0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Ξεπέρασαν τις 2.000 οι προσαγωγές στη Γαλλία, καθώς οι μαθητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών έχουν πάρει βίαιη τροπή. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για κακές συνθήκες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ενώ οι κινητοποιήσεις έχουν εξαπλωθεί και στα πανεπιστήμια, με αποκλεισμούς να αναφέρονται σε περίπου 30 πανεπιστήμιου πόλεις. Κατά τα επεισόδια, τραυματίστηκαν πάνω από 300 αστυνομικοί και χωροφύλακες, 170 μαθητές και 65 μέλη του προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας. Κλειστά θα μείνουν σήμερα περίπου 400 σχολεία σε όλη τη χώρα. Η κυβέρνηση του Προέδρου Μακρόν κάνει λόγο για αστικές ταραχές και κατηγορεί τη ριζοσπαστική αριστερά του Μελανσόν πως τις υποκινεί. Η παράταξη αντέτεινε πως η κυβέρνηση επιλέγει τη συνωμοσιολογία. Ο Υπουργός Παιδείας κάλεσε να αποκατασταθεί η ηρεμία και υποσχέθηκε συνομιλίες με εκπροσώπους των μαθητών. Έναν άνθρωπο νεκρό και πολλές ζημιές άφησε πίσω της η κακοκαιρία που πλήττει την Κρήτη και η οποία αναμένεται να συνεχιστεί κατά διαστήματα ως το πρωί της Κυριακής. Εχθές νεκρός εντοπίστηκε ο 82χρονος Βοσκός σε ρέμα κοντά στο πυμνιοστάσιο του στο Ρέθυμνο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί ο Δήμος Μυλοποτάμου. Με έκτακτη ενημέρωση ο Δήμος καλεί τους πολίτες σε αυξημένη προσοχή και επαγρύπνηση, καθώς αναμένεται περαιτέρω επιδείνωση του καιρού, ιδιαίτερα το βράδυ της Παρασκευής και το Σάββατο. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Χθες στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρέθηκαν τα Ζωνιανά, τα Λιβάδια, η Αξός και το Πέραμα, ενώ στις Γουβές Ηρακλείου κόπηκε στη μέση ο παραλιακός δρόμος και παρασύρθηκαν αυτοκίνητα. Συνολικά η πυροσβεστική έχει λάβει 255 κλήσεις για μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων. Στην Αθήνα θα βρεθεί στις 6 και 7 Οκτωβρίου ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του 6ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Η επίσκεψή του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας αναμένεται να καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεσμάτων από την αμυντική συνεργασία και την ενέργεια ως τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Παρατείνεται για ένα μήνα η παρουσία των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας. Αιτία η όξυνση της έντασης στη Μέση Ανατολή και η επιθέση των Χούθη στον πετρελαιογωγό Ανατολής Δύσης. Ο κ. Δένδιας ανέφερε παράλληλα πως θα επιληθούν και τα ζητήματα που έχουν ανακύψει με τη Σαουδική Αραβία ως προς την υποστήριξη του συστήματος και την αναπλήρωση των πυρομαχικών. Στο μεταξύ, η Στρατιωτική Συμμαχία, είπε τη Σαουδική Αραβία, ανακοίνωσε ότι αναχέτησε και κατέστριψε 4 ντρόνς και 2 βαλιστικούς πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης σε περιοχές της Σαουδικής Αραβίας. Χθες βράδυ, σειρά ισχυρών εκρήξεων ακούστηκε στην πρωτεύουσα της Ιεμένης, Σανά. Πρακτορείο ειδήσεων που πρόσκειται στους Χούθη μετέδωσε ότι βρισκόταν σε εξέλιξη σαουδαραβική επίθεση. Ως προκλητική, η μονομερή ενέργεια της Άγκυρας χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές στην τουρκική Ναύτεξ για έρευνες του ορού της ΡΕΗ στην Ανατολική Μεσόγειο, που συνδέονται με το σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου τουρκές ψευδοκράτους. Όπως τονίζουν, πρόκειται για παράνομες έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας, οι οποίες παραβιάζουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι θα ζητήσουν από την Ευρώπη να προχωρήσει σε αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων ντίζελ σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις στην αγορά των καυσίμων. Δεν υπάρχει απόφαση για αύξηση του επιδόματος ενοικίου των βουλευτών και της αποζημίωσης συμμετοχής σε κοινοβουλευτικές επιτροπές, αναφέρουν πηγές του Προεδρείου της Βουλής. Σχετική αναφορά είχε κάνει νωρίτερα χθες στην Ολομέλεια η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ σε χαμηλή βλάστηση στην Αγία Φανερωμένη Άνδρου, δεν απειλή κατοικημένη περιοχή. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει σταθερή λίγο πάνω από τα 11 λεπτά και για τον Οκτώβριο τη τιμή του σταθερού μπλε τιμολογίου σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Το πράσινο τιμολόγιο αυξάνεται κατά 7% και διαμορφώνεται σχεδόν στα 16 λεπτά από 15 που ήταν το Σεπτέμβριο. Η αύξηση της τιμής πάντως στη χονδρεμπορική αγορά είναι περίπου 17%. Με καπνογόνα, μηχανότρατες, καΐκια και σκάφη μέσης αλίας πραγματοποίησαν αλίες διαμαρτυρίας στον θερμαϊκό κόλπο, ζητώντας άμεσα μέτρα για την κάλυψη του ενεργειακού κόστους. Όπως υποστηρίζουν, το κόστος των καυσίμων καθιστά πλέον ασύμφορη την έξοδο στη θάλασσα και ζητούν μέτρα στήριξης από την κυβέρνηση. Ελλάδα και Ολλανδία αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2 στην κατάμεστη Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Η εθνική μας ομάδα παραμένει πρώτη στον ομιλό της. Για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός ιτήθηκε 96-94 από τη Βίρτους στην Πολώνια. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις προβλέπονται σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και τα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 5 με ξυμποφόρ και στα ανατολικά και νότια θα φτάσουν τα 8. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς. Στην κεντρική και νότια ανατολική ηπειρωτική χώρα, την Εύβοια και τον νότιο Αιγαίο αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα. Στην Εύβοια πιθανόν να είναι έντονα τα φαινόμενα το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα είναι βόρειοι 6 με 8 μποφόρ. Στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν τα 9. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλό πρωινό, καλό μήνα. Ας ξεκινήσουμε λίγο ρομαντικά.

0: Αυτό το αφιερώνω στο το τραγούδι, αυτή τη σύνθεση μάλλον, σε δύο ανθρώπους. Ένας είναι ο Γιώργος, ο φίλος μου. Στον φίλο μου Γιώργο Κατσιγιάννη, του οποίου του αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι συνθέσεις και έχει μάλιστα, επειδή έχει και την πατρότητα, είναι ένας τίτλος που και εγώ ακόμη δεν μπορώ να το πω στο ραδιόφωνο τι είναι αυτά τα τραγούδια. Και στον Γρηγόρη Ψαριανό που μοιράζονται και οι δύο τα ίδια αυτά γούστα μουσικά και ταιριάζουν με τα δικά μου. Αστειεύομαι προφανώς. Μου αρέσει επίσης για εσάς που μπαίνετε τώρα στην συντροφιά μας, στην ακρόασή μας, και όλη αυτή η σύνθεση με τα σύννεφα στον Αττικό ουρανό, φίλες και φίλοι. Γενικώς γουστάρω αυτόν τον καιρό. Όχι βέβαια με τις ακραίες εκδοχές του, τα άκρα δεν αρέσουν σε κανέναν, έτσι δεν είναι, γιατί έχουν συνέπειες πάνω στους ανθρώπους. Οπότε ελπίζω και εύχομαι αυτή η ανατροπή στον καιρό να έρθει, και κυρίως κάτω στην Κρήτη που λέγεται ότι μπορεί να χτυπήσουν καταιγίδες, να έρθει με όσο πιο τρόπο που να είναι με έναν τρόπο όχι επικίνδυνος για τους ανθρώπους. Αυτό. Εχθές ο Πρωθυπουργός, κυρίες και κύριοι, έκανε ανακοινώσεις. Αυτά που είπε όμως, εγώ προλέγω ότι, για να παίρνω θέση, ότι επιβεβαίωσε τον Νίκο Ανδουλάκη, και θέλω να τα πιστώσω στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ τα όσα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος βεβαίως κινήθηκε ευέλικτα και τα υιοθέτησε. Και πολύ καλά έκανε. Όμως ο Νίκος Ανδουλάκης τα έχει πει σε προγενέστερο χρόνο και πρέπει εδώ να του δώσουμε τα εύσημα. Αυτή είναι η σοβαρή αντιπολίτευση. Πιέζει η αντιπολίτευση τον Πρωθυπουργό και τον οδηγεί σε αυτά που έχει προτείνει εκείνη. Οπότε μπράβο στον Νίκο Ανδουλάκη. Πάμε λοιπόν. Είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Διευρύνουμε το καθεστώς των 72 δόσεων στις 120 με ελάχιστο ποσό καταβολής στα 30 ευρώ. Θα περιλαμβάνει οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η ρύθμιση θα καλύπτει ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου του 2024.
0: Έχει πει από μήνες ο Νίκος Ανδουλάκης.
2: Τώρα ΠΑΣΟΚ σημαίνει για το μικρομεσαίο επιχειρηματία να μπορεί να κρατήσει την επιχείρησή του ανοιχτή. Να μην πνίγεται από χρέη, ενέργεια, υποχρεώσεις. Γι' αυτό επαναφέρουμε 120 δόσεις για όλους.
0: Αν φώναζε λιγότερο, αν είχε δηλαδή μια άλλη, αν αυτά τα μοιράκια που τον περιστοιχίζουν του έλεγαν και 2-3 πράγματα και εκείνος τους άκουγε, ότι αν είχε δηλαδή μια άλλη, αν αυτά τα μοιράκια που τον περιστοιχίζουν του έλεγαν και 2-3 πράγματα και εκείνος τους άκουγε, ότι πιο ήσυχα, ήρεμα, με άλλη στιβαρότητα, χωρίς φωνές,

0: φρόντιξε λίγο τον εαυτό σου. Φρόντισε τον λίγο. Χωρίς φωνές, χωρίς κόρνες, χωρίς μπιπ. Πες τα, τα είπες πολύ ωραία. Α, και κέρδισες. Είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Αφορά τη θέσπιση ακόμα αυστηρότερων όρων στους services, προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη από τον πληστηριασμό ή την κατάσχεση. Αν ένα servicer παραβιάσει μια συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη αυτή θα ακυρώνεται και θα το επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ. Ενώ αυτόματα ο πολίτης θα πιστώνεται και 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας.
0: Έχει πει από μήνες ο Νίκος Ανδουλάκης.
2: Πρέπει να υπάρξει ρύθμιση νομοθετική που θα περιφρουρεί τους Έλληνες που βάλανε εγγυήσεις, που παλέψανε, δεν άντεξαν, δεν θα τους αφήσουμε τροφή στα ξένα φαντς και στις εταιρείες αυτές για να τους εκβιάζουν και να τους πάρουν μέχρι το μεδούλι και στο τέλος να μην έχουν και ουσιαστικό αποτέλεσμα για να ξεκινήσουν ξανά τη ζωή τους με αξιοπρέπεια.
0: Λοιπόν, για να τα πακετάρουμε όλα πριν μιλήσει ο Νίκος Φιλιππίδης, είπε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο για το Πετρέλαιο Κίνησης.
1: Η επιδότηση στην Αντλία για τις επόμενες 15 μέρες αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά. Τα δηληστήρια προβαίνουν και αυτά στις δικές τους προσφορές. Έτσι και με την έκπτωση των δηληστήριων η ελάφρυνση στον δίζελ κίνησης θα φτάσει τα 20 λεπτά.
0: Είπε ο Πρωθυπουργός για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν σε 2 εβδομάδες από τώρα. Στόχος μας είναι μια τιμή χαμηλότερη από το 1,75 ευρώ, εκεί δηλαδή που έκλεισε. Το ύψος της τελικής επιδότησης θα είναι μια συνδυαστική επιδότηση κυβέρνησης και δηληστήριο. Θα υπάρχει και μια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης.
0: Πολύ ωραία. Πρώτου μιλήσω με τον Νίκο Φιλιππίδη. Σύντροφε Γρηγόρη Ψαριανέ, καλημέρα. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σου και τα emoji σου. Λοιπόν, Νίκο, καλημέρα. Καλό μήνα.
3: Καλημέρα. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε χτες συνέχεια ΔΕΘ επί της ουσίας. Ήταν σαν ΔΕΘ νούμερο 2.
0: Και αναγνώρισε το λάθος που έκανε ότι δεν είπε στη ΔΕΘ τα 120. Νομίζω. Ταπεινά. Χωρίς να. Εσύ είσαι ο expert. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Ναι.
3: Κοίτα, η αλήθεια είναι μέτρο το οποίο είναι ισχυρότερο από όλα όσα. Πολιτικά ισχυρότερο από όλα όσα είχε αναφέρει για τους μικρομεσαίους στη ΔΕΘ η 120 δόση. Είναι απάγιο αίτημα. Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα έχει μάθει να λειτουργεί με αυτού του είδους τις πολύμινες ρυθμίσεις. Καλός ή κακός. Μεγάλο μέρος, λέγαμε πάντα, στην κριτική που γίνονταν προς τη χώρα και προς τον τρόπο λειτουργίας της είναι ότι με αυτόν τον τρόπο καλλιεργούσε έτσι μια κουλτούρα ασυνέπειας.
0: Για να είμαι σαφής και ξεκάθαρος προς το κοινό, για μένα το κακός υπερτερεί του καλός. Έτσι, για να είμαι ξεκάθαρος. Βέβαια δεν το ανοίγω τώρα το θέμα γιατί δεν έχει νόημα.
3: Και εγώ στην ίδια το ξέρεις.
0: Ναι, το ξέρω. Δεν έχει νόημα το ανοίξουμε γιατί στον κουβά θα πάμε και οι δύο.
3: Προφανώς. Είμαστε πολύ μικρή μειοψηφία.
0: Εντελώς. Απόλυτη μειοψηφία. Θα μας πούνε, θα ακούσουμε τα χίλια μύρια. Δεν με νοιάζει με το τι θα ακούσω. Δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Αλλά δεν θα έχει αποτέλεσμα η κουβέντα μας δηλαδή. Ναι, ορίστε.
3: Για να καταλάβουμε λίγο τη συλλογιστική και τη ρύθμιση των 72 που είναι σε εφαρμογή από τις 17 Ιουλίου και δεν πήγε ιδιαίτερα καλά. Δηλαδή λιγότερο από 30.000 από το 1,5 εκατομμύριο θεωρητικά που θα μπορούσαν και είχαν δικαίωμα να ενταχθούν. Εντάχθηκαν και αυτοί των 120 δόσεων έχουν το εξής χαρακτηριστικό, ότι επί της ουσίας έρχονται να επουλώσουν τις πληγές, αυτό τουλάχιστον λέμε προς την Ευρώπη και νομίζω ότι συμβαίνει από την πανδημία και από την πρώτη ενεργειακή κρίση. Το πρόβλημα πάντα σε αυτή τη ρύθμιση ήταν το εξής, ότι σου έλεγε ότι μέχρι την περίοδο τέλος 23 ήταν με την προηγούμενη, τέλος 24 είναι με την τωρινή, θα πρέπει να έχεις να είναι οι οφειλές σου αρρύθμιστες, δηλαδή να είναι ληξιπρόθεσμες, να μην έχεις δηλαδή κάνει αυτό που κάνουν πολλοί άνθρωποι που λειτουργούν με μια τάξη στη ζωή τους, ότι όταν δυσκολεύονται ρυθμίζουν. Θα πρέπει να μην έχεις ρυθμίσει και μετά το 24 με την προηγούμενη και μετά το 25 με την τωρινή των 120 δόσεων θα πρέπει να τα έχει πληρώσει όλα μέχρι κεραίας, μέχρι ευρώ. Δηλαδή ενώ είσαι ασυνεπής για τα παλιά και δεν έχεις κάνει τίποτα για αυτά, θα πρέπει μετά να τα έχει πληρώσει. Αυτό πάντα δημιουργούσε ένα ζήτημα, τι άνθρωπος είναι αυτός. Έτσι, γιατί και ψυχολογικά να το δούμε, δύσκολα μπορεί να βρεις έναν άνθρωπο ο οποίος να είναι ασυνεπής και να μην έχει ασχοληθεί καθόλου με τα παλιά του και να ασχολείται μέχρι κεραίας με τα τωρινά του. Αλλά αυτό νομίζω θα το δούμε στην τελική
0: ρύθμιση. Τώρα μπήκε στα δύσκολα, Νίκο. Άστο, Νίκο.
3: Ναι.
0: Προσπέρνατο. Όλη η κοινωνία, μικρή, μεγάλη, σοβαρή, ασοβαρή.
3: 120 δόσεις,
0: λοιπόν. Είναι με τις 120. Άστο. Νίκο, δεν έχει νόημα.
3: Μαζί. Είμαι. Ναι. Κι εγώ αυτό υπερασπίζω.
0: Ναι. Τώρα αυτό είμαστε. Ο Μπάμπης. Εγώ που μαθήτευσα δίπλα στον Μπάμπη, εσύ κτλ. Τρεις και άλλοι δύο, πέντε.
3: Αν την κάνεις, όμως πρέπει να τη βελτιώσεις.
0: Ναι.
3: Για να

0: ενημερωθούν περισσότεροι. Σωστό. Αν θες να το κάνεις, να το πω πολύ
1: το
0: απλά.
1: Το επιτόκιο έχει σημασία, Νίκο, το επιτόκιο.
0: Το επιτόκιο παίζει ρόλο πάρα πολύ και είναι υψηλό, 5,5%.
1: Ναι, δηλαδή δεν πρέπει να βελτιώσει το επιτόκιο, αφού πάλι δεν θα πάνε.
0: Δεν το συζητάμε. Ναι. Το επιτόκιο αυτή τη στιγμή είναι
1: απαγορευτικό.
0: Και όταν μπαίνεις σε μια διαδικασία και θες να πας με πατροπαράδοτο τρόπο, πρέπει να το κάνεις όλο. Πρέπει να κάτσεις να δεις λίγο το επιτόκιο, πρέπει να δεις τα πρόσημα και τις προσαυξήσεις, ενδεχομένως. Ναι. Πρέπει να το κάνεις
1: και
0: δελεαστικό.
1: Και μετά λέει ότι για να μπουν πρέπει να είναι καθαροί έως το 22. Τώρα θα έλεγα ποιος καθαρός και ποιος βρώμικος.
0: Ναι, γενικώς.
1: Δηλαδή οι προϋποθέσεις, δηλαδή και το έκανε 120, πρέπει, αφού έχεις δίκιο, αφού ναι. Το κάνει που το κάνει, κάντο εντελώς ξεφτυλισμένα. Ναι. Πες παιδιά, δώστε από ένα ευρώ και προχωρούμε.
0: Ναι,
1: κάπως έτσι, σχηματικά το λέω. Σχηματικά ξέρω, ενοχλώ και εγώ
0: 30.
1: Τώρα.
0: Ας είναι 30 αυτό ναι. Που λέει. Δηλαδή, για να το πω απλώς, υπήρχαν οι τελευταίες ρυθμίσεις.
1: Είναι σαν τους ελεύθερους επαγγελματίες που λέει ρε παιδιά, δώστε λίγο φόρο. Δηλαδή, μη δηλώνεις ότι ζεις με 300 ευρώ το μήνα. Δηλαδή, ξεφτυλιζόμαστε όλοι μαζί. Και οι κανονικοί και οι μη κανονικοί.
0: Ναι, και όταν σου λένε ότι.
1: Ενώ για το φόρο των περίφημων ελευθέρων επαγγελματιών που σωστά, όλοι σε διαρριγνούν τα μάτια του, δεν θα ξαναψηφίσουν άλλη φορά Μητσοτάκη, γιατί θα έρθει να θα ψηφίσουν.
0: Τους βάζει να πληρώσουν φόρο για 800 ευρώ.
1: Οριστέ, τι του κάνει.
0: Ο Μητσοτάκη του βάζει να πληρώσουν φόρο για 800 ευρώ.
1: Ναι. Ναι. Και έτσι, πληρώνουμε εσύ και εγώ το δικό του φόρο, βέβαια.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Δηλαδή για να ξέρουμε, όσοι πληρώνουμε κανονικά φόρο, αυτό να ξέρουμε, όσοι πληρώνουμε όταν μαζευόμαστε στα ωραία τραπέζια την Κυριακή το μεσημέρι και τρώμε όλοι μαζί τα κοψίδια, να ξέρουμε ότι στο τραπέζι εκείνο κανένα δυο πληρώνουν το φόρο του διπλανού κουμπάρου, ξαδέλφου, ενδεχομένως και αδελφού, αδελφής. Δηλαδή το συγγενολόγιο βάζω πρώτα. Και μετά είναι και οι φίλοι, οι παρέες. Δηλαδή μέσα εκεί δεν θέλω να κατονομάσω επαγγέλματα. Για να μην στοχοποιούμε, δεν θέλω να βγει αίσθηση του ότι στοχοποιούμε, αλλά να ξέρετε ότι εμείς που πληρώνουμε είμαστε οι μαλάκες που πληρώνουμε για εσάς. Να το ξέρετε αυτό. Πάμε παρακάτω τώρα.
0: Το άλλο θέμα τώρα με τους services, νομίζω ότι κάθε φορά φέρνουν κάτι αυστηρότερο. Γιατί το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, οι εταιρείες αυτές που ανέλαβαν να διαχειριστούν την επένδυση, το funds πάνω στο κόκκινο χρέος, με εγγύηση μάλιστα του ελληνικού δημοσίου, ήταν ο τρόπος που επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, να θυμίσουμε, με το σχέδιο Ηρακλής, και ολοκληρώθηκε επί Νέας Δημοκρατίας. Αυτό δημιουργεί αυτή τη στιγμή το εξής πρόβλημα, ότι πρέπει να αποκτήσουν υπόσταση. Έχουν αποκτήσει μια υπόσταση μετά από συνεχείς βελτιώσεις στην νομοθετική πίεση που τους ασκείται, αλλά ακόμα υπάρχουν ζητήματα. Και αυτό που έγινε χτες είναι ίσως η πιο προωθημένη, γιατί περιλαμβάνει και πολύ μεγάλα πρόστιμα και έρχεται και τους μαζεύει πάρα πολύ. Και την προκαταβολή για να ισχύσει μια ρύθμιση, τους μειώνει πάρα πολύ τα χρονικά διαστήματα, τους βάζει συγκεκριμένα ορόσημα προκειμένου να απαντήσουν, και αν δεν απαντήσουν να έχουν κυρώσεις. Τους λέει ότι πολύ απλά ότι αν έχει ρυθμίσει κάποιος, μην του κάνεις αναγκαστικά μέτρα. Γιατί του κάνεις αναγκαστικά μέτρα και πληρώνει, τον τελείωσες και του βάζει και πρόστιμο μεγάλο, 500.000 στον σέρβισε. Γενικώς είναι ένα πλέγμα ρυθμίσεων προς τη σωστή κατεύθυνση και δεν χτυπάει κατά τα φαινόμενα πάνω σε εγγυήσεις του σχεδίου Ηρακλής, που αυτό πρέπει να μας αφορά ιδιαίτερα, μαζί με την εξυπηρέτηση των ανθρώπων που δυσκολεύονται, που έχουν παλιά
1: γιατί
0: εμείς
1: θα πληρώσουμε.
0: Πρέπει να μας αφορά και οι φορολογούμενοι, ως φορολογούμενοι.
1: Όχι, γιατί εμείς με το φόρο μας, ξαναπέστε αυτό, δηλαδή να με συγχωρείτε έτσι, θα είμαι λίγο σκληρός, για αυτόν που δεν πλήρωσε συστηματικά. Για λίγους μόνο πιστεύω ότι έχουν πρόβλημα, έτσι, πορτοσάλτε λέγομαι και δεν κρύβομαι. Είναι ότι πάλι εμείς θα πληρώσουμε εκείνο που είχε και δεν πήρωνε.
0: Ναι, τουλάχιστον
1: εκτός από εκτός από τη δικιά μας δόση, πληρώνουμε και του αλουνού, του λατρεμένου συμπατριώτη πάνω απ' όλα, ναι. Αυτού.
0: Τουλάχιστον μην καταπέσουν και οι εγγυήσεις και σκάσουν μέσα στο έλλειμμα και στο χρέος. Δηλαδή, οι τωρινές ρυθμίσεις δεν δημιουργούν τέτοιο κίνδυνο. Άλλες ρυθμίσεις που είχαν γίνει πριν από μερικούς μήνες ενδεχομένως δημιουργούν μια τέτοια λύση, όπως για παράδειγμα η λύση που δόθηκε για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Οι οποίες έχουν αυτόν τον πρωτότυπο ανατοκισμό, ο οποίος η αλήθεια είναι το μηνιαίο ανατοκισμό, το οποίο όλοι θα τον θέλαμε στη ζωή μας, αλλά μυστηριωδώς αυτοί το έχουν πάρει οι συμπολίτες μας, όχι μόνο με δικαστική απόφαση, το οποίο είναι απόφαση δικαστηρίου και όλοι δικαιούνται να πάρουν μια τέτοια απόφαση, εφόσον τη δικαιούνται, αλλά την πήρανε και με νόμο. Πράγμα που σημαίνει ότι εδώ έχουμε πλέον ένα νέο καθεστώς ξεκάθαρα διακρίσεων δύο διαφορετικών δανειοληπτών, το οποίο
1: επαναλαμβάνω. Και γιατί δεν πήγαμε και εμείς στον νόμο, θα πω εγώ και το κλείνω εδώ, Νίκο μου, θα σε ακούσουμε, σε διακόψα από το μέμι σχολείο.
0: Όχι, αυτό ήθελα.
1: Θα συνεχίσουμε με λίγο πετρέλαιο, μια ατάκα πετρέλαιο, μόλις γυρίσουμε από τίτλους και σε αποδεσμεύουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ξεπέρασαν τις 2.000 οι προσαγωγές στη Γαλλία, καθώς οι μαθητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών έχουν πάρει βίαιη τροπή. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για κακές συνθήκες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Κατά τα επεισόδια, τραυματίστηκαν πάνω από 300 αστυνομικοί, 170 μαθητές και 65 μέλη του προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας. Η κυβέρνηση του Προέδρου Μακρόν κάνει λόγο για αστικές ταραχές και κατηγορεί τη ριζοσπαστική αριστερά του Μελανσόν πως τις υποκινεί. Έναν 82χρονο βοσκό νεκρό και πολλές ζημιές άφησε πίσω της η κακοκαιρία που πλήττει την Κρήτη και αναμένεται να συνεχιστεί ως το πρωί της Κυριακής. Στην Αθήνα θα βρεθεί στις 6 και 7 Οκτωβρίου ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Ως προκλητική μονομερή ενέργεια της Άγκυρας χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές στην τουρκική Ναύτεξ για έρευνες του ορού Τσρέι στην Ανατολική Μεσόγειο, που συνδέονται με το σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας ψευδοκράτους. Παρατείνεται για ένα μήνα η παρουσία των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση Κισαία, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας. Αιτία η όξυνση της έντασης στη Μέση Ανατολή και η επιθέση των Χούθη στον πετρελαγωγό Ανατολής Δύσης. 4 ντρόνς και 2 βαλιστικούς πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από τους Χούθη σε περιοχές της Σαουδικής Αραβίας αναχέτησε και κατέστρεψε η στρατιωτική συμμαχία υπό το Ριάντ. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά σήμερα στην Αττική, έως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Αγαπητέ Βασίλη, καλημέρα, καλό μήνα από την Φραγκφούρτη. Τώρα παίζω λίγο με τα εκτός έδρας, εκτός Ελλάδος, μηνύματά σας. Μισό λεπτό, έχουμε τον Νικόλαο Λέφα, Νίκο Τρικαλινό, καλημέρα, ο οποίος από το ζεστό Ντουμπάι, 36 βαθμοί Κελσίου, 10 το πρωί, Παναγία μου. Καλή αντοχή, φίλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ Νίκο, να είσαστε καλά. Εύη Πεφάνη, καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Σάββας Ιωαννίδης, η Ανατολική Αττική να δεις δρόμους και αστική συγκοινωνία. Αρνητικό το πρόσημο από ό,τι μπορώ να καταλάβω. Νίκος Κοντογιάννης, στη Ζηρίχη, 25 βαθμοί Κελσίου και ήλιος. Μπράβο, την οπωρινή Ζηρίχη, δυνατά με 25 βαθμούς. Χαίρομαι. Και εμείς κάποια στιγμή θα ξαναγυρίσουμε στους 25 από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα. Καλημέρα, Νίκο στην Κοπεχάγη. Μου λέει: το υπόδειγμα συγκοινωνίας αλλά και σεβασμού συμπεριφορά στον δρόμο είναι η Κοπεχάγη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ποιότητα ζωής. Τόσο απλά. Νίκο μου, απόλαυσε τη ζωή σου εκεί. Σε ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αυτά. Α, και η κυρία Δόμνα μου λέει κάτι το οποίο έτσι με αγγίζει τώρα στα κατάβαθά μου, στην ψυχή μου. Μου λέει: και εγώ αγαπώ το χειμώνα. Μήπως φταίει το μακροχώρι. Θα πρόσθετα το μακροχώρι μας, αγαπητή Δόμνα. Εννοεί την συνοικία στην οποία έζησε η κυρία Δόμνα και εκεί όπου γεννήθηκα και εγώ και έζησα τα 10 πρώτα χρόνια μου, το μακροχώρι. Γι' αυτό τώρα δεν έχω χρόνο, αλλά θα μιλήσω μια μέρα για το φθινόπωρο χειμώνα του μακροχωρίου. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητή Δόμνα, και σε όλους τους μακροχωρίτες, συντοπίτες, συμπατριώτες, την καλημέρα μου. Λοιπόν, πάμε. Νίκο, δύο κουβέντες για το πετέλαιο.
4: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα έχουμε καλό νέο, γιατί υποχωρούν οι διεθνείς τιμές. Δηλαδή, ο καλός, ότι είμαστε μια καμπή, θα μας βοηθήσει, θα είναι κάτι μόνιμο, κανείς δεν γνωρίζει. Έχει υποχωρήσει προς τα $95 από τα 109 που ξεκίνησε η εβδομάδα. Άρα, για τις επόμενες ημέρες περιμένουμε μείωση στην Αντλία για λόγους καθαρά αγοράς και καθαρά εμπορικούς. Θα υπάρχει επιπλέον και τα 5 λεπτά στο ντίζελ που προσθέθηκαν από χτες, κρατική επιδότηση. Τα 15 έγιναν 20, άρα θα δούμε τιμές μεταβεβαιότητας από αύριο και ενδεχομένως και μεθαύριο. Αύριο θα δούμε τιμές κοντά στο 2,15-2,16, θα είναι η μέση τιμή χώρας για τον ντίζελ, και αυτό είναι καλό νέο. Αν μου επιτρέπεις μία ακόμα είδηση που την ξεχνάμε μόνιμα, αλλά αυτή τη φορά ήταν πολύ σημαντική. Ποσοστό ανεργίας το 2 για το μήνα Αύγουστο στην Ελλάδα, 7 7,4. 7,4 άρι.
3: Φύγαμε κάτω και από το 8. 7,4 δεν είχαμε ποτέ. Αστείευομαι.
4: Είχαμε μία φορά 7,3 έχει καταγραφεί σε μία μηνιαία μέτρηση.
3: Πότε?
4: Το 7,4 είναι παλιά, δεν είναι στη σύγχρονη ιστορία.
3: Ναι, ναι.
4: Δεν είναι εδώ στα δικά μας χρόνια. Δεν είμαι πρόχειρος ακριβώς για το μία, θα το βρω. Ναι. Αλλά το 7,4 είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε δει εδώ και πολλά χρόνια. Και θα έλεγα ότι σημαντικό χαρακτηριστικό είναι η μείωση της ανεργίας των νέων από το 21 στο 15%. Γιατί είναι σημαντικό? Γιατί φαίνεται ότι αν ασχοληθείς με την πολιτική στοχευμένα σε ένα συγκεκριμένο κοινό που δυσκολεύεται, για παράδειγμα τους νέους κάτω των 25, που, τους οποίους η φορολόγηση επί της ουσίας έχει μηδενίσει, αποδίδει. Και φαίνεται ότι υπάρχουν πολιτικές.
3: Εμφανίστηκε λοιπόν η εργασία. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
4: Δεν το συζητάμε.
3: Τι δεν συζητάμε. Όταν πρόκειται να πούμε αυτό. Αστειεύομαι, δεν το λέω. Δεν στρέφομαι σε σένα. Ναι. Λοιπόν, όταν πρόκειται να πούμε πράγματα τα οποία μπορεί ενδεχομένως να, ξέρω εγώ, έτσι, να αποκαλύψουν τον σκοτεινό μας εαυτό, στον οποίο σκοτεινό εαυτό συμπλέει πάντα η πολιτική τάξη και τη κυβερνώσα παρατάξεως. Βρήκε ο κύριος Γιαννίρης ότι 7,3% ήταν η ανεργία τον Μάιο του 2008 στα χρόνια του Κώστα Καραμαλή. Στα χρόνια της ευημερίας Μάιος του 8 προτού καταρρεύσει η Lehman Brothers.
4: Άρα 18 χρόνια πριν.
3: 18 χρόνια πριν ήμασταν στο 7,3. Μάλιστα.
4: 85.000 περισσότεροι απασχολούν.
3: Άρα αυτά που ανακοίνωσε πέρσι ο Πρωθυπουργός και εφαρμόστηκαν αργότερα, όλα αυτά με τους νέους που άφησαν τους μισθούς που κτλ, όλα αυτή η κάρτα εργασίας, δηλαδή όλο αυτό το πλέγμα απέδωσε στην οικονομία. Μισό λεπτό, κάτσε. Γιατί η λατρεμένη μου αντιπολίτευση, επειδή είναι πάντα ισοπεδωτική για να τον ρίξουμε αυτόν τον κερατάκι, τον Μητσοτάκη, να τον ρίξουμε, να τον κάνουμε, να τον πετάξουμε. Λοιπόν, εδώ βλέπω αποδίδουν αυτά.
4: Ναι, γιατί πολύ απλά δόθηκε ένα κίνητρο και στράφηκε η αγορά εργασίας προς αυτό το κομμάτι των εργαζομένων. Το οποίο η αλήθεια είναι ότι έξεχε πάρα πολύ. Το 20% ανεργία που υπήρχε στους νέους ήταν πρόβλημα. Και η αλήθεια είναι, άμα σκεφτεί, κάτσε κάτω και σκεφτεί, οι κυβερνήσεις, αυτό είναι το νόημα. Δεν είναι να παίρνουν γενικά μέτρα. Είναι να ψάχνουν να βρουν πού είναι το πρόβλημα, σε ποιες ειδικές πληθυσμιακές ομάδες αντιμετωπίζεται το πρόβλημα και να προσπαθούν με πολιτικές συγκεκριμένες να το λύνουν. Και η συζήτησή μας αυτή θα έπρεπε να είναι. Με ποιο τρόπο μπορούμε τέτοιου είδους προβλήματα στοχευμένα να τα λύνουμε. Γιατί αυτή είναι η δουλειά μας. Δεν είναι άλλη. Να συζητάμε γενικά και αόριστα σε έναν κόσμο που θα είναι οι χαμηλές οι τιμές των καυσίμων, θα έχουμε όλοι μεγάλα εισοδήματα και αυτοκινητάρες θα κυκλοφορούμε.
3: Και πρέπει μην τολμήσει κανείς να πει για περιορισμό. Μην τολμήσει. Με τέσσερις πολέμους και οι τέσσερις κατά σύμπτωση στη δική μας πλευρά. Δεν λέω ότι είναι στην πλευρά του ειρηνικού, πες ότι είναι εκεί μακριά. Αλλά και οι τέσσερις πόλεμοι σε εμάς, εδώ στην γειτονιά μας, απλώς χέρι έφτασες, μην τολμήσει και όποιος πει για περιορισμό. Έσχος, ντροπή. Θα χαλάσουμε τις συνήθειές μας επειδή σκοτώνονται στην Αραβική Χερσόνησο και εδώ δίπλα στη Ρωσία. Αλίμονο. Γεια σας, κύριε Νίκο.
4: Γεια σου, Άρη.
3: Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Γαλής, δικηγόρος Θεσσαλονίκης. Κύριε Γαλή, καλημέρα σας.
5: Καλημέρα σας.
3: Ο κύριος Γαλής ήταν μεταξύ των ορθολογιστών, των ελαχίστων που ήμασταν, ούτε μια χούφτα άνθρωποι, οι οποίοι παλέψαμε την επιχειρούμενη χειραγώγηση της κοινή γνώμης, η οποία συνετελέστη σε ποσοστό 80%. 8 στους 10, να με συγχωρείτε λατρεμένοι μου, αγαπημένοι μου συμπολίτες, συμπατριώτησες, είτε ήσασταν με την Ευρώπη, είτε χωρίς Ευρώπη, είτε με τον Τσίπρα, είτε χωρίς Τσίπρα, επειδή ακριβώς η στόχευση έγινε πάνω στο συναίσθημά μας. Γιατί όλοι έχουμε συνέστημα, δεν είσαστε εσείς πιο ευαίσθητοι. Δηλαδή, θέλω να πω, στον ανθρωπισμό δεν είναι κάποιοι πιο ευαίσθητοι από όλους για μας, σε σχέση με εμάς. Λοιπόν, εμείς απλώς είπαμε, κάποιοι άνθρωποι διείδαμε το πώς πάει να στηθεί η σκευωρία, την οποία περιέγραψε σήμερα με άριστο τόπο ο Υπουργός Φλωρίδης. Ιστορικό για τα μπάζα είναι ο τίτλος του. Για να γίνει κατανοητή η κουβέντα μας σε λίγο με τον κύριο Δημήτρη Γαλή. Ο κύριος Δημήτρης Γαλής είναι μεταξύ εκείνων, όπως ο Κώστας Κάπος, λίγοι άνθρωποι, πολύ λίγοι, ο Σάκης Μουμτζής, ο Μιλών, ο Θανάσης Μαυρίδης, λίγοι άνθρωποι, πολύ λίγοι, και από τη δημοσιογραφία ελαχιστότατη, που βγήκαμε και είπαμε ότι κοιτάξτε εδώ στείνεται ιστορία ως προς το που να προσανατολιστεί ή να στηθεί σκευωρία με αφορμή την τραγωδία των Τεμπών. Δηλαδή να πατήσεις πάνω στην τραγωδία των Τεμπών, να πατήσεις πάνω στο συνέστημα των ανθρώπων και να καλλιεργήσεις προσπάθεια να πεις ρίχνω αυτόν τον Μητσοτάκη. Γιατί ο σκοπός είναι πώς θα πέσει ο Μητσοτάκης. Και αυτός ο άτιμος δεν πέφτει, δηλαδή να πέσει. Ε? Τι πάθαμε. 8 χρόνια έχουμε τον ίδιο. Και πάει και για τρίτη, λέει, τετραετία. Παναγία, πώς θα σωθούμε, αδέλφια. Να κρυφτούμε, που, τι να κάνουμε. Για, φτιάξτε σχέδια στο μυαλό σας. Ελάτε, Υπουργέ.
5: Καταρχάς, να πούμε τη φράση. Την οποία αποφεύγουν να την πολύ σωστά. Δηλαδή, επίτηδες, βέβαια, το κάνουν. Γιατί η φράση ήταν όσοι από τους πολιτικούς μέσα σε αυτό το θολό τοπίο χρησιμοποιούν τη λέξη μπάζωμα, αυτή είναι για τα μπάζ. Αφαιρέσαν αυτή τη φράση κατευθείαν. Μόλις την είπα στη Βουλή, ήρθανε και μου λέει, α, επιτίδες στους συγγενείς. Παιδιά, λέω, οι συγγενείς είναι πολιτικοί. Αυτή είναι η πιο δικαιωμένη φράση. Είχαμε αυτή τη φοβερή τραγωδία που συγκλώνησε την Ελλάδα. Και εκεί ανέλαβαν οι αρχές της χώρας όλες να διερευνήσουν τα αίτια που προκάλεσαν αυτή τη φοβερή τραγωδία. Δίπλα από την υπόθεση αυτή στήθηκε μια πολιτική συνωμοσία. Κανονική, οργανωμένη, βοηθούμενη και από το εξωτερικό, αλλά εν πάση περιπτώσει ας μείνουμε εδώ. Η συνωμοσία αυτή είχε κάποια στάδια. Τι περιέλαμβανε? Περιέλαμβανε πρώτον ότι υπάρχουν 53 επιβάτες οι οποίοι δεν βρέθηκαν ποτέ. Ψέμα. Χάθηκαν 3 βαγόνια. Πάει και αυτό. Μιλάμε για πράγματα που είναι καταγεγραμμένα στη Βουλή. Στη συνέχεια, αφού λοιπόν δεν υπήρχαν και 3 χαμένα βαγόνια, οργανώθηκε το πιο κρίσιμο κομμάτι της συνωμοσίας που ήταν ποιο. Υπήρχε ένα υλικό εκρηκτικό το οποίο το πήρε κάποια εταιρεία άγνωστη και το οποίο το ανέβασε στο τρένο στην εμπορική αμαξοστοιχεία, το οποίο υλικό ήταν έφλεκτο. Mm-hmm. Άρα είχαμε μια λάθρη εμπορική μεταφορά ενός έφλεκτου υλικού. Αυτό το μπάζωμα πώς ήρθε? Γιατί αυτή η λέξη είναι εντυπωσιακή, έτσι. Mm-hmm. Ακούγεται σκληρά στον κόσμο. Το μπάζωμα έγινε με, προσέξτε, εκείνη την ώρα που η κυβέρνηση έδινε εντολές, αμάν, ξέρετε, θέλουμε να καλύψουμε ένα λαθρέμπορο, mm-hmm, ο οποίος και τα λοιπά και που καήκαμε, καλύψτε το χώρο. Άρα για να εξαφανιστούν τα στοιχεία. Εγώ έκανα μια αντιπαράθεση σκληρή απέναντι σε όλους αυτούς τις πολιτικές δυνάμεις οι οποίοι οργάνωσαν μια συνωμοσία με αυτά που σας περιγράφω, τα οποία αποδείχθηκε ότι όλα ήταν ψέματα προκειμένου να πληγεί η κυβέρνηση. Και εκεί λοιπόν τους είπα ότι όλα αυτά που ήταν αποτέλεσμα μιας συνωμοσίας, mm, και είναι ψέματα και παραπλανήσατε τον ελληνικό λαό ή επιχειρείτε να τον παραπλανήσετε και βγήκε αυτή λοιπόν.
6: Εσείς
5: είναι
6: πιστεύετε...
5: για τα
6: μπάζα.
3: Λοιπόν, κύριε Γαλλή, καλημέρα σας για άλλη μια φορά.
7: Καλημέρα.
3: Έλαβα μια επιστολή από τον Γιώργο με το επώνυμό του, ο οποίος μάλιστα μου λέει στον τίτλο, παρακαλώ διαθέστε 2 λεπτά από το χρόνο σας για να τη διαβάσετε. Μου λέει λοιπόν ότι διευκρινίζει ευθύς εξ αρχής ότι δεν έχει καμία αμφιβολία για την εντυμότητα των δικαστών, των δικαστικών, αλλά έχω αμφιβολίες για την ικανότητα αποτελεσματικής λογικής και ορθής τους κρίσης όταν απαιτείται ταχύτητα, σύνθετη σκέψη και αποτελεσματικότητα. Κάποιοι ψηλόβαθμοι δικαστικοί παραπέμπουν τον Τριαντόπουλο αλλά μαζί με αυτόν και τους επικεφαλείς της πυροσβεστικής και της αστυνομίας της Λάρισας για αλλοιώσεις στον τόπο του δυστυχήματος. Κατά παράβαση του άρθρου 251 της ποινικής δικονομίας, όπως διαβάζω στο άρθρο του δικηγόρου κυρίου Γαλλή στις 30 Σεπτεμβρίου του 26. Παραγνωρίζοντας πως το άρθρο αυτό αναφέρεται πως ο ανακριτής και ανακριτικοί υπάλληλοι οφείλουν χωρίς χρονοτριβή να συγκεντρώνουν πληροφορίες για το έγκλημα και τους υπαίτιους του, να εξετάζουν μάρτυρες και κατηγορούμενους, να μεταβαίνουν επί τόπου για ενέργεια αυτοψίας, να καταλαμβάνουν πιστήρια και γενικά να ενεργούν οτιδήποτε είναι αναγκαίο για τη συλλογή και τη διατήρηση των αποδείξεων, καθώς και για την εξασφάλιση των ίχνων του εγκλήματος. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω πως οι ανακριτικές αρχές είναι που δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους. Αλλά τέλος πάντων, το σημαντικότερο όμως που λένε είναι το εξής τραγικό. Όταν τυχόν γίνει, που κάποια στιγμή κάτι θα γίνει, κάποιο μεγάλο δυστύχημα, οι πυροσβέστες και οι αστυνομικοί δεν θα επέμβουν στον χώρο της τραγωδίας, μην τυχόν και κατηγορηθούν, αλλά θα περιμένουν τους ανακριτές να τους δώσουν την άδεια. Ζήσε μάι μου να φας τριφύλι. Και το χειρότερο. Σε περίπτωση αδυναμίας σχηματισμού κυβέρνησης, κάποιος τέτοιος δικαστικός αναλαμβάνει να χειριστεί ως πρωθυπουργός ό,τι εύκολο ή δύσκολο προκύψει στη χώρα και ίσως κάποιοι άλλοι ως υπουργοί σε κρίσιμα ζωτικής σημασίας υπουργεία. Αφήνω αυτό το δεύτερο. Πάω στο πρώτο. Δεν θέλω να μπω στην ουσία, αλλά κύριε Γαλλή, παρακαλώ, επειδή εσείς το ξεκινήσατε αυτό, υπήρχε ανακριτής την ώρα, λίγες ώρες, λίγες στιγμές μετά την τραγωδία στα Τέμπη και για τις επόμενες μέρες?
7: Υπήρξε ανακριτής από τις 2 Μαρτίου. Μέχρι τις 2 Μαρτίου την ευθύνη την είχε το τμήμα τροχέας Λάρισας.
3: Να εξηγηθούμε ότι το δυστύχημα συμβαίνει 3η 28η Φεβρουαρίου νύχτα προς 1η Μαρτίου και λέτε ότι έρχεται 2 του μηνός, τη μεθεπόμενη μέρα λοιπόν.
7: Για να τα συνδέσουμε όλα πρέπει να εξηγήσουμε τι, για ποιο ακριβώς λόγο παραπέμπονται όσοι παραπέμπονται και από εκεί και πέρα ο κόσμος θα βγάλει τα συμπεράσματά του. Δύο είναι οι κατηγορίες για τις οποίες γίνονται παραπομπές. Η πρώτη αφορά τον επικεφαλής πυροσβέστη, ο οποίος ήταν ο αρμόδιος κατά το βούλευμα να ανασύρει τους νεκρούς, ο οποίος έδωσε εντολή να απομακρυνθούν από τον χώρο τα χώματα, τα πουνάρια, τα κλαδιά και ό,τι άλλο υπήρχε εκεί, προκειμένου να στηθούν οι γερανοί. Κατηγορείται ότι έδωσε αυτή την εντολή.
3: Να στηθούν οι γερανοί για να ψάξουν από κάτω υπάρχουν άνθρωποι.
7: Ναι, αυτό. Έχει εξηγηθεί πολλαπλώς ότι ήταν αναγκαίο εκεί να φύγουν οι λάσπες που είχαν δημιουργηθεί από τα νερά που έριξαν οι πυροσβέστες την πρώτη ώρα και στη συνέχεια να γίνει μια διαμόρφωση για να μπορέσουν να πατήσουν οι γερανοί για να σηκωθούν τα βαγόνια και να αποκαλυφθούν οι σωροί. Επειδή λοιπόν ο πυροσβέστης αυτός έδωσε την εντολή αυτά να απομακρυνθούν από το χώρο και οι υπόλοιποι τέσσερις δεν τον εμπόδισαν, οι υπόλοιποι τέσσερις είναι Τριαντόπουλος Αγοραστός, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και ο Αστυνομικός Διευθυντής Λάρισας, κατηγορούνται ότι παραβίασαν το καθήκον τους. Το δεύτερο σκέλος είναι ότι μετά την ολοκλήρωση αυτών των ενεργειών, δηλαδή της ανάρσησης των νεκρών, διαμορφώθηκε ένα κομμάτι του χώρου εκεί, στρώθηκε με πίσα για να στηθεί επάνω το εκκλησάκι, το αφιερωματικό, σύν το ότι διαμορφώθηκε ο δρόμος με χαλικόστρωση. Στο σημείο δεν υπήρχε δρόμος πρόσβαση κανονική. Η πρόσβαση δημιουργήθηκε για τις ανάγκες των συνεργείων. Και αφού τελείωσαν όλα αυτά, έγινε δρόμος κανονικός για να μπορεί να πηγαίνει ο κόσμος. Όλα αυτά κρίθηκε ότι έγιναν χωρίς να ληφθεί η έγκριση της ανακρίτριας, η οποία ανέλαβε από τις 2 Μαρτίου και εξελίχθηκαν κατά το κατηγορητήριο από τις 2 Μαρτίου μέχρι τις 7. Όντως, η κατηγορία αφορά στο ότι έγινε απομάκρυνση χωμάτων και λοιπόν υλικών από τον χώρο, γεγονός που εμπόδισε στη συνέχεια την ταυτοποίηση νεκρών. Εδώ ας κάνουμε μια σημαντική παρένθεση. Αυτό είναι ένα κρίσιμο στοιχείο για τους συγγενείς. Υπάρχει άνθρωπος που δεν ταυτοποιήθηκε, η Εργέτα Μόλχο, και βρέθηκαν στη συνέχεια εκεί που αποτέθηκαν τα χώματα, βρέθηκαν και βιολογικά υλικά τα οποία δεν μπόρεσαν να ταυτοποιηθούν. Αυτό είναι ένα πολύ βαρύ ζήτημα για τους συγγενείς, το καταλαβαίνουμε όλοι γιατί. Από εκεί και πέρα, τυπικά με βάση την κατηγορία, όλα αυτά προϋποθέτουν δόλο βλάβης της ανάκρισης. Και αυτό είναι που θα κριθεί στο δικαστήριο. Εάν δηλαδή ο πυροσβέστης την ώρα που έδινε την εντολή να φύγουν τα χώματα από εκεί για να στηθούν οι γερανοί, είχε δόλο να βλάψει την ανάκριση και τις έρευνες, ή αν αυτό καταλάβει ο άνθρωπος εκείνη την ώρα ότι έπρεπε να κάνει προκειμένου να κάνει το καθήκον του, να σηκώσει τους νεκρούς. Και εκεί εντοπίζει το βούλευμα και την βλάβη, κυρίως την ηθική βλάβη των συγγενών, για τους οποίους δεν βρέθηκε ο άνθρωπός τους, είτε ενδεχομένως βρέθηκαν να ταυτοποιεί τα στοιχεία. Είναι ένα θέμα που αφορά αποκλειστικά το συντονισμό των αρχών, και βεβαίως εδώ μέσα εμπλέκονται και οι ανακριτικές αρχές, οι οποίες επίσης έχουν την εποπτεία και ενδεχομένως την πρωτοβουλία. Είναι ένα καθαρά θέμα επιχειρησιακού συντονισμού και σίγουρα δεν έχει να κάνει με φορτία, ξυλόλια, λαθρεμπόρια και όλα αυτά. Και για την ακρίβεια δεν είναι μπάζωμα αυτό, είναι ειδικά τις πρώτες μέρες, είναι ξεμπάζωμα. Είναι απομάκρυνση χωμάτων από το χώρο του συμβάντος.
3: Αλλά μας εξήγησε ο Υπουργός ότι άλλο αυτό ανακοινήθηκε γιατί τις πρώτες ώρες και πρώτες ημέρες κανείς δεν εκφράζει την αγωνία αν πράγματι έχουμε εγχειρίδιο το πώς ακριβώς συμπεριφέρονται σε περίπτωση σιδηροδρομικού δυστυχήματος οι αρχές. Νομίζω ότι τις πρώτες ώρες συμπεριφέρονται σαν ένα τροχαίο. Κάνω λάθος ή όχι? Θα εξεταστούν όλα αυτά στο δικαστήριο φυσικά, εννοείται.
7: Έτσι αντιμετωπίστηκε και εμπλέκεται επίσης στην όλη διαδικασία και το σχέδιο αντιμετώπισης θυμάτων, μαζικών θυμάτων.
3: Για το οποίο μαθαίνω δεν υποβλήθηκε έτοιμα ότι πρέπει να εφαρμοστεί. Αλλά αυτά θα τα βρει το δικαστήριο.
7: Το βούλευμα δέχεται ότι εφαρμόστηκε στην πράξη χωρίς να υπάρχει γραπτή εντολή. Και σε αυτό το πλαίσιο, κάπου στο τέλος λέει ότι όταν όλοι αυτοί τελειώσουν τις δουλειές τους, παίρνουν έγκριση από το ανακριτικό όργανο για να αποκλιμακώσουν, όπως λέει το σχέδιο, στην ουσία για να φύγουν.
3: Ωραία, εγώ θέλω, δεν θέλω να πω στις διαδικασίες για τις δίκες, θέλω να σταθώ στις παρυφές, κύριε Γαλλή. Απλώς να πω ότι όλα αυτά τα μπαζώματα, όλες αυτές οι λέξεις εφευρέθηκαν και κυρίως η συγκάλυψη 1,5 χρόνο μετά το δυστύχημα, προκειμένου να τεκμηριωθεί ότι υπήρχε μέσα έφλεκτο υλικό το οποίο διακινεί το παρανόμως από την εμπορική αμαξοστοιχεία, την εμπορευματική. Και όταν πια άρχισε να γίνεται, πριν ακόμη βγουν και τα βίντεο που παρουσίασε ο κύριος Καπερνάρος και τα οποία και εγώ ανήρτησα στη συνέχεια στο λογαριασμό μου στο X, αλλά και με τις δηλώσεις της μητέρας του μηχανοδηγού που λέει της εμπορικής αμαξοστοιχίας ότι το παιδί μου δεν κάηκε, δεν υπάρχει ίχνη καύσης, άρχισε αυτό το πράγμα να καταραίει. Όμως στήθηκε όλη η ιστορία για να τεκμηριωθεί ότι έγινε παράνομη διακίνηση λαθρέου προϊόντος και έστειλε ο Πρωθυπουργός τον άνθρωπό του, τον Τριαντόπουλο, να καλύψει τα ίχνη. Αυτό είναι αυτή τη σκευωρία. Σε αυτήν αναφέρεται ο Φλωρίδης.
7: Ακριβώς το αντίθετο λέει και το βούλευμα και η παραπομπή Τριαντόπουλο. Ακριβώς το αντίθετο λέει, ότι ό,τι έγινε εκεί πέρα δεν έχει να κάνει σε τίποτα ούτε με φορτία ούτε με συγκαλύψεις. Έχει να κάνει μόνο με την ορθή επιχειρησιακή λειτουργία, κυρίως ως προς την ταυτοποίηση των νεκρών και τίποτε άλλο.
3: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γαλλή. Καλημέρα σας.
7: Καλημέρα.
3: Χάρηκα πολύ. Ευχαριστώ. Σας καλημερίζω όλες και όλους, ευχόμενος άλλη μια φορά καλό μήνα. Ειδική καλημέρα στον Μάρκο, ο οποίος από το Γκντάνσκ της Πολωνίας μας λέει ότι εκεί είναι 11 βαθμοί Κελσίου τώρα η θερμοκρασία. Ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ Μάρκο. Και η αγαπημένη μου γιατρός, η κυρία Κοσμίδου, μου λέει: στο βλυγικό τρένο υπάρχουν σιωπηλά βαγόνια, όπου δεν μιλάς και δεν χτυπά το κινητό και οι επιβάτες αναπαύονται ταξιδεύοντας. Και σε άλλα τρένα, οι Ευρωπαίοι συμπατριώτες μας, ενώ με την ευρεία έννοια, απολαμβάνουν σιδηρόδρομο που δεν το έχουμε εμείς σε εκτίμηση, δυστυχώς, στον τόπο μας, με πολύ ωραίες ανθρώπινες συνθήκες. Έχεις δίκιο, αγαπητή Δάφνη. Καλημέρα σας.
6: And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Ξεπέρασαν τις 2.000 οι προσαγωγές στη Γαλλία, καθώς οι μαθητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών έχουν πάρει βίαιη τροπή. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για κακές συνθήκες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι κινητοποιήσεις έχουν εξαπλωθεί και στα πανεπιστήμια, με αποκλεισμούς να αναφέρονται σε περίπου 30 πανεπιστήμιου πόλεις. Κατά τα επεισόδια, τραυματίστηκαν πάνω από 300 αστυνομικοί και χωροφύλακες, 170 μαθητές και 65 μέλη του προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας. Κλειστά θα μείνουν σήμερα περίπου 400 σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα. Η κυβέρνηση του Προέδρου Μακρόν κάνει λόγο για αστικές ταραχές και κατηγορεί τη ριζοσπαστική αριστερά του Μελανσόν πως τις υποκινεί. Η παράταξη αντέτεινε πως η κυβέρνηση επιλέγει τη συνωμοσιολογία. Ο Υπουργός Παιδείας κάλεσε να αποκατασταθεί η ηρεμία και υποσχέθηκε συνομιλίες με εκπροσώπους των μαθητών. Έναν άνθρωπο νεκρό και πολλές ζημιές άφησε πίσω της η κακοκαιρία που πλήττει την Κρήτη, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί κατά διαστήματα ως το πρωί της Κυριακής. Εχθές νεκρός εντοπίστηκε ο 82χρονος Βοσκός σε ρέμα κοντά στο πυμνιοστάσιό του στο Ρέθυμνο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί ο Δήμος Μυλοποτάμου. Ο Δήμος με έκτακτη ενημέρωση καλεί τους πολίτες σε αυξημένη προσοχή και επαγρύπνηση, καθώς αναμένεται περαιτέρω επιδείνωση του καιρού, ιδιαίτερα το βράδυ της Παρασκευής και το Σάββατο. Συνολικά η πυροσβεστική έχει λάβει 255 κλήσεις για μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία, αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων. Στην Αθήνα θα βρεθεί στις 6 και 7 Οκτωβρίου ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Η επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας αναμένεται να καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων από την αμυντική συνεργασία και την ενέργεια ως τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Παρατείνεται για ένα μήνα η παρουσία των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας. Αιτία η όξυνση της έντασης στη Μέση Ανατολή και η επιθέση των Χούθη στον πετρελαγωγό Ανατολής Δύσης. Παράλληλα, ο κ. Δένδιας ανέφερε πως θα επιληθούν και τα ζητήματα που έχουν ανακύψει με τη Σαουδική Αραβία ως προς την υποστήριξη του συστήματος και την αναπλήρωση των πυρομαχικών. Στο μεταξύ, η στρατιωτική συμμαχία υπό το Ριάντ ανακοίνωσε ότι αναχέτησε και κατέστρεψε 4 ντρόνς και 2 βαλιστικούς πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από τους Χούθη της Ιεμένης σε περιοχές της Σαουδικής Αραβίας. Χθες βράδυ, σειρά ισχυρών εκρήξεων ακούστηκε στην πρωτεύουσα της Ιεμένης, Σανάα. Πρακτορείο ειδήσεων που πρόσκειται στους Χούθη μετέδωσε ότι βρισκόταν σε εξέλιξη σαουδαραβική επίθεση. Ως προκλητική μονομερή ενέργεια της Άγκυρας χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές την τουρκική Ναύτεξ για έρευνες του ορού Τσρέι στην Ανατολική Μεσόγειο που συνδέονται με τον σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας ψευδοκράτους. Δεν υπάρχει απόφαση για αύξηση του επιδόματος ενοικίου των βουλευτών και της αποζημίωσης συμμετοχής τους σε κοινοβουλευτικές επιτροπές, αναφέρουν πηγές του Προεδρείου της Βουλής. Σχετική αναφορά είχε κάνει νωρίτερα στην Ολομέλεια η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ σε χαμηλή βλάστηση στην Αγία Φανερωμένη Άνδρου. Δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει σταθερή λίγο πάνω από τα 11 λεπτά και για τον Οκτώβριο την τιμή του μπλε τιμολογίου σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Το πράσινο τιμολόγιο αυξάνεται κατά 7% και διαμορφώνεται σχεδόν στα 16 λεπτά από 15 το Σεπτέμβριο. Προσποιούμενοι τους αστυνομικούς επιτίδη εξαπάτησαν 82χρονοι στη Χαλκιδική, από την οποία απέσπασαν κοσμήματα αξίας 30.000 ευρώ. Επιχείρησαν να εξαπατήσουν άλλα 2 άτομα στην ίδια περιοχή. Η αστυνομία συνέλαβε έναν 60χρονο για εμπλοκή στην υπόθεση, αναζητούνται οι συνεργοί του. Στην αθλητική σας ενημέρωση, Ελλάδα και Ολλανδία αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2 στην κατάμεστη Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Η εθνική μας ομάδα παραμένει πρώτη στον ομιλό της. Για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός ιτήθηκε 96-94 από τη Βίρτους στην Πολώνια με μπάζερ μπίτερ τρίποντο του Μάρκου Σκάρ. Ο Λιβάη Γκαρσία αποχώρησε τραυματίας από τον εκτός έδρας αγώνα της εθνικής ομάδας του Τρινιντάντ και Τομπάγκο με το Κουρασάο για τα προκριματικά του Nations League της Κεντρικής Αμερικής. Ο 28χρονος διεθνής επιθετικός θα επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα και θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις. Μέσα ενημέρωσης της χώρας του κάνουν λόγο για πιθανή θυλάση στη Γάμπα. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις προβλέπονται σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και τα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 5 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά θα είναι νότιοι 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 16 έως 21 βαθμούς. Στην κεντρική και νότιο-ανατολική πυρωτική χώρα, την Εύβοια και τον Νότιο Αιγαίο, αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από το απόγευμα θα είναι έντονα. Στην Εύβοια πιθανό να είναι έντονα τις μεσημβρινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν τα 9. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα και καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Γιάννη μου.
1: Αυτή η γλυκιά μου ντάδα του φθινοπόρου, Αντώνη.
0: Ναι, μπήκε για τα καλά του φθινόπωρο. Πάνω στη Φλωρινά έχουν ανοίξει τζάκια, σόμπες και τέτοια.
1: Και ψήνουν λουκάνικα.
0: Θέλω να σου πω, άσχετα τώρα, όταν είχα πάει τον Ιούνιο του 18 για τη Συμφωνία των Πρεσπών, πάω και αφήνω τα πράγματά μου στο ξενοδοχείο, στο Μπισοδέρι, και μου λέει η κυρία, εδώ είναι και το καλόριφερ. Λέω, ποιο καλόριφερ? Πάω το βράδυ κατευθείαν να δω καλόριφερ.
1: Δεν ήξερε.
0: Δεν ήξερα. Ρίξα πάει εκεί. Τι γίνεται, έχουμε.
1: Πετρέλαιο θέλμανση δεν ξέρω αν έχουν, αλλά αυτοί επειδή είναι έμπειροι, έχουν βάλει από πέρσι.
0: Ναι, καλά, δεν το συζητάω.
1: Είναι γεμάτη τώρα.
0: Καλά, είναι.
1: Και περιμένω να δουν που θα ανοίξει.
0: Είναι και πετόνια γεμάτα.
1: Ναι, ναι.
0: Περιμένουμε όλοι. 14 Οκτωβρίου με κομμένη την ανάσα.
1: Εντάξει. Τα χθεσινά μέτρα για τα καύσιμα δεν ενθουσίασαν.
0: Μα γιατί?
1: Δεν έδωσαν μεγάλη αλλαγή. Αλλά.
0: Κίνηση, δηλαδή,
1: η κίνηση με τις 120 δόσεις και για το ιδιωτικό χρέος ήταν τελικά η μεγάλη έκπληξη που κατάφεραν να το έχουν στεγανοποιήσει από το Μέγαρο Μαξίμου. Πολύ στεγανοποίηση έχει πέσει τώρα τελευταία. Δεν ξέρω τι μηχανικό έχουν βρει.
0: Έχουν πάρει ειδικό.
1: Δεν είχε ξεφύγει τίποτα. Ναι, δεν είχε ξεφύγει τίποτα. Αλλά ήταν κάτι που έχει πολύ μεγάλη σημασία για χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για όσους οφείλουν στο δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Και έρχεται η αντιπολίτευση και λέει: εγώ στα έλεγα. Το έκανε τελικά και τις 120 δόσεις.
1: Σημασία έχει στο τέλος της ημέρας, το συζητάγαμε και στη ΔΕΘ. Όχι ποιος λέει τι, ποιος κάνει.
0: Ναι, εντάξει, το κάνει πάντα
1: και το πιστώνεται.
0: Γιατί οι πολίτες δεν μπορεί να το κάνει. Θα φέρει δύο τροπολογίες σήμερα να δουλάει στη Βουλή, αλλά πού θα πάνε.
1: Σε κανένα εξάμεινο.
0: Να σου πω τι, έχουμε ελληνοτουρκικά.
1: Εντάξει, οι Τούρκοι ξαναβγάζουν το όρο του Ρέι έξω, αλλά πάει προς την Κύπρο,
0: ναι,
1: να κάνει έρευνες. Νομίζω ότι αυτό συνδέεται περισσότερο απ' όλα με το γεγονός ότι ο Ερντογάν θέλει να εδραιώσει τη λογική των δύο κρατών με κάθε τρόπο στο νησί, την ώρα που η ελληνική και η κυπριακή πλευρά προσπαθούν να ενεργοποιήσουν τον ΟΗΕ, έχει ενεργοποιηθεί μάλλον, μήπως καταφέρουν να βρουν μια λύση στο πλαίσιο των ΗΠΑ. Φαίνεται ότι είμαστε μακριά από αυτό παρά τις προσπάθειες που γίνονται.
0: Είναι ένα τμήμα του αγωγού που συνδέει την Τουρκία με τα κατεχόμενα. Έχει φτιαχτεί το μεγαλύτερο μέρος, αλλά τώρα βγαίνει το Oruç Reis προκειμένου να κάνει συμπληρωματικές έρευνες. Βεβαίως το γεγονός ότι σήμερα είναι η επέτειος ανακήρυξης Κυπριακής Δημοκρατίας.
1: Χρόνια πολλά σε όλους τους Κύπριους.
0: Χρόνια πολλά. Δεν μπορεί να μην συνδεθεί ότι κάνουν μια επίδειξη ισχύως, αλλά να μείνουν έτσι ήρεμα τα νερά από τη στιγμή που δεν είναι σε περίεργα ύδατα.
1: Αναλαμβάνουμε όμως και εμείς την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ.
0: Γι' αυτό σου λέω μια επίδειξη ισχύως με κάποιο τρόπο. Τη δείχνουν.
1: Καλώς ήρθατε λοιπόν και σήμερα στον Εξώστη. Όπως είπαμε, ξεκινάει ένας καινούριος μήνας, Οκτώβριος. Αντώνης Ατζολέτος σε ένα μικρόφωνο.
0: Γιάννης Καντέλης.
1: Μέχρι τις 11 θα είμαστε εδώ μαζί στον Sky 100,3 να σχολιάσουμε όλη την επικαιρότητα, να ακούσουμε δηλώσεις που έχουν κάτι να πούν ή που κάνουν εντύπωση. Περιμένουμε και τις δικές σας προτάσεις στο skyradio.gr, στο ειδικό πλαίσιο «Πες την άποψή σου» ή στο 210-4800-170-174, εκεί που απαντούν ο Πέτρος Μωρέτης και η Ρούλα Βρετάκου. Επίσης, ένα ακόμα μέσο επικοινωνίας μαζί μας είναι το Viber 698-123-1003. Στον ήχο είναι ο Γιώργος Βραχνός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίρης, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
0: Και νομίζω ότι οι παρουσίες στελεχών, γαλάζιων στελεχών, δείχνουν, Γιάννη, ότι είμαστε full σε προεκλογική περίοδο πλέον, έτσι.
1: Ναι, και όλοι οι πιο δυνατοί, οι πιο πρωτοκλασσάτες έχουν αρχίσει και μεγάλες συγκεντρώσεις. Μία έκανε ο κύριος Χρυσοχοΐδης χθες στο Περιστέρι.
0: Είχε κόσμο.
1: Είχε κόσμο, μεγάλη συγκέντρωση. Ήταν μια δήλωση ισχύω στην Δυτική Αττική.
0: Και πολύ Πασόκ.
1: Χθες στο Περιστέρι.
0: Είχε κόσμο.
1: Είχε κόσμο, μεγάλη συγκέντρωση. Ήταν μια δήλωση ισχύω στην Δυτική Αττική.
0: Και πολύ Πασόκ.
1: Εντάξει, ψήφινα, ναι. Στο σακούλι της Δημοκρατίας μπαίνουν.
0: Δεν το

0: Πάντως σίγουρα δεν θα ψάχνουμε σε αυτά τα γενέθλια αν θα πάνε οι δύο πρώην πρωθυπουργοί. Που ψάχναμε στα 50 χρόνια, ξέρουμε.
1: Τελείωσε τώρα αυτό. Είδες πως φεύγουν οι αγωνίες από τη μέση.
0: Αυτό.
1: Έχεις λιγότερα πράγματα σε απασχολούν.
0: Μπράβο στα
1: βιβλία. Καλή τη ζωή.
0: Πάμε στον εξώστη, γιατί έχουμε πάρα πολλά να ακούσουμε και να σχολιάσουμε.
1: Να ξεκινήσουμε με τον πρωθυπουργό.
0: Βέβαια. Με τον πρωθυπουργό, ο οποίος νομίζω χτες το έδωσε το στίγμα, έτσι. Για καθίστε ήσυχα.
1: Για να ακούσουμε.
2: Στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες. Αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών.
1: Ακούς τώρα. Θα μπορούσα να κλείνει αυτή η φράση.
0: Φαντάζεσαι, να το έκανε έτσι.
1: Ενόχλησε η δήλωση κυρίας Μπακογιάννη εδώ στο Sky περί αλαζονίας. Ενόχλησαν βουλευτές οι οποίοι βγήκαν μετά και υπερασπίστηκαν αυτή την άποψη. Ενόχλησε αυτό το εμμύριδες του κυρίου Θεοχάρη. Απορώ πως δεν όχλησαν κάτι άλλο, βέβαια. Γιατί όπως είπαμε,
0: μείναμε
1: σε αυτά και όλα τα άλλα περάσανε λίγο. Προφανώς ήταν χοντρό. Αλλά υπόθηκαν και άλλα πράγματα που καλό θα ήταν να τα απέφευγαν. Βέβαια, απ' την άλλη, έρχεται ο άλλος και σου λέει: δεν κατάλαβα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι κάποιος, αν είναι αλαζόνας, είναι αλαζόνας. Δεν μπορούμε να ασκήσουμε μια κριτική. Και αν δεν την ασκήσουμε την κριτική, πώς θα μαζευτεί και θα ισορροπήσει το σύστημα.
0: Μα αυτό δεν λέγανε στη Νέα Δημοκρατία, ότι εμείς είμαστε ένα κόμμα που λέμε ελεύθερα την άποψή μας. Άρα λοιπόν το είπανε. Απλώς, ξέρεις τι λάθος κάνω στην Δημοκρατία. Δεν τα λένε στα όργανα. Όταν πηγαίνουν στα όργανα και κάθονται και τα λένε δημοσίως. Ενώ στο ΣΥΡΙΖΑ παλιά συνέβαινε το αντίστροφο, καταλαβαίνετε.
1: Ενώ αν κάνανε υπομονή 2-3 μήνες ακόμα, μήπως συνεδριάσει κάποιο όργανο, θα μπορούσαν να τα πούνε εκεί.
0: Α, είναι εκεί που δεν συνεδριάζουν τα όργανα. Άλλο πρόβλημα αυτό. Σου λέει κάπου πρέπει να τα πω.
1: Δεν πρέπει.
0: Πάντως στο τέλος έπρεπε να πει και ο Μητσοτάκης, παιδιά, δεν ξαναφεύγω. Τέλος. Εδώ.
1: Το πιο μακρινό ταξίδι μπορεί να κάνει οι Βρυξέλλες πλέον με αυτό που γίνεται όταν λείπει. Γιατί υπάρχει ένα ζήτημα τώρα που είναι πραγματικό. Ωραία, λείπει ο Μητσοτάκης. Έλειπε 7 μέρες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ποιος από το Μαξίμου είναι το σημείο αναφοράς που θα μαζέψει οτιδήποτε γίνει αυτή τη στιγμή?
0: Άρα λοιπόν χρειάζεται ένας ανασχηματισμός.
1: Όχι, εγώ δεν λέω ότι χρειάζεται ένας ανασχηματισμός. Λέω ποιο είναι το ζήτημα. Γιατί τι ανασχηματισμό να κάνεις 6 μήνες εκλογές?
0: Το αποκλείεις. Μια διορθωτικούλα.
1: Νομίζω ότι δεν έχει νόημα κάτι τέτοιο.
0: Δεν έχει νόημα.
1: Εδώ αρχίζουν και συζητάνε μήπως τελικά οι εκλογές στο Μάιο είναι μακριά.
0: Και επειδή λέγαμε ότι ξεκίνησε η προεκλογική εκστρατεία, ένας από αυτούς που περιοδεύει στον βόρειο τομέα είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Σωστά.
3: Προσπαθώ να μιλήσω, να κάνω προεκλογική ομιλία και δεν μπορώ να σταματήσω να τρώω το κεμπάπ από τον πλάτανο. Έχω δηλαδή.
4: Έχουμε μαζί μας τη δύναμη πυρός της Νέας Δημοκρατίας. Απολαύστε
1: τον. Απολαύστε τον μαζί με το κεμπάπ.
0: Ναι, θα πρέπει να πει τον λιγουρεύεστε, απολαύστε τον, γιατί έχουμε το καλύτερο κεμπάπ εδώ πέρα. Καλά, για να το λέει προφανώς θα είναι πολύ καλό, εντάξει, αλλά αν πηγαίνει σε κάθε ταβέρνα και τρώει, θα υπάρχει πρόβλημα.
1: Δεν ξέρω, σου πω κάτι. Του κάνουν προεκλογική συγκέντρωση, αν μην πει δύο καλά λόγια.
0: Για το κεμπάπ της ταβέρνας.
1: Ναι.
0: Εσύ τα αλήθεια είναι αυτός, έτσι.
1: Δεν σου έχει μείνει στο μυαλό ο Πλάτωνας να πας να φας κεμπάπ? Πες την αλήθεια.
0: Δεν το συζητάω. Θα γίνεται χαμός Σαββατοκύριακο στον Πλάτωνο. Δεν το συζητάω. Το λέει ο Υπουργός Υγείας, τελείως.
1: Παιδιά, αν θέλετε κεμπάπ, ξέρετε. Και για να το λέει ο Υπουργός Υγείας, μπορεί να κάνει και καλό στην υγεία.
0: Τώρα
1: να σκεφτεί ο άλλος.
0: Θα αρχίσουν όλοι οι μαγαζάτορες και με το που πηγαίνουν οι υπουργοί εκεί πέρα θα λένε: έλα, καλέ, ανέβασε κάτι στα social. Ναι. Έχω πολύ καλό μπριζολάκι. Το μπιφτεκάκι, το αφαγές.
1: Σούσι. Ποιος από τους υπουργούς θα μπορούσε να κάνει τέτοια συγκέντρωση σε σουσάδικο?
0: Σουσάδικο, δεν μου βγαίνει κάτι.
1: Κανένας, δεν πάει το μυαλό σου πουθενά?
0: Όχι, εγώ πιο πολύ για μπριζολοκατάσταση τους έχω.
1: Όλους?
0: Όλους, μωρέ, είναι μερακλείδες όλοι.
1: Όντως?
0: Ναι. Σου κάνει κανείς για σούσι?
1: Για ιταλικό.
0: Ιταλικό, εντάξει τώρα, πρέπει να το σκεφτώ αυτό ρε εσύ. Βάζεις quiz για το δεύτερο μέρος.
1: Εγώ δεν τους έχω όλους πάντως για κεμπάπ και μπριζολάδικο.
0: Ποιους έχεις για πιο light καταστάσεις, πιο ευρωπαϊκές?
1: Και ο Σκέρτσος ιταλικό πιστεύω.
0: Και ο Σκέρτσος ιταλικό, ναι. Ο Δένδιας?
1: Ο Δένδιας θα πήγαινε.
0: Ταϊλανδέζικο.
1: Ο Δένδιας μπορεί να πήγαινε στο σουσάδικο να δοκίμαζε ένα. Να παίρνει από ένα ιταλικό, αλλά θα κατέληγε και αυτός Γιατί ξέρει από αυτά, θα πήγαινε να φάει ένα κρέας ή ένα κεμπάπ.
0: Πολύ κεφαλογιάννη έχω για κατάσταση. Σούσι.
1: Σωστό.
0: Σωστό.
1: Είδες λοιπόν, πάνω να το ψάξεις.
0: Δεν
1: είναι όλα
0: αυτό.
1: Για μπριζολάδικο.
0: Θα το φτιάξουμε αυτό.
1: Ποιο είναι το κατάλληλο μαγαζί για να κάνουν οι υπουργοί

0: εκλογικές συγκεντρώσεις.
1: Άλλοι τρέχουν εδώ στις γειτονίες, άλλοι τρέχουν στις Ισπανίες, Γιάννη μου.
0: Βρήκαν κάτι εκεί που τρέχανε.
1: Βρήκανε τον Πέντρο Σάντσεθ, δεν ήταν και λίγο.
0: Ξέρεις πόσοι θέλουν να πάνε στην Ισπανία να ψάξουν και να καταλήξουν να βρουν τον Πέντρο Σάντσεθ?
1: Καλός φίλος μου λέει, Άκης Κέρτσος μόνο σούσι. Οπότε πέσαμε μέσα.
0: Είδες. Ποιος κάνει βόλτες, ποιος περιηγείται την Ισπανική πρωτεύουσα?
1: Χάρης Δούκας και βραβεύει τον Ισπανό Πρωθυπουργό. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: El cambio. El cambio que une.
3: Μαθαίνεις Ισπανικά?
2: Προσπαθώ, γιατί πάμε στην Ισπανία, στον Πέντρο Σάντσεθ.
3: Και τι σημαίνει αυτό που πας?
2: Σημαίνει η αλλαγή που ενώνει. Είναι ένας ακόμα λόγος που τον βραβεύουμε.
1: Σε άψογα Ισπανικά, ο Δήμαρχος Αθηναίων.
0: Να δουλέψει και λίγο την προφορά.
1: Εντάξει, αυτό θα έρθει μετά. Αλλά το δουλεύει, είδες, πάει σε κάθε χώρα και μαθαίνει και τη γλώσσα.
0: Αυτοί του Πασόκ έχουν μία έμπνευση όταν πηγαίνουν στην Ισπανία και κάνουν βιντεάκια τα οποία. Λες τώρα, είναι πετυχημένο το χιούμορ, δεν είναι να γελάσω, να μην γελάσω. Θυμάσαι, το λέγαμε και χθες, το κύριο Ανδρουλάκη.
1: Ναι. Στην Ισπανία του εμπνέουν.
0: Are you in pain, I'm in Spain.
1: Εγώ εδώ μεταξύ διάβασα στην αρχή το δελτίο τύπου και λέω μπα, θα έρθει ο Σάντσεθ εδώ. Και μετά διάβασα ότι είναι μαγνητοσκοπημένο.
0: Κοιτάξτε.
1: Αλλά τον είδε μια χαρά, τα είπαν, το βράδυ.
0: Πόσο Πασόκ είναι ο Δούκας? Που μερικές φορές ξέρεις, υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες, σου λέει είναι Πασόκ, δεν είναι, μήπως είναι Ελλάς, κατάλαβες. Εδώ δείχνει ότι είναι Πασόκ, γιατί σου λέει θα βραβεύσω τον Πέντρο Σάντσεθ, αλλά δεν θα φέρω να τον φιλοξενώ εγώ στην Αθήνα. Είναι ευκαιρία να πάω κι εγώ στη Μαδρίτη να του δώσω το βραβείο και να κάνω και τη βόλτα μου στη Μαδρίτη. Είναι πασοκική σκέψη, Δούκα, αυτή.
1: Εκτός αν το είπε, έλα στην Αθήνα και του λέω και του είπε, Σάντζε, θα αστειεύεσαι βέβαια. Έλα εσύ εδώ, δώσε το μου και να τραβήξουμε ένα βιντεάκι. Πιο ρεαλιστικό το βλέπω αυτό.
0: Εγώ πιστεύω ότι είναι πασοκική σκέψη, Δούκα.
1: Καλά, και εγώ πιστεύω ότι και ο Σάντζε πασόκ είναι.
0: Μπορεί να, του χρόνου να βραβεύσει κάποιον από Λατινική Αμερική και εκείνο ωραίο ταξίδι.
1: Ω, καλά, εντάξει. Εντάξει, τέλεια.
0: Μια Βραζιλία.
1: Μια Κούβα.
0: Λούλα,
1: μια Κούβα. Ναι.
0: Βέβαια, δεν πάω να δώσω το βραβείο για τη δημοκρατία στην Κούβα. Υπάρχει ένα conflict. Υπάρχει ένα πρόβλημα, μια σύγκρουση.
1: Θα τη βρει την άκρη.
0: Λίγο το βλέπω δύσκολο.

0: κατάλαβα πολύ καλά αυτό που είπε ο Πέτρος Ευθυμίου στο One. Λίγο με μπέρδεψε. Λίγο πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, δεν ξέρω.
1: Να ακούσουμε τι έχει πει.
0: Ναι, θέλω να μου το ξεκαθαρίσεις.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
2: Αυτό που θεωρείται μειονέκτημα του Πασόκ είναι το πλεονέκτημα του, που είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και σωματικά έχει ακουστεί και δεν. Απλώς λέγεται με άλλου τύπου ευγένεια. Ότι δεν είναι επικοινωνιακός, κατά τη γνώμη μου, είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα και ιδίως απέναντι στον Τσίπρα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι what you see you get. Ό,τι βλέπεις είναι αυτό. Ο Τσίπρας, ό,τι βλέπεις δεν είναι ποτέ τίποτα. Είναι το τίποτα και όλα. Μπορεί...
3: Πασοκική σκέψη νούμερο 2.
0: Εντάξει, όταν αρχίζουν αυτά τα πασοκικά όμως, δεν γίνεται. Πρέπει κάποια στιγμή να βγάζουμε και άκρη. Είναι πλεονέκτημα ή είναι μειονέκτημα. Είναι καλό να είσαι επικοινωνιακός ή είναι κακό να είσαι επικοινωνιακός.
3: Αντώνη, είναι πώς μετατρέπεις το μειονέκτημά σου σε πλεονέκτημα.
0: Άρα αυτό το έχει κάνει ο Ανδρουλάκης.
3: Σύμφωνα με τον κύριο Ευθυμίου.
0: Και έχει κάνει το πλεονέκτημα του Τσίπρα που είναι επικοινωνιακός να φανεί μειονέκτημα ο Ανδρουλάκης.
3: Ο Ευθυμίου.
0: Ο Ευθυμίου το λέει για τον Ανδρουλάκη.
3: Εντάξει, ο Ανδρουλάκης έχει κάνει κατά λάθος. Ευθυμίου το δίνει μορφή.
0: Ο Τσίπρας τι λάθος κάνει, να είναι λιγότερο επικοινωνιακός.
3: Κοίτα να δεις, αυτό που καταλαβαίνω από την Ευθυμίου τι λέει, ότι ο Ανδρουλάκης αυτός είναι, αναγκαστείς να τον ψηφίσεις, θα τον ψηφίσεις. Ξέρεις ότι αυτό είναι. Σου λέει ο Τσίπρας όμως, που εμφανίζεται γελάκια, ναι σε όλα, καλό σε όλους. Στην ουσία δεν είναι τίποτα από όλα αυτά.
0: Α.
3: Άρα, ο Τσίπρας, επειδή έχει εμπεδωθεί ότι είναι αναξιόπιστος σε πολύ μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων, σου λέει όσο έχει αυτή την εικόνα θα συνεχίσει να θεωρείται αναξιόπιστος, μήπως την πείσουμε εμείς ότι τουλάχιστον δεν κρυβόμαστε, αυτοί είμαστε.
0: Μετάφραση,
3: θα πετύχει.
0: Μετάφραση Πέτρου Ευθυμίου από Γιάννη Καντέλη, πάρα πολύ
3: θα
0: καλή.
3: Θα πετύχει πιστεύεις?
0: Όχι, αλλά δεν έχει σημασία, η ερμηνεία ήταν πάρα πολύ καλή και η προσπάθεια ήταν
3: μήπως
0: πάρα πολύ
3: τσούκου,
0: καλή.
3: Μήπως τσούκου τσούκου όμως...
0: Όταν είσαι επικοινωνιακός βοηθάει, όταν δεν είσαι δεν βοηθάει.
3: Μήπως τσούκου τσούκου τσούκου το Πασόκ όμως μασάει αυτή τη διαφορά με την Ελλάς.
0: Μήπως τσούκου τσούκου γίνεται πιο επικοινωνιακός και ο Νίκος Ανδρουλάκης, γιατί στην τελευταία μονομαχία με τον Πρωθυπουργό τον είδα πάρα πολύ δυνατό. Εκεί με τα θέατρα και αυτά, με το Φλωρίδι δίπλα του.
3: Δεν χρειάζεται να χαμογελάσει αυτή τη συζήτηση.
0: Βέβαια, είδε και το Φλωρίδι και το ανέβη και το έβαλε στο κεφάλι, έτσι.
3: Βοήθησε.
0: Βοήθησε.
3: Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για να τα προλάβουμε.
0: Έχουμε
3: όλα.
0: Και άλλα μετά, έτσι.
3: Προφανώς έχουμε και άλλα μετά και έχουμε και συνεντεύξεις.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ξεπέρασαν τις 2.000 οι προσαγωγές στη Γαλλία, καθώς οι μαθητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών έχουν πάρει βία η τροπή. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για κακές συνθήκες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ενώ οι κινητοποιήσεις έχουν εξαπλωθεί και στα πανεπιστήμια. Έχουν τραυματιστεί πάνω από 300 αστυνομικοί, 170 μαθητές και 65 μέλη του προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας. Η κυβέρνηση του Προέδρου Μακρόν κάνει λόγο για αστικές ταραχές και κατηγορεί τη ριζοσπαστική αριστερά του Μελανσόν πως τις υποκινεί. Έναν 82χρονο βοσκό νεκρό και πολλές ζημιές άφησε πίσω της η κακοκαιρία που πλήττει την Κρήτη και αναμένεται να συνεχιστεί ως το πρωί της Κυριακής. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί ο Δήμος Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο. Στην Αθήνα θα βρεθεί στις 6 και 7 Οκτωβρίου ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του ΕΚ, του γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Παρατείνεται για ένα μήνα η παρουσία των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας. Αιτία η όξυνση της έντασης στη Μέση Ανατολή και η επιθέση των Χούθη στον πετρελαιογωγό Ανατολής Δύσης. 4 ντρόνς και 2 βαλιστικούς πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης σε περιοχές της Σαουδικής Αραβίας αναχέτησε και κατέστρεψε η στρατιωτική συμμαχία υπό το Ριάντ. Τουλάχιστον 3 ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν το βράδυ στην πρωτεύουσα της Ιεμένης Σανά. Μέσα ενημέρωσης προσκύμενα στους Χούθη ανέφεραν ότι βρισκόταν σε εξέλιξη σαουδαραβική επίθεση. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά σήμερα στην Αττική, έως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε στο ραδιοθάλαμο του Sky. Ξεκινήσαμε την εκπομπή με τις τιμές, με τα καύσιμα, με τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός και αναμένουμε βεβαίως και την τιμή για το πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι μαζί μας η κυρία Μαρία Ζάγκα, η πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής, για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Κυρία Ζάγκα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα. Και όλα να πάνε καλά και οι τιμές να πέσουν. Δεν ξέρω πότε.
2: Μακάρι, εγώ το εύχομαι να φύγει αυτό το διάρρεο από μπροστά. Να μπει ο άσος.
0: Σας το λένε έτσι και οι οδηγοί, φαντάζομαι. Είναι βαρύ.
2: Πραγματοποιώ, δεν μ' αρέσει. Πώς το λένε, βρε παιδιά. Θέλω τον άσο.
1: Ναι, αλλά νομίζω ότι είμαστε λίγο μακριά ακόμα από αυτό.
2: Ο άσος μπροστά αξιολογεί και δίνει βαρύτητα στα μηδενικά που είναι μετά. Ναι. Άμα έχεις και 10 μηδενικά και δεν έχεις τον άσο μπροστά.
0: Εσείς πότε παραλάβατε και σε τι τιμή?
2: Εγώ παρέλαβα εχθές.
0: Ναι.
2: Πήρα απλή αμόλυβδη και απλό πετρέλαιο, δηλαδή μεταξύ των άλλων. Και είναι οι ίδιες οι τιμές που είχα. Δηλαδή πουλάω και σήμερα 2,11,9 πετρέλαιο. Απλό.
0: Ναι.
2: Και 2,17,9 απλή αμόλυβδη.
1: Από την Παρασκευή.
2: Mm-hmm. Που πήρα δεν άλλαξαν.
1: Σε αυτό το 2,11 στο οποίο πουλούσατε και τις προηγούμενες μέρες, πότε θα μειωθεί τα 5 λεπτά τα οποία ανακοινώθηκαν
2: χθες? Από σήμερα, όποιος αγοράσει πρέπει να είναι τα 5 λεπτά, τα οποία μπορεί να φανούν και μπορεί να χαθούν ανάλογα αν έχουν πέσει μειώσεις ή αυξήσει την τιμή του πετρελαίου. Είναι αυτό που γίνεται κάθε φορά. Δηλαδή δίνεται μία επιδότηση, έχει πέσει μία αύξηση 10-12, οπότε το δεκάρι χάνεται.
1: Να ρωτήσω κάτι.
2: Αν είναι σταθερή, θα φανεί.
1: Η κατανάλωση αυτό το διάστημα πώς είναι στα πρατήρια?
2: Ναι,
1: είναι
2: προσθετικά σιγά-σιγά έχει πέσει. Δηλαδή πολλά μαγαζιά έχουν σύνολο, δηλαδή όχι τώρα μόνο αυτόν τον καιρό, γύρω στα 20% και τραβάνε τα μαλλιά τους.
1: Το 20% μείωσης των καυσίμων στα οποία πουλάτε φαντάζομαι έχει και τον ανάλογο αντίκτυπο και στην απόδοση του ειδικού φόρου κατανάλωσης προς το δημόσιο.
2: Κοιτάξτε, δείτε τι γίνεται τώρα. Ναι, μεν φαίνεται ότι εμείς χάνουμε γιατί πουλάμε λιγότερα, έχει αυξηθεί όμως η ονομαστική αξία του καυσίμου.
1: Και εκεί μπαίνει ο ΦΠΑ.
2: Και μπράβο, το ΦΠΑ και το ειδικό φόρος και ΦΠΑ κερδίζουν. Γιατί έχει αυξηθεί. Γι' αυτό εγώ επιμένω και με βλέπετε και λέω, όχι, έχουν λεφτά. Και τα δηληστήρια και η κυβέρνηση. Και τώρα που είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και μην ξεχνάμε ότι και σε λίγο καιρό έχουμε και εκλογές, πρέπει να γίνουν γενναίες κινήσεις. Να βοηθηθεί η αγορά και ο καταναλωτής. Ο κόσμος έρχεται στο μαγαζί και είναι ψυχοπλακωμένος. Τον βλέπεις δηλαδή, σου λέει βάλε μου 20, βάλε μου 30, αλλά και πόσα θα πάρει.
0: Γεμίζουν μόνο αυτοί που πάνε ταξίδι, φαντάζομαι δηλαδή.
2: Ναι, αυτοί γεμίζουν. Μην το συζητάτε καθόλου. Αυτοί οι άνθρωποι που φεύγουν μου λένε Μαρία, γεμάτο και να στάξει. Αυτό και τι τους περιφέρει.
0: Αν ακούνται κάτι στην περιφέρεια, τις τιμές ή να είναι νοθευμένοι οι βενζινοί.
2: Για το πετρέλαιο, της κίνησης.
0: Ναι, της κίνησης.
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν ακόμα περιστατικά, ιδίως με παίρνουν από Θεσσαλονίκη και πάνω, πάρα πολλοί κόσμος για νοθεία.
0: Να, μάλιστα. Έλεγχοι δεν γίνονται.
2: Εγώ τους λέω, δηλαδή, εγώ με συγχωρείτε, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Δηλαδή, εκείνο που κάνω είναι να ενημερώνω, να μην ας πούμε νομίζει και ρυθμίζουν ελεκτικά όργανα ότι όλα καλά. Όχι, εμείς λέμε, έχουμε καταγγελίες. Αλλά ο κάθε καταναλωτής παίρνει το 15-20, κάνει την καταγγελία του. Και από εκεί πέρα άλλοι πάνε και στο ΣΔΟΕ και κινούνται πιο δυναμικά. Ανάλογα από πώς θα είναι η κατάσταση.
1: Αν άνοιγε το πετρέλαιο θέρμανση σήμερα, σε τι τιμή θα το αγόραζαν οι καταναλωτές?
2: Μην το ακούσουμε, 2 ευρώ.
1: 2 ευρώ.
2: Μην το συζητάτε.
1: Ο υπολογισμός που γίνεται και από την κυβέρνηση που γινόταν και από την κυβέρνηση.
2: Είναι τραγικό. Δηλαδή, ακόμα που λένε 1,70-1,75 είναι η τιμή με την οποία κλείσαμε τον Απρίλιο.
1: Ναι, και ο στόχος της κυβέρνησης τουλάχιστον αυτό λέει, με τα μέτρα που θα ανακοινωθούν να πάει κάτω από το 75 που κλείσατε πέρσι. Πόσο είχατε ανοίξει όμως πέρσι?
2: Α, εδώ σας θέλω. Κοιτάξτε να δείτε τι ωραία πράγματα γίνονται. Όταν είχαμε κλείσει με ένα 40, οπότε δεν είχαμε πουλήσει. Ανοίξαμε με ένα 10, ήταν και άδειες οι δεξαμενές, το οποίο και πάλι συμβαίνει στον κόσμο. Οπότε με το 1,10, 1,13 τι έγινε? Ο κόσμος πήγε, ήρθε μάλλον και ψώνισε, γέμισε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Με χαρά. Και εμείς πουλήσαμε και αυτοί κέρδισαν. τώρα, όταν έκλεισε το Απρίλιος, ο Απρίλιος έκλεισε με 1,70. Με 1,70, ποιος θα πουλάγε. Οπότε αρχές Απριλίου, τι είπαν όλοι οι πρατηριούχοι, Μαρία, κλείνουμε από τα αποθήκες, δεν πουλάμε, ο κόσμος δεν πρόκειται να αγοράσει, οπότε κλείνσαμε. Και έτσι έκλεισε άδοξα.
0: Πόσο μακρινό φαίνεται τώρα αυτό το 1,10 που είπατε? Γιατί πάνω στη Βόρεια Ελλάδα ήδη κάνει κρύο, έτσι. Μιλάτε εσείς.
2: Προσέξτε, επειδή είμαι εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας Ζυνοπολών Ελλάδος, μιλάω κάθε μέρα με όλη την Ελλάδα. Φανταστείτε, με παίρνουν και πολλοί από την Κρήτη, που στην Κρήτη, ας πούμε, είναι κυρίαρχη η ΠΟΠΕΚ. Και παρόλα αυτά παίρνουν εμένα και λέω, βρε παιδιά, έχετε την ΠΟΠΕΚ εκεί. Όχι, όχι, μου λένε, κυρία Μαρία, εσάς θέλει ο κόσμος να μάθει, να καταλάβει. Είναι πολύ σημαντικό. Συγγνώμη, πάμε στο ΜΕΚΑ, στη Συγκρού. Είμαστε στο ταξί, με παρεξηγείτε. Τι να κάνω, προσπαθώ να σας καλύψω όλους. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να σας πω ότι επάνω η Θεσσαλονίκη, η Κρήτη, όλοι είναι ξεσηκωμένοι, θέλουν να μάθουν. Από εδώ θα πάτε δεξιά. Γελάτε, μα ξέρετε ότι με ψηφίσανε 6,5 όχι.
1: Τα έχουν να βάλει τις
2: ραδιόφωνο. Είμαι συνέχεια έτοιμη για πόλεμο. Εμένα να με βάλει στον πόλεμο. Θα τους κάνω, θα τους λιώσω. Είμαι έτοιμη. Δεν γίνεται αλλιώς. Είναι η δουλειά μας.
1: Είναι εφικτός ο στόχος για κάτω από 1,75 να πουλήσετε αν υπάρχουν τα κατάλληλα μέτρα?
2: Προσέξτε. Εφόσον λέει το 1,70-1,75 να βγάλει, εφόσον πάρει και την έγκριση και τον ειδικό φόρο, ο οποίος ο ειδικός φόρος στο πετρέλαιο δεν είναι μεγάλος, είναι 28 λεπτά. Γιατί το πετρέλαιο είναι 40. Από 15 Οκτωβρίου, και να μάθει και ο κόσμος γιατί μας ακούνε, 15 Οκτωβρίου μέχρι τέλος Απριλίου το πετρέλαιο θέρμανσης κατεβαίνει και πάει στα 28 λεπτά. Γι' αυτό παλιά, αν θυμάστε, είχαμε πρόβλημα και πολλά ταξί επαγγελματίες βάζανε πετρέλαιο θέρμανσης, ήταν κόκκινο, ναι, για οικονομία. Και έξω από το μαγαζί την έστειλαν εκεί τα ηλεκτρικά όργανα και τον τσάκωναν. Εγώ δεν είχα τέτοιο πράγμα, αλλά τον έκαναν έλεγχο.
1: Ναι.
2: Και λέγανε, φύγε η Ελλάδα, σε τσακώσαμε. Άρα λοιπόν κατεβαίνει ο ειδικός φόρος και πάει 28%. Μετά κλειδώνει. Αυτός πουλάει πρόστιμο.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό όμως είναι σημαντικό να πούμε. Και ένα, εγώ το έχω πει, δημόσια. Ότι και ένα 60 να πάει, πάλι δεν θα πουλήσουμε. Γιατί ο άλλος είναι κολλημένος στο 1,10.
1: Αλλά το 1,10, τώρα για να μιλάμε και ρεαλιστικά, με αυτό που γίνεται παγκοσμίως, δεν γίνεται το 1,10, κυρία Ζάγκα. Δηλαδή, έχουμε και πράγματα στον κόσμο με βάση το τι συμβαίνει.
2: Εάν το καταφέρει η κυβέρνηση, γιατί να σας πω κάτι, το παλεύει. Φαίνεται, το παλεύει. Και εδώ που τα λέμε και τα δηληστήρια, τώρα βάλαν το χέρι και βάζουν και δίνουν. Και πρέπει να δώσουν. Δεν γίνεται, δεν πάει για όση κατάσταση. Θα δει τι. 15 μέρες. Πώς πάει η κατάσταση, θα λύσετε. Μπορεί το 20 να το κάνει παραπάνω στο πετρέλαιο κίνησης. Δεν ξέρουμε.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, εμείς, ποιος είναι ο ρόλος μας, εμείς που είμαστε εκπρόσωπο τύπου, να μιλάμε και να τονίζουμε τα σημεία. Ακούνε στην κυβέρνηση, το πρωθυπουργός ακούει. Το ξέρω πάρα πολύ καλά ότι ακούει και παρακολουθεί και παίρνει feedback. Εσείς βοηθάτε γιατί μας καλείτε, μας δίνετε διαθέσιμη ώρα, άρα ακούνε και ο καταναλωτής και αυτοί που πρέπει να ακούσουν. Και σου λέει, α, εδώ είναι δύσκολα. Εγώ θα σας το πω καθαρά. Μέχρι και το Σάββατο που ήμουνα σε κανάλι, ήρθε πληροφορία από εκπρόσωπο κλπ. Ότι δεν πρόκειται να μπει στο παιχνίδι η αμόλυβδη. Και λέω, είσαι καλά. Δεν θα βάλετε επιδότηση. Θα σε σηκωθώ πρώτη. Τα 10 λεπτά, άμα μπουν στο 2,20, θα πάει 2,30. Και έτσι όταν έμαθα που μπήκανε τα 10 λεπτά, ησύχασα λίγο.
0: Κυρία Ζάγκα, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια. Καλή
1: συνέχεια σε εμφανίσεις.
2: Γεια σας. Ευχαριστώ.

0: λίγο τα μηνύματά σας στο Viber. Ο KL, επειδή η κυρία Ζάγκα όσο μιλούσαμε πήγαινε στο Μέγκα, μας λέει ο ταξιτζής θα μεταλαμπαδεύσει τη γνώση στους επόμενους πελάτες. Μη σας πω ότι θα τον καλέσω στα κανάλια για ανάλυση όταν δεν θα είναι διαθέσιμη η κυρία Ζάγκα. Σίγουρα, θα άκουγε αυτά που έλεγε, οπότε είναι πολύ λογικό.
1: Και ο Νικόλας λέει ότι λέμε συχνά για τις αυξήσεις, αλλά πρέπει να μπούμε και σε αξιολογήσεις των πρατηρίων, όπου γίνεται χαμός, θα το πω εγώ, από νοθεία ή από κλέψιμο πιέστε για περισσότερους ελέγχους. Το είπε και η κυρία Ζάγκα, ότι ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα και η ίδια δέχεται πολλές καταγγελίες.
0: Ο Βασίλης μας γράφει σε σχέση με τις δύο τροπολογίες που καταθέτει σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης στη Βουλή. Λέει αυτή είναι η δουλειά της αντιπολίτευσης, να κάνει επικοδομητικές προτάσεις. Επιτέλους άρχισε να το καταλαβαίνει το ΠΑΣΟΚ. Και υπάρχει και ο Μιχάλης, ο οποίος συνεχίζει την προηγούμενη μας κουβέντα, Γιάννη, και για το ποιος μπορεί να φάει πού από την κυβέρνηση. Ίσως να βάλουμε και την αντιπολίτευση στο παιχνίδι και λέει ποιος θα ήταν για πατσατζίδικο. Μιλάει για τους ξενύχτηδες τώρα, όπως καταλαβαίνεις.
1: Ναι, πρέπει να δούμε ποιο πάνε και στα μπουζούκια.
0: Πρέπει να δούμε ποιο πάνε και στα μπουζούκια.
1: Και βέβαια μηνύματα για τις 120 δόσεις. Καλό το μέτρο, αλλά κάποιοι λένε ότι θα πρέπει να γίνει κάτι και με τις υποχρεώσεις του 25. Το 26 δεν έχει βγει ακόμα, το 26. Δύσκολο ακόμα προφανώς για αυτές να γίνει κάποια ρύθμιση. Και υπάρχει και μια γκρίνια για το επιτόκιο που λένε ότι παραμένει υψηλά, λίγο πάνω από το 5%.

0: Μητσοτάκης θα το λαγωνίσει. Κάνει γι' αυτός την πλάκα του. Λέει: έχω στο αυτοκίνητο 55 λίτρα απλή βενζίνη, αγορασμένη 1,75. Δέχομαι προσφορές. Εντάξει. Εντάξει. Από τώρα. 1,80 σου δίνω εγώ, Τάκη. Έρχομαι, λαγωνίσει μετά.
1: Και έχουμε κοντά μας τώρα τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, που ξέρει πάρα πολύ καλά τα ευρωπαϊκά θέματα, αλλά και τις ισορροπίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μπροστά μας και θέλουμε να συζητήσουμε με τον κύριο Χατζηβασιλείου τα ζητήματα που αφορούν την ενέργεια, τις πρωτοβουλίες που θα μπορούσε να πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη βάση και της επιστολής του κύριου Μητσοτάκη προς την κυρία Φοντελάιν, που είπε χθες στο Υπουργικό ότι τις έχει αποστείλει, βάζοντας το ζήτημα της δημοσιονομικής ευελιξίας για τα κράτη-μέλη για να δώσουν περισσότερη στήριξη στους πολίτες. Καλημέρα, κύριε Χατζηβασιλείου.
2: Καλή σας ημέρα. Βρίσκομαι στην Κροατία, στη Σύνοδο των Υπουργών των Μεσογειακών Χωρών της Ένωσης. Επομένως, και η ενέργεια και ο ευρωπαϊκός υπολογισμός είναι μοιραία στο τραπέζι των σημερινών συζητήσεων σήμερα εδώ που βρισκόμαστε.
1: Φαντάζομαι ότι οι μεσογειακές χώρες έχουν μια κοινή γραμμή, τουλάχιστον ως προς το τι θα μπορούσε να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα καύσιμα, ή και μεταξύ των μεσογειακών χωρών υπάρχουν διαφωνίες.
2: Όχι, φαίνεται ότι εδώ υπάρχει μια μεγαλύτερη ταύτιση, μια και όλα τα σχετίζουμε, τα συνδυάζουμε με τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Οι μεσογειακές χώρες είμαστε νέα στον αριθμό. Ουσιαστικά ζητούμε δύο πράγματα. Να έχουμε μεγαλύτερη διάθεση πόρων στον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό την επόμενη εφταετία, για να μπορούμε να χρηματοδοτούμε και τις παραδοσιακές πολιτικές, για να το πω πάρα πολύ απλά, αγροτική πολιτική, αλληλευτική πολιτική, πολιτική συμμαχής, και ταυτόχρονα να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δείξει μεγαλύτερη ευελιξία, ούτως ώστε να μπορούν οι κυβερνήσεις, οι εθνικές κυβερνήσεις, να στηρίζουν τους πολίτες τους σε περιόδους δύσκολες, όπως είναι για παράδειγμα αυτή την οποία διάγουμε τώρα λόγω της ενεργειακής κρίσης. Δεν είναι εύκολη η συζήτηση και η συμφωνία, όμως η επιστολή του Πρωθυπουργού ουσιαστικά, η οποία και αποτελεί αντικείμενο συζήτηση εδώ στα πηγαδάκια των συναδέρφων της αποδέσης που βρισκόμαστε εδώ στην Κροατία, ρίχνει ουσιαστικά, βάζει ουσιαστικά το θέμα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής συζήτησης. Ναι, λοιπόν. Έχει αναγγείλει εδώ και μέρες, όπως θυμόσαστε, ο Πρωθυπουργός, ότι θα θέσει το θέμα της ενέργειας στη Σύνοδο Κορυφής που θα γίνει το 15 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες. Εμείς λοιπόν λέμε κάτι πάρα πολύ απλό και πρακτικό, ότι πρέπει να υπάρξει από την Ευρώπη η μεγαλύτερη δυνατή δημοσιονομική ευελιξία, ούτως ώστε να μπορέσουν οι κυβερνήσεις να στηρίξουν τα νοικοκυριά σε κάθε χώρα σε αυτό το ενεργειακό ράλι που φαίνεται και πάλι να ξεκινά, μια και εξελίξει στη Μέση Ανατολή, δεν φαίνεται για την ώρα ιδιαίτερα ιδίωνα.
0: Διάβαζα χθες στο Bloomberg με την επιστολή του κυρίου Πρωθυπουργού προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρότεινε μεταξύ άλλων τα κράτη του μπλοκ ότι θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τα πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ, τα οποία προκύπτουν από την απροσδόκητη άνοδο των γενικών τιμών, για να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αυτή είναι μια πρόταση που την έχει προτείνει και η αντιπολίτευση εντωμεταξύ, που πιστεύετε είναι ρεαλιστική για να γίνει αποδεκτή?
2: Θεωρώ ότι είναι μια πρόταση που ο Πρωθυπουργός την καταθέτει με τεκμήρια και με συγκεκριμένο πολιτικό πλαίσιο, που θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης. Άλλως, σας θυμίζω τι ξεχωρίζει σήμερα, ότι η πρώτη κυβέρνηση η οποία παίρνει πρωτοβουλία για να τεθεί το θέμα σε συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο είναι η ελληνική. Το είχε, σας λέω, προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός, αλλά η χθεσινή επιστολή ουσιαστικά θέτει ένα σαφές πλαίσιο για το πού θέλουμε να πάμε. Και ναι, προσωπικά πιστεύω, και το συζητώ και εδώ με τους ομολόγους μου σήμερα στην Κροατία, ότι θα μπορούσε η Ευρώπη να δημιουργήσει δημοσιονομικό χώρο, ώστε να μπορούν οι χώρες να αξιοποιήσουν τα επιπλέον έσοδα από τον ΦΠΑ, τα οποία προκύπτουν εξαιτίας και των ενεργειακών τιμών, ούτως ώστε να στηρίξουν τους πολίτες που έχουν ανάγκη.
1: Πιστεύετε ότι οι αντιδράσεις,
2: είναι μια πρόταση.
1: Πιστεύετε ότι οι αντιδράσεις που τις είδαμε να υπάρχουν και στο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας από χώρες του Βορρά θα μπορέσουν να καμφθούν? Γιατί πολλές φορές φτάνουμε σε αυτή τη συζήτηση, διαπιστώνουμε την ανάγκη, αλλά υπάρχει ένα σκληρό group χωρών, όπως η Ολλανδία ανάμεσα σε αυτές, αναδιαστήματα η Γερμανία, που τελικά η δική τους αντίσταση δεν βοηθάει στο να πάει παρακάτω συζήτηση.
2: Και Καντελή, θα θυμίζω ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ο πρώτος ηγέτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ξεκίνησε να μιλάει για το φυσικό αέριο. Θυμόσαστε τότε με το πλαφόν. Καταναλώθηκε αρκετός χρόνος σε συζητήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να μπορέσουν να καταλήξουν τελικώς οι ηγέτες σε μια συγκεκριμένη πολιτική απόφαση. Εκτιμώ ότι και εδώ θα μπορούσε να συμβεί το ίδιο. Δηλαδή, θα έχουμε σίγουρα χώρες οι οποίες θα φέρουν αντιδράσεις, θα προβάλλουν εν πάση περιπτώσει έτσι, ερωτήματα δημοσιονομικού χαρακτήρα. Αυτή είναι η Ευρώπη. Είμαστε μαθημένοι σε διαπραγματεύσεις. Αισιοδοξώ ότι στο τέλος της ημέρας θα μπορέσουμε να βρούμε ένα κοινό βηματισμό. Ξέρετε γιατί? Από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, οι τιμές του φυσικού αερίου, για παράδειγμα, στην Ευρώπη έχουν υπερδιπλασιαστεί. Αν δείτε τι συμβαίνει σήμερα στις τιμές, νομίζω ότι βρισκόμαστε στα υψηλότερα επίπεδα από τα τέλη του 2022 στις τιμές του αερίου. Αυτό τι σημαίνει? Ότι απειλείται ευθέως η ευρωπαϊκή οικονομία, τα νοικοκυριά και λήφθη η ανταγωνιστικότητα όλων μας. Εάν λοιπόν η Ευρώπη δεν αντιληφθεί ότι χρειάζεται να λάβει έκτακτα μέτρα για έκτακτες συνθήκες όπως αυτές τις οποίες ζούμε σήμερα, τότε αντιλαμβάνεστε ότι οι δυσκολίες θα γίνουν περισσότερες για την ευρωπαϊκή οικονομία και για όλους εμάς καταναλωτές.
0: 1,75 έχει φτάσει το φυσικό αέριο. Πέρυσι τέτοιο καιρό ήταν στο 1,1. Καλά σημαίνει αυτό.
2: Κύριε Τζορέντο, στα λόγια μου έρχεται. Είναι νομίζω ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να το έχουμε πολύ καλά στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Έχουμε φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα από τα τέλη του 2022 τις διεθνείς τιμές του φυσικού αερίου. Νομίζω ότι αυτό τα λέει από μόνο του.
0: Άρα, κύριε Χατζηβασιλείου, όπως κερδίσαμε τη Γερμανία, να κερδίσουμε και σήμερα την Ολλανδία, να στείλουμε μήνυμα στους Βόρειους. Έτσι, ότι εμείς είμαστε εδώ ισχυροί.
2: Σημασία έχει, κύριε Τζολέτο, να μπορέσουμε οι Ευρωπαίοι ηγέτες σε τέτοιες δύσκολες στιγμές να βρίσκουν κοινά σημεία και κοινούς βηματισμούς. Αυτό νομίζω είναι το μεγάλο μας στοίχημα και έχει αποδείξει η ελληνική κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός ότι έχουν πολλές φορές καταφέρει να είναι οι προτεργάτες σε ένα κοινό βηματισμό. Θα δούμε λοιπόν και τώρα, ελπίζοντας ότι θα έχουμε και εδώ ένα ίσο αποτέλεσμα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια της εργασίας στο Split. Καλή σας ημέρα από εμάς.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σφοδρό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας από την Κρήτη με ένα νεκρό και πολλές καταστροφές. Εχθές νεκρός εντοπίστηκε 82χρονος βοσκός σε ρέμα κοντά στο ποιμνιο στάσιό του στο Ρέθυμνο. Σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης έχει κηρυχθεί ο Δήμος Μυλοποτάμου. Ο Δήμος με εκτακτή ενημέρωσή του καλεί τους πολίτες σε αυξημένη προσοχή και επαγρύπνηση καθώς αναμένεται περαιτέρω επιδείνωση του καιρού, ιδιαίτερα το βράδυ της Παρασκευής και το Σάββατο. Συνολικά η πυροσβεστική έχει λάβει 255 κλήσεις για μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία, αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το φαράκι της Αμαριάς στα Χανιά. Στην Αθήνα θα βρεθεί στις 6 και 7 Οκτωβρίου ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του 6ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Η επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας αναμένεται να καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων από την αμυντική συνεργασία και την ενέργεια ως τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Παρατείνεται για ένα μήνα η παρουσία των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισαία, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας. Αιτία η όξυνση της έντασης στη Μέση Ανατολή και η επιθέση των Χούθη στον πετρελαιογωγό Ανατολής Δύσης. Παράλληλα, ο κ. Δένδιας ανέφερε πως θα επιληθούν και τα ζητήματα που έχουν ανακύψει με τη Σαουδική Αραβία ως προς την υποστήριξη του συστήματος και την αναπλήρωση των πυρομαχικών. Στο μεταξύ, η στρατιωτική συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε και κατέστρεψε 4 ντρόνς και 2 βαλιστικούς πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης σε περιοχές της Σαουδικής Αραβίας. Χθες βράδυ, σειρά εκρήξεων ακούστηκε στην πρωτεύουσα της Ιεμένης, Σανάα. Πρακτορείο ειδήσεων που πρόσκειται στους Χούθη μετέδωσε ότι βρισκόταν σε εξέλιξη σαουδαραβική επίθεση. Ως προκλητική μονομερή ενέργεια της Άγκυρας χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές την τουρκική Ναύτεξ για έρευνες του Oruç Rey στην Ανατολική Μεσόγειο που συνδέονται με το σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο γωγό φυσικού αερίου Τουρκίας ψευδοκράτους. Όπως τονίζουν, πρόκειται για παράνομες έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας, οι οποίες παραβιάζουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της κυπριακής δημοκρατίας. Ξεπέρασαν τις 2.000 οι προσαγωγές στη Γαλλία, καθώς οι μαθητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών έχουν πάρει βίαιη τροπή. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για κακές συνθήκες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι κινητοποιήσεις έχουν εξαπλωθεί και στα πανεπιστήμια, με αποκλεισμούς να αναφέρονται σε περίπου 30 πανεπιστημίου πόλεις. Κατά τα επεισόδια τραυματίστηκαν πάνω από 300 αστυνομικοί και χωροφύλακες, 170 μαθητές και 65 μέλη του προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας. Κλειστά θα μείνουν σήμερα περίπου 400 σχολεία σε όλη τη χώρα. Η κυβέρνηση του Προέδρου Μακρόν κάνει λόγο για αστικές ταραχές και κατηγορεί τη ριζοσπαστική αριστερά του Μελανσόν πως τις υποκινεί. Η παράταξη αντέτεινε πως η κυβέρνηση επιλέγει τη συνωμοσιολογία. Ο Υπουργός Παιδείας κάλεσε να αποκατασταθεί η ηρεμία και υποσχέθηκε συνομιλίες με εκπροσώπους των μαθητών. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ σε χαμηλή βλάστηση στην Αγία Φανερωμένη Άνδρου. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει σταθερή λίγο πάνω από τα 11 λεπτά και για τον Οκτώβριο τη τιμή του σταθερού μπλε τιμολογίου σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Το πράσινο τιμολόγιο αυξάνεται κατά 7% και διαμορφώνεται σχεδόν στα 16 λεπτά από 15 το Σεπτέμβριο. Η αύξηση της τιμής στη χονδρεμπορική αγορά είναι περίπου 17%. Προσποιούμενοι τους αστυνομικούς επιτίδη εξαπάτησαν 82χρονες στη Χαλκιδική, από την οποία απέσπασαν κοσμήματα αξίας 30.000 ευρώ. Επιχείρησαν να εξαπατήσουν άλλα 2 άτομα στην ίδια περιοχή. Η αστυνομία συνέλαβε έναν 60χρονο για εμπλοκή στην υπόθεση. Αναζητούνται οι συνεργοί του. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Ελλάδα και η Ολλανδία αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 2-2 στην κατάμεστη Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Η εθνική μας ομάδα παραμένει πρώτη στον ομιλό της. Για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός ιτήθηκε 96-94 από τη Βίρτους στην Πολώνια με μπάζερ μπίτερ τρίποντο του Μάρκους Κάρ. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού, ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά και νότια 8. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Ανατολική Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από αργά το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Το Σάββατο στα δυτικά και βόρεια, γενικά εύθριος καιρός, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα πιθανόν και στα Δωδεκάνησα. Οι βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Κυριακή, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 6 με 8 μπόφορ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Καλό πρωινό Παρασκευής 2 Οκτωβρίου του 2026. Συντονίζουμε και τα ρολόγια μας είναι 5 και 8 πρώτα λεπτά. Καλή σας ημέρα, όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. Εδώ, στον Sky 100,3, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο, με όλες τις τελευταίες ειδήσεις, ό,τι έχουμε σε εξέλιξη, ό,τι έχει συμβεί στη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας, τη νύχτα, αλλά και βεβαίως σε αυτό το νέο πρωινό, στο οποίο συναντιόμαστε καθημερινά, πάντοτε στα χάραγα, πάντοτε στα ξημέρωτα, έτσι ώστε να φτιάξουμε τον πρώτο καφέ, να πιούμε την πρώτη γουλιά καφέ. Άλλοι ήδη στο δρόμο, άλλοι στην δουλειά για την ολοκλήρωση της νυχτερινής βάρδιας. Όπως και να έχει, πάντως, το βασικό είναι ότι συνδεόμεθα. Συνδεόμεθα, συναντιόμαστε και βεβαίως εδώ περιμένουμε τις καλημέρες σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας από εκεί που βρίσκεστε. Τι καιρό κάνει σήμερα, πώς ξημερώνει η ημέρα, το πρωινό της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου σε όλη την Ελλάδα και βεβαίως με όλους τους τρόπους που μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας εδώ στον Sky 100,3. Να έχετε ένα καλό πρωινό. Με όλες τις ειδήσεις θα πάμε και όλα τα ρεπορτάζ και φυσικά τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, αυτές οι οποίες βεβαίως αφήνουν και το δικό τους στίγμα, αφήνουν και την ταυτότητά τους και φυσικά έχουν τη δική τους σημασία στο γενικότερο πολιτικό γίγνεσθε, οικονομικό γίγνεσθε, κοινωνικό γίγνεσθε και φυσικά σε όλους τους τομείς. Εδώ με όλα τα ρεπορτάζ και με όλα αυτά τα οποία έχουν ετοιμάσει συνάδελφοι δημοσιογράφοι και τεχνικοί τόσο του ραδιοφώνου σου και της τηλεόρασης αλλά και του διαδικτύου. Να έχετε λοιπόν το καλύτερο πρωινό σήμερα, Παρασκευή, Παρασκευή Σαββατοκύριακο, με λίγη βροχή, με δυστυχώς με την Κρήτη να έχει δοκιμαστεί και δυστυχώς να έχουμε έναν άνθρωπο νεκρό, έναν βοσκό νεκρό, το οποίο το γνωρίζαμε και το μαθαίναμε την ώρα βεβαίως της καταστροφής εκεί και βεβαίως την ώρα του. Το μεσημέρι εκεί στην εκπομπή του Νότη Παπαδόπουλου και του Γιάννη Τζούνου και του Χρήστου Κούτρα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως εκεί τα οποία μαθαίναμε τα νεότερα για τον νεκρό κρινοτρόφο. Όλα αυτά δυστυχώς που δοκιμάζουν την Κρήτη και φαίνεται θα δοκιμάσουν και αύριο Σάββατο αλλά μέχρι και την Κυριακή το πρωί. Στα υπόλοιπα της Ελλάδος βεβαίως με φθινοπορεινό καιρό, με συννεφιές, με βροχές, όλα χρειάζονται και βεβαίως καταλαβαίνουμε ότι αυτές οι πολύ δυστυχώς μεγάλες καταστροφές είναι αυτές οι οποίες δοκιμάζουν και γενικότερα τα συστήματα και γενικότερα τις αντοχές των συστημάτων μας. Πρέπει να προετοιμαζόμεθα και πρέπει όλο αυτό να συμβεί και να γίνει στο χτες, διότι το αύριο είναι πραγματικά εδώ πολύ κοντά και δυστυχώς με όλα αυτά τα οποία έχουμε, με τις φωτιές τα καλοκαίρια και με τις πλημμύρες αλλά και με έντονα καιρικά φαινόμενα και έτσι όπως έχει αλλάξει και γενικότερα το κλίμα, είναι τα πράγματα πολύ πολύ δύσκολα. Στα υπόλοιπα, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχει εγκλωβίσει την Ευρώπη σε μια παραταμένη ενεργειακή κρίση. Θυμίζουμε, το 2025 τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά πλήρωσαν το ηλεκτρικό ρεύμα περίπου 31% και το φυσικό αέριο 71% ακριβότερα, σύγκριση με τον μέσο όρο της περίοδου 2019-2021. Αν και η Ευρώπη λοιπόν κατάφερε να ανταπεξέλθει στο μεγαλύτερο μέρος της στην κορύφωση της προηγούμενης ενεργειακής κρίσης, οι αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου παρέμειναν σημαντικά ακριβότερα σε σχέση με τα πρώτα 2022 δεδομένα. Στη χώρα μας τώρα, για να δούμε λίγο, να βάλουμε το μεγεθυντικό φακό, να δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Παρά τις χαμηλότερες μέσες τιμές, το μέσο νοικοκυριό δαπανά κάθε χρόνο 744 ευρώ, 3,9% του μέσου δηλαδή διαθέσιμου εισοδήματός τους για ηλεκτρικό ρεύμα, ποσοστό που είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Η ετήσια δαπάνη για αέριο εκτιμάται στα 776 ευρώ. Όλα αυτά λοιπόν με αυτή την ενεργειακή κρίση που επί 5 συνεχόμενα έτη έχουμε στην Ευρώπη με αυτόν τον πόλεμο στην Ουκρανία.

των χωρών, με όλα τα οποία έχουμε κερδίσει όλα αυτά τα χρόνια. Δυστυχώς είναι, όπως λέμε, αυτός ο δημοσιογραφικός μπακαλιάρος είναι πραγματικά ένα πολύ μεγάλο και δυστυχώς ένα τεράστιο υπεροκειάνιο, ένα κροζιερόπλοιο το οποίο δυστυχώς στρίβει πάρα πολύ αργά και αποφάσεις λαμβάνονται πολύ πολύ πιο αργά. Έτσι λοιπόν, για να ξέρετε, και οι προτάσεις και οι επιστολές του κυρίου Μητσοτάκη και της κυρίας Μελώνη είναι σε ένα πλαίσιο το οποίο βεβαίως πρέπει να δούμε τι ακριβώς θα γίνει και πώς θα αντιδράσουν και οι υπόλοιπες χώρες. Ξέρουμε για τις μαχίες Βορρά και Νότου, ξέρουμε τα δεδομένα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως έχουν να κάνουν και φυσικά με τις αποφάσεις, επαναλαμβάνω, που λαμβάνει η Ευρώπη και λαμβάνουν τα αρμόδια όργανα της Ευρώπης, τα οποία προφανώς και ακούν και προφανώς φαντάζομαι ότι κανείς εδώ από τους Έλληνες πολίτες, όλους εμάς λοιπόν, από τον πιο φτωχό μέχρι τον πιο πλούσιο, από τον πιο καλοβαλμένο ή τον λιγότερο καλοβαλμένο, βάλτε όλα τα χαρακτηριστικά που θέλετε, ποιος δεν θέλει αυτή την επιστολή που έστειλε ο Πρωθυπουργός για όλους τους πολίτες της Ευρώπης, έτσι ώστε να έρθουν φθηνότερα πράγματα και να υπάρχει μια καλύτερη αντιμετώπιση. Και βεβαίως αντιστοίχως και της κυρίας Μελώνη, όλοι λοιπόν λειτουργούν προφανώς για τα κράτη αλλά και γενικότερα για την Ευρώπη. Έχουμε πει λοιπόν ότι η Ευρώπη λοιπόν είναι ένα τεράστιο κρυζιερόπλο, ένα τεράστιο υπεροκειάνιο, το οποίο αργεί να στρίψει και αργεί να λάβει αποφάσεις. Για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Αναμένουμε φυσικά και σήμερα αναμένουμε και για, και για το Συμβούλιο Κορυφής, το οποίο θα υπάρξει την επόμενη εβδομάδα. Την ίδια ώρα, έτσι απλά για να τα βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους για να καταλαβαίνετε τι ακριβώς συμβαίνει. Και όταν σας λέει και ο Άρης να ακούμε πραγματικά το τι ακριβώς λέει ο Νίκος Φιλιππίδης, διότι δεν λέει τίποτα παραπάνω από την πραγματική πραγματικότητα. Η ενεργειακή κρίση απαιτεί προσαρμογή του κρατικού προϋπολογισμού αλλά και προσαρμογή του καταναλωτή με μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Αυτή είναι η στάση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους της Βουλής, στην Βουλή, το οποίο μέσω του συντονιστή του κ. Γιάννη Τσουκαλά προώθησε χθες την ιδέα της εξοικονόμησης ενέργειας έως ότου ξεκαθαριστεί το τοπίο στη Μέση Ανατολή. Τόνισε επίσης ότι σε περιόδους κρίσεων οι οριζόντιες μειώσεις φόρων και κατανάλωσης φόρων στα υπόλοιπα είναι λιγότερο αποδοτικές από ότι τα εστιασμένα μέτρα. Εδώ λοιπόν είμαστε, επαναλαμβάνουμε, υπάρχουν πολλές απόψεις, υπάρχουν πολλές πολιτικές, υπάρχουν πολλά τα οποία μπορείς βεβαίως να τα συνδυάσεις, μπορείς βεβαίως να ακούσεις ως κυβέρνηση την αντιπολίτευση και βεβαίως να έρθεις και να παραδεχτείς και να φέρεις δική της πρόταση νόμου, δικές προτάσεις νόμου να γίνουν και προτάσεις της κυβέρνησης. Βάλε και τα δικά σου χαρακτηριστικά και τεκμηρίωσέ τα και φέρ τα όλα στην Βουλή. Και όλα αυτά λοιπόν βεβαίως να έχουν έναν και μοναδικό σκοπό, την ανακούφιση των καταναλωτών, την ανακούφιση των πολιτών. Εδώ λοιπόν θα είμαστε να τα λέμε όλα και έτσι όπως είναι στην πραγματική τους διάσταση και την πραγματική πραγματικότητα που επιμένουμε εδώ, χωρίς να βάζουμε κανένα πρίσμα, διότι αυτά είναι τα οποία φέρνουν και μια, έτσι, ένα μπέρδεμα σε όλες και σε όλους, όπου δεν είστε και υποχρεωμένοι να είστε όπως εμείς πάνω από τις ειδήσεις και βεβαίως να μπορείτε να αντιλαμβάνεστε κάθε φορά. Προφανώς οι φωνές, προφανώς οι εντάσεις, προφανώς οι οποιασδήποτε άλλες παρερμηνίες φέρνουν και εσάς σε πολύ πολύ δύσκολη κατάσταση με το μπέρδεμα το οποίο μπορεί να δημιουργηθεί στην παραγματική διάσταση των δεδομένων. Εδώ τουλάχιστον εμείς αυτό πρεσβεύουμε και αυτό κάνουμε, οπότε λοιπόν εδώ είμαστε και γι' αυτό είστε και εδώ κοντά μας. Να έχετε λοιπόν ένα καλό πρωινό. Με τη Δήμητρα σταματήμαστε αυτό το πρωινό, την κυρία των Εχοληπτών στη ρύθμιση του ήχου, στην επιμέλεια της παραγωγής ο Θανάσης Καραγιάννης, μουσικές συνδέσεις το χτες με το σήμερα και βεβαίως ό,τι αξίζει να ακούσουμε από μουσική έχει η Κωνσταντίνα Βαρσά, ενώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης, το 210-4800-170-174. 698-123-1003 είναι ο αριθμός του Viber, περιμένουμε τις δικές σας καλημέρες, φωτογραφίες από εκεί που βρίσκεστε. Αν συμβαίνει κάτι, αν με την κακοκαιρία αυτή έχει επηρεαστεί και η δική σας περιοχή, όλα αυτά βεβαίως περιμένοντας, αναμένοντας στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Επίσης, μέσω του sky.gr, στο πλαίσιο του ραδιοφώνου, βρίσκεται το εικονίδιο, το κίτρινο, ένα φάκελο που λέει πες την άποψή σου. Γράφεται ηλεκτρονικά με μεγαλύτερη διάθεση για κείμενο, εδώ μπορείτε να το στείλετε στο 1003 και φυσικά SMS από το κινητό με τον πενταψήφιο ρυθμό του Sky. Εδώ λοιπόν θα είμαστε και τις 6. Πάμε να συνδέσουμε τα γεγονότα με τις κυριότερες ειδήσεις και τίτλους όπως επιμελήθηκε η Δέσποινα Χριστοπούλου. Ξεπέρασαν τις 2.000 οι προσαγωγές στην Γαλλία, καθώς οι μαθητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών έχουν πάρει βίαιη τροπή. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για κακές συνθήκες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι κινητοποιήσεις έχουν εξαπλωθεί και στα πανεπιστήμια, με αποκλεισμούς να αναφέρονται σε περίπου 30 πανεπιστημίου πόλεις. Κατά τα επεισόδια, τραυματίστηκαν πάνω από 300 αστυνομικοί και χωροφύλακες, 170 μαθητές και 65 μέλη του προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας.

Κλειστά θα μείνουν σήμερα περίπου 400 σχολεία σε ολόκληρη την χώρα. Η κυβέρνηση του Προέδρου Μακρόν κάνει λόγο για αστικές ταραχές και κατηγορεί τη ριζοσπαστική αριστερά του Μελανσόν πως τις υποκινεί. Η παράταξη αντέτεινε πως η κυβέρνηση επιλέγει τη συνωμοσιολογία. Ο Υπουργός Παιδείας τώρα κάλεσε να αποκατασταθεί η ηρεμία και υποσχέθηκε συνομιλίες με εκπροσώπους των μαθητών. Έναν άνθρωπο νεκρό και πολλές ζημιές άφησε πίσω την κακοκαιρία που πλήττει την Κρήτη, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί κατά διαστήματα έως και το πρωί της Κυριακής. Εχθές νεκρός εντοπίστηκε ο 82χρονος βοσκός σε ρέμα κοντά στο πνευμιοστάσιο του στο Ρέθυμνο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί ο Δήμος Μυλοποτάμου. Ο Δήμος, με έκτακτη ενημέρωσή του, καλεί τους πολίτες σε αυξημένη προσοχή και επαγρύπνηση, καθώς αναμένεται περαιτέρω επιδείνωση του καιρού, ιδιαίτερα το βράδυ σήμερα της Παρασκευής αλλά και αύριο Σάββατο. Συνολικά, η πυροσβεστική έχει λάβει 255 κλήσεις για μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία για αντλήσεις υδάτων αλλά και για κοπές δέντρων. Στην Αθήνα θα βρεθεί, όπως λέγαμε και χθες, 6 και 7 Οκτωβρίου, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του 6ου γύρου του Συντονιστρατηγικού Διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ. Η επίσκεψη του επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας αναμένεται να καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων από την αμυντική συνεργασία και την ενέργεια έως τις εξελίξεις στην Ουκρανία και την Μέση Ανατολή. Στα ύψη, η πολιτική αντιπαράθεση μετά και την ανακοίνωση των πρώτων μέτρων της κυβέρνησης για την ενεργειακή κρίση και τους δανειολήπτες με αιχμή την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αντιπαρέθεσε την ισορροπημένη, όπως τόνισε, πολιτική της κυβέρνησης με 120 δόσεις που σέβεται τους συνεπείς με την πρόταση του Πασόκ που, όπως είπε, ότι λέει ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος χωρίς να το κοστολογεί. Σφόδρη τώρα κριτική είχαμε στην κυβέρνηση και για τα αποσπασματικά μέτρα από το Πασόκ που έφερε στη Βουλή δύο τροποποιήσεις για μηχανισμό προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης και για κατάργηση της Golden Visa με τον εκπρόσωπο τύπου, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, να δηλώνει ότι η κυβέρνηση δεν έχει πολιτική βούληση. Θα φέρουμε την πρότασή μας για το ιδιωτικό χρέος και εμείς θα πούμε 120 δόσεις με κούραμα τόκων και η κυβέρνηση θα μας εξηγήσει γιατί αιμονικά επιμένει ότι οι πολίτες μπορούν να κρίνουν, να αξιολογούν και να συγκρίνουν. Τροπολογία με άμεσα μέτρα για την ανακούφιση του κόσμου από την ακρίβεια κατέθεσε το ΚΚΕ με τον Γενικό Γραμματέα τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα. Και να θυμίσουμε ότι στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επιβεβαίωσαν ότι θα ζητήσουν από την Ευρώπη να προχωρήσει σε αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων δίζελ σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις στην αγορά καυσίμων. Θα ζητήσουμε από την Ευρώπη να αποδεσμεύσει στρατηγικά αποθέματα δίζελ, δήλωσε στο Fox News ο Υπουργός Ενέργειας ο κ. Chris Wright. Εν τω μεταξύ, η Κομισιόν και 5 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία και η Βρετανία, συμφώνησαν, όπως αναφέρει το Πολίτικο, να παραπέμψουν στο Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας τυχόν απόφαση για αποδέσμευση αποθεμάτων δίζελ. Επίσης, συμφωνήθηκε η συντονισμένη αντίδραση, καθώς και επιδίωξη αποκλιμάκωσης έντασης με τις ΗΠΑ. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει σταθερή λίγο πάνω από τα 11 λεπτά και για τον μήνα Οκτώβριο την τιμή του σταθερού μπλε τιμολογίου σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Το πράσινο τιμολόγιο αυξάνεται κατά 7% και διαμορφώνεται σχεδόν στα 16 λεπτά από τα 15 λεπτά τον Σεπτέμβριο. Η αύξηση της τιμής στην χονδροπορική αγορά είναι περίπου 17%.

Η ενεργειακή κρίση απαιτεί προσαρμογή του κρατικού προϋπολογισμού αλλά και την προσαρμογή του καταναλωτή. Αυτή είναι η στάση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στην Βουλή, το οποίο μέσω του συντονιστή του κ. Γιάννη Τσουκαλά προώθησε χθες την ιδέα της εξοικονόμησης ενέργειας μέχρι να ξεκαθαριστεί το τοπίο στη Μέση Ανατολή. Οι καταναλωτές θα μπορούσαν να περιορίσουν κάποιες αγορές και οι εργοδότες να δώσουν μια ευελιξία σε μεταρρυθμίσεις, όπως η τηλεργασία, δήλωσε ο κ. Τσουκαλάς, απηχώντας το πνεύμα των συστάσεων που έχει δώσει πριν από λίγο, θυμάστε, τα λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, τις κομισιών που συζητήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες. Εν ώψη ενός ενεργειακά δύσκολου χειμώνα, μια τέτοια προσαρμογή στην κατανάλωση πάει χέρι-χέρι με τις κρατικές παρεμβάσεις στήριξης του εισοδήματος, οι οποίες, όπως σύμφωνα με το Γραφείο του Προπολογισμού της Βουλής, θα πρέπει να είναι ισορροπημένες και στοχευμένες. Στο πλαίσιο λοιπόν παρουσίασης τρίμηνης αυτής έκθεσης για την ελληνική οικονομία, τονίστηκε άλλωστε ότι σε περιόδους κρίσεων οι οριζόντιες μειώσεις φόρων είναι λιγότερο αποδοτικές από τα εστιασμένα μέτρα. Παρατείνεται για ένα μήνα η παρουσία των ελληνικών Patriot στην Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας. Αιτία η όξυνση της έντασης στη Μέση Ανατολή και επιθέσεις των Χούθη στον πετρελαιογό Ανατολής Δύσης. Παράλληλα, ο κ. Δένδιας ανέφερε πως θα επιληθούν και τα ζητήματα που έχουν ανακύψει με την Σαουδική Αραβία ως προς την υποστήριξη του συστήματος και την αναπλήρωση των πυρομαχικών. Ο Ινδός πιλότος που μαχαιρώθηκε χθες από τον συγκυβερνήτη του σε πτήση τη Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ είναι καλά στην υγεία του και αναρρώνει, ανακοίνωσε η Ινδική Πρεσβεία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Στο μεταξύ, η Ισραηλινή αεροπορική εταιρεία El Al ανακοίνωσε ότι θα αναβλώσει ειδικές πτήσεις για τον επαναπατρισμό των Ισραηλινών που βρίσκονται στο Ντουμπάι και έχουν αποκλειστεί εκεί αφού ανεστάλησαν τα δρομολόγια της αεροπορικής εταιρείας. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τώρα Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο κυβερνήτης του αεροσκάφους, ο οποίος επιχείρησε να ρίξει το επιβατικό αεροπλάνο που κατευθυνόταν στο Ισραήλ, είχε περάσει από ισλαμιστική ριζοσπαστικοποίηση και άφησε να το ενδεχόμενο εμπλοκή της Τεχεράνης. Σε συνέντευξη τώρα στο περιοδικό Time, ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε πως είναι πιθανό να ενταθούν οι επιθέσεις εναντίον του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Επίσης, προανήγγειλε πολύ σκληρά πλήγματα κατά του Ιράν εάν αποδειχθεί η εμπλοκή της Τεχεράνης στο περιστατικό με την πτήση της Fly Dubai. Ο Τραμπ δήλωσε ότι σύμφωνα με πληροφορίες που έχει, θεωρεί πιθανή την εμπλοκή της Τεχεράνης, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η υπόθεση διερευνάται. Ως προκλητική μονομερή ενέργεια της Άγκυρας χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές στην τουρκική Ναύτεξ για έρευνες του Ρουτς Ρέις στην Ανατολική Μεσόγειο, που συνδέονται με το σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας ψευδοκράτους. Όπως τονίζουν, πρόκειται για παράνομες ερεύνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας, οι οποίες παραβιάζουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στο μεταξύ, ο εκπρόσωπος του State Department, απαντώντας σε ερώτηση του Μιχάλη Γνατίου και του Sky για την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, είπε πρώτα απ' όλα: Ελλάδα και Τουρκία είναι πολύτιμοι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Τόνισε επίσης ότι οι ΗΠΑ ενθαρρύνουν την Ελλάδα και την Τουρκία να επιδιώξουν διμερή διάλογο για την επίλυση των στοιχών ζητημάτων διαφωνίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Από τον Αύγουστο του 2025 έως και τον Ιούλιο του 2026 δημιουργήθηκαν νέα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία ύψους 9,86 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι κατά μέσο όρο προστίθενται κάθε μήνα περίπου 821 εκατομμύρια ευρώ νέων οφειλών, σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ, τα οποία επεξεργάστηκε το Γραφείο Προπολογισμού της Βουλής. Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών νοικοκυριών αλλά και επιχειρήσεων έχει δημορφωθεί σε 109,77 δισεκατομμύρια, εκ των οποίων περίπου 30 δισεκατομμύρια έχουν χαρακτηριστεί ανεπίδεκτα εισπράξεις. Το πραγματικό λοιπόν ληξιπρόθεσμο χρέος είναι 79 δισεκατομμύρια. Δεν υπάρχει απόφαση για αύξηση του επιδόματος ενοικίου των βουλευτών και της αποζημίωσης συμμετοχής σε κοινοβουλευτικές επιτροπές, σύμφωνα με πηγές του Προεδρείου της Βουλής. Σχετική αναφορά είχε κάνει νωρίτερα στην Ολομέλεια χθες της Βουλής η πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Το δρόμο της δικαιοσύνης παίρνουν οι πρώτες υποθέσεις για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με κατηγορούμενους πολιτικά πρόσωπα. Σήμερα θα δικαστείται στο τρίτο μονομελές εφετείο λόγω ειδικής δοσιδικίας, επειδή είναι δικηγόρος η Κατερίνα Παπακώστα. Οι υπόλοιποι τρεις βουλευτές θα δικαστούν από τριμελές πλημελιωδικείο. 27 Οκτωβρίου έχει προσδιοριστεί η δίκη του Χρήστου Μπουκόρου, 30 Οκτωβρίου εκείνη του Μάξιμου Σενετάκη και 12 Νοεμβρίου η δίκη του Κώστα Σκρέκα. Κατά των τεσσάρων βουλευτών, να θυμίζουμε, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ηθική αυτοργία σε ψευδή βεβαίωση και για απόπειρα πάτηση με υπολογιστή.
Μέσα στον Οκτώβριο θα καταβληθεί η προκαταβολή της τάξης του 50% για το πρόγραμμα Ανακαινίζω, αποκάλυψε χθες Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κ. Δόμνα Μιχαλίδου, μιλώντας στο τηλεοπτικό σταθμό Open. Η Υπουργός ξεκαθάρισε ότι οι δικαιούχοι θα λάβουν το ποσό με την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τις δαπάνες τους. Όπως σημείωσε, στο Ανακαινίζω κατατέθηκαν περίπου 14.000 αιτήσεις για κλειστά σπίτια και 80.000 για ανοιχτά. Προσποιούμενοι τώρα τους αστυνομικούς, επετίδη εξαπάτησαν 82χρονη στη Χαλκιδική, από την οποία απέσπασαν κοσμήματα αξίας 30.000 ευρώ. Επιχείρησαν να εξαπατήσουν άλλα δύο άτομα στην ίδια περιοχή, ενώ η αστυνομία συνέλαβε έναν 60χρονο για εμπλοκή στην υπόθεση. Αναζητούνται οι συνεργοί του. Και μια που είμαστε εδώ οι πολύ πολύ πρωινοί, για ακούστε και αυτό, ο ελληνικός καφές Δημητράμου παραμένει πρώτος προτιμήσεις των Ελλήνων, όμως το μερίδιο του μειώνεται σταθερά. Αντιθέτως, ο στιγμιαίος καφές ανακάμπτει στην αγορά, ενώ ο καφές φίλτρου υποχωρεί. Ο εσπρέσο πάντως είναι αυτός που κερδίζει συνεχώς έδαφος, κυρίως μέσα από τις κάψουλες και ιδίως φυσικά μετά και την αύξηση των πωλήσεων των μηχανών καφέ τις οικιακές. Η εξέλιξη λοιπόν αυτή δείχνει στροφή των καταναλωτών προς την κατανάλωση εσπρέσο στο σπίτι τα τελευταία χρόνια. Και στην αθλητική ενημέρωση, η Ελλάδα και η Ολλανδία αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 2-2 στην κατάμεστη Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του Nation League. Η εθνική μας ομάδα παραμένει πρώτη στον ομιλό της και την Κυριακή 4 του μηνός υποδέχεται στην Τούμπα την Γερμανία. Τώρα, για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός στήθηκε με 96-94 από την Βίρτους στην Μπολόνια με μπάζερ μπίτερ τρίποντο του Μάρκους Κάρ. Ο Λιβάη Γκαρσία αποχώρησε τραυματίας από τον εκτός έδρας αγώνα της εθνικής ομάδας του Τρινιντάτ και τον Μπάκο με το Κουρασάο για τα προκριματικά του Nation League της Κεντρικής Αμερικής. 28χρονος διεθνής επιθετικός θα επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα και θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις. Μέσα μαζικής ενημέρωσης της χώρας του κάνουν λόγο για πιθανή θλάση στη γάμπα. Πέντε και 28 πρώτα λεπτά, καλημέρες, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Εδώ στις πρώτες καλημέρες να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Μιχάλη Δηλαβεράκη από το Ηράκλειο της Κρήτης. Εδώ πάντως στην ευρύτερη περιοχή της πόλης του Ηρακλείου έχει ηρεμήσει η κακοκαιρία από εχθές το βράδυ. Καλημέρα αγαπητέ Μιχάλη, καλό πρωινό. Καλημέρα Τάσο, καλό πρωινό από την Άνω Κυψέλη, καλή δύναμη. Για ακούστε και αυτό, διότι έτσι ένα βροχερό Σαββατοκύριακο έρχεται και για Αθήνα αλλά και γενικότερα για την υπόλοιπη Ελλάδα. Σας έχω μια πρόταση, πολύ πολύ καλή πρόταση. Πέραν φυσικά τη ακρόαση στο ραδιόφωνο, ο Άκης Πετρετζίκης, ένας από τους κορυφαίους και πιο δημιουργικούς σεφ που με τις συνταγές του έκανε σχεδόν τη μαγειρική του αγαπημένη τηλεοπτική συνήθεια όλων ημών, επιστρέφει στην τηλεόραση του Sky. Εδώ που αρχίσανε όλα. Η αρχή λοιπόν γίνεται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 4 το μεσημέρι με το Kitchen Lab που φέτος γιορτάζει 10 χρόνια επιτυχημένης τηλεοπτικής παρουσίας. Από αυτό λοιπόν το Σάββατο και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4 ετοιμαστείτε για να δείτε ένα τραπέζι χορταστικό, γενναιόδωρο και γεμάτο comfort διάθεση. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στην τηλεόραση του Sky από αυτό το Σαββατοκύριακο 24, Άκης Πετρετζίκης επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος που λέμε, εκεί που ξεκίνησαν όλα με την εκπομπή και όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στα 10 χρόνια επιστροφής εδώ στον Sky. Προς τα παρόν, 5 και μισή τίτλοι δίσουν με τη Δέσποινα Χριστοπούλου και επιστρέφουμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρά τραυματισμένοι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο ένας άνδρας και μια γυναίκα μετά από επίθεση που δέχθηκαν από τον πρώην σύντροφο της γυναίκας σε περιοχή του Λαβρίου. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, 32χρονος αλλοδαπός έσπασε με βαριοπούλα τζάμι οικίας, εισήλθε στο εσωτερικό του σπιτιού και τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο το ζευγάρι. Σε διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν ανήλικα παιδιά. Ο δράστης συνελήφθη. Έναν 82χρονο βοσκό νεκρό και πολλές ζημιές άφησε πίσω της η κακοκαιρία που πλήττει την Κρήτη, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί ως το πρωί της Κυριακής. Στην Αθήνα θα βρεθεί στις 6 και 7 Οκτωβρίου ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Παρατείνεται για ένα μήνα η παρουσία των ελληνικών Patriots στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του ΚΙΣΕΑ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας. Αιτία η όξυνση της έντασης στη Μέση Ανατολή και η επιθέση των Χούθης στον πετρελαιογωγό Ανατολής Δύσης. 4 ντρόνς και 2 βαλιστικούς πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένη σε περιοχές της Σαουδικής Αραβίας αναχέτησε και κατέστρεψε η στρατιωτική συμμαχία υπό το Ριάντ. Ξεπέρασαν τις 2.000 οι προσαγωγές στη Γαλλία, καθώς οι μαθητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών έχουν πάρει πλέον βίαιη τροπή. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για κακές συνθήκες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Κατά τα επεισόδια, τραυματίστηκαν πάνω από 300 αστυνομικοί, 170 μαθητές και 65 μέλη του προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας. Και ο καιρός νεφώσει με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά σήμερα στην Αττική, έως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Πρώτη πρωινή ενημέρωση. Καλή σας μέρα όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. Εδώ εμείς στον Sky, στο Νέο Φάληρο. Είμαστε λοιπόν στο πρωινό της Δευτέρας Οκτωβρίου, Αγίων Κυπριανού Επισκόπου Καρθαγένης και Ιουστίνης της Παρθένου. Χρονιά πολλά λοιπόν σε όσους και σε όσους γιορτάζουν. Ανατολή του ηλίου 7 και 21 πρώτα λεπτά. Δύση του ηλίου 7 λεπτά μετά τις 7 το απόγευμα. Και να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα πάντοτε, εδώ όπως κάνουμε τέτοια ώρα και τα συνδέουμε με το σήμερα, διότι έχουμε και πολλά, αλλά και έτσι καλό είναι να τα θυμόμαστε, γιατί όχι. Νομίζω ότι δίνει και έναν άλλον τόνο, διότι το 1828, για ακούστε αυτό, το γαλλικό εκστρατευτικό σώμα εκδιώκει τα τελευταία τουρκικο-αιγυπτιακά στρατεύματα του Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο. Πάμε στο 1836, όπου ο Κάρλος Δαρβίνος επιστρέφει στην Αγγλία μετά από ένα πενταετές ταξίδι για την αναζήτηση στοιχείων που τον βοήθησαν στην διατύπωση της θεωρίας της φυσικής επιλογής. 1941, ερχόμαστε τώρα, που η ναζιστική Γερμανία ξεκινάει επιθετική ενέργεια για να καταλάβει την Μόσχα. 1968, έχουμε τη σφαγή του Τλατελόκολο, 10 μέρες πριν από την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Μεξικού. Το 1990, προφυλακίζεται ο πρώην υπουργός του Πασόκ, Αγαμέμνον Κουτσόγερος, κατηγορούμενος για το σκάνδαλο Κοσκοτά. Το 1869, γεννιέται ο Μαχάτμα Γκάντι, Ινδός πολιτικός που δολοφονήθηκε από Ινδουιστές εξτρεμιστές. Το 1904 γεννιέται ο Γκράχαμ Γκριν, Άγγλος συγγραφέας. Το 1804 φεύγει από τη ζωή ο Νικολάς Ζεφ Κινιό, Γάλλος θεωρητικός μηχανικός, δημιουργός του πρώτου αυτοκινήτου στον κόσμο. Το 1988, κάποιος άλλος που συνδυάζεται και συνδέεται με το αυτοκίνητο, σαν σήμερα λοιπόν, φεύγει από τη ζωή ο Άλεκ Ισηγόνης, ο ελληνικής καταγωγής Βρετανός, που σχεδίασε το mini Cooper, είναι πασίγνωστο στην ιστορία. Και σαν σήμερα, Θέδωση Πάνου, καλημέρα. Καλημέρα, Γιάννη Κολοκυθά, Μάνο Νιφλή, καλό πρωινό. Και σαν σήμερα, το 1951, ένας από τους σημαντικότερους της παγκόσμιας μουσικής, γεννιέται ο Βρετανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, Sting.

Και σαν σήμερα όμως φεύγει από τη ζωή ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς ρόκερς, που είχε αφήσει γενικότερα το αποτύπωμά του και με το συγκρότημά του που είχε δημιουργήσει, αλλά και ο ίδιος με την προσωπική του καριέρα. Σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Tom Petty.

0: Φυσικά, να ξεκινήσουμε με αυτό το που είπε η Δέσποινα Χριστοπούλου. Σοβαρό λοιπόν περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στην περιοχή του Λαβρίου, όταν 32χρονος Ρουμάνος εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του, σπάζοντας με βαριοπούλα το τζάμι. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις πληροφορίες, επιτέθηκε στην 32χρονη γυναίκα και στον ίδιο σύντροφό της, τραυματίζοντας τη σοβαρά με αιχμηρό αντικείμενο. Τα δύο άτομα έχουν μεταφερθεί στο σκλεπείο της Βούλας με σοβαρά τραύματα. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, μέσα στην οικία βρίσκονταν και ανήλικα παιδιά, ενώ ο δράστης έχει ήδη προσαχθεί στο τμήμα της Λαβρεωτικής. Και πάμε στο Κερικό, πάμε στην Κρήτη. Έναν άνθρωπο λοιπόν νεκρό και πολλές ζημιές άφησε πίσω της η κακοκαιρία που πλήττει την Κρήτη, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί κατά διαστήματα έως το πρωί της Κυριακής. Εχθές νεκρός εντοπίστηκε ο 82χρονος βοσκός σε ρέμα κοντά στο περιμνηστάσιό του στο Ρέθυμνο. Σε κατάσταση εκτακτικής ανάγκης έχει κηρυχθεί ο Δήμος Μιλοποτάμου, ενώ πολλά σημεία στο δικό δίκτυο του Δήμου παραμένουν αποκλεισμένα. Περισσότερα στο ρεπορτάζ και στο χρονικό από την Μαρία Δουρούδη.
1: Σε αυτό το σημείο βρέθηκε νεκρός ο 79χρονος κτηνοτρόφος στις καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, λίγα μέτρα μακριά από το ποιμνιοστάσιό του, καταπλακωμένος από φερτά υλικά. Ο άτυχος άντρας μετέβη το βράδυ της Τετάρτης στο ποιμνιοστάσιό του και έκτοτε δεν έδωσε σημεία ζωής. Εντοπίστηκε κοντά σε ρέμο που περνά από την περιοχή και φαίνεται πως έχασε τη ζωή του προσπαθώντας να περάσει από το φουσκωμένο ρέμα. Πρωτοφανείς εικόνες καταγράφονται στο Δήμο Μιλοποτάμου με τεράστιες ποσότητες νερού, λάσπης και φερτών υλικών να χτυπούν με σφοδρότητα τον ορεινό όγκο και να φτάνουν μέχρι το εσωτερικό των χωριών. Δρόμοι μετατράπηκαν σε χυμάρους και σημειώθηκαν ζημιές σε υποδομές και περιουσίες. Ο δρόμος άνοιξε στη μέση και παραλίγο να καταπιεί ένα αυτοκίνητο. Στην περιοχή Δισκούρη, κοντά στα Ζωνιανά, λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας, το αγροτικό όχημα εγκλωβίστηκε στο τεράστιο χάσμα που άνοιξε ξαφνικά στο οδόστρωμα.
2: Το αυτοκίνητο κατέβαινε από τα Λιβάδια με προορισμό προς το Ρέθυμνο. Σε αυτό ακριβώς το σημείο, μόλις πέρασε το γεφυράκι, άνοιξε ο δρόμος με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να πέσει μέσα και να τραυματιστούν ο οδηγός και η συνοδηγός, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.
3: Τέτοια δαιομηνία δεν ξαναγίνησε.
2: Τέτοια δεν έχει ξαναδεί.
3: Όχι.
1: Τα μεγαλύτερα προβλήματα ως τώρα εντοπίζονται στα χωριά του ορεινού Μιλοποτάμου, Ζωνιανά, Λιβάδια και Αξός.
4: Χαμός, ναι.
2: Όλη τη νύχτα.
4: Όλη νύχτα. Έντονα, πολύ έντονα.
1: Οι ουρανοί άνοιξαν. Οι δρόμοι πλημμύρισαν, τα ρέματα φούσκωσαν και ψάχνουν δύο δομές στο χωριό.
5: Βλέπετε ένα ρέμα εδώ πέρα, το οποίο πήγε μέσα στο χωριό, πλημμύρισε όλο το χωριό, μιλάμε για 20 πόντους νερό. Πλημμύρισαν αρκετά σπίτια με τη συνδρομή της πυροσβεστικής. Εδώ πέρα έγινε άντληση το νερό.
1: Σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Στεροσκοπείου Αθηνών, στα Νόγια Ρεθύμνου καταγράφηκαν 361,4 χιλιοστά βροχής από το βράδυ της Τετάρτης έως και το μεσημέρι της Πέμπτης.
6: Έχουμε χρόνια να δούμε τόσο νερό. Βρέχει μόνο στα Ζωνιανά. Πλημμυρίσανε υπόστεγα, πλημμυρίσανε υπόγεια. Όλο το χωριό πλημμύρισε, δυστυχώς.
7: Τα νερά ετούτανε, ποτέ δεν τα έχουμε ξαναειδεί. Το σπίτι το δικό μου πλημμύρισε.
1: Το νερό μπήκε σε σπίτι ζευγαριού και σκέπασε τα πάντα. Φερτά υλικά έπεσαν στον κεντρικό δρόμο. Μηχανήματα έργου από νωρίς το πρωί καθαρίζουν τους δρόμους. Κάτοικοι με κουβάδες βγάζουν τα νερά από τα πλημμυρισμένα σπίτια και τα καταστήματά τους.
2: Από το πρωί οι κάτοικοι προσπαθούν να καθαρίσουν τις λάσπες που μπήκαν μέσα στα σπίτια τους στα Ζωνιανά.
8: Με τη σκούπα είμαι, διότι το πρωί σηκώνομαι και ανοίγω την πόρτα και μπαίνει το νερό μέσα. Εδώ που στέκω τώρα ήταν 10 πόντους αρασπόνερα.
1: Λόγω της κακοκαιρίας ο Δήμος Μιλοποτάμου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και κλειστές θα παραμείνουν αύριο Παρασκευή όλες οι σχολικές μονάδες του Δήμου.
0: Τώρα, μέσα σε 9 ώρες έπεσαν 120 χιλιοστά βροχής. Χωριά έχουν αποκλειστεί και δρόμοι έχουν μπλοκάρει από τις κατολιστήσεις στις Γούβες. Τώρα η θάλασσα βγήκε στη στεριά και η λάσπη βύθισε οχήματα, σπίτια και επιχειρήσεις. Κάτι ανιάκαρη στο ρεπορτάζ.
9: Γούβες, Δήμου Χερσονήσου. Ο παραλιακός δρόμος έχει κοπεί στη μέση. Οχήματα παρασύρονται στη θάλασσα από τα ορμητικά νερά του Γουβιανού ποταμού που υπερχείλησε.
10: We are coming from the breakfast and then the water comes and we are on the bridge and then the cars are coming and then the water and the cars are crashing to the bridge and it was very very scared. Yes.
9: Κάποιοι τουρίστες μάλιστα τραβούσαν βίντεο με τα κινητά τους τηλέφωνα.
10: The water is coming Yes. And then the car is coming too, and is crashing on the bridge.
9: Η περιοχή γέμισε λάσπες και φερτά υλικά που κατέβηκαν μαζί με τα νερά του ποταμού σαν χύμαρος. Με εξκαφέα γίνεται προσπάθεια να απομακρυνθούν από τις λάσπες που γέμισε όλη η περιοχή, οχήματα που κόλλησαν, ενώ για αρκετές ώρες οι τουρίστες δεν μπορούσαν να βγουν από το ξενοδοχείο τους. Αρκετές είναι οι μαρτυρίες σύμφωνα με τις οποίες δεν είχε καθαριστεί ο ποταμός.
11: Για άλλη μια φορά έχουμε προβλήματα με τον ποταμό εδώ. Δεν υπάρχουν σωστές υποδομές, γεμίζουμε νερά.
12: Μα δεν είναι καθαρός, είναι επικίνδυνο να πάρει αμάξια ό,τι βρει.
13: Το ρέμα των Γουβών για το οποίο βρισκόμαστε δυστυχώς ήταν ακαθάριστο, με αποτέλεσμα να μπλοκάρουν γέφυρες στην παραλία και να ακολουθήσουν αυτοκίνητα που πήγανε στη θάλασσα.
9: Ορμητικά νερά μετέτρεψαν τους δρόμους σε ποτάμια στη Φινικιά, με τους κατοίκους να ζουν εφιαλτικές καταστάσεις. Ο ποταμός Δρακουλιάρης υπερχείλησε και ένας χύμαρος κατέβηκε από το κεντρικό δικό δίκτυο, μετατρέποντας τον δρόμο σε ποτάμι και πλημμυρίζοντας σπίτια και καταστήματα. Το 112 ήχησε για περιορισμό των μετακινήσεων, ενώ από Φινικιά και Μαλάβες 12 άτομα μεταφέρθηκαν από την πυροσβεστική σε ασφαλή σημεία.
0: Αλλάζουμε θέμα και ερχόμαστε στο ταξίδι του κυρίου Ρούμπιο στην Ελλάδα και στην Αθήνα, που θα βρεθεί στις 6 Οκτωβρίου, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δηλαδή, στο πλαίσιο του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ, με τις συνομιλίες να πραγματοποιούνται την επομένη 7 του μηνός. Η επίσκεψη του επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας αναμένεται να καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από την αμυντική συνεργασία και την ενέργεια έως και τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα τώρα με την ανακοίνωση του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο κ. Ρούμπιο θα έχει συνομιλίες με Έλληνες κυβερνητικούς αξιωματούχους, ενώ κατά την παραμονή του στην Αθήνα αναμένεται να συναντηθεί και με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε Ανατολική τώρα Μεσόγειο, νοτίως των κατεχομένων, η Τουρκία βγάζει ξανά το Roots Race και την ίδια στιγμή το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας απειλεί ότι δεν θα επιτρέψει την πόντιση καλωδίου εκτός και αν ζητηθεί άδεια. Μήνυμα ισχύως και με πολλούς συμβολισμούς εκπέμπει από τη Λευκοσία και τη στρατιωτική παρέλαση ο Νίκος Δένδιος, ο Υπουργός Άμυνας. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Σταύρο Ιωαννίδη.
14: Η Ελλάδα δεν πρόκειται να ζητήσει άδεια για τις έρευνες του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης, ξεκαθαρίζει η κυβέρνηση, την ώρα που η Άγκυρα επιμένει στην εμπριστική ρητορική.
15: Δεν τίθεται ζήτημα άδειας. Το έργο θα προχωρήσει κανονικά με βάση τον αρχικό προγραμματισμό και τίποτα περισσότερο δεν χρειάζεται να υποθεί πέραν όσων έχουμε πει μέχρι τώρα και ισχύουν στο ακέραιο.
14: Είχε προηγηθεί η προκλητική αναφορά του εκπροσώπου του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας.
16: Η χώρα μας, στο πλαίσιο των δικαιωμάτων και των εξουσιών της, που απορρέουν από την ιδιότητά της ως παράκτιο κράτος στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν θα επιτρέψει καμία μία διοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα μας.
14: Την ίδια ώρα, η Άγκυρα βγάζει ξανά το Roots Race στην Ανατολική Μεσόγειο, επιχειρώντας τη δημιουργία τετελεσμένων στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κύπρου, ανήμερα της επετείου ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η ναύτεξ που εξέδωσε το τουρκικό πολεμικό ναυτικό καλύπτει τη θαλάσσια περιοχή από το Ανεμούριο στις τουρκικές ακτές μέχρι την κατεχόμενη Κερίνια με ισχύ έως τις 26 Οκτωβρίου. Το Roots Race, συνοδεία τουρκικών πολεμικών πλοίων, πρόκειται να πραγματοποιήσει έρευνες για τη δημιουργία υποθαλάσσιου αγωγού που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από την Τουρκία στο ψευδοκράτος. Οι παράνομες ενέργειες της Τουρκίας επιτείνουν τις εντάσεις και υπονομεύουν την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, τονίζει η Αθήνα.
17: Η Τουρκία εξήγηλε παράνομες έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας στο πλαίσιο του σχεδιαζόμενου υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ της Τουρκίας και της παράνομης αποσχιστικής οντότητας. Η ενέργεια αυτή συνιστά μια ακόμη προκλητική μονομερή ενέργεια.
14: Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίον της Κύπρου, τόνισε ο Νίκος Δένδιας από τη Λευκοσία.
18: Είδατε τα ελληνικά φτερά σήμερα πάνω από το χώρο της παρέλασης. Είδατε την παρέλαση της Ελβίκ. Δεν μπορούμε και να ξεχάσουμε. Ένα κράτος που επί μισό και πλέον αιώνα υφίσταται τις συνέπειες εισβολής και κατοχής.
14: Ελληνικά F-16 που μετασταθμεύουν στην Πάφο για την ενίσχυση της αεράμυνας του νησιού πέταξαν πάνω από τη Λευκοσία, ενώ στο λιμάνι της πόλης βρίσκεται η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς. Στην παρέλαση πήραν μέρος τμήματα της Ελβίκ αλλά και πεζοπόρα από τη Γαλλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βρετανία και την Αίγυπτο. ενώ για πρώτη φορά παρουσιάστηκαν τα νέα αντιαεροπορικά μπαράκα ΜΕΚ της Εθνικής Φρουράς που θα διαθέτει σύντομα και η Ελλάδα. Την ίδια ώρα, πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί το σχόλιο του Άγγελου Συρίγου για ελληνική υποχώρηση στην περίπτωση των ερευνών νοτίως της Κάσου.
19: Και στα δύο επεισόδια υποχωρήσαμε, δεν προχωρήσαμε στη συνέχεια των ερευνών βυθού, διότι θεωρήσαμε ότι θα μπορούσε να επιληθεί το θέμα μέσα από το διάλογο και τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου.
15: Μιλάει και με την ακαδημαϊκή του ιδιότητα, πάντοτε με ευπρέπεια σε ό,τι λέει. Καμία υποχώρηση δεν υπήρξε σε σχέση με την έρευνα και την πόντιση του ηλεκτρονικού καλωδίου διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.
20: Ποιος λέει την αλήθεια και ποιος προσβάλλει ποιον. Ο κύριος Συρίγος που σε μια κρίση ειλικρίνειας παραδέχθηκε το αυτονόητο ή ο κύριος Μητσοτάκης που προσπαθεί να πείσει όλες και όλους εμάς ότι δεν καταλάβαμε τίποτα.
14: Η Ελλάδα αναλαμβάνει από σήμερα την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για δεύτερη φορά κατά την τρέχουσα θητεία της.
0: Ως προκλητική, η μονομερή ενέργεια της Άγκυρας χαρακτηρίζουν οι διπλωματικές πηγές, εδώ ελληνικές, την τουρκική Ναύτεξ για έρευνες του Roots Race σε Ανατολική Μεσόγειο, που συνδέονται με το σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας κατεχομένων. Όπως τονίζουν, πρόκειται για παράνομες έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδες, οι οποίες παραβιάζουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της κυπριακής δημοκρατίας. Περισσότερα από την ανταπόκριση χθες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο του Μανώλη Κωστίδη για τα ζητήματα αυτά στην Τουρκία. Είτε βγάζουν ανακοινώσεις, είτε διαφημίζουν οπλικά τους συστήματα. Όλα αυτά βεβαίως και τι ακριβώς συμβαίνει από τον Μανώλη Κωστίδη.
21: Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας και την περασμένη εβδομάδα είχε βγάλει ανακοίνωση για το καλώδιο, αλλά αυτή τη φορά βλέπουμε ότι είναι πολύ πιο σκληρή και πολύ πιο ξεκάθαρη η ανακοίνωση. Διότι πρώτα απ' όλα βάζει στο κάδρο και τη Λιβύη και τους Τουρκοκύπριους, λέγοντας ότι η Τουρκία έχει συμφωνίες μαζί τους και εκεί σε όλη αυτή την περιοχή είναι η υφαλοκρηπίδα της. Και δεύτερον, αποκλεί οποιαδήποτε ενέργεια, ακόμη και πόντιση καλωδίου, αλλά και έρευνα, δίχως να προηγηθεί και συνεννοήσει και αδειοδότηση από την Τουρκία. Αυτό από το Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας είναι ξεκάθαρο, δεν χρειάζεται ερμηνεία, άρα αποκλεί ακόμα και τα σενάρια της μετατόπισης του καλωδίου έξω από τα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας. Τα αφήνει αδιάφορη την Τουρκία αυτό το πράγμα. Είναι εκεί η υφαλοκρηπίδα, μας λέει, και εκεί πρέπει να δώσουμε μια άδεια. Θα το δούμε πώς θα προχωρήσει το ζήτημα αυτό. Την ίδια ώρα όμως, Λένα, όπως πολύ σωστά ανέφερες, βορείως της Τουρκίας, εκεί στη Ριζούντα, έγινε μια εκτόξευση. Άλλη μία του βαλιστικού πυράβλου Ταϊφούν, μάλλον ο Ταϊφούν 3, ο οποίος εκτοξεύθηκε το μεσημέρι. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης έδειξαν αυτές τις εικόνες που παρακολουθείτε και σύμφωνα με τους αναλυτές, μέχρι τα τέλη του 27, δηλαδή σε περίπου 1,5 χρόνο, θα ξεκινήσει η μαζική παραγωγή του Typhoon 3. Ήδη παραδίδονται οι Typhoon 2 και 1 στις τουρκικές ενόπλες δυνάμεις. Αλλά είχαμε και μια πολιτική εξέλιξη στην Τουρκία, Λένα.
22: Με αντιδράσεις έντονες όπου... εντός του κοινοβουλίου.
21: Ναι, διότι σήμερα ξεκίνησαν οι εργασίες του τουρκικού κοινοβουλίου και είχε μια ομιλία ο Ερντογάν. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Γιουροζέλ, στο νέο κόμμα, αφού του πήραν το κόμμα και το δώσαν στον Κρυσδάρογλου, οι δικαστικές αρχές, αποφάσισε μόλις ανέβηκε στο βήμα ο Ερντογάν να σηκωθεί να φύγει και ο ίδιος και οι βουλευτές του. Μια σοκαριστική εικόνα, ο ίδιος δήλωσε ότι δεν μπορεί να μείνει στο κοινοβούλιο όταν αυτός ο άνθρωπος φυλάκισε τον υποψήφιο για την Προεδρία, τον Εκρέμη Μάμαουλ και τον δήμαρχό μου, εκβιάζει δημάρχους και στελέχη μου να ενταχθούν στο κόμμα και βεβαίως κλέβει τα χρήματα του κόσμου ή τα στελέχη του από το χρηματιστήριο. Μια εικόνα που πραγματικά δεν συνδέεται πολλές φορές στην Τουρκία.
0: Στο μεταξύ τώρα, εκπρόσωπος του State Department, απαντώντας ερώτηση του Μιχάλη Ιγνατίου και του Sky για την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, είπε ότι πρώτα απ' όλα Ελλάδα και Τουρκία είναι πολύτιμοι σύμμαχοι. Να ακούσουμε τον Μιχάλη Ιγνατίου.
23: Στις 6 Οκτωβρίου αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ο λόγος της επίσκεψης του Μάρκο Ρούπιο είναι ο στρατηγικός διάλογος που θα πραγματοποιηθεί αυτή τη φορά στην Αθήνα. Ο κύριος Ρούπιο θα συνοδεύεται από υφυπουργούς και άλλους αξιωματούχους, οι οποίοι ασχολούνται με πάρα πολλά θέματα, με την εξωτερική πολιτική, την άμυνα, την ασφάλεια, την ενέργεια, την τρομοκρατία και με πολλά άλλα θέματα, ακόμα και με τον πολιτισμό, για να καταλάβουμε. Οι σχέσεις της Αθήνας τώρα με την Ουάσιγκτον είναι εξαιρετικές, δεν υπάρχουν προβλήματα και η συνεργασία είναι άψογη, σε αντίθεση με άλλες χώρες της περιοχής. οι οποίες εκμεταλλεύονται την αμερικανική υπερδύναμη χωρίς να προσφέρουν τίποτα στις σχέσεις τους με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας φτάνει στην Αθήνα σε μια περίοδο όπου τα πάντα είναι ρευστά λόγω του πολέμου με το Ιράν και λόγω της προκλητικότητας του Προέδρου της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα, την Κύπρο και κυρίως το Ισραήλ. Και είναι υποχρεωμένος ο κύριος Ρούμπιο να τοποθετηθεί, ναι, Λένα, για όλα αυτά τα θέματα. Αν και το State Department δυστυχώς
22: δεν έδειξε τέτοιο σήμα. Απίθυνες ερώτημα, ναι, για την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και είχαμε απάντηση.
23: Λοιπόν, αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι ο Ουάσιγκτον δεν επιθυμεί να εμπλακεί και να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, διότι είναι η Τουρκία που παρανομεί ασύστολα στο Αιγαίο και στην Κύπρο. Και είναι η Τουρκία που απειλεί ανοιχτά και το Ισραήλ, το μεγαλύτερο σύμμαχο των Αμερικανών στην περιοχή. Όταν λοιπόν ζητήσαμε, ζητάμε τοποθέτηση για τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στο Αιγαίο, δεν γίνεται η απάντηση, Λένα, να είναι ποντιοπιλατική.
22: Τόσο χλιαρή.
23: Ο εκπρόσωπος λοιπόν του State Department μου είπε πρώτα απ' όλα ότι η Ελλάδα και η Τουρκία είναι πολύτιμοι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Χαίρομαι πολύ. Και μου είπε ότι ενθαρρύνουμε την Ελλάδα και την Τουρκία να επιδιώξουν διμερή διάλογο για την επίλυση τυχόν ζητημάτων διαφωνίας συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Καμία καταδίκη των προκλητικών πράξεων.
3: Άρα οι Αμερικανοί λένε βρείτε τα. Μιχάλη, αν καταλαβαίνω καλά,
22: αλλά μεταξύ
3: οι Αμερικανοί λένε βρείτε τα.
23: Ναι. Μανώλη, δεν είναι. Η δήλωση είναι ξεκάθαρη. Δεν υπάρχει άλλη ερμηνεία. Απλά αυτό που με ενοχλεί προσωπικά, αν θέλετε, είναι ότι δεν καταδικάζει αυτές τις προκλητικές πράξεις της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας κυρίως.
0: Και να έρθουμε στις δικές σας καλημέρες. Καλημέρα, Τάκη από το Λαγονίση. Καλό πρωινό. Αλεχάνδρο, καλημέρα. Καλή δύναμη. Σωτήρη από τα Μελίσια επίσης. Καλημέρα. Σωτήρη Κράβαρη, καλημέρα από τον Πέμπτο. Καλό πρωινό. Να και ο Παναγιώτης, καλημέρα μέσω του Viber. Μέσω τηλεφωνικού κέντρου η κυρία Σοφία από το Χαλάνδρη, η κυρία Αφροδίτη από τα Βρυλίσια και εδώ πάντα η κυρία Βούλα από τον Παγκράτη, η Σοφία από τη Σπάρτη και ο Σπύρος από το Βοτανικό. Και ερχόμαστε στα ζητήματα της ενέργειας, των ανατιμήσεων, των τιμών, γενικότερα αυτά τα οποία προφανώς αφορούν κάθε έναν και κάθε μία από εμάς. Όλο αυτό που συμβαίνει με την ενέργεια φέρνει ντόμινο ανατιμήσεων που φτάνουν στο ράφι είτε εντός των επόμενων δύο μηνών είτε από την 1η Ιανουαρίου. Οι παράγοντες της αγοράς υπολογίζουν αυξήσεις που δεν αποκλείται να φτάσουν τα μεσοσταθμικά και το 12% με τα γαλακτοκομικά να είναι στους κόκκινους κωδικούς τιμές που δοκιμάζουν τον οικογενειακό προλογισμό που ήδη έχει πλέον βάρη. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αγορά. Και εδώ είναι και πάντα η κυρία Τσαγκάρη να μας δώσει τις δικές της πληροφορίες για το πώς κινείται η αγορά. Προφανώς θα την καλέσουμε και μέσα στην επόμενη εβδομάδα και με τον Άρη Πορτοσάλτε. Πάμε όμως να ακούσουμε το ρεπορτάζ με την Έλληνα Χελβατζόγλου και βεβαίως τη λέτε και εσείς στην κάμερα και στο μικρόφωνο του Sky.
4: Αυξημένο κόστος ενέργειας και ακριβότερες πρώτες ύλες φέρνουν ανατιμήσεις και στα ράφια. Δεν το αρνήθηκε μιλώντας στον Sky και ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.
5: Σε κάποιες περιπτώσεις, ναι, μπορεί να υπάρξουν αυξήσεις, βεβαίως. Εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Θα είμαστε από πάνω, γι' αυτό φτιάξαμε την ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή.
4: Παρά τη συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ, οι πρώτες ανατιμήσεις έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους.
6: Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, τα γαλακτοκομικά είναι ο πρώτος κλάδος της βιομηχανίας που από σήμερα φέρνει αυξήσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Με τις ανατιμήσεις να κινούνται μεσοσταθμικά μεταξύ 7 και 12%.
24: Η ακρίβεια έρχεται από την ενέργεια, από τους φόρους και όχι από το γάλα και από το.
4: Σύμφωνα με την έρευνα που κάναμε μέσω της πλατφόρμας Πόσο Κάνει, χαρακτηριστική είναι η περίπτωση στραγγιστού γιαουρτιού 2% σε συσκευασία 850 γραμμαρίων. Από τα 2,96 ευρώ που κόστησε χθες, σήμερα η τιμή του έφτασε στα 3,94 σε μία λυσίδα. Πρόκειται για αύξηση πάνω από 33%.
25: Δεν πλησιάζει τη φέτα, δεν θα πάρω μισό κιλό, θα πάρω ένα τέταρτο. Φωτιά και λαύρα, μόνο ψυγείου που δεν είναι.
26: Μαρτύριο, κοπέλα, μαρτύριο.
4: Συσκευασία τύπου Γκούντα σε φέτες 340 γραμμαρίων από τα 4,15 ανέβηκε στα 4,68 ευρώ, δηλαδή 53 λεπτά ακριβότερα.
1: Σήμερα είδατε μια παραπάνω αύξηση στα ράφια όσον αφορά στις τιμές των γαλακτοκομικών.
2: Από ό,τι παρατήρησα, ναι, είδα. Αρκετά μεγάλη.
7: 30-40%.
4: Θα ακολουθήσουν αυξήσεις σε προϊόντα που έχουν ως βασική πρώτη ύλη το σιτάρι, όπως ψωμί, δημητριακά και αρτοσκευάσματα. Και στη συνέχεια οι υπόλοιπες βιομηχανίες.
8: Είναι θεαματική η ακρίβεια, θεαματική και αλματώδες.
4: Το ένα σενάριο θέλει τις επόμενες αυξήσεις κατά κύματα το επόμενο δίμηνο. Το δεύτερο τις θέλει από την πρωτοχρονιά. Αλλά όπως λένε παράγοντες της αγοράς, οι αυξήσεις είναι σίγουρες. Το ερωτηματικό είναι το ύψος τους.
0: Και κλείνουμε τα ρεπορτάζ με τις 120 δόσεις που κλείνουν το μάτι τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και δεν δόθηκαν στη Θεσσαλονίκη. Μπαίνουν στον πυρήνα της αντιπαράθεσης η κυβέρνηση με την αξιωματική αντιπολίτευση που ερίζουν για την πατρότητα του μέτρου. Το Πασόκ βρήκε την ατζέντα του και στην επιστολή του Πρωθυπουργού στην Κομισιόν για το ΦΠΑ. Πάμε να ακούσουμε τη Χρήση Σαμπάτου.
10: Με κεντρικό μήνυμα δεν ζητάμε φόρο αλλά χώρο, ο Υπουργός Οικονομικών εξειδίκευσε τη στρατηγική των κυβερνητικών παρεμβάσεων, απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για αναποτελεσματικά μέτρα.
11: Η αντιπολίτευση γενικά στα μέτρα τα οποία έχει προτείνει έχει μειωμένη αξιοπιστία. Τώρα ζητάνε πρόσθετες παρεμβάσεις, τις οποίες άμα τις κάνουμε με τον τρόπο με τον οποίο τις ζητάνε, η χώρα θα γίνει κόκκινη. Η στρατηγική είναι τα ωφέλη της ανάπτυξης να γυρνάνε πίσω στον κόσμο.
10: Η κόντρα Νέας Δημοκρατίας Πασόκ για τα μέτρα κορυφώθηκε στην Ολομέλεια. Υποκρισία καταλόγησε στην κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης, σχολιάζοντας σκοπτικά τις επιστολές του Πρωθυπουργού στην Κομισιόν για τα καύσιμα.
12: Γιατί πετάτε τον μπαλάκι στις Βρυξέλλες? Ξέρετε, κύριε Θεοδωρικάκο, τι μου θυμίζουν οι τόσες αναπάντητες επιστολές του Πρωθυπουργού προς την κυρία Φοντερ Λάιεν? Το τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη, τα γαλάζια σου γράμματα, που καταλήγει όμως μια ζωή περιμένω μα δεν γίνονται θαύματα.
5: Έχετε κάνει μια επιλογή στρατηγικής περιχαράκωσης του χώρου σας τη στιγμή που στη χώρα, στην πραγματικότητα, υπάρχει μια ευρεία κοινωνική πλειοψηφία του μέτρου και της λογικής. Έδωσε την κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία.
10: Για ημίμετρα έκαναν λόγο και τα υπόλοιπα κόμματα.
27: Ένα κύμα ακρίβειας που διαρκεί πλέον πάνω από 5 χρόνια και δεν ήταν φυσικά μια πρόσκαιρη αναταραχή.
28: Τα μέτρα λοιπόν που ανακοίνωσε χθες για την καταιγίδα που έρχεται ο Πρωθυπουργός είναι ασπιρίνη στη γάγκρανα των πτωχευμένων Ελλήνων.
29: Η λύση για το ιδιωτικό χρέος βρίσκεται στην πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι σε ρυθμίσεις που έχουν διπλάσιο επιτόκιο.
30: Από την κυβέρνησή του εκπορεύεται η αστάθεια η οποία έχει προκαλέσει τις εκρήξεις στις τιμές ενέργειας.
31: Δεν τολμά να αγγίξει τα δηληστήρια και παίρνει μέτρα μόνο για 15 μέρες.
10: Η ρυθμίση των 120 δόσεων αναμένεται να ψηφιστεί μέσα στον Οκτώβριο.

0: Αυτά από εμάς. Δευτερόλεπτα πριν από τις 6, η Δέσποινα Χριστοπούλου θα έρθει για το δελτίο ειδήσεων. Ο Γιώργος Ψάλτης ακολουθεί. Και...
1: Είναι εδώ ο ακολουθεί.
0: Ορίστε, πετάγεται. 7:30 ο πρίτανος των φορτεχνών επιστημών, ο κ. Εμένης, απαντά στα δικά σας ερωτήματα, όπως και αύριο 6:30 με 7. Και πολλά πολλά περισσότερα μπορείτε να ακούσετε το υπόλοιπο πρόγραμμα του Sky με όλους τους συναδέλφους. Εμείς αύριο το πρωί, Σάββατο στις 5, να είστε καλά, καλημέρα, να προσέχετε. Γεια χαρά. We'll be right back.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σοβαρά τραυματισμένοι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο ένας άνδρας 33 ετών και μια γυναίκα 32 μετά από επίθεση που δέχθηκαν από τον πρώην σύντροφο της γυναίκας στην περιοχή Καβοδόκανο στο Λαύριο. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, 32χρονος αλλοδαπός λίγο μετά τα μεσάνυχτα έσπασε με βαριοπούλα τζάμι οικίας, εισήλθε στο εσωτερικό του σπιτιού και τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο το ζευγάρι. Ο δράστης μετά από λίγο παραδόθηκε στην αστυνομία και συνελήφθη. Σε διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν δύο αγοράκια, 2,5 και 1,5 έτους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για τα παιδιά που είχε η γυναίκα με το δράστη. Σφοδρό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας από την Κρήτη με ένα νεκρό και πολλές καταστροφές. Εχθές νεκρός εντοπίστηκε ο 82χρονος Βοσκός σε ρέμα κοντά στο ποιμνιοστάσιό του στο Ρέθυμνο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί ο Δήμος Μυλοποτάμου. Ο Δήμος με έκτακτη ενημέρωση καλεί τους πολίτες σε αυξημένη προσοχή και παγρύπνηση, καθώς αναμένεται περαιτέρω επιδείνωση του καιρού, ιδιαίτερα το βράδυ της Παρασκευής και το Σάββατο. Συνολικά η πυροσβεστική έχει λάβει 255 κλήσεις για μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία αντλήσης υδάτων και κοπές δέντρων. Στην Αθήνα θα βρεθεί στις 6 και 7 Οκτωβρίου ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του 6ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Η επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας αναμένεται να καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων από την αμυντική συνεργασία και την ενέργεια ως τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Παρατείνεται για ένα μήνα η παρουσία των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του ΚΙΣΕΑ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας. Αιτία η όξυνση της έντασης στη Μέση Ανατολή και η επιθέση των Χούθη στον πετρελογωγό Ανατολής Δύσης. Παράλληλα, ο κ. Δένδιας ανέφερε πως θα επιληθούν και τα ζητήματα που έχουν ανακύψει με τη Σαουδική Αραβία ως προς την υποστήριξη του συστήματος και την αναπλήρωση των πυρομαχικών. Στο μεταξύ, η Στρατιωτική Συμμαχία υπό το Ριάντ ανακοίνωσε ότι αναχέτησε και κατέστρεψε 4 drones και 2 βαλιστικούς πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης σε περιοχές της Σαουδικής Αραβίας. Χθες βράδυ, σειρά ισχυρών εκρήξεων ακούστηκε στην πρωτεύουσα της Ιεμένης Σανάα. Πρακτορείο ειδήσεων που πρόσκειται στους Χούθη μετέδωσε ότι βρισκόταν σε εξέλιξη σαουδαραβική επίθεση. Απειλές στην Τεχεράνη εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι θα πλήξει πολύ σκληρά το Ιράν σε περίπτωση που προκύψει εμπλοκή της Τεχεράνης στο επεισόδιο σε πτήση της Fly Dubai. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό Time, ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε επίσης πως είναι πιθανό να ενταθούν οι επιθέσεις εναντίον του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal, το Πεντάγωνο σχεδιάζει να στείλει αεροπλανοφόρο και άλλα πολεμικά πλοία, μεταφέροντας περίπου 10.000 στρατιωτικούς στην περιοχή του κόλπου. Η ανάπτυξή τους φέρεται να προγραμματίζεται για τα τέλη Νοεμβρίου. Ξεπέρασαν τις 2.000 οι προσαγωγές στη Γαλλία, καθώς οι μαθητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών έχουν πάρει βίαιη τροπή. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για κακές συνθήκες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι κινητοποιήσεις έχουν εξαπλωθεί και στα πανεπιστήμια. Κατά τα επεισόδια, τραυματίστηκαν πάνω από 300 αστυνομικοί, 170 μαθητές και 65 μέλη του προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας. Κλειστά θα μείνουν σήμερα περίπου 400 σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα. Η κυβέρνηση Μακρόν κάνει λόγο για αστικές ταραχές και κατηγορεί τη ριζοσπαστική αριστερά του Μελανσόν πως τις υποκινεί. Η παράταξη αντέτεινε πως η κυβέρνηση επιλέγει τη συνωμοσιολογία. Ο Υπουργός Παιδείας κάλεσε να αποκατασταθεί η ηρεμία και υποσχέθηκε συνομιλίες με εκπροσώπους των μαθητών. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει σταθερή, λίγο πάνω από τα 11 λεπτά και για τον Οκτώβριο, την τιμή του σταθερού μπλε τιμολογίου σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Το πράσινο τιμολόγιο αυξάνεται κατά 7% και διαμορφώνεται σχεδόν στα 16 λεπτά από 15 το Σεπτέμβριο. Η αύξηση της τιμής στη χοδρομπορική αγορά είναι περίπου 17%. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Ελλάδα και η Ολλανδία αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 2-2 στην κατάμεστη Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Η εθνική μας ομάδα παραμένει πρώτη στον ομιλό της. Για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγας στο μπάσκετ, το Ολυμπιακός ιτήθηκε 96-94 από τη Βίρτους στην Πολώνια με μπάζερ μπίτερ τρίποντο του Μάρκους Κάρ. Ο Λιβάη Γκαρσία αποχώρησε τραυματίας από τον εκτός έδρας αγώνα της εθνικής ομάδας του Τρινιντάτ και τον μπάγκο με το Κουρασάο για τα προκριματικά του Nations League της Κεντρικής Αμερικής. Ο 28χρονος επιθετικός του Παναθηναϊκού θα επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα και θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Ίσως και με μονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά και νότια 8. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Ανατολική Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από αργά το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Το Σάββατο στα δυτικά και βόρεια γενικά έθριος καιρός, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα πιθανόν και στα Δωδεκάνησα. Οι βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Κυριακή, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.

Επιστρέψαμε στα φαρμάκια. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Παρασκευή σήμερα. Παρασκευή. Δεύτερη μέρα του Οκτώβρη. Φυσάει πολύ, να ξέρετε. Δεν ξέρω πώς θα κυκλοφορήσετε σήμερα. Εδώ στο λεκανοπέδιο μιλάω πάντοτε. Το πρωί δηλαδή η αίσθηση ήταν ότι. Και δεν κυκλοφορήσαμε με τη μηχανή σήμερα. Λοιπόν, πάρα πολύ αέρας. Στεγνοί δρόμοι. Και επίσης το διαπίστωσα στην κουβέντα που έκανα με τους νυχτερινούς εδώ. Τους ακούω στα παπλώματα το γυρίσανε. Πάνε οι πικέ. Οι πικέ δεν φτάνουν. Ήρθε και τα καλά το φθινόπωρο. Νομίζω ότι είναι η πρώτη χρονιά μετά από αρκετά χρόνια, από ό,τι θυμάμαι τουλάχιστον, που τόσο γρήγορα περάσαμε από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο. Τα σπίτια έπεσαν οι θερμοκρασίες. Μέσα καλά είναι ακόμα, αλλά πάντα υπάρχει αυτό το περίφημο αλλά, το οποίο προκύπτει, και θα δούμε το φετινό χειμώνα και θα δούμε πώς θα μας πάει ο φετινός χειμώνας. Βέβαια τα μεγάλα ζητήματα στην Κρήτη, όπου χθες τα είδατε, δεν χρειάζεται να πω παραπάνω στοιχεία και παραπάνω θέματα. Στα Ανόγια, λέει, έπεσαν 381 χιλιοστά βροχής, δηλαδή 381 τόνοι το στρέμμα. Στην περιοχή Τζερμιάδος στο Λασίθι, 237 χιλιοστά βροχής. Κοντά στα Χανιά, 197. Καλά, προφανώς μιλάμε για ποσότητες πολύ μεγάλες. Προφανώς οι υποδομές δεν άντεξαν. Εντάξει, δεν μπορώ να πω βέβαια ότι έχει και τρελές υποδομές η Κρήτη, για να μην τρελαθούμε και τελείως. Αλλά το εντυπωσιακό είναι ότι τουλάχιστον στα κοινωνικά δίκτυα, στα οποία τουρίστες αρκετοί οποίοι βρίσκονται στην Κρήτη έχουν ανεβάσει υλικό, το απόλαυσαν βέβαια, πρέπει να σας πω. Είδα κάποιους Ολλανδούς εκεί πέρα που είχαν μπει μέχρι το γόνατο στο νερό για να πάνε, γιατί είναι εδώ οι άνθρωποι, τι να κάνουν διακοπές αυτή την περίοδο, εκεί πέρα που είχαν μπει μέχρι τη...

Τώρα είναι αυτό, στο Ηράκλειο πρέπει να είναι αυτό, ή στο Λασίθι. Μπορεί να είναι και στο, κάτσε να δούμε τώρα πιο αναλυτικά, για να δούμε πού είναι αυτή η βροχούλα που δείχνει τώρα το σύστημα. Νωρίτερα δεν την έδινε τη βροχή αυτή. Α, είναι στα ορεινά λοιπόν νομού Ηρακλείου που ρίχνει βροχούλα. Δεν δείχνει πολλά πράγματα πάντως. Αν υπάρχει κάποιος φίλος εκεί πρωί πρωί που μας ακούει, τα ξέρετε, στο 698-123-1003. Έτσι μέσω Viber να πούμε τις καλημέρες, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις. Να ανταλλάξουμε τις πρωινές μας επικοινωνίες για να τα βάλουμε σε μία τάξη. Γενικότερα πάντως βλέπω ότι φυσάει αρκετά στο Ιόνιο, όχι στην υπηρετική χώρα, καλά είναι τα πράγματα στην υπηρετική χώρα, αλλά βλέπω Λίμνο, Σκύρο, Χίο και εδώ στο Λεκανοπέδιο όπως σας είπα, Κυκλαδονίσια και στην Κρήτη. Στην Κρήτη βλέπω στο Ηράκλειο. Περίεργος πως η... ή μάλλον να το πω διαφορετικά, δεν έχει καθόλου ανέμους στην Κάρπαθο Κάσου. Εντυπωσιακό αυτό. Λοιπόν, ούτε στη Ρόδο, ούτε στην Κο, ούτε στη Λέρο, αλλά στις περιοχές που μόλις σας είπα. Λοιπόν, για να δω θερμοκρασίες, η Θεσσαλονίκη πόσο έχει, 17, καλά είναι 17, 17 βλέπω και στην Αλεξανδρούπολη, 18 στο Βόλο, okay. Πόσο είναι, κάτσε γιατί εδώ κάνει το σύστημα ό,τι θέλει. 3 βαθμούς όμως στη Φλόρινα, τι λες ρε παιδί μου. 15 στα Σέρας και στη Δράμα. 17 η Πρέβεζα. 14 εκεί κοντά στην Κορινθία. 14 και στην Τρίπολη που σας είπα είναι υποβροχή. 19 η υπέροχη Σαντορίνη. 18 στην Κάρπαθο. 20 στο Ηράκλειο. 19 στα Χανιά. Λοιπόν, για να δούμε και εδώ στο Λεκανοπέδιο. Τι λένε τα πράγματα, ωραία αέρας. Μπαμπάτσικες καταστάσεις που λέει και ένας φίλος μου. 19 η Ραφίνα, 18 ο Βενιζέλος, 19 προς 20 εδώ στα νότια προάστια πρωί-πρωί. Αυτά είναι τα ζητήματα. Στεγνοί είμαστε εδώ στο Λεκανοπέδιο. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, σας το λέω για μια ακόμα φορά. Εντάξει, για να μην έχουμε προβλήματα. Χθες τέτοια ώρα λέγαμε για τις δυνάμεις οι οποίες έχουν σπεύσει, πυροσβεστικές δυνάμεις θέλω να πω, να ενισχύσουν την Κρήτη, και ορθώς έπραξαν οι υπηρεσίες στην περίπτωση αυτή, γιατί όπως καταλαβαίνετε τα πράγματα μέχρι και την Κυριακή δείχνουν να είναι δύσκολα. Λοιπόν, καλημέρα γειτόνισσα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ναι, χθες από αύριο στη γειτονιά σου η Λαϊκή μετακινήθηκε από εμάς, φεύγει μετά από 4 μήνες. Καλημέρα Δημήτρη. Καλό δρόμο στον Ασπρόπυργο για δουλειά και καλό Σαββατοκύριακο με υγεία να είμαστε καλά. Καλημέρα σε όλους τους πρωινούς φίλους εδώ της παρέας μας. Να θυμίσω την κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης, ό,τι θέλετε, 210-48-00-170-174. Ξαναλέω τον αριθμό του Viber, τον ξέρετε πλέον, 698-123-1003. Ό,τι θέλετε. Έτσι, αν υπάρχει κάτι στο δρόμο, αν πρέπει να κουβεντιάσουμε κάτι, μου έχετε στείλει πολύ ωραία θέματα για να τα προγραμματίσουμε. Και μετά τις 6:30-7 παρά θέλω να σας πω και ένα θέμα που έχει προκύψει με αφορμή, τώρα το έψαχνα χθες και βρήκα ενδιαφέροντα πράγματα, όχι και πολύ ωραία, αλλά τέλος πάντων θα τα πούμε, για την ιστορία των ζητημάτων με τα ρέματα. Τα ρέματα, με τις μελέτες, λέει, οριοθέτησης και διευθέτησης ρεμάτων στο Λεκανοπέδιο. Δεν είναι καλά τα νέα, πρέπει και κάτι να γίνει, αλλά αφήστε να σας τα πω αναλυτικά κατά τις 7 παρατέταρτο που θα το κουβεντιάσουμε το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, τώρα, η επικαιρότητα πάντα πολύ πλούσια και πολύ ωραία για να κάνουμε την κουβέντα τη δική μας. Καταρχήν, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω λίγο με αφορμή τη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ, όπου ελήφθησαν μια σειρά από αποφάσεις, αλλά θέλω να επικεντρώσω λιγάκι, γιατί μου κάνει πραγματικά πολύ μεγάλη εντύπωση, στο γεγονός ότι ενώ εμείς έχουμε τη συστοιχία των Patriot στη Σαουδική Αραβία, κουβεντιάζουμε και υπάρχει μια διαβούλευση, δηλαδή έχουμε διαβούλευση μεταξύ των δύο πλευρών για τις οικονομικές ανταλλαγές μεταξύ των δύο πλευρών. Και εννοούμε και εξηγούμε, για να μην παραξηγηθώ, ότι τέλος πάντων υπάρχουν 100 στελέχη τα οποία είναι εδώ και κάμποσα χρόνια κάτω στην Σαουδική Αραβία. Φυλάνε εκεί ένα λιμάνι, τέλος πάντων, και τις εγκαταστάσεις.
Ενισχύει, λέει, και τις σχέσεις της

0: Αθήνας με τον αναδικό κόσμο και τις χώρες του κόλπου, πάρα πολύ ωραία, όμως δεν υπάρχει ακόμα η ολοκλήρωση από την πλευρά της Σαουδικής Αραβίας κάποιων, πώς το λένε, υποχρεώσεων οικονομικών, και μου κάνει πραγματικά πολύ μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή, έχει θέμα η Σαουδική Αραβία να πληρώσει ή τέλος πάντων να υλοποιήσει τις αποφάσεις της διμερούς συμφωνίας? Θα τρελαθούμε τελείως. Πραγματικά μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Δόθηκε, λέει, μια παράταση για ένα μήνα. Θα το ξανακουβεντιάσουν το ζήτημα αυτό στα τέλη του Οκτώβρη, για το αν θα πρέπει να παραμείνει ή όχι η συστοιχία των πυράβλων Patriot. Εκεί σας θυμίζω ότι στο συγκεκριμένο λιμάνι, όπως έχει ανακοινωθεί, θα σπεύσει να συνδράμει και να βοηθήσει η Γαλλία, παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή, οι Γάλλοι έχουν πει ότι προτίθενται να μπουν στη διαδικασία και αυτοί για να προστατεύσουν τη συγκεκριμένη πετρελαϊκή εγκατάσταση για ευνόητους λόγους. Έτσι, γιατί όπως καταλαβαίνετε τα πράγματα δεν είναι και πάρα πολύ απλά. Λοιπόν, μπα, έχουμε απαγορευτικό από πλού, Δεσποινούλα.
1: Έχουμε.
0: Τι γίνεται, δεν μου αρέσουν αυτά.
1: Δεν μπορώ να φύγω μακριά σου. Εδώ, ήρθα
0: για πες,
1: πάλι.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, μιλήσαμε πριν από λίγα λεπτά με το λιμενικό. Έχουμε την νεότερη ενημέρωση που περιμέναμε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη στιγμή ισχύει απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι του Λαβρίου,
0: ναι,
1: και από το λιμάνι της Ραφίνας.
0: Αναμένουμε.
1: Θα ισχύσει τουλάχιστον ως τις 12. Οι εκτιμήσεις λένε ότι το πλοίο που αναμένεται να φύγει 2 και 20 από τη Ραφίνα λογικά δεν θα φύγει. Ωστόσο, είναι νωρίς ακόμα γι' αυτό.
0: Ναι, okay.
1: Από Πειραιά για Αργοσαρονικό εκτελούνται κανονικά τα δρομολόγια με συμβατικά πλοία.
0: Μάλιστα.
1: Τα δρομολόγια με τα υδροπτέρυγα είναι ανάλογα με την απόφαση της εταιρείας. Δηλαδή, το πλοίο που θα φύγει 6.30 μας είπαν από το λιμενικό ότι θα φύγει.
0: Okay.
1: Ωστόσο, δεν θα γίνουν όλα τα δρομολόγια με τα υδροπτέρυγα. Γι' αυτό καλό είναι οι επιβάτες να επικοινωνούν με τις εταιρείες.
0: Υδροπτέρυγα είναι τα δελφίνια.
1: Τα δελφίνια.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Από το κεντρικό τώρα λιμάνι του Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθούν τα 4 πρώτα δρομολόγια για Κυκλάδες. Δηλαδή από τις 7 ως τις 9 ήταν προγραμματισμένο να φύγουν 4 πλοία για Κυκλάδες, δεν θα φύγουν.
0: Mm-hmm.
1: Από τις 9 και μετά θα το δούμε. Καλό είναι οι επιβάτες να μιλάνε, να επικοινωνούν με τις εταιρείες, ώστε να ενημερώνονται για το αν θα μπορέσουν σήμερα να ταξιδέψουν ή όχι, λόγω των θυελωδών ανέμων που πνέουν στα πελάγια.
0: Άρα, ξαναλέω, δεν φεύγει από το Λαύριο και από τη Ραφίνα.
1: Λαύριο και Ραφίνα δεν φεύγει. Από Πειραιά φεύγουν για Αργοσαρονικό τα συμβατικά πλοία. Τα δελφίνια θα φύγουν ορισμένα. Δελφίνια, okay, ορισμένα, okay, δεν θα φύγουν. Και σίγουρα τα 4 πρώτα δρομολόγια για Κυκλάδες από τις 7 ως τις 9 δεν θα φύγουν. Υπάρχει ένα δρομολόγιο μετά τις 9, θα το δούμε
0: θα
1: αργότερα αυτό.
0: Okay, okay. Μια χαρά. Το κακό είναι ότι είναι Παρασκευή και κάποιοι ενδεχομένως να φεύγανε, έτσι δεν είναι? Καλά, δεν καταλαβαίνω. Ενδεχομένως λέω. Πέρα γιατί είναι και κάποιοι που είναι στο. Δεν έχουν και υποχρεώσεις, σου λέει να φύγουμε για ένα τριμεράκι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Διευθύντρια. Καλή ξεκούραση.
1: Παρακαλώ. Γεια σας.
0: Αναλαμβάνει η άλλη
1: Διευθύντρια. Έχουμε πολλές διευθύντριες.
0: Φεύγει Διευθύντρια, έχετε Διευθύντρια. Έτσι πάει το σύστημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Λοιπόν, τώρα και κάτι άλλο πρακτικό. Να ξέρετε ότι από ό,τι καταλαβαίνω άρχισε η ιστορία του αντιγρυπικού εμβολιασμού. Έτσι, από τις δηλώσεις που έκανε η αναπληρώτρια υπουργός, η κυρία Αγαπηδάκη, ξεκινάει η ιστορία αυτή για τις γνωστές ηλικίες. Εύκολο το σύστημα, όταν έρθει η ώρα δηλαδή στο φαρμακείο της γειτονιάς, δίνετε το ΝΑΜΚΑ σας και όπως σας έλεγα και πέρυσι και μας κάνανε πλάκα και στο φαρμακείο, οι φίλοι μου τέλος πάντων στο φαρμακείο, μου λέει ποιο από τα 3 ή από τα 4 μου λέει θες να κλείσει τώρα μικρόφωνο, γιατί ακουγόμαστε μέσα στο πηγάδι να κλείσει εδώ πέρα, πολύ ωραία. Λοιπόν, και μου λέει ποιο από τα 4, λέω πού να ξέρω, τι προσφέρουν τα 4. Έχει, του λέω, κάτι δώρο και λοιπά, ή όχι, μου λέει, δεν υπάρχει δώρο. Μου λέει, ποιο θέλεις? Λέω, πού να ξέρω εγώ, βάλε μου, λέω, το καλύτερο που έχεις. Κατάλαβες. Και στο περνάνε και τελειώνεις και δεν έχεις ούτε βαβούρα, ούτε αναμονή, ούτε να πας, ούτε να μην πας, πού να το κάνεις και λοιπά. Μια χαρά να ξεμπερδέψουμε και με τα ζητήματα. Εμείς οι νέοι, κατά τη νέα γενιά. Γιατί δεν θέλω χαμόγελα, σας βλέπω. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα. Κάτσε, γιατί μου στείλατε πρωί-πρωί πολύ ώρα. Α, καταρχήν πρέπει να σας πω, μου στείλε χθες το βράδυ μία γνωστή, τέλος πάντων, τώρα έτσι της πρωινής παρέας, ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Με αφορμή που και εγώ το θέμα δεν το ήξερα, να σας πω την αλήθεια, αλλά θέλω να την κάνουμε τη συζήτηση αυτή. Η φίλη μου η Βίκη, σχετικά λέει με ένα σοκαριστικό περιστατικό που έγινε στο Ηράκλειο τις προηγούμενες μέρες, όπου κάποιοι έφτιαξαν, λέει, Φέι Βολάν. Ακούστε τώρα να δείτε. Δεν την ήξερα την ιστορία καθόλου, σας λέω. Λοιπόν, όπου έδωσαν φωτογραφίες και πραγματικά στοιχεία μιας γυναίκας και κόλλαγαν τα Φέι Βολάν αυτά πάνω στα τζάμια, λέει, των αυτοκινήτων, ότι εκδίδεται η γυναίκα αυτή με το κινητό της τηλέφωνο κλπ. Και μάλιστα μου γράφει η φίλη μου η Βούκη εδώ πέρα, μου λέει: θα ήθελα να σχολιάσει το γεγονός. Τι να σχολιάσω, πρόκειται περί ακραίας ανοησίας. Προφανώς είναι αδίκημα αυτό το οποίο έκαναν, αλλά και επίσης δεν ξέρω και τις λεπτομέρειες της ιστορίας, γιατί μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία οι δύο, από ό,τι καταλαβαίνω, δράστες της συγκεκριμένης ιστορίας, οι οποίοι πάλι από ό,τι κατάλαβα, ψάχνοντας λίγο το θέμα εκεί από τους συναδέλφους στα κριτικά μέσα ενημέρωσης, είναι καταγεγραμμένοι, λέει, σε κάμερες όπου άφηναν τα συγκεκριμένα χαρτιά με τα στοιχεία και τη φωτογραφία, παρακαλώ πάρα πολύ, της κοπέλας. Βρισκόμαστε σε μια εποχή, αυτό καταλαβαίνω, που έχουν ξεφύγει τα πράγματα. Επιμένω να λέω ότι δεν ξέρω τις λεπτομέρειες, γιατί και υπό ποιες συνθήκες, αλλά και όποιες και να ήταν, δεν δικαιολογείται προφανώς τέτοια πράξη. Δεν το κάνεις ούτε για πλάκα. Με τα πραγματικά στοιχεία, παρακαλώ πάρα πολύ, ενός ανθρώπου ο οποίος, όπως καταλαβαίνετε, δεν περνάει και τις καλύτερες των ημερών υπό αυτό το πρίσμα. Δικά του πρόσωπα και το ίδιο να βλέπει τέτοια Φέι Βολάν να κυκλοφορούν, άσε τις κλήσεις που μπορεί να δέχεται. Για να μην τρελαθούμε και τελείως, δηλαδή, γύρω από το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Χρήστο. Μου λέει: η Ποσειδόνος είναι κλειστή, λέει. Για λίγο, λέει, η τροχιά. Πού είναι κλειστή η Ποσειδόνος, για να δω. Έχουμε άλλο φίλο της πρωινής παρέας. Σε ποιο ύψος. Α, βλέπω ένα. Όχι, δεν είναι. Κάτσε να δω. Σε ποιο ύψος είναι κλειστή η Ποσειδόνος, άραγε. Δεν βλέπω κάτι στο χάρτη, να σας πω την αλήθεια. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος άλλος φίλος της πρωινής παρέας για να μου πει αν έχουμε κάτι. Βλέπω λίγο, τέλος πάντων, βλέπω εδώ στην παλιά παραλιακή, αλλά είναι άσχετο, δεν είναι Ποσειδόνος. Δεν είναι, α, και εκεί λεωφόρος Ποσειδόνος είναι, ναι. Μήπως είναι εδώ κοντά σε εμάς ενδεχομένως. Δεν έχω όμως άλλα στοιχεία, δεν μπορώ να δω κάτι, Χρήστο μου. Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει κάτι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, δώσε παραπάνω στοιχεία. Καλημέρα. Να πω στο φίλο μου τον Παναγιώτη στην Ηλιούπολη. Μου λέει: θερμοκρασία 16 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, είμαστε τέλος πάντων. Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα στο Ηράκλειο. Εδώ πάντως, λέει, στην ευρύτερη περιοχή της πόλης έχει ρεμίσει κακοκαιρία από χθες το βράδυ. Ναι, Μιχάλη, από ό,τι μου λέγε εδώ η υπηρεσία, το νέο κύμα τέλος πάντων της κακοκαιρίας από το μεσημεροαπόγευμα. Για την Κρήτη. Όπως και να έχει, πάντως χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Ήδη είναι πληγωμένες οι υποδομές και δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Νομίζω τα αυτονόητα λέμε και μεταξύ μας. Να στείλω στην Ιωάννα, στη φίλη μου στο Μόντρεαλ. Καλό βράδυ, καλημέρα από την Αθήνα. Η κλιματική αλλαγή, λέει η Ιωάννα, είναι πραγματική και ήρθε η ώρα, λέει, η Ελλάδα να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Τι να λάβει, δεν ξέρω τι να λάβει, να σου πω την αλήθεια. Για να προσαρμοστεί σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Χαιρετισμούς μας, λέει, από το Μόντρεαλ. Καλημέρα, Βασίλη. Πάλι ο Βασίλης από το Ηράκλειο, λίγο αέρα, λέει, και αραιή συννεφιά. Νομίζω πάνω κάτω τις ίδιες καιρικές συνθήκες έχουμε κι εμείς εδώ στο Λεκανοπέδιο. Την καλημέρα μου και στο Μανώλη. Πολύ αέρας στα Χανιά, ελάχιστο νερό. Σε καλό δρόμο είστε. Έβλεπα χθες όμως, Μανώλη, κάτι φωτογραφίες, ψέματα, βίντεο από το παραλιακό κομμάτι εκεί στο φάρο απέναντι που είναι ο πεζόδρομος. Δηλαδή μου περπατάει η περατζάδα. Πολύ νερό, δηλαδή έβγαινε το νερό στο δρόμο. Και αρκετό κύμα. Ελπίζω να ήταν χθεσινή ημέρα. Από ό,τι είδα, μάλιστα τουρίστες το είχαν ανεβάσει αυτό το υλικό. Γεια σου, Γιάννη. Καλημέρα στο Περιστέρι. Οδηγός σχολικού είναι ο φίλος μας ο Γιάννης. Καλημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Γεια σου, Κώστα. Χαιρετισμούς. Καλημέρα, να είσαι καλά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Θοδωρή. Δεν καταλαβαίνετε, λέει, τι γίνεται στο λιμάνι. Πηγαίνει κόσμος για να φύγει. Δεν γνωρίζει κανείς τίποτα για το απαγορευτικό, λέει ο Θοδωρής από τα ταξί. Άκουσε στο Θοδωρή τα στοιχεία που έδωσε νωρίτερα η συνάδελφος, η Δέσποινα. Η ενημέρωση σε εμάς έγινε 6 και 4. Και μπήκε η Δέσποινα 6 και ξέρω, 17 και 18 να μας τα πει. Λοιπόν, η Χριστίνα λέει: οι Άραβες είναι από τους πιο σκληρούς διαπραγματευτές όσον αφορά τα οικονομικά. Όσοι έχουν κάνει business, λέει, με Άραβες έχουν πικρά εμπειρία. Ναι, αλλά το θέμα, ρε παιδί μου, είναι ότι δεν είναι καινούργια. Δηλαδή, η παρουσία της στοιχείας και γενικά των 100 ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται πίσω από τα ελληνικά Patriot εκεί είναι μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν είναι μικρό. Και φαίνεται ότι έχουμε αρκετά ζητήματα από ό,τι καταλαβαίνω και από τις δηλώσεις που έκανε ο αρμόδιος υπουργός, ο Δένδιας, ο οποίος ηρίστο εμπαλώδο σήμερα λέει κάνει μάζοξη πολιτική στον Άλυμο. Τι γίνεται, παιδιά, έρχονται οι εκλογές, ε. Προχθές είχε ο, πώς το λένε, ο υπουργός δημόσιας τάξης, ο Χρυσογοΐδης. Σήμερα λέει το μεταξύ, έχει γίνει μεγάλη κινητοποίηση. Και τη Δευτέρα έχει κατάθεση προϋπολογισμού, αλλά και πάρτι λέει για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Χαμός. Χαμός. Έβλεπα τώρα που λέω πάρτι, άφησε τα πάρτι στην άκρη. Έβλεπα κάποια στοιχεία, έχω χρόνο. Ναι, δύο κουβέντες θα πω. Λοιπόν, περί δημογραφικού. Ξέρετε, τα πράγματα δεν πάνε καλά και λοιπά. Είχαμε τέλος πάντων 4 παραπάνω γεννήσεις σε σχέση με πέρυσι. 4. 1, 2, 3, 4. Αλλά αυτό που με εντυπωσίασε είναι αυτό το στοιχείο που θα σας πω. Το 1985 οι ηλικίες των γυναικών που γέννησαν από τα 40 στα 49, από 40 μέχρι 49 ετών, ήταν το 1985 1417. Το 25 αυτή η ηλικιακή ομάδα έγιναν μανούλες 7.000 γυναίκες, παρακαλώ πάρα πολύ. Που τι σημαίνει, όλο και πιο αργά οι γυναίκες κάνουν παιδιά. Και αυτό είναι ένας παράγοντας ακόμα ιδιορυθμίας που υπάρχει γύρω από το δημογραφικό. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Η επόμενη διευθύντρια ήρθε, η προηγούμενη έφυγε, μη γελάς. Ήρθε η Μεράνια από το Λευκό Οίκο, όπως πάντα ξέρετε το βράδυ, πετάει όλο το βράδυ και έρχεται με το προεδρικό αεροπλάνο σε επιχειρησιακή ετοιμότητα για τους τίτλους των ειδήσεων. Επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ στο Sky 100,3.
2: Πάμε Breaking Bad.
3: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
2: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
3: Stand-up είναι.
2: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
3: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
2: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
4: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
5: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Πάμε σε γραμμή, ναι.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
8: Πολλά γκολ.
9: Γκολ. Στο βόλεϊ.
8: Ποιο βόλεϊ?
9: Ποιο ματς?
8: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
9: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
8: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
12: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρά τραυματισμένοι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο ένας άνδρας και μια γυναίκα μετά από επίθεση που δέχθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα από τον πρώην σύντροφο της γυναίκας σε περιοχή του Λαβρίου. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, 32χρονος αλλοδαπός έσπασε με βαριοπούλα τζάμι οικίας, εισήλθε στο εσωτερικό του σπιτιού και τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο το ζευγάρι. Σε διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν ανήλικα παιδιά. Ο δράστης συνελήφθη. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια του Πειραιά, του Λαβρίου και της Ραφίνας λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Μέχρι στιγμής δεν θα εκτελεστούν τα 4 πρωινά δρομολόγια για Κυκλάδες. Κανονικά γίνονται τα δρομολόγια για Αργοσαρονικό με συμβατικά πλοία και ορισμένα δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Περαιτέρω επιδείνωση του καιρού αναμένεται από σήμερα το βράδυ και αύριο στην Κρήτη. Ο 82χρονος βοσκός εντοπίστηκε νεκρός χθες σε ρέμα κοντά στο πυμνιοστάσιο του στο Ρέθυμνο, ενώ έχουν προκληθεί σοβαρές ζημιές στο Μυλοπόταμο και στις Γούβες Ηρακλείου. Παρατείνεται για ένα μήνα η παρουσία των ελληνικών πάτριωτς στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του ΚΙΣΕ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας. Αιτία η όξυνση της έντασης στη Μέση Ανατολή και η επιθέση των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης στον πετρελογό Ανατολής Δύσης. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει σταθερή λίγο πάνω από τα 11 λεπτάκια για τον Οκτώβριο την τιμή του σταθερού μπλε τιμολογίου σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά σήμερα στην Αττική. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα και έφεξε. Βλέπω τώρα στη δημόσια τηλεόραση λέει, ποιοι δρόμοι θα κλείσουν αύριο για τους εορτασμούς του Αγίου Διονυσίου του Αραπαγίτη. Αύριο είναι Σάββατο, ρε παιδιά, ρεμίστε. Αύριο είναι αύριο, είναι μια άλλη μέρα. Σήμερα τι κάνουμε. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Σήμερα όντως μου λέτε και έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι παγκόσμια ημέρα, λέει, χαμόγελου. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Είναι το γνωστό, κάντε, χαμογελάτε, λέει, κάνει τους άλλους να ανησυχούν. Ε? Αλλά δεν ξέρω. Εντάξει, ωραίο να χαμογελάς. Αλλά να είναι και συνθήκες, να μην είσαι χαζοχαρούμενος, ε? Τι λέτε κι εσείς. Λοιπόν, σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα μη βίας και σήμερα γιορτάζει η Ιουστίνη, ο Κυπριανός και η Κυπριανή. Είναι νηστεία και περισυλλογή σήμερα, λέει το εορτολόγιο. Λοιπόν, Κυπριανού Ιερομάρτυρος και Ιουστίνης της Παρθένου. Δύσκολο να ξέρετε ότι γνώρισα μια συμπατριώτησα Ιουστίνη. Είχαν πάει μια εκδρομή, λέει πως λένε Ιουστίνη, ταν κόκαλο. Λοιπόν, το κάψαν το παιδί. Όχι, δεν παιδί, τώρα είναι κυρία προφανώς. Λοιπόν, η φίλη μου Ιουστίνη, η οποία μαθαίνω ότι θα φύγει, θα πάει η Ιαπωνία τώρα, 18 του μηνός. Ωραία. Πολύ ωραία. Ξαναπήγαινα, να ξέρετε, εύκολα. Χθες μας έστειλε ένα μήνυμα. Δεν το πρόλαβα, γιατί όπως πάντα με έφαγε η πολυλογία. Από τη Σιγκαπούρη η ακροάτης. Και λέω, ρε παιδί μου, σκεφτόμουν να βγαίνοντας έξω, με κοιτάγαν οι άλλοι και. Τέλος πάντων, εδώ οι συνάδελφοι. Λοιπόν, λέω, τι μεγαλείο έχει αυτό το ραδιόφωνο, ρε παιδί μου. Το ακούς παντού. Α, Μόντρεαλ μας έλεγε νωρίτερα η ακροάτρια. Έχουμε αρκετούς φίλους από την Αμερική. Άλλους φίλους μας παίρνουν τηλέφωνο από τη Νέα Ζηλανδία. Έβλεπα χθες, έψαχνα κάνοντας. Είχα ένα τέλος πάντων κενό. Και λέω, για να δω, ρε παιδί μου, πόση ώρα κάνεις. Δηλαδή, άμα ψάξεις να βρεις μια πτήση για Νέα Ζηλανδία, πότε φτάνεις. Για να πας, θες μία μέρα και κάτι. Σκέψου, φίλε ακροατή, ε. Μία μέρα και κάτι με το αεροπλάνο. Θα πεις με το αεροπλάνο, με τι πας. Πετώντας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Λοιπόν, 7 και 21. Ναι, καλά, που σου είπα παρατέταρτο. Δεν ακούς, δεν μιλάς, σου είπα παρατέταρτο, αλλά δεν πειράζει. Ας κάνουμε τη χάρη να τον πάμε παρατέταρτο τον Κώστα να μιλήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 7 και 21 Ανατολή, θα μιλήσουμε με έναν φίλο ακροατή, τον Κώστα, ο οποίος μου έχει στείλει ένα μήνυμα, αλλά θέλω να μιλήσουμε σε 10 λεπτά. Για τις τιμές στα. Μου έστειλε στοιχεία για τις τιμές στα ενίκια στη Γερμανία. Για να το κουβεντιάσουμε και να δούμε και λίγο μαζί τι γίνεται τώρα με την κρίση που υπάρχει στη Γερμανία. Λοιπόν, 7 και 21 Ανατολή, 7 και 8 πρώτα λεπτά η Δύση του Ηλίου. Για τη σημερινή ημέρα θα κουβεντιάσουμε για τα τιμολόγια του ρεύματος. Ακούσατε και στους τίτλους των ειδήσεων ότι η ΔΕΗ ανακοίνωσε, ο μεγάλος πάροχος δηλαδή, διατηρεί σταθερή λίγο πάνω από τα 11 λεπτά και για τον Οκτώβριο την προσφορά που έχει για το μπλε τιμολόγιο. Θυμίζω ότι όσοι έχετε κλείσει με μπλε τιμολόγιο δεν επηρεάζεστε. Αν έχετε δηλαδή ένα χρόνο συμβόλαιο δεν αλλάζουν οι τιμές. Τσίμπησαν όμως οι τιμές του πράσινου τιμολογίου, 7%. Βέβαια το ενδιαφέρον της όλης της ιστορίας, θα μου πεις και τι σε νοιάζει ένα ψάλτη. Όχι, εγώ να το πω, να το βάλω πάνω στο τραπέζι. Παρά το γεγονός ότι έχουμε συνταρακτικές αλλαγές στην αγορά, στη χονδρική του ρεύματος, ο μεγάλος πάροχος, και έχει πολύ ενδιαφέρον για μένα, ή δεν κάνει καμία αύξηση και απορροφά το κόστος των αυξήσεων τους τελευταίους μήνες που τα πράγματα έχουν γίνει πιο δύσκολα, ή δίνει πολύ μικρές αυξήσεις. Αυτό δεν είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή, για να χάνει ο μεγάλος πάροχος δεν χάνει. Είναι δεδομένο. Αλλά είναι εντυπωσιακό το γεγονός το πόσο αντέχει στις πιέσεις που δέχεται. Εν τω μεταξύ, καθίστε να σας το πω και αυτό, γιατί σηκώθηκα πάλι νωρίς σήμερα, ξέρετε τώρα, εμείς τα παππούδια σηκωνόμαστε νωρίς και μην γελάτε, έτσι. Λοιπόν, έβλεπα λοιπόν σήμερα, λόγω του αέρα, τα στοιχεία και τα δεδομένα στη χονδρική του ρεύματος στη χώρα. Να ξέρετε ότι υπάρχουν, όχι υπάρχουν, στη διάρκεια του κυρίως του μεσημεριού, υπάρχουν πρωί μεσημέρι, υπάρχουν 9 ώρες όπου η τιμή του ρεύματος είναι αρνητική, μάλιστα. Στη 1 το μεσημέρι και στις 2 το μεσημέρι είναι μείον 1 ευρώ. Δηλαδή, αν είχαμε τη δυνατότητα να καταναλώνουμε ρεύμα και να το λέω κάθε φορά έτσι για να σας πάω τα νεύρα, όχι τίποτα άλλο, και να το βάζαμε σε μπαταρία, θα μας πλήρωνε η υπηρεσία για να πάρει χοντρικά. Χοντρικά, έτσι, γιατί αυτή που τιμή που σας λέω είναι χοντρική και δεν περιλαμβάνονται φόροι και όλα τα άλλα τα οποία πέφτουν πάνω στην τιμή του ρεύματος. Αλλά από τις 9 το πρωί, που είναι ένα λεπτό μείον η τιμή του ρεύματος, μέχρι τις 4 το απόγευμα είναι αρνητικές οι τιμές του ρεύματος σήμερα. Ξαναλέω, λόγω των ισχυρών ανέμων, άρα της λειτουργίας των ανανεώσιμων πηγών των... Έτσι, έτσι, ξέρετε, καταλαβαίνετε τώρα τι σας λέω. Τα γνωστά και μη εξαιρετέ ανεμογεννήτριες. Λοιπόν, αν είχαμε λοιπόν τη δυνατότητα, αν είχαμε, ξαναλέω, τώρα δεν έχουμε και δεν ξέρουμε και τέλος πάντων άλλες λεπτομέρειες για το ζήτημα αυτό, έχει όμως το ενδιαφέρον του. Λοιπόν, τώρα, λέω καλημέρα στο φίλο μου τον Αλέξανδρο από τη Χαλκίδα, που λέει όλο το βράδυ έβρεχε, λέει, στη Χαλκίδα. Ρε, τη Χαλκίδα. Καλημέρα, Σάβα. Καλημέρα και καλό μήνα. Καλημέρα στον Αβραάμ. Ωραία μπήκε το φθινόπωρο, λέει, αρκεί βέβαια να μην βρεθούν πάλι, λέει, κάποιες περιοχές πλημμυρισμένες με τα πρωτοβρόχια. Ήδη ζημίες έγιναν εχθές και σε υποδομές, λέει, στην Κρήτη, ξαναλέω. Αυτές τις υποδομές που υπάρχουν στο νησί. Λοιπόν, άντε, λέει, καιρό να βρούμε, λέει, και λίγο πετρέλαιο στο Αιγαίο, λέει ο Αβραάμ. Αν και όπως πάμε πάλι, λέει, χρυσάφι θα το πληρώσουμε. Καλά, δεν είναι, εντάξει. Έχει κλείσει Ποσειδώνος λόγω ελεγχόμενης έκρηξης στο ελληνικό, αλλά άνοιξε, λέει. Μπα, τι ελεγχόμενη έκρηξη είναι αυτό. Καλημέρα, Δημήτρη, ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Λοιπόν, ο Χρήστος πάλι στο ελληνικό, λέει, προς Πειραιά και μέχρι, λέει, Ακίμοφ στην Αλίμου ήταν κλειστή νωρίτερα. Να το, ελεγχόμενη έκρηξη, λέει, από το στρατό στα έργα. Και ο Μάκης. Είδατε, όταν εγώ λέω ότι οι καλύτεροι ακροατές ή οι καλύτεροι reporters, να το πω σωστά, είναι οι ακροατές, μου λέτε υπερβολές, δες ψάλτη. Να, φάει τις υπερβολές, ψάλτη, λέω για τον εαυτό μου. Τώρα, μια κουβέντα θέλω να πω. Ακούσατε και στο δελτίο, το ψάξα λίγο παραπάνω, σχετικά με τις κινητοποιήσεις και τις, τα γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται στη Γαλλία, στα σχολεία. Και μάλιστα άκουσα ότι η κυβέρνηση τα ρίχνει, λέει, σε ένα κόμμα εκεί, τέλος πάντων, για ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με την προεκλογική περίοδο κλπ. Στη μεγάλη αυτή χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε και Ελλάς Γαλλία Συμμαχία, θυμίζω, Ψάχνοντας να βρω, λοιπόν, μίλησα με κάνα δύο ανθρώπους κλπ. Και μου λένε, ποιες κινητοποίησες, ρε ψάλτη. Το ζήτημα είναι, λέει, ο γαλλικός προϋπολογισμός. Λέω, τι εννοείς. Ο γαλλικός προϋπολογισμός έχει ούτε λίγο ούτε πολύ περικοπές 54 δισεκατομμυρίων για να μειωθεί το δημοσιονομικό έλλειμμα, όχι φέτος, του χρόνου, στο 5%. Και προβλέπεται, λέει, πάγωμα μισθών στο δημόσιο τομέα και όλων των συντάξεων. Το όριο, λέει, που βάζουν στις συντάξεις οι οποίες θα παγώσουν είναι πάνω από 1.250 ευρώ. Από εκεί και κάτω, λέει, θα υπάρξουν κάποιες αυξήσεις για να μπορέσουν οι Γάλλοι συνταξιούχοι να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Περιορισμοί, λέει, και στις δαπάνες υγείας και στις δαπάνες της παιδείας. Το ραγδαίο αυξανόμενο κόστος των πληρωμών τόκων, γιατί ούτε τα ομόλογα της Γαλλίας πάνε καλά. Έτσι, μιλάμε για τη Γερμανία, όπου είναι πρωτόγνωρα, λέει, τα φαινόμενα τα οποία καταγράφονται στη γερμανική οικονομία. Η Γερμανία έχει, πόσο, κάτσε να σας πω, 3,62. Το Ηνωμένο Βασίλειο 5,45. Η Αμερική κλαίνε, οι χείρες κλαίνε και τα ορφανά στην Αμερική, να ξέρετε. Μεγάλη επιτυχία ο Αμερικανός Πρόεδρος. Λίρα 100 που λέω κι εγώ, 5,34. Διαβάζω στοιχεία ότι είναι το υψηλότερο, λέει, το 5,34 από το 2002, 22 χρόνια μετά. Δεν μιλάμε για το έλλειμμα των Ηνωμένων Πολιτειών και λοιπά. Ο είναι Αμερικανός Πρόεδρος, λέει, δεν φταίω εγώ, φταίνει οι άλλοι, οι προηγούμενοι. Α, τα γνωστά και μη εξαιρετέα, ξέρετε τώρα. Λοιπόν, ο 20 αξιολόγησης, λέει, Standard & Poor's, λέει ότι το 27, που θα είναι μια χρονιά, λέει, γεμάτη με εκλογές, υπάρχουν, λέει, αντιξοότητες σε μια περίοδο που δεν είναι και η καλύτερη. Δεν τρέχουμε, δηλαδή, με ξέπλεκο μαλλί και εμείς που δεν έχουμε μαλλί στις, πώς το λένε, στα λιβάδια. Διότι τα πράγματα είναι ζόρικα. Και λέει, στην Ευρώπη, λέει, εκλογές έχουν Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πολωνία, Ελλάδα, Φιλανδία, Εσθονία, Σλοβακία, Σλοβενία. Θα μου πεις και τι έγινε, ψάλτη. Θέλω να πω με λίγα λόγια. Θα μου πεις να μην κάνουμε εκλογές. Ω, βέβαια, θα γίνουν εκλογές. Πάμε, γίνουν εκλογές. Αλλά είναι όλες μαζί οι συνθήκες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί και οι οποίες κάθε άλλο παρά ικανοποιητικές είναι. Έβλεπα, λοιπόν, για μας. Έβλεπα στοιχεία απλήρωτων φόρων. Τα έχει σήμερα η Καθημερινή αλλά και άλλες εφημερίδες. Λοιπόν, από τον Αύγουστο του 25 έως τον Ιούλιο του 26, δηλαδή 12 μήνες, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάη, Ιούλιο, μάλιστα, 12 μήνες, ακούστε, περίπου 10 δισεκατομμύρια απλήρωτοι φόροι. Του τέστην, μ' αρέσει αυτό, 821 εκατομμύρια, λέει, τον μήνα είναι η απλήρωτη φόρη. Σε καλό δρόμο. Μάλιστα. Αυτά τα ωραία, τα εντυπωσιακά. Γεια σου Νίκο, καλημέρα. Και ο Νίκος μου λέει εδώ πέρα για την διακοπή της κυκλοφορίας και λίγο εκεί στην παραλιακή που ολοκληρώθηκε. Πάρα πολύ ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στο Θοδωρή. Στην περιοχή της Βάρισσας και το Φανάρι, λέει, που είναι της Αμφιθέας, η παραλιακή είναι εντελώς άδεια. Μ' αρέσουν αυτά. Καλημέρα, Αλέξιε. Κατεβαίνοντας στην Αλίμου, στρίβεις αριστερά και γλυφάδα και έχουν βάλει επερπολικό και δεν αφήνει κανέναν. Άνοιξαν όλα αυτά, όλα μια χαρά. Γεια σου, Γιώργο. Καλημέρα στην Κάλυμνο. Ωραία, Κάλυμνος. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα, Γρηγόρη. Καλημέρα στα Χανιά. Ευχαριστώ. Καλημέρα, Κωνσταντινά. Τι φωτογραφία, τι 14 βαθμούς Κελσίου στο Αγρίνιο. Α, μάλιστα. Πολύ ωραία. Ευανθία. Έχει το όνομα της γιαγιάς με Ευανθία. Καλημέρα. Στην Πάτρα. Πήραν φωτιά τα καύσιμα. Πού στο καλό θα πάμε. Πέρυσι περπατούσαμε και φέτος μπουσουλάμε, λέει η φίλη μου η Ευανθία. Μ' αρέσουν αυτά. Λεωνίδα, καλημέρα στην Αμαρινθό. Χαιρετισμούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα βρούμε άκρη, να σου ξέρετε τώρα με το Viber. Δεν θα βρούμε λύση. Λοιπόν, πάμε γιατί δεν έχω περισσότερο χρόνο. Τηλεόραση Sky. Με την αυθεντικότητα, το χιούμορ και την ανεξάντλητη ενέργεια που τον χαρακτηρίζουν, από αύριο Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα και κάθε Σάββατο και Κυριακή την ίδια ώρα, ο Άκης Πετρετζίκης στον Sky. Ο κορυφαίος σεφ μας υποδέχεται στο Kitchen Lab που φέτος γιορτάζει 10 χρόνια επιτυχημένης τηλεοπτικής παρουσίας και υπόσχεται να γεμίσει τις οθόνες με ακόμη περισσότερες γεύσεις. Ξαναλέω, Σάββατο αύριο στις 4, Κυριακή την ίδια ώρα στην τηλεόραση του Sky, ο μοναδικός Άκης Πετρετζίκης. Διαφημίσεις.
1: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο Μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
3: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
4: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
5: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
7: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
8: Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι.
9: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
7: Και τελείως άγνωστοι.
10: Πολλά, σενιόρ Μακής.
7: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
11: Eurojackpot και έχεις και για άλλους.

0: μετρητά, αμέτρητα. All win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
2: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
3: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Άκου την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Μ' αρέσει που μου στέλνετε μηνύματα για την επίσκεψη που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στο Άγιο Όρος. Θα τα πούμε και αυτά. Βέβαια, μια κουβέντα, γιατί έχουμε τον Κώστα, τον φίλο μας, τώρα στη τηλεφωνική γραμμή. Δύο-τρεις μέρες πριν την επίσκεψη Τσίπρα, διαβάζω δημοσίευμα σε μια εφημερίδα, δεν έχει σημασία, τι ψηφίζει το Άγιο Όρος. Να ξέρετε ότι το Άγιο Όρος επηρεάζει συγκεκριμένη κατηγορία πολιτών και μάλιστα έντονα. Και για το Άγιο Όρος, ή μάλλον λόγω του Αγίου Όρους, έχουμε κάποια κόμματα μέσα στο κοινοβούλιο σήμερα. Το καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά, έτσι. Λοιπόν, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον το γεγονός. Νομίζω ότι σήμερα γυρίζει ο Αλέξης Τσίπρας από την επίσκεψη που έκανε στο Άγιο Όρος. Λοιπόν, πάμε στον Κώστα στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Κώστα.
5: Καλημέρα, Γιώργο.
4: Πώς είσαι?
5: Πολύ καλά, πολύ καλά.
4: Τι καιρό κάνει η Γερμανία?
5: Αυτή τη στιγμή βροχές.
4: Βροχές, θερμοκρασίες, κάνει κρύα.
5: Όχι όπως στην Κρήτη, αλλά...
4: Ναι.
5: Ορίστε.
4: Λέω θερμοκρασίες κρύες. Χαμηλά.
5: 13 βαθμούς έχω αυτή τη στιγμή.
4: Μια χαρά, σε καλό δρόμο είσαι. Λοιπόν, θέλω να κουβεντιάσουμε λίγο, να μας πεις στοιχεία για τα νίκια στη Γερμανία. Πώς είναι η διαδικασία, γιατί μου στείλες κάποια στοιχεία και θέλω να τα ακούσουν και οι άλλοι ακροάτες. Για πες μας λοιπόν, τι γίνεται εκεί, τι νίκια έχουμε, αν βρίσκεις εύκολα σπίτι για να νοικιάσεις και γενικότερα πώς είναι τα πράγματα στη Γερμανία με αφορμή όλα αυτά που μαθαίνουμε και εμείς περί κρίσης, περί Volkswagen κλπ. Ότι δυσκολεύουν τα πράγματα. Ακρίβεια, τι γίνεται?
5: Μάλιστα. Εδώ, Γιώργο, εγώ είμαι 35 χρόνια εδώ πέρα. Έχω ζήσει πολλές καταστάσεις.
4: Προφανώς.
5: Τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή όμως είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πραγματικά ο κόσμος πεινάει. Αν δεν υπήρχε αυτό το σύστημα εδώ πέρα, ότι το κράτος σε βοηθάει πάρα πολύ σε πολλά πράγματα, δηλαδή, όπως επίσης και στα νίκια.
4: Ναι.
5: Αλλά με νίκια εδώ πέρα, όπως άκουγα και προχθές παράδειγμα, που λέγανε στην Ισπανία για αυτά τα νίκια, για 40 τετραγωνικά.
4: Ναι.
5: 40 τετραγωνικά εδώ πέρα στη Γερμανία, στον Ντίσσελντορφ. Εγώ μένω στο Λεβερκούζεν, στον Ντίσσελντορφ παράδειγμα, σε μια μεγαλύτερη πόλη.
4: Ναι.
5: 40 τετραγωνικά. Με ζεστό, ας το πούμε έτσι, με νερά, ρεύμα και χωρίς τηλέφωνο μέσα,
4: ναι.
5: Με νερά και ρεύμα παράδειγμα και κοινόχρηστα, είναι γύρω στα 1.200 ευρώ.
4: 40 τετραγωνικά. Κώστα, αυτή η τιμή είναι αυτή που θυμάσαι εσύ και πριν κάποια χρόνια ή τώρα τα πράγματα έχουν γίνει πιο δύσκολα?
5: Όχι. Με τίποτα, Γιώργο, με τίποτα. Αυτό τα 40 τετραγωνικά θα το πλήρωνες γύρω στα 230, με άντε να πήγαινε και 400, το πολύ 400, δηλαδή πάλι όλα μαζί.
4: Τεράστια αυτό διαφορά. Το σπίτι,
5: πολύ μεγάλη
4: διαφορά.
5: Πολύ τεράστια διαφορά. Ναι. Και μιλάω τώρα για Ντίσσελντορφ, Κολονία. Εντάξει, στις μικρότερες πόλεις μπορείς να βρεις, ή μπορεί να βρεις και σε αυτές τις πόλεις, όπως έχω γνωστούς και φιλαράκια που σε αυτή τη Ντίσσελντορφ ή Κολονία που μένουν, μένουνε τώρα γιατί δεν μπορούν να βρουν σπίτι σε ένα χολ, ναι, που έχουν κάνει μια τουαλέτα και μένουνε σε 18 τετραγωνικά.
4: Ακόμα πιο
5: μικρά. Μιλάμε για 700... Για 780 ευρώ,
4: ναι,
5: Γιώργο,
4: ναι.
5: Μένει μόνο ένας καναπές μέσα.
4: Μάλιστα.
5: Έχω δει και έχω τέλος πάντων. Είναι
4: εντυπωσιακό, είναι εντυπωσιακό το πράγμα αυτό της κρίσης της στεγαστικής.
5: Πολύ.
4: Ε? Αυτό οφείλεται πού στο γεγονός, πολύ, πολύ. Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν σπίτια ή ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος ψάχνει σπίτια.
5: Και τα δύο.
4: Και τα δύο,
5: και τα δύο. Ναι. Και έχει έρθει πολλοί κόσμος, όπως οι μετανάστες, και όπως και δεν υπάρχουν και σπίτια. Γιατί παντού πιστεύω και σε όλο τον κόσμο που δεν κτίζονται τόσα πολλά σπίτια.
4: Και επειδή πάρα πολλοί κόσμος υποψιάζομαι θέλει να πάει σε πόλεις, δηλαδή στην περιφέρεια δεν τον βολεύει, γιατί πρέπει να μετακινηθεί για να πάει για δουλειά ή να βρει δουλειά. Άρα πρέπει να είναι κάπου σε πόλεις, έτσι.
5: Εννοείται.
4: Τώρα.
5: Αλλά είπαμε ότι... Ναι.
4: Να σε ρωτήσω, γιατί δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, αγαπητέ Κώστα. Πες μου λίγο και την. Ναι. Πώς είναι τα πράγματα όσον αφορά τα σούπερ μάρκετ ακριβή, να ναι. Βγαίνει ο μήνας στη Γερμανία που είναι άλλη μισθή, είναι άλλη κοινωνική πολιτική. Βγαίνει ο μήνας ή υπάρχουν, ας πούμε, δυσκολίες.
5: Εγώ θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή, παράδειγμα, που αν και η Γερμανία ψάχνει παντού άτομα και υπάρχει δουλειά,
4: ναι,
5: αλλά τα μεροκάματα όμως είναι πολύ πολύ χαμηλά και ο κόσμος, όπως και στην Ελλάδα, κάνει μία και δύο δουλειές για να τα βγάλουν πέρα. Γιατί μία τετραμιλής οικογένεια, παράδειγμα,
4: ναι,
5: και όταν η μαμά δεν δουλεύει και δουλεύει μόνο ο μπαμπάς, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
4: Μάλιστα.
5: Τα σούπερ μάρκετ έχουν πάει στον ουρανό και πολύ δύσκολα, πολύ δύσκολα. Και εμένα ημερομίσθη, όπως είναι 13-14 ευρώ ή 13,70, που είναι το σταθερό την ώρα, παράδειγμα, εδώ πέρα,
4: ναι,
5: όταν παίρνεις 1.800 με 2.200, παράδειγμα,
4: ναι,
5: και το σπίτι κάνει μόνο 1.000 και κάνει το σπίτι 1.200-1.300, φαντάσου ύστερα μια τετραμιλής οικογένεια
4: πώς θα ζήσει,
5: πρέπει να ζήσει,
4: πώς θα ζήσει.
5: Με 10 εκατοστάρικα.
4: Θέλει, ναι, δεύτερη,
5: είναι πολύ δύσκολο.
4: Ναι, θέλει δεύτερη δουλειά κλπ. Ευχαριστώ, Κώστα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, την καλημέρα μου, το νου σου στο δρόμο.
5: Ευχαριστώ. Γεια σου.
4: Ευχαριστώ για όλα. Καλημέρα. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Χάρη στο Μάντσεστερ, ο οποίος μου έχει στείλει το μήνυμά του πρωί-πρωί. Η Κατερίνα εδώ και κάνα δύο μέρες μας λέει: τι γίνεται με τους φοιτητές στοιχείο? Οι φοιτητές, λέει, έχουν πολλά δρομολόγια λεωφορείων για να πάνε στο πανεπιστήμιο. Η κάρτα, λέει, περιορίσεων διαδρομών και τα εισιτήρια κοστίζουν πανάκριβα, τονίζει η Κατερίνα. Κτέλ είναι εκεί, δεν υπάρχει συνδρομή, Κατερίνα, δεν υπάρχει ειδικό τιμολόγιο για τους φοιτητές. Λοιπόν, ο Βασίλης, να το πω έτσι για να κλείσουμε και αυτό το μήνυμα. Καλημέρα μου, λέει, όταν η τιμή του κακάου, λέει, από 4.000 ευρώ τον τόνο έφτασε στις 12.000 ευρώ, οι τιμές, λέει, της σοκολάτας στα σούπερ μάρκετ και στα ζαχαροπλαστεία εκτοξεύτηκαν. Τώρα, λέει, που έπεσε η τιμή στα 6.000 τον τόνο, είδατε εσείς καμία μείωση? Μήπως μάθατε για κανέναν έλεγχο από το αρμόδιο Υπουργείο? Ευχαριστώ, λέει, ο Βασίλης. Ήταν ο καφές και το κακάο και η σοκολάτα, Βασίλη, ε. Βέβαια, αν ρωτήσεις, εγώ ρωτάω να σου πω την αλήθεια και γίνομαι και κακός μερικές φορές και λέω, ρε παιδιά, γιατί δεν πέφτουν οι τιμές τώρα? Και μου λέει, μα αυξήθηκαν όλα τα άλλα. Φώτα, νερά, τηλέφωνα. Άρα ισχύει και το τραγούδι που έλεγε ο Μαρίνος, δεν το λέγει, ότι ανεβαίνει, κατεβαίνει. Εδώ δεν κατεβαίνει, μόνο ανεβαίνει. Ή αν θα κατέβει, θα κατέβει λίγο. Ε, μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Αμέσως μετά, μετά τις διαφημίσεις θα πάμε στο αναλυτικό μαγκαζίνο με την Μεράνια Πασχαλίδη. Sky 100,3. Θα επιστρέψουμε. Έχουμε καλεσμένους. Θα μιλήσουμε για τα ρεύματα. Θα μιλήσουμε για τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Να δούμε η αγορά πώς τα βλέπει. Αλλά θα μιλήσουμε και με τον κύριο Σεϊμένη για τα γνωστά ερωτήματα που βάζετε μέσα στην εβδομάδα όλοι εσείς. Λοιπόν, διαφημίσεις. Αναλυτικό μαγκαζίνο. Επιστρέφουμε αμέσως μετά.
6: Το έχω δει στο σινεμά.
7: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
8: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
9: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
10: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
11: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
12: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
13: Isomat Premium.
12: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
13: Isomat Premium.
12: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
13: Isomat Premium.
12: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
14: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
15: Και από κρωματάκι.
14: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
16: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται.
15: Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλί θίασο.
16: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
15: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
17: Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ένα συλλεκτικό βιβλίο που συγκινεί κάθε γενιά σαν να γράφτηκε για αυτήν. Λογική και ευαισθησία. Το θρυλικό μυθιστόρημα της Jane Austen σε μια νέα, εμπλουτισμένη έκδοση, ταυτόχρονα με τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του. Λογική και ευαισθησία. Κυκλοφορεί την Κυριακή με την Καθημερινή.
18: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
19: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
18: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
19: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
20: Σύζα την κομισιόν.
18: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
19: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
18: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
21: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
22: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για 5η χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμνιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
23: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.
24: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο Θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
25: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Σοβαρά τραυματισμένοι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο ένας άνδρας και μια γυναίκα μετά από επίθεση που δέχθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα από τον πρώην σύντροφο της γυναίκας σε περιοχή του Λαβρίου. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, 30χρονος αλλοδαπός έσπασε με βαριοπούλα τζάμι οικίας, εισήλθε στο εσωτερικό του σπιτιού και τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο το ζευγάρι. Σε διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν ανήλικα παιδιά, ο δράστης συνελήφθη. Σε ισχύ ένα απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Μέχρι στιγμής δεν θα εκτελεστούν τα 4 πρωινά δρομολόγια για Κυκλάδες. Κανονικά γίνονται τα δρομολόγια για Άργο Σαρονικό με συμβατικά πλοία και ορισμένα δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Περαιτέρω επιδείνωση του καιρού αναμένεται από σήμερα το βράδυ και αύριο στην Κρήτη με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πολύ ισχυρούς ανέμους. Ο 82χρονος βοσκός εντοπίστηκε νεκρός χθες ερέμα κοντά στο ποιμνιοστάσιο του στο Ρέθυμνο, ενώ έχουν προκληθεί σοβαρές ζημιές στο Μυλοπόταμο και στις Γούβες Ηρακλείου. Στην Αθήνα θα βρεθεί στις 6 και 7 Οκτωβρίου ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Παρατείνεται για ένα μήνα η παρουσία των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του ΚΙΣΕΑ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας. Αιτία η όξυνση της έντασης στη Μέση Ανατολή και η επιθέση των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης στο πετρελαγωγό Ανατολής Δύσης. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει σταθερή λίγο πάνω από τα 11 λεπτά και για τον Οκτώβριο την τιμή του σταθερού μπλε τιμολογίου σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Ξεπέρασαν τις 2.000 οι προσαγωγές στη Γαλλία, καθώς οι μαθητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών έχουν πάρει πλέον βίαιη τροπή. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για κακές συνθήκες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά σήμερα στην Αττική. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, ως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από το σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε στην περιοχή του Λαβρίου λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Σοβαρά τραυματισμένοι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο ένας άνδρας 33 ετών και μια γυναίκα 32 μετά από επίθεση που δέχθηκαν από τον πρώην σύντροφο της γυναίκας στην περιοχή Καβοδόκανος. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, 32χρονος Ρουμάνος έσπασε με βαριοπούλα τζάμι οικίας, εισήλθε στο εσωτερικό του σπιτιού και τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο το ζευγάρι. Ο δράστης μετά από λίγο παραδόθηκε στην αστυνομία και συνελήφθη. Σε διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν δύο αγοράκια 2,5 και 1,5 έτους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για τα παιδιά της γυναίκας με τον δράστη. Να έρθουμε στο θέμα της κακοκαιρίας στην Κρήτη, με απολογισμό ένα νεκρό και πολλές καταστροφές. Από σήμερα το βράδυ και αύριο αναμένεται περαιτέρω επιδείνωση του καιρού, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πολύ ισχυρούς ανέμους. Ένας 82χρονος βοσκός βρέθηκε νεκρός χθες ερέμα κοντά στο ποιμνιοστάσιο του στο Ρέθυμνο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί ο Δήμος Μυλοποτάμου. Στις Γούβες στο Ηράκλειο κόπηκε στη μέση παραλιακός δρόμος και παρασύρθηκαν οχήματα. Συνολικά η πυροσβεστική έχει λάβει 255 κλήσεις για μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία, για αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων. Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Στην Αθήνα θα βρεθεί στις 6 και 7 Οκτωβρίου ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Η επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας αναμένεται να καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων από την αμυντική συνεργασία και την ενέργεια μέχρι τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο θα έχει συνομιλίες με Έλληνες κυβερνητικούς αξιωματούχους. Κατά την παραμονή του στην Αθήνα θα συναντηθεί με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Κεραπετρίτη και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Παρατείνεται για ένα μήνα η πορσία των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του ΚΙΣΕΑ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας. Αιτία η όξυνση της έντασης στη Μέση Ανατολή και η επιθέση των Χούθη στο πετρελαγωγό Ανατολής Δύσης. Ο κ. Δένδιας ανέφερε πως θα επιληθούν και τα ζητήματα που έχουν ανακύψει με τη Σαουδική Αραβία ως προς την υποστήριξη του συστήματος και την αναπλήρωση των πυρομαχικών. Ως προκλητική μονομερή ενέργεια της Άγκυρας χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές στην τουρκική Ναύτεξ για έρευνες του ορού της ΡΕΗ στην Ανατολική Μεσόγειο που συνδέονται με το σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο γο φυσικού αερίου Τουρκίας Πρεδοκράτους. Όπως τονίζουν, πρόκειται για παράνομες έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων Κυφαλοκρηπίδας, οι οποίες παραβιάσουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο εκπρόσωπος του State Department, απαντώντας σε ερώτηση του Μιχάλη Ιγνατίου και του ΣΚΑΕ για την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, είπε πρώτα απ' όλα: Ελλάδα και Τουρκία είναι πολύτιμοι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Τόνισε ακόμη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενθαρρύνουν την Ελλάδα και την Τουρκία να επιδιώξουν δεμερή διάλογο για την επίλυση τυχόν ζητημάτων διαφωνίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Με την παρουσία δύο ελληνικών F-16 στον Κυπριακό ουρανό και τη συμμετοχή στρατιωτικών τμήματων από ΗΠΑ, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Αίγυπτο, πραγματοποιήθηκε χθες στη Λευκοσία η στρατιωτική παρέλαση για την 26η επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ανανεώνουμε την υπόσχεση ότι ποτέ δεν θα συμβιβαστούμε με τα τετελεσμένα της παρανομίας και ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι να μπορούμε να κυκλοφορήσουμε ελεύθεροι σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, τόνισε ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης στο τηλεοπτικό μήνυμά του.
1: Δεν θα αποστρατευτούμε ποτέ από την μεγάλη προσπάθεια, επαναλαμβάνω, την υπαριθμόνα προτεραιότητά μας για απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας.
0: Η ελευθερία, η κυριαρχία, η ασφάλεια και η δημοκρατία απαιτούν αμυντική ισχύ, απαιτούν τη δυνατότητα αποτροπής, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.
2: Είδατε τα ελληνικά φτερά σήμερα πάνω από χώρο της παρέλασης, είδατε την παρέλαση της ΕΛΔΙΚ. Δεν μπορούμε και να ξεχάσουμε ένα κράτος που επί μισό και πλέον αιώνα υφίσταται τις συνέπειες εισβολής και κατοχής. Αυτό ουδείς δικαιούται να το λησμονήσει. Η ελευθερία, η κυριαρχία, η ασφάλεια, η δημοκρατία απαιτούν αμυντική ισχύ. Απαιτούν τη δυνατότητα αποτροπής.
0: Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας χαρακτηρίζει προκλητική ενέργεια τη στρατιωτική παρέλαση στη Λευκοσία. Παράλληλα, επανέρχεται και στο θέμα του καλωδίου, λέγοντας χαρακτηριστικά: Δεν θα επιτρέψουμε την ποντισή του, αν δεν δώσουμε εμείς την άδεια. Σαφές μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να ζητήσει άδεια για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδα-Κύπρου, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως ανέφερε, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, το έργο θα προχωρήσει βάσει του υφιστάμενου προγραμματισμού, επισημένοντας ότι υποστηρίζεται από την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Γαλλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
3: Δεν τίθεται ζήτημα άδειας. Το έργο θα προχωρήσει κανονικά με βάση τον αρχικό προγραμματισμό και τίποτα περισσότερο δεν χρειάζεται να υποθεί πέραν όσων έχουμε πει μέχρι τώρα και ισχύουν.
0: Κριτική στην κυβέρνηση για την οικονομική της πολιτική άσκηση από τη Βουλή, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, στον απόϊχο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού για την ενεργειακή ακρίβεια. Παρουσίασε τις δύο τροπολογίες του ΠΑΣΟΚ για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης όταν ανεβαίνει η τιμή βενζίνης και για την κατάργηση της Golden Visa. Ανέφερε πως η κυβέρνηση δεν χρειάζεται να στείλει επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν Ursula von der Leyen για να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, αλλά να ψηφίσει την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ. Όπως προσήλθε αδιάβαστο στη Βουλή ο Νίκος Ανδρουλάκης, έτσι και λανθασμένη ήταν η επεξεργασία των προτάσεων του κόμματος για το ΦΠΑ και την Golden Visa, απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης, σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει σταθερή λίγο πάνω από τα 11 λεπτά και για τον Οκτώβριο την τιμή του σταθερού μπλε τιμολογίου σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Το πράσινο τιμολόγιο αυξάνεται κατά 7% και διαμορφώνεται σχεδόν στα 16 λεπτά από 15 τον Σεπτέμβριο. Η αύξηση της τιμής στη σχονδρεμπορική αγορά είναι περίπου 17%. Τη δημιουργία ενός πλέγματος φροντίδας για την άνοια σε ολόκληρη τη χώρα, με κεντρικό πόλο το νέο Εθνικό Πρότυπο Κέντρο στο Περιστέρι, έθεσε ως στόχο ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης κατά την παρουσίαση και υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία του Κέντρου για την Άνοια και τις συναφείς γνωστικές διαταραχές. Επεσήμανε πως πρόκειται για το πρώτο πρότυπο κέντρο αυτού του είδους στη χώρα, το οποίο, αν και θα έχει την έδρα του στη Δυτική Αθήνα, θα διαθέτει εθνική εμβέλεια.
4: Υπογραφή λοιπόν αυτής της σύμβασης είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας οι οποίοι νοσούν ή κινδυνεύουν να νοσήσουν, αλλά θα έλεγα ότι είναι μια εξίσου σημαντική στιγμή, αν όχι πιο σημαντική, για τους συγγενείς και για τους φροντιστές τους που βιώνουν συχνά ένα παράλληλο Γολγοθά. Και όπως αναφέρθηκε λοιπόν, μέσα στο 2027 η μονάδα αυτή θα είναι σε θέση να προσφέρει παρακολούθηση και εξατομικευμένη μέρημνα κατά τα πρώτα στάδια της νόσου, να προσφέρει καθοδήγηση στους φροντιστές, αλλά και μια πιστοποιημένη εκπαίδευση, όπως είπε η κυρία Υπουργός, στους επαγγελματίες υγείας.
0: Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, παραιτήθηκε και ο δεύτερος δικηγόρος της 56χρονης γιατρού που είχε προφυλακιστεί για το θάνατο του τραγουδιστή, καθώς σύμφωνα με ανακοίνωσή του, αποφασίστηκε η διακοπή της συνεργασίας με την εντολέα του. Λεπτομέρειες για την κατάθεση της διασώστριας του ΕΚΑΒ στον ανακριτή για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη έδωσε ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος. Να τον ακούσουμε.
5: Σίγουρα έχει μείνει αρκετά λεπτά χωρίς οξυγόνο εγκέφαλος του Γιώργου Μαζονάκη, με αποτέλεσμα να έχει και μυδρίαση. Όντως δόθηκε ως ανακοπή χωρίς αισθήσεις στο τηλεφωνικό και αυτό διαπίστωσαν και διασώσεις όταν έφτασαν. Αυτό είναι σίγουρο, γιατί έχουν την εμπειρία και τις γνώσεις και με τα μηχανήματα που τοποθέτησαν και αυτόματο απεινιδωτή να κρίνουν ότι ο ασθενής όντως ήταν σε ανακοπή.
0: Σε ειδήσεις από το διεθνή χώρο, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επιβεβαίωσαν ότι θα ζητήσουν από την Ευρώπη να προχωρήσει αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων δίζελ σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις στην αγορά καυσίμων. Ξεπέρασαν τις 2.000 οι προσαγωγές στη Γαλλία, καθώς οι μαθητικές κινητοποιήσουν σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις στην αγορά καυσίμων. Ξεπέρασαν τις 2.000 οι προσαγωγές στη Γαλλία, καθώς οι μαθητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών έχουν πάρει βίαιη τροπή. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για κακές συνθήκες στα

0: 5 άνδρες ηλικίας 20 έως 29 ετών που συνελήφθησαν για την ίδια υπόθεση την περασμένη Κυριακή παραμένουν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management ΤΑΙΔΑΚ, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, Ελλάδα και Ολλανδία αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 2-2 στην κατάμεστη Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Η εθνική μας ομάδα παραμένει πρώτη στον όμιλό της. Για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός ιτήθηκε με 96-94 από τη Βίρτους στην Πολόνια στην εκπνοή του αγώνα.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
6: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Κατά κανόνα, όπως γνωρίζεις, τις Παρασκευές το πρωί είναι κατά τη καλύτερη εικόνα των κεντρικών δρόμων του λεκανοπεδίου. Κάτι το οποίο δεν δείχνει να επαληθεύεται όμως σήμερα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί και η Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα έχει πιάσει ήδη κίνηση και η άνοδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου και βεβαίως οι δύο εθνικές οδοί. Ανεβαίνοντας την Κηφισού, μετά τα ΚΤΕΛ θα συναντήσουμε το σύνηθες μποτιλιάρισμα μέχρι τουλάχιστον τη γέφυρα της Αχαρνών και κατεβαίνοντας την Κηφισού από την Αττική Οδό προς την Νέα Φιλαδέλφια προς το παρόν που υπάρχει και ένα ακινητοποιημένο όχημα. Στο Σκαραμαγκά πλησιάζει πλέον το χιλιόμετρο η λεωφόρος Χριστού και η λεωφόρος Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου, όπως και τις υπόλοιπες ημέρες προς τη λίμνη Κουμουνδούρου με αργούς ρυθμούς.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι στο στούντιο μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
7: Καλημέρα, Μεράνια. Να πω ότι η Κρήτη αυτή την ώρα έχει λιγότερες βροχές σε σχέση με αυτό που είχε χθες. Όμως.
0: Πώς θα κινηθεί?
7: Θα το πούμε τώρα. Όσον αφορά την Αττική, έχουμε λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Όχι κάτι το ιδιαίτερο. Τώρα, από το μεσημέρι και μετά, εκεί στα βόρεια ίσως βγει και καμιά καταιγίδα. Αλλά εκείνο που είναι σημαντικό είναι ενισχυμένο. Βοριάδες 5 με 7 στα ανατολικά και νότια, 8 μποφόρ και η θερμοκρασία το μεσημέρι ως 21 βαθμούς. Η Θεσσαλονίκη, άλλος θεός. Γενικά έθριος με 25 βαθμούς θερμοκρασία το μεσημέρι. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή, Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεοεύη, Ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από αργά το απόγευμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι βοριάδες 7 με 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ και η θερμοκρασία το μεσημέρι 23 με 25 βαθμούς. Το Σάββατο τώρα στα δυτικά και τα βόρεια γενικά έθριος καιρός. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα πιθανόν και στα Δωδεκάνησα. Οι βοριάδες στο Αιγαίο 7 με 8 μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου ίσως ακόμα κρατάει και το 9 και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Και τέλος να σας πω ότι την Κυριακή οι βροχές θα περιοριστούν, οι ισχυρές βροχές στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν κι άλλο. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στην

0: Κυρίες και κύριοι που λέτε το τραγούδι, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 7 και 20 πρώτα λεπτά. Είναι Παρασκευή, μην το ξεχνάτε αυτό. Είναι μία από τις ομορφότερες μέρες εβδομάδας. Λέμε τώρα εμείς και κάτι για να περάσει η ώρα. Είναι η δεύτερη μέρα του Οκτώβρη και είναι ο Sky 100,3 και βεβαίως η κυρία Χριστίνα Σούζη.
1: Γεια σας, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, κυρία μου. Τι γίνεται με τον καιρό με την Κρήτη?
1: Λοιπόν, η Κρήτη έχει μια ανάπαυλα τώρα. Δηλαδή, όταν λέω ανάπαυλα, όχι ότι δεν βρέχει καθόλου. Βρέχει, αλλά πολύ ελαφρύτερα. Είναι κανονικές βροχές αυτή τη στιγμή.
0: Okay.
1: Και έχει και κάτι καταιγίδες μόλις περάσανε και από τη Ρόδο εκεί και πάνε προς το Κασταλόριζο. Τώρα, το επόμενο κύμα που θα επηρεάσει την Κρήτη είναι αυτό που θα αρχίσει από το απόγευμα σήμερα, okay, αργά το απόγευμα, να κάνει πιο έντονα τα φαινόμενα. Είναι η τελευταία κατεβασιά, να το πω έτσι.
0: Ωραία.
1: Αν ήταν το χειμώνα, θα χιόνιζε παντού. Οπότε κάνει, θα απόψε λοιπόν τη νύχτα και αύριο όλη την ημέρα μέχρι αργά το βράδυ βροχές και καταιγίδες και πάλι στην Κρήτη τοπικά ισχυρές. Ίδιο, χειρότερο, ίδιο σίγουρα
0: με το προηγούμενο.
1: Σε όλο, κάτσε, γιατί να μην αρχίσουμε ο ένας θέλει έξω από το σπίτι του να
0: καλά,
1: το λέω.
0: Αν
1: δεν κατάλαβε, έτσι υπόθηκε.
0: Ναι, άσε
1: εκεί από του ντόπιου.
0: Ναι, όχι, για την Κρήτη λοιπόν. Άρα για όλη την Κρήτη.
1: Για όλη την Κρήτη, έξω από το σπίτι του καθενός. Θέλει προσοχή μεγάλη. Αυτό. Έξαλλη με.
0: Οπότε. Κατάλαβα. Η υπόλοιπη Ελλάδα εκτός από την Κρήτη θα έχει βροχές.
1: Θα έχει, Αττική θα βρέξει λίγο. Ίσως. Τα βόρεια και ανατολικά κυρίως.
0: Άνεμη τέτοια ένταση.
1: Μια. Έχει απαγορευτικό.
0: Ναι, το δηλαδή, το πρωί, ναι.
1: Μπράβο. Το απαγορευτικό ακριβώς δεν έπρεπε να είναι από τώρα. Είναι από τη μία ώρα το μεσημέρι. Το έχει βγάλει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
0: Αλλά το μπλοκάραν
1: νωρίτερα. Δεν αφήνουν τα πλοία
0: μα
1: να
0: φύγουν. Έχει πολύ αέρα στο λεκάδι.
1: Έχει αέρα, δεν το συζητώ. Έχει οχτάρι γεμάτο και εδώ.
0: Ωραία.
1: Θέλει μια προσοχή. Από την Κυριακή το απόγευμα θα αρχίσουν τα φαινόμενα να εξελίξουν.
0: Συγγνώμη, μετά το απόψινο στην Κρήτη, απόψινο το απόγευμα κλπ. Θα έχουμε και αύριο μέτωπο και άλλο ή θα είναι η ίδια κατεβασιά που
1: αυτή η κατεβασιά
0: θα βγάλει νερό.
1: Παρασκευή νύχτα και Σάββατο σχεδόν όλη την ημέρα. Σχεδόν όλη την ημέρα, ναι. Okay. Προς το βράδυ λίγο θα εξασθενήσουν, την Κυριακή ακόμα περισσότερο. Θα συνεχιστούν και την Κυριακή το πρωί Κρήτη και Δωδεκάνησα. Και μετά θα, από το μεσημέρι, από ήμα και μετά θα τη Δευτέρα θα σταματήσουν.
0: Μάλιστα. Τη Δευτέρα θα έχουμε πάμε, καλό καιρό.
1: Όλη άλλη εβδομάδα δεν φαίνεται να έχει κάτι το ιδιαίτερο.
0: Μπράβο, έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Έχει, ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για
1: την γεια σα. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Πάρα πολύ ωραία εμφάνιση, είπα. Κυρία Σούζη, κυρίες και κύριοι, είναι μοντέλο στην κυριολεξία, σα το λέω εγώ που τη βλέπω. Εσείς δεν τη βλέπετε και αυτό είναι η μαγεία του ραδιοφώνου. Λοιπόν, ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης είναι στην παρέα μας. Του ζήτησα πρωί-πρωί να τα πούμε λιγάκι αναφορικά με το θέμα των τιμολογίων του ρεύματος. Είναι το μηνιαίο ραντεβού μας με τον κύριο Χριστοδουλίδη, αν δεν υπάρξει κάτι έκτακτο, για να μας πει από τη δική του οπτική πώς πάνε τα πράγματα μετά του ρεύματος. Καλημέρα, κύριε Χριστοδουλίδη.
2: Καλημέρα και καλό μήνα να έχουμε.
0: Να είμαστε καλά με υγεία. Τι γίνεται λοιπόν, τι έβγαλε ο μεγάλος πάροχος?
2: Λοιπόν, ο μεγάλος πάροχος στο πράσινο τιμολόγιο αύξησε από τα 14,91 που ήταν το προηγούμενο μήνα στα 15,91. Mm. Αύξησε κατά ένα λεπτό την πράσινη κιλοβατόρα, ενώ το τιμολόγιο του το πράσινο.
0: Μάλιστα.
2: Κράτησε σταθερό το μπλε, σταθερό με 11,5 λεπτά που ήταν το προηγούμενο μήνα και με 3,5 ευρώ το πάγιο.
0: Μάλιστα.
2: Ωστόσο, η μέση, καταρχήν, για να πούμε λίγο την μεγάλη εικόνα, η μέση τιμή στη χοντρική αγορά του ρεύματος αυξήθηκε γύρω στο 18% από τα 133 ευρώ που ήταν το προηγούμενο μήνα, έκλεισε γύρω στα 158. Αυτή η αύξηση το 18% δεν πέρασε όλοι στα τιμολόγια της Λιανικής που ανακοινώσαν χθες το βράδυ οι πάροχοι.
0: Ναι.
2: Η μέση αύξηση ήταν γύρω στο 11%, για να πούμε και με αριθμούς.
0: Okay.
2: Από τα 19,78 λεπτά που ήταν η μέση τιμή στα πράσινα τιμολόγια τον προηγούμενο μήνα, τώρα ανέβηκε στα 21,87, ένα περίπου 11%.
0: Όλο και τσιμπάει πάντως.
2: Η μεσοσταθμική που ήταν γύρω στα 16,4 έχει πάει γύρω στα 17,8 η μεσοσταθμική.
0: Μάλιστα.
2: Υπολογίζουμε με βάση τους καταναλωτές που βρίσκονται στον κάθε πάροχο.
0: Okay.
2: Άρα είμαστε σε αυξητική πορεία.
0: Βέβαια, ξαναλέω κάθε φορά, κύριε Χριστοδουλίδη, ενδιαφέρον έχει να κοιτάμε βέβαια την τιμή της κιλοβατόρας, αλλά έχει ενδιαφέρον και τα πάγια. Να κοιτάμε πάντοτε τα πάγια, αν μας συμφέρει να μετακινηθούμε ή όχι. Ο μεγάλος πάροχος συνεχίζει να δίνει αυτό το 11,5 λεπτά που έχει. Καλά, δεν θυμάμαι, στο μπλε, για ένα χρόνο.
2: Ναι, για ένα χρόνο. Είναι με 3,5 ευρώ το πάγιο. Στα αγγλική τιμολόγια δύσκολα βρίσκεις τέτοια τιμή. Συνήθως είναι πάνω από 10. Πάνω από 10, όχι 3,5.
0: Κύριε Χρυσοκομίδη, να ρωτήσω κάτι για να κλείσουμε αυτή τη σύντομη επικοινωνία. Το έλεγα και νωρίτερα. Έχει ενδιαφέρον βεβαίως το γεγονός ότι ο μεγάλος πάροχος, για να μην κάνω διαφήμιση, κρατάει χαμηλά τις τιμές ή δίνει δύσκολα αυξήσεις τις απορροφά. Αλλά το εντυπωσιακό είναι ότι τις απορροφά, δηλαδή, δεν χάνει ο μεγάλος πάροχος. Καλά δεν καταλαβαίνω.
2: Ναι, καλά καταλαβαίνετε και δίνει και το στίγμα γενικά. Εντάξει, πάντως ο μεγάλος πάροχος κρατάει αυτή την εμπορική πολιτική, διότι είναι και καθετοποιημένος παραγωγός.
0: Ναι, παράγει και
2: μια μικρή.
0: Ναι,
2: δεν είναι όπως μια μικρή εταιρεία που δεν είναι καθετοποιημένη, που αγοράζει.
0: Αγοράζει απλώς και πουλάει. Ναι. Ως έμπορο.
2: Ναι, οπότε αν δείτε και οι 4-5 καθετοποιημένοι παραγωγοί, γενικώς οι τιμές τους είναι χαμηλότερες από τις υπόλοιπες εταιρείες οι οποίες δεν είναι καθετοποιημένες. Αυτό σαν γενική παρατήρηση.
0: Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε και πάλι, κύριε Χρυσοδουλίδη. Ναι. Καλημέρα μου.
2: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Μιχάλη Χρυσοδουλίδης, ενεργειακός επιθεωρητής για τα τιμολόγια του ρεύματος. Γιατί πλέον τώρα κυνηγάμε και κάθε μήνα και τα τιμολόγια. Έτσι. Έχουμε τη δυνατότητα και την ικανότητα, αν δεν θέλουμε τον πάροχο και θέλουμε να πάμε σε έναν άλλον. Και εφόσον δεν χρωστάμε βεβαίως, το ξέρετε το ζήτημα αυτό, να κάνουμε άλλη επιλογή. Να θα μου πεις και αυτό τρέλα είναι όπως εξελίσσονται τα πράγματα κάθε μήνα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Hyundai i20, κυρίες και κύριοι, είναι από αυτά τα αυτοκίνητα που κάνουν πολλά πράγματα σωστά μαζί. Μεγάλες ψηφιακές οθόνες 12,3, σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, turbo κινητήρας Hyundai Smart Stream και δυνατότητα αυτόματου 7 του DCD, έτσι, και ξεκινάει από 17.690 ευρώ. Χωράει όλα όσα φαντάζεστε. Και σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε Call Me Back στο Nova Application, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστημ. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Θερμοσύστημ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Ιζωμάτ Θερμοσύστημ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
11: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα. Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
12: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027, τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σάνς και Σωστακόβιτς, υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5η 8 Οκτωβρίου. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
13: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
14: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
15: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
14: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
16: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Λαύριο. Ένας 32χρονος Ρουμάνος εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του, σπάζοντας με βαριοπούλα το τζάμι. Στη συνέχεια επιτέθηκε στην 32χρονη και στον νυν σύντροφό της, τραυματίζοντας τους σοβαρά με αιχμηρό αντικείμενο. Σε διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν δύο ανήλικα παιδιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τα παιδιά της γυναίκας με το δράστη. Σε ίσχυε ένα απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θηλωδών ανέμων. Δεν θα εκτελεστούν τα 4 πρωινά δρομολόγια για Κυκλάδες. Κανονικά γίνονται τα δρομολόγια για Άργο Σαρονικό με συμβατικά πλοία και ορισμένα δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Περαιτέρω επιδείνωση του καιρού αναμένεται στην Κρήτη από σήμερα το βράδυ και αύριο με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πολύ ισχυρούς ανέμους. Ο 82χρονος Βοσκός εντοπίστηκε νεκρός χθες έρεμα κοντά στο ποιμνιοστάσιο του, στο Ρέθυμνο, ενώ έχουν προκληθεί σοβαρές ζημιές στο Μυλοπόταμο και στις Γούβες Ηρακλείου. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει σταθερή λίγο πάνω από τα 11 λεπτά και για τον Οκτώβριο την τιμή του σταθερού μπλε τιμολογίου σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και η πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά σήμερα στην Αττική. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, 7 και 33 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στον Sky 100,3 και κάνουμε παρέα. Καλή Παρασκευή σε όλους σας, τα μάτια σας 14. Σπασία μου έχουν πει κάτι καλά μηνύματα, επειδή είσαι μαζί με το, στο φορτηγό. Δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα τώρα, ούτε να κρίνω εγώ αν είναι, δεν είναι καλός, αλλά νομίζω ότι κάνετε παρέα, είσαστε μαζί στα χιλιόμετρα. Ε. Σωτήρη, δεν την ξέρω τη δήλωση του ΑΚΕΛ που έγινε για την Κύπρο. Δεν την γνωρίζω. Συγγνώμη, δεν μπορώ να τα ξέρω όλα, παιδιά, τα πράγματα. Γιατί μου λέει ένα μήνυμα εδώ πέρα ο φίλος μου Σωτήρης, Αθανάσιε, δεν ξέρω για, για ποιο δημοσίευμα δεν είπα λεπτομέρειες. Αλλά με αφορμή τώρα αυτά που πρέπει να πω, γιατί θα τα ξεχάσω μετά, γιατί θα δούμε σε λίγο τον κύριο Σεϊμένη να κάνουμε μια κουβέντα με τα ερωτήματά σας. Και επειδή βλέπω τα δεδομένα τα οποία προκύπτουν στην Κρήτη με τα πλημμυρικά φαινόμενα κλπ. Τι γίνεται στην Αθήνα με τις μελέτες οριοθέτησης και διευθέτησης ρεμάτων? Το λέω αυτό διότι έμαθα ότι υπάρχουν, λέει, σε ένα γραφείο της αποκεντρωμένης διοίκησης καμιά τριανταριά, κάποιοι μου λένε παραπάνω, μελέτες οριοθέτησης για διάφορες περιοχές του λεκανοπεδίου, οι οποίες, ενώ έχουν ανατεθεί και ξεκίνησαν το 19 και το 20 κάποιες από αυτές, δεν έχουν τελειώσει ακόμα και είμαστε 2026. Ξαναλέω, μελέτες οριοθέτησης και διευθέτησης ρεμάτων σε κάποιες περιοχές του λεκανοπεδίου. Δεν πρέπει αυτά κάποια στιγμή να ολοκληρωθούν, αφού ανατέθηκαν και ξεκίνησαν οι συγκεκριμένες μελέτες, να δοθούν, να τελειώσουν, να εγκριθούν και να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν για να μην ξαναδούμε πάλι τα ίδια έργα και ξαναρχίσουμε πάλι από την αρχή τον μάταιο κύκλο που κυνηγάμε την ουρά μας, για να γίνουν αυτές οι διευθετήσεις των ρεμάτων. Επαναλαμβάνω, οι πληροφορίες μου λένε ότι καμιά τριανταριά, ίσως και παραπάνω, βρίσκονται σε κάποιο σιρτάρι, σε κάποιο γραφείο της αποκεντρωμένης διοίκησης. Αν δεν είναι σωστές οι πληροφορίες μου, ας βγει κάποιος να μας πει, παιδιά, δεν είναι έτσι. Αλλά επειδή είναι 6-7 χρόνια αυτή η ιστορία, κάτι πρέπει να γίνει. Επειδή ακούω διάφορες δικαιολογίες στην προσπάθεια που έκανα να μάθω μερικά πράγματα, νομίζω ότι αυτά τα πράγματα, αυτές οι διαδικασίες, βεβαίως με όλη την υπόθεση να γίνεται σύνομα, ό,τι πρέπει και ό,τι οφείλει να γίνεται, η έναρξη και η ολοκλήρωση τέτοιων μελετών σε περιοχές που έχουν βγάλει προβλήματα, π.χ. ας πούμε μου λέγανε για τα ρέματα της Κινέτας. Τι γίνεται με αυτήν την μελέτη? Ή ας πούμε με την μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης ρεμάτων Νερακίου στη Νέα Πέραμο. Ας πούμε, λέω εγώ τώρα. Γιατί καθυστερούν? Πού βρίσκεται το πρόβλημα? Ποιος έχει αρμοδιότητα να μην καθυστερεί άλλο αυτές τις ιστορίες? Για να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά, δηλαδή, για όλα αυτά τα οποία είναι ανοιχτά ως μέτωπα, αν ομιγέννητο έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα πάλι σε διάφορες περιοχές του λεκανοπεδίου. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω και ο κύριος Ωραίος Σεϊμένης στην παρέα μας. Καλημέρα, κύριε Σεϊμένη.
1: Κύριε Ψάλτη, καλημέρα στους φίλους και στους φίλους μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, πάμε, γιατί έχουμε αρκετά ερωτήματα, να δούμε τι απρολάβουμε. Έλληνας λιφορολογούμενος κληρονόμησε μια περιουσία στην Τουρκία. Γιατί, λέει, συγχωρεμένη η μαμά που έφυγε είχε εκεί περιουσία. Ρωτάει αν θα επιβαρυνθεί με φόρο κληρονομιά στην Ελλάδα αυτός.
1: Ναι, καταρχήν η περιουσία μπορεί να συνίσταται σε ακίνητη και σε κινητή περιουσία, έτσι.
0: Ναι.
1: Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, γιατί είναι διαφορετικές οι φορολογίες.
0: Okay.
1: Δηλαδή, όταν λέμε κινητή περιουσία, εννοούμε μετρητά, καταθέσεις, μετοχές, τη μαλφή, πίνακες αξίας. Αυτά όλα είναι ό,τι κινείται, ας πούμε, ό,τι είναι μεταφερόμενο. Η ακίνητη περιουσία είναι κανόνας. Μεταξύ κρατών φορολογείται μόνο εκεί που υπάρχει. Δηλαδή, αν είναι ένα ακίνητο στην Τουρκία που το χρονόμησε.
0: Στην Τουρκία η φορολογείται.
1: Ναι, θα φορολογηθεί στην Τουρκία, όχι στην Ελλάδα. Ναι. Δεν έχει δικαιώματα η Ελλάδα.
0: Άρα
1: να φορολογηθεί.
0: Άρα εδώ η περιουσία αυτή είναι φορολογημένη, ξαναφορολογείται ή όχι?
1: Όχι, τάξη, η κινητή περιουσία, σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο, όταν κληρονομείται στο εξωτερικό, εάν ο θανόν κληρονομούμενος ήταν 10 χρόνια εκεί συνεχόμενα, συνεχή λέει ο νόμος.
0: Ναι, ναι.
1: Τότε λοιπόν δεν φορολογείται, απαλλάσσεται από τη φορολογία. Και τώρα σε μερικές περιπτώσεις έγινε πενταετία τώρα και ένα χρόνο. Δηλαδή να ήταν συνεχώς στο εξωτερικό, ο θανόν στο εξωτερικό, να μην ήταν στην Ελλάδα.
0: Δηλαδή. Ωραία, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, τότε, πρέπει όμως ο θανόν να ήταν Έλληνας υπήκοος. Εάν έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και δεν είναι κραμμένο στο ληξιάριο, ή αν γεννήθηκε μετά που έφυγε από εδώ από Έλληνα γονέα,
0: ναι,
1: έπρεπε να πάει στο προξενείο να τον δηλώσει στο ληξιαρχείο. Εάν δεν το έχει κάνει αυτό, δεν ισχύει η απαλλαγή, εκτός βέβαια με τα θανάτια, αν πάνε οι κληρονόμοι να τον δηλώσουν, το δίνει το δικαίωμα αυτό ο νομοθέτης ο Έλληνας.
0: Μάλιστα.
1: Δηλώσει τον υστέρων ότι ήταν υπήκοος Έλληνας για να πάρετε την κινητή περιουσία δωρεάν, να μην πληρώσετε φόρο κληρονομιάς.
0: Okay.
1: Βεβαίως μπορούμε την κινητή περιουσία να τη μεταφέρουμε στην Ελλάδα και δεν φορολογείται ούτε, δηλαδή αν έρθει στην Ελλάδα δεν θα φορολογηθεί εσύ, ούτε σαν φόρο κληρονομιάς, αλλά ούτε σαν φόρο εισοδήματος. Αν τα φέρει να πούμε ένα πίνακα αξίας.
0: Ωραία, ξεκάθαρα. Πάμε παρακάτω τώρα. Άλλο. Έλληνας φορολογικός κάτοικος Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να κάνει γονική παραχή χρηματικού ποσού στο γιο το οποίο ζει στην Ελλάδα. Και αυτό τι φορολογία θα έχει?
1: Κοίταξε, μέχρι το 2022, εάν ένας γονέας, αν έκανε Έλληνας στο εξωτερικό δηλαδή,
0: ναι,
1: και στην Ελλάδα, αν έκανε γονική παροχή χρηματικού ποσού στο παιδί, το πλήρωνε 10%. Αυτό τελώς. Μετά ήταν αυτοτελής η φορολογία, δεν είχε άλλη περαιτέρω ας πούμε, διαδικασία. Όμως ο Μητσοτάκης, η κυβέρνηση και η σημερινή κυβέρνηση το 2022, το άλλαξε αυτό και είπε μέχρι 800.000 όταν κάνει κάποιος γονική παροχή, όπου και να είναι στην Ελλάδα, ο γονέας δηλαδή, στα παιδιά του. Είτε στην Ελλάδα είναι, είτε στο εξωτερικό είναι. Αν κάνει τη δήλωση αυτή, τη γονική παροχή χρηματικού ποσού, απαλλάσσεται μέχρι 800.000. Έτσι λοιπόν, αν ένας Έλληνας είναι Έλληνας υπήκοο και έχει γεννηθεί στην Ελλάδα ή έχει γεννηθεί στο εξωτερικό από Έλληνα γονέα και έχει δηλωθεί στο προξενείο όταν γεννήθηκε, θεωρείται υπήκοος Έλληνας. Στην περίπτωση αυτή, αν κάνει γονική παροχή στο παιδί του στην Ελλάδα, θα απαλλαχθεί μέχρι 800.000.
0: Okay.
1: Είτε περιουσία όλα μαζί.
0: Okay.
1: Ακίνητα και χρηματικά.
0: Αλλά εκεί και εκεί υπάρχει το 800 δηλαδή. Κατάλαβα, δεν κατάλαβα.
1: Υπάρχει το 800. Βέβαια, εδώ ισχύουν οι κανόνες για όλους μας που ισχύουν. Δηλαδή, αν δώσεις λεφτά, πρέπει να τα μεταφέρεις από ένα λογαριασμό.
0: Σε λογαριασμό, σωστά. Σωστά.
1: Το παιδί, ας πούμε. Ναι.
0: Ναι.
1: Αν δεν το κάνεις αυτό, δεν ισχύει η απαλλαγή. Αυτό είναι ο κανόνας τώρα. Για όλους ισχύει.
0: Ναι. Ωραία. Πάμε κι άλλο ένα ερώτημα, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Για να εκδοθεί, λέει, μια οικοδομική άδεια σε περιοχή, λέει, μη δασικών εκτάσεων, με ποια διαδικασία αντιμετωπίζεται εφόσον στην περιοχή ισχύουν ήδη δασικοί χάρτες? Λίγο μπερδεμένο είναι αυτό.
1: Όχι, δεν είναι μπερδεμένο, γιατί ήταν μπερδεμένο μέχρι το 2021.
0: Ναι.
1: Το 2021 το άλλαξε πάλι, μόλις αυτή η κυβέρνηση το άλλαξε. Και το λέω αυτό όχι για να διαφημίσω την κυβέρνηση.
0: Αλλά
1: ήταν ένα μέτρο που έπρεπε να έχουν γίνει πριν από 30 χρόνια, γιατί δεν το έκανε κανείς. Αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, δεν απαιτείται λοιπόν βεβαίως η υπηρεσία της δασικής υπηρεσίας για να εκδοθεί μια οικοδομική άδεια ή άλλο ρωμόδιο, δεν έχει σημασία. Από το 22 και μετά η διαδικασία ολοκληρώνεται μόνο με την προσκόμιση, λέει ο νόμος, υπεύθυνης δήλωσης από μηχανικό, στην οποία πρέπει να δηλώνεται ότι η θέση του ακινήτου, όπως προσδιορίζεται στο ίδιο χωρικά, όπως το λέει ο νόμος, δεν ανήκει σε δασικό χάρτη. Το βεβαίω είναι μηχανικός.
0: Okay. Άρα αναλαμβάνει την ευθύνη ο μηχανικός με την υπογραφή που βάζει.
1: Ναι, αλλά θα να χάσει την άδειά του. Δεν θα το λέει. Αλλά δεν θα έχει όμως ταλαιπωρία, γραφειοκρατία.
0: Ο πολίτης.
1: Υποτίμηση του πολίτη από διάφορες υπηρεσίες.
0: Αυτό που λέτε έχετε δίκιο. Βεβαίως, αλλά ξαναλέω, αναλαμβάνει την ευθύνη αυτός που υπογράφει το χαρτί. Που λέει ότι δεν είναι.
1: Είδατε, κύριε Ψάλτη, πόσο ωραία είναι όταν αυτοί που κυβερνάνε και οι βοηθοί τους, οι περιστατικοί παράγοντες, σκέφτονται λογικά. Με κριτήριο μοναδικό, να μην ταλαιπωρούν τον κόσμο όπως κάνουν στην Αγγλία, στην Ολλανδία, στην Δανία, στο Βέλγιο. Έτσι κάνουν παντού.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Τώρα πάμε την Κυριακή, τι θα έχουμε στην καθημερινή?
1: Θα έχουμε το δεύτερο μέρος για τα προνόμια για τις ασυλίες των εργαζομένων σε διεθνείς οργανισμούς, όπου εκεί ολοκληρώνεται όλη η προσπάθεια.
0: Χρειάζεται δύο δημοσιεύσεις για να καλυφθούν όλα.
1: Ο κ. Παπαχελάς μας είπε 600 λέξεις κάθε φορά.
0: Καλά σας έκανε, γιατί θα γέμιζε μια σελίδα ολόκληρη τις δυνατότητες που είχε όλο το σύστημα για να καλύψει.
1: Ο κ. Ζήρας που είναι υπεύθυνος στη σύνταξη στην καθημερινή, μου το είπε τόνισε
0: αυτό. Okay, okay.
1: Θα γράψει 600 λέξεις.
0: Μέχρι 600 το πιστεύω, κ. Σκημένη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ, καλημέρα.
0: Αύριο το πρωί στον κ. Γιαννήρη, 6.30 να είμαστε καλά. Λοιπόν, ένας φίλος ακροατής μας ρωτάει τι κάνει η φίλη μας η Σοφία που πήγαινε οδικός στην Τρίπολη. Η Σοφία λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, έχει μεταγραφεί, δηλαδή πώς το λένε, νομίζω κάπου στην Καλαμάτα ή στη Σπάρτη, οπότε δεν κάνει τα χιλιόμετρα που έκανε, καταλάβατε, οπότε την γλίτωσε το σύστημα, γιατί για σκεφτείτε τώρα με 2,1-2,2 λίτρα τι κόστος θα έχει στην ιστορία αυτή. Λοιπόν, σε δευτερόλεπτα θα είναι στην παρέα μας ο κύριος Κολιομιχάλης για να μας δώσει τα στοιχεία της κίνησης που, όπως έλεγε και νωρίτερα, ναι, μεν είναι Παρασκευή. Υποτίθεται ότι θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, δεν είναι τόσο καλύτερα τα πράγματα σήμερα. Ας περιμένουμε για δευτερόλεπτα για να το βρούμε. Άρα, το βρήκαμε. Πάμε, κύριε Κολιομιχάλη, καλημέρα.
2: Λες, πολύ καλά τα λες. Καλή ημέρα.
0: Μαθαίνω, είμαι μικρός ακόμα. Μαθαίνω. Για πες.
2: Τι συμβαίνει. Νωρίς-νωρίς έχουν πιάσει περισσότερη δρόμη κίνηση που δεν μας έχει συνηθίσει για Παρασκευή, έτσι, αυτή η εικόνα.
0: Okay.
2: Και η ανηφόρα της Κατεχάκια από την Ηλιούπολη προς τον Βύρονα, παρακαλώ, έχει προβλήματα. Και οι Βουλιαγμένες προς την Αθήνα στη Δάφνη. Και η άνοδος Βασιλείος Κωνσταντίνου και η Βασιλής Σοφίας από τη Βουλή προς το Γυάλινο Δρομέα. Η Πειραιώς στο τελευταίο 1,5 χιλιόμετρο προς την Ομόνια, προς τα Χαυτεία δηλαδή. Αρχίζει η άνοδος της Αλεξάνδρας, η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο νωρίς-νωρίς από κόμβο Δημοκρατίας προς κόμβο Ηρακλείου. Και βεβαίως η άνοδος της Κηφισού και ο Σκαραμαγκάς, όπως τα περιμένουμε αυτά δύο τελευταία. Στον Πειραιά είναι το μόνο εντός εισαγωγικών κάπως καλό νέο. Δεν έχουμε όση καθυστέρηση περιμέναμε στο δεξιόστροφο του λιμανιού.
0: Ναι, γιατί δεν έχει δρομολόγια.
2: Α, γεια σου. Καλά, αυτό είναι.
0: Δεν έχει δρομολόγια.
2: Και πάλι υπάρχει κίνηση, εννοείται.
0: Αλλά λιγότερη.
2: Από την Ε2 και την Ιετιόνια ακτίνε προς τον ΙΣΑΠ, προς τα τρένα, αλλά είναι λιγότερη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Μας καλημέρα σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Στην Nova κερδίζετε 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα λοιπόν μπορείτε να επισκεφτείτε αγαπημένους προορισμούς όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Αυστρία, η Τσεχία, η Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είστε πελάτης Nova. Κατεβάστε το παντού app και πάρτε τον deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και το σπίτι είναι η πρόκταση του εαυτού μας και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαία ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει. Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
5: Γιατί?
6: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2

0: anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
4: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
9: Ο Ηλίας μου στέλνει ένα μήνυμα που είναι μια χαρά για να μου δώσει την μπάσα που λέμε δημοσιογραφικά για να πάμε στον καλεσμένο. Λέει: το κόστος μετακίνησης πολύ μεγάλο. Κάνω, λέει, καθημερινά 120 χιλιόμετρα. Θέλω περίπου στα 20 ευρώ συνδιόδια, αν δεν μπορώ να τα αποφύγω. Άρα καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτή η μετακίνηση. Στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για να κάνουμε μια κουβέντα για την κατάσταση όπως έχει δρομολογηθεί, με αφορμή και τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε η κυβέρνηση την Τετάρτη στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Μελητηρίου του Πειραιά, ο κ. Βασίλης Κορκίδης. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
10: Καλή σας ημέρα, κύριε Ψαλτή, να είστε καλά.
9: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλό μήνα. Λοιπόν,
10: επίσης.
9: Αρχήν, δώστε μου μια εικόνα. Οι 120 δόσεις όπως δρομολογούνται δίνουν μια ανάσα, ή θέλατε ως άνθρωποι της αγοράς κάτι παραπάνω?
10: Θα θέλαμε ουσιαστικά να είναι πιο ελαστικά τα κίνητρα και οι προϋποθέσεις ένταξης. Νομίζω ότι εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα και να το εξηγήσω. Ξέρετε πολύ καλά ότι στην ρύθμιση των 120 δόσεων το 19 εντάχθηκαν αρχικά 300.000 οφειλέτες και τελικά έχουν μείνει 85.000 οφειλέτες να εξυπηρετούν αυτές τις 120 δόσεις. Και μάλιστα, ενώ ήταν αρχικά το ποσό 4,5 δις της ρύθμισης, αυτή τη στιγμή ρυθμίζεται 1,2 δις. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια δυσκολία και μια κόπωση στο να μπορούν να είναι σε 120 δόσεις, 72 δόσεις στις πάγιες ρυθμίσεις. Θα έλεγα ότι θα έπρεπε να είναι η μέχρι και τη 31 12 του 25 οφειλές τους στις 120 δόσεις. Για να μπορούν να εξυπηρετούν και τις τρέχουσες.
9: Άρα όλες μαζί, τους. Να μην είναι ρύθμιση 1, ρύθμιση 2 και
10: ναι,
9: τρέχονται.
10: Θα έλεγα ότι έπρεπε να ενταχθούν όλες μαζί σε αυτές τις 120 δόσεις. Οι τελευταίες 72 δόσεις δεν φαίνεται να είχαν και ιδιαίτερη επιτυχία.
9: Ναι, αυτό είναι
10: έτσι, 11.000 προσήλθαν στην πλατφόρμα και είναι οι ενταγμένοι οφειλέτες.
9: Σωστά. Κύριε Πρόεδρε, και μου μουρμουρίζουν και για το επιτόκιο. Το 5,8 είναι.
10: Ναι, το 5,8, ενώ το 19 δεν ήταν πολύ χαμηλό το επιτόκιο.
9: Ναι.
10: Και νομίζω ότι αυτά είναι τα δύο εμπόδια, αν θέλετε, που ουσιαστικά ζητάνε 4,2 εκατομμύρια οφειλέτες έχουμε στη χώρα μας.
9: Είναι λίγοι.
10: Έτσι, ναι. Και χρωστάνε στο, μόνο στο, στην ΑΔΕ και στο ΕΦΚΑ 167 δις. Δεν βάζω τους servicers που είναι άλλα 80 δισεκατομμύρια, ναι, γιατί και εκεί υπήρχε μια ανακοίνωση στα μέτρα. Είναι 2,7 εκατομμύρια δάνεια που έχουν μεταβαστεί στους servicers ύψους 80 δισεκατομμύριων. Και οι έχουν services, μείνει μόνο ναι, 5,5 στις τράπεζες.
9: Ναι, οι services, η αλήθεια είναι ότι είχαν έναν ιδιαίτερο τρόπο, ιδιόμορφο τρόπο, κατάφερναν παρά τα όσα τέλος πάντων, τώρα πάνε να το κάνουν το πράγμα πιο αυστηρό.
10: Εγώ θα έλεγα, κύριε Ψάλτη, ότι είχαν ένα κακό τρόπο.
9: Ναι, ναι, εκεί το πάω, αλλά το λέω γενικά. Καταλάβατε.
10: Να σας πω. Εγώ έχω πάρα πολλά παράπονα από δανειολήπτες που δεν τους απαντούσαν καν.
9: Έτσι, η συμπεριφορά τους ήταν πολύ ιδιαίτερη, θα έλεγα ιδιόρυθμη, κακή, κάποιοι λένε.
10: Ελπίζω να συμμορφωθούν.
9: Μακάρι, ναι. μακάρι. Τώρα, τι γίνεται με τα ενεργειακά, γιατί άλλο ένα μεγάλο ζήτημα.
10: Με τα ενεργειακά.
9: Τι γίνεται ναι. επίσης και με τη χρηματοδότηση. Έμαθα χθες ότι έγιναν κάποιες αναπαρουσιάσεις από το ΙΟΒΕ μιας μελέτης της Αναπτυξιακής Τράπεζας. Έρχεται ένα ποσό περίπου 5 δις για τους μικρομεσαίους και για το στεγαστικό. Οι μικρομεσαίοι οι οποίοι ζορίζονταν στην επαφή τους με τον τραπεζικό τομέα.
10: Ναι, και εξακολουθούν να ζορίζονται, γιατί μην ξεχνάμε ότι πριν το Σεπτέμβριο είχαμε μια αύξηση πάλι μισή μονάδα στο επιτόκιο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 0,25 συγγνώμη.
9: 0,25, σωστά.
10: Και θα έχουμε και ενδεχομένως και άλλη μια αύξηση το Δεκέμβριο, λόγω του πληθωρισμού.
9: Ναι, μην έχουμε και τον Οκτώβριο.
10: Ενεργειακό κόστος.
9: Ναι, μην έχουμε και τον Οκτώβριο.
10: Ενδεχομένως. Άρα το επιτόκιο βάσης έχει πάει στο 2,5%. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το κόστος δανεισμού είναι υψηλό και μόνο με τέτοια εργαλεία μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας μπορούν να επιδοτηθεί το επιτόκιο και να δοθούν και εγγυήσεις που συνήθως δεν υπάρχουν. Αυτό είναι γύρω στο 1,5 δις το οποίο περίσσεψε από το Ταμείο Ανάκαμψης και θα μοκλευτεί μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας για τις συστημικές τράπεζες σε περίπου 5 δις για τους μικρομεσαίους. Mm. Τώρα θα δούμε βεβαίως και κατά πόσο θα ενδιαφερθούν οι μικρομεσαίοι να πάρουν ένα επιπλέον δάνειο. Το ζητούμενο είναι να υπάρχει κεφάλαιο κίνηση, να υπάρχει μια ρευστότητα, αλλά σε μια περίοδο που δεν υπάρχει κατανάλωση, οποιαδήποτε έτσι λήψη δανείου δεν ξέρεις αν θα μπορέσει να εξυπηρετηθεί, αν θα υπάρχει δηλαδή το έσοδο για να εξυπηρετεί και μια δόση δανείου. Όλοι είναι επιφυλακτικοί, υπάρχει μια αναστολή των επενδύσεων και ακόμα και των μικρών επενδύσεων από εγχώριους επιχειρηματίες με όλη αυτή την κατάσταση και να πούμε ότι αυτό το ασανσέρ της τιμής του πετρελαίου για κάθε 10 δολάρια που αυξάνεται το ετήσιο επιπλέον κόστος αγοράς των τριών καυσίμων δηλαδή βενζίνης, πετρελαίου, κίνησης και θέρμανσης είναι 420 εκατομμύρια.
9: Μέχρι για κάθε 10 δολάρια το βαρέλι.
10: Για κάθε 10 δολάρια που αυξάνει την τιμή, ξεκινήσαμε το Φεβρουάριο κοντά στα 70, έχουμε φτάσει 100, στα 102 σήμερα.
9: Ναι. Άρα είναι 420
10: εκατομμύρια.
9: 20 εκατομμύρια το μήνα ή το πότε.
10: Ετησίως. Στο εξάμηνο θα σας πω όμως ότι αυτή η διαφορά των περίπου 40 δολαρίων της τιμής του πετρελαίου μας έχει κοστίσει 1,5 δις. Δηλαδή από το Φεβρουάριο μέχρι τώρα 1,5 δις έχουμε αγοράσει επιπλέον ακριβότερα την ίδια ποσότητα καυσίμων.
9: Θυμάμαι ότι είχατε δώσει και κάποια στοιχεία για το πόσο έχει κοστίσει στην ελληνική οικονομία η κρίση γενικότερα.
10: 3 δις, 3 δις ναι. Και 145 δις στην Ευρώπη.
9: Ναι. Τεράστια,
10: και η Ευρώπη εξακολουθεί να κοφεύει και να μιλάει για στοχευμένα μέτρα, όχι γενικευμένα μέτρα. Και μάλιστα θα έπρεπε να τα πάρει μετά το τρίμηνο της έναρξης του πολέμου.
9: Πάσχει, κύριε Πρόεδρε,
10: η Ευρώπη. Αυτό το οποίο λέμε ότι τρέχουμε πίσω από το πρόβλημα.
9: Α, μπράβο, και όχι πριν το πρόβλημα.
10: Και όχι πριν, δεν αντιμετωπίζουμε προληπτικά την κατάσταση.
9: Μας τρώει πολλή κουβέντα.
10: Ναι.
9: Και οι πιέσεις που ασκούνται εσωτερικά για κάποιους οι οποίοι θέλουν.
10: Στο τέλος, η ζημιά είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτό το οποίο θα. Ενδεχομένως θα είχαμε προλάβει βλέποντας αυτή την κατάσταση να έρχεται.
9: Μάλιστα.
10: Τα αποθέματα στην Ευρώπη είναι στο 69% ενώ τέτοια εποχή πρέπει να είναι στο
9: 85%. Τώρα η Αμερική πιέζει, λέει, να δοθούν αποθέματα τα οποία υπάρχουν στο ντίζελ τους Ευρωπαίους να τα δώσουν για να πέσουν οι τιμές. Διάβαζα χθες κάπου.
10: Θα δώσουν τα αποθέματα, αλλά σε τι τιμή θα τα δώσουν.
9: Αυτό επίσης είχε ένα πολύ ενδιαφέρον. Η Αμερική, λέει, Έχει πολύ ακριβά καύσιμα και εκεί εσωτερικά υπάρχει ένα θέμα όσον αφορά τις αμερικανικές εκλογές. Παίρνουμε πολύ δίζελ από τις ΗΠΑ και εμείς τους στέλαμε τα υπόλοιπα καύσιμα και υπήρχε μια ισορροπία μεταξύ των δύο χωρών. Αλλά ναι, η κατάσταση δεν είναι καλή, δεν ευχάριστη.
10: Και φυσικό αέριο, το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι διάβαζα ότι έχουν κλείσει περίπου 17 δηληστήρια στην Ευρώπη.
9: Σωστά.
10: Επειδή δεν εξυγχρονίστηκαν. Τουλάχιστον τα δικά μας, οι δύο εταιρείες με τα 4 δηληστήρια έχουν εξυγχρονιστεί, έχουν πάει προς την πράσινη μετάβαση, οπότε είναι λειτουργικά διαθέσιμα και μας παρέχουν μια ασφάλεια, για να είμαστε ειλικρινείς. Βεβαίως και αυτά αντιμετωπίζουν ή αν θέλετε ελέγχουν το περιθώριο κέρδους τους
9: πάντα.
10: Και ενδεχομένως εκεί θα πρέπει να...
9: Πάντα, σωστό. Ευχαριστώ πάρα πολύ
10: κύριε Βασίλη. Και εγώ να είστε καλά.
9: Ευχαριστώ
10: κύριε Ψάλτη.
9: Να είστε καλά, ευχαριστώ. Κύριε Βασίλης Κορκίδης, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Μελτηρίου Πειραιά. Νούμερα θα μου πείτε Ψάλτη. Ναι, παιδιά, νούμερα, αλλά είναι η πραγματικότητα που υπάρχει στα νούμερα. Ο Χάρης, για να κλείσω, 55 μίλια λέει να πάω για δουλειά στο Μάντσεστερ και 55 να γυρίσω. Και χωρίς διόδια. Σε καλό δρόμο είσαι και εσύ, Χάρη. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις. Δελτίο ειδήσεων και ο Άρης Πορτοσάλτε εδώ στον Sky 100,3. Καλημέρα σας.
11: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
12: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
13: Αυτός έχει ρόδες.
14: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
12: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
13: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
15: Θέλεις ένα κεραμιδο κανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
16: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Β' Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Β' Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
17: Η καρδιά σου εργάζεται και πάλεται αδιάκοπα, κάθε ώρα, σε όλη σου τη ζωή. Φρόντισε την με κίνηση και τακτικό έλεγχο. Μην περιμένεις να σταματήσει για να τη φροντίσεις. Μην αμελείς τα σημάδια. Μίλησε με το γιατρό και το φαρμακοποιό σου. Η πρόληψη ξεκινά με ένα απλό βήμα. Η πρόληψη κρατά την καρδιά στη ζωή. Ένα κοινωνικό μήνυμα για την Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Ένωση Ασθενών Ελλάδος.
18: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή. Να δω.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε μια 85χρονη από μονοκατοικία στο Σιδηρόκαστρο Σερών, που τα ξημερώματα εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Η πυροσβεστική ενημερώθηκε για τη φωτιά περίπου στις 4.30 κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης. Οι πυροσβέστες εντόπισαν μέσα στη μονοκατοικία την 85χρονη και την ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις της. Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στο Λαύριο. Ένας 32χρονος Ρουμάνος εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του, σπάζοντας με βαριοπούλα το τζάμι. Στη συνέχεια επιτέθηκε στην 32χρονη και στον νυν σύντροφό της, τραυματίζοντας σοβαρά με αιχμηρό αντικείμενο. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Σε διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν δύο αγοράκια 2,5 και 1,5 έτους. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τα παιδιά της γυναίκας με το δράστη. Ο 32χρονος μετά από λίγο παραδόθηκε στην αστυνομία και συνελήφθη. Σε ισχύ παραμένει μέχρι το μεσημέρι το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, ενώ αναστολές και τροποποίηση δρομολογίων καταγράφονται στο λιμάνι του Πειραιά λόγω των θελωδών ανέμων. Ειδικότερα από τον Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθούν τα 4 πρωινά δρομολόγια, ενώ η κατάσταση αναμένεται να επανεκτιμηθεί μετά τις 10 το πρωί. Για τον Αργοσαρονικό τα δρομολόγια εκτελούνται με συμβατικά πλοία, ωστόσο δεν πραγματοποιούνται όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται πριν μεταβούν στα λιμάνια να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορία. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει σταθερή λίγο πάνω από τα 11 λεπτά και για τον Οκτώβριο την τιμή του σταθερού μπλε τιμολογίου σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Το πράσινο τιμολογίο αυξάνεται κατά 7% και διαμορφώνεται σχεδόν στα 16 λεπτά από 15 το Σεπτέμβριο. Προσποιούμενοι τους αστυνομικούς επιτίδη εξαπάτησαν 82χρονη στη Χαλκιδική, από την οποία απέσπασαν κοσμάτα αξίας 30.000 ευρώ. Επιχείρησαν να εξαπατήσουν άλλα δύο άτομα στην ίδια περιοχή. Η αστυνομία συνέλαβε ένα 60χρονο για εμπλοκή στην υπόθεση, αναζητούνται οι συνεργοί του. Παρατείνεται για ένα μήνα η παρουσία των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του ΚΙΣΕΑ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας. Αιτία η όξυνση της έντασης στη Μέση Ανατολή και η επιθέση των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης στο πετρελαιό Ανατολής Δύσης. Εν τω μεταξύ, η στρατιωτική συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε και κατέστρεψε 4 ντρόνους και 2 βαλιστικούς πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από τους αντάρτες Χούθη σε περιοχές της Σαουδικής Αραβίας. Ξεπέρασαν τις 2.000 οι προσαγωγές στη Γαλλία, καθώς οι μαθητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών έχουν πάρει βίαιη τροπή. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για κακές συνθήκες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι κινητοποιήσεις έχουν εξαπλωθεί και στα πανεπιστήμια. Κατά τα επεισόδια, τραυματίστηκαν πάνω από 300 αστυνομικοί και χωροφύλακες, 170 μαθητές και 65 μέλη του προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας. Κλειστά θα μείνουν σήμερα περίπου 400 σχολεία σε όλη τη χώρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλήσε ότι θα δώσει διαταγή να χτυπηθεί πολύ δυνατά το Ιράν αν επιβεβαιωθεί τυχόν εμπλοκή της Τεχεράνης στην επίθεση με μαχαίρι μέσω πτήσης του συγκυβερνήτη στον κυβερνήτη πτήσης της εταιρείας Fly Dubai των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ενώ το Ισραήλ υπέδειξε την ισλαμιστική κατήχηση του υπόπτου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, Ελλάδα και Ολλανδία αναδύθηκαν ισόπαλες με σκορ 2-2 στην κατάμεστη Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Η εθνική μας ομάδα παραμένει πρώτη στον όμιλό της. Για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός ιτήθηκε με 96-94 από τη Βίρτου στην Πολώνια στην εκπνοή του αγώνα.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Ίσως και με μονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά και νότια 8. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Στην Ανατολική Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο Νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από αργά το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Το Σάββατο στα δυτικά και βόρεια γενικά αίθριος καιρός, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα πιθανόν και στα Δωδεκάνησα. Οι βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Κυριακή, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
6: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
0: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermosil διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αριπόρτο Σάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Πρωινό μιας υπέροχης Παρασκευής, 2 Οκτωβρίου σήμερα, και πορευόμαστε προς ένα Σαββατοκύριακο. Εύχομαι τα καλύτερα, υγεία να έχουμε, να ανταπεξέλθουμε όλες και όλοι στις υποχρεώσεις μας, τα καθήκοντά μας, σε όσα κάνουμε κέφι να κάνουμε, εν πάση περιπτώσει. Ό,τι είναι αυτό. Πρέπει να είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η ταινία του Αλεχάνδρο Ινιαρίτου, όπου πρωταγωνιστεί ο Τόμ Κρούζ, είναι ο Ντίγκερ Ρόκουελ. Είναι μια ιστορία που αποτυπώνει Ντόναλντ Τραμπ και διάφορους υπερπλουσίους, αυτούς που ο Αλέξης από τη Σιμονόπετρα προσευχήθηκε να τους πάρει το 1%, αλλά με τρόπο που δεν ξέρει πώς θα τους το πάρει. Αυτοί λοιπόν είναι κάτι υπερπλούσιοι, επί της ουσίας είναι κάποιοι κακομαθημένοι άνθρωποι, όπως αντιλαμβάνεσαι, με τόσο πλούτο, οι οποίοι ανεξέλεγκτα γουστάρουν να κάνουν ό,τι θέλουν να γουστάρουν. Ό,τι γουστάρουν, αλλά θέλουν να το κάνουν. Και το θέμα είναι ότι δυστυχώς έχουν τη δύναμη να το κάνουν, δηλαδή έχουν τα χρήματα να το κάνουν. Λοιπόν, σε ένα τέτοιο γκροτέσκο σκηνικό, ο Ινιαρίτου αποτυπώνει όλη την τρέλα αυτής της περίοδου, και επειδή παίζει και η Γρυλανδία στο σενάριο που την ήθελε ο Τραμπ και την αρπάξα, που τελικώς έκανε συμφωνία και απλώς άντε να βάλει και καμιά βάση παραπάνω, δηλαδή πολύ ωραία, σας έλεγα και τις προάλλες, πολύ ωραία στα μουλοχτά οι Δανείοι πήγαν και συζήτησαν μαζί του και οι Γρυλανδοί μαζί. Οπότε συμφώνησαν, υπέγραψαν και έκλεισε η ιστορία, διότι κατάλαβα εκεί δεν μπορεί να ανοίξει παραπάνω μέτωπο, τι να κάνει, να πάει να καταλάβει και τη Γρυλανδία. Εν πάση περιπτώσει, μην χαθούμε στα πολλά. Λέω απλώς ότι είναι μια ενδιαφέρουσα ταινία αυτή, με τον Τόμ Κρούζ, τον οποίο τον έχουν παραμορφώσει από το μακιάζ και για να είναι να βγάλει ένα άλλο πρόσωπο. Αλλά φαίνεται ότι το σενάριο είναι πολύ εύστοχο και αποτυπώνει την σημερινή πραγματικότητα. Επί τη ευκαιρία, αύριο και το επόμενο Σάββατο, για δύο Σάββατα, μαζί με τον Κωνσταντίνο Φίλη, φιλοξενούμε τον καθηγητή Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο και συζητούμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και την επόμενη εβδομάδα μπαίνει στην παρέα και ο κύριος Πλάμεν Τόντσεφ. Είναι βουλγαρικής καταγωγής, εξαιρετικός επιστήμων με τα ελληνικά του, ο οποίος ασχολείται με την Ασία και ειδικεύεται στην Κίνα. Δύο επεισόδια γεωπολιτικής τα οποία ξέρω ότι σας ενδιαφέρουν. Όσες και όσοι είστε στα podcast, αυτό θα σας τα πω σε λίγο, σας παρακαλώ πολύ, γιατί έχουμε καινούρια πράγματα τα οποία θα ήθελα έτσι να τα πληροφορηθείτε. Την Κυριακή στις 9 το πρωί θα είναι μαζί μας ο Γιώργος Καραμπελιάς και θα συζητήσουμε για δύο Σάββατα για την Γαλλική Αυτοκρατορία στο πλαίσιο του 19ου αιώνα. Αυτά για τα διαδικαστικά των ημερών. Πάμε σιγά σιγά. Τον θυμόσαστε τον γιατρό, έτσι. Ο γιατρός λοιπόν είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Είναι όπως καταλαβαίνεις στην κατηγορία της κωμωδίας μέσα στην τραγωδία. Δηλαδή της τραγωδίας που ζούσαμε από το 11 έως το 18 με τα μνημόνια, υπήρξαν κωμικές στιγμές. Ο γιατρός ήταν μια από αυτές τις στιγμές που μας έκαναν να χαμογελάμε μέσα στην, με τα φεδρά εννοείται, μέσα στην γενική κατήφια. Ο γιατρός ο Μιχάλης Μιχαλογιαννάκης, γιατρός από το Ηράκλειο, ο οποίος στην αντίληψή του, στην προσφορά ιατρικής, δεν το ειρωνεύομαι αυτό, προσέξτε, αλλά θα ειρωνευτώ κάτι άλλο. Ο άνθρωπος είναι ένας, προφανώς, ένας αγαπησιάρικος άνθρωπος, ο οποίος θέλει να προσφέρει τις υπηρεσίες του, τις επιστημονικές. Και θυμάμαι, αλλά ταυτοχρόνως, δηλαδή ενώ είχε το στιθοσκόπιο στο στήθος ή στην πλάτη του ασθενούς τον οποίον εξέταζε, ακόμη και μες στον δρόμο, δηλαδή έλεγε, περπατούσε ένας στο Ηράκλειο, έλεγε, γιατρέ, έχω λίγο πόνο, δεν νιώθω καλά, σήκωσε την πλούζα σου, άνοιξε το πουκάμισο, έβαζε εν μέση οδό αυτά, έβαζε ο γιατρός το στιθοσκόπιο είτε στην πλάτη είτε στο στήθος του ανθρώπου που ένιωθε ενόχληση, αλλά ταυτοχρόνως ο γιατρός, ενώ το στιθοσκόπιο το λειτουργούσε με το δεξί χέρι, έβαζε τη βεντούζα πάνω στην πλάτη ή στο στήθος, στο αριστερό χέρι κάπνιζε κιόλας. Και γι' αυτό είναι ωραίος γιατρός. Γιατί δεν ξέρω αν θυμόσαστε κάποτε, στο αριστερό χέρι κάπνιζε κιόλας. Και γι' αυτό

0: δεν είχε διαδοθεί ακόμη. Εμάς είχε έρθει αυτή η αμερικανική συνήθεια που άρχισαν οι Αμερικανοί να κόβουν το κάπνισμα και εμείς όλοι μαζί διαμαρτυρόμασταν. Έσχος, τι είναι αυτό που μας κόβουν οι Αμερικανοί, δεν μας αφήνουν ούτε καν να καπνίσουμε. Τα θυμόσαστε αυτά. Εμείς οι παλιοσυρές, δεν μπορεί να μην τα θυμόσαστε, δεν μπορεί. Διότι εκτήραμε αυτό το άθλιο καπιταλιστικό κράτος το οποίο ήθελε να χάνει οικονομίες εις βάρος του λαού, προτείνοντας προληπτικές θεραπείες και πια την πρώτη πρόληψη να κόψουμε το κάπνισμα. Από εκεί ξεκινάει η πρόληψη. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ο γιατρός λοιπόν, αλλιώς και ο ζατρός, από το Μίσελο Ζανάκης, είχε κάνει και εκείνη την περίφημη απεργία πείνας που έκανε σύνδεση με τα ναυτιά. Και σε κάποιο διάλειμμα μπερδεύεται ο γιατρός, πέφτει, τελειώνει οι διαφημίσεις, ξαναγίνει τη σύνδεση και ο γιατρός είναι με τα πισκότα στο στόμα. Έχει πάρει κάτι. Κάνε απεργία, πέρασε άνθρωποι και λίγη τυρόπιτα. Είχε διάφορα εκεί, μασούλαγε. Εν πάση περιπτώσει, βέβαια και άλλος έκανε προσφάτως απεργία πείνας την 25η μέρα και έπινε καφέ με το Βαξεβάνι επί της πλατείας Συντάγματος. Αλλά μην τα κάνω όλα ένα τώρα, θα πείτε. Μην τα μπερδεύεις, Άρη. Δεν τα μπερδεύω, παιδιά, δεν τα μπερδεύω, γιατί αυτά είναι πολύ ευαίσθητα πράγματα. Όταν ξεκινάει κάποιος απεργία πείνας, είναι πολύ. Ειδικά απεργία πείνας στο Γκρίχελαντ. Είναι κόμεντι, έτσι δεν το συζητούμε. Ανταγωνιστικό κόμεντι στον Τσουβέλα και στο Σίλα Σεραφείμ και στο Μάνο Βουλαρίνο. Είναι ανταγωνιστικό προϊόν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μην χαθούμε και σε αυτό. Εγώ τώρα θέλω να υπενθυμίσω μια από τις ωραιότερες στιγμές του γιατρού Μιχαηλογιαννάκη, ο οποίος δηλώνει ότι συστρατεύεται με το Πασόκ. Δεν ξέρω τι θα πει το Πασόκ. Γιατί μου έγραψε το πρωί σήμερα, καθώς έκανα τα σχόλια, η φίλη μου η κυρία Σούλα Μερεντίτη από τα Τρίκαλα. Μου λέει, φταίει το Πασόκ για κάθε έναν. Δεν βάζω τους χαρακτηρισμούς που σημειώνει η κυρία Μερεντίτη και για να την προστατέψω, γιατί δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί στο τέλος καν. Με αυτόν τον χαρακτηρισμό ο κύριος γιατρός ενταχθεί στο Πασόκ, αν το αποφασίσει ο πρόεδρος. Και εκεί που του έλεγα χθες τα συγχαρητήρια στον Αντουλάκη, να του πω, πας να κάνεις ένα καλό, κάνεις 10, μην πω τι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, λέει η κυρία Μερεντίτη, φταίει το Πασόκ για κάθε έναν που θα δηλώσει ο παδός του. Γιατί πράγματι ο Μιχαηλογιαννάκης δηλώνει μόνος του, αυθορμήτως προσέρχεται στο κίνημα, αφού έχει γυρίσει τη μισή οικουμένη. Και συνεχίζει η κυρία Μερεντίτη, το Πασόκ είμαστε όλοι εμείς διαχρονικά, πάντα και παντού θα υπάρχουν γυρολόγοι. Βάζει και έναν άλλο χαρακτηρισμό, αλλά θέλω να προστατεύσω την κυρία Σούλα Μερεντίτη στο όνομα του ότι έχουμε πει κανένα δύο καφέδες κάποτε όταν κατέβαινα στην πλατεία. Μετά της κυρίας Σιμίτη, γιατί είναι πολύ φίλες η κυρία Δάφνη με την κυρία Μερεντίτη και με καλούσαν να πιούμε και μαζί έναν καφέ να τα κουβεντιάσουμε τα πράγματα. Αυτά συνέβαιναν τότε στις παλιές εποχές. Λοιπόν, να κάνουμε και κανένα λίγο έτσι, να αυτοσαρκαζόμαστε και λίγο. Λοιπόν, πάμε. Γιατρός Μιχαηλογιαννάκης, είμαστε στα ωραία χρόνια της τηλεόρασης του Sky. Την εκπομπή παρουσιάζει η Άννα Μπουσδούκου πρωτού. Εγκαταλείψει τον Sky και θαυμάστε, είμαστε, προσέξτε, ο γιατρός Μιχαηλογιαννάκης, είμαστε περίοδο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, μην ξεχαστούμε. Έχουμε κυβέρνηση τον Σίμωνο Πετρίτη, τώρα πια δεν θα τον λέμε, τέλειωσε το από τον κινούμενο από Σουνίου, όχι, είναι πια ο Σίμωνο Πετρίτης Αλέξη Τσίπρας, γιατί είδε και τον Άδη. Όταν πας στο Άγιο Όρος, καταλαβαίνω, αλλά είναι νέος ακόμη ο κύριος Τσίπρας για να έχει την αγωνία του θανάτου. Παρά το γεγονός ότι τον εμπνέει, δεν το ήξερα αυτό στην τηλεόραση, τον εμπνέει ο στίχος του Θανάση Παπακοσταντίνου. Θα σας τα βάλω όλα αυτά στη σειρά. Μισό λεπτό να απολαύσουμε λίγο Μιχαηλογιαννάκη. Ο Μιχαηλογιαννάκης λοιπόν είναι τότε που έχουμε ΣΥΡΙΖΑ και προσπαθούν τότε στο πρώτο εξάμεινο του ΣΥΡΙΖΑ που δεν έγινε καθόλου τυχοδιοκτισμός, όπως λέει ο φίλος μου Άρης Β' που ήταν όλα αριστερά και ωραία. Έχω έναν φίλο εδώ, Άρη Βίτα, στην πλατφόρμα 1003, ο οποίος είναι πολύ πουρο αριστερός, μάλλον προς βαρουφάκι μου κλείνει. Λοιπόν, ο οποίος τα βρήκε όλα τέλεια τότε. Και τότε λοιπόν ο Μιχαηλογιαννάκης, ο γιατρός, λέει, εξηγεί στην Άννα Μπουσδούκου πώς θα μαζέψει λεφτά η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ. Θαυμάστε το. Μπορείτε να το έχετε και ringtone αυτό που θα σας δώσω τώρα. 57 δευτερόλεπτα, το βρήκε ο κύριος Γιαννίδης, να του πούμε συγχαρητήρια. Παρακαλώ.
1: Εμείς τώρα καταρχήν θα κάνουμε ένα νοικοκυρεματάκι το οποίο έπρεπε να έχει αρχίσει.
2: Τι θα νοικοκυρέψετε δηλαδή?
1: Τι νοικοκυρέψαμε? Θα πιάσουμε τις 10.000 ουσιορεντερίες, πήραμε κόσμο, έχουμε τσιμπήσει κανένα 750 εκατομμύρια σε αυτές και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα πάμε στη λίστα Λαγκάρτ, πάρα πολύ ωραία, ή στη λίστα Νικολούδη, θα τσιμπήσουμε και από εκεί, θα βάλουμε κάτι στο κανένα 35% και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Δύο, θα πάμε στη λίστα Λίχνεσταϊν και στα κίνητα του Λονδίνου και ήδη τα αρχίσαμε. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν.

0: Θα πάμε κατευθείαν στις 64.000 που εκκρεμούν στα δικαστήρια, που το γνωρίζετε, τις εκκρεμείς υποθέσεις, και θα τσιμπήσουμε και από εκεί χρήματα. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα κάνουμε και μια άλλη τύπου πολυδιάσταση πολιτική. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Κάθε χρόνο 5 δις μπαμ και κάτω και αγωγός. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Σηκωνόμαστε και πάμε και στην Κίνα και εκεί θα κάνουμε δουλίτσα. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν.
1: Αυτοί μας κυβέρνησαν. Αυτούς ψηφίσατε. Λατρεμένοι μου, αγαπημένοι μου συμπατριώτες και συμπατριώτισες. Κορίτσια και αγόρια. Πάντα μυαλωμένες και μυαλωμένοι. Πάντα μια ζωή, δεν μπορώ να πω. Αυτόν τον ψηφίσατε. Και αυτούς τους ψηφίσατε. Έτσι, να με συγχωρείτε δηλαδή. Αλλά μένα τότε με κυνηγούσαν όλοι αυτοί, όπως ξέρετε, διότι ήμουν ο φασίστας. Ενώ εσείς είστε οι δημοκράτες. Και οι μυαλωμένοι πάνω απ' όλα, οι οποίοι ψηφίσατε τον Μιχαηλογιαννάκη, ο οποίος. Κύριε Πεταλιά μου, έχει, ξέρετε, ο κύριος Πεταλιάς κρατάει, να το πω σχηματικά και με την παλιά ορολογία, το πουγγί της κυβέρνησης. Λοιπόν, αυτόν εμπιστεύεται ο πρωθυπουργός. Τον κύριο Πεταλιά, είναι το ταμείο. Κύριε Πεταλιά μου, κοίτα τι ωραία που τα βρήκε ο κύριος γιατρός. Ο κύριος γιατρός βέβαια δεν διαφέρει σε τίποτα από τον άλλον καθηγητή. Τον θυμόσαστε τον καθηγητή? Α, δεν τον θυμόσαστε, ε? Από τη Θεσσαλονίκη. Δημήτρης το μικρό το όνομα. Θυμάμαι, νομίζω τον λένε Μάρδα. Δημήτρης Μάρδας, ο οποίος είχε βγει μια μέρα σε τρία κανάλια. Ξεκίνησε από το πρωί από τον Sky, λέει: πάω να βρω 300 μύρια. Μετά πήγε στο Star να βρει άλλα 300. Μετά πήγε και στον Αντένα. Νομίζω ή από τον Αντένα ξεκίνησε, ήρθε στον Sky και πήγε στο Star. Και μέσα σε τρεις ώρες από κανάλι σε κανάλι είχε βρει καμιά 600-700 εκατομμύρια να πάρει. Ναι, αλλά είχε βγάλει και λεφτά έξω, γιατί σπούδαζε το κορίτσι έξω. Η κόρη σπούδαζε στο εξωτερικό. Η κόρη, και είχε βγάλει μερικά έξω να μην υποστηρίξει την κόρη, η οποία κόρη υποδέχτηκε τον Σιμωνοπετρίτη στη Θεσσαλονίκη τις προάλλες. Μια οικογένεια είμαστε όλοι. Τι ωραία, ε! Είμαστε μια οικογένεια. Διότι μικρός τόπος, λίγα σπίτια, ξέρετε τι λένε για τα μικρά σπίτια. Λοιπόν, πώς το είπε ο Σιμωνοπετρίτης? Ψέλνεις στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη. Προσωπικώς δεν το ήξερα ότι είναι από... Δεν ακούω Θανάση Παπακοσταντίνου, να με συγχωρείτε δηλαδή. Ζητώ ειλικρινό συγγνώμη και ταπεινά. Δεν το ήξερα, δεν το σχολίασα έτσι. Ψέλνεις στη Σιμωνόπετρα.

από το δίσκο Σιμούν, ο στίχος που έρχεται από το τραγούδι Σαλονίκη, μουσική Θάνος Μικούτσικος, στίχη Άλκης Αλκαίος.

αλλά για να φύγω από όλο αυτό το κλίμα, να πάω σε εκείνο που είναι πιο εύπεπτο, να σας πω την αλήθεια. Δεν ξέρω, σε μένα τουλάχιστον, δεν ξέρω σε πόσους από εσάς. Πάμε στο κλασικό, να αναζητήσουμε τη σωτηρία της ψυχής μας.

0: Εμείς τα αγόρια μπορούμε, κυρίες μου και κοπέλες και κορίτσια, να αναζητήσουμε τη σωτηρία της ψυχής επισκεπτόμεν το Άγιο Όρος. Λυπηρό το ότι δεν μπορείτε να μπείτε εσείς, βέβαια. Αυτό για μένα είναι ένα λυπηρό, πραγματικά πολιτισμικά πρώτα απ' όλα. Σας το έχω ξαναπεί πολλές φορές. Οπότε και ο Σιμωνοπετρίτης πια Αλέξης, τώρα πια μπορεί να απευθύνεται ελεύθερα και στο χριστεπώνυμον πλήθος. Μην ξεχάσετε, παιδιά, της Εκκλησίας, κυρίες και κύριοι, να ξέρετε ότι ο εγχριστό αδελφός Αλέξης είναι και αυτός ένας από μας. Ένας από μας, ο οποίος περνάει από τη Σιμωνόπετρα, παίρνει την ευλογία και μπορεί να ανοιχθεί, να ζητήσει και την ψήφο σας μεθαύριο, γιατί έρχεται να κανονικοποιηθεί. Αν το βλέπετε καμιά Κυριακή να είναι μπροστά στο ιερό, τι να σας πω, μεγαλώνοντας ο άνθρωπος αλλάζει, παιδί μου, τι να σου πω. Καλό είναι αυτό, δεν μπορώ να πω, όπως λέει και ο Γεωργιάδης, ο Άδωνος Γεωργιάδης, λέει τον άτιμο έρχεται προς εμάς. Παρέα όλοι μαζί στην εκκλησία. Για να το σοβαρέψω για λίγο και προχωρώ, ας πούμε για μένα που μ' αρέσει να πηγαίνω να ανάβω κάπου ταπεινά το κεράκι μου στο ναό, δεν παριστάνω τον εκκλησιαζόμενο, δεν θέλω να σας λέω ψέματα. Το να έρχονται διάφοροι θεομπαίχτες και να παίζουν με την θρησκευτική πίστη, το θεωρώ πάρα πολύ γελίο έως και συχαμερό. Οκ, ευχαριστώ πάρα πολύ, σας έβγαλε τα γούστα μου και προχωρώ τώρα, την βαρέθηκα με όλα αυτά. Φέδων Καραϊωσιφίδης, μου έγραψε μια επιστολή ο Φέδων χθες. Είναι ο εκδότης του περιοδικού Πτήση και Διάστημα και με ενεργοποίησε να πούμε δύο κουβέντες. Καλημέρα, Φέδων.
1: Καλημέρα, Άρη μου.
0: Βεβαίως, ναι, για πες.
1: Έγραψα για τη μεγάλη εικόνα του συμβάντος με την Fly Dubai.
0: Στην Αραβική Χερσόνησο, λοιπόν, ναι, για πες.
1: Μα συγκλώνει σε όλους, αλλά φοβάμαι ότι βλέπουμε τη μικρή εικόνα και όχι τη μεγάλη, σχετικά με την τεράστια πρόκληση η οποία υπάρχει στην ασφάλεια πτήσεων, και μιλάω για το security και όχι για το safety, αυτή την διαφοροποίηση. Ποια είναι η μεγάλη εικόνα?
0: Τι συνιστά το ένα, τι συνιστά το άλλο, έτσι εξήγησε το μια που χρησιμοποιείς.
1: Εντάξει, το flight safety, η έννοια της ασφάλειας πτήσεων αφορά το χειριστικό κομμάτι, αφορά την προσπάθεια να κρατήσουμε ισχυρή την αλυσίδα που κρατάει αυτή την υπηρεσία, δηλαδή την παροχή αεροπορικών υπηρεσιών. Το safety είναι ένα κομμάτι. Η ασφάλεια που αφορά πολλές φορές καθήκοντα αστυνομικά, καθήκοντα να προβλεφθούν και να αντιμετωπιστούν, να καταστελούν εγκληματικές ενέργειες. Πώς δένουν αυτά τα πράγματα? Πρέπει να πάμε πίσω.
0: Μην το ξεκινάς. Απλώς θύμισε μας ότι αυτό το γεγονός, το συμβάν, τι σου θύμισε, τι σου έφερε στο μυαλό, κάτι που συνέβη πριν από 10 χρόνια. Πες το. Αυτό μόνο και θα συνεχίσουμε μετά τις 8.30.
1: Ήταν 24 Μαρτίου 2015, German Wings. Νίτες κλειδώνει τον κυβερνήτη έξω από το πιλωτήριο και συντρίβει το αεροπλάνο.
0: Και το συντρίβει στις Άλπες.
1: Στις Άλπες. Ναι. Και μάλιστα, αν θέλουμε να είμαστε ακριβέστεροι στην αναδρομή αυτή, που δείχνει τη μεγάλη εικόνα, η οποία πραγματικά είναι η πρόκληση για την οποία αναφέρομαι, 1,5 χρόνο νωρίτερα είχε συμβεί το ίδιο πράγμα. Απλώς είχε συμβεί στην Αφρική, στη Μοζαμβίκη. Και πέρασε απαρατήρητο.
0: Δεν μας ενδιαφέρει η Αφρική, όπως καταλαβαίνεις, η Ευρώπη μας νοιάζει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τα λέμε, τα συνεχίζουμε αμέσως μετά. Καλημέρα. Απλώς για την ιστορία να σας θυμίσω ότι ο κύριος Μιχαλογιαννάκης Πασόκ ξεκίνησε, στη Δημάρ πέρασε, στο ΣΥΡΙΖΑ κατέληξε και από το ΣΥΡΙΖΑ μετά χάθηκε σε κάτι από εδώ και τώρα ξαναγυρίζει πάλι, γι' αυτό λέμε ο γυρολόγος της πολιτικής. Λοιπόν, πρώτου διαλύματος, κυρίες και κύριοι, η τεχνολογία, η προσωπική εξυπηρέτηση. Με τη φύνθεση έχεις και τα δύο. Από την πλατφόρμα istegastico.gr ξεκινάς. Ηλεκτρονικά την αίτησή σου και στη συνέχεια οι πιστοποιημένοι σύμβουλοι είναι δίπλα σου για να απαντήσουν στις απορίες και να παρακολουθούν την πορεία της. Έτσι έχεις ξεκάθαρη εικόνα, λιγότερη γραφειοκρατία και υποστήριξη προσαρμοσμένη στα δικά σου δεδομένα και στις πραγματικές σου ανάγκες. Φύνθεση.gr για περισσότερες πληροφορίες.
2: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο. Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
3: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα istegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
2: istegastiko.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
4: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρύψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac. Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027 τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5η 8 Οκτωβρίου. COA.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αχαρνών προς τα κάτω Πατήσια, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας και στο λιμάνι του Πειραιά από το ύψος του Υπουργείου Ναυτιλίας προς το σταθμό του ΙΣΑΠ και στην πλατεία Υποδαμίας. Χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε μια 85χρονη από μονοκατοικία στο σιδηρόκαστρο Σερών, όπου τα ξημερώματα εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Λαύριο. Ένας 32χρονος από τη Ρουμανία εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του, σπάζοντας με βαριοπούλα το τζάμι και επιτέθηκε στην 32χρονη και στον νυν σύντροφό της, τραυματίσοντας του σοβαρά. Σε διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν δύο ανήλικα παιδιά. Σε ισχύ παραμένει μέχρι το μεσημέρι το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαυρίου λόγω των θηλωδών ανέμων. Αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων καταγράφονται και στο λιμάνι του Πειραιά. Περαιτέρω επιδείνωση του καιρού αναμένεται στην Κρήτη από σήμερα το βράδυ και αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και θυελλώδεις ανέμους. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει σταθερή λίγο πάνω από τα 11 λεπτά και για τον Οκτώβριο την τιμή του σταθερού μπλε τιμολογίου σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά σήμερα στην Αττική, μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Να είσαστε καλά, δυνατοί όλες και όλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή. Ειλικρινά είμαι ευγνώμων. Και ελάτε κύριε Οικονομιχάλη, πάμε παρακαλώ με το ρυθμό που σας διακρίνει.
3: Την καλημέρα μου, το νου σας όσοι είστε στην παραλιακή με σκοπό
2: Όχι,
3: να...
2: Όχι ρε μάλια, το νου σας απλώς.
3: Όχι, το νου σας σκέτο.
2: Εντάξει.
3: Όσοι είστε στην παραλιακή με σκοπό να μπείτε στην Κηφισού, να ανεβείτε την Κηφισού, έγινε 400 μέτρα, 300 μέτρα στην αρχή της Κηφισού, 300 μέτρα μετά έγινε ένα τροχαίο ατύχημα, αριστερή λωρίδα και θα τους βρείτε σταματημένους μπροστά σας. Μην τρέχετε στο σημείο. Το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, παρόλο που δεν έχουμε και πολλά πλοία όπως ξέρεις, είναι ακινητοποιημένο από το Υπουργείο Ναυτιλίας και την Ε2 προς τη Δημητρίου Γούναρη. Έχουμε προβλήματα στη Βάρη Σκοροπίου από τη Βάρη προς τη Σχολή Ευελπίδων, στην άνοδο της Κηφισού από τα Κτέλ προς την γέφυρα Αχαρνών, στην Αττική Οδό βεβαίως προς το αεροδρόμιο, στο Σκαραμαγκά τη Συνήθη κινήσει και λίγο καλύτερη είναι αυτή η στιγμή μάλιστα, κι ας έχουμε ένα τροχαίο στο ύψος του Δαφνιού, και η άνοδος της Κηφισίας θέλει προσοχή από την Κατεχάκη ανεβαίνοντας προς το Ψυχικό. Καλημέρα σας.
4: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
7: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Η κυρία Λίνα Ευδαίμων, την οποία καλημερίζω, καλημέρα σας κυρία μου, με ζητεί, με παρακαλεί και ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί έχω επικοινωνία μαζί της, να αναγγείλω το μεγάλο παζάρι της Πύρνας, κυρίες και κύριοι, Σάββατο 3 Οκτωβρίου αύριο από τις 10 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί ως τις 3 μετά το μεσημέρι, στον κήπο της Πύρνας, Κοκκιναρά 43 στην Κηφισιά. Κυρίες και κύριοι, καλές αγορές για να ενισχύσετε τους σκοπούς της Πύρνας. Γιατρός Μιχάλης Μιχαλογιαννάκης, από του στάρ της περίοδου της προ-ΣΥΡΙΖΑϊκής, προ-ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή στην εποχή που θέριευε το ενδιαφέρον ημών, με ύψιλον, της κοινωνίας, μέρους της κοινωνίας, από ό,τι φαίνεται μεγάλου μέρους της κοινωνίας, που θέριευε το ενδιαφέρον για αυτόν τον επερχόμενο Τσίπρα, ο οποίος με ένα άρθρο και με ένα νόμο θα τάλινε όλα τα ζητήματά μας, μέσα σε αυτόν τον αχταρμά της εποχής, Μιχάλης Μιχαλογιαννάκης κάνει μεγάλο αγώνα, ξεκινήσει από το Πασόκ, φεύγει από το Πασόκ εκεί με τα μνημόνια του πρώτου του Γιώργη, μετά πάει Δημάρ, φεύγει και από τον Κυρφώτη και καταλήγει στο μεγάλο κήπο, στο μεγάλο Μπαχτσέ που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ και παρελάβει. Επί διακυβερνήσεως ο Σεριζανέλ κάνει διάφορα καραγκιοζηλίκια, Καλός άνθρωπος εννοείται, πολιτικά καραγκιοζηλίκια, έτσι δεν το συζητώ. Είναι τρόφιμος, συγγνώμη, εννοώ θαμών, θαμών των καναλιών, εννοείται, γιατί τα κανάλια και του ΚΑΕ συμπεριλαμβανομένου, εννοείται, το έχουμε πει αυτό, όπου γάμος τη χαρά η Βασίλο Πρώτη. Εννοείται ότι πάντα δίνουμε χώρο στα νούμερα, εννοώ στους αυτούς που κάνουν νούμερα, εννοώ σε αυτούς που η AGB, χάρη στη δική σας προτίμηση, είναι στο δελτίο, γιατί εμείς, ξέρετε, δουλεύουμε το δελτίο της AGB. Σας έχω πει, μας μετράτε ένα δευτερόλεπτο, έτσι. Ο γιατρός κάνει σουξέ, εννοείται ότι, όσο πιο παραβομάρα, τόσο πιο δυνατή τηλεθέαση, και οπότε σε εκείνα τα χρόνια θα πει αυτά τα πολύ ωραία που τα βρήκα σήμερα από την στήλη του Νικόλα Ταμπακόπουλου. Ο Νικόλας Ταμπακόπουλος υπογράφει τη στήλη Ανάλγητος, νομίζω από τις καλύτερες στήλες παραπολιτικής σήμερα, με πολύ ωραίες πληροφορίες στο liberal.gr, από όπου ξεκινώ την ανάγνωσή μου. Και θυμίζει ο Νικόλας, και μπράβο του, μια αποθεωτική στιγμή του γιατρού Μιχάλη Μιχαλογιαννάκη, ο οποίος μάλιστα, γιατρός, τώρα λέει θέλει να συστρατευτεί ξανά με το Πασόκ. Αφού έκανε την κυροβολιά, σου λέει ξαναπάμε τώρα, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον. Μπορεί να βγούμε και βουλευτές με 500 ψήφους. Δεν ξέρεις. Δεν ξέρω όμως αν θα το δεχτεί ο Νίκος Ανδουλάκης. Και επειδή χθες είπα μπράβο στον Νίκο Ανδουλάκη, γιατί πίεσε τον Πρωθυπουργό και ο Πρωθυπουργός αντανακλαστικά ευθυγράμμισε και ζυγοστάθμισε την πολιτική του, να υπενθυμίσω μια μεγάλη στιγμή του γιατρού Μιζάλη Μιζελογιαννάκη. Ο οποίος τα λέει στην Άννα Μπουσδούκου, είναι πώς θα βρει λεφτά ο ΣΥΡΙΖΑ στην εποχή που τον έχετε ψηφίσει και έχει σχηματιστεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ από τους διάνοιες της πολιτικής και τους υψηλού πολιτικού επίπεδου πολιτικούς, έτσι δεν είναι, από τον Πάνο Καμένο και με τον Αλέξη Τσίπρα, που είναι και το παιδί και της παράταξης πάνω απ' όλα. Ο Πάνος μας, ο Πανούλης μας, ήταν πάντα παιδί της παράταξης. Όπως λέτε, οι έχοντες βαθιά ψυχή νεοδημοκρατική, που δεν την αναγνωρίζετε τώρα αυτή την ψυχή στο Μητσοτάκη, πάντα θυμόσαστε με ωραίες αναμνήσεις τον Πάνο τον Καμένο, που είναι πάντα παιδί της παρατάξεως. Σε εκείνες ωραίες στιγμές, ο γιατρός Μιχάλης Μιχαλογιαννάκης εξηγεί στην Άννα Μπουσδούκου, που εργαζόταν τότε στον Sky, πώς θα βρει λεφτά ο ΣΥΡΙΖΑ, πώς θα βρει λεφτά η κυβέρνηση για να κάνει, να αντιμετωπίσει αυτούς τους άθλιους τροϊκανούς.
9: Εμείς τώρα καταρχήν θα κάνουμε ένα νοικοκυρεματάκι, το οποίο έπρεπε να έχει αρχίσει.
10: Τι θα νοικοκυρέψετε δηλαδή?
9: Τι νοικοκυρέψαμε? Θα πιάσουμε τις 10.000 οφειλοεταιρείες, πήραμε κόσμο, έχουμε τσιμπήσει κανένα 750 εκατομμύρια σε αυτές. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα πάμε στη λίστα Λαγκάρτ, πάρα πολύ ωραία, ή στη λίστα Νικολούδη. Θα τσιμπήσουμε και από εκεί, θα βάλουμε κάτι στο κανένα 35%. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Δύο. Θα πάμε στη λίστα Λίχνεσταϊν και στα κίνητα του Λονδίνου, και ήδη τα αρχίσαμε. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα πάμε κατευθείαν στις 64.000 που εκκρεμούν στα δικαστήρια, που το γνωρίζετε, τις εκκρεμείς υποθέσεις, και θα τσιμπήσουμε και από εκεί χρήματα. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα κάνουμε και μια άλλη τύπου πολυδιάσταση πολιτική. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Κάθε χρόνο 5 δις μπαμ και κάτω και αγωγός. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Σηκωνόμαστε και πάμε και στην Κίνα και εκεί θα κάνουμε δουλίτσα. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν.
2: Τσίμπα από εδώ, τσίμπα από εκεί, μια δουλίτσα από εδώ, μια δουλίτσα από εκεί. Φασουλάκι, φασουλάκι, γεμίζει το σακουλάκι, να και τα ευρουλίνια και διάφορα τέτοια. Αυτόν τον ψηφίσατε, βέβαια, πρέπει να πω, και μπράβο, εγώ σας συγχαίρω, γιατί έχετε πολύ χιούμορ. Εμείς οι Έλληνες έχουμε χιούμορ. Για να έχουμε χιούμορ είμαστε ευφυείς, γιατί το χιούμορ πάει με την ευφυΐα. Και επίσης έχουμε και λεφτά. Αυτό σας πικραίνει τώρα, το καταλαβαίνω, βγαίνει έξω, γιατί βγαίνω έξω από την όρμα. Για να είμαι στην όρμα πρέπει τώρα να πεινάμε όλοι, κατά 70% να δηλώνουμε πτωχοί, όχι απλώς φτωχοί, αλλά να δηλώνουμε πτωχοί, να μην έχουμε δηλαδή ούτε πεντάρα στην τσέπη μας, να μην έχουμε λεπτά, όπως λέμε, όχι λεφτά, λεπτά. Και να μπορώ για να φτιάξω το κλίμα δηλαδή, έτσι τώρα. Και συνεπώς, γιατί έχουμε χιούμορ? Γιατί προφανώς έχουμε λεφτά, είμαστε ευφυείς, καλοπερνάμε και το ρίχνουμε στην πλάκα. Και γι' αυτό το λόγο το εκφράζουμε και πολιτικά αυτό, και εγώ πρέπει να μας συγχαρώ. Και ειδικότερα, δεν συγχαίρω τον εαυτό μου, όχι, όχι. Εγώ είμαι μάλλον πίσω. Είμαι το τελευταίο στην ουρά. Συγχαίρω εσάς που ψηφίσατε και τον γιατρό Μίσερο Ζανάκη. Δεν την πιάνω την προφορά να με συγχωρείτε την κριτική, να με συγχωρείτε, παρά ότι θα πάω στα Ζωνιανά και μπορεί να κάνω λίγο μάθημα ένα Σαββατοκύριακο. Έχω υποσχεθεί να κάνω το ταξίδι μου στο Σπύρο τον Κάβαλο. Λοιπόν, και τι έλεγα, ναι, επειδή λοιπόν έχετε χιούμορ Και μπράβο, επιλέξατε και Τσίπρα και Καμένο και μεταξύ αυτών και τον γιατρό Μιχαηλογιαννάκη. Τώρα δεν ξέρω αν θα συστρατευτεί μαζί του και ο Νίκος Ανδουλάκης. Γιατί ο γιατρός είπε μπαίνω μπροστά. Τώρα δεν ξέρω αν θα πάει μαζί του και ο Νίκος. Πρόεδρε, με τα δυνατά σου σε παρακαλώ. Λοιπόν, επιστρέφω στην συζήτησή μας με τον Φέδωνα Καραϊωσήφιδη, εκδότη του περιοδικού Πτήση και Διάστημα. Φαντάζομαι σας ψυχαγωγό, έτσι. Πείτε ένα ναι ή ένα όχι. Θέλω να το. Γράψτε το. 6981231003. Στο Twitter. Στο Viber. Συγγνώμη, στο Viber. Και εδώ στην πλατφόρμα 1003 πείτε μου, ψυχαγωγήσετε ή όχι. Γιατί κοπιάζω εδώ χάμω. Λοιπόν. Κύριε Καραϊωσήφιδη, παρακαλώ, συνεχίζουμε τώρα. Τώρα έχουμε άλλο Νταλγκά. Μπαίνουμε στο αεροπλάνο. Είναι κανονικός ο πιλότος ή είναι κανένας βλαμμένος που έχει πάει στον Μουλά το βράδυ και του είπε πάρτους και φουνταρέ τους όλους κάτω.
10: Έτσι. Λοιπόν,
2: άστο.
10: Αναφερόμαστε στο προχθεσινό περιστατικό.
2: Και καλά αυτό, συγγνώμη να το συνεχίσω λίγο. Και καλά αυτό. Θα έχουμε και ταυραντισμένους Ισραηλινούς πολίτες που δεν είναι χαλβάδες σαν και εμάς. Και μπορεί να την πέσουν πάνω και να ξέρουν και να πιλοτάρουν κιόλας. Είναι πώς λέμε, κανένας γιατρός υπάρχει, παρακαλώ. Τώρα θα λέμε, παιδιά, κανένας ρεζέρβα πιλότος υπάρχει στο αεροπλάνο. Ναι.
10: Στην προκειμένη περίπτωση υπήρχαν. Ναι, και γι' αυτό δεν είχαμε τραγωδία. Λοιπόν, στην συντομία, το πλαίσιο στο οποίο εξελίχθηκε το συμβάν με την Fly Dubai πηγαίνει πίσω στην 11η Σεπτεμβρίου. Τι είχε συμβεί στην 11η Σεπτεμβρίου? Γιορτάσαμε, μάλλον θυμηθήκαμε προχθές τα 25 χρόνια. Τότε η απειλή προήλθε από τους επιβάτες. Τρομοκράτες μεταξύ των επιβατών κατάλαβαν τα 4 αεροπλάνα. Ποια ήταν η απάντηση? Θωρακίσαμε τα πιλωτήρια. Και μέσα στα πιλωτήρια, στους ανθρώπους που εμπιστευόμαστε τη ζωή μας, τους δώσαμε απόλυτο ασφαλές περιβάλλον όπως πιστεύαμε. Πού κλονίστηκε η εμπιστοσύνη? 14 χρόνια αργότερα ήταν αυτό που ανέφερα προηγουμένως. Η πτήση German Wings ξεκίνησε από την Βαρκελόνη και δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό της, γιατί ο διαταραγμένος, όπως πιστεύουμε, συγκυβερνήτης Ανδρέας Λούμπιτς κρύβωσε τον κυβερνήτη όταν ο άνθρωπος πήγε στην τουαλέτα έξω από το πιλωτήριο και στη συνέχεια έριξε το αεροπλάνο στις Άλπεις. 150 ψυχές δεν κατάλαβαν ποτέ πρακτικά τι συνέβη. Τώρα έχουμε την... η απάντηση τότε ήταν εντατικοποίηση των ελέγχων της αξιολόγησης των πληρωμάτων του πιλωτηρίου. Δουλεύει? Όπως αποδεικνύεται από το προχθεσινό συμβάν, μάλλον κλιμακώνεται η απειλή και η πρόκληση. Διότι μέσα στον απομονωμένο και προστατευμένο από εξωτερική παρέμβαση του χώρου του πιλωτηρίου, τον οποίο εμείς δημιουργήσαμε, αποδεικνύεται ότι το ένα μέρος του πληρώματος μπορεί τελικά να εξουδετερώσει τον άλλον. Μικρή λεπτομέρεια εδώ πέρα θα ακουστεί σήμερα πολύ στις ειδήσεις. Το πιθανότερο είναι ότι ο συγκυβερνήτης αυτός από το Ομάν τραυμάτισε τον κυβερνήτη με ένα τσεκούρι το οποίο υπάρχει μέσα στο πλωτήριο. Για ποιο λόγο? Είναι ένα, όπως έχουμε διάφορα εργαλεία για διαφυγή σε περίπτωση συντριβής, μέσα στο πλωτήριο υπάρχει ένα τσεκούρι το οποίο είναι προσβάσιμο και από τον κυβερνήτη και από τον συγκυβερνήτη και να μπορούν να διαφύγουν, να σπάσουν παράθυρα, να ανοίξουν πόρτα, και το οποίο, επειδή εμπιστευόμαστε το πλαίσιο που υπάρχει μέσα στο πλωτήριο, το έχουμε εκεί πέρα.
2: Σε πρώτη φάση πάντως εγώ βλέπω ότι πρέπει να υπάρχουν δύο θέσεις ανθρώπων οι οποίοι ειδικεύονται στο να μπορούν, δηλαδή ενώ εκπαιδευμένων ανθρώπων φύλαξης, ασφάλειας, σε κάθε πτήση τώρα. Εκεί τα πάμε στο τέλος.
10: Όχι, αυτό υπάρχει ήδη.
2: Μάλιστα.
10: Μετά την 11η Σεπτεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες εντατικοποιήθηκε το πλαίσιο ασφαλείας των Sky Marshals. Αυτή τι ήτανε? Ένοπλοι αστυνομικοί οι οποίοι μπαίνανε σε κάθε πτήση. Οι Ισραηλινοί 20 χρόνια νωρίτερα, αποτέλεσμα κάποιων αεροπειρατιών που είχαν γίνει, έχουν μόνιμα προσωπικό ασφαλείας μέσα στα αεροπλάνα, και τα οποία πιστεύουμε ότι έχουν και γνώσεις να προσγειώσουν ένα αεροπλάνο σε περίπτωση που χρειαστεί. Άρα έχουμε μια τεράστια πρόκληση. Και ολοκληρώνω με την εξής. Με το εξής σημείο. Πόσο συχνά συμβαίνει αυτό το πράγμα? Εμείς έχουμε 3 παραδείγματα, υπάρχουν και άλλα. Εγώ ασχολούμαι αρκετά χρόνια με τη διερεύνηση αεροπορικών περιστατικών. Υπάρχουν καμιά δεκαπενταριά συμβάντα, συντριβές, όπου επειδή δεν μπορούμε να βρούμε το λόγο, είτε μηχανολογικά, είτε με άλλες συνθήκες, ο κυρίαρχος παράγοντας, ο ανθρώπινος, δηλαδή ότι τελικά μπορεί να το έριξε το πλήρωμα ή ένα μέλος του πληρώματος του αεροπλάνου, εξακολουθεί να είναι εκεί και να μην μπορούμε να κλείσουμε τη διερεύνηση για όλα αυτά τα συμβάντα που έχουν υπάρξει. Άρα υπάρχει μια τεράστια πρόκληση που πρέπει να απαντηθεί από τη βιομηχανία παροχής αεροπορικών υπηρεσιών. Μεγάλη εικόνα, ευτυχώς δεν θρηνήσαμε θύματα, αλλά το πότε θα συμβεί το επόμενο σήμερα δεν μπορεί να δοθεί εύκολη απάντηση.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να συζητήσουμε σε μια άλλη μας συνάντηση αν έχουν διερευνηθεί η πτώση του στρατιωτικού αεροσκάφους στην εκδήλωση του Σεπτεμβρίου.
10: Για το Phantom.
2: Για το πώς
10: κατέπεσε. Για το Phantom που συνετρίβει δυστυχώς στο Athens Fly Week. Ναι, βέβαια.
2: Μπράβο στην εβδομάδα και στην εβδομάδα του των πτήσεων. Ναι, και αν υπάρχει κάτι με το ελικόπτερο το πυροσβεστικό το καλοκαίρι.
10: Με τα ελικόπτερα. Δύο συνετρίβησαν.
2: Ναι, με τα ελικόπτερα. Σωστά.
10: Λοιπόν, ευχαριστώ
2: και εγώ.
10: Θα επανέλθω.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Καλημέρα.
2: Ευχαριστώ. Ο Φέδων Καραϊωσήφιδης του περιοδικού Πτήση και Διάστημα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μήνυματά σας. Θα πάρω όμως εκείνο που ξεχωρίζει να με συγχωρείτε. Ευχαριστώ όλους και όλες. Δεν θα μπορέσω να διαβάσω τα ονόματά σας. Δεν προλαβαίνω τώρα, γιατί έχουμε πλήθος φίλων που θα παρελάσουν από την εκπομπή σήμερα. Μου στέλνει λοιπόν μια φίλη, ούτε το μικρό της δεν θα πω, παρότι η κυρία και υπογράφει μέσω Viber και διαβάζω και το επώνυμο και το μέλλον. Δεν θα πω ούτε το μικρό της όνομα, γιατί το σέβομαι για τη λεβεντιά της. Μου λέει: καλημέρα κύριε Άρη, δεν μπορώ να αρνηθώ ότι τους ψήφισα. Κάπως βγήκαν τότε. Πολύ σωστά, αγαπητή μου κυρία. Μου λέει, συνεχίζει, σήμερα ευτυχώς μπορώ και γελάω με την τότε μαλακία μου, ακούγοντάς σας. Εκείνη τα γράφει, δεν τα λέω εγώ. Εγώ δεν δυσκολεύομαι να διαβάσω τη λέξη βέβαια έτσι, αλλά το γράφει η ίδια. Γενικά, όταν γελάτε σε εκπομπές σας, πολύ το διασκεδάζω. Ευχαριστώ πολύ, κυρία μου, να είσαστε καλά. Μου λέει, όχι απλώς δεν μου. Ένας άλλος φίλος λέει, όχι απλώς δεν την ημέρα μου. Μου φτιάξες το μήνα ολόκληρο. Να, ποιος είναι, όχι. Ο φίλος, ο κύριος Γαρένιος. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ αγαπητή μου, να είσαστε καλά. Αλλά έχω και μια παρατήρηση από έναν φίλο, ο οποίος, τον κύριο Αντώνη Κοντοράβδη. Μου λέει, ενώ κάνεις ωραία εκπομπή, ξεφεύγεις και αδικείς τον εαυτό σου. Θα ήθελα να μου πείτε, τώρα ας πούμε, συγκεκριμένη περίπτωση, αν ξέφυγα, πού ξέφυγα και περιμένω. Αλλά στο πρωτοσάλτα.gr σας παρακαλώ, γιατί τώρα σας έχω πει ότι όταν βγαίνω από τον Ρεδοθάλαμο, τα αφήνω πίσω μου τα μηνύματα και στο 1003 και στο Viber, ενώ αντιθέτως όσες επιστολές μου στέλνετε στο πρωτοσάλτα.gr, τις παίρνω μαζί μου και τις διαβάζω στο σπίτι. Γι' αυτό σας λέω τα θέματά σας στην ηλεκτρονική μου διεύθυνση. Τα άλλα αυτά τα δύο, Viber και 1003, το έχουμε για χαβαλέ, για να κάνουμε την πλάκα μας εδώ τώρα. Φαντάζομαι κάποια στιγμή θα καταφέρω να σας πείσω για αυτό το πράγμα, ότι διαβάζω τα mail σας. Φαντάζομαι. Λοιπόν, και τι άλλο έχω να κάνω. Α, ναι, και ένας άλλος φίλος πολύ σωστά μου λέει, βρε Άρη, δεν τον λένε Μιχάλη, Γιάννη τον λένε. Έχετε δίκιο, κάνω λάθος από το πρωί, δεν τον λένε Μιζάλη. Τον λένε Γιαννάκης Μιζελοζανάκης. Λοιπόν, διάλειμμα εδώ, μισό λεπτό. Και θα μπω με μια επιστολή σε λίγο. Εξαιρετική, από μια κυρία εκπαιδευτικό. Δήμητρα, ζεστάθηκα πάλι. 23. Λοιπόν, πάμε. Σε περιβάλλον πρώτου διαλύματος. Αν σκέφτεσαι στεγαστικό δάνειο, δεν χρειάζεται να μπλέξεις με αμέτρητα ραντεβού, διαφορετικές πληροφορίες και περίπλοκες διαδικασίες με επισκέψεις σε τράπεζες. Στην πλατφόρμα ή στεγαστικό της Φίντεσης, συμπληρώνεις τα βασικά στοιχεία σου. Βλέπεις λύσεις από τις μεγαλύτερες τράπεζες και διαλέγεις εκείνες που ταιριάζουν στο οικονομικό σου προφίλ. Το πρώτο βήμα γίνεται ψηφιακά, με ξεκάθαρη ενημέρωση και παράλληλα προσωπική καθοδήγηση από πιστοποιημένους συμβούλους στεγαστικών δανείων. Φίντεσης.gr.
11: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
12: Μπράβο, Γιάννη.
11: Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
12: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα istegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
11: istegastiko.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
13: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με ισχύ 170 ύπων. Αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
15: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
14: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
15: Α, είπα κι εγώ.
16: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
17: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
18: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
17: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
19: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
20: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
21: Πολτρόνες σοφά, σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
22: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
23: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
24: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: I've heard people say that too much of anything is not good for you.
2: Η μνήμη του φίλου μας Σταύρου Ντελέκου, όταν άκουγε Barry White, έλειωνε. Και Δημήτρη Μητροπάνο στα ελληνικά. Το άλλο ήταν στα ξένα που λέγαμε κάποτε. Τι ακούς ξένα?
25: Like
2: τι μιλάει αυτός ξένα? Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να σας διαβάσω μια επιστολή που έλαβα από μια κυρία η οποία δουλεύει στα ξένα, είναι δικιά μας όμως, είναι εκπαιδευτικός. Παρότι μου δίνει την άδεια να διαβάσω το ονοματεπώνυμό της, δεν θα το κάνω, γιατί θα την φιλοξενήσω στο στούντιο, οπότε θέλω να μας το πει εκείνη όταν θέλει. Ίσως λέω, μήπως εν θερμό και ενθουσιασμό με ωμέγα έγραψε, μπορείτε να πείτε το όνομά μου δημοσίως, αλλά εγώ θα το κρατήσω γιατί βάζει μέσα προσωπικά δεδομένα και δεν θέλω να είμαι φορέας κοινοποίησης προσωπικών δεδομένων. Τάδε, καλημέρα κύριε Πορτοσάλτε. Είμαι εκπαιδευτικός σε δημόσιο σχολείο της Γερμανίας. Δεν υπάρχει ένα σύστημα αυτή τη στιγμή στη Γερμανία που να λειτουργεί. Άνω κάτω τελεία. Υγεία, παιδεία, οικονομία, τράπεζες, όλα καταραίουν όπως το σπίτι από κάρτες. Σας ακούω καθημερινά στο δρόμο προς την εργασία μου και ανοίγει η καρδιά μου. Τα αποτελέσματα της PISA ήταν από καρδιωτικά έως χείριστα. Επίσης να επισημάνω προς αποφυγή της παραπληροφόρησης που κυριαρχεί στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, άνω κάτω τελεία. Ο διαγωνισμός PISA λαμβάνει χώρα στην τρίτη δημοτικού σε όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της χώρας ταυτοχρόνως. Επομένως έχουμε καθαρά αποτελέσματα. Τα δύο από τα τρία παιδιά μου είναι εδώ και 5 χρόνια σε ιδιωτικό γυμνάσιο μετά από μπούλινγκ του πρωτότοκου γιού μας επί τετραετίας με αποτέλεσμα να χάσει το απολυτήριο του λυκείου. Αυτή τη στιγμή που σας γράφω βρίσκομαι αντιμέτωπη με μπούλινγκ από ακροδεξιούς γονείς ενός μαθητή μου. Αν μπω σε λεπτομέρειες θα φρίξετε. Με εκτίμηση και απεριόριστο σεβασμό, τάδε τάδε, καθηγήτρια μέσα εκπαίδευσης με αριθμό τηλεφώνου. Φυσικά και μπορείτε να δώσετε δημόσια το ονοματεπώνυμό μου. Δεύτερο ιστερόγραφο, από σήμερα το βράδυ και μέχρι τις 15 Οκτώβρη θα βρίσκομαι, διαβάζω την ορθογραφή όπως μου την, δηλαδή διαβάζω τις λέξεις όπως ακριβώς τις γράφει η κυρία. Από σήμερα το βράδυ και μέχρι τις 15 Οκτώβρη θα βρίσκομαι στην Ελλάδα και θα χαιρόμουν ιδιαίτερα να επισκεφτώ την εκπομπή σας. Επειδή θα την καλέσω την κυρία να έρθει να μας πει εκείνη αν επιθυμεί το ονοματεπώνυμό της, εγώ οφείλω τώρα να το κρατήσω παρότι το έχω εδώ και τον αριθμό τηλεφώνου και όλα αυτά. Ήρθε στο Viber αυτό, στο 698-123-1003. Κάνω διάλειμμα εδώ κυρίες και κύριοι, γιατί αμέσως μετά θα είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών, ο κύριος Ρόμπαπας, για μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα επί της οικονομίας που έκανε το ΚΕΦΗΜ και οφείλουμε να την ακούσουμε, διότι το ΚΕΦΗΜ κάνει φιλελεύθερη αντιπολίτευση στην κυβέρνηση και να με συγχωρείτε, την ακούω πολύ πιο σοβαρά από ότι την σοσιαλδημοκρατική κριτική στην κυβέρνηση. Το φιλελεύθερος που κάνει κριτική στην κυβέρνηση, θα το είδετε τώρα, εκτός και αν έχετε διαβάσει η Καθημερινή τις προηγούμενες ημέρες, ο κ. Ρόμπαπας έχει αρθογραφήσει προχθές την Καθημερινή, τώρα θα μας τα πει και δημοσίως. Κάνει κριτική, επαναλαμβάνω, από την φιλελεύθερη σκοπιά στον Πρωθυπουργό και στην κυβέρνησή του, μαζί με τον Νίκο Φιλιππίδη. Διάλειμμα εδώ, δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε πολύ γρήγορα. Καλή σας ημέρα.
0: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
1: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
26: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
27: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
28: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
26: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
6: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
8: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
9: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
8: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
9: Φυσικά, BioClima.
10: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
2: Η ώρα είναι 9 και 2 πρώτα λεπτά.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στο λιμάνι του Πειραιά από το ύψος του Υπουργείου Ναυτιλίας προς το σταθμό του ΙΣΑΠ και στην πλατεία Υποδαμίας. Μεγάλα προβλήματα καταγράφονται επίσης και στην άνοδο του λεωφόρου Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στις λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών προς το σημείο συνάντησής τους στο Σκαραμαγκά, στην Κατεχάκη και στην κάθοδο της Μεσογείου, στο ύψος Αγίας Παρασκευής και του Χολαργού. 4 μαθητές 17 ετών από ιδιωτικό εκπαιδευτήριο στην Θεσσαλονίκη, οι οποίοι βρίσκονται σε καταφύγιο στον Όλυμπο, παρουσίασαν συμπτώματα δηλητηρίασης. Τους παρέλαβε ελικόπτερο της πολιτικής προστασίας προκειμένου να τους μεταφέρει στο νοσοκομείο Κατερίνης. Αιματηρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Λαύριο. Ένας 32χρονος Ρουμάνος εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του, σπάζοντας με βαριοπούλα το τζάμι και επιτέθηκε με μαχαίρι στην 32χρονη και στον νυν σύντροφό της, τραυματίζοντας τη σοβαρά. Οι δύο τραυματίες διακομίστησαν στο Ασκληπείο Βούλες, ενώ συνέχεια η 32χρονη, λόγω της σοβαρότητας κατάστασής της, μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού στο σπίτι βρίσκονταν και δύο ανήλικα αγόρια της 32χρονης και του δράστη, ο οποίος μετά το περιστατικό μετέβη αυτοβούλο στο αστυνομικό τμήμα και παραδόθηκε. Σημειώνεται ότι από τις 27 Νοεμβρίου του 2025 έως σήμερα η 32χρονη είχε καταγγείλει 5 φορές τον πρώην σύντροφό της στο αστυνομικό τμήμα Λαυριωτικής για ενδοοικογενειακή απειλή, παραβίαση υποχρέωσης διατροφής και παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Στο κινητό της 32χρονης είχε εγκατασταθεί και το panic button και της είχε προταθεί από την αστυνομία να μεταβερθεί σε δομή, ωστόσο είχε αρνηθεί. Χωρίς αισθήσεις της, ανεσύρθηκε μια 85χρονη από μονοκατοικία στο σιδηρόκαστρο Σερών, όπου τα ξημερώματα εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Η πυροσβεστική ενημερώθηκε για την φωτιά περίπου 4.30 τα ξημερώματα. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν μέσα στη μονοκατοικία την 85χρονη και την ανέσυραν χωρίς αισθήσεις της. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό 50χρονου δημοτικού υπαλλήλου στην περιοχή της Καρκαλού στην Γορτινία, τα έχνη του οποίου χάθηκαν εχθές κατά τη διάρκεια της εργασίας του στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας απομακρύνθηκε από το όχημα και εισήλθε σε δασική έκταση χωρίς να επιστρέψει. Σε ισχύ παραμένει ως το μεσημέρι το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαυρίου, ενώ αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων καταγράφονται και στο λιμάνι του Πειραιά λόγω των θυελλωδών ανέμων. Ειδικότερα από τον Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθούν τα 4 πρωινά δρομολόγια, ενώ η κατάσταση αναμένεται να επανεκτιμηθεί μετά τις 10 το πρωί. Για τον Αργοσαρονικό, τα δρομολόγια εκτελούνται με συμβατικά πλοία, ωστόσο δεν πραγματοποιούνται όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει σταθερή λίγο πάνω από τα 11 λεπτά και για τον μήνα Οκτώβριο την τιμή του σταθερού μπλε τιμολογίου σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Το πράσινο τιμολόγιο αυξάνεται κατά 7% και διαμορφώνεται σχεδόν στα 16 λεπτά από 15 το Σεπτέμβριο. Παρατείνεται για έναν μήνα η παρουσία των υλικών Patriot στην Σαουδική Αραβία με την απόφαση του Κισαία, όπως ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Άμυνας. Αιτία η όξυνση της έντασης στη Μέση Ανατολή και η επιθέση των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης στο πετρελογωγό Ανατολής Δύσης. Εν τω μεταξύ, η στρατιωτική συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε και κατέστρεψε 4 drones και με 2 βαλιστικούς πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από τις αντάρτες Χούθη της Ιεμένης σε περιοχές της Σαουδικής Αραβίας. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Ελλάδα και η Ολλανδία αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 2-2 στην κατάμεστη Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του Nation League. Η εθνική μας ομάδα παραμένει πρώτη στον όμιλό της. Για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός στήθηκε με 96-94 από την Βίρτους στην Πολώνια στην εκπνοή του αγώνα.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ακολουθεί το βιβλίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά και νότια 8, Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά-Εύβοια, στην Ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από αργά το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Το Σάββατο στα δυτικά και βόρεια γενικά έθριος καιρός, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα πιθανόν και στα Δωδεκάνησα. Οι βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Κυριακή, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ολοκληρώνω το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
7: Όσοι οδηγοί βρίσκονται ή προτίθεται να βρεθούν στη λεωφόρο Κατεχάκη με σκοπό να πάνε προς την περιφερειακή Ημιτού, μετά την Κεσαριανή να γνωρίζουν πως θα ακινητοποιηθούν και μέχρι τα διόδια που τους βάζουν στην περιφερειακή Ημιτού. Ανεβαίνοντας τη λεωφόρο Κηφισού έχουμε καθυστερήσεις από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Φιλαδέλφια, στην Πειραιώς προς την Αθήνα στο τελευταίο της χιλιόμετρο, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στον Σκαραμαγκά βεβαίως, στην Καποδιστρίου προς το Χαλάνδρι και τέλος στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο με μειωμένο μποτιλιάρισμα μεν, από τη λεωφόρο Δημοκρατίας προς τη λεωφόρο Ηρακλείου, αλλά με σημαντική καθυστέρηση.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Εύχομαι πάνω απ' όλα υγεία, να είμαστε καλά, να ανταπεξέλθουμε και σήμερα στα καθήκοντά μας και να απολαύσουμε το Σαββατοκύριακο που ανοίγεται μπροστά μας και το και οι βροχές, σε πάση περιπτώσει, να μην έχουν καταστροφικό αποτέλεσμα όπως συνέβη με την περίπτωση αυτή του ηλικίας 80 ετών συμπατριώτη μας, συμπολίτη μας, κτηνοτρόφου κάτω στην Κρήτη. Στα θλιβερά εννοείται. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι, αφού σας υποδεχτώ όλους και όλες από την Ελλάδα και το εξωτερικό άλλη μια φορά. Τώρα θα φιλοξενήσουμε, φίλες και φίλοι, τον κύριο Νίκο Ρομπαπά. Είναι ο επικεφαλής του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών, σε συνδυασμό του ΚΕΦΗΜ, σε συνδυασμό με τον Νίκο Φιλιππίδη, γιατί το ΚΕΦΗΜ κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη και εργασία και, επί της ουσίας είναι η κριτική ματιά προς την πολιτική, την οικονομική της κυβερνήσεως. Δηλαδή επί της ουσίας είναι κριτική, δεν είναι όμως αυτή που λέμε η σοσιαλδημοκρατικού χαρακτήρα κριτική. Λοιπόν, δεν ξέρω πόσες και πόσοι παρακολουθείτε το ΚΕΦΗΜ. Είναι εδώ όμως ένας καλός τηλεοβάτης ενός δημόσιου διαλόγου. Βέβαια ο δημόσιος διάλογος δεν γίνεται πάνω στα επιχειρήματα του ΚΕΦΗΜ, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Ξεκινώ με τρία ηχητικά, παρακαλώ πολύ, πρωτού καλημερίσω τους προσκεκλημένους μας. Το πρώτο ηχητικό είναι ο Πρωθυπουργός.
9: Απέστειλα στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κοινοποίησα μάλιστα και στον πρόεδρο του Eurogroup, μία επιστολή με την οποία ζητώ να εξετάσουμε επιλογές ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν μία πρόσθετη έκτακτη ευελιξία εν μέσω της παρούσας κρίσης. Είναι ώρα για κοινές και τολμηρές κινήσεις για τον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας.
8: Του Νίκου Ανδουλάκη αυτά του φαίνονται, τι να σου πω έτσι, δεν θέλω να βάλω τώρα άλλη λέξη να μην παρεξηγηθούμε, θέλει κάτι πιο στιβαρό εν πάση περιπτώσει ο Νίκος.
10: Το διαζύγιο που έχετε πάρει από την κοινωνία είναι οριστικό. Αυτά λοιπόν που λέμε δεν είναι λαϊκισμός. Είναι η νομοθετική αποτύπωση της αγωνίας και των προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας.
11: Τι μου θυμίζουν οι τόσες αναπάντητες επιστολές του Πρωθυπουργού προς την κυρία Φοντερ Λάιεν, το τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη, «Τα γαλάζια σου γράμματα», που καταλήγει όμως «Μια ζωή περιμένω, μα δεν γίνονται θαύματα».
8: Τώρα βέβαια ο Νίκος Ανδουλάκης, αν ήθελε να μπει στη χωρία των σοβαρών για να τον κοιτάξουν και να τον ψηφίσουν μεθαύριο, λέμε, σε μια ενδεχόμενη πιθανότητα, θα ήταν να υπενθυμίσει πως επιστολές του Πρωθυπουργού λειτουργήσαν σε ό,τι αφορά στο να βρεθεί δημοσιονομικός χώρος, να μην μετρούν κάποιες δαπάνες στα έξοδα κτλ. Δηλαδή έχει λειτουργήσει το θέμα των επιστολών. Βέβαια, γεγονός είναι ότι ο Νίκος Ανδουλάκης θέλει κάτι άλλο, δηλαδή να πας να πιάσεις κάτω την Φοντερ Λάιεν, την κοπανάς, για να κάνεις μια σοσιαλδημοκρατική διακυβέρνηση, ας πούμε. Αυτά τώρα με τις επιστολές του φαίνονται κάπως. Είναι ελιποβαρή, να τα πω έτσι. Μην βάλω άλλη λέξη και παρεξηγηθούμε. Έρχεται και ο υποβαρύνα, να τα πω έτσι. Μην βάλω άλλη λέξη.

0: Πολύ ωραία. Κύριε Ρόμπαπα, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Ο κύριος Νίκος Ρόμπαπας του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών. Κύριε Φιλιππίδη, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ο κύριος Φιλιππίδης του Sky και της Καθημερινής. Λοιπόν, κύριε Ρόμπαπα, ορίστε παρακαλώ οι παρατηρήσεις σας. Τι ωραία που τα γράψατε προχθές στο άρθρο σας στην Καθημερινή. Αν μπορείτε τώρα αυτό να το κάνετε και προφορικό λόγο. Ορίστε παρακαλώ.
1: Ωραία. Καταρχάς να ξεκινήσω λέγοντας ότι στη χώρα μας το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι οι χαμηλές επενδύσεις, οι οποίες οδηγούν στη συνέχεια σε χαμηλή παραγωγικότητα και στο τέλος σε χαμηλούς μισθούς. Και συνεπώς όταν έχουμε μια αύξηση τιμών, το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο και συνεπώς προσπαθούμε να διαχειριστούμε την αύξηση των καυσίμων, για παράδειγμα, με μέτρα τα οποία είναι περιορισμένα και δεν κοιτάμε το πραγματικό πρόβλημα. Τώρα, όσον αφορά την μελέτη μας, εμείς κοιτάξαμε την αλλαγή της δομής της ελληνικής οικονομίας από το 2009 έως σήμερα. Και τα συμπεράσματα είναι πολύ ενδιαφέροντα, γιατί κάθε φορά που κοιτάγαμε τα δεδομένα βγάζαμε και διαφορετικό συμπέρασμα. Αν δει λοιπόν κάποιος την οικονομία σε επίπεδο πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα, δηλαδή αγροτικής παραγωγής, βιομηχανίας και υπηρεσιών, διαπιστώνει ότι δεν έχει αλλάξει περίπου τίποτα. Κάθε τομέας έχει ανεποκατεβαίνει μια μονάδα και συνεπώς στην επιφάνεια δεν αλλάζει τίποτα. Αν ψάξει λίγο βαθύτερα και σκεφτεί να δει τους εξαγωγικούς τομείς και το κομμάτι της οικονομίας που απευθύνεται στην ελληνική αγορά, βλέπει ότι υπάρχει μια σημαντική αλλαγή, με τον εξαγωγικό τομέα να έχει αυξηθεί κατά 5% και την εσωτερική αγορά να έχει συρροκνωθεί 8%. Η διαφορά των 3% είναι ουσιαστικά επιπλέον φορολογία. Και αν κοιτάξει ένα βήμα παραπέρα, βλέπει ότι αυτή η αλλαγή κυρίως οφείλεται στο γεγονός ότι οι εξαγωγικοί τομείς είδανε τις τιμές τους να αυξάνονται περισσότερο από ό,τι της εσωτερικής αγοράς. Ενώ η παραγωγή συνολικά για την οικονομία παραμένει 10% χαμηλότερη από ό,τι ήταν το 2009. Άρα κάποιος μπορεί να δει τα επιπέρους επίπεδα και να βγάλει λίγο διαφορετικά συμπεράσματα. Για μένα είναι το βασικό, είναι αυτό που είπα στην αρχή, μας λείπουν επενδύσεις, μας λείπει παραγωγικότητα, ώστε η αλλαγή που έχει γίνει, γιατί έχουμε στραφεί τον εξαγωγικό τομέα πολύ περισσότερο από το 2009, να είναι πολύ πιο σωστική.
0: Τότε Νίκο, πώς παράγονται αυτά τα αποτελέσματα που μας δίνει η κυβέρνηση, αν δεχτούμε τις παρατηρήσεις του κυρίου Ρόμπαπα?
2: Εντάξει, υπάρχει μια περιγράφη, πρώτα απ' όλα και στη μελέτη του ΚΕΦΗΝ περιγράφεται μια αλλαγή, την οποία τη βλέπουμε, ότι έχουν κατευθυνθεί πάρα πολλές εταιρείες προς τις εξαγωγές. Δηλαδή έχουμε δημιουργήσει μια μεγαλύτερη βάση διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών, το οποίο ήταν και το ζητούμενο. Αυτό προφανώς το προκάλεσε η κρίση, δηλαδή επειδή δεν υπήρχε ζήτηση στην ελληνική αγορά, αναγκάστηκαν εταιρείες οι οποίες συνήθως όταν πωλούν στην Ελλάδα παρατηρούνται και άλλα φαινόμενα, όπως για παράδειγμα παρατηρούνταν ειδικά εκείνες οι δεκαετίες έλλειπη φορολογικά στοιχεία, διαφορετικές τιμές, αναγκάστηκαν να σοβαρευτούν και να δημιουργήσουν δίκτυα στο εξωτερικό, τα οποία ακόμα έχουν παραμείνει. Αυτό που νομίζω ότι ενδεχομένως αναζητούμε κάθε φορά είναι αν η μετατόπιση προς υπηρεσίες, γιατί εγώ θα τις χώριζα, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη του κυρίου Ρόμπαπα, σε καλές και κακές υπηρεσίες. Δηλαδή, είχαμε συνηθίσει δεκαετία του 2000 να έχουμε μαζική στροφή προς υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα την εστίαση, όπως για παράδειγμα τον τουρισμό και το ευρύτερο προϊόν του τουρισμού.

0: Προσπαθώ να ζητήσω αν σε αυτό το διάστημα των 15-16 ετών και μετά και παραπάνω, αν έχει δημιουργηθεί μία ενίσχυση, για παράδειγμα, των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Αν έχουν ενισχυθεί, για παράδειγμα, οι εταιρείες της νέας τεχνολογίας. Αν δηλαδή έχουμε πάει, γιατί όταν μιλάμε για παραγωγικό μοντέλο, οι περισσότεροι εδώ στην Ελλάδα ακόμα συζητάνε ότι ξαφνικά θα γεμίσουμε φουγάρα. Δεν πρόκειται να συμβεί αυτό προφανώς. Δεν ανεχόμαστε ούτε καν μία έλικα από ένα αιωλικό. Δεν θα ανεχθούμε φουγάρα στην γύρω περιοχή μας. Αλλά τουλάχιστον πάμε σε αυτές τις εταιρείες της νέας τεχνολογίας, των νέων χρηματοπιστωτικών αγορών, των νέων προϊόντων, εκεί που βρίσκεται, για παράδειγμα, η Ιρλανδία ή άλλες χώρες.
1: Κύριε Ρόμπαπα.
2: Θα συμφωνήσω απόλυτα και η απάντηση είναι ότι σε ένα ποσοστό ναι, κινούμαστε σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι εντυπωσιακό ότι οι δύο τομείς που έχουν δει πραγματική αύξηση της παραγωγής, ο ένας είναι μεταποίηση, παραδοσιακός τομέας, ας το πούμε, βιομηχανία, ο άλλος είναι η πληροφορική. Επομένως έχουμε σταδιακά την οικονομία να στρέφεται σε τέτοιους τομείς και επίσης ακόμα και σε όχι τόσο παραγωγικούς τομείς. Αν δούμε για παράδειγμα ο τουρισμός ανεβαίνει, το εμπόριο μειώνεται. Άρα έχουμε, ο τουρισμός είναι ένας εξαγωγικός τομέας, εξάγουμε ουσιαστικά υπηρεσίες που τις αγοράζουν οι ξένοι στη χώρα μας. Άρα ακόμα και αυτό που δεν είναι τεχνολογία εχμής προφανώς έχει πολύ μεγάλη σημασία.
1: Προτάσεις σας, κύριε Ρόμπαπα, σε 2-3 σημεία παρακαλώ.
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι στο γενικό πλαίσιο η έκθεση Πισαρίδη έχει χαράξει ένα δρόμο για το τι πρέπει να κάνουμε και η απλή απάντηση, η σύντομη, είναι ότι πρέπει να την υλοποιήσουμε πολύ πιο γρήγορα και πρέπει να συμφωνήσουμε και ως κοινωνία. Δεν αρκεί μόνο η κυβέρνηση να προσπαθεί, πρέπει να αποφασίσουμε ως κοινωνία ότι θέλουμε περισσότερες επενδύσεις και δεν βρίσκουμε ένα λόγο να αντιδρούμε σε κάθε τι που γίνεται.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Ορίστε, Νίκο, βεβαίως.
0: Απλώς επειδή μιλάμε για επενδύσεις, το ερώτημα είναι, επειδή η έκθεση Πισαρίδη είχε συγκεκριμένα εργαλεία και η κυβέρνηση την ασπάστηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα, αν από αυτό πήραμε κάτι, αν λειτουργήσε κάτι.
1: Τι λέτε, κύριε Ρόμπαπα?
2: Πιστεύω ότι λειτουργήσε. Πολλά πράγματα θέλουν χρόνο και για να υλοποιηθούν και όταν υλοποιηθούν χρειάζεται χρόνος για να δούμε το αποτέλεσμα. Εγώ θεωρώ προσωπικά ότι έχουν γίνει πολλά πράγματα τα οποία είναι ακόμα κάτω από την επιφάνεια και θα συνεχίσουμε να βλέπουμε τα αποτελέσματά τους στο μέλλον. Παρ' όλα αυτά θα ξαναπώ ότι έχουμε χάσει πολύτιμο χρόνο και δεν είναι δεδομένο ότι ως κοινωνία έχουμε αποφασίσει ότι πρέπει να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Για παράδειγμα, η κριτική που γίνεται στην έκθεση Πισαρίδη από συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους είναι, νομίζω, ιδιαίτερα άδικη.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ρόμπαπα. Νίκο, μείνε λίγο, σε παρακαλώ. Καλημέρα σας, κύριε Ρόμπαπα.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Ο πρόεδρος του ΚΕΦΗΜ, Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών. Νίκο, στην παρέα εκείνων που μας λένε έως και αντικοινωνικούς, γιατί δεν κατανοούμε και δεν συμμεριζόμαστε, όπως το 95% της ελληνικής δημοσιογραφίας, για μην πω παραπάνω, όλους εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι, βρε παιδί μου, δεν μπορούν να πληρώσουν και συσσωρεύουν χρέη, στην παρέα αυτή την ολιγομελή όπως είμαστε, προσθέθηκε σήμερα, και το λέω με μεγάλη χαρά, ο Δημήτρης Καμπουράκης. Το άρθρο του στο liberal.gr είναι καταπληκτικό.
0: Το ψωμί, Το ψωμί. Το άρθρο. Ο τίτλος, νομίζω, σήμερα.
1: Νομίζω, κάτσε μισό λεπτό να πάω. Ο τίτλος του άρθρου, ζητώ συγγνώμη, τρέχω αμέσως, είναι το «Κάντε τις δόσεις 240 ή 480. Το ψωμί ήταν χθες.
0: Ναι,
1: μπήκε και αυτό στην παρέα μας. Δεν ξέρω, συμπαρίσταμε στον Δημήτρη Καμπουράκη. Λέει,
0: να καταργήσει τα πάντα και όσες δόσεις θέλει ο καθένας.
1: Λέει, ακούω στις τηλεοράσεις, μα πώς να πληρώσουν αφού πεινάνε. Γράφει ο Καμπουράκης στο liberal.gr. Σύμφωνοι, πεινάνε δηλαδή σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορούν να εξοικονομήσουν 30 ευρώ το μήνα για να μπει η ζωή τους σε μια κανονικότητα. Μα τότε ας πάνε να δηλωθούν άποροι στην πρόνοια, ώστε να νιώθω κι εγώ που πληρώνω τους φόρους ότι δικαίως, σε εισαγωγικά, ταΐζω έναν πάμπτωχο και αδικημένο της ζωής και όχι ότι με δουλεύει ένας αρκουδόμαγκας που έχει μετατρέψει τον παταχτσιλίκι σε σύστημα και την κλάψα σε τρόπο, σε παρένθεση, άνετη ζωής. Βγάζω το καπέλο στον Καμπουράκη, μπράβο, και κομμάτι αυτού το άρθρο θα τα διαβάσω και τις επόμενες μέρες θα τα κουβεντιάσουμε μαζί. Καλώς τον υποδεχόμαστε, συνεπώς.
0: Είναι ωραίο το μπαταχτσιλίκι αυτό.
1: Το μπαταχτσιλίκι είναι τρόπο ζωής. Είναι τρόπο ζωή. Ναι, ξέρω, ενοχλώ τώρα με αυτά που λέμε και οι δύο. Σιγά, πάμε σιγά. Για την πυρά τώρα. Να μας βάλουν να μας κάψουν όλους μαζί και τον καμπούρα.
0: Υπάρχουν καμπούρα, μια σειρά από διατάξεις, αλήθεια yeah. είναι, οι οποίες οδηγούν σε αυτή την κατεύθυνση. Αλλά,
1: και εννοείται ότι και η κυβέρνηση, εννοείται ότι δηλαδή ο Πρωθυπουργός υποτάσσεται σε όλο αυτό το οποίο για χρόνια συμπεριλαμβάνει η ονομαζόμενη λαϊκοδεξιά. Η λαϊκοδεξιά που είναι που δεν ο Μητσοτάκης δεν ακούει την ψυχή της. Θέλει τέτοια, δηλαδή τέτοια πασοκτζίδικα πράγματα που μας έμαθαν σε ένα στρεβλό πράγμα.
0: Για να είμαστε.
1: Πασοκοαριστερούλικα είναι και η αριστερή μέσα, μην τους βγάζω απ' έξω. Ναι.
0: Άρη, για να παραμείνουμε ορθολογιστές, ναι. θα επιθυμούσα πριν παρουσιαστούν νέες ρυθμίσεις να γίνεται ένας απολογισμός της αποτελεσματικότητας των προηγούμενων ρυθμίσεων. Ποιοι μπήκαν. Ποιοι βγήκαν,
1: και για πόσο.
0: Ποιοι την έχασαν.
1: Μπράβο, αυτό επισημαίνει ο Καμπουράκης. Δηλαδή, αυτοί θα πούνε τώρα.
0: Βγαίνουν,
1: θα δώσουν 2-3 μήνες δόση, θα πάνε να πάρουν το, αυτό, πώς το λέτε, αυτό, τη βεβαίωση, το ότι είναι καθαρή.
0: Φορολογική ενημερότητα.
1: Φορολογική ενημερότητα. Και μετά, θα φωνάζουν. Α, δεν έχω να πληρώσω. Α, ναι, κτλ. Πώς κάνει ο πάνω. Ναι, φωνή. Λοιπόν.
0: Μας λείπει λίγο. Αν είχαμε αρχίσει κάτι να κατακτούμε, αλήθεια είναι, την προηγούμενη δεκαετία με στα πολλά άσχημα που συμβαίνουν, είναι ότι είχε αρχίσει λίγο να κάνουμε και μία ανασκόπηση. Τότε βγήκε, για παράδειγμα, ο απολογισμός του.
1: Τώρα είμαστε 70%, είμαστε φτωχοί, λέμε. Τώρα εσύ μας έχει φτωχύνει ο Κούλης. Δεν τα έχει σημάδια αυτά ακόμη. Τα ίδια θα λέμε πάλι κάθε πρωί. 70% ο Έλληνας είναι φτωχός. Αυτό δηλώνει. Και γι' αυτό φταίει ο Κούλης. Λοιπόν, γεια σας.
0: Καλημέρα.
1: Το πετρέλαιο ξαναανέβηκε πάλι,
0: Ναι, γιατί πήγαν στρατεύματα χτες το βράδυ. Βγήκε η είδηση με το αεροπλανοφόρο, με μερικούς χιλιάδες στρατιώτες που πάνε προς τα κάτω. Μάλιστα. Το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Το πρόβλημα είναι πλέον γίνεται ευρωπαϊκό. Καθαρά. Γιατί η ιστορία των ομολόγων έρθει και χτυπάει τώρα, ή έψαχνε για δύναμους κρίκους και τον βρήκε μάλλον, και είναι η Γαλλία. Που χτες που έχει ανακοινώσει ένα πακέτο μέτρων 43 δις, δεν ξέρουμε αν θα το περάσει από τη Βουλή, δεν ξέρουμε τι κυβέρνηση θα έχουν, δεν ξέρουμε αν θα εκλεγεί νέα κυβέρνηση την Άνοιξη, και έχουν πλέον το κόστος δανεισμού τους, το επιτόκιο το δεκαετές τους, στο 5%.
1: Και εμείς να πετάξουμε από πάνω μας τον κούλι που μας βασανίζει για να πάμε σε ωραίους δρόμους, να ακολουθούμε Γερμανίες, Γαλλίες κτλ. Γιατί με αυτόν τον κούλι, παιδί μου, πολύ ευταξία έπεσε. Κατάλαβες γιατί. Πρέπει να θυμηθούμε λίγο την ωραία ζωή μας. Λοιπόν,
0: είναι από φοβερό Δευτέρα. Ότι Δευτέρα έχετε προσχέδιο προϋπολογισμού,
1: ναι,
0: για 6η-7η συνεχόμενη χρονιά, το οποίο έχει μόνο μειώσεις φόρων και αυξήσεις δαπανών.
1: Πού όλα αυτά?
0: Στον προϋπολογισμό που θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα στην Ελλάδα. Προσχέδιο προϋπολογισμού, πρώτη Δευτέρα κάθε Οκτωβρίου.
1: Τι έχει ακριβώς, ξαναπέστε, τι έχει, τι θα έχει?
0: Μειώσεις φόρων και αυξήσει δαπανών.
1: Καλά, ο Κούλης μας έχει φτωχύνητα. Τι δεν καταλαβαίνω. Με μπερδεύεις, Νίκο. Μπερδεύομαι. Εγώ ξέρω ότι μας φτώχυνε ο Κούλης και πρέπει να τον ρίξουμε. Γιατί είναι καταστροφή στη χώρα. Λοιπόν. Τη Δευτέρα το πρωί, λοιπόν, το ραντεβού μας, κύριε Φιλιππίδη. Καλώς σας το, κύριε Κώστα. Εύχομαι. Άρη Γαλανόπουλε, κάνει υπομονή λίγο. Θα τα πούμε κατά τις 10 παρα 10. Άρη μου, με συγχωρείς. Θα ακολουθήσει ο κύριος Κοέν μετά τις 9.30. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Διάλειμμα εδώ. Πρώτου διαλύματος, μισό λεπτό, κυρία Σταματίου. Δεν πάμε έτσι εύκολα σε διάλειμμα. Αγαπητέ Κώστα Γκιουλέκα, καλημέρα. Να είσαι καλά. Δύναμη πάντα, κολόνα στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, οι σκουριές μπαίνουν σε πλήρη λειτουργία. Το μεταλλείο χρυσού επάνω και χαλκού. Αξίζει να δούμε τι σημαίνει αυτή η μεγάλη επένδυση για τη Βόρεια Ελλάδα. 5.000 εργαζόμενοι απασχολήθηκαν για την κατασκευή. Θα ανοίξουν και ανοίγουν σταδιακά 3.000 θέσεις εργασίας σταθερές, καλά αμοιβόμενες. 8,7 δισεκατομμύρια ευρώ θα κατευθυνθούν σε Έλληνες προμηθευτές και εργαζόμενους. 509 εκατομμύρια ευρώ σε μεταλλευτικά τέλη θα επιστρέψουν ως ανταποδοτικά τέλη στην τοπική κοινωνία. Και ένα κοινωνικό πρόγραμμα 80 εκατομμυρίων δολαρίων θα αναπτυχθεί σε βάθος 20 ετίας. Ελληνικός χρυσός.
3: Το μεταλλείο σκουριών. Δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
5: Λογαριασμοί.
4: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ.
5: Λογαριασμοί.
4: Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό δικός μας είναι.
9: Αυτός έχει ρόδες.
10: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
8: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
9: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
11: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένει αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στον Σκαραμάγκα, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας, στην Αχαρνών από το ύψος της Τσούντα προς τα κάτω Πατήσια, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αμαλίας και στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Στο νοσοκομείο Κατερίνης μεταφέρονται με ελικόπτερο της πολιτικής προστασίας οι 5-17χρονοι από ιδιωτικό εκπαιδευτήριο στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι βρισκόταν σε καταφύγιο στον Όλυμπο όταν παρουσίασαν συμπτώματα δηλητηρίασης. Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στο Λαύριο όταν 30χρονος από τη Ρουμανία εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του σπάζοντας με βαριοπούλα το τζάμι και επιτέθηκε στην 30χρονη και στον νυν συντροφό της τραυματίζοντας τους σοβαρά. Στο διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν δύο ανήλικα παιδιά. Σε ισχύ παραμένει ως το μεσημέρι το απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαυρίου λόγω των θυελλωδών ανέμων. Αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων καταγράφονται και στο λιμάνι του Πειραιά. Περαιτέρω επιδείνωση του καιρού αναμένεται στην Κρήτη από σήμερα το βράδυ και αύριο με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει σταθερή λίγο πάνω από τα 11 λεπτάκια για τον Οκτώβριο την τιμή του σταθερού μπλε τιμολογίου. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά σήμερα στην Αττική. Έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Πολύ πολύ καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας εύχομαι πρώτα απ' όλα σας καλωσορίζω στην σημερινή μας πρωινή παρέα. Εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή δύναμη και καλό Σαββατοκύριακο εκ των προτέρων. Κύριε Κολομιχάρη, πάμε παρακαλώ.
3: Φτιάχνει τάχιστα η εικόνα των κεντρικών δρόμων του Λεκανοπεδίου. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στον άξονα Συγκρού Βασιλής Αμαλίας, στον ανωδικό άξονα Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της Κηφισού από τα Κτέλ προς τη γέφυρα της Αχαρνών και στο Σκαραμαγκά, στις Σχιστού και Λεωφόρο Αθηνών προς Σκαραμαγκά.
4: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
7: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Κυρίες και κύριοι, αύριο το πρωί στις 9 θα είμαστε μαζί με τον Κωνσταντίνο Φίλη, φιλοξενούμε τον Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο και συζητούμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την επόμενη εβδομάδα θα συνεχίσει ο κύριος Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος και θα είναι μαζί μας και ο κύριος Πλάμεν Τόντσεφ που μελετά την Ασία και ειδικεύεται στην Κίνα. Οπότε στο πεδίο της γεωπολιτικής έχετε να ακούσετε πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις και το αυριανό Σάββατο και το επόμενο στην προσεχή εβδομάδα. Την Κυριακή στην ιστορία των αυτοκρατοριών του 19ου αιώνα θα είναι μαζί μας στις 9 το πρωί ο Γιώργος Καραμπελιάς για 2 Κυριακές για να αναλυθεί η Γαλλία της εποχής του 19ου αιώνα. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, είμαστε στο 2012 και τότε σε εκείνο το πεδίο που ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας είναι ξεσηκωμένο εναντίον της χρεοκοπίας των αθλείων πολιτικών που μας οδήγησαν στην καταστροφή των τροϊκανών και όλο εκείνο το μαλευράσι που γίνεται, χωρίς βέβαια ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας να χάνει το χιούμορ της, γιατί το χιούμορ βασίζεται στην ευφυΐα μας. Έχουμε καλό χιούμορ γιατί είμαστε ευφυείς. Και μπορώ να πω ότι παρά τα όσα ελέγχονται τότε περί της ατομικής καταστροφής, εν πάση περιπτώσει διατηρήθηκαν οι δυνάμεις σε έναν βαθμό οι οικονομικές, οπότε βοηθούσεις και της ευφυΐας έγιναν ωραίες επιλογές. Ωραίες επιλογές που βασίζονται στο χιούμορ. Εκείνη τη στιγμή, λοιπόν, τη χρονική στιγμή, το 2012, εκλέγεται με το ΠΑΣΟΚ βουλευτής Ηρακλείου Κρήτης ο γιατρός Γιάννης Μιχαλογιαννάκης. Εμβληματική προσωπικότης, πολύ καλός στα δελτία της HB, δηλαδή όποια εκπομπή τον φιλοξενούσε τον κύριο Μιχαλογιαννάκη, σημείωνε καλά αποτελέσματα τηλεθέασης. Δηλαδή θέλω να πω ότι τον απολαμβάνατε και μπράβο, και γι' αυτό δίνω συγχαρητήρια εγώ, εννοείται. Πάντα δίνω συγχαρητήρια σε αυτές τις επιλογές. Ο γιατρός μετά όμως δεν του άρεσε το ΠΑΣΟΚ, μετά πήγε στη Δημάρ, μετά δεν του άρεσε η Δημάρ, πέρασε στο ΣΥΡΙΖΑ και εγώ τώρα εδώ φιλοξενώ σήμερα ένα απόσπασμα της μιας μικρής, από τις πολλές συνεντεύξεις που έδωσε, εννοείται, και στον Sky. Δεν έλειπε ο Sky από την καλή τηλεθέαση της εποχής, δεν το συζητώ, και από τα προβεβλημένα πρόσωπα. Είναι η Άννα Μπουσδούκου στην παρουσίαση της εκπομπής και ο γιατρός Γιάννης Μιχαλογιαννάκης ως Σιριζέος πλέον, μάλλον σαν Σιριζέος, γιατί δεν ξέρεις και τι είναι ακριβώς. Είναι γενικός αυτό το χώρο, αλλά τότε φοράει τη φανέλα του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι στη φάση που έχουμε ψηφίσει στη ΣΥΡΙΖΑ γιατί συνεχίζουμε το καλό χιούμορ και έχουμε βγάλει και τον Πάνο Καμένο στην διακυβέρνηση της χώρας. Επίσης χιούμορ που έρχεται από τα δεξιά βέβαια της κοινωνίας, μαζί με το άλλο χιούμορ που έρχεται από τα αριστερά της κοινωνίας, συνθέτουν το σκηνικό πρωθυπουργός ο Σιμονόπετρας πια, όχι ο Ενσουνίο με ωμέγα, όχι, είναι πια ο Σιμονόπετρας, μια που έχει πάει και πήρε και την ευλογία του Αγίου Όρους για άλλη μια φορά. Ο Σιμονόπετρας, λοιπόν, Αλέξης Τσίπρας, κάνει κυβέρνηση με τον Πάνο Καμένο και τότε όλοι μαζί ψάχνουν να βρουν λεφτά, γιατί είμαστε σε μια φάση που θα σκίσει με ένα άρθρο το μνημόνιο και ένα νόμο. Είμαστε στην πρώτη περίοδο μέχρι το καλοκαίρι του 2015. Γιατί έχουμε κάνει πολύ σωστή επιλογή τον Ιανουάριο του 2015, όπως ξέρετε. Ψηφίσαμε σωστά πάνω απ' όλα, εννοείται. Και εκεί πάνω σε μια τηλεοπτική εμφάνιση, ακούστε τώρα πώς ο γιατρός Γιάννης Μιχαλογιαννάκης πάει να μαζέψει τα λεφτά που χρειαζόμαστε.
9: Εμείς τώρα καταρχήν θα κάνουμε ένα νοικοκυρεματάκι το οποίο έπρεπε να έχει αρχίσει.
10: Τι θα νοικοκυρέψετε δηλαδή?
9: Και νοικοκυρέψαμε. Θα πιάσουμε τις 10.000 ουσιοεταιρείες, πήραμε κόσμο, έχουμε τσιμπήσει κανένα 750 εκατομμύρια σε αυτές. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα πάμε στη λίστα Λαγκάρτ, πάρα πολύ ωραία, ή στη λίστα Νικολούδη. Θα τσιμπήσουμε και από εκεί, θα βάλουμε κάτι στο κανένα 35%. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Δύο. Θα πάμε στη λίστα Λίχνεσταϊν και στα κίνητα του Λονδίνου και ήδη τα αρχίσαμε. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα πάμε κατευθείαν στις 64.000 που εκκρεμούν στα δικαστήρια, που το γνωρίζετε, τις εκκρεμείς υποθέσεις, και θα τσιμπήσουμε και από εκεί χρήματα. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα κάνουμε και μια άλλη τύπου πολυδιάσταση πολιτική. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Κάθε χρόνο 5 δις μπαμ και κάτω και αγωγός. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Σηκωνόμαστε και πάμε και στην Κίνα και εκεί θα κάνουμε δουλίτσα. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν.
2: Η δουλίτσα με την Κίνα είναι τα λεφτά που μπαίνουν, κύριε Ζαν Κουέν. Είναι εδώ, αναλύθηκε όλη η οικονομική πολιτική του Τσίπρα, του Καμένου, του Βαρουφάκη και όλης της παρέας. Καλημέρα σας.
11: Τι κάνετε?
2: Πώς είστε? Καλά. Απολαμβάνουμε χιούμορ. Με χιούμορ. Την πραγματικότητα.
11: Το βλέπω.
2: Ναι, ναι. Ωραία, ωραία, πολύ ωραία είναι αυτά. Είναι πάρα πολύ ωραία. Λειτουργούν σαν και λέμε, πες μας ένα. Στην παρέα πάντα υπάρχει κάποιος που λέει ωραία ανέκδοτα. Ορίστε, ευκαιρία γι' αυτό λοιπόν και στη δική μας παρέα υπάρχουν ωραία αυτά τα ηχητικά, έτσι για να θυμόμαστε τις ωραίες μας στιγμές. Λοιπόν, τώρα από εδώ και μετά, κύριε Κοέν, θα πρέπει να προσευχόμαστε η συγκυρία να μας φέρει να συνταξιδέψουμε. Με κανένα Ισραηλινό. Αυτό που λέμε έτσι, που πιάνουν τα χέρια του συμπολίτη, και επίσης να υπάρχει και κανένας πιλότος μέσα στο αεροπλάνο.
11: Ναι.
2: Για όμοι γέννητο, για ώρα ανάγκης. Ναι.
11: Αυτό είναι αλήθεια. Πάντως, ξέρετε, ήθελα να πω κάτι καταρχάς, επειδή ακούγεται στη συνέχεια ότι αυτό ήταν προβοκατόρικο και ήταν έτσι και ήταν φτιαγμένο.
2: Κύριε Κοέν, πήγατε στην καρδιά. Το ήθελα να συνεχίσουμε το χιούμορ. Εντάξει, είναι ότι πρώτα απ' όλα το έφτιαξε ο Νετανιάχου αυτό. Αυτό δεν ξέρετε εσείς. Εννοείται, ο Νετανιάχου θέλει και δει εκλογές. Έβαλε αυτόν τον βλαμμένο να πιλοτάρει και φύτεψε και κάτι πιλότους μέσα για να σώσουν το αεροπλάνο.
11: Ακριβώς.
2: Αυτά είναι αυτά. Αυτά είναι.
11: Ήθελα να το εξηγήσω αυτό πραγματικά, γιατί. Συγγνώμη.
2: Χαρά στο κουράγιο σας, μπράβο. Να το εξηγήσετε, ορίστε.
11: Πώς βρέθηκαν οι δύο πιλότοι, όσες οι αεροπορικές εταιρείες που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, επειδή κάθε τόσο έχουν προβλήματα εκεί στη περιοχή την Αραβική αυτή τη στιγμή, Ιράν, αυτό χτυπάνε να προσγειωθούν αλλού, όλες οι εταιρείες έχουν μέσα άλλους δύο πιλότους. Γιατί? Διότι η ΙΑΤΑ αυτή που είναι το συνδικάτο τους έχει ορισμένες ώρες που επιτρέπει σε πιλότους να πητάνε. Αν λοιπόν αναγκαστούν, όπως έγινε τώρα, να προσδιοθούν σε κάποιο άλλο αεροδρόμιο λόγω προβλημάτων ασφαλείας που μπορεί να τύχουν αυτοί οι τέσσερις στη Μέση Ανατολή, αυτοί πρέπει να αλλάξουν πιλότους για να μην παραβιάσουν το ωράριο που επιβάλλει η ΙΑΤΑ. Γι' αυτό υπήρχαν οι δύο πιλότοι μέσα. Είναι standard procedure στις αεροπορικές εταιρείες που φεύγουν από αραβικές χώρες αυτή την περίοδο, τα τρία τελευταία χρόνια. Γι' αυτό ήταν και οι δύο πιλότοι μέσα. Αυτό έτσι για την ιστορία, διότι αρχίζω και ακούω τρελά πράγματα, όπως είπατε και εσείς.
2: Απολύτως λογικά. Πού βλέπετε την τρελά, δεν καταλαβαίνω. Απολύτως λογικά πράγματα. Αφού ψηφίσαμε το Μιχαλογιαννάκη από Άγγλης και μια δουλίτσα στην Κίνα να πάρουμε λεφτά, εσείς που δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τα βλέπετε περίεργα.
11: Καθόλου, μα γι' αυτό ακριβώς και το λέω.
2: Γι' αυτό και σας βάζω στην σωστό δρόμο, κύριε Κοέν.
11: Επίσης, ξέρετε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έγινε αυτό το πράγμα να παίξουν μπουνιές μεταξύ τους οι δύο πιλότοι. Μια φορά έγινε στην Air France το 2022, μια φορά στην Air India το 2009.
2: Και άλλη μια φορά ένας άλλος βλαμμένος πήρε στο λαιμό του και τους έριξε πάνω στις Άλπεις, τους φουκαράδες Σέρβους.
11: Αυτός ήταν ο Ανδρέας Λουμπής το 2015 με τις German Wings.
2: Ναι.
11: Όπως υπάρχει και ο Chumay Wing το 1997 με τη Silk Air, ο οποίος είχε πετάξει όλα τα χρήματα στο χρηματιστήριο, κατάλαβε ότι θα τον κλείσουν μέσα και το ρίξε μέσα και επίσης το ρίξε πάνω σε κάποιο νησί εκεί πέρα. Και το άλλο ήταν το τελευταίο που εγώ θυμάμαι τουλάχιστον, ήταν ο Γκαμίλ Αλμπατούτη το 1997 με την Jeep Air που το ρίξε στη θάλασσα. Δηλαδή όντως υπάρχει πρόβλημα με την... Με το θέμα αυτό των πιλότων. Είναι ένα πρόβλημα που το αντιμετωπίζει όλοι οι φίλοι τώρα, η ΙΑΤΑ γενικότερα, το ότι παρόλες τις εξετάσεις ψυχολογικές και ξέρω εγώ ότι είναι δύσκολο να αποφασίσεις ότι αυτός είναι 100% εντάξει και δεν θα κάνει καμιά βλακεία. Είναι ένα πρόβλημα που το έχουν οι αεροπορικές εταιρείες. Τώρα έχουν κυκλοφορήσει εκατοντάδες τουλάχιστον τέτοια αστεία, ειδικά τα σκιτσάκια στο διαδίκτυο, ότι για αυτό που λέτε ότι πρέπει να υπάρχει και ένας Ισραηλινός μαζί σας. Ένα από τα πολύ ωραία που διάβασα είναι ότι μέσα στις ασφάλειες, τις κανόνες ασφαλείας που υπάρχουν που μας λένε στην αρχή όταν πετάμε οι διάφορες αεροσυνοδοί, κάντε αυτό, κάντε εκείνο, υπάρχει ένα που λέει ότι αν βρεθείτε σε κάποια ανάγκη, πάρετε πανικό, παρακαλούμε εντοπίστε τον πιο κοντινό σας Ισραηλινό και πείτε του ότι αυτός θα αναλάβει την υπόθεση και θα σας προσδιώσει.
2: Ναι, τώρα... δύο κουβέντες. Ο Νετανιάχου τι κάνει τώρα? Κερδίζει, χάνει, τι προβλέπετε?
11: 54 ο Νετανιάχου, 52 η αντιπολίτευση στο προχθεσινό τελευταίο πώς το λένε,
2: Γκάλοπ.
11: Ναι. Αλλά δεν είναι τόσο απλό, διότι 66% των ψηφοφόρων το Γκάλοπ αυτό δείχνει ότι είναι εναντίον του Νετανιάχου.
2: Μάλιστα.
11: Γιατί προσθέτουν και τις 14 έδρες των Αράβων. Οπότε 66% είναι εναντίον του Νετανιάχου. Φαίνεται ότι αυτοί, αν δεν αλλάξει κάποτε το εκλογικό σύστημα στο Ισραήλ, θα έχουν συνέχεια τέτοια προβλήματα. Από τότε που έγινε το κράτος δεν υπήρχε ποτέ αυτοδυναμία. Κανένα κόμμα δεν πήρε αυτοδυναμία. Γιατί είναι τεράστιο το πρόβλημα του πώς είναι η εκλογική στο εκλογικό σύστημα. Και παρόλες τις βλέπω παρόλα όταν τελειώνει οι εκλογές, βλέπεις ότι δεν μπορεί να φτιάξει η κυβέρνηση και άντε ξανά και άντε ξανά και άντε ξανά, δεν αλλάζουν το σύστημα.
2: Μάλιστα.
11: 17 είναι τώρα τα κόμματα, είναι 17 που κατεβαίνουν.
2: 17 κόμματα.
11: Ναι, και αυτό δεν είναι πολύ, είναι πολύ λίγο θα έλεγα.
2: Σε καλό δρόμο είμαστε εμείς. Εμείς σε καλό δρόμο είμαστε. Έχουμε μπροστά μας προοπτική από ό,τι βλέπω.
11: Βεβαίως.
2: 17 κόμματα. Σε πληθυσμό, πόσο είναι στο Ισραήλ, 9 εκατομμύρια.
11: Περίπου 9 εκατομμύρια.
2: Με το ζόρι 9, ας πούμε, έτσι. 9, μάλιστα.
11: Αλλά, ξέρετε, αυτό είναι μεγάλη βελτίωση. Διότι την εποχή μέχρι το 70, μέχρι το 80.
2: Πώς ήταν, 25?
11: Ήταν 47 τα κόμματα. Πολύ ωραία.
2: Διότι κάθε κιμπούτς και κόμμα από ό,τι καταλαβαίνω.
11: Ακριβώς. Γιατί, διότι το μήνυμα που έπρεπε να πάρεις για να περάσεις ήταν 1%.
2: Α, εντάξει. Μάλιστα. Το κάθε καφενείο έκανε και ένα κόμμα. Και μπράβο του. Ωραία. Με ποια ιδιότητα σας καλώ, κύριε Κοέν, ρωτά εδώ ένας φίλος μας. Δηλαδή, είπε παιδί μου, εξαίσιος, αλλά με ποια ιδιότητα μιλάει.
11: Εγώ
2: ναι,
11: είμαι ανταποκριτής της Ισραηλινής ραδιοφωνίας και πριν από αυτό και μαζί με αυτό, τώρα πια επειδή είμαι μεγάλο σε ηλικία, κράτησα μόνο το ραδιόφωνο.
2: Μάλιστα.
11: Αλλά επί 40 χρόνια είχα τη Γεντιότ, έγραφα στη Γεντιότ που είναι η μεγαλύτερη εφημερίδα. Είχα το Jewish Telegraphic Agency στη Νέα Υόρκη που είναι ένα είδους Ρόιτερ για όλα τα παγκόσμια εβραϊκά έντυπα που κυκλοφορούν. Είχα στην Καθημερινή, σε εσάς, επί κυρίας Βλάχου, μάλλον Βλάχου σκέτο χωρίς κυρία, με τη Βλάχου και μετά για ένα μικρό χρονικό διάστημα όταν έφυγε η Βλάχου και το πήρε ο Κοσκοτάς, αν μάλιστα θυμάμαι καλά. Ήταν 6 χρόνια, είχα μία στήλη μόνιμη για τα θέματα της Μέσης Ανατολής. Αυτό.
2: Μάλιστα. Και μία περίοδο σύμβουλος των αείμνηστο Μητσοτάκη. Καλά το θυμάμαι.
11: Το θυμάστε πολύ καλά, ήταν το δεύτερο καπέλο που φοράγα, αλλά δεν ήταν μόνο το Μητσοτάκη. Όλοι θυμούνται το Μητσοτάκη, αλλά δεν ήταν μόνο Μητσοτάκη.
2: Είχατε και άλλους πελάτες. Είχατε και άλλους πελάτες.
11: Τον Αρσένη, παραδείγματος χάρη, όταν αποφάσισε να ξαναγυρίσει στο Πασόκ.
2: Ναι.
11: Και άλλους πολλούς. Ακόμα και τώρα.
2: Ναι. Ακόμη και τώρα. Μάλιστα. Μπράβο. Ωραία. Ναι. Συνεχίζεται. Κύριε Κοέν, και κάτι άλλο. Αυτή η εφημερίδα στην οποία εργαστήκατε για πολλά χρόνια, ποια τι αποκλήσεως είναι, ιδεολογικής, πολιτικής?
11: Είναι ανεξάρτητη.
2: Ανεξάρτητη. Μάλιστα.
11: Ναι, τελείως ανεξάρτητη. Ναι. Ήταν ο ιδιοκτήτης της, ήταν ο Λαμπράκης του Ισραήλ.
2: Α, μάλιστα. Μάλιστα.
11: Και πολύ. Μάλιστα ήταν η ιδιοκτήτρια ήταν.
2: Ναι. Μία Παρασκευή τώρα από τις επόμενες, να είμαστε καλά, θα κάνετε έναν κόπο. Δεν θα έρθετε εδώ, δεν θα σας φέρω από την. Γιατί μένετε εκτός Αθηνών. Αλλά θα έχετε μεγαλύτερο χρόνο να μας εξηγήσετε όλη αυτή την πασπερμία των κομμάτων στο Ισραήλ. Να ακούσουμε λίγο Ισραήλ ακόμα περισσότερο. Στην κόντρα.
11: Βεβαίως.
2: Ναι, βεβαίως. Πολύ
11: βεβαίως,
2: καλά.
11: Γιατί όχι.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
11: Εγώ γεια σας.
2: Χάρηκα πολύ. Γεια σας, κύριο Ζαν Κοέν. Φαντάζομαι καλυφθήκατε, κύριε. Ο κύριος Πετρίδης, Γιάννη Πετρίδη. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, η Ρίνα Μπαρζιλάι Ρεβάχ έγραψε το βιβλίο με τον τίτλο «Στο χαμένο τρένο». Το βιβλίο αυτό θα παρουσιαστεί αύριο Σάββατο στις 12 το μεσημέρι στο βιβλιοπωλείο Ιαννός στα 224, αύριο Σάββατο 3 του μηνός. Βιβλίο το οποίο βασίζεται σε δημοσιογραφική έρευνα και επιμέλεια του Γιάννη Κεσίσογλου. Του Γιάννη Κεσόπουλου. Ζητώ συγγνώμη, του Γιάννη Κεσόπουλου. Θα μιλήσουν η Ρενέ Ρεβάχ, φωτογράφος, ο Αχιλλέας Χεκίμογλου, δημοσιογράφος, συγγραφέας, ερευνητής, ο Αναστάσιος Καράμπαμπας, ιστορικός, πολιτικός αναλυτής, ο Γιάννης Κεσόπουλος, δημοσιογράφος, ερευνητής και επιμελητής του βιβλίου «Στο χαμένο τρένο» και φυσικά η συγγραφέας Ρίνα Μπαρζιλάι Ρεβάχ. Ιαννός, αύριο 12 το μεσημέρι, Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Καλή επιτυχία εύχομαι. Και πάω, σπέβδουμε σε διάλειμμα εδώ, που το κάνουμε τώρα.
10: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
13: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
14: Μια μεγάλη ορχήστρα, μια κοινή ανάσα, ένας ήχος που έγινε σημείο αναφοράς. Η Cleveland Orchestra, για πρώτη φορά στην Αθήνα. Μια από τις κορυφαίες ορχήστρες του κόσμου έρχεται στο Μέγαρο, με την ακρίβεια, τη διάβγεια και την εκφραστική δύναμη που την ξεχωρίζουν. Διευθύνει ο Franz Welser Möst στην 25η και τελευταία χρονιά της ιστορικής συνεργασίας του με την ορχήστρα. Liszt, Martinu και Brahms. 21 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. The Cleveland Orchestra, ο περίφημος ήχος του Cleveland, ζωντανά. Megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
15: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
16: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
17: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
18: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
19: Ιζωμάτ Premium.
18: Όταν έχει τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
19: Ιζωμάτ Premium.
18: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
19: Ιζωμάτ Premium.
18: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
20: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
21: Και από κρωματάκι.
20: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
22: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
23: Φωτογράφηση.
22: Γιατί?
23: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
22: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
23: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
24: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
25: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
2: Η στήλη αυτοκινήτου στον Όμιλο Sky και στην Καθημερινή υπογράφεται από τον Άρη Γαλανόπουλο. Πάμε όμως τώρα να ακούσουμε την έκθεση που οργανώνει από σήμερα. Καλημέρα, φίλε μου.
26: Καλημέρα, Άρη μου. Press Day σήμερα για την έκθεση αυτοκινήτου την Νότο Αθήνα στο σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo, όπου 52 εισαγωγικές μάρκες παρουσιάζουν τα νέα τους μοντέλα και να τονίσω, Άρη, ότι είναι η μεγαλύτερη έκθεση που έχει πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα από καταβολής εκθέσεων. Γιατί φέτος ακόμα ξεπερνάμε σε μάρκες και τη διεθνή έκθεση του Παρισιού έχει 42 και εμείς έχουμε 52.
2: Συγχαρητήρια, συνονόματε φίλε μου. Μπράβο, μπράβο.
26: Είναι πολύ σημαντική αυτή η έκθεση.
2: Όλα τα μοντέλα, ηλεκτρικά, τα πάντα, έτσι. Ό,τι θες.
26: Ηλεκτρικά, τα
2: υβριδικά, δηλαδή, ό,τι
26: έχουμε
2: υπάρχει.
26: Έχουμε 52 μάρκες. Δηλαδή από Κίνα, από Ελλάδα, από παντού. Είναι όλες οι κατηγορίες των αυτοκινήτων.
2: Ναι.
26: Και παράλληλα ξέρουμε πολύ καλά ότι μπορεί ο κόσμος να μην έχει την δυνατότητα να αλλάξει το παλιό το αυτοκίνητο. Θέλει όμως να ενημερώνεται για τις εξελίξεις που υπάρχουν στο αυτοκίνητο παντού. Ωραία. Τα εγγένεια θα πραγματοποιηθούν σήμερα το απόγευμα 6 και 4 από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον Κωστή Χατζηδάκη, τον αναπληρωτή υπουργό μεταφορών Γιώργο Κόσυρα, τον διοικητή της ΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή, τον πρόεδρο του βιομηχανικού επιμελητηρίου, τον Γιάννη Μπρατάκο, και τον γενικό γραμματέα του Συνδέσμου Εισαγωγών Αντιπροσώπων, τον Γιάννη Σαρακάκη. Σήμερα είναι η μέρα δημοσιογράφων από τις 10 το πρωί μέχρι το βράδυ στις 8. Και αύριο ανοίγει τις πρίσεις για το κοινό.
2: Και έως 11 Οκτωβρίου λες, 3
26: με 11 Οκτωβρίου. Καθημερινές είναι 2 με 9, Σαββατοκύριακο 10 με 9.
2: Και όταν τελειώσει με το καλό η έκθεση, θα μας έρθεις ένα πρωί να πεις ποια είναι τα super duper μοντέλα τα οποία έχουν πέρασει αυτή την εποχή.
26: Βέβαια, και καλά. Έχει δυνατότητα ο κόσμος να κάνει δωρεάν test drive σε αυτοκίνητα που θέλει να επιλέξει για να δει.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
26: Είναι πολύ δωρεάν το πάρκινγκ και είναι δίπλα στο διεθνές αεροδρόμιο που έχουμε. Είναι το Μετροπόλιταν έξω, το σύγχρονο και είναι ευρωπαϊκό προδιαγραφών εκθεσιακό κέντρο.
2: Πολύ καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία.
26: Και
2: είμαι βέβαιος ότι θα έχει.
26: Το τελευταίο, αν έχω τη δυνατότητα. Ο χορηγός επικοινωνίας είναι ο Sky 100,3 και Big Wings Sport FM και 10 διπλές προσκλήσεις για τους φίλους ακροατές του Sky που μας ακούνε τώρα.
2: Βεβαίως θα το ρυθμίσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Θα το δούμε αυτά.
26: Και εμείς ευχαριστούμε.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Θα το φτιάξουμε να μοιράσουμε σε εκπομπές, να δώσουμε τις προσκλήσεις. Ευχαριστώ πολύ, Άρη. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Πορτοσάλτε, μπαίνετε στο Spotify, πληκτρολογείτε Πορτοσάλτε podcast playlist και θα δείτε 4 καινούργια επεισόδια με τον αείμνηστο Στέλιο Ράμφο, όπως ανέλυε το Βυζάντιο και πώς αυτό έχει επενεργήσει πάνω στην διαμόρφωση των νεοελλήνων και του κράτους μας. Εννοείται όλη η σειρά αυτοκρατορίες του 19ου αιώνα μαζί με τα γεωπολιτικά και τα 25 επεισόδια της σειράς Έστινουν τραγωδία που μου στέλνετε τα μηνύματα και νιώθετε υπέροχο όταν το ακούτε. Λοιπόν, κλείνω, δεν μπορώ να μην κλείσω, με τον λατρεμένο υπέροχο γιατρό Μιχάλη Μιχελογιαννάκη, ο οποίος τι είπα, Μιχάλη, πάλι το ίδιο. Πάλι κάνω λάθος. Γιάννη λέμε. Γιάννη Άρη. Ξεκίνησα στραβά από το με το Μιχάλη το πρωί και το συνέχισα. Λοιπόν, Γιάννη Μιχελογιαννάκη, ο οποίος είναι κλεγμένος με το ΣΥΡΙΖΑ το 2015 και ένα πρωί τότε παρουσία και του Άδωνη Γεωργιάδη. Αυτό πρέπει να το δείτε και στο YouTube, γιατί πρέπει να δείτε το ύφος του Γεωργιάδη την ώρα που ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης εξηγεί πως ο ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρας και Καμένος θα βρουν λεφτά για να μας πάνε στην απόλυτη τελειότητα. Με αυτό σας αφήνω. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Το ηχητικό αυτό είναι η αποτύπωση της τελειότητας όταν ψηφίσαμε Τσίπρα και Καμένο και μπράβο μας.
0: Εμείς τώρα καταρχήν θα κάνουμε ένα νοικοκυρεματάκι το οποίο έπρεπε να έχει αρχίσει.
1: Τι θα νοικοκυρέψετε δηλαδή?
0: Τι θα νοικοκυρέψαμε? Θα πιάσουμε τις 10.000 ουσιορετηρίες, πήραμε κόσμο, έχουμε τσιμπήσει κανένα 750 εκατομμύρια σε αυτές και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα πάμε στη λίστα Λαγκάρτ, πάρα πολύ ωραία, ή στη λίστα Νικολούδη, θα τσιμπήσουμε και από εκεί, θα βάλουμε κάτι κανένα 35% και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Δύο, θα πάμε στη λίστα Λίχνεσταϊν και στα κίνητα του Λονδίνου και ήδη τα αρχίσαμε. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα πάμε κατευθείαν στις 64.000 που εκκρεμούν στα δικαστήρια, που το γνωρίζετε, τις εκκρεμείς υποθέσεις, και θα τσιμπήσουμε και από εκεί χρήματα. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα κάνουμε και μια άλλη τύπου πολυδιάσταση πολιτική. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Κάθε χρόνο 5 δις μπαμ και κάτω και αγωγός. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Σηκωνόμαστε και πάμε και στην Κίνα και εκεί θα κάνουμε δουλίτσα και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
21: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
27: Μεγάλη προσφορά.
28: Όχι, όχι.
27: Τεράστια προσφορά.
28: Ούτε.
27: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
6: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθα στο The Ellinicon.
9: Ένας κύρος που μιλάει.
8: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
10: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Παραμένει αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στο Σκαραμαγκά, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού και στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση αεροδιακομιδής μαθητών με ελικόπτερο της πυροσβεστικής από τον Όλπο, καθώς κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής ένιωσαν αδιαθεσία και εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης. Πρόκειται για 5 μαθητές ηλικίας 17 ετών, οι οποίοι αναμένεται να μεταφερθούν σε νοσοκομείο της Κατερίνης. Αιματηρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Λαύριο. Ένας 32χρονος Ρουμάνος εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του, σπάζοντας με βαριοπούλα το τζάμι και επιτέθηκε με μαχαίρι στην 32χρονη και στον νυν σύντροφό της, τραυματίζοντας του σοβαρά. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού στο σπίτι βρίσκονταν τα δύο ανήλικα αγόρια της 32χρονης και του δράστη. Σημειώνεται πως από τις 27 Νοεμβρίου του 2025 μέχρι σήμερα η 32χρονη είχε καταγγείλει 5 φορές τον πρώην σύντροφό της στο αστυνομικό τμήμα Λαυρεωτικής για ενδοοικογενειακή απειλή, παραβίαση υποχρέωσης διατροφής και παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε μια 85χρονη από μονοκατοικία στο σιδηρόκαστρο Σερών, όπου τα ξημερώματα εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν μέσα στη μονοκατοικία την 85χρονη και την ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις της. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό 50χρονου δημοτικού υπαλλήλου στη Γορτινία, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν χθες κατά τη διάρκεια της εργασίας του στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας απομακρύνθηκε από το όχημα και εισήλθε σε δασική έκταση χωρίς να επιστρέψει. Σε ύψιστη επιφυλακή παραμένουν οι αρχές για την κακοκαιρία στην Κρήτη, καθώς από σήμερα το βράδυ και αύριο αναμένεται περαιτέρω επιδείνωση με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θελώδες ανέμους. Ο νομός Ρεθύμνου μετρά ήδη τις πληγές του με έναν 82χρονο βοσκό να εντοπίζεται χθες νεκρό σε ρέμα κοντά στο πλημμυροστάσιο του. Στο Μυλοπόταμο μεγάλες καταστροφές έχουν υποστεί υποδομές, ενώ έχουν καταστραφεί δρόμοι και έχουν προκληθεί σοβαρά προβλήματα σε ορεινά χωριά. Σε ισχύ παραμένει μέχρι το μεσημέρι το απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαυρίου, ενώ αναστολές και τροποποίησεις δρομολογίων καταγράφονται και στο λιμάνι του Πειραιά λόγω των θυελλωδών ανέμων. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται πριν μεταβούν στα λιμάνια να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχία και τα τουριστικά πρακτορία. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει σταθερή λίγο πάνω από τα 11 λεπτά και για τον Οκτώβριο την τιμή του σταθερού μπλε τιμολογίου σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Το δρόμο της δικαιοσύνης παίρνουν οι πρώτες υποθέσεις για την υπόθεση του ΕΠΕΚΕΠΕ με κατηγορούμενους πολιτικά πρόσωπα. Σήμερα θα δικαστεί από το τρίτο μονομελές εφετείο επειδή είναι δικηγόρος η βουλευτής Τρικάλων Κατερίνα Παπακώστα. Πρωτοφανής καραμπόλα 69 οχημάτων σημειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο στην Νότια Καρολίνα των Ηνωμένων Πολιτειών εξαιτίας πυκνής ομίχλης, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 12 άνθρωποι να τραυματιστούν. Συνολικά στην καραμπόλα ενεπλάκησαν 15 ταλίκες και 54 ακόμη οχήματα. Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο αντίκρισαν φορτηγά με σοβαρές ζημιές, ενώ αρκετά αυτοκίνητα είχαν εγκλωβιστεί κάτω από τις ταλίκες.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, Ελλάδα και Ολλανδία αναδείχθηκαν ισόπαλες χθες με σκορ 2-2 στην κατάμεστη Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Η εθνική μας ομάδα παραμένει πρώτη στον όμιλό της. Επόμενη αντιπαλός της Γαλανόφλευκης στην Κυριακή, η Γερμανία. Για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός ιτήθηκε με 96-94 από τη Βίρτους στην Πολόνια στην εκπνοή του αγώνα.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω τώρα.
0: Ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
0: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
0: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
0: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Ίσως και με μονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά και νότια 8. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή, στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Ανατολική Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από αργά το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Το Σάββατο στα δυτικά και βόρεια, γενικά έθριος καιρός, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα πιθανόν και στα Δωδεκάνησα. Οι βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Κυριακή, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, με ήλιο σήμερα.
0: Και με ήλιο και Παρασκευή, οπότε είναι τρεις φορές καλημέρα.
1: Ευκαιρία για βόλτα το Σαββατοκύριακο.
0: Το Σαββατοκύριακο τι καιρό θα έχει, τέτοιο.
1: Ναι, έτσι λένε.
0: Α, μια χαρά, μια χαρά. Γιατί διαβάζουμε έτσι συνεχώς ειδήσεις που λίγο μας ανησυχούν. Εδώ μιλάμε πολλές φορές και για τα social media και για το AI. Έχει ένα ωραίο ρεπορτάζ σήμερα η Καθημερινή, όπου ένα αμερικανικό ερευνητικό κέντρο σε δείγμα 51.000 πολιτών, μεγάλο δείγμα, σε 37 χώρες, καταλήγει στο συμπέρασμα, μεταξύ άλλων, ότι τα social media βλάπτουν τη δημοκρατία, Γιάννη.
1: Και καταλήγουν οι πολίτες σε αυτό, και στην Ελλάδα λένε είναι λίγο διχασμένο.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή το 43% θεωρούν ότι έκαναν κακό στη δημοκρατία στη χώρα, το 53% θεωρεί ότι έκαναν καλό τα social media στη δημοκρατία της χώρας, παρότι υπάρχουν και άλλες κατηγορίες που είναι πιο πλειοψηφικές.
0: Ναι, και βέβαια έχει ενδιαφέρον το στοιχείο ότι στην Ελλάδα οι ερωτηθέντες στην πλειονότητα τους θεωρούν ότι βοηθούν στην ενημέρωση, αλλά βλέπουν παράλληλα και την παραπληροφόρηση τη μεγάλη που υπήρχε, οπότε εκεί πέρα είναι λίγο διχαστικά τα πράγματα.
1: Ναι, γιατί στην Ελλάδα θυμάμαι μια παλιότερη έρευνα που έλεγε ότι δεν πάμε να διασταυρώσουμε αυτά που διαβάζουμε.
0: Ναι.
1: Γράφει ο καθένας την κουλαμάρα του, για να το πω έτσι, στα social media και το παίρνουμε ως γεγονός. Δεν πάμε να το σκεφτούμε λίγο παρακάτω. Ισχύει, μήπως δεν μας φαίνεται λίγο παλαβομάρα, μήπως να το ψάξουμε.
0: Βλέπω ότι στο Καναδά είναι αρκετά υψηλά, που θεωρούν ότι τους κάνουν πιο ενημερωμένους για τις τρέχουσες εξελίξεις. Α, και στη Γερμανία αυτά είναι το 80% και λιγότερο στην Τουρκία, 75%.
1: Στην Τουρκία λειτουργούν τα social media.
0: Ξέρω. Όχι όλα. Όχι το TikTok.
1: Δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι λίγο πιο περιορισμένα τα πράγματα.
0: Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Εξώστη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11, μαζί με τον Γιάννη Καντέλη
1: και τον Αντώνη Τζολέτο.
0: Θα σας κρατήσουμε συντροφιά, να σχολιάσουμε, να δούμε την επικαιρότητα, να ακούσουμε βεβαίως τα ηχητικά μας που έχουμε πάρα πάρα πολλά σήμερα, Παρασκευή. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr. Στο 210-48-00-170-174 απαντά ο Πέτρος Μωραΐτης και στο Viber βεβαίως 698-123-1003. Στον ήχο είναι η Δήμητρα Σταματίου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίρης και στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.

Και σήμερα καλώντας το 210-48-00-170-174 έχετε την δυνατότητα για 5 διπλές προσκλήσεις προσφέρει ο Άρης Γαλανόπουλος για την έκθεση Ότο Αθήνα 2026, εκεί όπου έχουμε αριθμό ρεκόρ 52 μάρκες αυτοκινήτων, όπου μπορείτε να τα δείτε από κοντά. Όσοι λοιπόν ενδιαφέρεστε, πάρτε τώρα στο 210-48-00-170-174 για να κερδίσετε 5 διπλές προσκλήσεις.

0: Αντώνη, θυμάμαι ότι ο κύριος Ανδρουλάκης με την κυρία Κωνσταντοπούλου είχαν καλές σχέσεις. Ναι. Ή τουλάχιστον τους ταύτιζε η κυβέρνηση.
1: Ναι, και τους είχαν ταυτίσει πάρα πολύ εκεί με την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, με τα Τέμπη και αυτά. Και γενικότερα.
0: Φαίνονταν να έχουν μια καλή επικοινωνία.
1: Είχα την εικόνα ότι μιλούσαν και τηλεφωνικά.
0: Και εγώ αυτό είχα μάθει.
1: Ναι.
0: Αλλά ξέρεις, όταν ζορίζεσαι δημοσκοπικά.
1: Χτες υπήρξε επίθεση, υπήρξε μπιφ στη Βουλή με την κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Μάθη.
1: Ναι.
0: Αλλά ξέρεις, όταν ζορίζεσαι δημοσκοπικά.
1: Χτες υπήρξε επίθεση, υπήρξε μπιφ στη Βουλή με την κυρία Κωνσταντοπούλου και τον κύριο Ανδρουλάκη για το γεγονός ότι είχε φύγει μαζί.

0: ότι έχουν κάτι πάθει όλοι και αφιερώνουν τραγούδια μεταξύ τους τώρα τελευταία.
1: Σε ποιητική διάθεση.
0: Ναι, τώρα αφιέρωσε ο κ. Ανδρουλάκης στην κυβέρνηση.
2: Γιατί πετάτε το μπαλάκι στις Βρυξέλλες? Ξέρετε, κύριε Θεοδωρικάκο, τι μου θυμίζουν οι τόσες αναπάντητες επιστολές του Πρωθυπουργού προς την κυρία Φοντερ Λάιεν? Το τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη, «Τα γαλάζια σου γράμματα», που καταλήγει όμως «Μια ζωή περιμένω, μα δεν γίνονται θαύματα».

0: Μετά λέει τα γαλάζια σου γράμματα, μαχαιριά κάθε λέξη.
1: Θα έχουν πολλές μαχαιριές από εδώ και πέρα και στην Βουλή και, και στον πολιτικό δημόσιο διάλογο. Εντάξει, θα βαρέσει κόκκινο ή τοξικό, το έχουμε πει. Μας έχουν προειδεάσει από όσα λένε.
0: Και έχει βαρέσει ήδη από το Πασόκ, γιατί άκουσα χτες τον κύριο Τσουκαλά, ο οποίος λίγο.
1: Το
0: τέντωσε. Δηλαδή πήγε η Ισπανία και ήρθε. Για πάμε να ακούσουμε.
2: Αφού πολλαπλασίασαν με το έτσι θέλω του ενίκιό της, την έβγαλαν από το σπίτι της και την άφησαν στο δρόμο. Χιλιάδες διαδηλωτές βγήκανε στο δρόμο και στήριξαν το δικαίωμα και της ίδιας και πολλών ακόμα Ισπανών το να μπορούν να έχουν αξιοπρέπεια, στο να είναι η στέγη δικαίωμα και όχι είδος πολυτελείας. Αυτή η εικόνα της Μαρή Κάρμεν να βγαίνει το σπίτι στην Ελλάδα είναι καθημερινό φαινόμενο. Με την κυβέρνηση Μητσοτάκη έχουμε δεκάδες χιλιάδες πληστηριασμούς κάθε χρόνο. Τα μέτρα τα οποία θέσπισε η Ισπανική κυβέρνηση με το διάταγμα Μαρή Κάρμεν είναι τα μέτρα τα οποία προτείνει εδώ και αρκετά μεγάλο διάστημα το Πασόκ και ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Παρατήρηση πρώτη. Η Μαρή Κάρμεν την έβγαλαν έξω με το σοσιαλιστή Πέδρο Σάντσεθ, που ομνιεί το Πασόκ στο όνομά του. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Δούκας τον βραβεύει.
0: Δεν είναι καλός τώρα?
1: Τώρα δεν ήταν καλός όταν τη βγάλαν έξω. Μετά έφερε μέτρα να το σώσει. Δεύτερον, κάθε μέρα αν είχαμε αυτά τα φαινόμενα στην Ελλάδα, ο κύριος Τσουκαλάς, ο κύριος Τσίπρας, η κυρία Κωνσταντοπούλου θα ήταν έξω από αυτά τα σπίτια και θα κάναν διαδηλώσεις. Δεν βλέπω τίποτα.
0: Όχι,
1: δεν βλέπω κινητικότητα.
0: Δεν είδαμε να βγάζουν 87χρονο έξω. Και αυτό ρε, εσύ πώς γίνεται? Εξήγησέ μου, πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα? Πραγματικά. Δίκαια έχουν σε σηκωθεί στην Ισπανία. Είναι δυνατόν να βγάζει έναν άνθρωπο 87χρονο από το σπίτι του?
1: Και όμως έγινε. Και έγινε στη χώρα του σοσιαλιστή Πέντρου Σάντσεθ. Αλλά μην φτάνουμε στην υπερβολή. Στο να κάνουμε αντιπολίτευση, να λέμε γίνονται κάθε μέρα στην Ελλάδα αυτά.
0: Τα πράγματα είναι δραματικά στην Ισπανία με τη στέγη, έτσι διάβαζα.
1: Συγγνώμη, πριν πεις αυτά. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε φτάσει στο σημείο να πρέπει να γίνουν σε κάποιους κακοπληρωτές και να καλύπτονται πίσω από όλες τις διατάξεις και να μένουν σε σπίτια χωρίς να πληρώνουν τίποτα.
0: Η στέγη είναι μεγάλο πρόβλημα. Το θέμα είναι όντως και η κυβέρνηση να το δει, να κάνει κάτι. Μην φτάσουμε σε επίπεδα Ισπανίας που διάβαζα, σου έλεγα πριν μπω μέσα, ότι στη Μαδρίτη τα ενίκια μέσα σε μια δεκαετία έχουν διπλασιαστεί από 12,8 τετραγωνικό μέτρο, έχουν πάει 23,3 και η αγορά ενός σπιτιού έχει αυξηθεί κατά 227%.
1: Σε όλη την Ευρώπη είναι αυτό το πρόβλημα της στέγης, υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Βέβαια, υπάρχουν και καλά θέματα και καλές προοπτικές σε όλα αυτά, Αντώνη, τα προβλήματα.
0: Για πες.
1: Διότι κάποιοι είναι έτοιμοι να κυβερνήσουν έχοντας τις λύσεις.
3: Για μένα εφικτό, απόλυτα εφικτό, είναι να πάρουμε την εξουσία. Απόλυτα εφικτό.
0: Σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό, κυρία Μαρία Καρισιανού, προχθές αυτό.
1: Προχθές αυτή η δήλωση. Ναι. Είναι εφικτός ο στόχος να βγει πρώτη.
0: Ναι, άμα έχεις 4,5% στις δημοσκοπήσεις, δεν πας φουλ.
1: Σου λείπει, άλλο 30% σου λείπει.
0: Εντάξει.
1: Τι είναι 30%. Και εφόσον πάρει την εξουσία, είναι έτοιμη με τις λύσεις όλες.
4: Βάλαμε κάτω τα προβλήματα ένα προς ένα και βγάλαμε τις λύσεις. Το πρόγραμμά μας λοιπόν είναι σαν κέντημα. Κάτι το οποίο δεν το έχουμε συνηθίσει να γίνεται, αλλά εμείς αυτή τη δουλειά κάναμε, γιατί αυτό αισθανόμαστε ως πολίτες ότι θα θέλαμε να μας έχουν παρουσιάσει.
0: Η αλήθεια είναι πως πρόγραμμα Σταύρο Βελονιά δεν έχω ξαναδεί. Άρα λοιπόν θα είναι έτσι.
1: Άμα θέλετε να μπείτε να δείτε πρόγραμμα κέντημα, μπείτε στο site της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Εκεί θα βρείτε πρόγραμμα για την υγεία, την παιδεία και τον πρωτογενή τομέα. Αυτές τις τρεις κατηγορίες. Δεν θα σχολιάσω τι γράφουν μέσα. Θα βρείτε όμως μόνο για αυτά τα τρία κάποια πράγματα. Και θέσεις, όχι πρόγραμμα, για την αγροτική πολιτική, την οικονομική.

0: οικονομία και τη δικαιοσύνη. Αυτά. Τελεία.
1: Αυτά καλή βράδια. Διαβάζεις το πρόγραμμα της Χαριστιανού.
0: Λοιπόν, μάλιστα.
1: Ό,τι θέλει ο καθένας. Εγώ δεν έχω πρόβλημα.
0: Μπήκα στα αγροτικά. Γιατί είχε πάει και πήγαινε στα τρακτέρ, κυρία Χαριστιανού, στις κινητοποιήσεις κτλ. Και λέει το πρόγραμμα, μάλλον η θέση της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Προβλέπεται ταχύτερη και υποδίκαιους όρους αυτόματη επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο για τους πραγματικά ενεργούς παραγωγούς. Και με απότερη στόχευση, πια Αντώνη, εφόσον είναι δημοσιονομικά επιτρεπτό, ιδέα σοβαρότητα εδώ, το πλήρως αφορολόγητο του αγροτικού πετρελαίου.
1: Το οποίο όμως.
0: Από 1η Νοεμβρίου η κυβέρνηση θα δίνει πίσω όλο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο.
1: Εντάξει, γράφτηκε πριν μάθει την είδηση. Είναι από παλιά γι' αυτό.
0: Τώρα που την έμαθε μπορεί να το διορθώσει. Και μια μανία με το ολιστικό επίσης, διότι. Λέει ολιστική ανάπτυξη του μαθητή, γνώση, σώμα, συνέστημα, σχέσεις, δημιουργικότητα και προσωπική ευθύνη. Η πρόταση, μια από τις προτάσεις για την παιδεία.
1: Είναι στη μόδα, σαν την ενσυναίσθηση.
0: Ναι, απάντησε χθες τον Νίκο Χατζηνικολάου και για τα περικυβαντική, ότι ναι, υπάρχει, αλλά δεν είναι ειδικότητα. Κυβαντική ιατρική. Ωραία, θα περάσουμε.
1: Ωραία, βέβαια, περνούν και στην κυβέρνηση. Γιατί εκεί που είχαν μουρμούρα για διάφορα θέματα, για αλαζονίες, για κακομοίριδες και τέτοια, πήγε προχθές ο κύριος Σύριγος και λέει: Παιδιά, υποχωρήσαμε στην Κάσο. Για πάμε να τον ακούσουμε.
2: Και στα δύο επεισόδια υποχωρήσαμε, δεν προχωρήσαμε στη συνέχεια των ερευνών βυθού, διότι θεωρήσαμε ότι θα μπορούσε να επιληθεί το θέμα μέσα από το διάλογο και τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου.
1: Και βέβαια ρωτήθηκε γι' αυτό και ο κύριος Μαρινάκης που εντάξει, δεν, φάνηκε ότι δεν είναι πολύ ενθουσιασμένος, αλλά.
0: Καλός επιστήμονας ο κύριος Σύριγος, αλλά δεν είναι έτσι.
3: Μιλάει και με την ακαδημαϊκή του ιδιότητα, πάντοτε με ευπρέπεια σε ό,τι λέει. Καμία υποχώρηση δεν υπήρξε σε σχέση με την έρευνα και την πόντιση του ηλεκτρονικού καλωδίου διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.
0: Καταρχάς να πούμε ότι δεν χρειάζεται να παίρνετε άλλο τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο για τις 5 διπλές προσκλήσεις για το ΟΤΟ Αθήνα, διότι συμπληρώθηκαν, βρέθηκαν οι 5 πρώτοι που κάλεσαν τηλέφωνο και όλα αυτά σε ένα περιβάλλον όπου ο κύριος Ερντογάν προωθεί για Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών τον κύριο Φεριντούν Σινιρλίογλου. Mm-hmm. Έναν Τούρκο δηλαδή, για να λάβει τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, ο οποίος φαντάζομαι θα κοιτάξει με πολύ αντικειμενικό τρόπο το Κυπριακό, ένα από τα μεγάλα ανοιχτά ζητήματα.
1: Και εγώ το περιμένω αυτό, με αγωνία.
0: Ίσως να μπορώ να δώσω και τη λύση. Η Ελλάδα βέβαια είναι πλέον
1: στο Συμβούλιο Ασφαλείας,
0: έχει την θητεία εκεί. Δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να περάσει ως διάδοχος του κ. Γκουτέρες. Οι Τούρκοι ανησυχούν και για τη στάση της Γαλλίας, βεβαίως.
1: Ναι, λένε δεν βγαίνει γενικότερα αυτή η υποψηφιότητα. Εντάξει, έχουμε το νου μας. Πάντως δεν θα είναι ό,τι καλύτερο.
0: Ναι, υπάρχει μια ψυχραιμία ότι κάτι τέτοιο έτσι κι αλλιώς δεν θα περάσει παρά τις προσπάθειες τις οποίες κάνει ο κ. Ερντογάν.
1: Μην δείτε έναν άνθρωπο να περνάει από το ένα κόμμα στο άλλο. Γιατί αλλάζει την ιδεολογία του, γιατί αλλάζουν τα κόμματα, βρε αδερφέ, αμέσως να τον καταγγείλετε.
0: Δεν αλλάζει αυτός. Οι άλλοι έρχονται στις θέσεις του, Αντώνη.
1: Όχι, και οι άλλοι αλλάζουν και μετακινείται αυτός.
0: Με μία τυρόπιτα. Λέμε για τον κύριο Μιχελογιαννάκη. Και η τυρόπιτα είναι γιατί θυμάσαι που έκανε απεργία πείνας για κάτι Σύριους πρόσφυγες στο Σύνταγμα και τον είχα βρει με κάτι κρυμμένες τυρόπιτες.
1: Εν τω μεταξύ, δεν είδα κάποια ανακοίνωση από το Πασόκ. Ο ίδιος έβγαλε μια ανακοίνωση χθες ότι περνάει πλέον στο Πασόκ ο Νίκος Ανδρουλάκης με σοβαρότητα και θεσμικότητα και καθαρές θέσεις. Είναι αυτός που μπορεί να λύσει τη λύση για την Ελλάδα. Το Πασόκ δεν είδα κάτι.
0: Εγώ θα περίμενα να δω ότι ευχαριστούμε, αλλά δεν θα πάρουμε.
1: Το
0: Όχι.
1: Πασόκ.
0: Ναι. Συγγνώμη, όσο το Πασόκ φλερτάρει με τον Μιχελογιαννάκη, έστω και αν το φλερτ είναι κυρίως από την πλευρά του, με την κυρία Τζάκρη που είναι και από τις δύο πλευρές. Δεν έχει διαψευστεί. Με όλους αυτούς δηλαδή, συγγνώμη, ναι. Που ήταν απέναντι και το έβριζαν τα προηγούμενα χρόνια, δεν κερδίζει αξιοπιστία.
1: Άμα δεις εκλογές το 2023, θα δεις ότι στην μπέλα κυρία Τζάκρη είχε πάρει 11.000 ψήφους. Ο δεύτερος από τον ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν κάνω λάθος, είχε πάρει 3.000.
0: Καταλαβαίνεις τώρα. Μπορεί να πάρει κάποιος 10.000 παραπάνω ψήφους από την κυρία Τζάκρη στην Πέλα, αλλά μπορεί να χάσει 50.000 από την υπόλοιπη Ελλάδα από αυτή την επιλογή.
1: Νομίζω ότι δυστυχώς δεν το βλέπουν έτσι οι πολιτικοί. Κοιτάνε πολύ μικροπολιτικά. Βλέπουν, θα πάρουμε άλλο ένα το ΣΥΡΙΖΑ, κάνουμε ανοίγματα, κάνουμε διεύνηση και το έχουμε δει αυτό με πολλές μεταγραφές αεροδρομίου που έχουν γίνει.
0: Να θυμηθούμε μια παλιότερη δήλωση του κ. Μιχελάκη για να καταλάβουμε το πόσο δυνατή είναι αυτή η μεταγραφή. Την άκουσα στον Άρη Πρωτοσάλτε το πρωί. Την είχε βρει ο κύριος Γιαννίρης.
4: Εμείς τώρα καταρχήν θα κάνουμε ένα νοικοκυρεματάκι το οποίο έπρεπε να έχει αρχίσει.
5: Τι θα νοικοκυρέψετε δηλαδή?
4: Τι νοικοκυρέψαμε? Θα πιάσουμε τις 10.000 οψιωρετερίες, πήραμε κόσμο. Έχουμε τσιμπήσει κανένα 750 εκατομμύρια σε αυτές. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα πάμε στη λίστα Λαγκάρτ, πάρα πολύ ωραία, ή στη λίστα Νικολούδη. Θα τσιμπήσουμε και από εκεί, θα βάλουμε κάτι στο κανένα 35%. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Δύο, θα πάμε στη λίστα Λίχνεσταϊν και στα κίνητα του Λονδίνου και ήδη τα αρχίσαμε. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα πάμε κατευθείαν στις 64.000 που εκκρεμούν στα δικαστήρια, που το γνωρίζετε, τις εκκρεμείς υποθέσεις, και θα τσιμπήσουμε και από εκεί χρήματα. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα κάνουμε και μια άλλη τύπου πολυδιάσταση πολιτική. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Κάθε χρόνο 5 δις μπαμ και κάτω και αγωγός. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Σηκωνόμαστε και πάμε και στην Κίνα και εκεί θα κάνουμε δουλίτσα. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν.
0: 13 Αυγούστου 2015, ένδοξες μέρες κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αυγουστιάδια, μάζευε λεφτά.
0: Να σου πω κάτι. Λίγο και από εδώ, λίγο από εκεί.
1: Και εκεί να άκουσα.
0: Ναι, αμέ, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Τόλισε το πρόβλημα ο Μιχελογιαννάκης.
1: Είχε πάει μετά το 16 ο Τσίπρας στην Κίνα. Δεν θυμάμαι να πήραμε λεφτά πάντως.
0: Ο Μιχελογιαννάκης είχε πάει από Πασόκ, που δεν ψήφισε το τελευταίο μνημόνιο. Πήγε ΣΥΡΙΖΑ, πήγε Δημάρ, βρήκε φως ο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά στήριξε Κασελάκη και τώρα θέλει να επιστρέψει Πασόκ.
1: Εντάξει. Υπάρχουν και άλλοι που έχουν ξεκινήσει από το κουκουέ και έχουν καταλήξει στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, μην το ψάχνεις.
0: Ναι, εντάξει, όλα συμβαίνουν στη ζωή, Αντώνη. Δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Φαντάσου ένα παιχνίδι όπου όσο παίζεις, τόσο ανεβαίνει το έπαθλο. Αυτό ακριβώς κάνει το Box Booster. Κάθε φορά που παραγγέλνεις, η έκπτωσή σου παίρνει boost. Ξεκινάς με 2 ευρώ, ανεβαίνεις στα 3, μετά στα 4 και φτάνεις μέχρι τα 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Και το καλύτερο, κάθε παραγγελία σε βάζει και στην κλήρωση για 5 iPhone 17 Pro. Μην το πολυσκέφτεσαι, βάλε booster στην παραγγελία σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν' την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
7: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
8: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Σχιστού προς το Σκαραμαγκά, στη Σκανελοπούλου Κατεχάκη προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία, στην Οδομάρνη και στο τελευταίο χιλιόμετρο της Πειραιώς προς την Ομόνοια. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση αεροδιακομιδής 5 μαθητών με ελικόπτερο της πυροσβεστικής από τον Όλυμπο, καθώς κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής ένιωσαν αδιαθεσία και εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης. Αιματηρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Λαύριο, όταν 32χρονος από τη Ρουμανία εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του, σπάζοντας με βαριοπούλα το τζάμι, και επιτέθηκε στην 32χρονη και στον νυν σύντροφό της, τραυματίζοντάς του σοβαρά. Σε διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν δύο ανήλικα παιδιά. Σε ύψιστη επιφυλακή παραμένουν οι αρχές για την κακοκαιρία στην Κρήτη, καθώς από σήμερα το βράδυ και αύριο αναμένεται περαιτέρω επιδείνωση με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Σε ισχύ παραμένει μέχρι το μεσημέρι το απογορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίων. Από τον Πειραιά δεν πραγματοποιήθηκαν τα 4 πρωινά δρομολόγια λόγω των θυελλωδών ανέμων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να αναπτύξουν ένα τρίτο αεροπλανοφόρο με την ομάδα κρούσης τους στη Μέση Ανατολή μέσω αυξανόμενων εντάσεων, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται Αμερικανούς αξιωματούχους. Και ο καιρός: νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά σήμερα στην Αττική, έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε στο ραδιοθάλαμο του Sky, Γιάννης Καντέλης.
1: Αντώνης Ατζολέτος, τον εξώστη.
0: Και είδες, μην μπει κάτι ένας πολιτικός, μετά το παίρνουν και οι άλλοι και σου λέει για να το είπε και για να γίνει viral, ή πως γίνω κι εγώ.
1: Και όταν το είπε ο κ. Γεωργιάδης, δικαίως. Σε ένα κομμάτι έφαγε και την ανάλογη, δέχτηκε μάλλον και την ανάλογη κριτική.
0: Όχι σαν κομμάτι, ολοκληρωτικά.
1: Όχι, ναι, ολοκληρωτικά. Αλλά εννοώ ότι προσπάθησε να περάσει και ως χιούμορ και τα λοιπά, δεν πέρασε, γιατί ενοχλήθηκε και ο άνθρωπος στον οποίο απευθύνθηκε. Αλλά τώρα, το είπε κάποιος άλλος στη Βουλή, αλλά δεν δώσαν πολύ σημασία.
0: Για πάμε να ακούσουμε.
2: Ο μπάφος της εξουσίας που καπνίζεται σας έχει κάνει να χάσετε κάθε επαφή με την πραγματικότητα.
0: Μην ακολουθείτε τα κακά παραδείγματα. Αγαπητοί πολιτικοί, μην το κάνετε αυτό στον εαυτό σας.
1: Ο κύριος Νατσιός ήταν.
0: Ο κύριος Νατσιός ήταν χθες στην Βουλή.
1: Ναι, εγώ το πάμε πολιτική. Εγώ θα το πάμε πώς το λένε, με πολιτική κριτική.
0: Ναι, ναι.
1: Πολιτικά μιλούσα. Έτσι δεν λένε μετά, αν πούνε κάτι τέτοιο. Πολιτικά μιλούσα για την κυβέρνηση.
0: Ναι, από κάτω δεν αντέδρασα. Αντέδρασα νομίζω, αλλά δεν είχαμε μεγάλη συνέχεια. Και ο κύριος Νατσιός τώρα βλέπει πως την κυρία Καριστιανού.
1: Ο κύριος Νατσιός βλέπει ότι εξαφανίζεται με τον έναν τον άλλο τρόπο. Δηλαδή, κόμμα Σαμαρά από τη μία. Καριστιανού, ό,τι από την άλλη.
0: Λατινοπούλου.
1: Βλέπει Τσίπρα Μητσοτάκη να τρέχουν στα μοναστήρια. Ο Τσίπρας είναι στο Άγιο Όρος, θα τα πούμε μετά. Ο κ. Μητσοτάκης που πάει σήμερα στην Πιερία θα πάει και αυτό σε μοναστήρια εκεί στην περιοχή.
0: Ο Τσίπρας από τον Ατσιό κλέβει που πηγαίνει στα μοναστήρια.
1: Δεν ξέρεις τι γίνεται. Σου λέει, ας πω κάτι, μήπως και. Τον βλέπω υποψήφιο με άλλο κόμμα τον κ. Νατσιό και όχι με την Νίκη.
0: Έκανε εισαγωγή τώρα. Έκανε εισαγωγή. Πάμε να ακούσουμε.

0: Ακούμε Θανάση Παπακοσταντίνου, το τραγούδι που έγραψε το 2010, Κομματάρα, την οποία χρησιμοποίησε ο Αλέξης Τσίπρας την αρχή, τους δύο πρώτους στίχους, για να περιγράψει την χθεσινή επίσκεψή του, που είναι ακόμα εκεί, θα σου πω που είναι και τι έκανε, στο Αγιώρ.
1: Ο άτιμος, που λέει και ο Άδωνος Γεωργιάδης. Γεια Θεός, λέει ο άτιμος, καλά τα λέει.
0: Είχαμε πολλές αντιδράσεις και από τον Άδωνη Γεωργιάδη για τη ζωή Κωνσταντοπούλου και από τον Παύλο Πολάκη.
1: Σιγά μην το συγχωρούσε ο Πολάκης που έχει πάει, από ό,τι διαβάζω, και ο κύριος Τσίπρας και με τον άντρα της κυρίας Λινού.
0: Ναι, ναι.
1: Σου λέει, εγώ σκοτώνομαι με τη Λινού και πάει με τον άντρα της ο Άγιο Όρος.
0: Όλα παίζουν ρόλο. Πήγε λοιπόν στο Άγιο Όρος, διανυκτέρευσε στη Σιμονόπετρα, εξού και το τραγούδι, πήγε και στη Μονή Ιβύρων και σήμερα, από ό,τι υπόθηκε χθες, θα πάει και στο Βατοπέδι.
1: Είχε να πάει από το 2014.
0: Είδες, είχε ξαναπάει. Δεν το έκανε τώρα για τις ψήφους.
1: Τότε δεν ήταν.
0: Που λένε διάφοροι.
1: Συγγνώμη, τότε δεν ήταν που είχε ζητήσει να μείνει μόνος του σε μια εικόνα στην Πλατιτέρα, νομίζω. Είχε ζητήσει να μείνει λίγο μόνος του στην εικόνα και να προσευχηθεί, παρότι άθεος.
0: Όταν βρίσκεσαι στο Άγιο Όρος, βρίσκεσαι με κάποιο τρόπο και κοντά στο Θεό. Πιστεύεις ότι πιάνουν αυτά? Δηλαδή, υπήρξε κάποιος στο επικοινωνικό επιτελείο που του είπε, πάμε εκεί και θα πλησιάσουμε και το πιο δεξιό κοινό?
1: Δεν ξέρω, πάντως από τις αναρτήσεις, από την ανάρτησή του, βλέπω ότι έχει βγάλει πολύ ωραίες φωτογραφίες.
0: Φωτογραφίες είναι πολύ ωραίες, γιατί όπου και να κάτσει εκεί με θέα τη θάλασσα είναι καταπληκτικά. Έχεις πάει ποτέ?
1: Όχι, θέλω να πάω. Το έχω κάνα δύο φορές συζητήσει, δεν έχω καταφέρει.
0: Πάμε μαζί.
1: Και εκεί μαζί.
0: Φάνε Σαββατοκύριακο.

0: είναι ένα τραγούδι το οποίο θέλω να σου πω ότι γίνεται χαμός όταν τραγουδούσε ο Θανάσης Παπακοσταντίνου, και βέβαια μεγάλος χαμός που το λέει ο Σωκράτης Μάλαμας με την Ιουλία Καρπατάκη στις συναυλίες.
1: Δεν θα έκανες μια αναφορά στο Μάλαμα, μου είχε κάνει εντύπωση.
0: Αφού δεν παίζει καθόλου Μάλαμα,
1: για Μάλαμα
0: τι να κάνω κι εγώ. Πάμε να γυρίσουμε όμως στη Βουλή και να έρθουμε στα σημερινά, γιατί σήμερα απάντησε Γιάννη ο κύριος Παπασταύρου στο δημοσίευμα που υπήρχε από τη Wall Street Journal σχετικά με αυτά που φέρεται να ανέφερε η κυρία Γκυλφόλ για τη Ρωμανία, πώς έπεσε εκεί η
1: κυβέρνηση. Με απειλή ότι θα ρίξει και την κυβέρνηση στην Ελλάδα αν δεν γίνουν αυτά που θέλει.
2: Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της χώρας μας να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, ούτε βέβαια κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει ποτέ ανεκτό. Οι αποφάσεις μας, όπως γνωρίζετε, λαμβάνονται πάντα με γνώμονα μόνο το εθνικό συμφέρον και το όφελος των Ελλήνων πολιτών.
1: Μια αναφορά. Ο κ. Παπασταύρου, ο οποίος, όπως έλεγε το δημοσίευμα, σε αυτόν απευθύνθηκε η κυρία Γκυλφόιλ και είπε ότι αυτό, πως έπεσε η κυβέρνηση στη Ρουμανία, μπορούμε να ρίξουμε και την δική σας. Μάλιστα έλεγε το δημοσίευμα ότι σημειώθηκε και ένταση μεταξύ τους. Το είχε διαψεύσει η κυβέρνηση. Ο κ. Παπασταύρου δεν τον είχαμε ακούσει από την Δευτέρα που υπάρχει αυτό το δημοσίευμα. Σήμερα στη Βουλή, σε ερώτηση που του έγινε στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, έδωσε την απάντηση αυτή. Και αυτός με την πλευρά του, αναμενόμενο θα πω εγώ, διέψευσε ότι συνέβη αυτό το περιστατικό
0: είναι
1: τον περασμένο
0: πράγματα,
1: Μάρτιο,
0: θα, ρε, παιδί μου. Ναι, τον περασμένο
1: σύμφωνα
0: Μάρτιο.
1: Με το δημοσίευμα.
0: Καλό είναι να αποσαφηνίζονται αμέσως. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε μετά με τον Νίκο Φιλιππίδη, όπου θα συζητήσουμε μετά της οικονομίας με πάρα πολλές χρηστικές οδηγίες.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
5: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027 τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς, υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5η 8 Οκτωβρίου. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
9: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
1: Καλημέρα. Sky 100,3 εξώστης. Αντώνης Ατζολέτος.
0: Γιάννης Καντέλης.
1: Και με τον Νίκο Φιλιππίδη, τον προανήγγειλες πριν το διάλειμμα. Ο Νίκος είναι στην συντροφιά μας. Νίκο, καλημέρα.
11: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Και θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό που είναι με το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Σοκ στις αγορές ομολόγων. Είναι η αμερικανική οικονομία το δεκαετές ομολογό της στο 5,34%, στα υψηλότερα επίπεδα από το 2002, το γαλλικό στο 4,96%, υψηλό 24 ετών, σε μια πολύ ασταθή περίοδο και μάλιστα στην Ευρώπη με 9 χώρες τον επόμενο χρόνο να έχουν εκλογές και με την Ελλάδα να σώζεται λίγο και από το πώς πάει η οικονομία, αλλά και από τα απόνερα των μνημονίων, από την άποψη ότι έχει ένα σχετικά προστατευμένο χρέος.
11: Βέβαια, έχει και αυτή ένα πλέον αρκετά υψηλό δεκαετές επιτόκιο. Δηλαδή, είχαμε βρεθεί κάποια στιγμή κοντά στο 3%, ενδεχομένως και λίγο πιο κάτω, τώρα είμαστε στο 4,5. 4,5, βέβαια, με τη διαφορά μας να παραμείνει σταθερή από το ομόλογο αναφορά στο γερμανικό που είναι στο 3,6. Και με πολλή ανησυχία για το τι σημαίνει η υπόθεση Γαλλία. Γιατί η Γαλλία μόλις ξεκίνησε. Χτες τι έγινε, χτες παρουσίασαν το σχέδιο του προϋπολογισμού, το οποίο προβλέπει περικοπές 43 δισεκατομμύρια, περικοπές και νέοι φόροι, 43 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2027, για να μειωθεί απλώς το έλλειμμα στο 5%. Όχι να πάει σε ισοσκελισμένο προϋπολογισμό ή πρωτογενή πλεονάσματα όπως έχουμε εμείς. Άρα, αντιλαμβάνεστε, όλο αυτό άρχισε να τιμολογείται μαζί με όλο το πρόβλημα που έχει προκληθεί στην Αμερική, το φόβο για πληθωρισμό λόγω της ενέργειας, τους κινδύνους στα δημοσιονομικά μεγάλων οικονομιών όπως το ΗΠΑ, αλλά πλέον και τη Γερμανία αλλά και άλλες βόρειες χώρες. Όλα αυτά πλέον επηρεάζουν και δημιουργούν μια συνθήκη η οποία η αλήθεια είναι ότι δεν την έχουμε δει πρόσφατα, δηλαδή πάντα κάτι πήγαινε καλά τουλάχιστον. Τώρα αυτή τη στιγμή εμφανίζονται σύννεφα από παντού και σιγά σιγά αρχίζει αυτό και περνάει και στις αγορές, αρχίζει και περνάει και στα χρηματιστήρια. Δηλαδή χθες είχαμε πτώσεις σε χρηματιστήρια στην Ευρώπη λόγω της υπόθεσης επιτόκιο Γαλλία και προβλήματα. Και ακόμα δεν έχουμε μπει σε αυτό που είπες πριν, Γιάννη, το πολιτικό κύκλο, τον ευρωπαϊκό, ο οποίος ξεκινάει, αν δεν έχει ξεκινήσει, και μένει να δούμε πόσες κυβερνήσεις από αυτές τις 9 θα βρίσκονται στη θέση τους, πόσες από τις υπόλοιπες που δεν έχουν εκλογές θα παραμείνουν στη θέση τους, γιατί όλο αυτό, επειδή σημαίνει ελλείμματα για να καλυφθούν, χρειάζονται μέτρα σε συνδυασμό με την ακρίβεια, αυτό φέρει λαϊκή δυσαρέσκεια και άνοδο των λαϊκίστικων κινημάτων. Δηλαδή ζούμε μια κατάσταση που έχουμε συναντήσει αρκετές φορές στο παρελθόν και εμείς στη σχετικά πρόσφατη ιστορία μας.
0: Νίκο, μιλούσαμε πριν με το Γιάννη εδώ για την Ισπανία και την υπόθεση της Μαρή Κάρμεν. Στην Ισπανία είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης από ό,τι αντιμετωπίζουν οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες?
11: Είναι πολύ μεγάλο και νομίζω ότι όλη η Ευρώπη αντιμετωπίζει ενιαία το ζήτημα. Απλώς από νερά της σκάνει και σε εμάς. Δηλαδή, υπό ποια έννοια? Ότι έχει αυξηθεί ο πληθυσμός, έχουν αντίστοιχα αυξηθεί οι τιμές των κατοικιών, αυξάνονται σταθερά ακόμα και όταν εμείς είμαστε στην κρίση. Η Ελλάδα αποτελεί για πολλούς ενδεχομένως μια ευκαιρία αγοράς, γι' αυτό και επιβαρυνόμαστε και εμείς. Είναι οι τιμές μας σε μεγάλη απόσταση ακόμα από τις ευρωπαϊκές τιμές. Υπάρχουν νέα είδη τουρισμού που αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι συναγωνίζονται τον επίσημο τουρισμό πλέον, ο άτυπος θεσμός των βραχυχρόνιων μισθώσεων, ο οποίος καθένας μπορεί να διαθέσει το σπίτι όπως θέλει, κάτι το οποίο δεν είχε υπολογιστεί ποτέ. Οπότε αυτό έχει προκαλέσει διάφορα ζητήματα, μεταξύ των οποίων και τον τρόπο που διαχειρίζονται τα νομικά πλαίσια που έχουν να κάνουν με τις εξώσεις, με το ύψος των ενοικίων, αντίστοιχα εμάς εδώ στην Ελλάδα με τους servicers, με τα κλειστά σπίτια, με το σύστημα. Όλα χρήζουν ξανά μιας νέας ματιάς και μιας νέας διευθέτησης. Δεν είμαι βέβαιος αν ο κρατικός πνευματισμός, ο έντονος, είναι η λύση, γιατί όπου έχει υπάρξει τέτοιου είδους κατάσταση, πολύ απλά έχει ακολουθήσει μετά μία μικρή καταστροφή στον κλάδο του real estate. Και η καταστροφή αυτή δεν πλήττει, γιατί ξεχνάμε ότι στη μία πλευρά που βρίσκονται οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν μια κατοικία σε σχετικά ανεκτά επίπεδα, υπάρχουν από την άλλη πλευρά άνθρωποι οι οποίοι ενδεχομένως έχουν ένα σπίτι και με αυτό συμπληρώνουν εισόδημα και μεγαλύνουν την οικογένειά τους. Άρα το πρόβλημα πολλές φορές έχει δύο όψεις και το ξεχνάμε. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός προφανώς έκρινε ότι πιέστηκε πολιτικά, δεν είναι και δύσκολο. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, το που πιέζεται πολιτικά λειτουργεί. Είναι ίδιον της επιβίωσης αυτής της ομάδας ηγετών, ευρωπαίων ηγετών, να λειτουργούν έτσι, δηλαδή να λειτουργούν με την παρακίνηση του κόσμου. Πλώς ο Πέτρος Σάντσεθ είναι στην προμετωπή, δεν είναι ο πιο μπροστινός από όλους. Οπότε το κάνει, μετά από λίγο καιρό τα παίρνει πίσω βέβαια. Ό,τι έχει αποφασίσει, τα κρατάει για κάτι.
1: Παράδειγμα το ΦΠΑ.
11: Ναι, το ΦΠΑ το έχει μειώσει πάρα πολλές φορές. Μετά από λίγο επανέρχεται. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, δεν εφαρμόζει μείωση ΦΠΑ. Κανένα.
1: Πάντως έχει ένα ενδιαφέρον αυτό της Ισπανίας, πριν περάσουμε και στα δικά μας. Διότι είναι και το πώς αντιμετωπίζει ως πολιτεία διάφορα ζητήματα. Από ποια άποψη, ότι η συγκεκριμένη έμενε από το 1956 σε ένα σπίτι που νίκιαζε ο πατέρας της. Mm-hmm. Διατηρώντας ένα ενίκιο στα 200 κάτι ευρώ από ό,τι διάβαζα, σε μια περιοχή που έχουν αυξηθεί πολύ περισσότερο οι τιμές, χωρίς να γίνεται καμία αναπροσαρμογή σε αυτό, εκεί δεν ξέρω αν η λύση είναι ένας κρατικός παρεμβατισμός, τα ισοπεδώνουμε όλα, ή σε ανθρώπους που είναι σε αυτή την ηλικία που έχουν αυτό το πρόβλημα, βρίσκω έναν τρόπο να τους προσφέρω τη στέγη που χρειάζονται, χωρίς να επιβαρύνω αυτόν στον οποίο ανήκει το ακίνητο.
11: Ναι,
1: γιατί κάπως έτσι λειτουργεί ο λαϊκισμός στην ουσία.
11: Ναι, εντάξει, πάντα υπάρχουν δύο όψεις. Υπάρχουν άνθρωποι, για παράδειγμα, στην Ελλάδα πάντα επιλέγουμε. Έχει πλάκα, γιατί εγώ έκανα τη βόλτα στα social media τα ισπανικά και είδα ότι πράγματι είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι στο πλευρό της συγκεκριμένης γυναίκας. Και λογικό είναι. Αλλά είδα από την άλλη πλευρά, το οποίο αυτό δεν το μάθαμε ποτέ εδώ στην Ελλάδα, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που με το που είδαν την παρέμβαση Σάντσεθ, το πρώτο που είπανε, ο Σάντσεθ χαρίζει τα σπίτια μας στους ενοικιαστές. Γιατί αν δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις το ακίνητο εντός ενός νομικού πλαισίου με τον τρόπο που εσύ επιθυμείς, τότε επί της ουσίας έχεις μικρότερο δικαίωμα επί της ουσίας στην ιδιοκτησία σου. Και αυτό η αλήθεια είναι, δεν μπορεί να αποφασίζεται κατά το δοκούν και δεν μπορεί να αποφασίζεται ανάλογα με τη συγκυρία. Πρέπει να έχει σταθερούς κανόνες, να μπορεί να λειτουργεί, γιατί και ο ένας έχει δικαίωμα στην προστασία και ο άλλος έχει όμως δικαίωμα στην προστασία. Έχει
0: κανόνες ενδεχομένως και για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ μεγάλης ηλικίας και δεν έχουν ένα εισόδημα και πρέπει να προστατευτούν σίγουρα. Έτσι, όταν μιλάμε για κράτος δικαίου, πρέπει αυτά να.
11: Όχι στο σπίτι του ιδιώτη όμως.
0: Ναι,
11: αυτό
0: όχι.
11: Θα μπορούσε το κράτος.
0: Ναι, αυτό. Πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει το κράτος, εννοείται αυτό. Ναι. Με τα καύσιμα, Νίκο, τι γίνεται?
11: Με τα καύσιμα έχουμε τώρα το εξής θέμα, ότι βγαίνουν και θα βγαίνουν και από σήμερα και αύριο και μεθαύριο από τα διελιστήρια ακριβότερο καύσιμο, με αποτέλεσμα μέρος των 5 λεπτών για παράδειγμα στον ντίζελ να τίνει να απορροφηθεί από την αγορά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τη στιγμή που ανακοινώθηκε και ίσχυαν τα 15 λεπτά, η μέση τιμή χώρας ήταν στο 2,21. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρίσκεται 2 λεπτά λιγότερο. Δηλαδή δεν έχει καταφέρει να πάρει τα 5 λεπτά που αποφάσισε η κυβέρνηση. Πράγμα που αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι δείχνει και μια αλλαγή τάσης, γιατί υπάρχει ανωδική πλέον τάση. Πολύ πιθανό δηλαδή να μην τα δούμε στο σύνολό του στην Αντλία, και αυτό είναι ένα από τα προβλήματα των ημερών, ότι παίρνεις μέτρα και μετά από λίγες μέρες, ούτε με λίγα 24 ώρα, Αυτά εξαφανίζονται από τις συνθήκες απλά γιατί ο Αμερικανός πρόεδρος αποφάσισε να στείλει ξαφνικά ένα αεροπλανοφόρο ακόμα στην Μέση Ανατολή, την ίδια στιγμή που οι κίνδυνοι αυξάνουν, γιατί θυμίζουμε ότι υπάρχει ένας εκβιασμός, ο οποίος υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση στην Ευρώπη. Σήμερα υπάρχει έκτακτη σύνοδο, συνεχώς βρίσκονται σε τηλεδιασκέψη, ειδικά οι μεγάλες χώρες, για να απαντήσουν στους Αμερικανούς, οι οποίοι έχουν πει ή απελευθερώνονται στρατηγικά από θέματα, εσείς οι Ευρωπαίοι ειδικά από όλους τους άλλους, ή μπαίνουμε σε προσωρινή απαγόρευση των εξαγωγών αμερικανικού ντίζελ. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο δηλαδή, θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο, χωρίς να υπάρξει παρέμβαση στο πεδίο, στον πόλεμο, ενώ αυτοί στέλνουν στρατεύματα, να συμβάλλετε εσείς να μειωθούν τιμές στην ενέργεια, στα καύσιμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό έχει δημιουργήσει, αλήθεια είναι, μια πολύ μεγάλο αδιέξοδο, στο οποίο έρχεται να προσθεθεί στο χτεσινή απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ που αποφάσισε η Κίνα και στην εδώ και τρεις μήνες παρατάθηκε από χτες απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ που έχει η Ρωσία. Αντιλαμβάνεστε ότι η Ευρώπη βρίσκεται περικυκλωμένη σχεδόν σάντουιτς από όλες αυτές τις δυνάμεις, χωρίς ξεκάθαρη πολιτική, τι ακριβώς στοχεύουμε.
1: Και με την πίεση, και το σάντουιτς γίνεται χειρότερο από την πίεση της ευρωπαϊκής κοινωνίας για λύση σε αυτό το πρόβλημα.
11: Ναι, χωρίς όμως και η ευρωπαϊκή κοινωνία να είναι επαρκώς να έχει αντιληφθεί το μέγεθος του προβλήματος, γιατί διστάζουν οι πολιτικοί να τις το πούνε. Οι πολιτικοί αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη διστάζουν να πούνε ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα αδιέξοδο από όρια λάθος πολιτικών που ακολουθήθηκαν στο παρελθόν. Και πρέπει αυτή τη στιγμή να βρούμε έναν τρόπο να περάσουμε αυτή την κρίση. Βρισκόμαστε μέσα σε μια κρίση.
1: Δηλαδή, οι δικοί μας, Νίκο, δεν έχουν καταφέρει να εξηγήσουν ότι έχουν δώσει 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε επιδοτήσεις για τα καύσιμα τους τελευταίους μήνες. Και λένε ναι, είναι ακριβά τα καύσιμα. Προφανώς, αλλά δεν φταίει το πόσο επιδότηση δίνεις απαραίτητα. Φταίνε και πολλοί άλλοι παράγοντες, αλλά. Ούτε αυτό μερικές φορές δεν εξηγούν.
0: Ρε Σινίκο, να σε ρωτήσω κάτι. Στην Κύπρο πώς τα έχουν καταφέρει και έχει 1,7 η βενζίνη?
11: Λιγότερο φόρο έχουν.
0: Ναι. Αυτοί μπορούν να το κάνουν. Γιατί υπάρχει και εδώ η κριτική της αντιπολίτευσης, εξωγενείς παράγοντες, γιατί να επηρεάζουν μόνο την Ελλάδα? Είναι και άλλες χώρες, σαφώς. Αλλά...
11: Μα δεν το μείωσε τώρα έντονα. Το μείωσε κατά τα, αλλά πάντα είχε χαμηλότερο φόρο από την Ελλάδα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι κάθε ένας έχει στήσει ένα μείγμα πολιτικής.
0: Δεν οποίο... μπορεί να αλλάξει απότομα, ναι.
11: Δεν μπορεί να αλλάξει απότομα. Για ποιο λόγο? Για να αντιληφθούμε, λέω. Παραλαμβάνω, η Γαλλία ανακοίνωσε χθες 43 δις περιοριστικά μέτρα. Αυξήσεις φόρων, μείωση δαπανών. Εμείς στο προσχέδιο του προϋπολογισμού που θα κατατεθεί τη Δευτέρα στη Βουλή, περιλαμβάνουμε για 7η συνεχόμενη χρονιά μειώσεις φόρων και αυξήσεις δαπανών. Δεν είμαι βέβαιος αν είναι το σωστό μείγμα, αλλά στην κυβέρνηση νιώθουν ότι μπορούν να το κάνουν και το κάνουν. Όλο αυτό γίνεται στο ανώτατο επιτρεπόμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όριο, που είναι η οροφή δαπανών. Εκεί έχουμε φτάσει. Το να μειώσουμε περαιτέρω, είτε επιτρέπεται επιμέρους για συγκεκριμένους φόρους, είτε δεν επιτρέπεται, θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση πανευρωπαϊκή. Η Ελλάδα κατάφερε και βρήκε ένα σύμμαχο, την Ιταλία. Δεν υπάρχουν πολύ πρόθυμοι, και δεν υπάρχουν πολύ πρόθυμοι για ποιο λόγο? Γιατί ακόμα και αν δοθεί η δυνατότητα στις χώρες να μειώνουν φόρους και να αυξάνουν δαπάνες παραπάνω από αυτό που έχουν αποφασίσει, δεν έχουν τα λεφτά να το κάνουν. Η Ελλάδα έχει τα λεφτά, αλλά δεν τις επιτρέπεται στο πλαίσιο των συμφωνημένων που υπάρχουν, προκειμένου να μειωθεί το χρέος, το οποίο σημειωτέων παραμένει το υψηλότερο στην Ευρώπη. Ενδεχομένως το Δεκέμβριο, που θα γίνει μια πρόωρη αποπληρωμή, να βρεθούμε κάτω από την Ιταλία. Αλλά μέχρι τότε παραμένουμε η χώρα με την υψηλότερο χρέος.
1: Και η χώρα γενικώς... που συνεχίζει να ψάχνει μαγικές λύσεις. Θα πω εγώ.
11: Ναι,
1: γιατί ακούω και πολλούς κυβερνητικούς να λένε ότι εντάξει, κάτι θα μπορέσουμε να δώσουμε και τους επόμενους μήνες.
11: Η δική μου άποψη είναι ότι είναι εντελώς λάθος όλος ο τρόπος που τα προσεγγίζουμε αυτή τη στιγμή. Είμαστε προφανώς πιεσμένοι όλοι, ενώ η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση, πολιτικά εν ώψη των εκλογών, εν ώψη των πολιτικών αλλαγών. Κάνουμε μια συζήτηση αναντίστοιχη. Η συζήτηση κανονική είναι: πάμε να δούμε πώς η χώρα αυτή τη φορά, σε αυτή την κρίση, θα είναι στην ομάδα των κερδισμένων.
1: Νίκο,
11: στην ομάδα των κερδισμένων, μοιράζοντας λεφτά πριν την ώρα που η κρίση χτυπάει την πόρτα σου, δεν είναι βρέθηκε.
1: Μας φωνάζει Δήμητρα Σταματίου, Νίκο. Κάπου εδώ πρέπει να σταματήσουμε.
0: Ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, εμείς να σας πούμε ότι ο Άκης Πετρετζίκης, ένας από τους κορυφαίους και πιο δημιουργικούς σεφ, που με τις συνταγές του έκανε τη μαγειρική αγαπημένη τηλεοπτική συνήθεια, επιστρέφει στον Sky. Η αρχή γίνεται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, αύριο στις 4, με το Kitchen Lab, που φέτος γιορτάζει 10 χρόνια επιτυχημένης τηλεοπτικής παρουσίας. Από αυτό το Σάββατο και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4, ετοιμαστείτε να δείτε ένα τραπέζι χορταστικό, γενναιόδωρο και γεμάτο comfort διάθεση.
0: Να σας πούμε επίσης, να σας θυμίσουμε πως τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
1: Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκυριακό.
0: Τα λέμε Δευτέρα, 10 η ώρα εδώ στον Εξώστη.
12: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Φίλα Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
13: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
14: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
15: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
16: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
17: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
18: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
19: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
20: Να δω

Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών προς τους Καραμαγκά, στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Κηφισού και στις Βασιλίσσες Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς την Βουλή. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση αεροδιακομιδής μαθητών με ελικόπτερο της πυροσβεστικής από τον Όλυμπο, καθώς κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής ένιωσαν αδιαθεσία και εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης. Πρόκειται για 5 μαθητές ηλικίας 17 ετών, οι οποίοι αναμένεται να μεταφερθούν σε νοσοκομείο της Κατερίνης. Αιματηρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Λαύριο. Ένας 32χρονος Ρουμάνος εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του, σπάζοντας με βαριοπούλα το τζάμι και επιτέθηκε με μαχαίρι στην 32χρονη και στον νυν σύντροφό της, τραυματίζοντας του σοβαρά. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, στο σπίτι βρίσκονταν τα δύο ανήλικα αγόρια της 32χρονης και του δράστη. Σημειώνεται ότι από τις 27 Νοεμβρίου του 2025 έως και σήμερα, η 32χρονη είχε καταγγείλει 5 φορές τον πρώην σύντροφό της στο αστυνομικό τμήμα Λαυριωτικής για ενδοοικογενειακή απειλή, παραβίαση υποχρέωσης διατροφής και παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Στο κινητό της 32χρονης είχε εγκατασταθεί και το panic button και της είχε προταθεί από την αστυνομία να μεταφερθεί σε δομή, ωστόσο είχε αρνηθεί. Σε ύψιστη επιφυλακή παραμένουν οι αρχές για την κακοκαιρία στην Κρήτη, καθώς από σήμερα το βράδυ και αύριο αναμένεται περαιτέρω επιδείνωση με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θελώδεις ανέμους. Ο νομός Ρεθύμνου μετρά ήδη τις πληγές του με έναν 82χρονο βοσκό να εντοπίζεται νεκρός εχθές σε ρέμα κοντά στο πνευμιαστάσιο του. Στο Μυλοπόταμο έχουν καταστραφεί δρόμοι και έχουν προκληθεί σοβαρά προβλήματα σε ορεινά χωριά. Στις Γούβες, στο Ηράκλειο, κόπηκε στη μέση παραλιακός δρόμος και παρασύρθηκαν οχήματα. Σε ισχύ παραμένει ως το μεσημέρι το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, ενώ από τον Πειραιά δεν πραγματοποιήθηκαν τα 4 πρωινά δρομολόγια λόγω των θυελλωδών ανέμων. Για τον Αργοσαρονικό, τα δρομολόγια εκτελούνται με συμβατικά πλοία, ωστόσο δεν πραγματοποιούνται όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια με τα υδροπτέρυγα. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται να πριν μεταβούν στα λιμάνια να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμενάρχεια και τα τουριστικά πρακτορία. Χωρίς αισθήσεις της αναρτησήρθηκε μια 85χρονη από μονοκατοικία στο Σιδηρόκαστρο Σερών, όπου τα ξημερώματα εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Η πυροσβεστική ενημερώθηκε για τη φωτιά περίπου στις 4.30 τα ξημερώματα. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν μέσα στη μονοκατοικία την 85χρονη και την ανέσυραν χωρίς αισθήσεις της. Προσποιούμενοι τους αστυνομικούς, επιτίδη εξαπάτησαν 82χρονη της Χαλκιδική, από την οποία απέσπασαν κοσμήματα αξίας 30.000 ευρώ. Επιχείρησαν να εξαπατήσουν και άλλα δύο άτομα στην ίδια περιοχή. Η αστυνομία συνέλαβε έναν 60χρονο για εμπλοκή στην υπόθεση. Αναζητούνται οι συνεργοί του. Πρωτοφανής καραμπόλα 69 οχημάτων σημειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο της Νότιας Καρολίνας των ΗΠΑ εξαιτίας πυκνής ομίχλης με αποτέλεσμα τουλάχιστον 12 άνθρωποι να τραυματιστούν. Συνολικά στην καραμπόλα ενεπλάξαν 15 ταλίκες και 54 ακόμη οχήματα. Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο αντίκρισαν φορτηγά με σοβαρές ζημιές, ενώ αρκετά αυτοκίνητα είχαν εγκλωβιστεί κάτω από τις ταλίκες. Διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ Ουκρανίας και Νοτιού Κορέας ξέσπασε φαινιδιαστικά. Ο πρόεδρος της Νοτιού Κορέας απείλησε να λάβει περαιτέρω δράση αν η Ουκρανία δεν απευθύνει δημόσια συγγνώμη για τη δημοσιοποίηση της μεταφοράς δύο βορειοκορεατών εχμαλώτων πολέμου στο Νότο. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι προέβη στη σχετική αποκάλυψη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την περασμένη εβδομάδα, προκαλώντας την οργή της Σεούλ, η οποία υποστήριξε ότι η κίνηση αυτή προοριζόταν να παραμείνει μυστική. Στην αθλητική επικαιρότητα, με στόχο την κορυφή της Ευρωλίγκας, στο μπάσκετ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε σε 9:15 την Μακάβη Τελαβίβ στο Telecom Center για την τρίτη αγωνιστική. Για την ίδια διοργάνωση, ο Ολυμπιακός ιτήθηκε χθες με 96-94 από την Virtus στην Μπολόνια στην εκπνοή του αγώνα. Ελλάδα και Ολλανδία αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 2-2 στην κατάμεστη Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του Nation League. Η εθνική μας ομάδα παραμένει πρώτη στον όμιλό της και επόμενος αντίπαλός της την Κυριακή, η Γερμανία. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά και νότια 8. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή, στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά-Εύβοια, στην Ανατολική Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο Νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από αργά το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Το Σάββατο στα δυτικά και βόρεια, γενικά εύθριος καιρός, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα πιθανόν και στα Δωδεκάνησα. Οι βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Κυριακή, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 6 με 8 μπόφορ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη.

0: Καλημέρα, φτάσαμε στην Παρασκευή.
1: Με χαρά, με χαρά.
0: Με μεγάλη χαρά. Γιατί...
1: Και με τριοπάθεια. Γιατί... Ακούτε τον Γιώργο Μουρούτη.
0: Και τον Δημήτρη Στούμπο. Και τον Δημήτρη Στούμπο.
1: Και μαζί και χώρια.
0: Επιθετικά σήμερα μπήκε ο Δημήτρης Στούμπος.
1: Εγώ δεν μπήκα επιθετικά. Εσύ μπήκες χαρούμενα. Εγώ γιατί επιθετικά.
0: Χαρούμενα. Είναι μια όμορφη μέρα. Πάντα οι Παρασκευές είναι.
1: Με τις ψυχάλες όμορφη μέρα δεν τη λες, αλλά εντάξει.
0: Είναι μια όμορφη φθινοπορεινή μέρα.
1: Φθινοπορεινή, συμφωνώ. Είχαμε βέβαια με όλες ζημιές και άλλα προβλήματα
0: είχαμε,
1: στην Κρήτη.
0: Δεν είχαμε τεράστιες καταστροφές. Είχε μια φωτιά.
1: Μόνο κάτι δρόμοι, κάτι γέφυρες.
0: Βασικά όχι. Είχαμε ένα νεκρό. Δεν ξέρω κατά πόσο ευθύνεται.
1: Ο νεκρός τώρα δεν ξέρω
0: ευθύνεται.
1: Τραγωδία και αυτή.
0: Κακοκαιρία σε απόλυτο βαθμό. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι η μεγάλη τραγωδία. Δεν είμαι σίγουρος ότι η κακοκαιρία ήταν πολύ μεγάλων διαστάσεων στην Κρήτη. Άκουσα όμως το δελτίο ειδήσεων με την κυρία Σούζη ότι τα χειρότερα είναι μπροστά για την κακοκαιρία στην Κρήτη από σήμερα το βράδυ και αύριο.
1: Λιγότερες μετακινήσεις λοιπόν. Λιγότερες μετακινήσεις.
0: Το λέω γιατί ήμουνα προχθές το βράδυ στο Ηράκλειο, το ξέρεις. Και ενώ χτυπούσαν τα 112 στο κινητό μας από τις 7 το απόγευμα, δεν ήταν και τίποτα ιδιαίτερο. Κάποιες ψυχάλες εγώ ένιωσα και λίγο πιο παρατεταμένη.
1: Αποδεικνύεται ότι καλό είναι άλλο οι προειδοποιήσεις. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Γιατί πολλοί αμφιβάλλουν αν πρέπει να γίνονται προειδοποιήσεις. Ότι πολλές φορές τα έχεις ακούσει.
0: Πρέπει να γίνονται προειδοποιήσεις.
1: Μια χαρά είναι αυτό. Είναι βήμα μπρος.
0: Το εύρος των
1: καλύτερα να είσαι ενημερωμένος και κάπως να έχεις πάρει κάποια στοιχειώδη μέτρα ή να μειώσεις τις μετακινήσεις σου παρά να τρέχεις από εδώ και από εκεί. Είμαστε και λίγο απρόσεκτοι, οφείλω να πω. Εντάξει.
0: Να πούμε ότι η ώρα καταρχάς είναι 11 και 11 πρώτα λεπτά. Να πούμε επίσης ότι αφού συστηθήκαμε και είπαμε ότι μας ακούτε εμάς, Δημήτρης Στούμπος και Γιώργος Μουρούτης στα μικρόφωνα, ότι την εκπομπή μας επιμελείται δημοσιογραφικά ο κύριος Δημήτρης Γιαννίρης, μουσικά την επιμελείται η κυρία Βαρσάμι, η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι, και δίπλα μας, απέναντί μου για την ακρίβεια, βρίσκεται η κυρία Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η κυρία Ελένη Μπουλιέρη και ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης.
1: Καλά κάνεις και τα λες αυτά, γιατί τώρα θέλω να κάνω μια αταξία, αν μπορέσουμε να το κάνουμε εδώ με την εκλεκτή συνεργάτρια της συνονόματη.
0: Συνεργάτρια, μου άρεσε η λέξη.
1: Συνεργάτρια.
0: Αμφισβητώ την ύπαρξη αυτής της
1: λέξης.
0: Ναι, δεν την αμφισβητώ.
1: Όχι, να πας στον Παμπινιώτη. Συνεργάτρια. Ωραία. Δεν έχει να κάνει με κάτι άλλο που και γι' αυτά έχει εκφραστεί ο Παμπινιώτης. Τέλος πάντων, με παρασέρνεις τώρα, Με παρασέρνεις, λέω. Η συνεργάτρια είναι για από δεκαετία σωστή λέξη, λέω. Αποδεχτή. Εξάλλου, λέω, η ελληνική γλώσσα, όπως λέει και ο Παμπινιώτης και άλλοι πολλοί, σου υπενθυμίζω, περπατάει, αρκεί να μην γίνεται βαρβαρισμός. Λοιπόν, και πολλές φορές μπορεί να την πατάμε και εμείς οι δημοσιογράφοι. Αλλά να το ξανασυζητήσουμε το θέμα.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Να το ξανασυζητήσουμε. Κάποτε γινόταν σφαγή και για το θέμα της καθαρεύουσας και της δημοτικής και άλλα πολλά. Λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα. Ήθελα να πω ότι σήμερα, παραδόξως, για να το θυμίσουμε, επειδή λέγαμε χτες για τους ηλικιωμένους και την τρίτη ηλικία, τώρα σήμερα θα πούμε για τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Είναι η μέρα για τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Βέβαια, σε πολλές χώρες εορτάζεται με διαφορετικές ημέρες. Αλλά τέλος πάντων, επειδή είναι μια σημαδιακή ημέρα, καλό είναι να τους θυμόμαστε τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Είτε είναι κοντά στο σπίτι, είτε είναι λίγο μακριά. Είναι μια καλή ευκαιρία να θυμίσουμε ότι παίζουν κεντρικό ρόλο στην οικογένεια, όχι μόνο στα εγγονάκια, και γενικότερα στη ζωή μας. Και σήμερα είναι και πιο ενεργητική, όπως λέμε τις περισσότερες φορές, γιατί λέγαμε και χθες ότι ανέβη και ο μέσος όρος. Αλλά εκείνο που μου έκανε εντύπωση και δεν το ήξερα και το διάβαζα προηγουμένως, είναι ότι ο συμβολισμός, τέλος πάντων, για την πλευρά των παππούδων και των γιαγιάδων διεθνώς, έχει γίνει αποδεκτός από ένα λουλουδάκι που λέγεται «Μη με λησμόνει». Δεν ξέρω τώρα πόσοι από τους ακροατές το ξέρουν. Αυτό το λουλουδάκι είναι ένα μπλε λουλουδάκι. Το έχω δει το λουλουδάκι, αλλά δεν ήξερα ότι το λένε «Μη με λησμόνει». Και έχει και διεθνή πατέντα, όπως λέμε, το χρησιμοποιούν πολύ. Και τώρα, επειδή λέγαμε αυτά, είπαμε εδώ στην κυρία Δήμητρα, αν μπορέσει να βρει ένα φοβερό κομμάτι μιας Ιταλίδας, γιατί είμαι και λίγο Ιταλός. Θα την έχουν ακούσει, έχει μια φοβερή φωνή, η Τζούζι Φερέρι, που λέει «Μη με ξεχνάς».
0: Παρασκευή, μη με ξεχνάς ποτέ. Είναι, οπότε δικαιούσε να.
1: Δίνεις ένα διάλειμμα.
0: Να κάνεις ό,τι θες. Το έχουμε.
1: Για να δούμε.
0: Κυρία Δήμητρα, το έχουμε και το βάζουμε να το ακούσουμε.

0: και η γιαγιά είναι το επίκεντρο της ελληνικής οικογένειας και ήταν και το επίκεντρο και τα χρόνια της κρίσης που στήριξαν την ελληνική οικογένεια. Αυτό το λουδάκι εγώ θέλω να σου πω.
1: Μη σου πω ότι ακόμα και τώρα πολλές φορές στηρίζουν και όχι μόνο τα εγγόνια. Γιατί εγώ, οι δυσκολίες πολλές φορές υπάρχουν.
0: Και βέβαια μετά την κρίση έχει περιοριστεί και η δυνατότητά τους να στηρίζουν, γιατί κόπηκαν οι συντάξεις, μειώθηκαν σε μεγάλο βαθμό. Πάμε όμως στα θέματά μας, να πούμε ότι να σου πω βασικά ότι αυτό το λουλουδάκι στη Βρετανία είναι σύμβολο για το Αλτσχάιμερ, να ξέρεις.
1: Ορίστε.
0: Είναι ωραία η συζήτηση που κάνουμε. Είναι ένα μήνυμα που μας στέλνει ακροατής μας. Να πούμε επίσης ότι μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr ή στο 698-123-1003 στο Viber. Και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω τηλεφώνου στο 210-48-0-170-174. Σήμερα, Δημήτρη, επίσης εκτός από την ημέρα που ήδη ανέφερες του παππού και της γιαγιάς, είναι η Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου, οπότε αρέσει, μπορείτε να συνδυάσετε το λουλουδάκι και με ένα χαμόγελο, και η Διεθνής ημέρα μη βίας. Και είναι δυστυχώς Διεθνής ημέρα μη βίας όταν εγώ θα το πω στην αδυναμία της πολιτείας, της δικαιοσύνης, των αρχών να προστατεύσουν ανθρώπους που αισθάνονται την ανάγκη να ζητήσουν στήριξη και βοήθεια για βίαιες συμπεριφορές. Σήμερα είχαμε την είδηση ότι στο Λαύριο ένας 33χρονος, ο οποίος είχε συλληφθεί 2 φορές για απειλή, είχε πολλές καταγγελίες η πρώην σύντροφός του για βία και απειλή βίας. Μπήκε στο σπίτι της, την μαχαίρωσε. Έσπασε το παράθυρο και αυτήν και τον σύντροφό της.
1: Μπροστά στα παιδάκια.
0: Ευτυχώς η γυναίκα είναι εν ζωή, τραυματισμένη προφανώς, αλλά κάποιοι δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Και αν την έκαναν σωστά τη δουλειά τους, το πλαίσιο στο οποίο θα έπρεπε να κάνουν σωστά τη δουλειά τους δεν είναι επαρκές. Άρα πρέπει να το ξαναδούμε όλο αυτό.
1: Πρέπει να ενισχυθούν τα μέτρα, αλλά τουλάχιστον έχουν γίνει κάποια βήματα. Εγώ παραμένω στη λογική.
0: Έχουν γίνει βήματα, Δημήτρη, αλλά
1: είχε
0: δεν είναι το πρώτο.
1: Είχε και το πάντων η γυναίκα, αλλά είχε κάνει τις καταγγελίες. Προφανώς λοιπόν δεν πάρθηκαν παραπάνω μέτρα σε σχέση με την απομάκρυνση ή την περιφρούρηση αυτής της οικογένειας. Τι να πω τώρα, αλλά και να μπαίνει ο άλλος μέσα στη νύχτα, αν κατάλαβα καλά, και να σπάει το τζάμι και να μαχαιρώνει 2 ανθρώπους, αυτό δείχνει και πόσο ακραίες καταστάσεις αντιμετωπίζουμε πολλές φορές, όσα μέτρα και να παρθούν.
0: Αλήθεια.
1: Και τέλος πάντων, επειδή είπες για το χαμόγελο και τη μη βία, καλά κάνεις. Εγώ θα σε προβληματίσω λίγο τώρα. Είναι και μια μέρα, λέει, που ο σχεδιαστής του Μίνι Κούπερ είχε σχεδιάσει το Μίνι Κούπερ, που ήταν Έλληνας. Το οποίο ο Μίνι Κούπερ, παρότι είμαι Ιταλός, εγώ μου άρεσε επίσης και το Μίνι Κούπερ, να πω, και πολλοί φίλοι είχαν.
0: Εξαιρετικό.
1: Και είχε φτιαχτεί λοιπόν το Μίνι Κούπεράκι που πούλησε, λέει, και πάνω από 5 εκατομμύρια κομμάτια. Το παλιό Μίνι Κούπεράκι, λέω. Δηλαδή τα σύγχρονα που είναι λίγο μεγάλα και λίγο τούρμπο.
0: Έχει και μικρό το σε μέγεθος, αλλά έχει και μεγάλο.
1: Τώρα είναι τα μεγάλα κατά βάση. Ναι. Αλλά τα μικρά είναι συλλεκτικά κομμάτια πλέον. Γιατί περίπου για 40 χρόνια λεγόταν η Σιγώνης, ο συμπατριώτης αυτός, παρότι είχε αγγλική υπηκότητα, που το σχεδίασε και προσπάθησε να το κάνει όσο γινόταν πιο απλό και να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις ανάγκες για τη μετακίνηση των εργαζομένων, και γι' αυτό έπιασε και στην Αγγλία και σε όλη την Ευρώπη μαζί με άλλα ανάλογα αυτοκίνητα, έτσι το σκαθάρι όπως λέμε από τη Γερμανία, της Volkswagen, και το θέμα του 500, από το 500 της Fiat. Τέλος πάντων, πάντως, να τα πούμε και αυτά.
0: Εγώ γνωρίζω ανθρώπους που είναι ακόμα και σήμερα πάρα πολύ φανατικοί με το κλασικό Mini Cooper.
1: Είναι φοβερό,
0: και
1: φοβερό,
0: υπάρχουν μέρες
1: που μπελόιν.
0: Μαζεύονται όλοι οι ιδιοκτήτες του παλαιού και προσεγμένου προφανώς μοντέλου της Mini Cooper και κάνουν έκθεση στα αυτοκίνητα που κατέχουν. Να πω καταρχάς, είδα σήμερα στην Καθημερινή ένα δημοσίευμα για ένα συνέδριο το οποίο πραγματοποιεί το Πανεπιστήμιο Πατρών την επόμενη εβδομάδα. Το λέω γιατί συμμετέχει σε αυτό το συνέδριο, θα μιλήσει την επόμενη εβδομάδα. Αφορά τον εμφύλιο 80 χρόνια μετά, την ιστορία, τη μνήμη και το τραύμα και τις επιπτώσεις του εμφυλίου. Είναι πολύ σημαντικό συνέδριο. Μεταξύ άλλων μιλάει και ο Δημήτρης
1: Στούμπος. Θα πρέπει να έχει ενδιαφέρον.
0: Να πούμε ότι θα υπάρξει παρέμβαση και του Νίκου Γκατζογιάννη, ο οποίος δεν δίνει συχνά δηλώσεις ή συνεντεύξεις ή δεν παρεμβαίνει στα θέματα αυτά. Ο Νίκος Γκατζογιάννης είναι ο συγγραφέας του εμβληματικού βιβλίου της Ελένης, που αναφέρεται σε δολοφονίες κατά τη διάρκεια της μάνας του, για την ακρίβεια, κατά τη διάρκεια του εμφυλίου.
1: Ένα
0: βιβλίο το οποίο έγινε ταινία με μεγάλη επιτυχία στην Αμερική, όπου εδώ στην Ελλάδα, όταν προβλήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 80, είχε γίνει χαμός. Θυμίζω στα

0: σινεμά, στους κινηματογράφους, κάποιοι άνθρωποι απαγόρευαν την προβολή αυτής της ταινίας. Καλό είναι να θυμόμαστε τα ζητήματα αυτά για να μην τα ξαναζήσουμε, αλλά και να τα συζητάμε επιστημονικά. Επίσης, μια που αναφέρομαι στα θέματα.
1: Ήταν βαθιά τα τραύματα και πολλές φορές έχουν αφήσει ακόμα και τώρα αναμνηστικές δόσεις φανατισμού. Είπαμε ότι πρέπει να συζητάμε με μεγαλύτερη ψυχραιμία και μεγαλύτερη πληρότητα τα δεδομένα, τα ιστορικά και τα γεγονότα που τραυμάτισαν τη χώρα μας και ευρύτερα την κοινωνία. Ήταν ένας βαρύς εμφύλιος.
0: Υπήρξε επίσης εχθές μια εξαιρετική συζήτηση στο πλαίσιο του Athens Democracy Forum που συμμετείχε ο Αλέξης Παπαχελάς, διευθυντής της Καθημερινής, αλλά και διακεκριμένοι αρθρογράφοι, το New York Times, η Liz Adelman, ο Thomas Friedman και άλλοι. Εγώ πήγα εκεί στις συζητήσεις, άκουσα και τον Κυριάκο Πιερακάκη, αλλά κυρίως το πάνελ στο οποίο αναφέρομαι, και το αναφέρω το πάνελ το συγκεκριμένο γιατί είχε αντικείμενο τις αμερικανικές εκλογές και πώς βλέπουν οι New York Times επί της ουσίας τις εκλογές αυτές. Ο Friedman, ο οποίος είναι από τους πιο γνωστούς αρθρογράφους των New York Times,
1: επιδραστικός,
0: επιδραστικότατος, μίλησε για την ανάγκη να ψηφίσουν οι πολίτες στις προσεχείς εκλογές για το Κογκρέσο, λέγοντας ότι η σύνθεση του Κογκρέσου επηρεάζει και την εξωτερική πολιτική της Ουάσιγκτον, τη σχέση προφανώς με την Ευρώπη, άρα και εμέσως τις σχέσεις με την χώρα μας, και έβαλε στην ατζέντα και δύο παράγοντες, την πολιτική και την τεχνολογία, εκτιμώντας ότι οι προεδρικές εκλογές του 28 θα μας βρουν σε μια πιο όρημη και ισχυρή φάση και ως παγκόσμια κοινότητα αλλά και ως Αμερική. Έκανε τις προβλέψεις του, είπε για παράδειγμα ότι δεν θεωρεί ότι ο Βάνς θα φτάσει ως υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών στην κάλπη, ως υποψήφιος πρόεδρος των Ρεπουμπλικανών, λέγοντας ότι θα επιλέξουν κάποιον λιγότερο αγχωτικό πρόεδρο, για παράδειγμα σαν τον Ρούμπιο, και είπε επίσης ότι δεν, και είναι γνωστό ότι δεν έχει εμφανιστεί κάποια προσωπικότητα στους δημοκρατικούς όπως παλαιότερο ο Κλίντον ή ο Ομπάμα από το πουθενά, προφανώς γιατί οι υπάρχοντες υποψήφοι δεν φαίνεται να καλύπτουν τις απαιτήσεις κοινής γνώμης που να μπορέσει να διεκδικήσει με ένα σαρωτικό έτσι τρόπο την προεδρική εκλογή.
1: Είναι μια βαριά κατάσταση αυτή που βιώνουν πρώτα απ' όλα οι Αμερικάνοι πολίτες και η γενικότερη κατάσταση. Δεν πιστεύω και ο αρθρογράφος ο γνωστός πριν από ένα χρόνο θα περίμενε τις σημερινές εξελίξεις και στην περιοχή του Περσικού, παρότι είχε μεσολαβήσει πέρσι το καλοκαίρι η πρώτη επίθεση, η δεύτερη επίθεση κτλ. Γιατί θέλω να πω, έχουμε μπει σε μια περίοδο, το έχουμε ξανασυζητήσει μαζί και πάλι, και νομίζω όσο περνάει ο καιρός φουσκώνει αυτή η κατάσταση, είναι ένα εκρηκτικό μοσαϊκό παντού. Δεν είναι ένα ή δύο τα γεγονότα, δεν είναι μόνο η πλευρά της σύγκρουσης και της ακραίας αυτής αναμέτρησης στον Περσικό και τώρα και στην Ερυθρά κτλ. Ή ξέρω εγώ, η παρατηνόμενη επιχείρηση, όπως λέει ο φοβερός Πούτιν στην Ουκρανία, η εισβολή δηλαδή και η συνέχιση του πολέμου. Τέλος πάντων, εκείνο που θέλω να πω εγώ πάντως σε αυτή την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε είναι ότι τα βασικά ζητήματα, τα ενεργειακά και τα οικονομικά, είναι μπροστά μας για το βαρύ χειμώνα που έχουμε ξαναπεί, και νομίζω ότι σε ένα βαθμό θα τα συζητήσουμε και στη συνέχεια στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, αλλά εκείνο που έχει σημασία να τονίσουμε είναι ότι σε αυτή τη φάση φαίνεται ότι μια σειρά χώρες έχουν σκληρή αντιμετώπιση για το θέμα του ενεργειακού και απορρίπτουν την όποια στοιχειώδη προσθήκη ευελιξίας που έχει ζητήσει με την επιστολή του και ο κύριος Μητσοτάκης αλλά και η Πρωθυπουργός της Ιταλίας, η κυρία Μελώνη, και ο εκπρόσωπος τύπου της Κομισιόν εχθές, ο αρμόδιος για τα ενεργειακά, ήταν, θα λέγαμε, να το πω λαϊκά εγώ, αρνητικός. Δεν ξέρω τώρα αν ήταν εξουσιοδοτημένος ακριβώς να σταματήσει προς το παρόν τη συζήτηση, άρα θα περιμένουμε τη συνόδους κορυφής, γιατί ταυτόχρονα είναι γεγονός ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός τις προάλλες δεν έχουν προκαλέσει και καμία φοβερή έτσι, κινητικότητα ικανοποίησης και υποδοχής, παρότι τα προβλήματα δεν είναι μονοπλευρά ή μονοδιάστατα. Και νομίζω ότι σε ένα βαθμό και οι συζητήσεις που γίνονται αυτές τις ημέρες και στη Βουλή αλλά και σε διάφορα τηλεοπτικά, να τα πούμε έτσι, μηντιακά τραπέζια, δείχνει ότι πολλοί, εγώ θεωρώ και από την αντιπολίτευση, δεν έχουν καταγράψει δεν έχουν συνειδητοποιήσει το βάθος και την έκταση του προβλήματος που έρχεται. Και ότι ό,τι και να γίνει από μια χώρα, παρότι μπορούν να γίνουν κινήσεις, και εκεί νομίζω έστω και με καθυστέρηση κάτι θα προσπαθήσει η κυβέρνηση, αλλά θα το συζητήσουμε αυτό στη συνέχεια.
0: Να πούμε ότι να ευχαριστήσουμε τον κύριο Αγγελίδη που μας έστειλε φωτογραφία από το πρώτο του μήνυ το 1983, ο κύριος Τάκης από το Λαγονίσι, ο κύριος Αγγελίδης, και ευχαριστούμε πολύ για τη φωτογραφία, είναι πάρα πολύ έτσι ενδιαφέρουσα. Και εγώ θέλω να σου πω, Δημήτρη, ότι στο δεύτερο σκέλος εκπομπής μετά τις ειδήσεις, στο διάλειμμα για τις ειδήσεις, θα σχολιάσουμε την έρευνα που είναι η πάγια έρευνα του ΙΟΒΕ που είδε σήμερα το φως της δημοσιότητας και μιλάει για το οικονομικό κλίμα του Σεπτεμβρίου, που τα μηνύματα είναι ελαφρώς θετικά, οπότε καλό είναι να συζητήσουμε, να δούμε όμως και τις απειλές για την οικονομία, να δούμε και τις απειλές για την κοινωνία μέσω της οικονομίας. Πάντως σήμερα, αν κάποιος ανατρέξει στον διεθνή τύπο και στον ελληνικό τύπο, θα δει ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη αύξηση της τιμής των ομολόγων,
1: των δεκαετών ομολόγων, που δείχνει και το κλίμα που...
0: της αβεβαιότητας.
1: Φουσκώνει. Δεν είναι τυχαίο τώρα, γιατί και στην πραγματικότητα εδώ να μιλήσουμε και ένα άλλο στοιχείο πρόσθετο, ότι ο Τραμπ πιέζει, αν όχι μπορούμε να πούμε και εκβιάζει Ευρωπαίους κατά βάση και τη Γερμανία, δηλαδή ότι πρέπει να αποδεσμεύσει κομμάτι από τα στρατηγικά αποθέματα, γιατί έτσι νομίζει, όπως έκανε μια μικρή κίνηση ο ίδιος για το εσωτερικό της Αμερικής, κάτι μπορεί να γίνει για τον ντίζελ. Νομίζω ότι και αυτά είναι μπαλώματα της πλάκας.
0: Πολύ.
1: Δεν νομίζω ότι αντιμετωπίζουν
0: τη
1: συζήτηση.
0: Δολάρια το βαρέλι. Πάμε σε διαφημίσεις τώρα και σε ειδήσεις και θα τα συζητήσουμε όλα αυτά μαζί και με τον εκλεκτό μας καλεσμένο μετά το διάλειμμα που θα κάνουμε.
2: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Γιατί με την B-Wing νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω. Ο αγώνας.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πάμε Breaking Bad.
2: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
1: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
2: Stand-up είναι.
1: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
2: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
1: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
3: Και επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
4: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
5: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
6: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι.
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
6: Και τελείως άγνωστοι.
9: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
10: Eurojackpot και έχεις και για άλλους.

0: τα αμέτρητα. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
3: Λογαριασμοί.
2: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Meeting. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στις λεωφόρους Χίστου και Αθηνών προς τον Σκαραμαγκά, στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς τη Γλυφάδα, κατά μήκος του Παλαιοφαλήρου και στις Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα η παροχή βοήθειας σε 6-17χρονους σε καταφύγιο στον Όλυμπο. Κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής ένιωσαν αδιαθεσία και εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης. Αιματηρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Λαύριο, όταν 32χρονος από τη Ρουμανία εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του, σπάζοντας με βαριοπούλα το τζάμι και επιτέθηκε στην 32χρονη και στον ίν συντροφό της, τραυματίζοντας τους σοβαρά. Στο διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν δύο ενήλικα παιδιά. Σε ύψιστη επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές για την κακοκαιρία στην Κρήτη, καθώς από σήμερα το βράδυ και αύριο αναμένεται περαιτέρω επιδείνωση με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους. Παραμένει σε ισχύ έως το μεσημέρι το απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, ενώ από τον Πειραιά δεν πραγματοποιήθηκαν τα 4 πρωινά δρομολόγια λόγω των θυελωδών ανέμων. Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διάπρεταν διαρρήξεις οικειών σε περιοχές των νομών Θεσσαλονίκης, Σημαθίας, Πιερίας και Χαλκιδικής. Συνελήφθησαν 4 μέλη της, ενώ αναζητείται ένα ακόμη άτομο. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά σήμερα στην Αττική. Έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε μετά τις ειδήσεις, 11 και 33 πρώτα λεπτά η ώρα, και διαβάζω ένα μήνυμα από έναν καθημερινό έτσι βριστή του σταθμού και ημών, που λέει βρίζοντας ότι δεν ξεχάσαμε να ενημερώσουμε για το ταξίδι του Τσίπρα στο Άγιο Όρος.
1: Από όλα όσα συμβαίνουν αυτοκράτηση, εντάξει,
0: βέβαια,
1: να κάνουμε ένα σχόλιο, εντάξει, γιατί είχε πολλά
0: χρόνια
1: να πάει.
0: Βλέπω τα προηγούμενα μηνύματα απευθύνονται στον Άρη Πορτοσάλτε και τους λοιπούς, τον Νίκο Φιλιππίδη. Εν πάση περιπτώσει, το δικό μας αφορά το Άγιο Όρος και μας προκαλεί να αναφερθούμε στο ταξίδι του κυρίου Τσίπρα.
1: Εντάξει, προκαλεί εντύπωση, διότι είχε πολλά χρόνια να πάει στο Άγιο Όρος ο κύριος Τσίπρας. Αν δεν κάνω λάθος, είχε πάει την τελευταία φορά ή το 13 ή το 14, όταν ήταν επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Άρα είναι πολλά τα χρόνια.
0: Και
1: τώρα δεν ξέρω
0: κακό.
1: Αν είναι σημαδιακό αυτό.
0: Γιατί είναι κακό.
1: Εγώ δεν είπα ότι είναι κακό.
0: Εγώ υπερασπίζομαι το δικαίωμά του να πάει όπου θέλει.
1: Μα πρώτα απ' όλα στο Άγιο Όρος, όπως ξέρεις.
0: Εγώ χαίρομαι που
1: πάμε μόνο εμείς στα αγοράκια. Αυτό είναι μια παλιά ιστορία και παράδοση.
0: Ο καθένας.
1: Ωραία. Άρα θέλω να πω, μιλάμε μόνο για αγοράκια. Ένα. Δεύτερον, τα αγοράκια λοιπόν και οι άντρες που πηγαίνουν εκεί δεν σημαίνει ότι είναι όλοι φοβερά πιστοί. Μπορεί να είναι ευσεβείς. Μπορεί να είναι
0: μπορεί να
1: νιώθουν
0: να
1: μια εσωτερική
0: και
1: ανάγκη.
0: Ο δεν είναι δουν... καν ορθόδοξος. Δηλαδή, ο Κάρολος, ξέρεις πόσο τακτικά πηγαίνει στο Άγιο Όρος ο βασιλιάς της Αγγλίας και δεν το ξέρει κανένας. Που δεν είναι ορθόδοξος. Είναι αρχηγός της Αγγλικανικής Εκκλησίας. Ο κύριος Τσίπρας πολύ καλά έκανε και πήγε στο Άγιο Όρος. Μάλιστα, συνοδευόταν από έναν εξαιρετικό άνθρωπο, τον ιερέα και σύζυγο της καθηγήτριας της κυρίας Λινού και βουλευτή του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα δεν ξέρω που βρίσκεται πολιτικά, συγγνώμη, μου διαφέρει.
1: Νομίζω ότι η κυρία Λινού παραμένει, είναι στη Βουλή η κυρία Λινού, είναι βουλευτίνα. Και ταυτόχρονα έχει ανεξαρτητοποιηθεί προκαιρού και νομίζω ότι είναι σχεδόν έτοιμη να ενταχθεί όταν παραιτηθεί με το καλό, όπως λέει ο κύριος Τσίπρας, έτσι υποθέτω, στο σχηματισμό του κυρίου Τσίπρα στην ελληνική αριστερή.
0: Σε κάθε περίπτωση, εγώ.
1: Συμπαράταξη.
0: Εγώ σε κάθε περίπτωση δεν. Ο καθένας έχει δικαίωμα να πάει όπου θέλει. Επίσης, τιμώ πάρα πολύ το μοναστήρι τη Σιμωνόπετρα. Είναι το πιο πνευματικό μοναστήριο, κατά την άποψή μου, κατά τη δικιά μου προσέγγιση, στο Άγιο Όρος. Γιατί όλοι του οι μοναχοί είναι με πτυχία τουλάχιστον μάστερ ή τουλάχιστον διδακτορικά. Μιλάμε για σπουδαίες προσωπικότητες που έχουν περάσει από αυτό το μοναστήρι. Έχει υψηλή πνευματικότητα και όχι τόσο δημόσιες σχέσεις. Δεν κάνει δημόσιες σχέσεις όπως κάνουν κάποια άλλα μοναστήρια. Άρα ο κύριος ή ο Παπαλινός καλύτερα τον πήγε στον κατάλληλο χώρο. Εκεί αυτό που με πειράζει όμως είναι το σχόλιο που άφησε να υπονοείται ο Τσίπρας προκειμένου να προσεγγίσει τα κοινά τα οποία είναι πιο κοντά στην Εκκλησία σε σχέση με τα δικά του.
1: Και όλες για το στιχάκι τώρα.
0: Κοινά. Ακριβώς. Αυτό εμένα με ενόχλησε. Πες ότι πήγες, βγάλε και μια φωτογραφία, άσε τα σχόλια τώρα για άλλους αρμοδιότερους εσού.
1: Ούτως ή άλλως να πήγαινε εγκόγνητο.
0: Μας γράφει η κυρία
1: Νομίζω
0: Γεωργία,
1: ότι είναι προφανή τα ζητήματα, γι' αυτό είπα και την αναφορά στις πριν από 12 χρόνια.
0: Είναι προφανή.
1: Όταν ξαναπήγε.
0: Εννοείς.
1: Δεν ξέρω αν παίρνει και την ευλογία για τις επόμενες πολιτικές μάχες, αλλά τέλος πάντων δικαίωμά του να πάει. Τώρα η παρέα του κυρίου Λινού, αν προκάλεσε την κριτική και την πολεμική από τον κύριο Πολάκη, έτσι αυτό νομίζω αναφέρεσε πρωτίστως, έχει να κάνει και με το γεγονός της αντιπαράθεσης που έχει ο κύριος Πολάκης με την κυρία Λινού.
0: Και τι θα κάνει?
1: Όχι, απλά εξηγώ, λέω, γιατί
0: καταρχάς,
1: που ξέρει τώρα ο πολίτης για ποιο λόγο είναι σε αντιπαράθεση ο Πολάκης με τη Λινού.
0: Ο Πολάκης είναι, συγγνώμη, από τη μία είναι
1: τώρα
0: ο αντιεμβολιαστής.
1: Τώρα το δικαίωμα του ανθρώπου να κάνει ό,τι νομίζει και για το Άγιο Όρος ή οτιδήποτε, αλλά να με αφήσει μετά να πω κάτι για τον κύριο Μιχελογιαννάκη που έχει έρθει πάλι στην επικαιρότητα.
0: Πώς πας από τον Πολάκη,
1: θα σου πω, τον
0: Μιχελογιαννάκη, μας θυμίζεις όλο το πλαίσιο στο οποίο κινείται η χώρα για 10 χρόνια, τα προηγούμενα 10 χρόνια.
1: Είχε επιτυχίες σε πολλά
0: και στο
1: θέματα,
0: οποίο προσπαθούσαμε να ξεχάσουμε. Είναι, επαναλαμβάνω, το έχω ξαναπεί, το είπα χθες, προχθές κάποια στιγμή. Αν ένας άνθρωπος έλειπε για 10-15 χρόνια στην Αυστραλία και είχε φύγει με τον Σαμαρά πρωθυπουργό ή αρχηγό της αντιπολίτευσης, τον Τσίπρα αντίστοιχα στην αντίστοιχη θέση, είτε πρωθυπουργό είτε αρχηγό της αντιπολίτευσης, τον Κασιδιάρη να πηγαίνει έρχεται σε διάφορες εκδηλώσεις με διάφορους περίεργους τύπους με μαύρες μπλούζες, τον Μιχελογιαννάκη, τον Πολάκη και διάφορους άλλους να τσακώνονται μεταξύ τους και επέστρεφε μετά από 15 χρόνια, θα έβλεπε μια Ελλάδα όντως διαφορετική, με λιγότερη ένταση και σε καλύτερη κατάσταση, να πούμε την αλήθεια, αλλά αυτούς και πάλι να πρωταγωνιστούν στο προσκήνιο. Βέβαια, τον Τσίπρα δεν τον έβλεπε στην Αμερικανική πρεσβεία να διαδηλώνει απ' έξω, θα τον έβλεπε στο Άγιο Όρος.
1: Καλά, μπορούσε να το δει παλιότερα χρόνια, να κάνει ένα flashback εκεί στα βίντεο. Τέλος πάντων, εκείνο που θέλω να πω για τον κύριο Μιχελογιαννάκη, μου κάνει εντύπωση ότι έχει, ας να το πω έτσι κομψά εγώ, το χιούμορ του, διότι λέει ότι επιστρέφει στο Πασόκ μετά από μια διαδρομή πολλών ετών. Μη θυμίσω τώρα πόσες φανέλες άλλαξε, είναι 4-5 αν θυμάμαι καλά. Και αν θυμάμαι επίσης καλά, είχε και ένα προβληματισμό τελευταία, γιατί με τα ματάκια μου τον είχα δει μια νύχτα εκεί που ξενυχτάω για κάτι δικά μου ζητήματα, με τον άλλον συνεργάτη τότε του ΣΥΡΙΖΑ για ένα φεγγάρι, τον κύριο Νικολόπουλο, που έχει ένα δικό του σχήμα. Προσπαθώ να θυμηθώ πώς.
0: Τον Νίκο Νικολόπουλο.
1: Ναι.
0: Και ο Νίκος Νικολόπουλος στην κατηγορία που λέω, δηλαδή τα πρόσωπα της 20ετίας που μπαίνουν πάλι στο πολιτικό προσκήνιο. Είδα κάποιες δηλώσεις.
1: Αϊθαλής. Με
0: υπέρ νέου για όλους, που έρχεται, για όλους, που ετοιμάζεται. Ο κύριος Νικολόπουλος ετοιμάζεται να πολιτευτεί, αυτός ή μέλος της οικογένειάς του.
1: Ο κύριος Νικολόπουλος, βλέπω μια προσέγγιση με τον κύριο Σαμαρά, συμφωνούμε. Αλλά τέλος πάντων για τον κύριο Μιχελογιαννάκη, θυμήθηκα τώρα. Γιατί εντάξει, τότε με τον κορονοϊό μπορεί να τα έχουμε ξεχάσει, αλλά να τα θυμίσουμε. Τότε βγαίνανε πολλοί και λέγανε: μη φοβάστε, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς, δεν χρειάζονται εμβόλια, δεν είναι εκείνο. Και ο κύριος Μιχελογιαννάκης, αν θυμάμαι, είχε πει: δεν υπάρχει θέμα εκεί και για την θεία κοινωνία και τα λοιπά. Κάντε ό,τι νομίζετε και ούτως ή άλλως. Και ένα τελευταίο που θυμήθηκα τώρα, εκτός από τα θαυμαστά που έλεγε κάτι εύκολα σε κάτι συνεντεύξεις που θα βρει λεφτά η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ από την Κίνα, από το έτσι, από το γιουβέτσι.
0: Τέλος πάντων. Υπάρχει και ηχητικό, δεν χρειάζεται να το ακούσουμε.
1: Καλά, ας το μην το κάνουμε και επανάληψη revival όλο. Αλλά θυμήθηκα ότι έλεγε για τα λείψανα της Αγίας Βαρβάρας, ότι είναι θαυματουργά, κάτι τέτοια. Έλεγε. Τώρα πώς τα συνδυάζει όλα μαζί.
0: Ο κάθε άνθρωπος.
1: Μα δεν τα μπερδεύω εγώ.
0: Άλλος, πιστεύω του.
1: Άλλος
0: ελεύθερη χώρα.
1: Τα κάνει όπως λέω εγώ χάλια. Να μην πω άλλη λέξη τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Πάντως.
1: Αν μπερδεύεις το πιστεύω σου, εγώ σέβομαι το πιστεύω σου και το οποιοδήποτε. Αλλά δεν γίνεται αυτό να γίνεται προπαγανδιστικό χαρτί ή εφιολόγημα, για να το πούμε και διαφορετικά, για να παίξει σε κάποιο κανάλι, σε κάποιο ραδιόφωνο ή σε κάποιο.
0: Να ξαναγυρίσουμε
1: σε
0: λίγο
1: στα τέλος πάντων.
0: Σοβαρά ζητήματα. Να πω ότι ο
1: φίλος
0: μας ο Γκράβας μου έκανε μια επισήμανση ότι η αύξηση είναι στην τιμή της, όχι στην τιμή των ομολόγων, πράγματι η οποία πέφτει. Αν κάποιος αγοράσει ομόλογα, θα αγοράσει φθηνότερα, θα δώσει λιγότερα λεφτά, αλλά στην απόδοση. Όντως, λεκτικά έχει δίκιο ότι ήταν.
1: Εντάξει, μιλάμε για την αύξηση του τοκισμού.
0: Προφανώς.
1: Αυτό
0: προφανώς.
1: Μιλάμε. Που δείχνει ότι ανεβαίνει ένας κίνδυνος. Αυτό σημαίνει. Δεν μπαίνουμε
0: προφανώς,
1: στην απόδοση, στην οικονομική.
0: Η σωστή έκφραση έχει δίκιο ο Κωνσταντίνος Γκράβας.
1: Μέσα στις διορθώσεις.
0: Και συγγραφέας.
1: Μέσα.
0: Αυτό που ήθελα επίσης να πω, Δημήτρη, πριν προχωρήσουμε και στη συνέντευξή μας, θα έχουμε την χαρά να συνομιλήσουμε με τον Νίκο Βέτα, τον επικεφαλής του ΙΟΒΕ, για το οικονομικό κλίμα και την βελτίωσή του. Να πω ότι υπάρχει μία διπλωματική ένταση και πάλι με την Τουρκία, είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα. Γιατί βγαίνει το, όπως εσύ είπες κιόλας εχθές, το όρο του ΡΕΗ στην.
1: Βλέπεις ότι δεν αλλάζει τίποτα, επειδή λέγαμε πριν για πιο γραφικές ιστορίες, αυτές είναι οι σοβαρές. Είναι επί δεκαετίες οι ίδιες επαναλήψεις και με μεγαλύτερη ένταση τώρα. Γιατί νομίζω ότι την επόμενη περίοδο έχει σημασία πώς θα εξελιχθεί η ιστορία του σχεδιασμού από την ελληνική πλευρά και την ευρωπαϊκή πλευρά απέναντι στην Τουρκία, και όχι μόνο για το καλώδιο που είναι στην επικαιρότητα, αλλά και για πολλά άλλα ζητήματα. Και υπενθυμίζω ότι ούτως ή άλλως τυχαίνει τώρα, ίσως και αυτό κεντρίζει λίγο την επιθετικότητα πολλών. Θυμίζω ότι όλον τον Οκτώβριο προεδρεύουμε και στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Είναι και η τελευταία προεδρία της Ελλάδας στη διετή θητεία ως
0: μη
1: μόνιμο μέλος ασφαλείας.
0: Και μετά θα συζητήσουμε για τον διάδοχο του Γκουτιέρες, όπου η Τουρκία διεκδικεί δικό της επικεφαλής του ΟΗΕ, Γενικό Γραμματέα, τον νυν επικεφαλής του ΟΑΣΑ, στον οποίο είχε στηρίξει και η Ελλάδα με επιστολή της. Ήταν κοινή υποψηφιότητα της Ελλάδας για το Συμβούλιο Ασφαλείας και της Τουρκίας για την Προεδρία του ΟΑΣΑ. ΟΑΣΑ, σωστά το είπα, του ΟΑΣΕ. Πάμε στον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Βέτα. Με χαρά είδαμε σήμερα την ανακοίνωσή σας, κύριε Βέτα, για την μικρή βελτίωση, αλλά ουσιαστική σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία και μια πολύ δύσκολη εποχή του οικονομικού κλίματος τον Σεπτέμβριο. Καλημέρα σας.
1: Καλημερίζουμε.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πράγματι, η μέτρηση που κάναμε για το Σεπτέμβριο κάθε μήνα γίνεται πλην Αυγούστου και γι' αυτό και ο Σεπτέμβριος συγκρίνεται με τον Ιούλιο. Στο ΙΟΒΕ για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνει μία μικρή, όχι μεγάλη, βελτίωση του οικονομικού κλίματος, ίσως και μία λίγο μεγαλύτερη βελτίωση σε σχέση με τον Ιούλιο, ειδικότερα της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, δηλαδή πώς νιώθουν τα νοικοκυριά, ξεκινώντας όμως από μία χαμηλή βάση, κυρίως για τα νοικοκυριά, λιγότερο για τις επιχειρήσεις. Αυτές συγκρίνονται με τις επιχειρήσεις της Ευρώπης, που ειδικότερα στο σκληρό πυρήνα της Ευρώπης, Γερμανία και τριγύρω, τα τελευταία 2-3 χρόνια ανησυχούν. Γι' αυτό και μακροοικονομικά δεν πηγαίνουν τόσο καλά.
0: Βλέπουμε ότι στους δείκτες η βιομηχανία είναι σε πολύ καλύτερο επίπεδο από ό,τι άλλες προηγούμενες περιόδους. Άρα η αισιοδοξία εκεί είναι σημαντική για την ελληνική οικονομία, όπως και στην κατανάλωση στα νοικοκυριά βλέπουμε ότι οι Έλληνες διατυπώνουν πιο αισιόδοξες προβλέψεις για τα οικονομικά τους.
2: Είναι πολύ σημαντικές όλες αυτές οι μετρήσεις, οι οποίες φυσικά γίνονται, έχουν ένα υποκειμενικό στοιχείο, πως εκτιμούν οι ίδιες οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, την κατάστασή τους και τις προοπτικές τους, όμως δεν θα το παράκανα στο να διαβάσω υπερβολικά με πολλή πληροφόρηση εκεί, σε ενός μήνα τη μέτρηση. Μπορεί να είναι ευμετάβλητο το πώς βλέπουν το μέλλον τους
0: οι
2: βιομηχανίες, αλλά υπάρχει βελτίωση. Πράγματι αυτό που λέτε.
0: Κύριε Βέτε, το βάζω υπό την εξής έννοια, ότι συνηθίζουμε να λέμε ως κλισέ ότι η αγορά είναι η ψυχολογία. Άρα αν η ψυχολογία είναι θετική και η αγορά, οι δείκτες της συνήθως είναι θετική, και ενώ θα περιμέναμε οι απλοί πολίτες στα νοικοκυριά να έχουν μια επιφυλακτικότητα έναντι της αγοράς, βλέπουμε ότι το οικονομικό κλίμα εκεί είναι πιο αισιόδοξο από ό,τι θα περιμέναμε ως πολίτες, ως σχολιαστές να το δούμε. Άρα και αυτά τα δύο εγώ τα βλέπω ως θετικές ενδείξεις.
2: Να βάλουμε μαζί δύο στοιχεία πληροφόρησης που είναι κρίσιμα. Το ένα είναι ότι αυτή η μέτρηση είναι πράγματι καλύτερη από την προηγούμενη σε σχέση με τα νοικοκυριά. Δηλώνουν ότι θα κάνουν μεγαλύτερες αγορές, έτσι, παγιών για το νοικοκυριό τους, αλλά βλέπουν και την οικονομία να μην πηγαίνει τόσο άσχημα όσο την έβλεπαν πριν από 2 μήνες. Όμως συνολικά η καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Ελλάδα παραμένει στα χαμηλότερα επίπεδα στην Ευρώπη. Άρα βελτίωση από χαμηλά επίπεδα.
1: Ωραία, κύριε Βέτα, τα χαμηλά αυτά επίπεδα, έστω και με το μικρό βηματισμό, δείχνουν μία κατεύθυνση. Απλά, όπως καταλαβαίνετε, επειδή εσείς ασχολείστε και επιστημονικά με την όλη υπόθεση, πολλές φορές οι μετρήσεις αυτές και οι εξηγήσεις που δίνονται οι επιστημονικές δεν ικανοποιούν την ευρύτερη, πώς να το πούμε, υποδοχή από την πλευρά των συμπολιτών μας. Και το λέω αυτό γιατί, εντάξει, έχουμε το κλίμα αυτό ως βελτίωση σε ένα βαθμό όπως αποτυπώνεται με την έρευνά σας, αλλά τα στοιχεία και το γεγονός, να σας πάω στο πρόσφατο με την ανακοίνωση των μέτρων της κυβέρνησης, δείχνει ότι μεγαλώνει η πίεση για νέες πρόσθετες ρυθμίσεις, ιδιαίτερα σε σχέση με τα θέματα της τακτοποίησης των χρεών. Έτσι δεν είναι?
2: Γι' αυτό σας είπα βελτίωση, αλλά από χαμηλή βάση. Επίσης δεν είναι όλα.
1: Θα βελτιωθεί λοιπόν παραπάνω με τα μέτρα αυτά, πιστεύετε? Καλά, θα το δούμε στην επόμενη μέτρηση, αλλά λέω.
2: Αυτό θα το δούμε. Συνήθως τα μέτρα άλλωστε έρχονται ως αποτέλεσμα κάποιας πίεσης στην πραγματικότητα.
1: Ναι.
2: Αυξάνεται για παράδειγμα το κόστος ενέργειας, το τρέχον ή το αναμενόμενο, και έρχεται το κράτος με κάποιους τρόπους να το αμβλύνει. Άρα έχεις συνήθως ένα πρόβλημα που προηγείται και μετά μια απόκριση. Και αν η απόκριση σβήνει όλο το πρόβλημα, μερικές φορές το κάνει, συνήθως όχι. Άρα το εάν θα βελτιωθεί περαιτέρω η καταναλωτική εμπιστοσύνη δεν το ξέρουμε. Να πω κάτι ενδιαφέρον όμως, για όσους βλέπουν αυτές τις μετρήσεις στον μακρύ χρόνο, όλες τις τελευταίες δεκαετίες, πηγαίνοντας προς εκλογικές διαδικασίες, τα νοικοκυριά δηλώνουν μια μεγαλύτερη αισιοδοξία. Αυτό έχει και ένα στοιχείο έτσι, υποκειμενικής προφανώς αντίληψης και συμπεριφοράς. Φαίνεται ότι άσχετα με το ποιος θεωρούν ότι μπορεί να είναι κυβέρνηση την επόμενη φορά, θεωρούν ότι είναι μια καλή ευκαιρία κοιτάνε τριγύρω τους και φαίνονται, δηλώνουν μια μεγαλύτερη αισιοδοξία από ό,τι πιο πριν. Βέβαια, για να πούμε για κάτι λιγότερο θετικό, συνήθως κάποιους μήνες μετά την όποια εκλογική διαδικασία, σας λέω ότι ισχύει τα τελευταία 20-25 χρόνια, ξαναπέφτουν οι προσδοκίες τους.
0: Πάντως, εμένα επιτρέψτε
2: να διαπιστώσω, θα πάει.
0: Να διαπιστώσω και κάποιες αντιφάσεις. Δηλαδή, την ίδια στιγμή που είναι, εμφανίζονται αισιόδοξοι, έστω και συγκρατημένα αισιόδοξοι οι πολίτες, την ίδια στιγμή δηλώνουν, για παράδειγμα, σε άλλες έρευνες με διαφορετικό στατιστικό τρόπο αποτύπωσης, ότι δεν τους φτάνουν τα εισοδήματά τους για να περάσουν πέραν της 20ης ημέρας κάθε μήνα. Οπότε,
2: όχι μόνο σε άλλες έρευνες, και σε αυτή την έρευνα.
0: Άρα, πώς μπορεί να αισιοδοξεί κάποιος που δεν του φτάνουν τα εισοδήματά του, είναι ένα ερώτημα. Πιθανότατα συγκριτικά με το παρελθόν. Αλλά...
2: Γι' αυτό σας είπα, βελτιώνονται οι προσδοκίες, αλλά από χαμηλή βάση.
0: Μάλιστα.
2: Δεν έχουμε μια διάχυτη αισιοδοξία. Έχουμε μια μικρότερη απεσιοδοξία, αλλά επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικό, το ξέρετε, νομίζω και οι δυο σας και όλοι που μας ακούνε, ότι πρέπει να συγκρίνεις μήλα με μήλα όλες αυτές οι μετρήσεις. Επειδή αυτή η μέτρηση γίνεται όχι για χρόνια, για δεκαετίες, με την ίδια μεθοδολογία. Και επειδή αυτή η μέτρηση που κάνουμε στο ΙΟΒΕ έχει την ίδια μεθοδολογία σε όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό βοηθάει στο να κοιτάς μήλα με μήλα.
0: Βεβαίως, και με βάση αυτή την έρευνα και στο παρελθόν βλέπαμε αν η χώρα γύριζε σε ύφεση ή σε ανάπτυξη ανάλογα με το πρόδρομο κλίμα που αποτύπωνε η έρευνά σας. Από μένα, εγώ σας αφήνω στον Δημήτρη Τούμπο με ένα τελευταίο μου ερώτημα, βγάζοντάς σας από το θέμα της έρευνας, λέγοντας το εξής: αν ανησυχείτε με βάση το διεθνές περιβάλλον, με βάση την αύξηση της απόδοσης των τιμών των ομολόγων και με βάση της αύξησης της τιμής του πετρελαίου διεθνώς, αν ανησυχείτε για τα χειρότερα που προβλέπουν πολλοί να έρχονται στην παγκόσμια οικονομία. Αυτό είναι το ερώτημά μου και σας αφήνω και στο Δημήτρη Τούμπο.
2: Η πολύ σύντομη απάντηση στο ερώτημά σας είναι ναι, ανησυχώ. Να προσθέσω εδώ ότι το αν ανησυχώ εγώ ένας οικονομολόγος δεν έχει τόση μεγάλη σημασία. Σημασία έχει ότι ανησυχούν αυτοί οι οποίοι αγοράζουν και πολλούν στις αγορές. Και γι' αυτό καταγράφεται αύξηση τιμών ουσιαστικά διάχυτα στον χώρο της ενέργειας, αλλά το πιο ενδιαφέρον είναι η συστηματική αύξηση του ρίσκου στις αγορές ομολόγων και των εταιρικών, αλλά πρωτίστως των κρατικών. Και εδώ θα έβαζα ένα τρίπτυχο. Από τη μια ακριβένει η ενέργεια, από την άλλη ανεβαίνει το κόστος χρήματος. Το πρώτο είναι αγορά ενέργειας, το δεύτερο είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, νομισματική πολιτική, επηρεάζεται από αυτήν και το τι θα κάνουν οι κεντρικές τράπεζες. Αλλά το τρίτο είναι ότι δεν έχουν οι κυβερνήσεις, τα κράτη να το πω πιο σωστά, δημοσιονομικά τα περιθώρια τα οποία υπήρχαν σε προηγούμενες κρίσεις, να ρίξουν, να χαλαρώσουν τους κανόνες και να βάλουν χρήμα στην αγορά, όπως το έκαναν στην αρχή της κρίσης στην Ουκρανία, πιο πριν στην πανδημία και στην κρίση χρέους. Δεν υπάρχουν αυτά τα περιθώρια, οπότε περιορισμένα δημοσιονομικά περιθώρια, ακριβότερο χρήμα και υψηλότερο κόστος ενέργειας. Είναι λίγο μια δύσκολη θάλασσα. Να δούμε αν αυτό θα κρατήσει για λίγο ή για περισσότερο.
1: Μια πολύ γρήγορη ερώτηση, κύριε Βέτα,
0: για να κλείσουμε.
1: Μέσα σε αυτό, στην πίτα, ας το πούμε, των εκτιμήσεων που παρουσιάζεται, το λιανικό εμπόριο, επειδή ακούγαμε και πρόσφατα αρκετές γκρίνιες και αρνητικές αποτυπώσεις από τα μαγαζιά κτλ. Το βλέπετε να συνεχίζει οριακά προς τα κάτω, ας το πούμε έτσι? Ποια αναλογία έχει στην πίτα η κατάσταση αυτή σε σχέση με το κλίμα? Για το λιανικό εμπόριο μιλάω ειδικά.
2: Όλους τους τελευταίους μήνες το λιανικό εμπόριο δεν απέχει πολύ από την υπόλοιπη οικονομία. Το ενδιαφέρον είναι ότι αν ανοίξεις λίγο το μαύρο κουτί που λέγεται λιανικό εμπόριο και δεις τις λεπτομέρειες, υπάρχουν επιχειρήσεις και υποκλάδοι του που πηγαίνουν καλύτερα, ιδίως αυτοί που έχουν καταφέρει να κάνουν πιο έντονα την ψηφιακή τους μετάβαση online, αυτοί που έχουν συνδεθεί με τουρισμό. Το λιανικό εμπόριο θα μπορεί να πάει καλύτερα και πάει καλύτερα στο βαθμό που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο γινόταν στο παρελθόν. Πάντως δεν φαίνεται μια τεράστια πίεση σε αυτό όπως ίσως κάποιος θα περίμενε.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την επικοινωνία που είχαμε, κύριε Βέντα. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα και στην επόμενη σας έρευνα και οποτεδήποτε εσείς κρίνετε σκόπιμο ότι έχετε κάτι να προσθέσετε στο δημόσιο διάλογο ή στην ανάλυση σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θερμά. Ήταν
1: καλή
0: ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, ο κύριος Νίκος Βέτας. Διαφημίσεις.
3: Στην Novibet το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
4: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
6: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
12: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
13: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
14: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
15: Ποιος καλέ?
14: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
15: Και σε παίρνει αυτή?
14: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
15: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
16: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
17: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
19: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
20: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο Νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο Νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
0: Πριν σας χαιρετήσουμε για το Σαββατοκύριακο, εγώ να σας ενημερώσω για την Big Win, η οποία συνεχίζοντας τη σταθερή συνεργασία της με το Μαζί για το Παιδί, στηρίζει τη νέα γενιά και τη σχολική κοινότητα, προσφέροντας νέο αθλητικό εξοπλισμό στο 4ο Γυμνάσιο Ηλίου. Μία ακόμα ουσιαστική πρωτοβουλία της Big Win και του Μαζί για το Παιδί, με στόχο την κάλυψη πραγματικών αναγκών και τη δημιουργία ενός καλύτερου περιβάλλοντος για τα παιδιά. Περισσότερα στο bigwincares.gr, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Να πούμε την καλημέρα μας, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα θα είμαστε και πάλι μαζί σας.
2: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
21: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
22: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
23: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
24: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
25: Πάμε επόμενη γράμμη.
26: Ναι, εγώ είμαι.
25: Ναι.
26: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
25: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
26: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
25: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
26: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
25: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
27: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
28: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
29: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
30: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
31: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
32: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
33: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
34: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
32: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο η Χρυσακλή Τσιώτη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στις λεωφορούς Χιστού και Αθηνών προς τον Σκαραμαγκά, στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς τη Γλυφάδα κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου, στις Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στον άξονα Πειραιώς Σταδίου, στην Ερυθρέα και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού κατά μήκος των Αγίων Αναργύρων. Με βαρύτατα τραύματα από μαχαιριές νοσηλεύεται το ζευγάρι που δέχθηκε επίθεση λίγο μετά τα μεσάνυχτα μέσα στο σπίτι του στο Λαύριο από τον πρώην σύζυγο της γυναίκας. Η επίθεση σημειώθηκε την ώρα που βρίσκονταν μέσα στο σπίτι τα δύο ανήλικα παιδιά της 32χρονης και του 32χρονου Ρουμάνου δράστη. Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν μετά το συμβάν στο Ασκληπείο Βούλας. Σημειώνεται ότι από τις 27 Νοεμβρίου 2025 έως σήμερα η 32χρονη είχε καταγγείλει 5 φορές τον πρώην σύντροφό της στο αστυνομικό τμήμα Λαβρεωτικής για ενδοοικογενειακή απειλή, παραβίαση υποχρέωσης διατροφής και παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Στο κινητό της 32χρονης είχε εγκατασταθεί panic button και της είχε προταθεί από την αστυνομία να μεταφερθεί σε δομή, ωστόσο είχε αρνηθεί. Σε ύψιστη επιφυλακή παραμένουν οι αρχές για την κακοκαιρία στην Κρήτη, καθώς από σήμερα το βράδυ και αύριο αναμένεται περαιτέρω επιδείνωση με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Ο νομός Ρεθύμνου μετρά ήδη τις πληγές του με έναν 82χρονο βοσκό να εντοπίζεται νεκρός χθες σε ρέμα κοντά στο πυμνιοστάσιο του. Να μην καταναλώνουν νερό από το δίκτυο ίδρυυσης καλούνται για προληπτικούς λόγους οι κάτοικοι και οι επισκέπτες σε όλα τα χωριά της περιοχής Κουλούκονο στον Δήμο Μηλοποτάμου λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν την περιοχή. Στην Κάρπαθο, εξαιτίας κατολισθήσεων που προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση, είναι αδύνατη η διέλευση οχημάτων από και προς τον Όλυμπο μέσω της επαρχιακής οδού ΠΟΑ Όλυμπος. Συνεργείο της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου πραγματοποιεί εργασίες απομάκρυνσης των βράχων προκειμένου να αποκατασταθεί η κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο. Σε ισχύ παραμένει έως το μεσημέρι το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, ενώ από τον Πειραιά δεν πραγματοποιήθηκαν τα 4 πρωινά δρομολόγια λόγω των θυελλωδών ανέμων. Για τον Αργοσαρονικό, τα δρομολόγια εκτελούνται με συμβατικά πλοία, ωστόσο δεν πραγματοποιούνται όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται πριν μεταβούν στα λιμάνια να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία. Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί η παροχή βοήθεια σε 6-17χρονους σε καταφύγιο στον Όλυμπο. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα νεαρά άτομα κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής ένιωσαν αδιαθεσία και εμφάνισαν παθολογικά συμπτώματα μετά την κατανάλωση φαγητού. Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διάπραταν διαρρήξεις οικειών σε περιοχές των νομών Θεσσαλονίκης, Ιμαθίας, Πιερίας και Χαλκιδικής, εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Συνελήφθησαν 4 μέλη της, ενώ αναζητείται ακόμη ένα άτομο το οποίο περιλαμβάνεται στη δικογραφία που σχηματίστηκε. Δεν υπάρχει για εμάς καμία ξεχασμένη περιοχή. Όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες θα έχουν ίδιες ευκαιρίες και πρόσβαση στις υπηρεσίες, τόνισε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος πραγματοποιεί περιοδεία σε περιοχές της Πιερίας. Δεν τέθηκε ποτέ έτοιμα πίεσης ή απειλής στις χώρες μας να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια. Ούτε βέβαια κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει ανεκτό, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, με αφορμή δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για παρεμβάσεις της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, στον ενεργειακό τομέα. Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι οι αποφάσεις μας λαμβάνονται με γνώμονα μόνο το εθνικό συμφέρον και το όφελος των Ελλήνων πολιτών.
2: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με στόχο την κορυφή της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Telecom Center για την τρίτη αγωνιστική. Για την ίδια διοργάνωση, ο Ολυμπιακός ιτήθηκε χθες με 96-94 από τη Βίρτους στην Μπολόνια στην εκπνοή του αγώνα. Ο Μάικ Τζέιμς τραυματίστηκε σοβαρά στη νίκη του Ερυθρού Αστέρα με 77-72 επί της ΕΦΕΣ. Μηνύματα για ταχύ ανάρρωση έστειλαν ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Ελλάδα και Ολλανδία αναδείχθηκαν χθες ισόπαλες με σκορ 2-2 στην κατάμεστη Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Η εθνική μας ομάδα παραμένει πρώτη στον όμιλο της, επόμενος αντίπαλός της η Γερμανία την Κυριακή.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Ίσως και με μονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά και νότια 8. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Ανατολική Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από αργά το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Το Σάββατο στα δυτικά και βόρεια γενικά έθριος καιρός, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα πιθανόν και στα Δωδεκάνησα. Οι βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Κυριακή, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
9: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
8: Και για μέσα στο σπίτι?
9: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
10: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
11: Τι κάνεις?
12: Καλά, με χαρά.
11: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
13: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
14: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα, ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
15: Εμείς έχουμε όραμα.
16: Οπα!
17: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερία στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας τα τελευταία δεκαετίες.
18: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει τον πλούτο στα 200 δις.
19: Εμείς μπορούμε.
12: να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
16: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκό.
18: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε να βάζει ακόμα Μητσοτάκης.
19: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι ανόητος.

0: Όχι και ανόητος, Αλέξη, επειδή είσαι ευσεβής, επειδή είσαι πιστός, επειδή τρέχεις στο Άγιο Όρος να φωτογραφηθεί, να προσευχηθείς, μπας και καταφέρεις και δεν χάσεις τελικά από τον Νίκο. Γιατί εκεί έχουμε φτάσει, Αλέξη μου, κινδυνεύουμε και από τον Νίκο. Φαντάζομαι θα έχετε απολαύσει τις φωτογραφίες, τη φωτογράφηση. Πολύ επαγγελματική, όπως αξίζει σε κάθε μοντέλο επίπεδου Αλέξη, τη φωτογράφηση στο Άγιο Όρος, τα τσιτάτα που από ό,τι άκουσα τον Κούτρα να λέει είναι από στίχο τραγουδιού του που Παπακωνσταντίνου, δεν κατάλαβα, του Βασίλη, του άλλου, δεν έχει σημασία, κάποιου Παπακωνσταντίνου σιγά, και που λέει, τι είπε, κάτι σημονόπετρα, χτυπάς τη σημονόπετρα και ακούγεται στον Άδη, κάτι επικολυρικό, ας πούμε, κάτι έντεχνο. Η ουσία είναι ότι ο άνθρωπος πήγε στο Άγιο Όρος να φωτογραφηθεί. Τι σε πειράζει, ρε Βουλά? Πρώτα απ' όλα δεν με πειράζει καθόλου. Εμένα όλα αυτά που δεν με πειράζουν τα περισσότερα, έτσι. Ειδικά για τους πολιτικούς, καθόλου δεν με πειράζουν. Τα χαίρομαι. Γιατί με το που είδα, λέω, α, τι ωραία. Θα θυμηθούμε και λίγο παλιότερο Αλέξη. Ας πούμε, θα θυμηθούμε τον Αλέξη, ο οποίος έλεγε.
1: Δηλαδή, άμα σας πρώτα να πάμε να έρθουν ένα κεράκι, θα πάμε.
2: Νομίζω δεν θα έχει νόημα να το κάνουμε, ακόμα και αν το θέλαμε, να το κάνουμε όπως σας κάμερες. Είναι αυτό το οποίο δεν μπορώ καθόλου.
0: Δεν το μπορεί, παιδιά. Δεν το μπορεί. Δεν το μπορούσε. Πολύ σωστά μου λέει ο Κώστας. Τότε δεν το μπορούσε. Και εγώ παλιά δεν έτρωγα σπανακόριζο όταν ήμουν με τον. Τώρα τρελαίνομαι. Αλλάζει ο άνθρωπος, δεν είναι, και όταν βρει τα σκούρα και στο Άγιο Όρος πάει και με την Παναγιά κλείνεται κανένα δεκάλεπτο, αν θυμάστε, είχε κλειστεί. Όταν είχε ξαναπάει, είχε κλειστεί με την εικόνα της Παναγίας μόνοι τους, οι δυο τους. Δεν ξέρουμε τι υπόθηκε. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα κάνουν. Ποιοι τα κάνουν, ρε Αλέξη, πες τα, μην τα λέω εγώ.
2: Αυτό το οποίο δεν μπορώ καθόλου. Κάποιοι που κάνουν τους μεγάλους σταυρούς και ανάβουν τα κεριά μπροστά στις ταφλάς και στις κάμερες, και ας μην πούμε τι κάνουν από πίσω.
0: Οι θεοπαίχτες, έτσι Αλέξη μου, οι θεοπαίχτες, αυτούς, μπράβο. Οι θεοπαίχτες αυτοί που παριστάνουν, πάνε, φωτογραφίζονται ότι είναι πιστοί, και μετά είναι απατεώνες. Και μπράβο ρε Αλέξη που καταγγέλεις τους θεοπαίχτες, επειδή εσύ δεν είσαι, γι' αυτό δηλαδή.
2: Εγώ δεν είμαι θρησκευόμενος και δεν θέλω να κρύβομαι. Δεν θέλω να λέω ψέματα στον κόσμο. Ακόμα κι αν ήμουν όμως, δεν θα επέλεγα να το κάνω μπροστά στα αυτιά της δημοσιότητας.
0: Τότε δεν είχε καλούς φωτογράφους να τον ακολουθούν, παιδιά. Γι' αυτό τώρα βρήκε φωτογράφους. Έχουμε μια χρηματοδότηση όσον. Από την ετοιμότητα. Έτσι δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Είναι η ετοιμότητά του που τον χρηματοδοτεί. Και μεγάλη ετοιμότητα, μεγάλη και χρηματοδότηση. Έχουμε βρει φωτογράφους να μας ακολουθούν στα. Είναι η ετοιμότητά του που τον χρηματοδοτεί.

0: Άμα τον πλησιάσει κι άλλο ο Νίκος, θα αρχίσει μετά από Άγιο Όρος, θα πάει και σε κανένα Τάζ Μαχάλ. Όχι, Τάζ Μαχάλ δεν είναι θρησκευτικό τέτοιο, είναι αξιοθέατο άλλου τύπου. Θα πάει γενικά, θα πιάσουμε όλες τις θρησκείες εκεί, δεν πειράζει, κάτι από την κάθε μία. Θεοπαίχτες, θεοπαίχτες. Οι άλλοι, όχι ο Αλέξης, έτσι, αυτούς τους οποίους αναφερόνταν πριν ο Αλέξης. Γι' αυτό δεν, όχι ο, για όνομα του Θεού. Χρειάζεται η πίστη, χρειάζεται η επιφύτηση στον Αλέξη, γιατί τα στελέχη του, τα μίνιον του, να πούμε καλύτερα, δεν τα λες στελέχη αυτά που έχει στην Ελλάδα, είναι μίνιον. Είναι ο γκρου, συγγνώμη από τον γκρου που είναι και συμπαθής, και τα μίνιον του εκεί στο κόμμα που τα μολάει, βγαίνουν στα κανάλια και λένε πράγματα τα οποία εν πάση περιπτώσει δείχνουν ότι δεν πολύ καταλαβαίνουμε. Παρακαλώ, ο σύντροφος Τεμπονέρας, αριστερά και οικονομία.
1: Υπάρχει ένα μέτρο το οποίο δεν στοιχίζει τον προϋπολογισμό του 1 ευρώ. Ναι. Πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Ρίχνει την τιμή αύριο το πρωί στο πετρέλαιο θέρμανση στο 1,40 και στο κίνηση στο 1,80. Επαναλαμβάνω, δεν στοιχίζει το 1 ευρώ.
0: Ούτε 1 ευρώ δεν στοιχίζει το πλαφόν στην τιμή των καυσίμων, γιατί όπως όλοι ξέρουμε, τα κέρδη των επιχειρήσεων δεν φορολογούνται. Δεν έχει φόρο το τι πληρώνει στο πρατήριο, οπότε δεν στοιχίζει τον προϋπολογισμό ούτε 1 ευρώ. Αλλά καλά κάνουν και τα λένε, αφού θα υπάρχουν σίγουρα κάποιοι που πιστεύουν ότι όντως για τον COVID πλαφόν δεν θα χάσουμε τίποτα. Θα χάσουμε όλα τα κέρδη που θα ερχόντουσαν από τη φορολογία αυτών των κερδών και των εισόδων. Δεν πειράζει τώρα, έλα τώρα κάθεσαι και ασχολιέσαι. Πες ένα τίποτα εκεί, σαν πως τι έγινε. Η μισή θα πει μισή. Παραπάνω από τους μισούς δεν θα πάρουν χαμπάρι τίποτα και θα πούνε ναι μωρέ παιδάκι μου, αφού δεν θα χάσουμε τίποτα, γιατί δεν το κάνει. Δεν λέω ότι δεν το κάνει για να μην χάσουμε, αλλά λέω ότι θα χάσουμε κιόλας. Αλλά έτσι ήταν η αριστερά με την οικονομία, όχι πάρα πολύ καλή φίλη, εξού και όπου κυβέρνησε η αριστερά, οικονομικά δεν τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Δεν τα πήγαμε πολύ καλά πουθενά αλλού, αλλά εν πάση περιπτώσει να πούμε ότι η οικονομία είναι η βάση όλων των πραγμάτων και γι' αυτό μια μικρή διαφήμιση.
2: Λοιπόν, προσπαθώ να μιλήσω, να κάνω προεκλογική ομιλία και δεν μπορώ να σταματήσω να τρώω το κεμπάπ το τον μπλ***, δηλαδή.
0: Εγώ βάζω μπιπ γιατί δεν έχω πάρει τίποτα, άμα πάρω από το σουβλατζίδικο βεβαίως και να το βάλω να παίξει. Τώρα γελάμε, αλλά αυτά όλα που κάνει ο Άδωνης είναι ορισμός του αθέμητου ανταγωνισμού. Δηλαδή, μια κανονική αρχίδαλη, τι κάνεις εκεί. Πας και διαφημίζει. Και δεν διαφημίζει μόνο σουβλατζίδικο, τι βρει στο δρόμο του διαφημίζει. Πιο πολλές φορές διαφημίζει ο Άδωνης από το Φάνη, το Λαμπρόπουλο εννοώ. Ο Άδωνης πρέπει να έχει διαφημίσει πιο πολλές εταιρείες. Πάντα γυαλιστερός, παιδιά, έτσι από τις κρέμες. Τέλος πάντων, τα ακούσαμε, είπαμε για την αριστερά και την οικονομία. Θα πάμε και πιο κάτω. Πάμε τώρα στην κυβέρνηση και την οικονομία. Να χαιρετήσω. Καταγγέλλεται, εγώ φυσικά δεν θα το καταγγείλω και θα το χαιρετήσω, ότι υπήρξε απευθείας ανάθεση. Πού λες Κώστα μου? Σε ξενοδοχείο ημι διαμονής. Για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, ορίμανσης έργων και σύνταξης τεχνικών. Φυσικά είναι γραμμένο. Δεν γράφει ξενοδοχείο ημιδιαμονής, αλλά η έρευνα έδειξε ότι επρόκειτο για ξενοδοχείο ημιδιαμονής. Έτσι διαβάζω και δεν έχει και διαψευστεί. Και θέλω να πω, δεν ερωτούνται πάρα πολύ τα στελέχη της κυβέρνησης. Κακώς, διότι μπορεί όντως οι συμβουλές από ένα ξενοδοχείο ημιδιαμονής να είναι εξαιρετικά χρήσιμες ή ίσως χρησιμότερες από άλλες εταιρείες συμβούλων. Τώρα μιλάμε για 16 ψωροχιλιάρικα τώρα, δεν είναι. Πόσα δωμάτια κλείσανε με 16. Πόσες συμβουλές πήρανε, ήθελα να πω. Κυβέρνηση, τα λέγαμε χτες, με τις 120 δόσεις, μεγαλοφιές μέτρο. Το μέτρο, όχι το μέτρο αυτό καθεαυτό, όσο οι κανόνες του. Θυμίζω ότι για να ενταχθεί

0: Θεί κάποιος στις 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο, δηλαδή ένας άνθρωπος που δεν πληρώνει. Θέλουμε να πούμε ότι δεν έχει. Γιατί αυτός που δεν θέλει να πληρώσει και 800 δόσεις να του βάλει, γιατί να πληρώσει, αφού δεν θέλει να πληρώσει. Λέμε αυτός που δεν έχει. Για αυτούς που δεν έχουν λοιπόν, που δεν είχαν να πληρώσουν, τώρα υπάρχουν 120 δόσεις με μία μικρή προϋπόθεση μόνο, να έχουν πληρώσει τα τελευταία 2 χρόνια. Να είναι εντάξει τις υποχρεώσεις τους τα 2 τελευταία χρόνια και τότε να μπουν για τα προηγούμενα. Κέντρο απεξάρτησης από την ηρωίνη για ανθρώπους που την έχουν κόψει τα ναρκωτικά εδώ και 2 χρόνια. Δεν έχουν κάνει ναρκωτικά, έλα να απεξαρτηθείς. Εγώ είμαι τώρα χρήστης, μπορώ να... Όχι ρε, τώρα που είσαι, τώρα θα απεξαρτηθείς. Κόφτα πρώτα και μετά έρχεσαι για απεξάρτηση. Εδώ μεταξύ υποτίθεται ότι αυτές οι δόσεις, αυτά, οι διευκολύνσεις να πούμε, δίνονται για να μπορούν να ενταχθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι. Άμα ο σκοπός είναι να ενταχθούν όσο το δυνατόν λιγότεροι, κάντε το πιο ωραίο, κάντε το σαν τζόκερ. Δίνω ιδέα να ακούει ο Κυριάκος ο Πιερακάκης. Τζόκερ. 10.000 συμπολίτες θα μπορέσουν με την τύχη τους να ενταχθούν σε 120 δόσεις. Να κάνουμε την κλήρωση και να δούμε ποιοι θα είναι τυχεροί. Και εγώ να πω στον Πιερακάκη ότι τη δικιά μου ιδέα μπορεί να την εμφανίσει ως δικιά του. Δεν με πειράζει. Γιατί 120 δόσεις που τι να κάνουμε, τις έλεγε, τις ζητούσε η αντιπολίτευση. Καλός, κακός, έτσι χωρίς να το έχουν σκεφτεί, αλλά τις ζητούσε. Ο Κυριάκος 2 δεν τις πολύ αναγνωρίζει την αντιπολίτευση. Ήταν άλλον, από αλλού τ' άκουσε.
1: 120 δόσεις στην ουσία δεν ήρθατε στις δικές τους προτάσεις, γιατί αυτό λένε.
2: Δεν νομίζω ότι είναι προτάσεις αντιπολίτευσης. Νομίζω ότι είναι προτάσεις σε κάποια πράγματα της κοινωνίας και των εμπόρων και των ανθρώπων της αγοράς. Εμείς μαζί τους μιλάμε.

0: Δεν ακούει ο Κυριάκος Δίο την αντιπολίτευση. Γιατί δεν είπε ποια αντιπολίτευση, τι είναι αυτό που μου λέτε. Εμείς μιλάμε με τους, για όνομα του Θεού. Βρε πείτε, το έλεγε η αντιπολίτευση, δεν είναι κακό. Δεν είναι, δεν απευθύνεστε σε χαζούς ή ανθρώπους που δεν παρακολουθούν τι γίνεται. Ενώ υπάρχουν πολλοί που δεν παρακολουθούν τι γίνεται, αλλά αυτοί οι άνθρωποι δεν σε παρακολουθούν, Κυριάκο Δίο. Οι υπόλοιποι που σε ακούγαν να μιλάς παρακολουθούν και τους προηγούμενους και ξέρουν ότι η αντιπολίτευση έλεγε για 120 δόσεις. Δεν είχε βέβαια τη μεγάλη ιδέα του να είσαι εντάξει τα τελευταία δύο χρόνια για να μπεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει και εκεί θα μπορούσε να καμαρώσει. Ναι, είχε την ιδέα η αντιπολίτευση για τις 120 δόσεις, αλλά εμείς βάλαμε τον όρο τον καλό. Αυτό είναι Κυριάκαρος. Κυριάκαρη μάλλον και οι δύο, πρέπει να είναι συνεργασία αυτό. Επιστροφή σε αριστερά και οικονομία, όπως είπαμε, δεν τα πάμε πάρα πολύ καλά. Δεν είναι οι άνθρωποι πάνω από τους αριθμούς, άλλωστε λένε οι αριστεροί, με αποτέλεσμα να βουλιάζουν και οι άνθρωποι και οι αριθμοί. Γιατί άμα βουλιάζουν οι αριθμοί, βουλιάζουν και οι άνθρωποι, όπως έχουμε μάθει στο όχι πολύ μακρινό παρελθόν. Ο Φράγκος, ο σύντροφος Φράγκος από το Πασό, καλεσμένος στην εκπομπή του Σταμάτη του Ζαχαρού, και ο Σταμάτης ο Ζαχαρός του δείχνει τον δείκτη οικονομικού κλίματος. Δηλαδή, τι περιμένουν οι άνθρωποι της χώρας, επιχειρηματίες, εργαζόμενοι, επιχειρηματίες σε υπηρεσίες, νοικοκυριά, είναι και τα νοικοκυριά μέσα, τι προσδοκίες έχουν από την οικονομία. Όπως καταλαβαίνουμε όλοι, αν οι προσδοκίες είναι ανεβασμένες, πάει να πει ότι το κλίμα είναι καλό, υπάρχει αισιοδοξία, κάτι κινείται και το βλέπει ο άλλος και το λέει και εμφανίζεται στο δίκτυο οικονομικού κλίματος. Τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά για την Ελλάδα. Το δείχνει ο Ζαχαρός στο σύντροφο του Πασόκ και ο σύντροφος του Πασόκ παθαίνει κοκομπλόκο.
1: Είναι ο δείκτης του οικονομικού κλίματος. Η Ελλάδα δεν είναι απλώς δεύτερη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ίδιοι οι πολίτες της το λένε. Θα πάει καλύτερα. Αλλά είναι και πάρα πολύ συνεπής. Σας έβαλα και τον προηγούμενο μήνα. Είναι όλους τους μήνες στις πρώτες θέσεις όμως. Πώς το εξηγείτε αυτό σε μια χώρα που λέτε ότι χυμάζεται?
2: Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι αυτός είναι ο δείκτης του οικονομικού κλίματος. Ναι, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, χώρες Ευρωπαϊκή.
1: Και δεν υπάρχουν στοιχεία για Μάλτα και Εσθονία. Δεν τα δώσανε.
2: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Δεν έχουν καλές στατιστικές προφανώς. Δεν ξέρω.
2: Ο δείκτης του οικονομικού κλίματος, η εντύπωση όμως που υπάρχει και η διέστηση που έχουμε από τον κόσμο και οι πληροφόρηση που έχουμε που είμαστε κάθε μέρα στον κόσμο κτλ. Είναι τελείως διαφορετική.
0: Κοκομπλόκο. Έτσι, τα κενά τα έχω κόψει κιόλας. Τα πιο μεγάλα τα κενά της Βουβαμάρας μπροστά στα στοιχεία. Και μετά έκανε τι έκανε. Ό,τι έκανε και ο νεοδημοκράτης, αν θυμάστε, ο βουλευτής που είπε: εγώ βλέπω αμάξια στη Συγκρού. Άρα όλα είναι τέλεια. Αφού βλέπω αμάξια στη Συγκρού, έτσι και ο σύντροφος εδώ του Πασόκ, εγώ με αυτούς που μιλάω μου λένε άλλα.
1: Εγώ σας δείχνω ένα δείκτη. Τον οποίο δείκτη, εσείς που ασχολείστε με τα οικονομικά, θα ξέρετε ότι αυτός είναι ο καλύτερος πρόδρομος δείκτης. Όταν οι άνθρωποι λένε ότι θα πάει καλά το οικονομικό κλίμα, είναι κάπως σαν αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Θα πάει καλά.
2: Δεν ξέρω πραγματικά σε αυτό το δείκτη του οικονομικού κλίματος πώς προέκυψε και από ποιοι.
1: Και κοιτάξτε τώρα.
0: Οι μασόνοι. Έτσι προέκυψε αυτός ο δείκτης. Κοκομπλόκο συντροφικό, πασοκικό κοκομπλόκο. Να το πω εγώ, αυτός υποτίθεται είναι και αναπληρωτής για την οικονομία. Θα έπρεπε να ξέρει πώς προκύπτει ο οικονομικός δείκτης, να τον ενημερώσω τον άνθρωπο, γιατί εντάξει, δεν μπορεί να τα ξέρει όλα, για όνομα του Θεού. Επιχειρηματίες, όπως είπαμε, στις βιομηχανοί, επιχειρηματίες των υπηρεσιών, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες και στις βιομηχανίες και νοικοκυριά, δηλαδή οι άνθρωποι της οικονομίας αλλά και οι καταναλωτές. Όλοι αυτοί ερωτώνται συνεχώς κάθε μήνα και έτσι προκύπτει ο δείκτης οικονομικού κλίματος. Και έτσι φτάσαμε στο διάλειμμα ημίχρονο. Διάλειμμα για διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
3: Το ελληνικό δημόσιο δεσμεύεται ότι θα καταβάλει ετησίως την Εκκλησία με μορφή επιδότησης ποσό αντίστοιχο με το σημερινό κόστος μισθοδοσίας των ενεργεία ιερέων
4: και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Η Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
7: Α, ένας κύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
8: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για πέμπτη χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμνιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
10: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
11: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
12: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Beringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
13: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
14: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη Γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
15: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στο 5,1% εκτινάχθηκε το Σεπτέμβριο πληθωρισμός στην Ελλάδα από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τη Eurostat. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση. Η Ελλάδα αποπλήρωσε 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, χρησιμοποιώντας έσοδα από την επαναϊδιωτικοποίηση ελληνικών τραπεζών. Σχέδιο για την απελευθέρωση αποθεμάτων δίζελ για την αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων συζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από τις πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο πλαίσιο αυτό, ο Εμμανουέλ Μακρόν συνομίλησε με τον Ντόναλντ Τραμπ αλλά και τον Καναδό Πρωθυπουργό. Εγκληματική ομάδα, η οποία φέρεται να εξαπάτησε χιλιάδες επενδυτές αποκομίζοντας παράνομο όφελος που υπολογίζεται σε περίπου 8 εκατομμύρια ευρώ, αποκάλυψε πολύμινη έρευνα των αστυνομικών αρχών της Κατερίνης. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εμπλέκονται σε διαρρήξεις σπιτιών σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Σημαθίας, της Πειραιάς και της Χαλκιδικής, με ελία που προσεγγίζει τις 80.000 ευρώ, κυρίως σε κοσμήματα και τη Μαλφή, προχώρησε η αστυνομία. Με βαρύτατα τραύματα από μαχαιριές νοσηλεύεται το ζευγάρι που δέχθηκε επίθεση λίγο μετά τα μεσάνυχτα μέσα στο σπίτι του στο Λαύριο από τον πρώην σύζυγο της γυναίκας. Η επίθεση σημειώθηκε την ώρα που βρισκόταν μέσα στο σπίτι τα δύο ανήλικα παιδιά της 30διάχρονου και του Ρουμάνου δράστη. Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν μετά το συμβάν στο Ασκληπείο Βουλάς. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά σήμερα στην Αττική. Έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
5: Μοτοπέλα μου, σαν ομαλίες που μας κάνουν.
6: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
7: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
8: Εμείς έχουμε όραμα.
9: Όπα!
10: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
11: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει αυτόν τον πλούτο στα 200 δις.
12: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
13: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
14: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε να βάζει ακόμα Μητσοτάκης.
15: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι ανόητος.

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Μπουλιέρη, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Στέλνετε διάφορα μηνύματα για τον τύπο που έσφαξε, το δεν ξέρω αν του σκότωσε ή όχι, τη σύζυγό του πρώην και τα λοιπά, και τον άντρα που έχει επιλέξει να είναι μαζί τώρα. Να πω να μην ανησυχείτε, έτσι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Σε λίγο καιρό θα είναι πάλι ελεύθερος. Τώρα αυτό θα είναι μήνες, θα είναι λίγα χρόνια, πάντως και πάλι σύντομα μαζί μας. Η γυναίκα του είχε κάνει τρεις μηνύσεις, είχε πάρει πέντε φορές καταγγελίες. Η αστυνομία πρότεινε να αλλάξει σπίτι. Η πολιτεία δηλαδή, η ελληνική πολιτεία είχε έναν τραμπούκο και το θύμα του. Και είπε στο θύμα, δεν αλλάζει σπίτι, τι να πειράξουμε τον τραμπούκο για όνομα του Θεού. Και ο τραμπούκος κατάλαβε ότι η ελληνική πολιτεία είναι φιλική απέναντι στους τραμπούκους και την έσφαξε και έσφαξε δύο ανθρώπους. Τώρα, εάν ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι θα μείνει πολύ λίγο μέσα ο τραμπούκος. Εάν πεθάνουν αυτοί οι άνθρωποι, θα μείνει λίγο περισσότερο, αλλά θα βγει, μην ανησυχείτε. Θα παίρνει και τις αδειούλες του, γιατί όπως θα έλεγε και ο Υπουργός Προστασίας κάποιου πράγματος που δεν μπορεί να είναι ο πολίτης, δεν μπορούμε, είναι απάνθρωπο να μην το κάνουμε αυτό. Δεν είναι τόσο ανθρώπινο όσο ένας φόνος όπως και να το κάνουμε. Δεν είναι όσο ανθρώπινο αξίζει σε ένα δολοφόνο. Και όλα θα συνεχιστούν καλά. Θα ξανακάνω την ερώτηση την οποία κανείς ποτέ δεν μου είχε απαντήσει. Την έχω ρωτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχω ρωτήσει στο ραδιόφωνο. Γιατί αυτός ο τύπος να ξαναβγεί από τη φυλακή? Θέλω να μου πει κάποιος ότι η κοινωνία θα ωφεληθεί αν αυτός βγει μετά από 10 χρόνια στη... Θέλω να μου εξηγήσετε γιατί αυτός ο τύπος πρέπει να βγει από τη φυλακή και να μην μείνει για όλη τη ζωή μέσα κλεισμένος κάπου μακριά από τους υπόλοιπους ανθρώπους.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε μετά. Τι είναι? Ο άλλος Βασίλης λέει πίσω στο πλαφόν στις τιμές. Απαντάμε τώρα στο Ντεμπονέρα σε περίπτωση των οικονομικά αναλφάβητων. Κακός, είναι πλεονασμός. Ο άνθρωπος είναι αριστερός. Οπότε τα οικονομικά δεν μπορεί να τα κατέχει πολύ, γιατί αν τα κατήχε δεν θα ήταν αριστερός. Είναι τόσο απλό. Το πλαφόν μπορεί να κάνει ασύμφορη την εμπορική εκμετάλλευση των καυσίμων και να υπάρξει έλλειψη καυσίμων στην αγορά. Φυσικά, διότι αν βάλεις πλαφόν. Να βάζουμε το ηχητικό λίγο για να. Του Τεμπονέρα, να το ξανακούσουμε. Να ακούσουμε αυτή την μπούρδα που είμαι σίγουρος ότι πάρα πολλοί συμπολίτες θα την άκουσαν και είπαν: Βρε ναι, έχει δίκιο. Βρε ναι, έτσι είναι. Είμαστε έτοιμοι ή να κάνω ότι μιλάω μέχρι να καταφέρεις να βρεις το tape ή να καθυστερώ. Βάλ το.
1: Υπάρχει ένα μέτρο το οποίο δεν στοιχίζει τον προϋπολογισμό του 1 ευρώ. Ναι. Πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Ρίχνει την τιμή αύριο το πρωί στο πετρέλαιο θέρμανση στο 1,40 και στο κίνηση στο 1,80. Επαναλαμβάνω, δεν στοιχίζει το 1 ευρώ.
0: Λοιπόν, στοιχίζει πάρα πολλά ευρώ, γιατί μπορεί να μην το ξέρει ο σύντροφος Τεμπονέρας, τα κέρδη φορολογούνται. Όλα, όταν πληρώνεις για βενζίνη και αυτό το ποσό έχει φόρο μέσα. Και πολύ φόρο κιόλας. Όλο αυτό θα χαθεί. Έτσι, θα χαθεί. Δεν θα εισπραχθεί αυτός ο φόρος, αλλά θα έχουμε απώλεια, πολύ μεγάλη απώλεια εισόδων. Αλλά πες ότι αυτό δεν μας νοιάζει. Δεν μας νοιάζει. Είμαστε τα. Γενικά να ξέρετε ότι αυτό το παραμύθι και το παπατζιλίκι με τα καύσιμα έχει ένα όριο, διότι δεν έχει κανένα νόημα να σου γλιτώνει 10 λεπτά από το καύσιμο με 10 λεπτά που τα βάζει από την τσέπη σου. Αλλά μεσοφόρων είναι λίγο, τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, να πούμε ότι δεν μας νοιάζουν τα έσοδα που θα χαθούν άμα μπουν πλαφόν, αλλά πάμε στους ανθρώπους που πουλάνε το καύσιμο, έτσι. Γιατί να το πουλήσεις στην ελληνική αγορά αυτό το καύσιμο, αφού θα κάνει 1,80, ενώ στην αγορά του εξωτερικού, και αν υπάρχει και έλλειψη που φαίνεται ότι αν πάρει μια απόφαση, πάρουν απόφαση οι Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν τις εξαγωγές, μπορεί να υπάρξει, γιατί να μην το πουλήσει όλο στο εξωτερικό? Μα θα μείνει η Ελλάδα χωρίς καύσιμο. Τι να κάνουμε? Άμα θέλει να τα αγοράζει τόσο φτηνά, θα πρέπει να τα φτιάξει κιόλας. Θα υποχρεώσουμε με νόμο τα δηληστήρια να παράγουν για την Ελλάδα. Α, οκ. Καλή τύχη. Θα απαγορεύσουμε τις εξαγωγές δηλαδή. Καλή τύχη. Αριστερά. Αν είχε λύσεις για την οικονομία, παιδιά, η αριστερά, δεν θα κατέρεαν όλες οι χώρες τις οποίες κυβέρνησε. Και μια και λέμε για όλες τις χώρες τις οποίες κυβέρνησε, πάμε στη συντρόφισσα Παναγιωτακοπούλου του ΚΚΕ, που είναι ακόμα πιο. Τα λέει ακόμα, δεν λέει ακόμα. Πες τα συντρόφισσα.
2: Εμείς λέμε ότι πρέπει να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ στην ενέργεια και στα καύσιμα.
3: Να καταργηθεί πάντως δεν μπορεί. Μόνο στο πλαίσιο που λέει το ΚΚΕ εκτός
4: από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να τα ακούσουμε αυτό, γιατί αυτή είναι η θέση του ΚΚΕ. Να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
3: Όσο είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορεί να καταργηθεί.
2: Λοιπόν, ακούστε με, μα προφανώς πρέπει να υπάρχει και απειθαρχία και σύγκρουση με τις επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: ΚΚΕ, χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο, μπας και ο τοίχος αποκτήσει το σχήμα που εμείς επιθυμούμε. Που αυτοί επιθυμούν, μόνο που ακόμα και το σχήμα του τοίχου που οι σύντροφοι επιθυμούν είναι, πώς να δούμε, δεν έχει καμία στατικότητα. Ακόμα και αν το αποκτούσε με το χτύπημα του κεφαλιού, ο τοίχος θα έπεφτε. Είναι ωραίο, κατάργηση του φόρου ή κατανάλωσης και του ΦΠΑ. Μιλάμε για πολλά δις τώρα, έτσι, απώλεια εσόδων πολλά δις, που θα πρέπει να μην δοθούν σε σχολεία, νοσοκομεία. Εντάξει, άμα είναι κανείς πολύ πλούσιος δεν έχει πρόβλημα, τα παιδιά του πάνε σε ιδιωτικό, πάει ο ίδιος σε ιδιωτικά νοσοκομεία, οπότε δεν θα έχουν πρόβλημα, δεν θα έχουν πρόβλημα, ο κόσμος δεν θα έχει πρόβλημα, θα πηγαίνει στα ιδιωτικά. Αντί να μείνουν στα θρησκευτικά τους καθήκοντα οι βουλευτές του ΚΚΕ, τι θέλουν και μπλέκουν με την οικονομία, θα μου πεις, είναι κομμάτι της θεολογίας τους αυτό το οικονομικό. Ναι ρε παιδί μου, αλλά εν πάση περιπτώσει, ξέρω εγώ, πρέπει να βρουν έναν τρόπο να το διαχωρίσουν ή να μην τους καλούν με άλλους πολιτικούς, να έχουν άλλους πολιτικούς και ξαφνικά να έχει και 5 λεπτά το ΚΚΕ, ειδική εκπομπή. Πώς είχε εκπομπή η Εκκλησία παλιά στην κρατική τηλεόραση, μπορεί να έχει ακόμα. Και να βγαίνουν οι κομμουνιστές και να λένε τα δικά τους.
3: Πρέπει να φύγουν πρώτα την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Λοιπόν, εγώ σας λέω λοιπόν. Καλά, εγώ σας λέω λοιπόν τι έχει ανάγκη σήμερα ο λαός μας.
0: Γιατί μόνο το ΚΚΕ ξέρει τι έχει ανάγκη ο λαός τους. Like Ο Κώστας, κρατικοποίηση των δηληστηρίων, γατάκι μου. Δεν είπαμε να ξεμείνουμε τελείως από καύσιμα στον πρώτο μήνα. Και ο Απόστολος πολύ σωστά, και οι δικηγόροι τι θα κάνουν αν αυτοί οι τύποι σαν το μαχαιροβγάλτη μείνουν μέσα για πάντα, κλέφτες θα γίνουν. Οι δικηγόροι αποτελούν το επάγγελμα που εκπροσωπείται περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο στη Βουλή και την Ελληνική και στα περισσότερα κοινοβούλια, οπότε ανώνουμε τις τελίτσες. MedWatch. MedWatch είναι το νέο app του Υπουργείου Υγείας, στο οποίο αναδεικνύεται η απάτη η οποία θα μπορούσε να μην συντελείται αν το Υπουργείο Υγείας έκανε σωστά τη δουλειά του. Για τον Ιατρικό Σύλλογο δεν λέω να έκανε σωστά τη δουλειά του, δεν έχω απαιτήσεις. Οι άνθρωποι ψηφίζουν τον Πατούλη. Ήταν πολύ δύσκολο, παιδιά.
5: Το MedWatch, θέλω να σας πω, δεν είναι κάτι το οποίο το φτιάξαμε μέσα σε λίγες ημέρες. Γιατί αν είχε γίνει μέσα σε λίγες ημέρες θα ήταν πολύ εύκολο να γίνει.
0: Τι επιχείρημα είναι αυτό? Δεν το φτιάξαμε σε λίγες μέρες γιατί θα ήταν εύκολο. Ούτε αυτός που το ξεστόμησε είναι βέβαιο το κατάλαβε. Είναι ο συναγωνιστής Πουλής, αν τον θυμάστε, ήταν με την κόντρα με τον Πολάκη που του είχε κάνει ο Πολάκης και τον κέρδισε ο Πουλής στα δικαστήρια κτλ. Και για να τον, δεν ξέρω, να τον ανταμείψει, είναι φίλος του Άδωνη, για να τον έχει κοντά του, τον έκανε εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Υγείας. Μίστη τι μου κύριε, θα πει κάποιος, όχι μια χαρά θα πω εγώ, που θα διαχωρίσω εννοείται τη θέση μου. Το αν ήταν εύκολο ή δύσκολο βέβαια αποκαλύφθηκε, δεν πρόλαβα να το κόψω, αλλά ο ψυχίατρος που ήταν καλεσμένος στους ατέριας του το πρωί είπε ότι ο άνθρωπος, ο επικεφαλής της εταιρείας που έφτιαξε αυτό το app, στο LinkedIn του μέσα γράφει ότι ήταν πολύ εύκολο και το κάναμε σε λίγες μέρες. Ή μάλλον ότι το κάναμε σε λίγες μέρες γράφει. Δεν γράφει εύκολο ή δύσκολο, αλλά το γράφει ότι το κάνανε σε λίγες μέρες. Ποιος λέει να λέει ψέματα?
5: Είναι κάτι το οποίο ως εργαλείο είμαστε η πρώτη χώρα διεθνώς που το χρησιμοποιεί. Αυτό δείχνει ότι δεν είναι κάτι εύκολο. Αλλιώς θα το είχαν κάνει και άλλοι και ενδεχομένως πριν από εμάς.
0: Όχι, αυτό δείχνει ότι οι άλλοι μαζεύουν τους απατεώνες από την αρχή από μόνοι τους. Δεν χρειάζονται κανένα app. Δεν χρειάζεται να αναθέσουν σε κάποια εταιρεία να τους φτιάξει app. Λένε, αυτός είναι απατεώνας. Πάρ' του την άδεια. Ο ίδιος ψυχίατρος, πάλι δεν πρόλαβα να κόψω γιατί σας λέω ήταν στην εκπομπή ατέριαστη, λέει ότι στην Αγγλία ή στη Γαλλία τα ομοιοπαθητικά φάρμακα μπαίνουν σε ειδικές προθήκες, γράφουν από πάνω πλασίμπο. Ξέρεις ότι δεν είναι κανονικό φάρμακο, μπορεί να το πάρεις άμα θέλεις, δεν είναι απαγορεύεται, αλλά σου λέει από πριν τι είναι αυτό που παίρνεις. Δεν το έχει μαζί με τα υπόλοιπα τα κανονικά τα φάρμακα αυτά που θεραπεύουν. Θέλω να πω και το πλασίμπο μπορεί να θεραπεύσει, αλλά ως πλασίμπο. Όχι επειδή έχει κάποια δραστική ουσία. Αυτά κάνουν οι άλλες χώρες και δεν πολύ χρειάζονται ενδεχομένως τα app. Δηλαδή βλέπουν κάποιον που διαφημίζει, πώς το λένε, πλασμαφαίρεση ή βιοανάδραστο, κβαντική ή ιατρική, και πάει ο σύλλογος εκεί και του λένε, έλα, τελείωνε. Ναι, αλλά αυτοί δεν αναθέτουν να τους κάνουν app τα κορόιδα. Δημήτρης Κολιομιγάλης.
6: Παρασκευή, μεσημεράκι, και κάποιοι δειλά-δειλά αρχίζουν να φεύγουν. Και έτσι έχουμε πυκνή ροή κυρίως αυτή τη στιγμή στη λεωφόρο Κηφισού προς τα έξω και δευτερευόντως στη λεωφόρο Αθηνών μέχρι το παλατάκι Χαϊδαρίου, μάλιστα και λιγάκι στο Σκαραμαγκά. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε την παραλιακή από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα με προβλήματα κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου και αρκετή έως πολλή κίνηση στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή, στον άξονα Πειραιός Σταδίου και στην κάθοδο της λεωφόρου Αρδιτού.
0: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Διαφημίσεις μετά και πάλι μαζί.
7: Το ελληνικό δημόσιο δεσμεύεται ότι θα καταβάλει ετησίως την Εκκλησία με μορφή επιδότησης ποσό αντίστοιχο με το σημερινό κόστος μισθοδοσίας των ενεργεία ιερέων και

0: Πώς ακουγόταν ο Μπαχ στην εποχή του? Στις 27 Οκτωβρίου, στο Μέγαρο, η Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής σε όργανα εποχής μας φέρνει κοντά στον αυθεντικό μπαρόκ ήχο. Στο βιολί και τη μουσική διεύθυνση, η διεθνώς αναγνωρισμένη Elizabeth Blumenstock. Δύο κοντσέρτα για βιολί, η δεύτερη ορχιστρική σουίτα και η ιταλική καντάτα Non sa che sia dolore με την υψήφωνο Μυρσίνη Μαργαρίτη και τον Ζαχαρία Ταρμπάγκο στο φλάουτο τραβέρσο. Ο μαγικός Μπαχ της Elizabeth Blumenstock. 27 Οκτωβρίου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
4: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
5: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με ισχύ 170 ύπων. Αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
8: Το έχω δει στο σινέμα.
9: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
10: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλαμά Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
11: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
12: Λοιπόν, να πούμε ότι μπράβο στον άνθρωπο, στον κυβερνήτη της Fly Dubai, που εμπόδισε και σταμάτησε τον τρομοκράτη. Αλλά παιδιά, λίγο μπάστα με τον ηρωισμό. Και αυτός θα πέθαινε. Δεν ήταν ότι ήταν κάπου ασφαλής και είπε τρέχω να σώσω τους συνανθρώπους μου και ας πεθάνω. Θα πήγαινε και αυτός κάτω μαζί τους. Τέλος πάντων, να τα αφήσουμε όλα αυτά, να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο κάπως να μας χαλαρώσει από την τέτοιο της εβδομάδας, το βάρος της εβδομάδας. Γεια σας, θέλω να μου πείτε τι σας συνέβη σήμερα.
13: Σήμερα ναι. Περπατούσα στον δρόμο και ναι. Άρχισα να κλαίω κάποια στιγμή.
12: Τι πάθατε?
13: Συνδέομαι πάρα πολύ με τη γη.
12: Βγάλατε ρίζες?
13: Το πόσο ναι. Τελείως αποκομμένοι είμαστε από τη γη.
12: και βάλατε τα κλάματα που και εγώ άμα συνδεόμουν με τη γη θα τρόμαζα. Να πω ότι εγώ θα ούρλιαζα κιόλας, δεν θα βγάζα. Μα ξαφνικά συνδεόμουν με τη γη, θα έλεγα τέλος πάντων. Και τι κάνατε, τι κάνατε με το που συνδεθήκατε?
13: Άρχισα να βλέπω τα σκουπίδια,
12: Και
13: να σκέφτομαι τους ανθρώπους που μαζεύουν τα σκουπίδια κάθε μέρα,
12: ναι.
13: Που όποτε ακούω ένα σκουπιδιάρικο έξω, ένα απορριμματοφόρο έξω το σπίτι, πραγματικά, ναι. Ευλογώ και ευχαριστώ
12: αυτούς
13: τους ανθρώπους που μαζεύουν τα σκουπίδια.
12: Τι λέτε?
13: Τα σκουπίδια σου, τα κόπρανά σου.
12: Όχι, συγγνώμη, τα κόπρανά μου δεν τα μαζεύουν αυτοί, εγώ δεν τα κάνω μαζί με το ζάχο, έχω λεκάνη σπίτι. Θέλω να πω, είναι εν πάση περιπτώσει ο καθένας όπως βολεύεται. Άλλος μπορεί να του αρέσει το πεζοδρόμιο να τα κάνει. Δεν θα πάμε τώρα. Επιτρέπεται από ό,τι έχω καταλάβει, αν κρίνω από το πόσο εύκολα το κάνουν οι διάφοροι στο κέντρο της Αθήνας. Αλλά τώρα, επειδή είπατε πάλι κόπρανα, γιατί έχετε αυτή τη μανία με τα κακά? Μιλάτε συχνά για τα κακά.
13: Είναι τα πράγματα που σε έχουν θρέψει.
12: Όχι,
13: είναι
12: δεν τρώω.
13: Είναι τα πράγματα τα οποία.
12: Ναι.
13: Σου έχουν δώσει πάρα μα πάρα πολλά συστατικά.
12: Τα κακά.
13: Τα σκουπίδια, τα απορρίμματα.
12: Α, μάλιστα, εντάξει. Οπότε δεν πρέπει να τα πετάω. Τι να κάνω ακριβώς, αφού δηλαδή, επειδή σας ακούω να μιλάτε πολύ, έτσι, με πολύ θερμό τρόπο για τα σκουπίδια και τα.
13: Δεν είναι πετάω.
12: Α, όχι.
13: Πέτα το με ευλογία.
12: Με ευλογία. Δόξασαι ο Θεός, πάρτα.
13: Αποχωρήσου το με ευλογία.
12: Ναι.
13: Αυτός έχει.
12: Σου
13: έχει δώσει τόσες πολλές βιταμίνες, σου έχει δώσει τόσα πολλά συστατικά και ακόμη και σε συναισθηματικό επίπεδο, όλα
12: τα κακά μου.
13: Σου έχουν δώσει τόσα πολλά, όλες οι καταστάσεις, όλες οι εμπειρίες, όλες οι σχέσεις, σου έχουν δώσει τόσα πολλά.
12: Πώς πήγαμε από τα σκουπίδια και τα κακά στις σχέσεις? Τέλος πάντων, εξαρτάται αν κανόνας στις σχέσεις του είναι. Θέλω να πω με ευλογία να τα πετάω έξω το σκουπίδι, ευλογημένος, πάρτα το μέσα στο καλάθι και μετά, άμα δεν το πετύχεις το καλάθι, καντήλια. Γιατί θα πρέπει να πας να τα μαζεύεις. Εν πάση περιπτώσει, είναι τέλος πάντων, καταλήγουμε ότι είναι σημαντικά όλα αυτά, έτσι.
13: Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι όλα αυτά,
12: όλα
13: το
12: αυτά.
13: Να τιμούμε το έντερό μας,
12: να τιμούμε
13: τα κόπρανά μας, να τιμούμε τα απορρίμματά μας,
12: τα προσκυνάμε.
13: Να τιμούμε τα πάντα.
12: Μάλιστα, να τα τιμούμε όλα, γιατί τσάμπα είναι έτσι κι αλλιώς, θα κάνουμε έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε κάτι για το τέλος, κάποιο μήνυμα?
13: Όλα είναι κύκλος και μέσα στον κύκλο,
12: ναι.
13: Τα πάντα είναι ιερά. Δεν μπορείς τα κόπρανα να τα έχεις και να τα ή και να τα ιδιάσεις
12: και να συχαίνεσαι, αν είναι δυνατόν.
13: Φαγητό ή να έχεις το οτιδήποτε άλλο.
12: Μα έχουμε χάσει
13: κάτι. Wow.
12: Βέβαια, πείτε, βλέπουν άλλοι το φαγητό και λέει τι ωραίο. Βλέπουν μια σκατούλα και κάνουν ήου. Σιγάρεση, γιατί όλα τρώγονται. Πώς κάνετε έτσι να πούμε? Πολύ καλά τα λέτε, κυρία μου, ευχαριστώ. Στο διάλο τα χωρίζει, μια επεξεργασία. Πολύ σωστά τα άκουλε, συχαίνονται τα κακά τους. Αν είναι δυνατόν, και τα κακά του, αν είναι δυνατόν.

0: Σωτήρης, ποιοι είναι πιο επικίνδυνοι, τύπου κουβαντικοί και ολιστικοί γιατροί ή οι παιδίατροι που λένε στους γονείς να μην κάνουν εμβόλια στα παιδιά τους? Πρέπει να μοιάζουν, πρέπει να, να είναι αυτοί που λένε να μην κάνουν εμβόλια στα παιδιά, πρέπει να είναι και λίγο ολιστικοί οι περισσότεροι. Αλλά όλοι, όλοι Σωτήρη μου, όσοι κάνουν πράγματα αντιεπιστημονικά, επικίνδυνοι. Δεν είναι σε ζητήματα υγείας, είναι πολύ επικίνδυνοι. Τελείωσα για σήμερα, ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, αύριο το δίωρο του Σαββάτου και το βράδυ στην τηλεόραση. Καλό μεσημέρι.
1: Το ελληνικό δημόσιο δεσμεύεται ότι θα καταβάλει ετησίως την Εκκλησία με μορφή επιδότησης ποσό αντίστοιχο με το σημερινό κόστος μισθοδοσίας των ενεργεία ιερέων.

0: Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
1: Θέλεις ένα κεραμιδοκανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
2: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
3: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
2: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά. Αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα e-stegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
3: e-stegastiko.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11 μιλή θίασο.
6: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος, τυποτένιος, άσπλαχνος.
5: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
7: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
8: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι.
9: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστοι.
10: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
11: Eurojackpot και έχεις και για άλλους.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
4: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Η ώρα είναι μία.

0: 100,3.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στη μία. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στις λεωφόρους Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στον άξονα Πειραιώς Σταδίου, στην κάθοδο της Αρδιτού και στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς την Γλυφάδα κατά μήκος του Παλαιοφαλήρου. Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού. Την Κρήτη αλλά και τα Δωδεκάνησα θα επηρεάσει η κακοκαιρία στη χώρα μας, σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην Κρήτη αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αλλά και θυελλώδεις άνεμοι από αργά το απόγευμα σήμερα και κυρίως αύριο Σάββατο, ενώ στα Δωδεκάνησα τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται από αύριο το μεσημέρι και έως το μεσημέρι της Κυριακής. Εν τω μεταξύ, να μην καταναλώνουν νερό από το δίκτυο ίδρυυσης καλούνται για προληπτικούς λόγους οι κάτοικοι και οι επισκέπτες σε όλα τα χωριά της περιοχής Κουλούκονα στον Δήμο Μυλοποτάμου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν χθες στην περιοχή. Δεμένα θα παραμείνουν έως τις 8 το βράδυ τα πλοία της ακτοπλοείας στο λιμάνι του Πειραιά λόγω των θυελλωδών ανέμων. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, αργά το απόγευμα και με βάση την εξέλιξη των καιρικών συνθήκων, θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση προκειμένου να αποσαφινιστεί εάν θα πραγματοποιηθούν τα βραδινά δρομολόγια προς την Κρήτη. Δεμένα εξακολουθούν να παραμένουν τα πλοία στα λιμάνια της Σεραφίνας και του Λαβρίου. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται πριν μεταβούν στα λιμάνια αν επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορία. Στο 5,1% εκτινάχθηκε το Σεπτέμβριο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα από 3,7 τον Αύγουστο, σύμφωνα με τη Eurostat. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση. Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 3,8 τον Σεπτέμβριο. Η Ελλάδα αποπλήρωσε χθες 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, χρησιμοποιώντας έσοδα από την επαναιδιωτικοποίηση ελληνικών τραπεζών που είχαν λάβει προηγουμένως στήριξη από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η αποπληρωμή αυτή αποτελεί ακόμη μια ένδειξη της πρόοδου που έχει σημειώσει η Ελλάδα στην ενίσχυση της οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού της συστήματος, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Σχέδιο για την απελευθέρωση αποθεμάτων δίζελ για την αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων συζητά η Ευρωπαϊκή Ένωση έπειτα από τις πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο πλαίσιο αυτό, ο Εμμανουέλ Μακρόν συνομίλησε με τον Ντόναλντ Τραμπ αλλά και τον Καναδό Πρωθυπουργό. Όπως ανακοίνωσε το Ελιζέο, ο Εμμανουέλ Μακρόν επισήμανε στον πρόεδρο Τραμπ την ανάγκη συνεργασίας για την αντιμετώπιση της ανόδου των τιμών των καυσίμων και τη διασφάλιση της παγκόσμιας διαθεσιμότητας διυλισμένων προϊόντων. Εγκληματική ομάδα η οποία φέρεται να εξαπάτησε χιλιάδες επενδυτές αποκομίζοντας παράνομο όφελος που υπολογίζεται σε περίπου 8 εκατομμύρια ευρώ αποκάλυψε πολύμινη έρευνα των αστυνομικών αρχών της Κατερίνης. Συνελήφθησαν 17 άτομα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ανάμεσά τους, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι και στρατιωτικοί, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει άλλα 9 άτομα. Με βαρύτατα τραύματα από μαχαιριές νοσηλεύεται το ζευγάρι που δέχθηκε επίθεση λίγο μετά τα μεσάνυχτα μέσα στο σπίτι του, στο Λαύριο, από τον πρώην σύντροφο της γυναίκας. Η επίθεση σημειώθηκε την ώρα που βρίσκονταν μέσα στο σπίτι τα δύο ανήλικα παιδιά της 32χρονης και του 32χρονου Ρουμάνου δράστη. Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Σημειώνεται ότι από τις 27 Νοεμβρίου 2025 έως σήμερα η 32χρονη είχε καταγγείλει 5 φορές τον πρώην σύντροφό της στο αστυνομικό τμήμα Λαβρεωτικής για ενδοοικογενειακή απειλή, παραβίαση υποχρέωσης διατροφής και παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Δεν υπάρχει για εμάς καμία ξεχασμένη περιοχή. Όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες θα έχουν ίδιες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες, τόνισε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος πραγματοποιεί περιοδεία σε περιοχές της Πιερίας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με στόχο την κορυφή της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Telecom Center για την τρίτη αγωνιστική.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Ίσως και με μονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά και νότια 8. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Ανατολική Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από αργά το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Το Σάββατο στα δυτικά και βόρεια, γενικά έθριος καιρός, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα πιθανόν και στα Δωδεκάνησα. Οι βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Κυριακή, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
6: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
5: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
5: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν οι Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος.

0: διώξαμε τον Νότι σήμερα, παίζουμε και Σινάτρα.
1: Ναι, βέβαια, ναι. Γιατί άμα ήταν εδώ θα μας έλεγε όχι και τα λοιπά. Έχει άλλες μουσικές ανησυχίες.
0: Τι? Θα παίζαμε Doors. Είναι κλασικό, βέβαια, δεν υπάρχει κανένα θέμα.
1: Του κάνω καμία αφιέρωση. Δεν πρέπει να γίνει κάτι για τον Νότι.
0: Είναι σε κάποιο εξοχικό προορισμό και ταλαιπωριέται αυτή την.
1: Γιατί να ταλαιπωριέται, εμά
0: γιατί είχε πάει, έχει πάει για δουλειά, είπε. Α. Δεν τον πιστεύει κανένας βέβαια, αλλά αυτό είναι άλλο. Καλό μεσημέρι, να είστε καλά. Καλή Παρασκευή, 1 και 12 πια. Πρώτα λεπτά ακούτε Sky 100,3. Και λίγα περισσότερα τραγούδια. Σήμερα είναι Παρασκευή, έχει έξω παλιό καιρό.
1: Ναι, ψιλόβροχο.
0: Ψιλόβροχο.
1: Και πριν τώρα, που βγήκαμε.
0: Πάντως έβρεξε πριν αρκετά εδώ στο Φάλιρο.
1: Ναι.
0: Και μετά στέγνωσε.
1: Και μετά σταμάτησε. Γύρω στις 12 και κάτι, 12 παρά 5, εκεί εκείνη την ώρα έβρεξε και έβρεξε λίγο δυνατά. Μετά σταμάτησε. Στα βόρεια προάστια βρέχει πάντως.
0: Τώρα βρέχει.
1: Ναι, σε μερικά έχει ψιλόβροχο κανονικά.
0: Σε νωρίτερα, μερικά βόρεια προάστια.
1: Ναι, ναι. Νωρίτερα το πρωί. Στην Κηφισιά συγκεκριμένα. Νωρίτερα,
0: το, λες, συγκεκριμένα,
1: νωρίτερα το πρωί. Γιατί μπορεί να βρέχει στο Χαλάνδη, τι να σου πω τώρα. Στην Κηφισιά λοιπόν είχε, είχε ψιλόβροχο πριν από λίγο.
0: Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλές ειδήσεις, υπάρχουν πολλές οικονομικές ειδήσεις. Με αυτά θα ασχοληθούμε εμείς περισσότερο, λίγο περισσότερο με τα οικονομικά και με το φαγητό. Αλλά σε λίγο. Αρχικά να σας πούμε ότι ο πληθωρισμός σκαρφάλωσε στο 5,1%.
1: Ναι, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat, 5,1 αντί 3,7 τον Αύγουστο και 1,8 το Σεπτέμβριο. Του 25.
0: Α,
1: το
0: κάτσε,
1: λέω πάλι.
0: Κάτσε ρε Γιάννη, γιατί έτσι κουδουνίσαμε.
1: 5,1 έναντι 3,7 τον Αύγουστο, αυτός είναι ο προηγούμενος μήνας, και του χρόνου, του πέρσι την ίδια εποχή, 1,8.
0: Και του χρόνου πόσο λες?
1: Του χρόνου έτσι όπως πάμε, 25,1. Λοιπόν, ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε σε 3,8 το Σεπτέμβριο, από 3,2 τον Αύγουστο. Ο δομικός πληθωρισμός ανέβασε ελαφρώς την ταχύτητα στο 2,5 από 2,4 τον Αύγουστο. Και αυτό βέβαια αποδίδεται στο κόστος της ενέργειας που αναμένεται να έχει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό, αύξησης δηλαδή, το Σεπτέμβριο 18,8 σε σύγκριση με 14 που ήταν τον Αύγουστο. Δηλαδή 4,5 ποσοστιαίες μονάδες επάνω. Υπηρεσίες 3,2. 3 ήταν τον Αύγουστο. Τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα, ποτά και ο καπνός 1,4 σε σύγκριση με τον Αύγουστο που ήταν 1,1.
0: Ναι, εντάξει, αυτό δεν είναι μεγάλη αύξηση, αλλά είναι αύξηση σε κάθε περίπτωση.
1: Καταρχήν σε όλα τα μεγέθη που σου διάβασα υπάρχει αύξηση. Μεγαλύτερο αυτό της ενέργειας που συμπαρασύρουμε και τα υπόλοιπα.
0: Το 5,1 τώρα, μην το συζητάμε, ναι. Παιδιά.
1: Νομίζω το 3,7.
0: Το καταλαβαίνουμε όλοι. Δηλαδή πηγαίνεις από τη μία εβδομάδα στην άλλη, αν δουλεύεις το μενζινάδικο εβδομαδιαίως, εγώ το δουλεύω εβδομαδιαίως. Και κάθε προηγούμενη εβδομάδα φθηνότερα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ταυτοχρόνως πρέπει να πούμε ότι ανακοινώθηκε ότι σήμερα Πέμπτη, ότι χθες Πέμπτη 1η Οκτωβρίου, η Ελλάδα αποπλήρωσε 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ προς τον Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, τον EFSF, αν το θυμάστε από τα χρόνια του Μνημονίου. Πρόωρη εξόφληση δημοσίου χρέους συνολικά για το 2026, η χώρα μας θα προβεί σε αριθμό, σε μέγεθος, 12 δισεκατομμύρια και 840 εκατομμύρια ευρώ. Ο κύριος Κώστας Πανός είναι εδώ μαζί μας στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Στο 210-48-0-170-174 η Ελένη Μπουλιέρη. skyradio.gr στο ειδικό πλαίσιο, πες την άποψή σου, εκεί μας στέλνετε ό,τι θέλετε. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Ο υπέροχος, ανυπέρβλητος, ασύγκριτος Δημήτρης Γιαννίδης στην αρχισυνταξία αυτής της εκπομπής. Στα μικρόφωνα Τζούνο Σκούτρας, επίσης μέσω Viber στον αριθμό 698-123-1003 στέλνετε γραπτά μηνύματα, ηχητικά μηνύματα, φωτογραφίες και βίντεο. Μη μας παίρνετε τηλέφωνο.
1: Δεν γίνεται αυτό να απαντηθεί έτσι. Το καταλαβαίνετε. Δεν μπορούμε μέσω του Viber να απαντήσουμε.
0: Γιατί είμαστε στον αέρα. Γιατί αλλιώς θα το λέγαμε, θα ανταλλάσσαμε τίποτα.
1: Δεν έκαναμε άλλη δουλειά, απαντούσαμε συνέχεια στο Viber.
0: Ναι, εντάξει. Ωραία, δεν είναι κακό αυτό. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Τσουκαλά. Ο κύριος Τσουκαλάς είναι ο επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής. Προϋπολογισμού του κράτους στη Βουλή, για να το πω σωστά. Να του πούμε καλό μεσημέρι. Γεια σας, κύριε Τσουκαλά. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, διαβάζω διάφορες επισημάνσεις που έχετε κάνει, επισημάνσεις και προς τους κυβερνώντες και προς όλους εμάς, τους καταναλωτές.
2: Μάλιστα, ναι, έχετε δίκιο.
0: Διάφορες επισημάνσεις που έχετε κάνει, επισημάνσεις και προς τους κυβερνώντες.

0: την ένταση στον πληθωρισμό. Για το επόμενο διάστημα, 1 με 2 μήνες τουλάχιστον, εκτός αν γίνει κάτι πολύ ραγδαίο και αποκλιμακωθεί η κρίση και στην περιοχή, θα βλέπουμε υψηλό πληθωρισμό. Ταυτόχρονα πρέπει να σημειώσουμε, ίσως δεν το έχουμε επισημάνει σε κάποιες εκθέσεις, ίσως όχι τόσο έντονα στην τελευταία έκθεση, η ελληνική οικονομία είναι αυτή τη στιγμή σε μια κατάσταση υπερβάλλουσα ζήτησης, δηλαδή η ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά και αυτό δίνει επιπλέον όθηση στον πληθωρισμό. Επομένως, βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ έντονος πληθωρισμός υπηρεσιών, για παράδειγμα το κόστος στέγασης, το οποίο είναι κάτι γνωστό, δεν λέμε κάτι καινούργιο, αλλά και κάποιες άλλες κατηγορίες μικρότερες. Τώρα επαυξάνει μέσω και η ενέργεια, οπότε τα πράγματα δεν δείχνουν και τόσο
1: καλά. Η προβολή που κάνετε για τις επόμενες εβδομάδες είναι ότι θα συνεχίσει έτσι αυξητικά και ο πληθωρισμός, η ακρίβεια, δηλαδή η ενεργειακή κρίση, καλά, αυτό είναι λίγο δύσκολο γιατί από μέρα σε μέρα αλλάζει.
0: Ακριβώς. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η επιπλέον αύξηση του πληθωρισμού είναι εξ ολοκλήρου οφειλόμενη στην αύξηση των τιμών της ενέργειας. Mm-hmm. Την αποσύνθεση που κάναμε δηλαδή στην τελευταία έκθεση, αυτό δείχνει. Και αυτό μάλλον θα συμβεί και στους επόμενους μήνες. Τώρα, αν ένα κακό σενάριο που λέει ότι αυτή η ενεργειακή κρίση δεν αποκλιμακώνεται, όσο οι τιμές ενέργειας αυξάνονται, σταδιακά θα περνάνε σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και πιθανόν θα μπουν και στις υπηρεσίες.
2: Νομίζω και ο κύριος Αντωρικάκος είπε ότι το φοβάται χθες. Τον είχαμε στην τηλεόραση, δηλαδή, κύριε Τσουκαλά, και μας το είπε. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Σε ό,τι έχει να κάνει τα μέτρα, ανακοινώνονται μέτρα, έχουν ανακοινωθεί κάποια μέτρα, περιμένουμε κάποια άλλα μέτρα τα οποία θα ανακοινώνονται ανά 15ήμερο. Εσείς έχετε κάποιες επισημάνσεις. Είστε εναντίον των οριζόντιων μέτρων. Να το κάνουμε λίγο πιο εξειδικευμένο, δηλαδή πρακτικά. Τι θεωρείτε ότι δεν πρέπει να γίνει?
0: Κοιτάξτε, είναι δύο σημεία που θέλουν έτσι μια επεξήγηση ίσως. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να οφείλουμε να κατανοήσουμε ότι οι δημοσιονομικές αντοχές είναι περιορισμένες. Ειδικότερα ύστερα από τις ανακοινώσεις των μέτρων στη ΔΕΘ που δόθηκαν αρκετά μέτρα στήριξης, τα περιθώρια είναι πολύ στενά. Το πρώτο είναι αυτό. Εμείς σαν χώρα έχουμε χτίσει μια δημοσιονομική αξιοπιστία, μας επιβραβεύουν οι αγορές γι' αυτό και στις σημερινές συνθήκες οφείλουμε να τη διαφυλάξουμε. Δεν θέλουμε να παίξουμε με αυτό. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν αυτά τα περιορισμένα περιθώρια, ακριβώς επειδή είναι πολύ περιορισμένα, θα πρέπει να δοθούν στοχευμένα. Γιατί το λέμε αυτό? Διότι εκεί που στα φτωχότερα στρώματα που πρέπει να στηριχτούν, βεβαίως να συμφωνούμε να στηριχτούν. Οι οριζόντιες μειώσεις όμως ευνοούν όλους και ευνοούν ίσως περισσότερο εκείνους που δεν το έχουν ανάγκη, γιατί έχουν και τη μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας, για παράδειγμα.
2: Ναι.
0: Αυτό είναι το ένα σημείο. Το άλλο σημείο είναι ότι θα πρέπει να περνάει, ξέρετε, η τιμή είναι ένα σήμα προς τους καταναλωτές. Αν θολώσουμε αυτό το σήμα, τότε εμείς θέλουμε τη δεδομένη χρονική στιγμή και μην ξέροντας πόσο ακόμα θα διαρκήσει αυτή η κρίση, να δώσουμε ένα σήμα στον καταναλωτή και στους εργοδότες, όχι μόνο στους καταναλωτές, το λέω γενικά για όλους τους πολίτες, ότι πρέπει λίγο να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πώς θα κάνουμε εξοικονόμηση της κατανάλωσης. Γιατί στο τέλος της ημέρας η Ευρώπη είναι καθαρός εισαγωγής ενέργειας. Και επομένως σε μια κρίση προσφοράς ενέργειας θα αντιμετωπίσει πολύ σοβαρό πρόβλημα, ίσως και επάρκειας.
2: Άρα με απλά λόγια, το καταλαβαίνω καλά, λέτε στο σπίτι σας να καίει μία λάμπα, μην καίνε πέντε. Παραδείγματος χάρη.
0: Παραδείγματος χάρη, να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα.
2: Να χρησιμοποιείτε τηλεργασία, φαντάζομαι.
0: Μπράβο, πολύ σωστά. Δηλαδή, κάποια στιγμή και οι εργοδότες θα πρέπει να σκεφτούν ότι για το καλό όλου του κοινωνικού συνόλου θα πρέπει να σκεφτούμε και αυτό την τηλεργασία. Μία μέρα την

0: ομάδα, για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Μέχρι να κάπου να αρχίσουμε να βλέπουμε φως στο τούνελ. Ακόμα δεν το βλέπουμε αυτό. Οι τιμές αυξάνονται ακριβώς επειδή δεν υπάρχει επάρκεια στην παγκόσμια αγορά. Δεν αυξάνονται για κάποιο άλλο λόγο. Εφόσον λοιπόν τα στρατηγικά αποθέματα δεν φαίνεται να θέλουν οι φορείς να τα διοχετεύσουν, ίσως θέλουν να τα κρατήσουν και για αργότερα που θα μπει ο χειμώνας.
1: Ναι.
0: Και όσο δεν αποκλιμακώνεται και η διένεξη εκεί η τοπική, διαρκώς θα έχουμε το πρόβλημα αυτό της προσφοράς, ότι δεν θα αρκούν τα ενεργειακά αποθέματα. Ταυτόχρονα με αυτό έχουμε και την πολύ μεγάλη ζήτηση από τις ασιατικές αγορές για ενέργεια.
1: Ναι.
0: Κίνα και όλη την περιοχή της νοτιοανατολικής.
1: Γενικά όλοι ζητούν ενέργεια, κύριε Τσουκάλα.
0: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς.
1: Όλος ο πλανήτης ψάχνει την
0: Οπότε
1: ενέργεια.
0: Οπότε θα πρέπει για να τα βάλουμε λίγο σε τάξη. Απ' τη μία θα πρέπει να περιμένουμε μια στήριξη, χωρίς όμως να διακινδυνεύουμε τις δημοσιονομικές αντοχές της οικονομίας. Και να διατηρήσουμε, να διαφυλάξουμε αυτή τη σταθερότητα όσο γίνεται. Απ' την άλλη, να δώσουμε και ένα σήμα στους πολίτες ότι πρέπει να αρχίσουμε λίγο να σκεφτόμαστε το πώς θα εξοικονομήσουμε ενέργεια.
2: Ευρωπαϊκά μέτρα, οριζόντια, θα ήταν μία λύση. Γιατί είπατε πριν ότι
0: ναι,
2: πρέπει να δούμε τα μέτρα
0: κοιτάξτε,
2: που λαμβάνονται εδώ. Οριζόντιο ευρωπαϊκό μέτρο.
0: Ναι, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται εδώ. Αυτό το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο τέθηκε σε εφαρμογή το 2024. Από το 2024 μέχρι σήμερα έχουμε ήδη ενεργοποιήσει μια κοινή ρήτρα διαφυγής για την άμυνα, η οποία επεκτάθηκε και στην λεγόμενη ενεργειακή ασφάλεια, χωρίς να σημαίνει ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν χρήματα για στήριξη, για επιδοτήσεις. Αυτά τα χρήματα είναι κυρίως για επενδύσεις. Αν σε κάθε δυσκολία ζητάμε να ενεργοποιηθεί μια ευρωπαϊκή ρήτρα διαφυγής...
1: Όμως αυτή δεν είναι η κάθε δυσκολία, κύριε Τσουκάλα.
0: Συμφωνώ, αλλά μπορεί στους επόμενους 6 μήνες να αντιμετωπίσουμε μια ακόμα χειρότερη.
1: Γιατί αν τα πράγματα πάνε χειρότερα, αυτό που λέτε ότι θέλουν στήριξη μόνο τα φτωχά νοικοκυριά, θα φτάσουμε να θέλουν στήριξη όλοι. Πλην πολύ πλουσίων. Πιέζονται όλοι πια.
0: Εκεί δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Εκεί θα υποστούν όλοι το κόστος. Αυτό το σενάριο το πολύ κακό που αναφέρετε. Ακόμα και η Ευρώπη δεν έχει τουλάχιστον με τους υπάρχοντες με τα υπάρχοντα εργαλεία που έχει,
1: ναι, δεν
0: και
1: μπορεί.
0: Δεν θέλει να επεκταθεί σε άλλα εργαλεία τύπου κοινού δανεισμού. Ακόμα δεν είναι όριμη συζήτηση, μάλλον δεν έχει φτάσει εκεί. Όσο έχουμε αυτή την αυτή εργαλεία, έχουμε άλλοι και εκεί περιορισμένες δυνατότητες.
1: Να σας πω ότι ο πρώτος που σας άκουσε και ετοιμάζεται για τηλεργασία, σας χαιρετά, είναι ο κύριος Δημήτρης Οικονόμου, ναι. Ο οποίος προσφέρεται
2: και
1: ειδικά, για τηλεργασία.
2: Προσφέρεται, ναι, ναι, ναι.
0: Και ειδικά τις Παρασκευές.
1: Αυτό, ειδικά τις Παρασκευές έχει φύγει ήδη. Κύριε Τσουκαλά, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά, κύριε Τσουκαλά. Καλή συνέχεια.
1: Κατεβαίνει στον Ερήμανθο, λέει.
2: Ο οικονόμου.
1: Ναι, για κυνήγι λαγού. Άρα μάφερ λαγέ.
2: Γέλια που θα κάνουν οι λαγοί. Δημήτρη, σε περιμένουν οι λαγοί με σηκωμένα τα αυτιά.
1: Το άλλο που λέει, δεν το διαβάζω, το αφήνω.
2: Ναι,
1: για να μην τον εκθέσω δηλαδή.
2: Σε διαφημιστικό περιβάλλον μπαίνουμε. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκεφτείτε πριν από πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από 1 λεπτό. Τέλειο! Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr.
1: Ο Δημήτρης λέει, τι σηκού θα είναι αυτό στη Θεσσαλονίκη, ρε παιδιά? Τυχαία θα είναι εδώ. Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας. Τυχαία. Ούτε στη ΔΕΘ λέει τέτοιο συνοστισμό. Mm. Γεια σου Δημήτρη, να είσαι καλά. Η Κέλλη λέει: μην πιάνετε στο στόμα σα τον Νότι, λατρεύουμε του Ντόρ. Καλημέρα από Αγγλία, λέει η Κέλλη. Ναι, καλημέρα.
2: Εμεί δεν πιάσαμε του Ντόρ, τον Νότι πιάσαμε.
1: Ναι. Ντόρ μπορούμε να παίζουμε κι εμεί και πιθανότατα καλύτερα από τον Νότι, γιατί δεν ξέρει κι όλα τα τραγούδια. Κάνει ό,τι τα ξέρει.
3: Έτσι.
1: Κάτι καρτούτσα ακούει αυτό, αλλά τέλο πάντων. Κάποια στιγμή θα σα πούμε όλη την αλήθεια. Ο Ντίνο λέει: καλησπέρα σα. Τώρα μου λύσατε την απορία πώς και βάλατε ωραίο τραγούδι. Λείπει ο Νότης. Ο Γεράσιμος, καλημέρα κύριε. Ο Νότης δεν άντεξε τη στεναχώρια για τη Μάλτα και την Ευρώπη χθες και σήμερα διαβάζει γεωγραφία, λέει.
2: Ναι, ναι.
1: Περίπου.
2: Θα δώσει εξετάσεις. Λοιπόν, μέχρι εδώ αυτό το ημίωρο πάμε σε διαφημίσεις. Τίτλους ειδήσεων επιστρέφουμε.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
7: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
11: Α, ένας κύρος που μιλάει.
10: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
12: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
13: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
16: Φωτογράφηση.
15: Γιατί?
16: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
15: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
16: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
17: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα στο νέο θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
18: We'll be right back.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στις λεωφόρους Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στη Σταδίου, στην κάθοδο της Αρδιτού και στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς τη Γλυφάδα, κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου. Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού και στους Καραμαγκά. Την Κρήτη αλλά και τα Δωδεκάνησα θα επηρεάσει η κακοκαιρία στη χώρα μας από το απόγευμα και αύριο, σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Δεμένα θα παραμείνουν έως τις 8 το βράδυ τα πλοία της ακτοπλοίας στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελλωδών ανέμων. Εγκληματική ομάδα η οποία φέρεται να εξαπάτησε χιλιάδες επενδυτές, αποκομίζοντας παράνομο όφελος που υπολογίζεται σε περίπου 8 εκατομμύρια ευρώ, αποκάλυψε πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών αρχών της Κατερίνης. Στο 5,1% εκτινάχθηκε τον Σεπτέμβριο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα από 3,7 τον Αύγουστο, σύμφωνα με τη Eurostat. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση. 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ αποπλήρωσε χθες η Ελλάδα προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, χρησιμοποιώντας έσοδα από την επαναιδιωτικοποίηση ελληνικών τραπεζών. Σχέδιο για την απελευθέρωση αποθεμάτων δίζελ για την αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων συζητά η Ευρωπαϊκή Ένωση έπειτα από τις πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά σήμερα στην Αττική. Έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: έπαιζε, γεν.
1: Όχι, τίποτα.
0: Α, τίποτα. Ο φίλος μας ή η φίλη μας, ο φίλος που υπογράφει Μικάσα 13, μάλλον λέει Μικάζα, λογικά θέλει να το γράψει.
1: Μικάζα.
0: Το Μικάσα είναι μπάλα βόλεϊ, δεν
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλά, παλιά. Θυμάμαι, παλιά.
1: Αυτές ήταν οι καλύτερες μπάλες τότε.
0: Καλησπέρα, κύριε. Για ακόμη μία φορά στέλνω το ίδιο μήνυμα το οποίο δεν το διαβάζει κανείς. Εδώ είμαστε. Εμείς οι μικροί που εισπράττουμε, λέει, κάποια ενίκεια για εφορία 15%. Ο Τσίπρας το είχε πάει 9 και το πήγε στο 15, πράγμα που βολεύει την κυβέρνηση.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι βοηθάνε τους μικρομεσαίους. Έρχονται εκλογές και είμαστε πολλοί. Μαύρο στη Νέα Δημοκρατία, λοιπόν.
1: Μαύρο στο μαύρο γυαλούρο.
0: Εντάξει. Απλώς, ναι, καλά κάνετε, ό,τι θέλετε.
1: Εμείς θα σας πούμε τι
0: δεν
1: θα
0: πω τώρα αυτό που σκέφτηκα, αλλά δεν πειράζει. Ναι. Δεν, το κρατιέμαι. Γιάννα λέει: είπατε ο καιρός δεν είναι καλός. Άντε να το καταπιούμε εμείς από την Ανατολική Αττική, γιατί ο καιρός είναι τέλειος, λέει. Ο σωστός καιρός. Δεν φτάνει που έρχεστε εσείς Αθηναίοι. Εγώ προσωπικώς είμαι Τριπολιτσότης. Ο Γιάννης είναι Αθηναίος. Πευκιώτης δηλαδή.
1: Ναι.
0: Η καταγωγή απ' αλλού, αλλά δεν έχει σημασία, δεν γεννήθηκε μεγάλο άνθρωπο. Ναι. Και κάνετε στις παραλίες μας κάτι, λέει.
1: Τι να μην κάνουμε δηλαδή.
0: Γεμίζετε την Αττική Οδό και τη Λεωφόρο Λαυρίου το καλοκαίρι και μας καταπιέζετε. Ιστερόγραφος, λέει. Κάτοικος Περιστερίου που κατοικεί στα καλύβια από πέρυσι. Μπιπαθηναίοι. Πώς είναι η διαφορά, έχει σημασία να μας το πεις.
1: Από το Περιστέρι στα καλύβια, ναι. Δηλαδή.
0: Ο Νίκος από την Καλαμάτα, λοιπόν, να μην πείτε τίποτα για φαγητό, γιατί μετά το τεστ που έκανε εσύ, Χρήστο, σου είπαν να μην τρως λαχανικά και στο Γιάννη είμαι σίγουρο ότι θα του έλεγαν ότι θα τον παχαίνει. Η λέξη φαγητό, λέει. Χάχα, λέει, ναι, ναι. Και οι γαρίδες.
1: Οι γαρίδες δεν παχαίνουν, σας το λέω εγώ εγγυημένα.
0: Ομορφαίνουν. Δεν παχαίνει, ομορφαίνει.
1: Οι γαρίδες είναι μια χαρά, είναι και εκτονοτικές.
0: Ειλικρινά, θυμάμαι ότι επειδή είχα κάνει εγώ με από αυτούς που πήγα και την πάτησα με αυτό το θέμα.
1: Με ποιο, με τις γαρίδες?
0: Όχι, με το τεστ, αυτά τα τεστ, καμιά φορά την πατάνε όλοι. Τεστ δυσανεξίας έχω
1: δεν
0: κάνει.
1: Δεν είμαστε γνώστες ιατρικών πράξεων.
0: Και μου είχε βγάλει ότι έχω δυσανεξία στον μπρόκολο.
1: Στον μπρόκολο.
0: Ναι, ναι. Το κρεμμύδι.
1: Ναι.
0: Και τα λαχανικά, μαρούλια και τέτοια.
1: Εγώ χωρίς να το είχα κάνει, στα ίδια έχω δυσανεξία. Δεν χρειάστηκε καν να το κάνω. Εσύ όμως το επιβεβαίωσες και εγγράφος με υπογραφές.
0: Γεια σου, GBU57. Ο Τάκης από το Λαγονίσι λέει το εξής καταπληκτικό. Αν θέλετε κάποιον που να ξέρει από Doors, εδώ λέει ό,τι ώρα θέτε. Έχω όλα τα βινίλια, μετατροπή σε USB. Γατάκια, λέει, ένθεν κακήθεν.
1: Θα το πούμε στον Νότι. Ο Νότης που θέλει να εντρυφήσει.
0: Ναι. Δεν είπατε κάτι, λέει, για τον άθεο Αγιορείτη Τσίπρα. Το λες και τίτλο ταινίας του Στάθη.
1: Κάτσε, δεν προλάβαμε. Δεν προλάβαμε.
0: Ναι, ρε παιδί, μην βιάζεις.
1: Ναι, δεν προλάβαμε. Ακόμα είχαμε άλλα θέματα να ασχοληθούμε, ναι. Την οικονομία και τον πληθωρισμό. Τώρα να πούμε.
0: Ρωτάτε για τη μεταγραφή του Μιχελογιαννάκη. Είναι η μεταγραφή. Είπε ο Μιχελογιαννάκης ότι θα πάει, ότι θέλει κτλ. Ναι. Τώρα, ναι, εντάξει. Γεια σου Τασούλα, γεια σου Τασούλα, από τις Σέρες Τασούλα, γεια σου Τασούλα.
1: Καλά. Αν είστε κάποιοι κάπου κοντά εκεί στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, υπάρχει ένας συναγερμός, ένας συναγερμός πυροσβεστική, κάτι έχει συμβεί εκεί πέρα και μάλλον οδεύουν προς εκένωση του σχολικού συγκροτήματος. Αν είναι κάποιος εκεί στους γύρω δρόμους, θα μάθουμε και περισσότερα, για να σας ενημερώσουμε.
0: Ο Βασίλης AI, ναι, να μας ενημερώσετε, παιδιά, 2-10-48-00-170-170-174, 6-9-8-1-2-3-1003, το Viber για γρήγορα και φωτογραφία, αν μπορείτε. Ο Βασίλης ο AI λέει, πότε ο Τσίπρας χαμηλώσει το συντελεστή φορολόγηση ακινήτων σε 9%. Απάντησε ποτέ. Όχι, δεν είπε αυτό. Είπε ότι ο Τσίπρας τον παρέλαβε 9 και τον έκανε 15. 15 τον παρέλαβε και ο Μητσοτάκης και τον άφησε 15.
1: Και τον άφησε στα 15.
0: Μην γίνει καλά.
1: Αφού τον βρήκε εκεί, τώρα σου λέει τι να δει. Έχω άλλους να σου
0: λέει. Ο παλαιοφιλελεύθερος λέει: στη δουλειά έχουμε μοντέλο με τις μισές ημέρες γραφείο και τις μισές από το σπίτι. Μας ρωτάνε κάθε χρόνο πώς πηγαίνουμε και σημειώνουμε σε ανώνυμη έρευνα. Θα μπορούσαμε κάλλιστα να δουλεύουμε αποκλειστικά από το σπίτι όπως την περίοδο της πανδημίας. Και εξοικονόμηση ενέργεια για μετακινήσεις, πλέον βελτίωση του κυκλοφοριακού στην πόλη, θα φεύγαμε και ορισμένοι εκτός των αστικών κέντρων. Εγώ προσωπικά θα μετακόμιζα στα όρια της Αττικής ή σε άλλο νομό. Είναι μεγάλη συζήτηση αυτή.
1: Αλήθεια είναι.
0: Απ' την άλλη, το μοντέλο της τηλεεργασίας είναι όντως διαδεδομένο πολύ.
1: Κοίταξε, στον COVID απέδωσε.
0: Απέδωσε, αλλά δημιουργούνται και άλλα προβλήματα με το μοντέλο τηλεργασίας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κοινωνικοποίηση τέτοιου.
1: Σωστό, σωστό.
0: Άρα
1: σωστό.
0: Το μοντέλο τηλεργασίας, εγώ είμαι υπέρ.
1: Αλλά για έκτακτες περιπτώσεις.
0: Όχι για έκτακτες περιπτώσεις, απλώς με μέτρο. Δηλαδή, ας πούμε, αυτό που είπε ο κύριος Τσουκαλάς, νομίζω το είπε, μία μέρα την εβδομάδα.
1: Μία μέρα την εβδομάδα, μάλιστα, κατάλαβα.
0: Δύο μέρες την εβδομάδα τηλεργασία.
1: Και ανάλογα
0: δεν μπορείς να χάνεις την επαφή με το, γιατί πάμε σε άλλες καταστάσεις.
1: Και με το περιβάλλον της δουλειάς και με τους ανθρώπους.
0: Να κλειστούμε μέσα στα σπίτια όλοι.
1: Όχι, όχι.
0: Λοιπόν, εκενώθηκε πριν από λίγο σχολικό συγκρότημα, το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, σύμφωνα με πληροφορίες. Συστεγάζονται αρκετά γυμνάσια και λύκεια, διότι υπάρχουν πληροφορίες για διαρροή αερίου. Οπότε τώρα θα σας ενημερώσουμε και επισήμως και εσείς βοηθήστε μας αν είστε από εκεί. 2-10-48-0-170-174. Το άλλο πρέπει να πούμε ότι εξαρθρώθηκε μία απατεωνιά σήμερα, ακόμη μία.
1: Μία ακόμη απατεωνιά, γιατί έχουν πληθύνει και έχουν γίνει και διαφορετικές.
0: Στο sky.gr θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες. Μιλάμε για πυραμίδα 8 εκατομμυρίων δολαρίων με κρυπτονομίσματα και κρατηθείτε λίγο. Πάνω από 10.000 θύματα.
1: 10.000 άνθρωποι.
0: Μάλιστα. Εγκληματική οργάνωση που φέρεται να εξαπατούσε πολίτες μέσω επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα, αποκομίζοντας παράνομο όφελο που υπολογίζεται σε περίπου 8 εκατομμύρια ευρώ, αποκάλυψε πολύμινη έρευνα των αστυνομικών αρχών της Κατερίνης Γιάννη. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 17 άτομα σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, ενώ ακόμη 9 πρόσωπα περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται και στρατιωτικοί. Η υπόθεση αφορά επενδυτικό σχήμα που κατά τις αρχές λειτουργούσε με χαρακτηριστικά πυραμίδας.
1: Ναι.
0: Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να προσέγγιζαν πολίτες και να τους υπόσχονταν υψηλές αποδόσεις από επενδύσεις σε ψηφιακά νομίσματα. Mm. Οι επενδυτές καλούνταν στη συνέχεια να προσελκύσουν και άλλα πρόσωπα στο σύστημα με την υπόσχεση ότι έτσι θα μπορούσαν να αυξήσουν τα κέρδη
1: τους. Τα δικά τους κέρδη, ναι.
0: Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι φέρονται να έχουν τοποθετήσει χρήματα στο συγκεκριμένο σχήμα, με τη μέση επένδυση να εκτιμάται στα 800 ευρώ. Θέλω να πω κάτι. Έχοντας ψηλοασχοληθεί στις αρχές με τα κρυπτονομίσματα, είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις ανθρώπων που βλέπετε στο διαδίκτυο, γιατί έχει κατακλειστεί το διαδίκτυο με διάφορους τύπους οι οποίοι εμφανίζονται και λένε καλημέρα σας, πώς πήρα σύνταξη στα 40 μου.
1: Ναι, κερδίζοντας από τα καλά.
0: Με 1.000 δολάρια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι. Δεν είναι έτσι. Ένας τύπος ο οποίος είχε πάρει 1.000 bitcoin με 10 λεπτά το ένα και είχε δώσει 100 δολάρια όταν ξεκινούσε το bitcoin, είναι πλούσιος.
1: Μάλιστα, έχει βγάλει χρήματα.
0: Δεν είναι έτσι τα πράγματα που σας τα παρουσιάζουν. Και καλό θα είναι όταν θα κάνετε τέτοιου τύπου επενδύσεις να απευθύνεστε σε ειδικούς και πιστοποιημένους ειδικούς.
1: Επίσης γνωρίζετε ότι στα κρυπτονομίσματα δεν υπάρχει και πλαίσιο, έτσι.
0: Διότι αλλιώς χάνετε τα λεφτά σας κάποιοι και κλαίτε. Αυτό έχω να πω εγώ. Δεν είναι απλά πράγματα αυτά. Μην πιστεύετε δηλαδή τον κάθε κούτρα, κάθε τζούνο, κάθε σπανό που έρχεται και σας λέει «Αδελφέ, δώσε μου 2 χιλιάρικα και θα στα κάνω εγώ 4 εκατομμύρια».
1: Μάλιστα.
0: Δεν
1: καταλαβαίνετε τι διαφορά υπάρχει αυτό. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τα κρυπτονομίσματα.
0: Με όλα έχει,
1: έχει
0: να κάνει.
1: Γενικώς με τις επενδύσεις. Είναι... 2.000 θα τις κάνει 4 εκατομμύρια κάποιος. Αν ήταν θα κάναμε όλοι, θα ψάχναμε όλοι αυτούς.
0: Είναι μόδα. Και είναι στο διαδίκτυο πολύ. Και επειδή βλέπουμε πάρα πολύ το θέμα στα social media, κυκλοφορούν διάφοροι που λένε, υπόσχονται. Θα σου δείξω εγώ το μοντέλο που θα βγάζει 40.000 το μήνα. Θα σου δείξω εγώ το άλλο που θα βγάζει 50.000 το μήνα. Θα σου κάνω εγώ αυτό και θα πάρεις 100 εκατομμύρια. Μην πιστεύετε μπιπ. Είναι σαν κι αυτούς, οι περισσότεροι είναι σαν κι αυτούς που σας λένε, παίρνουν τηλέφωνο στα σπίτια και λένε «Έχεις διαρροή ραδιενέργειας, κατέβασε τα χρυσαφικά κάτω».
1: Σκατσαρόλες.
0: Γιατί σου λένε «Θες να βγάζεις 40.000 ευρώ το μήνα». Ποιος δεν θα βγαίνει.
1: Όλοι.
0: Και ο πλούσιος δηλαδή, αυτός που είναι ζάμπλος, θα πει βεβαίως.
1: Μα είσαι καλά.
0: Δώσε μου 5 χιλιάρικα και θα σου δείξω πώς δουλεύει το μοντέλο. Παίρνεις τα 5 χιλιάρικα και...
1: Κάνεις αυτόν που σου το είπε, ναι, κατά 5.000 ευρώ πλουσιότερο.
0: Ο Κώστας ο Στρατής λέει: «Παιδιά, σοβαρευτείτε μία μέρα την εβδομάδα, δεν είναι τηλεεργασία». Κάτι έχει. Ναι, κάτι είναι στο αυτό. Εγώ είμαι 2 μέρες την εβδομάδα. Πάντως όχι όλη την εβδομάδα.
1: Το 2 μέρες είναι.
0: Τι να σου πω. Τα, αν ακούσω 2 εβδομάδες ναι, 2 εβδομάδες όχι. Και αυτό το ακούω.
1: Α, 2 εβδομάδες ναι και 2 όχι. Μάλιστα. Τις μισές μέρες δηλαδή.
0: Ναι.
1: Τις μισές εργάσιμες.
0: Ο Λευτέρης λέει: «Τηλεεργασία όχι. Πρέπει να κάνω 45 λεπτά μέσα στη λεωφορεία κάθε φορά. Πιο χρήσιμο είναι». Μα τι λέτε. Δεν καταλαβαίνω. Ναι.
1: Τι πιο χρήσιμο είναι, Λευτέρη.
0: Λοιπόν, πάμε γιατί στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα και έχω μπερδευτεί εδώ λίγο. Αν έχω βγάλει χιλιάδες, λέει, ή εκατομμύρια ως επιτυχημένος, θα βγω να πουλήσω τον τρόπο που το έκανα, ή απλά θα το συνέχιζα να το κάνω μόνος μου. Πολύ απλά να το σκεφτεί ο καθένας για όποιον δίνει, είτε δωρεάν, είτε με χρήματα, συμβουλές διαχείρισης χρημάτων, ο Γεράσιμος από τη Μάλτα. Γεράσιμο, αυτό είναι μια κουβέντα, γιατί υπάρχει και το άλλο που λένε, ας πούμε, λέει, αυτός είναι προπονητής τένις.
1: Ναι.
0: Έχει παίξει ποτέ, δηλαδή έχει πάρει Grand Slam.
1: Όχι.
0: Εντάξει, την πατάει ο κόσμος. Είμαστε όλοι στη γρήγορη απόφαση και στο γρήγορο κέρδος. Όλοι το θέλουμε. Και εκεί την πατάνε πάρα πολλοί άνθρωποι. Ο Γιώργος λέει: παιδιά, τηλεεργάζομαι για εταιρείες του εξωτερικού για χρόνια. Αυτό με την κοινωνικοποίηση δεν είναι πρόβλημα. Γίνεται όταν η εταιρεία δεν ενδιαφέρεται για το ανθρώπινο δυναμικό της. Υπάρχουν μέθοδοι για να αντιμετωπιστεί. Το πραγματικό πρόβλημα της τηλεεργασίας είναι πως τα περισσότερα σπίτια δεν έχουν την υποδομή για να υποστηριχθεί αυτό το μοντέλο τηλεεργασίας. Χώρος και ησυχία, λέει, και πως ο περίγυρος δεν σέβεται τις ώρες εργασίας σου. Μια και είσαι σπίτι, δεν βράζεις και μακαρόνια, λέει. Μια και είσαι σπίτι, δεν πετάγεσαι μέχρι εκεί. Όχι, δεν θα πεταχτώ όπως δεν θα πεταχτώ αν ήμουν στη δουλειά και δεν θα σκεφτόμουν καν αν μου το ζητήσεις. Η τηλεεργασία, λέει ο Γιάννης, πρέπει να εξυπηρετεί τις ανάγκες της εργασίας και όχι την προσωπική διευκόλυνση του εργαζομένου. Λέει ο Γιάννης.
1: Άλλη άποψη αυτή, άλλη θεώρηση.
0: Άλλη προοπτική.
1: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θέλεις να κερδίζεις δωροεπιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείς, γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fans, Simple Burgers, Volt, Signature Travel και, άλλους, και άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού και διάλεξε το deal που σου ταιριάζει. Μαθαίνεις πολύ περισσότερα στο nova.gr.
0: Πάμε στον κύριο Πάρη Χαρλάφτη, είναι αντιδήμαρχος τεχνικών έργων του Δήμου Αθηναίων και υποδομών, και να το ρωτήσουμε για το συγκρότημα εκεί στην Κράβα. Γεια σας, κύριε Αντιδήμαρχε, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας. Καλό μεσημέρι.
0: Υπάρχει αυτή η πληροφορία, ισχύει?
2: Εμείς είχαμε ένα τηλέφωνο από το πρωί και από τους Σύλλογους Δασκόντων, αλλά και από συνδικαλιστές εκπαιδευτικούς. Ειδοποίησα απευθείας στην ΕΝΑΟΝ. Έχει πάει από το σημείο, έχει πάρει τις μετρήσεις, δεν βρήκανε κάτι. Και έχουμε στείλει και δικούς μας εγκαταστάτες, εργολάβους του Δήμου δηλαδή, για να βγάλουν και αυτοί ένα πόρισμα. Είναι ήδη στο σημείο αντιδήμαρχος παιδείας.
0: Έχει κενωθεί το σχολείο?
2: Εγώ, σύμφωνα από ένα δημοσίευμα που είδα από ένα site, έχει κενώσει το Γαλάτσι 4 σχολεία. Δηλαδή αυτή είναι απόφαση του Δήμου Γαλατσίου.
0: Ναι,
1: μάλιστα.
0: Αλλά δεν έχετε βρει κάτι?
2: Κοιτάξτε, σας λέω, το πρωί όταν μάθαμε ότι υπάρχει αυτό, πήγαινε. Δεν βρήκε κάτι. Έχουμε στείλει και τους δικούς μας, περιμένουμε το πόρισμα. Είναι εκεί ο αντιδήμαρχος παιδείας και σε λίγο θα είμαι και εγώ εκεί για να δούμε τι γίνεται.
0: Μάλιστα. Περιμένουμε να ενημερωθούμε και εμείς.
2: Τα πρώτα σημάδια βέβαια είναι καθυστερητικά. Τα πρώτα σημάδια. Τώρα τι να σου πω.
1: Αυτά που
2: κρατάμε και μία.
0: Επιφύλαξη, ναι, προφανώς με αυτά που γίνονται, έχετε δίκιο, ναι. Τώρα θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και με τον κύριο Μαρκόπουλο, το δήμαρχο Γαλατσίου.
2: Ναι. Γιατί είναι σημαντικό να ακουστεί και αυτό. Ναι. Έχουμε στείλει και μια επιστολή από τον Ιούνιο, επειδή γίνεται με χρήματα της περιφέρειας για ανακατασκευή της Γκράβας, και επειδή όλο το σχολικό συγκρότημα έχει τρεις λέβητες που θερμαίνει όλους τους χώρους, το οποίο αυτό σημαίνει ότι ένα σχολείο μπορεί να έχει ένα λέβητο που μπορεί να συνδέει τρία σχολεία, μου καταλάβατε.
1: Ναι.
2: Έχουμε ζητήσει την αυτονόμηση του κάθε σχολείου και την αποδέσμευση πια από το φυσικό αέριο.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Χαρλάφτη. Πάμε στον κύριο Μαρκόπουλο, το δήμαρχο Γαλατσίου. Γεια σας, κύριε Δήμαρχε, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Τι γίνεται, έχετε εκενώσατε την Γκράβα?
3: Ναι, έδωσα εντολή να εκενωθεί η Γκράβα για προληπτικούς λόγους στα σχολεία τα οποία ανήκουν στο Δήμο Γαλατσίου. Γιατί πληροφορήθηκα από τη Διευθύντρια του 21ου Γυμνασίου Αθηνών ότι υπάρχει μια έντονη οσμή φυσικού αερίου. Οπότε κάναμε το αυτονόητο, φωνάξαμε τους διευθυντές και εκενώσαμε τα σχολεία και ενημερώσαμε και τις αρμόδιες υπηρεσίες.
1: Έχετε πάει στο σημείο, έχει πάει κλιμάκιο στο σημείο, μας είπε ο κ. Χαλαράτσα από το Δήμο της Αθήνας, δεν ξέρω αν και εσείς κάνατε κάτι αντίστοιχο.
3: Πήγα ο ίδιος στα σχολεία.
1: Α, μάλιστα.
3: Πήγα ο ίδιος στα σχολεία, τώρα έχουμε ενημερωθεί με την πυροσβεστική, πήραμε την ιδιωτική εταιρεία και περιμένουμε τα αποτελέσματα.
0: Μάλιστα. Πάντως τα σχολεία έχουν κοινωθεί. Αυτό είναι το βασικό.
3: Μάλιστα.
0: Και έχετε εικόνα αν όντως υπάρχει διαρροή ή όχι ακόμα?
3: Κοιτάξτε να δείτε, επειδή εγώ ήμουν στα σχολεία, αλλά δεν έχω και την καλύτερη οσμή, η αλήθεια είναι ότι δεν μύριζε.
0: Μάλιστα.
3: Αλλά έπρεπε να το κάνουμε. Δεν παίζουμε με αυτά τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Προφανώς. Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε. Κύριος Μαρκόπουλος, ο Δήμαρχος του Γαλατσίου. Να σας ενημερώσω ότι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα ο Άκης Πετρετζίκης επιστρέφει με το ανανεωμένο Kitchen Lab που ανοίγει τη 10η σεζόν του στο Sky, γεμάτο καινούργιες ιδέες, αγαπημένες γεύσεις και συνταγές. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4 ο αγαπημένος σεφ στρώνει ένα τραπέζι χορταστικό, γενναιόδωρο και γεμάτο comfort διάθεση.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Τόσες φορές, τόσο κοντά να είμαι. Τα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη συνομιλούν με τη μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη. Συμμετέχουν χορευτές του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Οικαστική εγκατάσταση Πέτρος Τουλούδης. Χορογραφίες Πατρίσια Απέργη, Ηλίας Χατζηγεωργίου, Εύα Γεώργη Τσοπούλου. Από 2 έως 18 Οκτωβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Χορηγός μπαλέτου Prodea Investments. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Ιδρυτικός δωρητής εναλλακτικής σκηνής και δωρητής παράστασης. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
3: Πολτρώνες σοφά, σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
4: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
6: Λογαριασμοί.
5: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Διαμήντινγκ. Λογαριασμό ενεργείο. Διαπεθερικά. Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Η Ελένη λέει: Είμαι security. Θέλω να εργαστώ με τηλεεργασία, παρακαλώ.
10: Τι δεν γίνεται.
9: Μην γελάτε, νομίζω έρχεται και αυτό.
10: Πώς θα γίνει αυτό,
9: θα παρακολουθήσεις οθόνες, φίλε μου.
10: Α. Θα βλέπεις τις κάμερες δηλαδή.
9: Βέβαια.
10: Ναι, ωραία. Και αν ομιγέννητο.
9: Και θέλω κι εγώ.
10: Περίμενε. Καλά, εσύ είναι άλλη συζήτηση. Και αν ομιγέννητο πρέπει να παρέμβεις.
9: Θα παρέμβει το ρομπότ. Η Εύη λέει: Μπερδεύεστε να καταλάβετε τα μηνύματα, γιατί οι άνθρωποι γράφουν όπως μιλάνε, δεν χρησιμοποιούν τα σημεία στίξης. Χωρίς αυτά είναι δύσκολη η κατανόηση των κειμένων. Η αλήθεια. Ο Κυρλίκος λέει: Μόνο τηλεεργασία εδώ και 5 χρόνια. Πολύ καλύτερη ζωή, αλλά προσοχή.
10: Ναι.
9: Παχαίνει.
10: Α, ναι, σωστό.
9: Ο Νίκος Οβού, αυτόν που έδωσε 20 bitcoin και αγόρασε 3 πίτσες, τον θυμάστε? Ναι, τον θυμάμαι εγώ πάρα πολύ. Η Κασελίστας Γνήσια Θήρα 21 λέει: Αυτός ο πανέξυπνος λαός δίνει τα λεφτά του και τον πιάνουν κότσο κάθε απατεώνας. Δεν θα τον πιάσουν κότσο οι πολιτικοί? Και ο GE, τα κρυπτονομίσματα δεν είναι μετοχές, είναι λεφτά αλλιώς σχεδιασμένα. Π.χ. το bitcoin έχει σχεδιαστεί να είναι αποπληθωριστικό. Τα κρυπτονομίσματα είναι άλλα λεφτά. Δεν είναι για να βγάλεις περισσότερα λεφτά από όσα έχεις. Λοιπόν, πάμε στον Άρη Γαλανό. Ενώ πρώτο συναδελφό μας να τον καλησπερίσουμε, καλομεσημεριάσουμε δηλαδή. Δεν είναι εσπέρα ακόμα. Έχω τις.
10: Εντάξει, άμα περάσει τις 12.
9: Γεια σου, Άρη, τι κάνεις?
10: Καλησπέρα, Άρη.
11: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
9: Είσαι καλά.
11: Ένα καλό Σαββατοκύριακο, ε.
10: Μακάρι.
11: Λοιπόν, σήμερα έχουμε μια ημέρα που είναι ξεχωριστή.
10: Ναι.
11: Έχουμε την έκθεση όταν Αθήνα που ξεκινάει. Σήμερα είναι Press Day. Και μιλάμε αυτή τη στιγμή, συνέχεια παρουσιάσει έχει και αύριο ξεκινάει για το κοινό. Θα ανοιχτεί 3 με 11 Οκτωβρίου. Είναι η μεγαλύτερη έκθεση που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα από καταβολής. Συμμετέχουν 52 μάρκες που είναι, μπορώ να σας πω, καλύτερη από την έκθεση Γενέβης που γίνεται.
10: 52 κατασκευαστές δηλαδή.
11: Ναι, 52 κατασκευαστές. Και τώρα έχει παρουσία, είναι Press Day σήμερα.
10: Ναι.
11: Και μάλιστα έχει ανά μία ώρα, μισή ώρα παρουσίαση και 32 είναι πανελλαδικές παρουσιάσεις. Από τις συμμετοχές, όπου δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην Ελλάδα. Οι χώροι είναι τεράστιοι. Τα εγγένεια θα γίνουν το απόγευμα από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον Κωστή Χατζηδάκη, στις 6 ώρα περίπου. Θα είναι και ο αναπληρωτής υπουργός υποδομών και μεταφορών, ο Κότσιρας. Θα είναι και ο περιφερειάρχης. Και υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητικότητα για όλη την έκθεση. Έχει πολλά νέα μοντέλα που μπορεί να δει κάποιος που θέλει να πάρει, δεν είναι μόνο τα ηλεκτρικά, είναι τα υβριδικά, τα πάντα όλα.
10: Άρη, είπες 3 με 11 Οκτωβρίου, να πούμε πού και ποιες ώρες είναι ανοιχτή για το
11: 3
10: κοινό.
11: 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo, είναι μετά το Διεθνές Αεροδρόμιο, είναι το πιο σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο που υπάρχει στην Ελλάδα και καθημερινές η έκθεση θα ανοίγει το μεσημέρι 2 με 9 και Σαββατοκύριακα θα είναι από τις 10 το πρωί μέχρι 9 το βραδύ. Και θα κάνουν, μπορούν να κάνουν και test drive δωρεάν οι επισκέπτες που έρχονται στην έκθεση.
10: Να, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Και 52 λοιπόν, κατασκευαστές.
9: Να σου πω τι ξεχωρίζεις. Πες ένα μοντέλο που ξεχωρίζεις. Δυνατό, δυνατό.
11: Είναι πολλά ξεχωριστά. Ναι. Θα ήθελα να, αν είχατε χρόνο να δείτε κάποια στιγμή, να δείτε και θα μου πείτε αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα. Έχει ποιότητα. Ναι. Έχουν χαλάσει πολλά χρήματα και εισαγωγείς αντιπρόσωποι και μην κρυβόμαστε, έχουμε και πολλές κινέζικες εταιρείες που έχουν έρθει και στην Ελλάδα. Ξεπερνούν τις 25. Και αυτή τη στιγμή, σε μια εβδομάδα μετά από εμάς, γίνεται το σαλόνι του Παρισιού, ναι, που έχει 42 μάρκες, όχι 52. Δηλαδή, πολύ μεγάλη έκθεση, σπάνιο γεγονός και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Και βλέπω και σήμερα μια κινητικότητα πολύ, πολύ μεγάλη.
9: Πολύ ωραία.
10: Και σίγουρα θα το επισκεφθεί και πολλοί κόσμος, Άρη. Καλή επιτυχία. Ναι. Καλή
11: λοιπόν,
10: επιτυχία.
11: Και πριν κλείσουμε, ναι, να πω ότι έχει χορηγός επικοινωνίας είναι ο Sky 100,3.
9: Νόμιζα ότι θα πει, σας χαρίζω από ένα αυτοκίνητο, ρε Άρη.
11: Ναι, από αυτοκίνητο πάντα σας χαρίζω για μια εβδομάδα για test drive.
9: Α, αυτά, ωραία. Μια Lamborghini θέλω, κάτι φθηνό, ξέρεις.
11: Lamborghini, ναι, ξέρω τι
9: πειράζει. Γεια σου, Άρη, μου ευχαριστούμε πολύ.
11: Και 8 διπλές προσκλήσεις τώρα στους φίλους ακροατές του Sky.
9: 8 διπλές προσκλήσεις. 2-10-48-0-170-174. Είσαι φανταστικός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Άρη
10: Καλαμπούλο. Να είσαι καλά.
11: Να είσαι καλά.
9: Γεια σου, Άρη μου. Λοιπόν, μέχρι εδώ ήμασταν. Εμείς δεν προλάβαμε να σας πούμε τις φθηνές πηγές πρωτεΐνης, μία από τις οποίες είναι.
10: Το αυγό.
9: Το αυγό, το κοτόπουλο.
10: Το κοτόπουλο. Φθηνή. Ποια άλλη.
9: Φακές.
10: Φακές.
9: Ναι.
10: Να μείνω στο αυγό και το κοτόπουλο.
9: Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.
12: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
13: Μα, αυτός έχει ρόδες.
14: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
12: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
13: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
15: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
16: Πάμε σε γραμμή, ναι.
17: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
16: Πολλά γκολ.
17: Γκολ στο βολέι.
16: Ποιο βολέι?
17: Ποιο ματς?
16: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
17: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
16: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
18: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
19: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
20: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
21: Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ένα συλλεκτικό βιβλίο που συγκινεί κάθε γενιά σαν να γράφτηκε για αυτήν. Λογική και ευαισθησία. Το θρυλικό μυθιστόρημα της Jane Austen σε μια νέα, εμπλουτισμένη έκδοση, ταυτόχρονα με τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του. Λογική και ευαισθησία. Κυκλοφορεί την Κυριακή με την Καθημερινή.
22: Κρωματάκι, κρωματάκι.
0: για τα σένα το βάψα.
1: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
0: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
22: Isomat Premium.
0: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
22: Isomat Premium.
0: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
22: Isomat Premium.
0: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
23: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
0: Και από κρωματάκι.
23: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
24: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
25: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι,
1: Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Σήμερα είναι το κεντρικό μαγαζίνο του Sky και αρχίζουμε όπως πάντοτε τις ειδήσεις, την επικαιρότητα σε τίτλους. Εκτεταμένες καταστροφές σε υποδομές, σπίτια και καλλιέργειες από τις σφοδρές βροχοπτώσεις στην Κρήτη. Έχασε τη ζωή του κτηνοτρόφος, προειδοποίησεις και για νέο κύμα κακοκαιρίας.
2: Ήθελε να προστατέψει τα ζώα του, να τα ταΐσει και στη συνέχεια να επιστρέψει σπίτι. Όμως μέσα από το δρομάκι που οδηγεί ξανά πίσω στο χωριό στις Καρίνες, φούσκωσε το ρέμα με αποτέλεσμα να τον παρασύρει.
3: Λείπαμε, και ευτυχώς που λείπαμε. Γιατί αν δεν λείπαμε, τα κοπέλια μου θα πνιγούν. Τα παιδιά μου, τα πέντε μου κοπέλια θα πνιγούν.
4: Ένα πράγμα σας λέω, ότι έχει πέσει 500 τόνοι νερό αναστρέμα. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ στα χρονικά εδώ του Μηλοποτάμου του Ρεδίνου.
1: Ο Ρούμπιο στην Αθήνα με πλειάδα αξιωματούχων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι περιλαμβάνει η ατζέντα των συζητήσεων με τον Αμερικανό Υπουργό των Εξωτερικών. Εκνευρισμός στην Άγκυρα για την παρέλαση, τη μεγαλειώδη παρέλαση στην Κύπρο.
5: Παρουσιάστηκαν εκεί και τα Ισραηλινά όπλα, τα αντιεροπορικά όπλα, οι γενικές ενόπλες δυνάμεις, ελληνική φρεγάτα, F-16, Αιγύπτιοι στρατιώτες, όλα αυτά ενόχλησαν ιδιαίτερα την Τουρκία.
6: Οι επόμενες εβδομάδες του 2026 θα είναι εβδομάδες με πολλά μποφόρ.
7: Έχετε απόλυτο δίκιο.
6: Δεν θα έχουμε ήρεμα ή θα έχουμε πολλά μποφόρ, αλλά τα αντιμετωπίζουμε.
1: Και αύξηση του πληθωρισμού για το Σεπτέμβριο κατέγραψε η Eurostat. Φωτιά πήραν τα οποροκυπευτικά τις τελευταίες εβδομάδες. Έρχονται ανατιμήσεις και στα γαλακτοκομικά. Πόσο θα φτάσει η φέτα και γιατί πήρε τον ανήφορο.
8: Μεγαλύτερη ζήτηση, λιγότερο προσφερόμενο προϊόν. Άρα το ένα είναι αυτό που οδηγεί σε μια τάση αυξητική.
9: Τα κολοκυθάκια μόλις βρέξει δύο μέρες καταστρέφονται. Από 1000 κιλά που θα έπρεπε να μπουν, τυχαίο το νούμερο, θα μπουν 100 κιλά.
1: Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, η Σοφία Καλαβρού έχει την αρσυνταξία, Σοφία Γαλάνη στην επιμέλεια παραγωγής, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο, για να περάσουμε αμέσως στο Δημήτρη Κολιομιχάλη. Καλώς τον.
10: Καλώς σας μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Ο άστατος καιρός, όπως αντιλαμβάνεσαι, δεν βοηθά τους εκδρομείς του Σαββατοκύριακου. Γι' αυτό και η Αθηνών Κορίνθου, η οποία είναι η πιο ευαρημένη συνήθως στις Παρασκευές, έχει μικρές καθυστερήσεις αυτή την ώρα. Δηλαδή από την αρχαία Αυθαία, για να καταλάβουν οι εποχούμενοι, προς και μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Κάτω από το 1 χιλιόμετρο η λεωφόρο Χιστού, και αν δεν είχαμε κάποια τροχαία συμβάντα στη λεωφόρο Κηφισού, θα είχε ανάλογη εικόνα. Αλλά λόγω τροχαίων συμβάντων, όπως προανέφερα, υπάρχουν προβλήματα από το ύψος της Πέτρου Ράλη αυτή τη στιγμή. Βρέχει άλλωστε και στη λεωφόρο Κηφισού. Από το ύψος της Πέτρου Ράλη, ανατμήματα μέχρι τη γέφυρα της Αχαρνών. Στο κέντρο της Αθήνας όμως δεν έχει σταματήσει η πολλή κίνηση. Σε ποιους δρόμους? Τους ίδιους δρόμους από το πρωί. Στις Βασιλείς Σαμαλίας και Σοφίας, δηλαδή προς τη Βουλή, στον άξονα Πειραιώς Σταδίου και στον καθοδικό άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδίτου Κλίνο με την λεωφόρο Αλεξάνδρας. Η λεωφόρος Αλεξάνδρας έχει αρχίσει εστάτως στο δεύτερο μισό της, το ανωδικό ρεύμα προς τους αμπελοκήπους, να δυσκολεύει ιδιαίτερους στο οδηγού Σπύρο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Καλή συνέχεια. Ο Δημήτρης Κουλιομιχάλης. Αλλιώς προγραμματίζαμε την έναρξη του μαγαζίνου, αλλά τα γεγονότα είναι αυτά που επιβάλλουν τη σειρά και έχουμε μια κινητοποίηση, μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής και άλλων αρχών στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας. Η Σοφία Γαλάνη είναι εδώ να μας πει τι ακριβώς έχει γίνει εκεί, η Σοφία.
11: Τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, υπήρξε μια κλίση στην πυροσβεστική υπηρεσία για κάποια οσμή αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, των γυμνασίων και των λυκείων δηλαδή, που στεγάζονται στην περιοχή. Πήγαν εκεί δυνάμεις της πυροσβεστικής αμέσως, 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα και δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας βρίσκονται εκεί. Έγινε μια πρώτη αυτοψία του χώρου, έχει γίνει ήδη, προφανώς για να διαπιστωθεί αν υπάρχει όντως διαρροή αερίου. Έχουν εκενωθεί βέβαια και τα σχολεία. Οι διευθυντές αποφάσισαν να απομακρυνθούν όλα τα παιδιά για λόγους ασφαλείας.
1: Για προληπτικούς λόγους, εδώ να τονίσουμε κάτι, γιατί όταν συμβαίνει κάτι σε σχολείο, λογικό είναι να υπάρχει και μια ανησυχία από τους γονείς. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος για τα παιδιά. Έχουν απομακρυνθεί από το σχολείο, να το τονίσουμε αυτό. Και γίνεται τώρα έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές, που από ό,τι αντιλαμβάνομαι, η πυροσβεστική αυτή τη στιγμή που είναι εκεί, μάλλον δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα. Δεν έχει τα εργαλεία εκείνα για να εντοπίσει αν υπάρχει και η διαρροή, οπότε περιμένουν κάποιους άλλους τεχνικούς που έχουν την γνώση και τα μηχανήματα να ελέγξουν την κατάσταση.
11: Πρωτίστως δεν είναι και η καθήλυνα αρμόδια σε κάθε περίπτωση.
1: Αυτό, λέω, ναι.
11: Αυτό αναμένεται να γίνει από κλιμάκιο και της διαχειρίστριας εταιρείας, το οποίο σίγουρα θα γίνει. Από τον Δήμο Αθηναίων επίσης που ενημερώθηκαν οι αρμόδιοι, έχουμε μάθει ότι πήγε και τεχνικός του Δήμου Αθηναίων για έλεγχο, ο οποίος δεν έδειξε τίποτα το ανησυχητικό, πάντα σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία.
1: Μπορεί να είναι κάτι, μπορεί να μην είναι. Τέλος πάντων, είναι σε εξέλιξη αυτή η κατάσταση. Επαναλαμβάνω, δεν εγκυμώνει κινδύνους για τα παιδιά τα οποία ήδη έχουν φύγει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία Γαλάνη. Μέχρι το τέλος, φαντάζομαι, θα έχουμε και νεότερα γι' αυτό. Ο κ. Γεωργιάδης, ο αντιδήμαρχος Αθηναίων, είχε βγει πριν από λίγο στην ΕΡΤ.
0: Η διευθύντρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι στο 21 γυμνάσιο ότι υπάρχει έντονη και έγινε τα παιδιά έξω από το σχολείο. Εμείς ευτυχώς ήμουνα μαζί με τον αντιδήμαρχο υποδομών, όπως σας είπα. Αμέσως ο ίδιος πήρε τηλέφωνο και ήρθε 9 και 5, 9 και 10, ήταν 9 και 20 και 25, ήταν εδώ τεχνικός, ο οποίος μέτρησε με όργανα ότι δεν υπήρχε διαρροή εκεί που του είπαν ότι μύριζε. Στη συνέχεια είπε ότι συνέχισε να υπάρχει οσμή φυσικού αερίου. Από εκεί και ύστερα, επειδή συνέχισε η οσμή αυτή να υπάρχει, ήρθε και ο Δήμος Γαλατσίου και φύγαν τα παιδιά.
1: Ναι, οπότε μέχρι τώρα δεν έχει εντοπιστεί κάτι ανησυχητικό, μέχρι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Θα συνεχίσουμε με αυτό το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που έπληξε την Κρήτη, αφήνοντας πίσω πολλές και εκτεταμένες καταστροφές σε δρόμους, σε σπίτια, πολλά πλημμύρισαν και σε υποδομές. Μάλιστα, παρότι ανοίγουν κάποια παράθυρα βελτίωσης σε ό,τι αφορά τον καιρό, η κατάσταση δεν χωρά εφησυχασμό, καθώς υπάρχουν προειδοποιήσεις ότι θα περάσει και ένα δεύτερο κύμα με επίσης έντονα φαινόμενα. Το κυριότερο, ότι αυτή η κακοκαιρία προκάλεσε και την απώλεια μιας ζωής.
7: Πήγε να καεί στα ζώα του ο άνθρωπος. Το γυρισμό δεν υπολόγισε τη ροή του Λιακιού και τον παράσυρε το ποτάμι. Ψάχναμε και τον βρήκαμε σε κλαγιά μέσα. Τον είχε με στριμμό ξερούμε.
12: Έχουμε χρόνια να δούμε τόσο νερό.
13: Χαμός, ναι.
14: Όλη τη νύχτα.
13: Έβρε. Όλη τη νύχτα. Έντονα, πολύ έντονα.
12: Όλο το χωριό πλημμύρισε, δυστυχώς.
15: Τα νερά ετούτα, ναι, ποτέ δεν τα έχουμε ξαναειδεί.
16: Το σπίτι το δικό μου και πλημμύρισε, ναι.
17: Με τη σκόπα είμαι διότι το πρωί σηκώνομαι και ανοίγω την πόρτα και μπαίνει το νερό μέσα. Εδώ που στέκω τώρα ήταν 10 πόντους αραστόνερα.
18: Τέτοια διαμηνία δεν έχει ξαναγίνει.
1: Και για τον απολογισμό έως τώρα, γιατί επαναλαμβάνω, τα νέα δεν είναι καλά σε ό,τι αφορά τις προγνώσεις τα επόμενα 24 ώρα, αλλά έως τώρα ο κύριος Γιώργος Τσαπάκος είναι αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας στην Κρήτη, ήταν στο Μέγκα.
19: Η αποτίμηση θα ξεκινήσει από σήμερα για να δούμε πού έχουν γίνει οι ζημιές και στις υπόλοιπες πηγές περιοχές θα γίνουν καταγραφές και θα δούμε με ποιο τρόπο θα αποζημιωθούν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι σε δύσκολη κατάσταση. Είχαμε διακοπές ρεύματος από καταστάθηκε και χθες οι ζημιές είναι τεράστιες. Όπως επίσης οι ζημιές φαίνεται ότι έχουμε και στο ζωικό κεφάλαιο.
1: Για να καταλάβετε πόσο νερό έπεσε στην Κρήτη αυτό το τελευταίο 24ωρο, ο κύριος Κλάδος είναι ο δήμαρχος Μυλοποτάμου.
20: Έχει πέσει 500 τόνοι νερό αναστρέμα όλη τη διάρκεια της μέρας. Μέχρι και τα μεσάνυχτα προσπαθούσαμε να ανοίξουμε το κεντρικό οδικό δίκτυο, να μπορούμε να επικοινωνήσουμε από χωριό σε χωριό. Αυτό που έχει εμφανιστεί εντελώς είναι η αγροτική οδοποιία.
1: Και όπως είπαμε, η πολιτική προστασία, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και όλοι οι φορείς που εμπλέκονται είναι σε κατάσταση συναγερμού τα τελευταία 24 ώρα, ειδικά στις περιοχές όπου αναμένεται να περάσει και δεύτερο κύμα κακοκαιρίας. Ο Γιώργος Κεραμτζόγλου είναι εδώ να δούμε λιγάκι έτσι πιο συνολικά την εικόνα.
21: Ναι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε και βροχές επίσης δωδεκάνησες σε νησιά, δηλαδή κυρίως σε Κάρπαθο και Κάσο. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή. Δεν έχουν διαπιστωθεί έως τώρα κάποιες ζημιές εκεί. Προβλήματα, αλλά φαίνεται ότι μετακινείται και προς τα Δωδεκάνησα αυτό το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει την Κρήτη. Επίσης, ρωτάτε πολύ τι θα γίνει με τα βραδινά δρομολόγια από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Τα πρωινά δεν έφυγαν. Τα μεσημεριανά δεν θα φύγουν, δηλαδή αυτά τα οποία αναχωρούν στις 3 και στις 4. Τα απογευματινά και τα βραδινά θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση αργότερα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και θα ανακοινωθεί από το Λιμεναρχείο Πειραιά. Επίσης, από τα λιμάνια.
1: Άρα, πριν ξεκινήσει κάποιος να ταξιδέψει,
21: παίρνουμε τηλέφωνο τον πράκτορά μας.
1: Οπωσδήποτε τηλέφωνο.
21: Και το Λιμεναρχείο.
1: Ναι.
21: Ή το Λιμεναρχείο. Επίσης, από Ραφίνα και Λαύριο δεν αναχώρησαν τα πλοία για Κυκλάδες. Χρειάζεται επίσης προσοχή. Κανονικά όμως γίνονται τα συμβατικά πλοία για Αργοσαρονικό. όπως ακριβώς ήταν και χθες. Κανονικά τα συμβατικά και επίσης και κάποια ταχύπλοκα έκαναν το πρωί δρομολόγια. Άρα λοιπόν και σε αυτή την περίπτωση, αν θέλετε να μετακινηθείτε προς νησιά Αργοσαρονικού, κάποιες εταιρείες δεν έκαναν δρομολόγιο, κάποιες άλλες όμως πραγματοποίησαν το δρομολόγιο τους. Είναι και ευθύνη βέβαια και της εταιρείας που θα γίνει αναχώρηση. Τώρα από εκεί και πέρα επίσης έχουμε προβλήματα και Κυλίνη προς τα νησιά του Ιωνίου και επίσης έχουμε και προβλήματα και σε κάποια δρομολόγια προς το Ρίο Αντίριο, αλλά βέβαια εκεί πέρα μετακινήστε και μέσω της γέφυρας. Από εκεί και πέρα χρειάζεται προσοχή, διότι έχουμε και προς τα Δωδεκάνησα, όπως θα μας πούν οι μετρολόγοι, το κύμα κακοκαιρίας που ήδη άρχισε να πλήττει νησιά, όπως είναι η Κάρπαθος και η Κάσος.
1: Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Σε λίγο θα μεταφερθούμε στη συνέχεια του μαγκαζίνου, θα μεταφερθούμε και στην Κρήτη, όπου θα δούμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα, αλλά και πώς προετοιμάζονται οι φορείς για αυτό το δεύτερο κύμα. Ο κύριος Λέκας μίλησε στο Action, είναι ο κύριος Ευθύμιος Λέκας, ο καθηγητής, για τις καταστροφές που προκλήθηκαν στην Κρήτη, μια προσέγγιση για τα αίτια.
2: Η φύση των πετρωμάτων είναι πάρα πολύ ευάλωτη σε τέτοια φαινόμενα και σε μετακινήσεις. Συνεπώς, ο συνδυασμός βροχοπτώσεων και καταλυσίσεων είναι μια κοινή, εν πάση περιπτώσει, εικόνα για την Κρήτη. Αν έχουμε τα ίδια φαινόμενα, οι ζημίες θα είναι σημαντικές. Ουσιαστικά έχει κορεστεί το έδαφος.
1: Στα της οικονομίας τώρα, έχουμε σήμερα 2-3 ειδήσεις καλές, ειδήσεις όχι και τόσο καλές. Στις όχι και τόσο καλές περιλαμβάνεται η εκτόξευση του πληθωρισμού για το Σεπτέμβριο. Ανέβηκε στο 5,1% από έναν Αύγουστο που ήταν στο 3,7%. Στις καλές ειδήσεις είναι αυτή η κίνηση που σηματοδοτεί ότι η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας ξεχωρίζει σε μια ευρωζώνη που δέχεται ισχυρές πιέσεις. Και το λέω αυτό γιατί η Ελλάδα τη στιγμή που υπάρχει μια πίεση στην αγορά ομολόγων και όχι μόνο το ενεργειακό κόστος, βγαίνει με μια αποπληρωμή προς τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης τα δάνεια του μνημονίου ύψους 2,5 δις. Αυτό δίνει σήμα στις αγορές ότι η ελληνική οικονομία είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Αλλά θα ξεκινήσω μετά της καθημερινότητας και μάλιστα συνδέεται και με το θέμα σε κακοκαιρία στην Κρήτη, γιατί οι καταστροφές που προκάλεσε σε καλλιέργειες η κατάσταση αυτή που ακούσαμε στην Κρήτη ίσως αποτυπωθεί στις τιμές και στο ράφι. Ιδιαίτερα τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες σε ό,τι αφορά τα οπωροκυπευτικά καταγράφονται αυξήσεις, εν μέρει αποδίδονται στο ενεργειακό κόστος αλλά και εξαιτίας των καιρικών συνθήκων. Γιάννης Σιδέρης από την κεντρική λαχανοαγορά στο Ρέντι.
14: Τα κολοκυθάκια μόλις βρέξει 2 μέρες καταστρέφονται. Από 1.000 κιλά που θα έπρεπε να μπουν, τυχαίο το νούμερο, θα μπουν 100 κιλά. Τώρα δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα μας αφήσει όλη αυτή η κακοκαιρία. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, δεν ξέρουμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Και η Πελοπόννησο, η οποία ήταν η μεγάλη παραγωγική περιοχή για όλη την Ελλάδα, επειδή οι καλλιέργειες ήταν υπαίθριες, με τις κακές καιρικές συνθήκες τελευταίες έχουν πάθει ζημιές.
1: Κολοκυθάκια, μελιτζάνες, πιπεριές και άλλα. Βλέπω δύο καταλόγους τιμών από τα μέσα Σεπτεμβρίου και τα τέλη Σεπτεμβρίου της λαχανογοράς, της κεντρικής λαχανογοράς. Αυτά τα προϊόντα που σας ανέφερα είναι γύρω στα 30-40-50 λεπτά πάνω. 40 έως 50 λεπτά πάνω το κιλό. Για να τώρα από πού θα το πιάσουμε με τον Νίκο Φιλιππίδη. Καλώς τον, καλό μεσημέρι Νίκο μου.
22: Γεια σου Σπύρο. Θα ξεκινήσουμε από αυτό που είπες, γιατί αυτό είναι, όλα αυτά είναι η σύνθεση του πληθωρισμού επί της ουσίας. Δηλαδή, ναι, οπωροκυπευτικά είχαν αρνητικό πληθωρισμό για τουλάχιστον 3-4 μήνες. Άρα σε αυτό το 3,7, 2,7, 3,9 που βλέπαμε πάω πίσω ανά μήνα, δεν υπήρχε επιβαρυντικός παράγοντας στο προκυπευτικά.
1: Όχι τόσο τα φρούτα, Νίκο, όχι τόσο τα φρούτα. Βλέπω στους καταλόγους κυρίως αυτά τα λαχανικά.
22: Η σκέψη ότι η Κρήτη είναι γνωστό ότι είναι το περιβόλι της Αθήνας.
1: Μα γι' αυτό λέω με αυτή την εικόνα που είδαμε στην Κρήτη, ναι, νομίζω ότι θα μεταφερθεί αυτή η εικόνα και στον πάγκο.
22: Η φθινοπορεινή πατάτα μας τελειώνει σχεδόν. Δηλαδή πάμε για καταστροφή ολική. Και εκεί γίνεται το τελευταίο μάζεμα πριν το χειμώνα. Τα κυπευτικά το ίδιο. της Κρήτης. Επίσης έχουν ζημιά. Βλέπουν πλημμυρισμένα χωράφια, μην το ψάχνουμε πολύ. Τα βλέπουν πλημμυρισμένα χωράφια στα κυπευτικά, πολύ δύσκολα επιβιώνουν. Συνήθως σαπίζουν αμέσως μετά. Άρα χάνουμε μεγάλες ποσότητες σε μια περίοδο που είμαστε, μπαίνουμε συνήθως, είναι οι πιο δύσκολοι. Είναι αυτοί οι οποίοι είναι από, από την άνοιξη στο καλοκαίρι και αυτοί που είναι από το φθινόπωρο στο χειμώνα. Όπου υπάρχει κενό, γιατί δεν έχει μπει το σύνολο της θερμοκηπιακής παραγωγής. Και συνήθως αυτοί οι οποίοι είναι από την άνοιξη στο καλοκαίρι.

0: Εγώ είπα σήμερα ότι έχουμε μία καλή είδηση, μία κακή είδηση. Κακή είδηση, ας αρχίσουμε από τα άσχημα, είναι ότι αναφέρθηκε ακροφυγώς ο πληθωρισμός, το ύψος που έχει φτάσει ο πληθωρισμός στην Ελλάδα για το Σεπτέμβριο.
1: Λοιπόν, 5,1 ο πληθωρισμός από 3,7 είναι του Σεπτεμβρίου, από 1,7 τον Αύγουστο. Νομίζω το πιο ανησυχητικό μακράν είναι η μηνιαία μεταβολή. Νομίζω έχουμε αντιδούμε πολλά χρόνια, ενδεχομένως από το 22, αν είχε το εντοπιστεί σε κάποιο μήνα. 1,8
0: μέσα σε
1: είναι, είναι ο πληθωρισμός Σεπτεμβρίου. Δηλαδή σε ένα μήνα από τον Αύγουστο στο Σεπτέμβριο ανεβήκαν τα προϊόντα 1,8. Σε ετήσια βάση 5,1 από 3,7. Να πούμε λίγο χαρακτηριστικά, η Ισπανία 5 και αυτή από 4,6, αυτή είχε ανέβει ήδη από τον Αύγουστο. Η Ιταλία αντίστοιχα 4,1. Άλλες παίζει πολύ, πεντάρι, εξάρι, τεσάρι, τριάρι αν το πούμε χοντρικά. Η Γερμανία έχει 3,3 από 2,9. Εκεί λίγο αργήσαν να περάσουν οι αυξήσεις. Γενικώς υπάρχει μια άνοδο που προβληματίζει τους πάντες και βέβαια ενισχύει την άποψη ότι θα δούμε αύξηση των επιτοκίων το Δεκέμβριο. Η απόφαση του είναι να κάνει μια μικρή παύση στις αυξήσεις των επιτοκίων το Νοέμβριο. Έχουμε θέμα, είναι ξεκάθαρο αυτό. Είναι ξεκάθαρο ότι πιέζεται η κατάσταση από παντού. Πάνω που πήρε μια ανάσα, πήγαινε να πάρει μια ανάσα, έστω μικρή, με τα 5 λεπτά το πετρέλαιο ντίζελ. Υπήρξε αυτή η αποστολή στρατευμάτων από τις ΗΠΑ ξανά στον κόλπο, ένα ακόμα αεροπλανοφόρο κτλ. Άλλαξε η τάση στο πετρέλαιο. Από τα 5 λεπτά έχουν περάσει στην αγορά τα 2 σε μέση τιμή. Δηλαδή το 2,22 έχει γίνει 2,20. Δεν έχει γίνει 2,17 και δεν ξέρουμε αν θα προλάβει να γίνει, αν θα απορροφηθεί από τις αυξήσεις που αναμένονται για αύριο, μεθαύριο και αντιμεθαύριο.
0: Σε αυτές τις αυξήσεις θα έρθω. Θα έρθω στην πορεία, αλλά θέλω να πάμε και στη θετική. Ή μάλλον, εγώ θα έβαζα και ένα ερώτημα. Είναι θετική η είδηση, γιατί όταν προχωράει η Ελλάδα σε προώρη αποπληρωμή ενός κομματιού από το χρέος, ακούω και φωνές που λένε «μα καλά». Εδώ χρειαζόμαστε λεφτά για να επιδοτήσουμε την πετρέλαιο θέρμανση. Εδώ χρειαζόμαστε λεφτά για να στηρίξουμε τον κόσμο σε ό,τι αφορά τη βενζίνη και το πετρέλαιο. Και πάμε και δίνουμε, κάνουμε προώρη αποπληρωμή χρέους.
1: Δεν έχουν σχέση αυτά τα χρήματα.
0: Εγώ το λέω για να μου πεις ακριβώς αυτό.
1: Και εγώ το απαντάω, αυτό κάνω. Ότι επί της ουσίας δεν έχουν καμία απολύτως σχέση τα χρήματα τα οποία πάνε για την αποπληρωμή με αυτά τα οποία πιστώνονται και μπαίνουν σε έναν προϋπολογισμό εκάστου έτους. Είναι σαφές το πλαίσιο ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι περιορισμοί με τον τρόπο που χρησιμοποιείς τα χρήματα τα οποία εμείς έχουμε αποθεματικά αρκετά, γιατί έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα, αποπληρώνουμε και τι σπέβδουμε να κάνουμε. Ψάχνουμε να βρούμε έναν τρόπο να μην εξέχουμε. Για όποιον δεν το θυμάται, καλό είναι να το υπενθυμίζουμε, ίσως πρέπει να το κάνουμε σε τακτική βάση. Η Ελλάδα παραμένει η χώρα με το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη ως ποστό του ΑΕΠ. Ο στόχος της είναι να σταματήσει να εξέχει, γιατί στις κρίσεις όποιος εξέχει το πληρώνει και θα αναφέρουμε ένα παράδειγμα, μέχρι το τέλος του έτους να βρεθούμε και να έχουμε βάλει μία χώρα από πάνω. Εν προκειμένου θα βάλουμε την Ιταλία με τις προώρες αποπληρωμές. Όποια χώρα τώρα εξέχει, τι πληρώνει. Η Γαλλία, για παράδειγμα, η οποία αυτή τη στιγμή έχει φέρει έναν προϋπολογισμό με 43 δισεκατομμύρια ευρώ νέους φόρους και περικοπές δαπανών, δεν ξέρουμε αν θα ψηφιστεί, απλώς για να μειώσει το έλλειμμα στο 5% για πρωτογενή πλεονάσματα, είδε εξαιτίας αυτής της διχογνωμίας αν θα ψηφιστεί ή δεν θα ψηφιστεί και τι θα γίνει πολιτικά στη Γαλλία, το δεκαετές της, μαζί με λόγους παγκόσμιας οικονομίας, να ανεβαίνει κοντά στο 5%. Να εξέχει δηλαδή όλων. Το 5% για μια χώρα που βγαίνει στις αγορές να δανειστεί, όπως η Γαλλία, σημαίνει money-money μια επιβάρηση που ξεπερνάει τα 20, αυτό το 0,75 που έχει ανέβει τις τελευταίες ημέρες, μια επιβάρηση κοντά στα 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα 43 δις είναι πλέον σταγόνα σε σχέση με το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί επειδή εξέχει. Καλό είναι να μην εξέχουμε. Καλό είναι να μην. Το πρόβλημά μας μην είναι αυτό το οποίο θα πέσει στην αντίληψη των αγορών, γιατί, παραλαμβάνω, η παγκόσμια οικονομία μπαίνει σιγά σιγά σε κρίση. Τα προβλήματα σκάνε και στο κόστος δανεισμού, δηλαδή υπάρχει μια κρίση ομολόγων σε πρώτη φάση που το πληρώνει σε μεγάλο βαθμό και η Ευρωζώνη, όχι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Γαλλία, Ιταλία έχουν το υψηλότερο κόστος, αλλά όλων έχει ανεβαίνει και της Ελλάδας. Της Ελλάδας έχουμε πει ότι είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό στα χέρια των ευρωπαϊκών θεσμών σταθερό, άρα δεν έχουμε μεγάλες και μεγάλες.

0: μεγάλες ταμιακές ανάγκες, οπότε μικρότερη επίπτωση έχουμε, αλλά η κρίση αυτή περιλαμβάνει και άλλα πράγματα. Περιλαμβάνει και ενεργειακή και πληθωριστική και αύξηση των επιτοκίων και γεωπολιτικά κινδύνους και εκβιασμούς χωρών μεταξύ τους και κινήσεις μονομερείς μόνο στην αγορά της ενέργειας. Να σκεφτεί κάποιος τι συμβαίνει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκβιάζουν την Ευρώπη να απελευθερώσει στρατηγικά αποθέματα προκειμένου να μειωθεί η τιμή στο ντίζελ και απειλούν ότι θα κόψουν 1,5 εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως που εξάγουν προς όλο τον κόσμο. Αν συμβεί αυτό, λείπει ήδη το ρωσικό, λείπει ήδη το κινέζικο που προχτές ανακοίνωσε ότι σταματάει τις εξαγωγές. Θα έχουμε μεγαλύτερη αύξηση και των τιμών και μεγαλύτερο πληθωρισμό. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που η αλήθεια είναι ουδή σκέφτεται αυτή τη στιγμή παγκοσμίως με λογική και όσοι σκέφτονται με λογική είναι έτοιμοι να χάσουν το μυαλό τους. Γιατί αυτό συμβαίνει όταν έχουμε κρίσεις. Και εκεί βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Καλό είναι να το συνειδητοποιούμε, γιατί έχουμε και προϋπολογισμό μπροστά. Το προσχέδιο παρουσιάζεται τη Δευτέρα και έχουμε και αρκετά προβλήματα πλέον. Η αλήθεια είναι, τα οποία καλό είναι να τα συζητάμε και να τα συζητάμε στο επίπεδο αυτό, ότι είμαστε σε κρίση. Όχι γενικώς και αορίστως ότι υπάρχουν μαγικές λύσεις.
1: Αρχίσαμε με την τιμή στο ράφι. Μας έκανες μια επαρκέστατη ανάλυση για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα σε διεθνές επίπεδο. Εγώ τώρα όμως θα επιστρέψω στην αγορά, στην καθημερινότητα, στον πολίτη, που γιατί δεν είναι μόνο τα προκεπευτικά, όπως μας έχεις πει, αναμένονται και σημαντικές αυξήσεις στα γαλακτοκομικά. Θα ακούσουμε τον κύριο Σατολιά, είναι ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού από τα Καλάβρητα. Τον κύριο Αποστολόπουλο, είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών και βεβαίως τον πολίτη.
2: Μεγαλύτερη ζήτηση, λιγότερο προσφερόμενο προϊόν. Άρα το ένα είναι αυτό που οδηγεί σε μια τάση αυξητική. Υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα, το καταλαβαίνετε, που είναι αυτό που αντιμετωπίζει όλη η κοινωνία. Το αυξημένο κόστο παραγωγή και στον κτηνοτρόφο αλλά και στη μεταποίηση.
3: Πάνω από το 70% τη φέτα εξάγεται και θα πρέπει να κάνει μια επιλογή ο παραγωγό αν θα δώσει, αν θα ικανοποιήσει την αγορά την ελληνική.
4: Η ακρίβεια έχετε από την ενέργεια, από του φόρου και όχι από το γάλα και από το μαϊντανό.
5: Δεν πλησιάζει τη φέτα, δεν θα πάρω μισό κιλό. Θα πάρω ένα τέταρτο. Φωτιά και λαύρα. Μόνο ψυγείου που δεν είναι.
6: Μαρτύριο.
7: Είναι θεαματική η ακρίβεια. Θεαματική και αλματώδης.
1: Συγκράτησα αυτό που λέει ο κύριος Σατολιάς, ότι μειώνεται η προσφορά λόγω των ζώνων, όσων όλοι αυτοί οι παράγοντες που έχουμε πει, οπότε θα ακριβήνει και το προϊόν. Αλλά και αυτό που λέει ο κύριος Αποστολόπουλος, θυμάμαι μας το είχες πει εδώ, μας το είχες εξηγήσει, ότι υπάρχουν συμβόλαια για εξαγωγές. Αυτά δεν γίνεται να ανατραπούν, να ακυρωθούν. Υπάρχουν ρήτρες δηλαδή. Οπότε ένα μεγάλο κομμάτι της παραγωγής ούτως ή άλλως βγαίνει έξω. Συνεπώς διαμορφώνεται ένα τοπίο που στα γαλακτοκομικά και στη φέτα θα το δούμε τις επόμενες εβδομάδες να δυσκολεύει το πράγμα.
0: Η φέτα θα είναι το νέο λάδι αυτής της κρίσης. Θυμίζουμε ότι με την πρώτη ενεργειακή περάσαμε την υπόθεση του λαδιού. Τώρα το λάδι έχει προσγειωθεί η τιμή γιατί έχει αποκατασταθεί η προσφορά. Και τα 9 ευρώ τιμή παραγωγού έχουν υποχωρήσει στα 3 ευρώ τιμή παραγωγού το λίτρο. Η φέτα τώρα είναι στη νέα αιχμή, σαν πραγματικά μαζί με άλλες κρίσεις, ένα δικό μας παραδοσιακό προϊόν να αντιμετωπίζει κάθε φορά και αυτό τη δική του κρίση. Νομίζω ότι πρέπει να το αντιμετωπίζουμε αυτόνομα, ειδικά τη φέτα. Η επίπτωση στα υπόλοιπα γαλακτοκομικά είναι για άλλους λόγους. Η φέτα έχει το πρόβλημα το μεγάλο με το εγωπρόβιο γάλα. Έχει και βέβαια πρόβλημα όλη η κτηνοτροφία μας με τις πολύ κακές δομές παραγωγής τις οποίες έχει και οι οποίες δημιουργούν μόνιμη εξάρτηση από εισαγόμενο προϊόν. Μέχρι τώρα μόνο εγωπρόβιο είχαμε και αυτό πλέον χτυπήθηκε. Άρα επηρεάζονται όλα πλέον τα προϊόντα.
1: Κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης ήταν και θα έρθουμε τώρα. Θα πάμε μάλλον στην Βιβί Γκίκα. Είχαμε ένα σοβαρό επεισόδιο βίας στο Λαύριο. Ένας 32χρονος επιτέθηκε και χτύπησε, τους έχει τραυματίσει σοβαρά και την πρώην σύντροφό του και τον σύντροφο της γυναίκας. Γεια σου Βιβί, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Και όλα έγιναν περίπου 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα εδώ σε μεζονέτα που βρίσκεται στην περιοχή του Λαβρίου. Να σας πω ότι σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο 32χρονος δράστης από τη Ρουμανία χρησιμοποίησε σκάλα, ανέβηκε σε διπλανό σημείο και έπειτα πήδηξε στη βεράντα της μεζονέτας. Με μια βαριοπούλα έσπασε το τζάμι, εισέβαλε στο εσωτερικό του σπιτιού και αρχικά, σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, φέρεται να επιτέθηκε στον 33χρονο. 32χρονη κατάφερε να βγει στο δρόμο προσπαθώντας να γλιτώσει, όμως ο δράστης την ακολούθησε και της επιτέθηκε με μαχαίρι. Σύμφωνα με μαρτυρίες, με αυτόπτες μάρτυρες, την ώρα που της επιτίθεται, όταν φέρεται να την απειλούσε και να της έλεγε ότι θα σου λιώσω το κεφάλι, γείτονας άκουσε τις φωνές της και βγήκε έξω προκειμένου να σώσει τη γυναίκα. Τώρα να σου πω ότι όταν συνέβαιναν όλα αυτά, στο σπίτι μέσα κοιμόντουσαν τα δύο παιδιά τους, της 32χρονης, συγγνώμη, και του 32χρονου δράστη, τα οποία ήταν ηλικίας 1,5 και 3 ετών. Να σας πω ότι έχουμε κάνει ρεπορτάζ από το πρωί, εδώ οι γείτονες παραμένουν σε σοκ. Αυτό που μας λένε είναι ότι και στο παρελθόν υπήρχαν περιστατικά ενδοικογενειακής βίας με τον συγκεκριμένο, με τον 32χρονο, και αυτός φέρεται να είναι ένας από τους λόγους που είχε χωρίσει το ζευγάρι πριν από περίπου 1,5 χρόνο, ενώ φαίνεται να είχε γίνει αντιληπτός και στο παρελθόν να βρίσκεται έξω από το σπίτι και να παρακολουθεί την 32χρονη. Μάλιστα. Σύμφωνα με πληροφορίες, να σας πω ακόμη ότι η γυναίκα, η 32χρονη, τον είχε καταγγείλει 5 φορές, διέθετε panic button. Και είχαν γίνει και κάποια ασφαλιστικά μέτρα, ωστόσο αυτό δεν τον απέτρεψε στο να πλησιάσει. Ναι.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βιβί. Η Βιβί Γκίκα ήταν για αυτό το νέο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας. Μετά τις διαφημίσεις θα επιστρέψουμε με τον Μανώλη Κωστίδη να δούμε τα νέα από τη γειτονιά μας.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
14: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
15: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
16: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
17: Θέλεις ένα κεραμιδό κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
18: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
19: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του χρόνου ημίσιου επιστρέφει για πέμπτη χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Και επιστρέφουμε όπως πριν αναγγείλαμε με Μανώλη Κωστίδη. Είναι πολλά τα θέματα που βάζει η Άγκυρα στην ατζέντα της. Είναι οι έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση. Βγάζει το Roots Race ανάμεσα σε κατεχόμενα και Τουρκία. Είναι μηνύματα αυτά που προσπαθεί να περάσει και είναι και πολύ μεγάλη ενόχλησή της από την παρέλαση που είχαμε στην Κύπρο. Μας τα έλεγε ο Μανώλης. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αυτή η ενόχληση και νομίζω στο επόμενο διάστημα θα βλέπουμε διάφορα πράγματα εκεί που δεν το περιμένουμε. Δηλαδή, μπορεί να περιμένει, δηλαδή, επειδή ανέφερες εσύ για το καλώδιο, ναι, η επίσημη θέση είναι της Τουρκίας ότι πρέπει να δώσει, να δώσει άδεια και η Άγκυρα. Και το τονίζω.
1: Άρα έχουμε φύγει από το σενάριο που έλεγε ότι η γαλλική εταιρεία, δεν λέω ότι επικρατούσε, αλλά είχε γραφτεί ένα σενάριο ότι θα μπορούσε τέλος πάντων να βρεθεί διέξοδος με το ότι η γαλλική εταιρεία να ενημερώσει τα παράκτια κράτη, να προχωρήσει μια απλή ενημέρωση. Αυτό η Άγκυρα το βγάζει από τη μέση.
0: Δεν, θα το πω με προσοχή, δεν υπάρχει περίπτωση να ενημερώσει μόνο και να μην πάρει άδειες.
1: Ναι.
0: Από τα παράκτια κράτη. Δηλαδή η Τουρκία δεν θα μπορούσε να δεχθεί, από όσο καταλαβαίνουμε και από το ρεπορτάζ μας, να δώσει μόνο άδεια η Ελλάδα και να γίνουν έρευνες και έργα στην περιοχή που η Τουρκία θεωρεί ότι εκτείνει η υφαλοκρηπίδα της. Όταν λέει συντονισμός εννοεί όλες οι πλευρές. Αυτό καταλαβαίνουμε. Περισσότερες λεπτομέρειες για το ποια μπορεί να είναι η λύση. Συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά ναι, θα το έχουμε συγκυριακά και καθημερινή αναλυτικά και δεν το κρύβω, δεν το κρύβω. Απλά προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε το puzzle μέχρι αργά το βράδυ. Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή σε λίγο έχω ένα ραντεβού για να μπορέσω να βγάλω άκρη από τις πληροφορίες που έχουμε. Αλλά η λύση είναι μέσω της γαλλικής εταιρείας. Αν βεβαίως πολιτικά μπορεί να γίνει διαχειρίσιμο αυτό το πράγμα. Διότι θα σας το πω πολύ απλά, η Τουρκία και χθες στη χθεσινή ανακοίνωση άλλωστε φαίνεται δεν θα μπορούσε να δεχθεί ένα σενάριο να δοθεί η άδεια από την Ελλάδα και μόνο. Δηλαδή να εκδοθεί μια ναύτεξη. Υπάρχει προηγούμενο που έχουν εκδοθεί ναύτεξη και από άλλες πλευρές.
1: Ναι. Οπότε εγώ καταλαβαίνω ότι στην καθημερινή της Κυριακής θα διαβάσουμε από Μανώλη Κωστίδη εξαιρετικά ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Ρεπορτάζ στην Τουρκία για την επίσκεψη Ρούμπιο, σε λίγο θα ακούσουμε και την ανταπόκριση του Μιχάλη Γνατίου. Ρεπορτάζ στην Τουρκία για την παρουσία Ρούμπιο στην Ελλάδα υπάρχει?
0: Υπάρχει όλο, η δισογραφία μόνο. Ναι, προκαλεί εντύπωση ότι δεν επισκέπτεται την Άγκυρα τώρα. Αλλά επειδή υπάρχουν πολύ συχνές επαφές Τραμπ-Ερντογάν, νομίζω δεν τους ενοχλεί και πάρα πολύ, γιατί πράγματι αυτή τη στιγμή η σημερινή Αμερικάνικη κυβέρνηση έχει πολύ συχνές επαφές με την Τουρκία. Και όταν λέμε κύριος Τραμπ Ερντογάν, είναι, τι να σας πω, συχνές οι τηλεφωνικές επαφές και ό,τι χρειάζεται η Τουρκία. Όχι το όχι, αλλά το έσω σε επίπεδο επαφών υπάρχουν.
1: Ναι, με ένα Ρούμπιο που σε κάθε περίπτωση στις τοποθετήσεις του είναι πάρα πολύ προσεκτικός σε ό,τι αφορά τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις κυρώσεις εις βάρος της Τουρκίας, τα προγράμματα που συμμετέχει, δηλαδή κρατάει τη γραφειοκρατία ακέραιη. Δεν είναι Τραμπ,
0: δεν είναι Τραμπ,
1: ότι είναι ελάτε Τραμπ, παιδιά θα τα βρούμε.
0: Είναι το state, το κράτος.
1: Ναι, αυτό ακριβώς.
0: Ακριβώς. Άλλο οι διαπροσωπικές θέσεις και άλλο τα κράτη. Mm-hmm. Σε αυτό το επίπεδο είναι πράγματι το διατηρεί. Η Τουρκία τώρα βεβαίως έχει μια σχετική αγωνία για τις εκλογές που υπάρχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, διότι ένας αποδυναμωμένος, όπως και να έχει Τραμπ, δεν είναι καλό. Τουλάχιστον έτσι το ερμηνεύουν, γιατί περιμένουν μεγάλες αποφάσεις από την Αμερικανική κυβέρνηση, από τον Τραμπ, από την κυβέρνηση του Τραμπ, κυρίως τα F-35. Για τους S-400 υπάρχουν ζητήματα, αλλά φαίνεται ότι θα μπουν σε αναμονή μέχρι τότε. Τώρα, για το καλώδιο ή για τα οπλικά συστήματα που έρχονται στην Ελλάδα,
20: στα δράση της Τουρκίας, νομίζω η επίσκεψη Ρούμπιο θα μπορεί να λύσει και πολλά μυστήρια. Δηλαδή οι Αμερικανοί πάντα μπορούν να βρίσκουν και φόρμουλες ή να προτείνουν φόρμουλες και στις δύο πλευρές, δημιουργικές θα έλεγα.
1: Δημιουργικές. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη.
20: Πώς το λέει ο Υπουργός?
1: Δημιουργική ασάφεια.
20: Δημιουργική
1: ασάφεια, είναι κατανοητό. Να είσαι καλά,
20: Μανώλη. Νομίζω και το καλώδιο, εκεί πάμε, θα σας το λέω. Δηλαδή, νομίζω οι Γάλλοι θα μας οδηγήσουν, τέλος πάντων, εκεί είναι η φόρμουλα. Σας δίνω μια μικρή πληροφορία από εκεί και πέρα.
1: Από εκεί και πέρα τη Δευτέρα, νομίζω, εδώ θα έχουμε να πούμε πολλά πάνω σε αυτά που θα γράψεις. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ, Μανώλη. Ο Μανώλης Κωστίδης με τις πληροφορίες που είχε συγκεντρώσει μέχρι τώρα, γιατί και το ρεπορτάζ του τρέχει, οπότε χρειάζεται χρόνο και εκείνος. Τώρα για την επίσκεψη Ρούμπιο, η ανταπόκριση του Μιχάλη Ιγνατίου από τις ΗΠΑ.
21: Το βασικό μέρος του ταξιδιού του είναι βέβαια η Αθήνα. Νομίζω ότι θα φτάσει τελικά στις 5 το βράδυ για να έχει μια πλήρη μέρα στις 6, όπου θα διεξαχθεί ο στρατηγικός διάλογος. Έχω παρακολουθήσει τους προηγούμενους 5. Χρειάζεται πολύ μεγάλη αίθουσα για να μπορέσουν να καθίσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Θα είναι πολύ ουσιαστική επίσκεψη. Όταν η συζήτηση αφορά το στρατηγικό διάλογο, είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Βεβαίως θα συναντήσει και τον Πρωθυπουργό, έτσι. Θα πάει στο Μέγαρο Μαξίμου. Νομίζω θα πάει την επόμενη μέρα, στις 7. Ο στρατηγικός διάλογος θα γίνει στις 6. Τα λειτουργικά θα τεθούν από τον Πρωθυπουργό. Στη συνάντηση που θα έχει με τον Υπουργό Εξωτερικών της Υπερδύναμης. Εκεί θα τεθεί το θέμα.
22: Εκεί θα μπει
21: στρατηγικό διάλογο. Αν και έχει δικαίωμα, οι δύο χώρες βάζουν θέματα για συζήτηση και κάθε χώρα μπορεί να βάλει όποια θέματα θέλει. Με τον Υπουργό Εξωτερικών θα υπάρχει συνέντευξη τύπου. Οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στην περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας σε βασικές προτεραιότητες της Αμερικανικής κυβέρνησης. Μεταξύ άλλων στον τομέα της αμυντικής συνεργασίας, καθώς και στην περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια. Είναι αυτά που ζητάει η Ελλάδα. Θέλει να έχει τη βοήθεια των ΗΠΑ σε αυτά τα τρία ζητήματα και αντιλαμβάνομαι ότι θα ακούσουν πολύ θετικές κουβέντες από τον Υπουργό Εξωτερικών.
1: Σε ό,τι αφορά τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, ο Μιχάλης Ιγνατίου, που μόλις ακούσαμε, έθεσε και ερώτημα επισήμως στο State Department σχετικά με τα ελληνοτουρκικά, και εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στον Μιχάλη Ιγνατίου ότι οι ΗΠΑ ενθαρρύνουν Ελλάδα και Τουρκία να συνεχίσουν το διμερή διάλογο με στόχο την επίλυση των όποιων διαφορών τους, συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων που αφορούν το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτή είναι ακριβώς η διατύπωση από το εκπρόσωπο του Αμερικανικού ΙΠΕΞ. Τώρα, ο Πρωθυπουργός μετά τον Ασπρόπυργο περιοδεύει τώρα στην Πιερία, στον ομό Πιερίας. Επισκέφθηκε το Δήμο Πίδνας Κολυνδρού, είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο, προείδρευσε σε σύσκεψη στο Δημαρχείο με αντικείμενο προβλήματα της περιοχής που το έθεσαν φορείς αλλά και κάτοικοι. Είμαστε εδώ να δούμε πώς πάνε τα τοπικά σας ζητήματα, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, οι χρηματοδοτήσεις που έχουμε εξασφαλίσει και να αντιμετωπίσουμε σε κάθε επίπεδο τα προβλήματα για εσάς και τους κατοίκους του Δήμου σας. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
23: Το σκοπό μας είναι πάντα να μπορούμε να εντοπίζουμε τα τοπικά προβλήματα και να δίνουμε λύσεις. Εδώ είμαστε να δούμε πώς πάνε τα τοπικά σας ζητήματα. Μιλάω πάντα για την ανάγκη να έχουμε μια Ελλάδα όπου όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες θα έχουν ίδιες ευκαιρίες. Δεν υπάρχει για μας καμία ξεχασμένη περιοχή και γι' αυτό και αποδίδω τόσο μεγάλη σημασία στην περιφερειακή σύγκληση.
1: Το απόγευμα, σε περίπου 2-3 ώρες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, στην έδρα της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου, που είναι στο Λιτόχωρο. Και κατευθείαν τώρα στην κοινοβουλευτική μας συντάκτρια, την Άτζη Κούκη, γιατί έχει προκαλέσει αρκετά σχόλια, αιχμές, αντιπαραθέσεις, μια ιστορία για τα επιδόματα των βουλευτών. Ας το θέσω έτσι, τα επιδόματα που παίρνουν οι βουλευτές. Γεια σου, Άτζη, καλό μεσημέρι.
24: Καλώς σας, μεσημέρι. Χθες λοιπόν είχαμε την καταγγελία από το Βήμα της Ολομέλειας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία αναφέρθηκε σε μια συζήτηση που έγινε, κατήγγειλε ουσιαστικά ότι υπήρξε πρόταση για αύξηση των επιδομάτων που λαμβάνουν οι βουλευτές για την, ουσιαστικά για την παρουσία τους στις επιτροπές. Παίρνουν ένα επίδομα, ας το πούμε, έτσι, μια αποζημίωση. Υπήρξε λοιπόν ένταση από αυτό. Υπάρχουν κύκλοι από τον πρόεδρο της Βουλής, από την πλευρά του πρόεδρου της Βουλής, οι οποίοι αναφέρουν πως δεν υπήρξε κάποια επίσημη πρόταση και ουσιαστικά ότι ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης είπε ότι έχει τεθεί αυτό το ζήτημα κατά το παρελθόν από βουλευτές και μέλη που συμμετέχουν στη διάσκεψη των προέδρων και εκείνος αναφερόμενος στους βουλευτές τους είπε ουσιαστικά να το συζητήσουν με τα κόμματά τους και αν συμφωνούν τότε να το δούνε για να ισχύσει από την επόμενη χρονιά. Ουσιαστικά και ο κύριος Κουκουλόπουλος, ο οποίος βρισκόταν στη θέση του Προέδρου την ώρα που η κυρία Κωνσταντοπούλου έκανε την καταγγελία, είπε ουσιαστικά αυτά που ακούσαμε και από τους κύκλους του Προέδρου της Βουλής και είναι ένα θέμα το οποίο προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις χθες στην Ολομέλεια.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ η Άτζη Κούκη ήταν. Έδωσε συνέχεια σήμερα κυρία Κωνσταντοπούλου. Θα ακούσουμε τι είπε σήμερα. Ήταν φιλοξενούμενη στην τηλεόραση του Sky το πρωί, όπως επίσης και ο κύριος Γιουλέκας, ο υφυπουργός εσωτερικών, και ο κύριος Χριστίδης από το ΠΑΣΟΚ.
2: Πριν για αρκετούς μήνες έθεσε το ΠΑΣΟΚ ο κύριος Μπιάγκης στη διάσκεψη των Προέδρων το θέμα ότι δεν τους φτάνουν τα χρήματα του επιδόματος ενοικίων. Αυτό είναι μια πρόκληση για την κοινωνία την ώρα που ο κόσμος στενάζει και τα ενοίκια έχουν εκτιναχθεί.
3: Ποτέ δεν ετέθη τέτοιο θέμα και δεν συζητούμε οτιδήποτε, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κρίσεων κτλ. Είναι δυνατόν να συζητήσει οποιοδήποτε κάτι, όχι και πολύ περισσότερο οι βουλευτές.
4: Εγώ καταλαβαίνω ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει ενοχληθεί, έχει πληγωθεί από μια ψήφο που έκανε το ΠΑΣΟΚ στο κομμάτι της άρσης της ασυλίας της. Δεν υπάρχει τέτοια συζήτηση για εμάς, είναι τελειωμένη συζήτηση.
1: Αυτά και από τους εκπροσώπους των άλλων κομμάτων. Σε επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
5: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
22: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
25: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρος Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
27: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή.
28: Οτο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Οτο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
29: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
5: Euphoria!
4: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
6: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Και επιστρέφουμε με τη Σοφία Γαλάνη στο στούντιο να δούμε μία-δύο ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Να αρχίσουμε με μία απάτη με κρυπτονομίσματα, Σοφία.
10: Είναι μια πολύ καλωστημένη απάτη και μεγάλο δίκτυο, Σπύρο, που εξαρθρώθηκε από τους αστυνομικούς της ασφάλειας Κατερίνης. Αυτή η υπόθεση. Έχουμε 17 συλληφθέντες που κατηγορούνται ως μέλη της οργάνωσης και υπάρχουν πληροφορίες, βέβαια ανεπιβεβαίωτες ακόμη, ότι είναι μέσα και 9 στρατιωτικοί. Θα δούμε και αν ευσταθεί αυτό. Τι έκαναν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι? Εξαπατούσαν επενδυτές κρυπτονομισμάτων. Τα κρύπτο. Πολλοί τα ξέρουν, πολλοί τα έχουμε ακούσει. Τους υπόσχονταν ότι.
9: Φοβερές αποδόσεις.
10: Ακριβώς, και ότι αν έφερνες σου κι άλλους 5 σε εμάς, σου λέει, θα έχεις ακόμα μεγαλύτερο κέρδος.
9: Τύπου πυραμίδα.
10: Ακριβώς. Ναι. Και μιλάμε ότι είχαν και ορισμένοι από αυτούς είχαν και γραφεία σε αρκετές πόλεις. Ήταν πάρα πολλά άτομα. Φαίνεται ότι.
9: Οργανωμένο.
10: 10.000 άτομα φαίνεται ότι είχαν επενδύσει κατά μέσο όρο 800 ευρώ καθένας, για να δώσουμε και δύο νούμερα. Ναι. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν το κέρδος της οργάνωσης, mm-hmm. ότι υπολογίζεται στα 8 εκατομμύρια.
9: 8 εκατομμύρια.
10: Δεν είναι λίγο. Ναι. Ναι. Και μιλάμε για τη μορφή πυραμίδας. Ναι. Να δούμε και αν θα υπάρξουν και άλλες συλλήψεις.
9: Χαμηλότερο προφίλ, αλλά εξίσου επικίνδυνη και μέθοδος που δρούσαν κάποιοι άλλοι στη Χαλκιδική, εις βάρος κυρίως ηλικιωμένων.
10: Και μάλιστα έπεσε θύμα τους μία 82χρονη, από την οποία πήραν 30.000 ευρώ, παρακαλώ. Τι έκαναν οι συγκεκριμένοι δράστες? Τηλεφωνούσαν διαδοχικά σε ηλικιωμένους που είχαν βάλει στο στόχαστρο. Τους ζητούσαν αρχικά χρήματα και κοσμήματα. Μετά τους απειλούσαν κιόλας, ενώ στο τρίτο τηλέφωνο παρίσταναν τους αστυνομικούς. Ότι έχουμε αναδεικνώσει για την υπόθεσή σας και θέλουμε να μας βοηθήσετε και να μας αφήσετε τα χρήματα ή τα κοσμήματα.
9: Και εσύ τους πιστεύεις? Λες, πράγματι, αφού μου είχαν πάρει απατεώνες, αυτοί θα είναι αστυνομικοί. Ανοίγεσαι και κάνεις ό,τι σου λένε και έτσι την πατάς. Είναι μια μέθοδος την οποία την έχουμε δει να εφαρμόζει, να κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος. Έχεις στοιχεία για, όχι για τα τροχαία, αλλά για τους ελέγχους?
10: Έχουν έρθει συγκεντρωτικά στοιχεία, ναι, για τον νομό της Αττικής, για όλο τον Σεπτέμβριο που μόλις πέρασε.
9: Ναι.
10: Σεπτέμβριο του 2026, λοιπόν. Για να δούμε λίγο τι συμβαίνει. Έχουμε για όριο ταχύτητας, για αυτούς mm-hmm. που τρέχουν δηλαδή, να το πω απλά, έχουμε πάνω από 1.000 παραβάσεις.
9: Όλο το μήνα. Ναι.
10: Όλο το μήνα. Ακριβώς, για κινητό τηλέφωνο, το mm-hmm. οποίο είναι μάστιγα mm-hmm. επίσης. Έχουμε 704 mm-hmm. παραβάσεις όλο το Σεπτέμβριο. Για επικίνδυνους ελιγμούς, επικίνδυνη οδήγηση δηλαδή, έχουμε 82 παραβάσεις. Κατά τι λιγότερες, και από εκεί και πέρα για κόκκινο φανάρι έχουμε 309 Μάλιστα. παραβάσεις συνολικά.
9: Αυτό τη δράση πώς την ονομάζει η τροχέα, μπορείς να μου πεις?
10: Είναι στο πλαίσιο αυτό γίνεται των στοχευμένων δράσεων που εφαρμόζει η τροχέα.
9: Χαρακτηρίζει στοχευμένες δράσεις ότι βρίσκει σε όλη την Αττική για ένα μήνα 10 οδηγούς την ημέρα που περνούμε κόκκινο. Δηλαδή αυτό το λέει, εγώ λέει, θα κάνω μια στοχευμένη δράση. Θα πιάσω τους οδηγούς, περνάνε με κόκκινο. Και βρίσκει 10 την ημέρα, βρίσκει καμιά 15 την ημέρα που μιλούν με κινητό, και βρίσκει, έκανα τη διαίρεση στους επικίνδυνους ελιγμούς, 2,7 την ημέρα. Δηλαδή, η στοχευμένη δράση αυτά εντοπίζει. Σε ευχαριστούμε, Σοφία, να είσαι καλά. Θα πάμε στην Ελένη Παρασκευοπούλου τώρα, γιατί έχουμε ένα θρίλερ εκεί, έχουμε μια επιχείρηση των αρχών για τον εντοπισμό ενός δημοτικού υπαλλήλου που έχουν χαθεί τα ίχνη του. Γεια σου, Ελένη.
5: Καλό μεσημέρι. Έχουμε μια πολύ περίεργη, θα έλεγα, εξαφάνιση και μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουμε κανένα ίχνος του 50χρονου που εξαφανίστηκε συγκεκριμένα χθες το πρωί, την Πέμπτη δηλαδή, ενώ βρισκόταν στην εργασία του. Εργάζεται στο Δήμο Κορτινίας, υπάλληλος στην καθαριότητα. Με το απορριμματοφόρο βρίσκονταν στην διαδρομή, πηγαίνανε και κάποια στιγμή στη διαδρομή προς τη Βιτίνα ζήτησε να σταματήσει για προσωπική του ανάγκη να μετακινηθεί για λίγο. Μετακινήθηκε λοιπόν και καθώς περνούσε η ώρα οι συνάδελφοί του άρχισαν να τον αναζητούν, να τον ψάχνουν γιατί δεν επέστρεφε. Κινήθηκαν προς το σημείο που είχε κινηθεί και ο ίδιος και το μόνο που εντόπισαν ήταν το γυλαίκο που φορούσε, το γυλαίκο εργασίας. Από εκείνη την ώρα σήμανε συναγερμός και ξεκίνησαν να τον αναζητούν μέσα σε εκείνο το δάσος. Είναι μια περιοχή με δάσος λοιπόν, που είναι αρκετά μεγάλη αυτή η έκταση. Λίγο μετά
9: δεν ξέρω και αν βοηθούν και οι καιρικές συνθήκες τώρα.
5: Εκεί. Όχι, οι καιρικές συνθήκες είναι καλές στην περιοχή μας, μόνο κρύο έχουμε.
9: Εντάξει.
5: Και αρκετό αέρα. Δηλώθηκε λοιπόν η εξαφάνιση του και στην ελληνική αστυνομία στη 1:30 το μεσημέρι της Παρασκευής, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, και από εκείνη την ώρα ξεκίνησε η μεγάλη έρευνα, διαδικασία για την έρευνα και διάθεση σωσή του. Από νωρίς το πρωί υπάρχει και ο ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος της έκτισε μάχη στην περιοχή, μετακινήθηκε. Γίνονται τεράστιες προσπάθειες, υπάρχει πολλοί κόσμος. Είναι και κάτι και της περιοχής που τον αναζητούν και καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η εξαφάνιση έχει μετατραπεί σε θρίλερ και οι δικοί του αγωνιούν. Παρακολουθούμε και για οποιοδήποτε εξέλιξη θα είναι μέρος.
9: Σε ευχαριστώ πολύ, Ελένη. Και αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
11: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Αμερικανικές πιέσεις για τα ευρωπαϊκά αποθέματα πετρελαίου, έκτακτες διαβουλεύσεις στις Βρυξέλλες. Φόρος στα υπερκέρδη επιβάλλει η Πολωνία, διονγκώνεται το δημόσιο έλλειμμα στη Γερμανία. Παρέμβαση Μπέρναμ στο σκάνδαλο της Manchester City, ανησυχία για αποχώρηση των Αράβων επενδυτών. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημήτριου. Νέες έκτακτες διαβουλεύσεις γίνονται σήμερα στις Βρυξέλλες για την πιθανή αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου. Είχαν προηγηθεί έντονες αμερικανικές πιέσεις, οι οποίες συνοδεύονται από απειλές για περιορισμούς στις αμερικανικές εξαγωγές πετρελαίου σε περίπτωση που οι Ευρωπαίοι δεν διαθέσουν στην αγορά τα δικά τους αποθέματα. Σε μια παράλληλη εξέλιξη, ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης, Αλεξάνδρ Νόβακ, δήλωσε πριν από λίγο ότι η χώρα του εξετάζει το ενδεχόμενο να ανακαλέσει εν μέρη τους δικούς της περιορισμούς στις εξαγωγές δίζελ, σε περίπτωση που η εγχώρια παραγωγή υπερβεί τα προβλεπόμενα επίπεδα.
9: Επιστροφή στο στούντιο με Θανάση Κρητικό για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Καλώς ήρθες, Θανάση.
12: Χαίρετε. Αγγίξαμε χθες την τρίτη νίκη στον νέο όμιλο του Nations League. Δεν τα καταφέραμε διότι σοφαριστήκαμε στο 89 από τους Ολλανδούς. Κάναμε ένα φοβερό πρώτο ημίχρονο.
9: Φοβερό.
12: Εντυπωσία. Νομίζω ότι η εθνική στο πρώτο ημίχρονο ήταν καλύτερη και από τα άλλα δύο παιχνίδια που κερδίσαμε. Προηγηθήκαμε 2-0, ισοφαριστήκαμε 2-2. Παραμένουμε όμως στην κορυφή του ομίλου με 7 βαθμούς. 5 οι Ολλανδοί, 4 οι Γερμανοί που τους υποδεχόμαστε την Κυριακή στην Τούμπα. Στα μπασκετικά τώρα, ο Ολυμπιακός ιτήθηκε χθες από την Μπολόνια με buzzer beater τρίποντο 96-94 και δεν έκανε έτσι το 3-3 εκτός έδρας στην εκκίνηση της Ευρωλίγκα. Απόψε ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μακάμπι Τελαβίβ 9-4 για την Ευρωλίγκα στο Telecom Center.
9: Σε ευχαριστούμε, Θανάση.
13: Πάμε σε γραμμή, ναι.
14: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματ?
13: Πολλά γκολ.
14: Γκολ στο βόλεϊ.
13: Ποιο βόλεϊ?
14: Ποιο ματ?
13: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
14: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
13: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
15: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/.
9: Φτάνουμε στο τέλος. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων με τη Χρύσα Κλητσιώτη και αμέσως μετά έρχονται και τα παιδιά της αλλάγης. Έτσι να έχουμε ένα όμορφο παρασκευιάτικο απόγευμα. Να είστε καλά, να έχετε ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο.
16: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
17: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
18: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
19: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
17: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
20: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
21: Πάμε Breaking Bad.
22: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
21: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
22: Stand-up είναι.
21: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνος το φάνης.
22: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
21: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
23: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
24: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
25: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
26: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
27: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
28: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
29: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
28: Με πήραν άγνωστοι.
30: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
28: Και τελείως άγνωστοι.
31: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
28: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
32: Eurojackpot και έχεις και για άλλους.

0: αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Με δέλεαρ τον διπλασιασμό του αρχικού κεφαλαίου μέσα σε 50 ημέρες φαίνεται ότι εξαπατούσε επενδυτές η εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στην Κατερίνη με τη σύλληψη συνολικά 17 ατόμων ύστερα από αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της ελληνικής επικράτειας. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι τα δύο φερόμενα ως διευθυντικά μέλη που σύμφωνα με πληροφορίες είναι στρατιωτικοί. Η ειδικογραφία περιλαμβάνει άλλα 9 πρόσωπα για την υπόθεση ασκήθηκε ποινική δίωξη από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Κατερίνης για εγκληματική οργάνωση, απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ενώ οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στις ανακριτικές αρχές της πόλης με τη διαδικασία να εκκινεί αύριο και να συνεχίζεται τη Δευτέρα. Την Κρήτη αλλά και τα Δωδεκάνησα θα επηρεάσει η κακοκαιρία στη χώρα μας, σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην Κρήτη αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αλλά και θυελλώδεις άνεμοι από αργά το απόγευμα σήμερα και κυρίως αύριο Σάββατο, ενώ στα Δωδεκάνησα τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται από αύριο το μεσημέρι και ως το μεσημέρι της Κυριακής. Να μην καταναλώνουν νερό από το δίκτυο ίδρυυσης καλούνται για προληπτικούς λόγους οι κάτοικοι και οι επισκέπτες σε όλα τα χωριά της περιοχής Κουλούκονα στον Δήμο Μυλοποτάμου λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν χθες την περιοχή. Δεμένα θα παραμείνουν έως τις 8 το βράδυ τα πλοία της ακτοπλοείας στο λιμάνι του Πειραιά λόγω των θυελλωδών ανέμων. Δεμένα και τα πλοία στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμένα αρχεία και τα τουριστικά πρακτορία. Στο 5,1 τεινάχτηκε το Σεπτέμβριο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα από 3,7 τον Αύγουστο σύμφωνα με τη Eurostat. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση. Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 3,8 τον Σεπτέμβριο. Η Ελλάδα αποπλήρωσε χθες 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας χρησιμοποιώντας έσοδα από την επαναιδιωτικοποίηση ελληνικών τραπεζών που είχαν λάβει προηγουμένως στήριξη από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Σχέδιο για την απελευθέρωση αποθεμάτων ντίζελ για την αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων συζητά η Ευρωπαϊκή Ένωση έπειτα από τις πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο πλαίσιο αυτό, ο Εμμανουέλ Μακρόν συνομίλησε με τον Ντόναλντ Τραμπ αλλά και τον Καναδό Πρωθυπουργό. Όπως ανακοίνωσε το Ελιζέο, ο Εμμανουέλ Μακρόν επισήμανε στον πρόεδρο Τραμπ την ανάγκη συνεργασίας για την αντιμετώπιση της ανόδου των τιμών των καυσίμων και τη διασφάλιση της παγκόσμιας διαθεσιμότητας διυλισμένων προϊόντων. Να προσκομίσει έγγραφο από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης που να επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό της ότι από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο ιατρείο της δεν βρέθηκε τίποτε μεμπτό, καλεί την πρόεδρο του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Μήπως ο έλεγχος είναι ακόμη εν εξελίξει, αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του ο κ. Γεωργιάδης. Η Μαρία Καριστιανού σε συνέντευξή της υποστήριξε ότι δεν προέκυψαν ευρήματα και κάτι μεμπτό και ότι όλα έμειναν στον αέρα. Με βαρύτατα τραύματα από μαχαιριές νοσηλεύεται το ζευγάρι που δέχτηκε επίθεση λίγο μετά τα μεσάνυχτα μέσα στο σπίτι του στο Λαύριο από τον πρώην σύντροφο της γυναίκας. Η επίθεση σημειώθηκε την ώρα που βρίσκονταν μέσα στο σπίτι τα δύο ανήλικα παιδιά της 32χρονης και του 32χρονου Ρουμάνου δράστη. Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Σημειώνεται ότι από τις 27 Νοεμβρίου 2025 έως σήμερα η 32χρονη είχε καταγγείλει 5 φορές τον πρώην σύντροφό της στο αστυνομικό τμήμα Λαβρεωτικής για ενδοοικογενειακή απειλή, παραβίωση υποχρέωσης διατροφής και παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Δεν διαπιστώθηκε διαρροή αερίου στον πρώτο έλεγχο που έγινε στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας ο Δήμος Αθηναίων. Ωστόσο, προχώρησε άμεσα και σε δεύτερο έλεγχο, αποστέλλοντας συνεργείο προκειμένου να πραγματοποιήσει νέα αυτοψία και μετρήσεις. Νωρίτερα εκενώθηκε προληπτικά το σχολικό συγκρότημα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά και νότια 8. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από αργά το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Το Σάββατο στα δυτικά και βόρεια γενικά έθριος καιρός, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα πιθανόν και στα Δωδεκάνησα. Οι βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Κυριακή, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής, Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

Γεια σας, γεια σας. 3 και 8 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Μαζί είμαστε σήμερα. Όχι, όχι, μαζί είμαστε σήμερα. Ξεκινάμε όμορφα. Παρασκευούλα. Παρασκευούλα. Γαλανή, το νου σου. Να είσαι αφάρο, αφάρο. Να βλέπεις όλες τις ειδήσεις. Και με τη μία να μας τις πετάς εδώ πέρα. Κύριε Γαλάνη, μας επιμελείται δημοσιογραφικός. Ο κύριος Σπανός, εσύ θα είσαι κούκλα μου. Όχι, δεν θα είσαι εσύ, Θα είναι τι. Τα παγκαλούσεις. Πάλι χάσαμε το στοίχημα.

Τι έχει τώρα, έχει βροχές, καταιγίδες, χαμός, τα λέγαμε για την Κρήτη χθες. Δεμένα τα πλοία από τον Πειραιά έως τις 8 το βράδυ. Απαγορευτικός απόπλους από Ραφίνα Λαύριο. Συνεχίζεται όλο αυτό το πράγμα, το σκηνικό, να μας τα πει σε λίγο η αρμόδια αρχή. Στην Κράβα πριν από λίγο δεν εντοπίστηκε, κύριε, διαρροή αερίου στον πρώτο έλεγχο. Δεν εντοπίστηκε, ηρεμία λίγο. Σωστά τα λέω, κύριε Γαλάνη, δεν εντοπίστηκε. Λοιπόν, ηρεμία, ηρεμία. Άκου να δεις τι θα κάνουμε, Κώστα μου. Βάλε μια σηματάρα τώρα για να ξεκινήσουμε, γιατί σήμερα έχουμε πάρα πολλά. Μα πάρα πολλά μέχρι τις 5.

0: Ναι, ρε γαμώτο.
1: Πάρα πολύ στεναχωρήθηκα, παιδιά.
0: Αλλά.
1: Μετά το 2-0, πραγματικά είπα ότι. Κοίτα τι κάνουν ρε τα πίτσα. Καλά, εγώ δεν είχα καταλάβει και ακριβώς τι ήταν αυτό χθες, οπότε έλεγα τι, παίρνουμε το γιουρό, είμαστε κοντά σε αυτό.
0: Αλλά εθνική ανάταση μιλούσε με όλο τον κόσμο και λέει τι ωραία, ρε, κερδίζουμε ρε, το ένα τ' άλλο κτλ. Μα σοφάρισαν, γιατί παίζουν και άλλοι, και άλλοι είναι καλοί αυτοί που παίζανε χθες.
1: Να σου πω όμως κάτι, 2-2, αλλά εμείς τι συνεχίζουμε να τραγουδάμε.
0: Έτσι.
1: Αυτό.

0: Δεν παίζουν όλοι αυτοί.
1: Είμαστε ο πιο γραφικός λαός, πιστεύεις.
0: Ναι, είμαστε.
1: Που υπάρχει. Να σου πω κάτι. Γιατί επειδή χαιρόμαστε πάρα πολύ στις μεγάλες επιτυχίες και αυτό μπορεί να κρατάει και 20 χρόνια.
0: Αλλά μετά.
1: Τι πειράζει.
0: Αυτή την επιτυχία τη χαιρόμαστε ακόμα.
1: Καλά. Εννοείται πως αν αυτή η ομαδάρα της Εθνικής που έπαιξε χθες έβαλε 2 γκολ, έφαγε και 2 γκολ, αλλά είχε μια πολύ ωραία εμφάνιση.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορεί μεθαύριο να τους βρίζουμε όλοι μαζί.
0: Εύκολα.
1: Εννοείται.
0: Μη σου πω από χθες θα ξεκινούσαν κάποια, μα χάναμε χθες. Τι παξίλο, γιατί έπαιξε πολύ καλύτερα η Ολλανδία στο δεύτερο. Στο πρώτο την είχαν πατήσει. Θα μπορούσαν να αρχίσουν να λέμε ναι, αλλά δεν στήθηκε σωστά, δεν βάλανε τους σωστούς παίχτες και τα λοιπά. Τα γνωστά, τα γνωστά.
1: Πού πανηγύρισε το 4 το Euro?
0: Πίσω κέντρο, με φίλους, ναι. Βλέπαμε με φίλους μαζί.
1: Πήγες ρε παιδί μου, Ομόνια, κατέβηκες?
0: Νομίζω ναι, είχαμε κατέβει με αυτοκίνητο, ναι.
1: Από το Μαρούσι.
0: Με αυτοκίνητο. Νομίζω τους είχα όλο σπίτι μου. Βασικά, όχι, γιατί στον ημιτελικό είχαν πάει οι δύο από τους 4 κόλλητους. Οι δύο είχαν πάει στην Πορτογαλία. Ήταν τον ημιτελικό. Στον τελικό γύρισαν.
1: Άρα δεν πήγαν Ομόνια.
0: Αυτοί όχι. Εμείς πήγαμε. Αυτοί πήγαν εκεί κάπου στη Λισαβόνα, δεν ξέρω πού.
1: Θυμάμαι τους πρώτους αγώνες να τους βλέπω στον διακοφτό.
0: Ναι.
1: Καλοκαίρι, διακοπές, καταλαβαίνεις. Ναι. Και μετά ανεβαίνω, αν δεν κάνω λάθος, στην Αθήνα, ναι. Και έβλεπα.
0: Διακοπές τον Ιούνιο.
1: Στον ΙΣΑΠ. Ιούλιος δεν ήταν το
0: Ιούλιος, 4 Ιουλίου.
1: Ο τελικός.
0: 4 Ιουλίου 2004 ήταν ο τελικός.
1: Ουρλιάζω, χελάχισε από
0: κάτω. Εμείς
2: προχωρούμε. Αυτοί υποχωρούν. Πρέπει πω το Βάσκο ντε Γκάμα ήταν Έλληνας.
1: Εμείς προχωρούμε, αυτοί υποχωρούν. Εχθές εμείς προχωρούσαμε, μετά υποχωρήσαμε λίγο.
0: Ναι, εντάξει, έτσι τα έχει τα παιχνίδια αυτά.
1: Να σου πω, εσύ που την ξέρεις την μπάλα.
0: Ναι.
1: Που είσαι μέγας μπαλαδόρος δηλαδή.
0: Όχι, δεν είμαι μυρωδιάς.
1: Πες μπάλα εσύ.
0: Ναι, ναι, παίζω μπαλίτσα.
1: Okay, ναι.
0: Και μπαλίτσα.
1: Λες ότι αυτή η ομάδα είναι ισάξια με την ομάδα του 4.
0: Νομίζω ότι έχει μεγαλύτερο ταλέντο από το 4.
1: Τι είπες τώρα,
0: γιατί. Ναι, αλήθεια, αλήθεια.
1: Το που είπες είναι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Είναι παιχταράδες μέσα. Είναι παιδιά τα οποία είναι βασικής ομάδας του στο εξωτερικό. Παίζουν βασικοί και αναντικατάστατοι. Και είναι από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Ευρώπης. Μερικοί από αυτούς, από τα μεγαλύτερα ταλέντα. Μιλάμε για πολλά εκατομμύρια στα πόδια τους. Οπότε νομίζουμε ότι θέλουμε και εμείς να τους δούμε σε μια μεγάλη διοργάνωση και να διακριθούν.
1: Δηλαδή, όπως ακούμε τώρα, Χαριστέα και όλους τους υπόλοιπους. Ναι. Ποια ονόματα λέμε εδώ?
0: Λέμε Καρέτσα,
1: και
0: λέμε
1: είναι
0: Τζόλι.
1: Είναι καλύτερη, καλύτερη.
0: Καρέτσα, Τζόλι, Ιωαννίδη, λέμε Παυλίδη, λέμε.
1: Λίγο από κάτω για να λέει, ναι, τα ονόματα από πάνω, Κολοκυθάς. Περίμενε. Δώσ' το.
0: Λοιπόν, ο Καρέτσας, ο Κωνσταντέλιας που δεν παίζει αλλά θα γυρίσει, ο Τζόλης, ναι.
1: Ο Φώτης.
0: Ο Ιωαννίδης. Ο Παυλίδης.
1: Ξέρω στο Φωτάρα.
0: Όχι, ο Κουρμπέλης. Δηλαδή είναι παιχταράς. Ο Ρέτσος. Το αναδείξει και ο Τζόλης δεν παίζει σε ένα παιχνίδι. Θα ξαναγυρίσει όμως, εντάξει.
2: Δεν μπορώ να περιμένω.
1: Τέλος πάντων.
0: Έχεις αποτελαθεί, ε. Έχουμε και Τζόλι και Τζολάκι, να ξέρεις, την ομάδα.
1: Μόνο ένα Τζολίνι μας λείπει. Γιατί τα παίζουμε όλα αυτά τώρα, γιατί είναι?
0: Το Nations League είναι. Okay. Δεν θα σηκώσουμε τίποτα. Αλλά καλά πάμε, εντάξει.
1: Παίζει ρόλο για το Euro.
0: Παίζει ρόλο μετά στις κληρώσεις που θα έχουμε για να πάμε στο Euro. Για να πάμε στο Euro. Έχουμε ακόμα.
1: Euro έχουμε το καλοκαίρι του 27.
0: Νομίζω, ναι.
1: Okay.
0: Ναι, το 27. Ναι.
1: Πολύ ωραία. Άρα πλησιάζει, παιδιά, αυτό το καλοκαίρι που έρχεται και η ομάδα είναι on fire.
0: 28,
1: τα βλέπετε
0: 28,
1: εδώ.
0: Συγγνώμη, 28.
1: Τέλεια, σε δύο χρόνια.
0: Το 28 έχουμε. Συγγνώμη, το 28.
1: Λοιπόν, ο Αλεχάνδρο λέει, τελικό Euro, ζούσα στο Λονδίνο, είδα τον τελικό με φίλο Έλληνα που είχε έρθει να με δει. Δίπλα μας Πορτογάλοι, φύγαμε και πήγαμε σε ελληνάδικο πίσω από την Oxford Street.
0: Α, ωραία.
1: Πιάτα, μπουζούκια, όλα όπα όπως καταλαβαίνετε, και ήρθαν λέει και οι Πορτογάλοι και χορεύαμε όλοι μαζί.
0: Δεν πήγες σε ελληνάδικο, πήγες στο Ελιζέ, κάτσε λίγο, δεν πήγες σε ελληνάδικο. Πήγες στο παραδοσιακό, εκεί που μου πάει όλοι, κάτσε Αλεχάνδρο μου.
1: Ο Τσιάπας, ας πούμε, σου θυμίζει, ναι, ότι ο Τσιάπας και εγώ π.χ. το 2004 δίναμε πανελλήνιες.
0: Και τι, δεν είναι, βλέπα τηλεόραση.
1: Και απλά περιμέναμε ξέγνιαστε τις βάσεις και κάναμε διακοπάρες.
0: Καλά, δεν ήσταν ανήλικη.
1: Εσύ δούλευες τότε.
0: Α, έκανες διακοπές, γι' αυτό μου λες Ιούνιο ήμουν στο διακοφτό. Πότε έχει ξαναεπάρξει το.
1: Όχι, είχα δώσει πανελλήνιες τώρα, είναι δυνατό.
0: Αυτό λέω. Πότε έχει ξαναεπάρξει το διακοπτό Ιούνιο.
1: Μου που να μου έλεγαν γίνε πάλι 18 χρονών.
0: Ναι,
1: 18 δεν με πειράζει.
0: Ναι.
1: Μη μου πουν γίνε 17.
0: Έχει πάρει φορά από χθε.
1: Έχει
0: πάρει φορά από
1: χθε. Μου που να μου έλεγαν γίνε πάλι

0: Τώρα είσαι 35, ήθελα να είσαι 30. Ναι, Κωστάκι μου. Ωραία. 30 γιατί όμως, επειδή ήσουν εσύ κατασταλαγμένος και πιο όριμο.
1: Να έτσι. Έτσι.
0: Εσύ είσαι από τους ανθρώπους και πρέπει να σου πω κάτι, και αυτό είναι επιλογή, δεν είναι ότι έτσι είσαι φτιαγμένος. Είσαι, τι να σου πω ρε παιδί μου, για πάντα θα είσαι τζόβενο. Mm. Ό,τι και να συμβεί. Mm. Από επιλογή ανώριμος είσαι εσύ. Ναι, από επιλογή.
1: Όλα δηλαδή.
0: Ήταν και σου παναγόρι μου, έφτασες 50. Όριμος θες να γίνεις. Με τίποτα. Γιατί να γίνω.
1: Όλα αυτά, όλα αυτά. Ο Κωστάκης τα έχει όλα.

0: Σωστά λέει ο Τσιάπας, βέβαια στα 17 μας είχαμε πασοκάρα, εμείς.
1: Ωραία χρόνια. Άρα μήπως το ξανασκεφτείτε.
0: Ορίστε.
1: Ο Ιάκωβος λέει: ημιτελικό και τελικό μου Σκοπιά στη Φλόρινα. Όχι, ρε φίλε.
0: Αχ, πείτε μας πού ήσασταν όλοι στο Euro του 4 και πού ήσασταν στον τελικό της Eurovision με την Ελενάρα που το σήκωσε. Αυτό θέλω να μου πείτε.
1: Ναι.
0: Τι.
1: Οκ, εντάξει.
0: Γιατί δεν είναι πολύ ωραίες, θυμάσαι που ήσουν.
1: Δε, στη Eurovision όχι.
0: Εγώ στο τελικό της Eurovision ήμουν στο σπίτι του Κωστάκη με τους φίλους μας, όλοι μαζί. Ο Κούκος μας μάζεψε, έτσι τον λέμε. Και είδαμε όλοι μαζί τον τελικό.
1: Ποιος είναι ο Κωστάκης, ποιος είναι ο Κούκος? Λες Κωστάκης και νομίζουμε ότι είναι ο Σπανός τόση ώρα.
0: Όχι ο Σπανός, ρε, εσύ, γιατί λέμε το Σπανό Κουκό. Τον λέμε άλλα κι άλλα. Κούκο δεν τον λέμε.
1: Όχι, πείτε τον Κωστάκη.
0: Πάμε σε εκείνη τη βραδιά λίγο, ρε, Κωστάκη.
1: Πώς ψάχναμε, όχι.

0: Δεν ολοκλήρωσα το μήνυμα του Ιακώβου. Ήταν σκοπιά στη Φλόρινα και δίπλα ακριβώς ήταν το ιατρείο που ο γιατρός είχε βγάλει τηλεόραση έξω από τη σκοπιά για να βλέπουν εκεί φαντάρι. Ρε ωραίος, ρε, στη Φλόρινα.
1: Στο Euro ή στην.
0: Στο Euro, στο Euro.
1: Στη Eurovision.
0: Ημιτελικό και τελικό. Λοιπόν, στη Φλόρινα ήταν σκοπιά και έβγαλε ο γιατρός από δίπλα τηλεόραση για να βλέπουν οι φαντάρι. Τι ωραίος, ρε φίλε. Πολύ ωραίος.
1: Ωραία.
0: Ναι, συγκινήθηκα, μου άρεσε.
1: Τελικός Eurovision, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος, ήταν το γλέντι του γάμου του. Επίσης, 20 και Ολυμπιακό στο κύπελο. Καταλαβαίνετε, λέει, τι έπαιξε στο γάμο. 21 Μαΐου 2005.
0: Ο φίλος ο Βασίλης, άκου τώρα, στο τελικό ήμουν σε ταξί στην Αγγλία μέσα και το ακούγαμε στο κινητό ζωντανή μετάδοση από κολλητό στην Ελλάδα. Μας είχε βάλει το ακουστικό στην τηλεόραση. Ο Βασίλης ο Μονέκος, νομίζω ότι το πήρα το Όσκαρ εκεί πέρα. Ναι, όντως, είσαι μπροστά από όλους αυτό.

0: Λοιπόν, καλά, η Έλληνα, τι να πω για εκείνη την εμφάνιση.
1: Πάντα θεά.
0: Ναι, δεν θεά. Νομίζω ότι ξεχνιέται αυτή η εμφάνιση.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Της Παπαρίζου.
1: Νομίζω και μια γενιά.
0: Όσο φαντασμαγωρικά πράγματα και να στείλουμε,
1: ναι, ναι.
0: Νομίζω ότι δεν μπορεί να ξεχαστεί αυτή η εμφάνιση.
1: Νομίζω το χορευτικό αυτό το έχει μάθει μια γενιά ολόκληρη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό το χορευτικό. Και δεν ήταν και τίποτα να τρελαθεί. Λέτε, και τώρα πια έχουν εξελιχθεί πάρα
0: πολύ. Μα και τα 20χρονα τώρα να τα δει. Ναι. Τα 20χρονα ξέρουν να χορεύουν ένα number one που ήταν από το 5. Που ενδεχομένω, μισό λεπτό, τα 20χρονα το 2005. Μόλις θα γεννιόντουσαν μετά από ένα χρόνο.
1: Ήταν ακόμα, είχαν γνωριστεί γονείς τους μόνο.
0: Λοιπόν, τι εννοεί.
1: Το 2004-2005.
0: Ναι, εντάξει, λοιπόν, εγώ θέλω.
1: Είχαν γνωριστεί γονείς τους μάλλον και λένε μήπως να το δούμε λίγο αλλιώς.
0: Θέλω να πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Χθες μετά τη συνέντευξη στην Άνση και το Θανάση, είχα τη χαρά να περάσω μια βόλτα από τις πρόβες για τα γυρίσματα του Voice.

0: και συνάντησα εκεί πολύ αγαπημένους ανθρώπους έτσι κι αλλιώς. Είναι και ο σκηνοθέτης μας, ο κύριος Θάνος Κάπα, τον οποίο πήγα να δω.
1: Αυτή είναι υπερομάδα εκεί πέρα που κάνω.
0: Είναι, εντάξει, είναι ομάδα άλλη πίστα, η οποία κάνει συγκλονιστική δουλειά έτσι.
1: Μα το βλέπετε.
0: Διεθνών προδιαγραφών.
1: Το βλέπετε, άλλωστε.
0: Αυτό που θα παρακολουθήσουμε αύριο στις 9 το βράδυ στην τηλεόραση του Sky δεν είναι απλώς συγκινητικό. Αισθάνομαι εγώ ότι είναι περίπου κατάθεση ψυχής.
2: Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος, είναι η χαρά μου, είναι ο έρωτας, είναι η απώλεια, είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Λοιπόν, έχουμε αγαπημένους μας φίλους, οι οποίοι μας ακούν τώρα και λένε από τώρα ξέρουμε ότι θα βουρκώσουμε αύριο.
1: Έχει μόνο το τρέλερ να δείτε.
0: Αυτό ναι. Το επεισόδιο με τόση όμως αγάπη, και σας το λέω με σιγουριά γιατί τους ζούμε τους ανθρώπους εδώ στον Sky από κοντά, την ομάδα του Voice, με τόση αγάπη, με τόση λεπτομέρεια και με τόσο μεγάλη αγκαλιά για τον Μαζό, που νομίζω ότι αυτό θα το καταλάβετε. Δεν είναι τυχαίο, το έχει πει και η Άλκης της Μαραγκουδάκης, και αλλιώς από πρώτη στιγμή που χάθηκε με αυτόν τον τραγικό τρόπο ο Γιώργος, ότι είχε την αγωνία από τις αρχές Σεπτεμβρίου, έπαιρνε τηλέφωνο και ρώταγε. Ναι, τι γίνεται, γιατί δεν ξεκινάμε τα γυρίσματα, χρειάζεται κάτι από μένα, πρέπει να ξεκινήσουμε, ανυπομονούσε. Έτσι λοιπόν θα είναι τώρα με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο σε αυτό το επεισόδιο, με τους τρεις φίλους του από δίπλα, ναι, να τραγουδούν, και όχι μόνο τους τρεις φίλους του,
1: και άλλους φίλους,
0: να τραγουδούν πραγματικά καταπληκτικά τα τραγούδια του.
1: Δυστυχώς ακούμε πάρα πολλά πράγματα το τελευταίο διάστημα. Από αυτά που ξεχωρίζουμε είναι ότι ήταν μια χαρά αυτή εκείνη την περίοδο. Εκείνες τις μέρες, αρχή και τις πρώτες μέρες Σεπτέμβρη, ήταν μια χαρά όμως. Να έξω και όλοι λέγανε τα καλύτερα, ότι ήταν σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Εντάξει. Υπάρχουν και άλλοι που λένε ότι ήταν αρκετά ταλαιπωρημένοι, ότι περνούσε ένα από τα σκοτάδια του, εν πάση περιπτώσει. Αλλά τώρα όλα αυτά δεν έχουν καμία σημασία. Σημασία έχει ένα και μόνο πράγμα: να φτάσουμε στο τέλος αυτής της διαδρομής, προκειμένου να αποδοθούν οι ευθύνες.
1: Να μάθουμε την αλήθεια.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω όμως, έχουμε αρκετό δρόμο. Για πάρτε μια γεύση.
2: Και τώρα. Αυτό που σας υποσχεθήκαμε θα γίνει πραγματικότητα. Ελάτε να ταξιδέψουμε στον κόσμο του, στις μουσικές του, στα τραγούδια του, να δούμε ένα κομμάτι αυτής της πολύτιμης καρδιάς του. Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι δικός σας.
0: Λοιπόν, αυτό είναι από παλιές ευτυχισμένες, πολύ ωραίες στιγμές, έτσι και αλλιώς. Αύριο θα είμαστε όλοι συντονισμένοι, εννοείται, στην τηλεόραση του Sky στις 9 η ώρα. Υπενθυμίζουμε. Λοιπόν, τώρα νομίζω μπορούμε να ακούσουμε και το σωστό, και θα είναι και πολλοί guest καλεσμένοι.
1: Πάρα πολλοί τραγουδιστές που προφανώς έσπευσαν να τραγουδήσουν τραγουδία του Γιώργου και όχι μόνο.
3: Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ.

0: ακούσω το voice, τραγουδάει Γιώργο Μαζονάκη.
1: Είμαστε εδώ πραγματικά όλοι συγκλονισμένοι και όλη η χώρα για το φως του.
0: Σήμερα κοντά μας βρίσκονται άνθρωποι που έχουν τη δική του σχέση με τη μουσική του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Έχει συνεργαστεί πολλές φορές με τον Γιώργο.
0: Υποδεχόμαστε λοιπόν με χαρά την Πάολα.
2: Ποτέ. Ένας τεράστιος καλλιτέχνης. Γιώργο, μου λείπεις φιλαράκι.
3: Αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζονάκη.
4: Σάββατο. Διαφημίσεις. Τίτλοι ειδήσεων. Επιστρέφουμε.
5: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center. In the
7: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
2: Το έχω δει στο σινεμά.
3: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
4: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
5: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
6: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
8: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
7: Γιατί?
8: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
7: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
9: Επόμενος.
10: Ναι, ναι.
9: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
10: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
9: Τώρα προκαλείς, λέγε.
10: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
9: Τι δελτίο, τον 12?
10: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
9: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
10: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
9: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για 5η χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε επενδυτές υπόσχοντας διπλασιασμό του αρχικού του κεφαλαίου επενδύοντας σε κρυπτονομίσματα. Συνελήφθησαν 17 άτομα, μεταξύ των οποίων και 2 στρατιωτικοί φερόμενοι ως διευθυντικά στελέχη. Η δικογραφία περιλαμβάνει άλλα 9 πρόσωπα. Την Κρήτη αλλά και τα Δωδεκάνησα θα επηρεάσει η κακοκαιρία στη χώρα μας από το απόγευμα και αύριο, σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στη Νότια Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο σήμερα το μεσημέρι. Δεμένα θα παραμείνουν έως τις 8 το βράδυ τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελλωδών ανέμων. Αντισυνταγματική η μη παραγραφή χρεών προς το δημόσιο μετά την παρέλευση της πενταετίας, έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Στο 5,1% εκτινάχθηκε τον Σεπτέμβριο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, από 3,7% τον Αύγουστο. Σύμφωνα με τη Eurostat, πρόκειται για τη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση. Αποπλήρωσε 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ χθες η Ελλάδα προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, χρησιμοποιώντας έσοδα από την επαναιδιωτικοποίηση ελληνικών τραπεζών. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα αύριο στην Αττική. Έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, 3 και 36 πρώτα λεπτά, ακούτε Sky 100,3. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5, εδώ όπως κάθε απόγευμα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα στο Κηφισό, στο αναδικό του Κηφισού. Πιάνει εδώ από χαμηλά, από Φάληρο και φτάνει μέχρι και την Αχαρνών, μέχρι και μετά την Αχαρνών. Έχει πάρα πολύ κίνηση στο ανωδικό. Στο καθοδικό είναι καλύτερα τα πράγματα, αλλά πιάνει κίνηση από Λυκόβρηση μέχρι και Κόκκινο Μήλο. Αυτό είναι το κομμάτι το οποίο δυσκολεύει πολύ και όσους κινείστε στην Αττική Οδό, όσους θέλετε να βγείτε από την Αττική Οδό προς Λαμία και όσους θέλετε να βγείτε από Αττική Οδό προς Πειραιά. Όσοι έρχεστε από Ελευσίνα δηλαδή. Η Αττική Οδό έχει επίσης κίνηση από Ανθούσα μέχρι και μετά το Μαρούσι. Μέχρι εκεί την Κίμη στην ουσία έχει ζόρια. Θα σταματήσετε δηλαδή. Δεν θα έχετε ροή. Επίσης το ανωδικό της Κηφισίας έχει κίνηση από Κατεχάκι μέχρι και Χαλάνδρη και ξαναπιάνει στο Μαρούσι. Το καθοδικό είναι καλύτερα αυτή την ώρα, άρα είναι μια επιλογή που λέει και ο φίλος μας ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Κατεχάκι κίνηση και στα δύο ρεύματα αυτή την ώρα, από Μεσογείων μέχρι Κηφισίας δηλαδή. Εντάξει, μετά τα ξέρετε, από Πανόρμου μέχρι να φτάσετε μετά Καλλιρόης, κίνηση. Κατεβαίνοντας δηλαδή. Δηλαδή κατεβαίνοντας στον δρόμο Πανόρμου, από το ύψος Πανόρμου μέχρι να φτάσετε Καλλιρόης, ευθεία Κηφισίας μετά Βασιλέως Κωνσταντίνου, πολύ κίνηση και το κέντρο έχει κινησούλα, πάρα πολύ. Η Αχιλλέως κίνηση, Σαλδάρη κίνηση, Σταδίου κίνηση. Ναι, είναι δεν είναι καλά τώρα, όπως τα βλέπω τα πράγματα. Καθόλου καλά. Πολύ κίνηση θα βρείτε και όσοι βγείτε από περιφερειακή Μυτού προς Ηλιούπολη, είναι μεγάλη ουρά. Μεγάλη ουρά. Οπλιστείτε με υπομονή. Ελληνικό μέχρι Αλίμου πολύ καλά τα πράγματα. Καλά είναι. Έχει κίνηση, αλλά μικρό κομμάτι. Και επίσης, να δούμε και λίγο τη λεωφόρο Αθηνών. Λεωφόρος Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι λίμνη Κουμουνδούρου. Σταματημένα. Αν και δεν έχετε έξοδο σήμερα, γιατί ο καιρός δεν προσφέρεται. Αλλά είναι σταματημένα. Μάλλον και λόγω καιρού. Λόγω τη ψυχάλα που ρίχνει που και που κτλ. Επίσης, από Σχιστού βγαίνοντας θα βρείτε λίγο κίνηση μέχρι να βγείτε προς Ασπρόπυργο. Και από Ασπρόπυργο προς Αθήνα έχει κίνηση. Εντάξει, δεν είναι καλή μέρα όπως καταλαβαίνετε. Παρασκευή μεσημέρι είναι. Πάντα τέτοια ώρα έχουμε δυσκολίες. Βλέπω τα μηνύματά σας για. Θυμάστε τώρα που είστε στον τελικό του Euro. Του Euro. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα από. Νάτα μας. Λέει εδώ πέρα ο φίλος. Κάτσε γιατί δεν ξέρω τι είπαμε από όλα αυτά. Ναι, ο Τσίαπας, ο φίλος μας ο καλός εννοείται, που έστειλε τα μηνύματά του. Λοιπόν, εκτός από το Λιζέ που είπα πριν για το Λονδίνο και η Αριζόνα, λέει Ελληνάδικο στο Λονδίνο, μας λέει ο Αλεχάνδρο. Πια τα έχω δει μόνο στο Ντίσσελντορφ, λέει, και σε άλλο Ελληνάδικο να σπάνε. Μάλιστα. Λοιπόν, μετά τον η Σοφία λέει, μετά τον ημιτελικό, στην μπάλα λέμε τώρα, στο γύρο στην Εθνική, φορέσαμε τα ίδια ρούχα, η ίδια παρέα, στο ίδιο καφέ και βέβαια το σηκώσαμε. Ίδια ρούχα, ίδια παρέα, στο ίδιο καφέ. Ναι, εντάξει, ναι, τα γούρια δεν χαλάνε αυτά. Ο φίλος ο Πέτρος λέει και στους δύο τελικούς εφημέρευα ως ειδικευόμενος ψυχίατρος στο μαμάτσιο της Κοζάνης. Έλα ρε φίλε, κόπο και στους δύο, Και είμαι τελικό και τελικό. Μάλιστα. Ο έξω βγήκαν την Αεκάρα, 2004 γιούρι, ήμασταν στο Σύνταγμα. Αρκετός κόσμος. Ναι, είχε κόσμο. Ομόνια δεν πηγαίναμε. Αλλά και Σύνταγμα είχαν βγει όλοι έξω. Τώρα το σπίτι φίλου για τη γιορτή του Κώστας γιόρταζε, μάλλον μας λέγεται Eurovision εσύ τώρα, το 5, γιατί Eurovision γίνεται τέλος Μαΐου. Εσείς, 2024, στο τέλος σχολικής χρονιάς, τα 12χρονα τότε κορίτσια μας χόρεψαν το My Number One. Δεν είχαν καν γεννηθεί τότε, όντως. Ήταν το 5, 2005. Το 24, λέει, στο τέλος σχολικής χρονιάς, τα 12χρονα κοριτσάκια χόρεψαν τον My Number One της Παπαρίζου που ακούγαμε πριν. Ναι, το έμαθαν και νεότερες γενιές.

Έλα, τρομερή ιστορία του Γιώργου. Το 2004 λέει, μπάλα τώρα ξαναπάμε, πριν ξεκινήσει ο τελικός, ήμασταν στον Γκίζ με τη Μαρία. Μου έλεγε ότι έχει κάποιες δεύτερες σκέψεις για τη σχέση μας. Ότι υπήρχε κάποιος που δεν αγαπούσε, αλλά θα της προσέφερε ασφάλεια. Ωρε φίλε, τι ζόρι ήταν αυτό. Αλλά μου το έλεγε μόνο γιατί δεν ήθελε να μου κρατάει μυστικά και ότι με αγαπούσε. Μετά κερδίσαμε, λέει. Πήραμε τη σημαία και πήγαμε ομόνια με το παπί. Σε μία εβδομάδα χωρίσαμε. Αλλά τουλάχιστον το γιορτάσαμε μαζί. Έλα ρε φίλε. Όπω, ωραία ιστορία. Ο Γιώργος Κανέδης λέει: δεν ήμουν που φέραν το 4. Εντάξει, πάμε σπίτια μας όλοι. Εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά λέει: ήταν μοναδικές στιγμές. Σίγουρα είμαστε τυχεροί που το ζήσαμε. Όντως είμαστε τυχεροί που το ζήσαμε. Γιατί δεν πήγαινε κανένα στο μυαλό τότε ότι μπορεί η δική μας γενιά να ζήσει κάτι τέτοιο στο ποδόσφαιρο. Ούτε νομίζω ότι μπορεί να πιστεύουμε ότι μπορεί να το ξαναζήσουμε τώρα. Μακάρι, μακάρι αυτή η γενιά, ειδικά αυτή η γενιά τώρα που έχουμε τώρα στην Εθνική Ελλάδος, που είναι πολύ ταλαντούχα, έχουν πολύ ταλέντο μέσα και πολλές ικανότητες, να κάνουν κάτι καλό.

0: τι έπαθαν σήμερα, όσοι θέλουν να φύγουν με τα, από τα λιμάνια. Πολλά μποφόρια. Δεμένα τα πλοία των Πειραιάς 8 και απαγορευτικός απόπλος και από Ραφίνα και Λαύριο. Τι τραβάνε όσοι ήταν να φύγουν με καραβάκι. Βέβαια, δεν προσφέρει το καιρό τώρα για νησάκι, αλλά μπορεί να πήγαινε για τα νησιά σας περισσότερο.
1: Το λέγαμε από τις πρώτες ημέρες, ναι, ότι ξαφνικά χειμώνιασε από τη μια στιγμή στην άλλη. Δεν ήμασταν προετοιμασμένοι για κάτι τέτοιο. Θεωρούσαμε ότι θα καθυστερήσει. Γενικώς στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει να κρυώνουμε από τον Νοέμβριο και μετά.
0: Ναι.
1: Όχι από τα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου.
0: Πάρθει σε λίγο ειδικό, να τη τα πει, άμα θέλει. Στείλτε και τα δικά σα ερωτήματα προφανώ για την κυρία Σούζη. Δεν τη βλέπω σε φάση να απαντάει στα ερωτήματά σα, αλλά δεν πειράζει, στείλτε τα.
1: Εντάξει, έχει πολλέ δουλειέ.
0: Έχει πολλέ δουλειέ.
1: Έχετε όλοι συγκινηθεί πάρα πολύ από το τρέιλερ που ακούσατε πριν από λίγο από εδώ, για το αυριανό φυσικά Voice, και μόνο που βλέπεις το τρέιλερ πιάνει την ψυχή σου, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Επιστρέφουμε όμως τα λίγο πιο ευχάριστα, γιατί μας λένε εδώ οι φίλοι που βρίσκονταν, τους το ζητήσαμε άλλωστε, στον τελικό της Eurovision και στον τελικό του Euro. Μας λέει λοιπόν ο φίλος μας ο Evan, τελικό Eurovision ήμουν Stuttgart, Γερμανία, σε σπίτι φίλου Έλληνα που είχαμε μαζευτεί αρκετοί Έλληνες και το είδαμε εκεί. Οι περισσότεροι που έχετε στείλει είστε Έλληνες του εξωτερικού, εντωμεταξύ.
0: Ναι, περισσότεροι.
1: Ναι. Εξωτερικό.
0: Έχω και εγώ Έλληνα, να σας πω σε λίγο.
1: Μετά πήγαμε κέντρο Στουτγκάρδη που είχαν μαζευτεί Έλληνες και πανηγύριζαν. Και μετά μας λέει, μας καταστρέψατε όμως. Γιατί, πρόσεξε τώρα. Λέει ότι ο Μαζονάκης, ο φίλος μας ο Εύαν που ζει στη Στουτγκάρδη, λέει: ο Μαζονάκης ήταν κάτι πολύ ξεχωριστό για μένα. Μεγάλωσε 3 στενά από το σπίτι μου, μεγάλωσα και εγώ στη Νίκαια. Αν και βέβαια ήταν αρκετά μεγαλύτερος.
0: Έλα ρε φίλε. Άρα το,
1: άκου τώρα ιστορία.
0: Άρα το γνώριζε καλά για τον νιά, ποιος ήταν ο Μαζονάκης. Άμα μεγάλωσε σε διπλανό στενό, ξανά πολύ καλά. Πάμε ξανά στα πιο ευχάριστα. Τελικό στο Μόντρεαλ, λέει ο Γιώργος, Μόντρεαλ Καναδάς, σε καφέ σε ελληνική γειτονιά. Εννοείται, λέει, ότι κλείσαμε όλους τους δρόμους και μετά και σταμάτησαμε την κυκλοφορία. Το βράδυ πολλά κλαμπ γίνανε ελληνάδικα εκείνο το βράδυ. 2004. Εθνική. Για φαντάσου, να είσαι το Μοντρεάλ, να κλείνει το δρόμο. Να λένε οι Καναδοί πραγματικά γιατί αυτοί κλείνουν το δρόμο. Τι κερδίσαν, τι έχουν πάρει.
1: Τι άλλο έχει γίνει τώρα. Λοιπόν, στο skyradio.gr, μία επιλογή για να στέλνετε τα μηνύματά σας. Η παλιά, η παραδοσιακή. Όμως έχουμε και το Viber που μας δίνει ακόμη πιο άμεση πρόσβαση, όπως καταλαβαίνετε. 698.
0: 1, 2, 3, 1003.
1: Η Αλεξάνδρα, η φίλη μας, λέει και κάτι συγκλονιστικό που θέλω να σας πω. Το διάβασες? Τη Αλεξάνδρα.
0: Όχι,
1: δεν το διαβάσει. Λοιπόν, ήμασταν Γερμανία με δύο μωρά και ο σύζυγος, κερδίζοντας το στοίχημα με το διευθυντή του ότι θα πάμε τελικό, πήγε μόνος του στην Πορτογαλία και πρώτη φορά σε ποδοσφαιρικό αγώνα. Χωρίς στήριο.
0: Έλα, χωρίς.
1: Χωρίς στήριο, πώς γίνεται? Δεν είχε κλείσει από πριν.
0: Α, δεν είχε κλείσει και το βρήκε εκεί.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Άρα το πλήρωσε ακριβά.
1: Λοιπόν, στο Στουτγκάρδη τότε ο Εύαν έκανε πρακτική. Τώρα ζει στο Μέριλαντ. Γενικός πολίτης του κόσμου.
0: Από Γερμανία. Μας αρέσει πάρα πολύ που ακούτε Sky 100,3 όμως. Και γουστάρετε να έχετε επαφή με την Ελλάδα μέσω της εκπομπής μας. Και το θέλουμε πάρα πολύ.
1: Θέλεις να μου εξηγήσεις λίγο όλη αυτή η υπόθεση τώρα που ανοίγει όλο και περισσότερο? Εδώ και 3 εβδομάδες είμαστε στην 4η εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Και έχει τόσες διαφορετικές πτυχές. Δηλαδή, το έχουμε πιάσει από τόσες διαφορετικές μπάντες. Πού θα καταλήξει?
0: Εγώ δεν ξέρω γιατί κάθε μέρα μαθαίνουμε καινούργια πράγματα.
1: Ναι, παιδί μου. Π.χ., να σου πω ένα παράδειγμα. Το γεγονός ότι ακούμε εδώ ότι υπάρχουν στα νότια προάστια, γίνονται π.χ., σου λέω,
0: ναι,
1: συναντήσεις μαζόξη σε πολυτελή σπίτια προκειμένου να κάνουν detox θεραπείες ενδοφλέβειες. Δηλαδή, ναι, κάθονται στον καναπέ, παίρνουν τις detox θεραπείες χωρίς την παρουσία γιατρού. Δηλαδή, 9 στις 10 περιπτώσεις δεν έχει γιατρό.
0: Δεν θέλω να σαχώσω, αλλά θα, ναι, να συνεχιστούν να γίνονται.
1: Ναι.
0: Δεν είναι πλασμαφαίρεση. Θα γίνονται κανονικά οι detox θεραπείες.
1: Αυτό δεν έχει λειτουργήσει λίγο αποτρεπτικά, αυτό θέλω να πω.
0: Τώρα, για αυτό το διάστημα.
1: Ναι.
0: Νομίζω το επόμενο καλοκαίρι, αν βρεθείς σε κανένα νησί έτσι λίγο πιο χαϊχούι, σίγουρα θα κάνουν detox θεραπείες. Και θα το διαφημίζουν κιόλας. Θα σου λένε εκεί σε ρεσεψιόν, άμα θέλετε. Έχουμε και...
1: Μα εδώ μας λένε ότι βάζουν πάνω σε γιότ και φουσκωτά.
0: Εύκολα.
1: Όχι σε φουσκωτά, συγγνώμη, σε σκάφη το καλοκαίρι.
0: Ναι, ναι.
1: Μηχανήματα πλασμαφαίρεση, ναι, και κάνουν πλασμαφαίρεση.
0: Σε ξενοδοχεία κανονικά.
1: Εμπλό.
0: Θα βάζουν εξαπλώστε σε ξενοδοχεία δίπλα και ο άλλος, αφού γυρίσει το ξενύχτη του, κάνει την detox θεραπεία του και βγαίνει περδίκη. Σηκώνεται και συνεχίζει τη μέρα του. Μια,
1: ναι,
0: χαρά.
1: Αυτό γίνεται, λέει, και για το hangover.
0: Αυτό γίνεται κυρίως.
1: Δηλαδή, ναι, ότι πηγαίνουμε 5 μέρες, ας πούμε, να τα σπάσουμε, ναι, στο νησί, ναι, γινόμαστε ντύρλα. και δεν θέλουμε να χάσουμε την επόμενη μέρα να είμαστε χάλια.
0: Ναι.
1: Οπότε τι κάνουμε.
0: Detox-θεραπεία και μέσα σε δύο ώρες είσαι μια χαρά και ξαναβγαίνει στους δρόμους.
1: Γρήγορα, γρήγορα διαφημίσεις και έρχεται η Χριστίνα Σούζη.
0: Θα πάμε γρήγορα γιατί έχουμε μαζί μας και το Λέπας. Ανακαλύψτε λοιπόν μια νέα μάρκα αυτοκινήτου, μια νέα premium πρόταση με ξεχωριστό design εμπνευσμένο από την κίνηση της Λεοπάρδαλης. Δυναμισμός, ευελιξία, αρμονία και κομψότητα συνυπάρχουν σε μια διαφορετική σχεδιαστική προσέγγιση με τεχνολογία που σε διευκολύνει στην καθημερινότητα αλλά και ανέσεις που φτιάχνουν τη διάθεση. Ακολουθήστε λοιπόν τη Λέπας Greece, papakilepas.greece και μάθετε περισσότερα.
1: Μην το πάρεις ακόμα. Ήρθε η Σούζη και δεν μπορούμε να περιμένουμε να μάθουμε τι γίνεται με τον καιρό. Γιατί.
0: Σήκωσέ το, δεν μπορώ να περιμένω.
1: Χριστίνα, τελείωσέ το κάπου, ε. Σβήσ' το κάπου. Είπαμε να φέρεις το χειμώνα, το παράκανες.
0: Κουράστηκες από τις 2 Οκτωβρίου, εσύ. Καλά.
2: Και τι έχει να γίνει με το χειμώνα.
1: Λοιπόν,
2: από Δευτέρα
1: αυτό.
2: Βελτιώνει το καιρός. Να ξεκινήσω με αυτό.
1: Ναι, πάρε το αντίστροφο.
2: Και ανεβαίνει και λίγο η θερμοκρασία. Και δεν έχουμε τίποτα ιδιαίτερο μέχρι και το άλλο Σαββατοκύριακο. Αυτά. Ε?
1: Ναι, έλα στο τώρα τώρα.
2: Έλα τώρα στο τώρα.
0: Ναι, πάμε λοιπόν. Στα προβλήματα.
2: Λοιπόν, βροχές έχει στην Κρήτη και αυτή την ώρα ακόμα. Καλά, δεν έχει σταματήσει και καθόλου, εδώ και εκεί βρέχει και ψιλοβρέχει και στην Αττική λίγο έτσι.
1: Ναι, στην Κρήτη δεν τους έχει αφήσει.
2: Ναι, όχι. Άρα, από το απόγευμα, τις επόμενες ώρες δηλαδή, περιμένουμε να ενταθούν τα φαινόμενα στις ίδιες περιοχές, δηλαδή Ανατολική Στερεά Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες Κρήτη, Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα. Στην Κρήτη, από αργά το απόγευμα προς το βράδυ, τα φαινόμενα θα ενταθούν. Θα εκδηλωθούν καταιγίδες, η νύχτα θα είναι δύσκολη. Στις 6 ώρα θα φύγει και ένα 112 για να έχουν ενημερωθεί οι πάντες. Και θα σου πω γιατί, προειδοποιητικό. Δηλαδή, περιορίστε τις μετακινήσεις σας, ξέρω εγώ, στις απολύτως απαραίτητες. Όχι, κλειστείτε μέσα. Mm-hmm. Προς Θεού.
1: Και σε δύο ώρες δηλαδή.
2: Ναι, περίπου. Και θα πάει σε όλη την Κρήτη. Γιατί θα το κάνουμε αυτό. Δεν είναι, μπορεί να μην είναι, να μην είναι τόσο μεγάλα τα ύψη βροχής που θα πέσουν. Μπορεί και να είναι. Αλλά τώρα τα εδάφη δεν είναι το ίδιο με αυτό που ήταν προχτές. Διότι τώρα έχουν κορεστεί σε πολλές περιοχές με τόση βροχή που έχει ρίξει. Άρα λοιπόν, γι' αυτό, αυτός είναι ο λόγος που το στέλνουμε. Και θέλει προσοχή. Πού θα είναι περισσότερα και εντονότερα, πιστεύω ότι θα είναι κυρίως στον νομό Χανίων αυτή τη φορά και στον νομό Ρεθύμνης. Όχι ότι δεν ήταν για την προηγούμενη. Όχι ότι δεν μπορεί να ξαναβγάλει και στον Άγιο Νικόλαο και στο Λασίθι και οπουδήποτε. Παντού μπορεί να βγάλει. Λέω εγώ ότι θα, να το πάρω αλλιώς. Θα είναι λιγότερα στην Ιερά Πέτρα, δηλαδή. Κάτω στα νότια παράλια, τα νότιο-ανατολικά παράλια της Κρήτης. Σε εκείνες τις περιοχές μπορεί να είναι λιγότερα και όχι τόσο έντονα. Όλη η υπόλοιπη Κρήτη όμως και κυρίως ο νομός Χανίων και ο νομός Ρεθύμνης που θα είναι όχι μόνο στα βόρεια του νομού αλλά και στα νότια του νομού θα είναι, φαίνεται ότι θα βγάλει μεγάλα ύψη βροχής.
1: Ποσότητες δηλαδή σαν αυτές που είδαμε.
2: Ναι, είναι πολύ πιθανό να τις ξαναδούμε. Δεν είναι απαραίτητο να είναι στις ίδιες περιοχές.
1: Ναι.
2: Αλλά,
1: μακάρι να μην είναι στις ίδιες περιοχές.
2: Προφανώς μακάρι. Αλλά δεν ξέρω ούτε ένα κομμάτι της Κρήτης. Σε όλες τις γειτονιές και στην γειτονιά του οποιοδήποτε μπορεί να βγάλει έντονα φαινόμενα. Το λέω γιατί μας την είπανε.
0: Ναι, ισχύει.
1: Τι, ότι
2: πέσαμε έξω.
1: Ότι πέσατε.
2: Ναι, γιατί δεν είπαμε ακριβώς, ξέρω εγώ πού.
0: Πέσανε 200 μέτρα έξω.
1: Να σου πω, Χριστίνα.
2: Παππού, δεν ήταν. Εμείς λέγαμε για όλη την Κρήτη έτσι κι αλλιώς. Όχι μόνο εμείς.
1: Μέχρι πότε είναι σε συναγερμό.
2: Λοιπόν, η Κρήτη μέχρι αύριο το βράδυ θα έχει έντονα φαινόμενα. Δεν θα σταματήσουν ούτε το Σάββατο νύχτα προς Κυριακή, αλλά δεν θα είναι της ίδιας έντασης και έκτασης. Θα είναι λιγότερα σαφώς. Την Κυριακή θα συνεχιστούν Κρήτη και Δωδεκάνησα. Από το Σάββατο το απόγευμα μέχρι την Κυριακή το απόγευμα στα Δωδεκάνησα μπορεί να έχει έντονα φαινόμενα, ισχυρές καταιγίδες δηλαδή, μέχρι την Κυριακή το απόγευμα. Από την Κυριακή το απόγευμα και μετά και μέχρι το βράδυ της Κυριακής εξασθενούν, την Δευτέρα θα σταματήσουν.
1: Πάντως είναι άλλα δύο σχεδόν 24 ώρες.
2: Βέβαια, δεν
1: δηλαδή
2: είναι λίγο.
1: Είναι πολύ.
2: Είναι πολύ. Ακριβώς.
1: Τρεις μέρες τώρα να είναι εκεί πάνω από την Κρήτη και να μην την αφήνει να στεγνώσει και καθόλου.
2: Κοίτα, σήμερα ήταν μία μέρα. Από το πρωί δηλαδή και μέχρι
1: λίγο
2: τώρα
1: πιο
2: λίγο πιο ήρεμη και δεν έβρεχε παντού συνεχώς, έβρεχε, σταμάταγε, δηλαδή ο καλός συνάδελφος ο Κώστας Λαγουβάρδος που είχε πάει κάτω για να δει σταθμούς και τέτοια είχε πάει απάνω στα Ζωνιανά και μας είπε ότι έχει κάνει πολλές καταστροφές, ο καιρός άνοιγε και έκλεινε όλη την ημέρα και έβγαζε και μια μπόρα εδώ, μια μπόρα παρακάτω, έχουν κατεβάσει τα βουνά πάνω πολύ πράγμα κάτω, και γενικά έχουν πάθει αρκετά μεγάλες ζημιές εκεί. Αυτά έτσι ήταν από δική του εμπειρία. Αυτά.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Επειδή την Κυριακή το πρωί στις 9 έχει το Run for the Cure που γίνεται κάθε χρόνο για τον καρκίνο του μαστού και θα τρέξει πάρα πολλοί κόσμο.
2: Στην Κρήτη, εννοείς.
1: Όχι, στην Αθήνα.
2: Α,
1: θα είμαστε
2: όχι, στην
1: εντάξει.
2: Αθήνα δεν έχουμε
1: ωραία,
2: τίποτα.
1: Ωραία. Ναι, να το ναι, ξέρετε, είναι τρίτη χρονιά. Φέτος το ρωτάει και ο φίλος μας ο Δημήτρης.
2: Ναι, ναι, όχι, όχι.
1: Δεν θα έχετε κανένα
2: όχι,
1: θέμα.
2: Όχι. Εδώ στην Αττική από αύριο το απόγευμα, νωρίς το απόγευμα και μετά αρχίζει να σταματάνε οι όποιες ψιλοβροχές ρίχνει και μετά βελτιώνει το καιρό και την Κυριακή θα έχει βοριά ακόμα, όχι ιδιαίτερα ενισχυμένο και ψυχρούλα. Αλλά μια χαρά είναι ότι πρέπει να τρέξει κανείς.
1: Άλλη εβδομάδα λες άλλο πράγμα.
2: Εγώ λέω ότι άλλη εβδομάδα ναι, δεν θα καλοκαιριάσει, αλλά θα ανέβει η θερμοκρασία να έχει τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. 24, 25, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο. Εκεί κάπου.
1: Συνήθως μετά του Άι Δημήτρη δεν γινόταν, δεν άλλαζε το σκηνικό.
2: Τώρα αυτό ήταν κάτι
1: με
2: παραπάνω.
1: Με τέλειο Οκτωβρίου.
0: Χρόνια πολλά στο Δημήτρη, άλλα ξέρει.
1: Με καλοκαίρι και τέτοια. Τι είναι αυτό το πράγμα. Μα μας βλέπω όλους, έχουμε βγάλει τα μπουφανάκια.
2: Ναι, μια χαρά είναι. Εγώ μια χαρά το βρίσκω.
1: Ναι, μια χαρά το βρίσκεις εσύ.
2: Απλά, από τη στιγμή που δεν χρειάζονται καλοριφέρ ακόμα και πετρέλαιο, μια χαρά το βρίσκω.
1: Απλά όταν η Χριστίνα έλεγε θέλω κανονικότητα στον καιρό, δεν εννοούσε φυσικά φαινόμενα που να φέρνουν προβλήματα
2: όχι,
1: και ζημιές.
2: Όχι,
1: αυτό ήταν ακραίο που
2: έγινε. Ήταν ακραίο. Αλλά από εδώ και πέρα που θα είναι κοντά στα κανονικά η θερμοκρασία, νομίζω ότι θα τα πάμε πολύ καλά.
1: Καλό φθινόπωρο το λέμε επισήμως.
2: Καλό φθινόπωρο το λέμε επισήμως. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Προσεκτική εκεί στην Κρήτη κάτω.
1: Πολύ μέχρι την Κυριακή.
2: Δεν πειράζει, είναι και μια φορά να είμαστε και λίγο προσεκτικοί. Δεν
0: και να
2: κόσμος.
0: Ακούτε μετεωρολόγους, να ακούτε ειδικούς και το 112 να το βλέπετε.
2: Να το βλέπετε ακριβώς και να το λαμβάνετε υπόψη.
0: Δεν σας ενοχλεί μόνο.
2: Και επειδή έχει και πολύ τουρισμό η Κρήτη ακόμα, έτσι. Γι' αυτό το είναι άλλος ένας λόγος που
1: φυσικά
2: αποφασίσαμε ότι πρέπει να στείλουμε ένα 112
1: πολύ,
2: πάρα πολύ κόσμο για να ενημερωθούν οι πάντες. Γιατί αυτό θα πάει σε όλα τα κινητά. Ας ενημερωθούν όλοι.
1: Σε ισχύα δεν μας αφήνεις να ξέρεις.
2: Καλά,
1: στο ξεκίνημα τη σεζόν.
2: Ναι.
1: Δώσε και διάλειμμα τώρα.
2: Α, μη φύγετε εδώ. Πάρτε ένα διάλειμμα. Πού πάμε?
1: Πάμε σε διαφημίσεις.
2: Α, σε διαφημίσεις. Δεν πάμε σε αυτό. Ναι.
1: Α, θες να πάμε χόντο.
2: Δεν θα πάμε σε
0: χόντο. Πάμε τα κορίτσια λοιπόν και πάμε χόντο σέντερ.
2: Έλα, μπράβο, γεια σου.
0: Εκεί θα βρούμε στην κατηγορία του skin care αυτή την εβδομάδα στα χόντο σέντερ 35% όφελο στα προϊόντα Lancaster και La Prairie. Lancaster και La Prairie.
2: Πες το όμορφα το La Prairie.
0: Πώς το λέμε?
1: La Prairie.
0: Αυτό είναι, λοιπόν, μπράβο. 35%.
2: Έγινε, γεια σας.
1: Γεια σας, Χριστίνα.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr. Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
4: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, di qualità.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μάρκετινγκ. Λογαριασμό ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11-μιλή θίασο.
8: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
7: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
9: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
10: Χρώματα.
12: πρόβατα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
14: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027, τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς, υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5η 8 Οκτωβρίου. COA.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
15: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελή Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
16: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη Γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
17: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
18: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
19: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
20: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθηνά 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue E-Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
21: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκη θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
22: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
23: Πείτε μου κυρία Σούλα.
22: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
23: Αφήστε, 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
24: Σίγα την κομισιόν.
22: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
23: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
22: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
25: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
26: Τόσες φορές, τόσο κοντά να είμαι. Τα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη συνομιλούν με τη μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη. Συμμετέχουν χορευτές του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Εικαστική εγκατάσταση Πέτρος Τουλούδης. Χορογραφίες Πατρίσια Απέργη, Ηλίας Χατζηγεωργίου, Εύα Γεώργη Τσοπούλου. Από 2 έως 18 Οκτωβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Χορηγός μπαλέτου Prodea Investments. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Ιδρυτικός δωρητής εναλλακτικής σκηνής και δωρητής παράστασης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
2: Η ώρα είναι 4.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Πυραμίδα 8 εκατομμυρίων ευρώ με κρυπτονομίσματα και πάνω από 10.000 θύματα είχε στήσει πολυμελής εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στην Κατερίνη. Με δέλεαρτο διπλασιασμό του αρχικού κεφαλαίου μέσα σε 50 μέρες εξαπατούσαν επενδυτές. Ύστερα από αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της ελληνικής επικράτειας συνελήφθησαν συνολικά 17 άτομα. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι τα δύο φερόμενα ως διευθυντικά μέλη, που σύμφωνα με πληροφορίες είναι στρατιωτικοί. Η δικογραφία περιλαμβάνει άλλα 9 πρόσωπα. Για την υπόθεση ασκήθηκε ποινική δίωξη από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Κατερίνης για εγκληματική οργάνωση, απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στις ανακριτικές αρχές με τη διαδικασία να εκκινεί αύριο και να συνεχίζεται τη Δευτέρα. Δεύτερο θύμα από την κακοκαιρία, στη Νότια Ρόδο, μια 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο σήμερα το μεσημέρι. Χθες στην Κρήτη εντοπίστηκε νεκρός ένας 82χρονος βοσκός σε ρέμα κοντά στο ποιμνιοστάσιό του στο Ρέθυμνο. Την Κρήτη αλλά και τα Δωδεκάνησα θα επηρεάσει κακοκαιρία στη χώρα μας σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην Κρήτη αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες αλλά και θυελλώδεις άνεμοι από αργά το απόγευμα σήμερα και κυρίως αύριο Σάββατο, ενώ στα Δωδεκάνησα τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται από αύριο το μεσημέρι και στο μεσημέρι της Κυριακής. Να μην καταναλώνουν νερό από το δίκτυο ίδρυυσης καλούνται για προληπτικούς λόγους οι κάτοικοι και οι επισκέπτες όλα τα χωριά της περιοχής Κουλούκονα στο Δήμο Μιλοποτάμου λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν χθες την περιοχή. Δεμένα θα παραμείνουν έως τις 8 το βράδυ τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελλωδών ανέμων. Αντισυνταγματική έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας την 20ετή παραγραφή των φορολογικών επιβαρύνσεων από το Δημόσιο, κρίνοντας ότι πρέπει να ισχύει η 5ετής παραγραφή. Το ίδιο έκριναν και για τη 10ετή παραγραφή για επιβολή φορολογικών επιβαρύνσεων λόγω φοροδιαφυγής από το Δημόσιο. Σύμφωνα με τους συμβούλους της επικρατείας, μετά την παρέλευση της 5ετίας παραγράφονται χρέη από όποιον αν προέρχονται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να αναλάβει η συλλογική δράση στο πλαίσιο του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, ο οποίος θα μπορούσε να οργανώσει μια νέα συντονισμένη απελευθέρωση από θεμάτων, δήλωσε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως ανέφερε από την πλευρά της Task Force, απορρίπτουμε πλήρως οποιαδήποτε απαγόρευση στο ντίζελ. Μια τέτοια κίνηση, σύμφωνα με την ίδια, δεν θα ήταν προς όφελος κανενός και θα μπορούσε να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες ως αξιόπιστου εταίρου. Εν τω μεταξύ, την πρόταση του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν για την αποδέσμευση 50 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ από τις ευρωπαϊκές χώρες και 50 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου από τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, συζήτησαν τηλεφωνικά οι κυβερνήσεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο πρέσβεων, μετά τις πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ανέφερε πηγή στο Reuters. Είχε προηγηθεί συνομιλία του Εμμανουέλ Μακρόν με τον Ντόναλντ Τραμπ για την παγκόσμια κατάσταση στον τομέα της ενέργειας. Όπως ανακοίνωσε το πρωί το Ελιζέο, ο Μακρόν επισήμανε στον Τραμπ την ανάγκη συνεργασίας για την αντιμετώπιση της ανόδου των τιμών των καυσίμων και τη διασφάλιση της παγκόσμιας διαθεσιμότητας διυλισμένων προϊόντων. Στο 5,1% εκτινάχθηκε το Σεπτέμβριο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με το Eurostat. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση. Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 3,8% το Σεπτέμβριο. Να προσκομίσει έγγραφο από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης που να επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό της ότι από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο ιατρείο της δεν βρέθηκε τίποτε μεμπτό, καλεί την πρόεδρο του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Μήπως ο έλεγχος είναι ακόμα εν εξελίξει, αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο κύριος Γεωργιάδης. Η Μαρία Καριστιανού σε συνέντευξή της υποστήριξε ότι δεν προέκυψαν ευρήματα και κάτι μεμπτό και ότι όλα έμειναν στον αέρα.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
0: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα προβλέπονται αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 6 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στην Κρήτη έως τις βραδινές ώρες και από το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα. Στα ανατολικά υπηρετικά, την Εύβοια και τις Κυκλάδες θα σημειωθούν νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ με εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 22 με 24 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στα παιδιά της αλλαγής, τη Μαρία Αναστασοπούλου και τον Γιάννη Κολοκυθά.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε ως εξής, παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Τι έχεις στα χέρια σου, Μαρία?
0: Έχω στα χέρια μου το βιβλίο της εκπομπής. Ναι, η εκπομπή απέκτησε βιβλίο. Τα παιδιά της αλλαγής, του Νίκου Γιόνι, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Το νεολαίστικο κίνημα και η νεολαία Πασόκ 74-81.
1: Τον ευχαριστούμε πολύ γιατί είχε προσωπική αφιέρωση σε εμάς τα παιδιά της αλλαγής.
0: Μας λέει σύγχρονα παιδιά της αλλαγής.
1: Σύγχρονα παιδιά της αλλαγής είμαστε, αν και είμαστε 13 χρόνια πια εδώ πέρα. Αλλά θέλω να του πω του φίλου μου του Νίκου Γιόνι, επειδή τον έχουμε γνωρίσει τον Νίκο Γιόνι, τον έχουμε γνωρίσει στη Χαράλα Τρικούπη σε εκπομπές που κάναμε και μας τον έχουν γνωρίσει εκείνοι οι φίλοι. Το περιμέναμε αυτό το βιβλίο.
0: Ναι.
1: Και ήρθε.
0: Και είναι 50 και κάτι παραπάνω χρόνια μετά τη μεταπολίτευση, οι πιο δημοκρατικές δεκαετίες σύγχρονης ιστορίας μας φαίνεται να αποτελούν για τους περισσότερους ένα νοσταλγικό παρελθόν, με ολίγη από σάτυρα, πασόκορεα χρόνια, για την εποχή των λεγόμενων παχιών αγελάδων. Ένα βιβλίο το οποίο θα το διαβάσουμε σίγουρα από τις εκδόσεις Ταξιδευτής, παρακαλώ πολύ, τα παιδιά της αλλαγής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Νικόλα που μας το έστειλε. Όμως, δέχομαι τώρα μία κλίση.
1: Ωραία.
0: Από την κυρία Νάνση Παραδισανού, η οποία τώρα παντρεύει κολλητή της φίλη αγαπημένη.
1: Α, με το καλό και στα δικά της.
0: Ναι, και στα δικά της, να ευχηθούμε και έχει να γίνει εκεί πέρα.
1: Καλά,
0: δεν το
1: εντάξει,
0: συζητώ.
1: Τώρα χαμός θα γίνει, ναι.
0: Λοιπόν, έχει φορέσει κάτι πάρα πολύ απλό από αυτό που μπορώ να διακρίνω.
1: Α, παστράπτουσα.
0: Μιλάμε ότι λαμποκοπάει από πάνω μέχρι
1: είναι
0: κάτω.
1: Υπέροχη, είναι πάρα πολύ όμορφη. Είναι καλύτερα από ποτέ, νομίζω.
0: Όχι, και είναι ακριβώς έτσι όπως πρέπει να είναι μία φίλη όταν παντρεύει την κολλητή της.
1: Σωστά, κολλητή. Σαλονικά.
0: Όχι, όχι, εδώ.
1: Α, εδώ. Γιατί Σαλονικιά
0: εδώ.
1: Η Νάνση, αυτό λέω, ναι.
0: Η Νάνση κι αν είναι Σαλονικιά.
1: Γι' αυτό το λέω, ναι.
0: Στέλνουμε την αγάπη μας λοιπόν στην Ήφη, την αγάπη μας στο Γαμπρό.
1: Σωστά.
0: Την αγάπη μας στη φίλη μας Νάνση.
1: Μόνο χαρές να έχουν
0: και
1: όλοι.
0: Και στη μαμά Νάνση, παρακαλώ πολύ.
1: Φυσικά, στην αγαπημένη μας φίλη, βεβαίως.
0: Και στα δικά σου, Νάνση μου, και τι έχει να γίνει σε αυτό
1: καλά,
0: το
1: εντάξει.
0: Γάμο. Ό,τι θα γίνει σε αυτό το γάμο, θα μείνει σε αυτό το γάμο.
1: Βέβαια, μόνο γλέντια.
0: Τώρα πάμε κούβεντος.
1: Φύγαμε.
0: Φύγαμε. Λοιπόν, είχαμε αρκετή ένταση στη Βουλή για τα μέτρα της κυβερνήσεως.
1: Ναι, για όσα μέτρα πήρε και για όσα μέτρα δεν πήρε.
2: Επιστολή στη Φοντερλάιεν για την ακρίβεια. Επιστολή στη Φοντερλάιεν για τον ΦΠΑ τώρα. Τι μου θυμίζουν οι τόσες αναπάντητες επιστολές, το τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη, «Τα γαλάζια σου γράμματα», που καταλήγει όμως «Μια ζωή περιμένω, μα δεν γίνονται θαύματα».
3: Παρόμοια επιστολή απέστειλε προς την κυρία Φόντερ Λάγεν, κυρία Μελώνη, και θα είναι ευχής έργο να διαμορφωθεί ένα μέτωπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο θα δώσει επιτέλους αυτή τη δυνατότητα για ευρύτερες παρεμβάσεις.
0: Εν τω μεταξύ έκανε και τις 120 δόσεις που έλεγε το Πασόκ, αλλά ενώ το πρότεινε το Πασόκ, τελικά τώρα δεν αρέσει στο Πασόκ που το εφαρμόζει η κυβέρνηση.
1: Αυτό δεν το καταλάβει. Τι ήθελε να κάνει δηλαδή, να βγει η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση και να πει ευχαριστώ πραγματικά το Πασόκ και τους γονείς μου, αλλά και το Πασόκ κυρίως.
0: Σαν τα Όσκαρ.
1: Που με βοήθησε.
2: Και έχει το θράσος να λέτε για τις 120 δόσεις. Μα τι αναδεικνύω, την υποκρισία σας. Όταν λέει ο αρμόδιος υπουργός, το μέτρο αυτό είναι λαϊκισμός και δεν γίνεται. Και το κάνετε μετά από μερικές εβδομάδες. Τι είναι αυτό, είναι ή δεν είναι υποκρισία?
3: Γιατί σας πειράζει που η κυβέρνηση εφαρμόζει κάτι το οποίο έχετε εσείς νωρίτερα περιγράψει? Για μας πολιτική είναι και οφείλει να είναι να είμαστε δίπλα στην κοινωνία.
0: Δεν αρκούν αυτά τα μέτρα, παιδιά, το λένε όλοι, δεν αρκούν.
1: Πίσω από τον άλλο, παιδιά, αυτά είναι. Τα θέτε ή δεν τα θέτε. Αυτά είναι. Θα πάρουμε κι άλλα, μα χρειάζεται.
4: Εμείς είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση η τρίτη χώρα σε ποσοστό ΑΕΠ που έχει λάβει τα περισσότερα μέτρα για την ενεργειακή κρίση. Και όλα αυτά τα μέτρα θα επανεξετάζονται ανά δεκαπενθήμερο, γιατί και γι' αυτό ακόμη δεχτήκαμε κριτική.
5: Από το 20 μέχρι σήμερα δεν έχει αντιμετωπίσει την ακρίβεια και κατά την άποψή μου δεν την αντιμετωπίζει, γιατί μέσω της ακρίβειας κάνει την οικονομική της πολιτική και γι' αυτό δεν παίρνει κανένα ουσιαστικό μέτρο. Όλα είναι επιδερμικά.
6: Έχει δημοσιονομικό κόστος, κύριε Βουλουδάκη, η επιβολή πλαφών στο κέρδος, στην τιμή του διελιστερίου? Κανένα απολύτως δημοσιονομικό κόστος.
4: Άλλο.
6: Έχει δημοσιονομικό κόστος το να επιβληθεί φορολόγηση στα υπερκέρδη των διελιστερίων?
0: Και έρχεται τώρα, παιδιά, ένας βουλευτής και θυμίζει στους Έλληνες πολίτες την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα ακούσετε τώρα έναν πολύ ποιοτικό διάλογο, μια επανάληψη ρεπετησιών. Είναι από την εκπομπή του φίλου μας, του Τάκη, του Χατζή.
7: Το χειρότερο απ' όλα.
8: Και να είναι τίμιο.
7: Ναι.
8: Και να είναι δίκαιο.
7: Το χειρότερο απ' όλα.
8: Αυτό είναι το θέμα.
9: Είναι το φορολογικό σύστημα ΣΥΡΙΖΑ.
7: Κύριε Κουβελά.
9: Που ζήσαμε.
7: Κύριε Κουβελά.
9: Ναι,
7: έχετε κυβερνήσει 50 χρόνια αυτή τη χώρα, σας παρακαλώ.
9: Δεν είναι άδικο σε αυτό που είπε τώρα.
7: Παραλαμβάνω.
9: Γιατί λέτε για την αδιανομία εσείς πλούτου. Όχι, να μιλήσετε.
7: Δεν θα με αφήνετε να
9: μιλήσει. Να μιλήσει. Απλώς να προσθέσετε και για τις επιχειρήσεις που πρέπει να βγάλουν το πλούτο για να το κάνει σαν αδιανομία μετά. Και μας πηδήξατε τότε.
8: Εφάγατε το.
9: Με το πρόσχημα του μνημονίου.
8: Ελάτε κύριε.
7: Τι κάναμε. Τι ξαναπείτε το, ξαναπείτε το.
9: Δεν κουβέντα τώρα.
7: Ξαναπείτε το.
9: Τους ελεύθερους επαγγελματίες.
7: Τι κάνατε για πες το.
9: Μας πηδήξατε.
7: Εντάξει.
9: Υπό το πρόσχημα
7: αυτό
9: του μνημονίου.
7: Αυτό είναι το επίπεδο της Νέας Δημοκρατίας.
9: Καλά, εντάξει.
7: Αυτή είναι.
8: Σημειολογικά το λέω.
9: Προφανώς.
7: Ακούστε κάτι.
9: Το έχει πει ο κύριος Πολάκης.
7: Ξαναλέω.
9: Προφανώς.
7: Τώρα η Νέα Δημοκρατία που έχει. Τώρα μην την ανοίξουμε αυτή την κουβέντα, γιατί την τελευταία φορά που την κάναμε από τον κύριο Χατζή δεν πήγε πολύ καλά αυτή η κουβέντα. Και οι ευθύνες που έχει η Νέα Δημοκρατία για την πτώχευση της χώρας και το τι έκανε η κυβέρνηση Σαμαρά. Ας μην το ανοίξουμε αυτή την κουβέντα τώρα.
0: Ποιος το είπε αυτό?
1: Το μας πηδήξατε. Ο κύριος Κούβελας, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Ναι, το είπε.
0: Του βγήκε μέσα από την ψυχούλα.
1: Ναι, τώρα. Γύρισε στο. Ήταν ο κύριος Μπουλέκος από τον ΣΥΡΙΖΑ, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τότε και του λέει: πηδήξατε τότε. Τι να κάνουμε.
0: Ναι, πάντως ο κύριος Μητσοτάκης πήγε σήμερα στην Πιερία. Ξέρεις ποιος είναι βουλευτής Πιερίας?
1: Ξέρω. Ο Φόντας ο Μπαραλιάκος.
0: Ποιος Φόντας, καλέ? Ο Κουλκουδίνας. Ο Πάρη Λεωφορείο που μας έλεγε: άμα δεν μπορείς.
1: Μάλλον ήταν πολύ χοντρή πατάτα για να πάει ολόκληρος πρωθυπουργός στην Πιερία σήμερα.
10: Κάθε πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε σε τοπικό επίπεδο για τους κατοίκους του Δήμου σου έχει πολύ μεγάλη σημασία. Μιλάω πάντα για την ανάγκη να έχουμε μια Ελλάδα όπου όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες θα έχουν ίδιες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Δεν υπάρχει για μας καμία ξεχασμένη περιοχή της πατρίδας μας και γι' αυτό και αποδίδω τόσο μεγάλη σημασία στην περιφερειακή σύγκληση.
0: Τι του είπε, Κουλκουδίνα, σταμάτα τις κουλκουδινιές. Μην μπεις και άλλη κουλκουδινιά.
1: Τι να κάνει. Κουλκουδίνας μεταξύ είναι από την Πιερία, δεν είναι στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Για τα λεωφορεία.
0: Δεν είναι το μεταξύ μόνο ο Κουλκουδίνας, ο Τσιάρας και ο Θεοχάρης.
1: Ναι, λέγαμε το. Είναι και ο Συρίγος, ο Άγγελος Συρίγος, ο οποίος μίλησε για υποχώρηση στην Κάσο. Άλλο ένα πρόβλημα.
11: Επιστημονικά έχω καταθέσει την άποψή μου, δεν παίρνω τίποτα πίσω. Από εκεί και πέρα είναι η επιστημονική μου άποψη. Δεν
1: ένα πρόβλημα.
11: Επιστημονικά έχω καταθέσει την άποψή μου.

0: Σχεδιασμό της ούτε πρόκειται να κάνει κάτι στο μέλλον σε σχέση με υποχωρήσεις. Ο σχεδιασμός είναι συγκεκριμένος, είναι ακριβής και προχωρά κανονικά. Νομίζω ότι είμαστε πολύ ξεκάθαροι στην κυβέρνηση. Η Ελλάδα θα συνεχίσει ο σχεδιασμό της χωρίς καμία αλλαγή και καμία έκπτωση. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σαφές.
1: Είναι αυτό που λέμε, καλά πήγε αυτό.
2: Ναι, καλά.
1: Για την κυρία Κίμπερλι Γκίλφοϊλ απαντήσαμε κάτι για τις φερόμενες παρεμβάσεις στα ενεργειακά.
2: Θα απαντήσω, εγώ θα το πω λαϊκά.
1: Ναι, πες το. Όπως σου βγει.
2: Θα βγει ο Παπασταύρου, θα το πει έτσι ωραία θεσμικά και όμορφα κτλ. Δεν κολώνουμε, ρε. Εντάξει. Κάντε πίσω απέρευση και πάρε και τα φρένα ρονοσέ πίσω. Άντε.
3: Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα πίεσης ή απειλής της χώρας μας να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια. Ούτε βέβαια κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει ποτέ ανεκτό. Οι αποφάσεις μας, όπως γνωρίζετε, λαμβάνονται πάντα με γνώμονα μόνο το εθνικό συμφέρον και το όφελος των Ελλήνων πολιτών. Η κυβέρνηση τηρεί απαρέγκλιτα τους κανόνες ανταγωνισμού και διαφάνειας.
2: Λοιπόν, και χτυπάει το τηλέφωνο μου σήμερα το πρωί και είναι ο Βασίλης ο Κουφόπουλος. Το ξέρεις το Βασίλη το Κουφόπουλο?
1: Πολύ καλά.
2: Ε? Είχε καλεσμένο χθες έναν φίλο μας, τον Μπρίτανη, το θυμάσαι τον Μπρίτανη, τον κύριο Πελεγρίνη.
1: Το έπαιξε σε κάποιο έργο?
2: Τι, όχι, περίμενε, έχει πάει στο Πασόκ ο κύριος Πελεγρίνης.
1: Να.
2: Μην ξεχνιέσαι.
1: Καλά, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συνεχίζει να έχει υποκριτικές ικανότητες.
2: Μα φυσικά, δεν ξέρω σε ποιο έργο παίζει όμως. Λυπάμαι, συγγνώμη, θα μάθω και θα σας πω, θα μας πει ο Βασίλης. Ο κύριος Πελεγρίνης όμως έκανε μια πρόβλεψη για το μέλλον.
1: Για ποιο θέμα?
2: Για το ποιος θα κερδίσει τις εκλογές, βρε Μαρία. Τι τώρα, άμα το κάνει Πελεγρίνης, πώς το κάνει?
4: Εγώ πιστεύω ότι το Πασόκ θα κερδίσει τις εκλογές.
5: Θα είναι πρώτο κόμμα.
4: Εάν οι εκλογές γίνουν την Άνοιξη.
2: Την Άνοιξη.
5: Θα είναι το Πασόκ πρώτο κόμμα.
4: Υποθέτω ναι.
5: Μάλιστα. Πού στηρίζετε την υπόθεση σας αυτή?
4: Σας είπα, πρώτα στο πρόγραμμα του Πασόκ. Δεύτερον στον πρόεδρό του, τον Ανδρουλάκη.
2: Ναι.
4: Και ότι έχει το προσωπικό εκείνο, έχει τα στελέχη εκείνα για να εφαρμόσει την πολιτική αυτή την οποία να υπαγορεύει το πρόγραμμά του.
2: Τι έγινε κύριε Κουφόπουλε, κατάπιαμε τη γλώσσα μας?
1: Όχι, δεν σταματάω.
2: Έχει πρόβλημα. Συνεχίζω. Ο κύριος Πελεγρίνης στέλνει.
1: Καλά, βέβαια, αυτό το λέει και το Πασόκ. Γιατί σας κάνει τόσο εντύπωση?
2: Θα κερδίσει τις εκλογές.
1: Okay.
2: Ανεβάζει απόψε, λέει, την απολογία του Σοκράτους. Θεατρική παράσταση. Μου απάντησε ο κύριος Κουφόπουλος για το τι κάνει. Βασίλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Κύριε Πελεγρίνη. Είναι θέατρο.
2: Βασίλη.
1: Είναι μόνο του. Παίζει.
2: Και πού την έβαζε στον δρόμο, την έβαζε?
1: Όχι, ρε παιδί, μόνο του ή υπάρχουν κι άλλοι?
2: Αν είναι μονοπρακτονέ.
1: Ναι.
2: Δεν το ξέρω.
1: Ωραία. Γιατί εγώ μπορεί να θέλω να πάω.
2: Α, ναι, σωστά.
1: Δεν πρέπει να έχω κάποιο συγκεκριμένο. Πώ λέγεται η παράσταση?
2: Απολογία του Σοκράτου. Ναι, μην περιμένουμε τώρα τα.
1: Τώρα, άμα περιμένω από σένα και το Γκουφόπουλο, δεν θα βγάλω.
2: Θεατρική παράσταση είναι, ναι, λογικά.
1: Λοιπόν,
2: ναι, όπως είναι.
1: Απολογία του Σοκράτη. Πολύ ωραία. Χαμήλω και το κινητό.
2: Το κλείνει τώρα γιατί είχα βάλει να ακούσουμε το Πελεγρίνη. Είναι θέατρο Μπέλο, μου λέει.
1: Α, έχει πάει ο Βασίλης.
2: Λογικά, ναι.
1: Πελεγρίνης. Τέλεια. Α, και ωραία βολίτσα μετά και ποτάκι.
2: Ναι.
1: Τι
2: μια
1: ωραίο.
2: Χαρά. Μια χαρά.
1: Λοιπόν, ο Θεοδόσης Πελεγρίνης αποκαλύπτει τα 4 κλειδιά της απολογίας του Σοκράτη. Πολύ. Καλά.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν, παιδιά, ακούστε τώρα γιατί διαβάζω κι άλλα εδώ και μου βγαίνουν και διαφημίσεις. Έχει και διαφημίσεις από ό,τι βλέπω.
2: Βέβαια.
1: Στα site που διαφημίζει την παράσταση. Πολύ ωραία.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Θέατρο Μπέλος. Και πρόσεξε, ο ήρωας του έργου. Α, είναι ο Σοκράτης ο κύριος Πελεγρίνης.
2: Α, ο Σοκράτης Πελεγρίνης.
1: Είναι. Ναι, όχι, παιδί μου. Ρε Γιάννη. Ναι, λέει, φεύγει διαφορετικός ο θεατής μετά από αυτό. Μόλις
2: ναι,
1: το δει.
2: Σίγουρα.
1: Ναι. Κάθαρση δηλαδή.
2: Α, μάλιστα.
1: Μας καθαρίζει Δίτουρ. Από όλα αυτά. Ντίτο. Υπνοθεραπεία. Βρε άτεχνο.
2: Βρε ζώο.
1: Μας καθαρίζει από τη μικρότητα, από τη μικροπρέπεια, από την ευτέλεια, από αυτή τη μηδαμινότητα και από την ασημαντότητα της καθημερινής μας διαβίωσης. Μου είχε λείψει πάρα πολύ το θέατρο και επειδή πρόπερση, όπως θυμάστε, σας είχα ζαλίσει,
2: ναι.
1: Είχα πάει σε 40 παραστάσεις.
2: Ναι.
1: Πέρυσι δεν πρέπει να πήγα σε 2-3 μόνο.
2: Ναι.
1: Φέτος σε καμία μέχρι τώρα, αλλά τώρα ξεκινάει η σεζόν.
2: Ναι.
1: Θα ήθελα πολύ να πάω να δω τον κύριο Πελεγρίνη.
2: Εγώ θα πήγαινα απόψε, αλλά παίζει ο Παναθηναϊκός με τη Μακάμπη στο ΑΚΑ.
1: Ωραία, θα βρεθεί και άλλη φίλη.
2: Θα πάω στον Παναθηναϊκό με τη Μακάμπη Και αν βρεθεί άλλη ευκαιρία θα πάω. Έτσι θα πάρω τον κουφόπουλο να πάμε.
1: Ναι, και να κλείσετε τα εισιτήριά σας και να καθίσετε και μπροστά μπροστά.
2: Μπορώ να πάρω και κάτι φίλου μου. Άμα λέει ότι ο Πελεγρίνης θα κερδίσει το Πασόκ, μπορώ να πάρω και κάτι φίλου μου. Να πάρουμε και το βιβλίο Τα Παιδιά της Αλλαγής. Να
1: και διαβάσουμε.
2: Γεια σου, Νικό Γκιόνι, και πάλι.

0: Λοιπόν, μετά. Μετά.
1: Θα πάμε. Αχ, κοίτα.
0: Όχι μετά, τώρα.
1: Άλυμος Ιωάννα. Παιδιά της αλλαγής μας κρατάτε την καλύτερη παρέα τα μεσημέρια μας. Φιλιά από το μικρό μας χειροποίητο στον Άλυμο.
0: Δικό στον Άλυμο. Ναι. Κάτι άλλο θέλω να γράψει.
1: Γράψτε το μας, ρε Ιωάννα, ναι, ναι, να ξέρουμε που μας ακούτε και να σας στείλουμε την αγάπη μας. Έχεις δει Playmobil Πασόκ, Αντρέα?
0: Γίνεται χαμός με τα Playmobil αυτό.
1: Ναι, ναι, χαμός.
0: Είχες Playmobil εσύ?
1: Ναι. Τι εννοείς? Τρελαινόμουν και πάντα ήθελα να έχω το σπίτι. Δεν το πήρα ποτέ το σπίτι. Το θυμάσαι το σπίτι, το φανταστικό?
0: Νομίζω ναι, αλλά δεν τρελαινό, το πέραμε εμείς. Τα αγοράκια τότε, ξέρεις, είχαμε άλλα τέτοια. Ναι,
1: δεν υπάρχει σπίτι μέσα στον άλλο.
0: Ναι, το ξέρω, μωρέ, εμένα το λες.
1: Τι εννοείς τώρα?
0: Τότε ήταν αλλιώς, ναι.
1: Ό,τι τι.
0: Τότε ήταν αλλιώς, προσπαθούσαμε να το προσέχαν για μας όλα αυτά που.
1: Θυμάσαι, Μιχάλη, και η Ιφηγένεια, τους φίλους μας από πάντα.
0: Από την Καζαμπλάνκα κάποτε στέλνανε. Ναι.
1: Γεια σας, συντροφάκια, στη Θεσσαλονίκη λοιπόν τώρα.
0: Ωραί.
1: Έχουμε καλοκαίρι, κοντομάνικο βερμούδα, μη μασάτε με τον καιρό. Άλλωστε δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα, τα έχουμε πει 150.000 φορές.
0: Κοντομάνικο βερμούδα, εντάξει, το πρωί από ό,τι βλέπω εγώ θερμοκρασία, από 8 ξεκινάει η θερμοκρασία. Δεν είναι για κοντομάνικο με 8 βαθμούς, εκτός αν είσαι σκληραγωγημένος.
1: Παιδιά, η Λουκριτία στέλνει το εξής. Το 2004 είχαν μόλις φτιάξει τη σκάλα από μπετόν και έγραψε τα ονόματα των παικτών σε κάθε σκαλή πριν στρωθούν τα μάρμαρα από πάνω, εκεί θα είναι ακόμα. Τα ονόματα των παικτών της ομάδας της Εθνικής.
0: 2004.
1: 2004.
0: Είμαι, ρε φίλε.
1: Γεια σου, Λου. Χειροποιητάδικο, κοσμήματα λέει και αντικείμενα.
0: Α, ωραίο, ωραίο.
1: Λέει η Ιωάννα, η καλύτερη παρέα είστε εσείς να δείτε. Η Ιωάννα μου, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
0: Και πάμε σπέτσες, πάμε στο σπέτσες mini marathon. Συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια παρουσίας και η Big Win είναι για ακόμα μια φορά εκεί, στηρίζοντας έμπρακτα μία από τις σημαντικότερες αθλητικές διοργανώσεις της χώρας. Περισσότερα λοιπόν για τις δράσεις και τις χορηγίες της Big Win στο bigwincares.gr. Ρυθμιστής η ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα με την Big Win. Καλά, επιστρέφουμε με πολύ ωραία πράγματα που συμβαίνουν σήμερα. Θα ξεφύγουμε λιγάκι, θα πάμε λίγο στα άλλα που συμβαίνουν στην πόλη μας και θα ανοίξει και η όρεξή μας σε λίγο, γιατί θα έχουμε και το ωραίο cookout εδώ πέρα.
2: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
3: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
7: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
11: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
12: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Καλώς τη!
15: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
14: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
15: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
16: Γεια σας.
15: Ποιος είναι ο κύριος?
14: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
15: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online.
14: Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
2: Κυρία Μαρία, μπράβο.
15: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
2: Σοβαρά?
14: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
15: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
17: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
18: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πυραμίδα 8 εκατομμυρίων ευρώ με κρυπτονομίσματα και πάνω από 10.000 θύματα είχε στήσει πολυμελής εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στην Κατερίνη. Εξαπατούσαν επενδυτές με δέλεαρ τον διπλασιασμό του αρχικού κεφαλαίου μέσα σε 50 μέρες. Συνέλειψαν συνολικά 17 άτομα, μεταξύ των οποίων και τα δύο διευθυντικά. Δεύτερο θύμα από την κακοκαιρία στη χώρα μας, στη Νότια Ρόδο, μια 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού σήμερα το μεσημέρι. Χθες στην Κρήτη εντοπίστηκε νεκρός ένας 82χρονος βοσκός σε ρέμα κοντά στο πυμνιοστάσιο του στο Ρέθυμνο. Την Κρήτη αλλά και τα Δωδεκάνησα θα επηρεάσει η κακοκαιρία από το απόγευμα και αύριο, σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Δεμένα θα παραμείνουν έως 8 το βράδυ τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελλωδών ανέμων. Αντισυνταγματική μη παραγραφή χρεών προς το δημόσιο μετά την παρέλευση της πενταετίας έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Την πρόταση του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν για την αποδέσμευση 50 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ από τις ευρωπαϊκές χώρες και 50 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου από τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας συζήτησαν τηλεφωνικά οι κυβερνήσεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο πρέσβεων μετά τις πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ανέφερε πηγή στο Reuters. Στο 5,1% εκτινάχθηκε το Σεπτέμβριο πληθωρισμός στην Ελλάδα από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τη Eurostat. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το μεσαίο απόγευμα αύριο στην Αττική έως 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Γεια σας, γεια σας. Τέσσερις και 35 ήθελα να πω. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 εδώ στα παιδιά της αλλαγής και έχουν έρθει εδώ πέρα οι κυρίες από το Cookout, λοιπόν, cookout.gr. Η κυρία Νάντια Λιαργκόβα, η διευθύντρια της καρδιάς μας.
1: Και η Γεωργία περιμένει. Καλώς ήρθες.
0: Με υπέροχα φορέματα και υπέροχα μαλλιά και
1: γεια
0: δύο.
1: Σας.
0: Σαν να ετοιμάζετε κάτι εσείς.
1: Γιορτινές.
2: Ναι.
1: Τι σας συμβαίνει? Ναι, επειδή φοράω κόκκινο, το λες. Εγώ ένα σακάκι φοράω, ένα παλιό σακάκι.
2: Εντάξει.
3: Σα έπιασε φθινόπωρο.
1: Σα έπιασε φθινόπωρο, κορίτσια, και μπράβο σας. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα να πούμε, όμως ποια είναι η σειρά που ακολουθούμε πάντα?
3: Πρώτα δίνουμε το δώρο.
1: Φύγαμε.
3: Λοιπόν, δίνουμε ένα τραπέζι για δύο άτομα στο εστιατόριο Λούνου. Ένα πολύ ωραίο εστιατόριο που πήγε η Γεωργία, περιμένει και μπορεί να σας πει και περισσότερα. Είναι στην Ελεοφόρο Ανδρέα Παπανδρέου. Αργυρούπολη είναι εκεί.
2: Ηλίουπολη.
0: Όπως και να έχει, καλά είναι. Ανδρέα Παπανδρέου, καλά είμαστε.
3: Ναι,
0: το εστιατόριο καλό είναι.
3: Είναι πολύ ωραίο μαγαζί με πολύ comfort food, από ό,τι κατάλαβα. Mac and cheese. Είμαστε στην κατάλληλη εκπομπή πάντα.
1: Σωστά.
3: Mac and cheese, ριζότο μανιταριών, πίνσα. Τι άλλο έφαγες? Baobans.
2: Baobans. Έχει και brunch, πολύ ωραίο brunch.
1: Εσύ έφαγες όλα αυτά, ρε, περιμένει.
2: Ναι,
3: τα έφαγε και έγραψε ήδη. Το άρθρο είναι πάνω αυτή τη στιγμή.
0: Τσιμπολογάς δηλαδή και εσύ, έτσι? Ή τσιμπολογάς για το site?
2: Όχι,
0: για τη δουλειά.
3: Θυσιάζεται, ρε παιδιά, για τη δουλειά, για το ρεπορτάζ.
1: Δεν είναι τυχαία η επιλογή αυτή τη δουλειά από την περιμένει, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Δεν είναι καθόλου τυχαία. Όχι, καθόλου. Αυτή η ομάδα.
1: Αυτή η ομάδα.
3: Πάντως, πέρασε ωραία το κορίτσι.
0: Αφού πέρασε ωραία, θα περάσει και ένας φίλος που μας ακούει. Ακριβώς. Τώρα μια φίλη, 210-48-00-170-174. 210-48-00-170-174. Αφήνει το ονοματάκι, κάνουμε την κλήρωση σε 15 λεπτάκια από τώρα. Τώρα θα σπάμε κάπου αλλού.
1: Ναι.
0: Θα σπάμε σήμερα, δεν ξέρω αν το ξέρετε.
1: Όχι. Σήμερα υπάρχει η Διεθνής ημέρα Κοκ.
0: Κοκ.
1: Η οποία έχει θεσμοθετηθεί από τον Κωνσταντίνο Κάκαλη, που έχει τα ωραιότερα κοκ μακράν που υπάρχουν στην Αθήνα.
3: Ναι, έχουμε και συνταγή για κοκ εμείς. Τώρα κάναμε βήμα-βήμα.
0: Περίμενε. Ας πέτα. Θα πάμε στον
1: ειδικό
0: πρώτα.
1: Κάτσε να πάμε στους επαγγελματίες τώρα.
0: Πάμε στον άνθρωπο που έχει το καλύτερο κοκ συνταγή.
1: Κάκαλης, παρακαλώ πολύ, είστε εδώ.
4: Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα, Μαρία.
1: Καλώς.
0: Γεια σας, γλυκέ μας άνθρωπε. Μας έχεις γλυκάνει πάρα πολύ.
4: Άκουσα κάτι για συνταγή, πάντως εγώ τη δική μου συνταγή δεν θα τη δώσω.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Σίγουρα, λοιπόν.
1: Που μετρά δεκαετίες τρομερής επιτυχίας σε κάθε περίπτωση τα κοκ κάκαλης, που όποιος, παιδιά, δοκιμάζει τα συγκεκριμένα κοκ, λέει είναι αφρός.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: Δεν υπάρχει το πόσο φρέσκα είναι.
0: Μα αυτό είναι η μαγεία του κοκ.
1: Ναι, είναι το πιο νόστιμο κοκ.
0: Γιατί έχουμε φάει και στούκα σε κοκ στη ζωή μας γενικώς. Δεν είναι φρέσκο πράγμα.
3: Κάνει μόνο μικρά ή και μεγάλα?
1: Και μεγάλα. Εδώ μιλάμε για τον επαγγελματία.
0: Λοιπόν, σήμερα το γιορτάζετε σήμερα όμως, κύριε Κάκαλη, έτσι?
4: Σήμερα, ναι, έχουμε τη γιορτή μας κάθε χρόνο στις 2 Οκτωβρίου. Είναι μια μέρα που κάθε χρόνο παίρνει την αξία που πρέπει να πάρει και πραγματικά με το απόγευμα, θέλοντος καιρού βέβαια, να μας βοηθήσει ο καιρός, περιμένουμε πάρα πολύ κόσμο.
0: Πού το περιμένουμε?
4: Περιμένουμε στη Θιβόν 206 στο Περιστέρι.
0: Τέλεια.
4: Έχουμε οργανώσει με το δικό σας παιδί, το Λευτέρη Θεοδωρακόπουλο.
1: Ο Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος θα είναι ο παρουσιαστής της εκδήλωσης.
0: Ο Mr. Cook.
1: Έτσι.
0: Ναι.
4: Ακριβώς.
0: Ναι.
4: Με happenings και πολύ κοκ.
1: Θέλω μετά, Κωνσταντίνε, να μου πεις πόσα έφαγε ο Λευτέρης, έτσι. Θέλω να μου το πεις αυτό.
4: Νομίζω φαντάζεσαι, Μάρια.
1: Καλή επιτυχία. Να ασκήσετε και φέτος.
0: Ευχαριστούμε πολύ πάντα που μας γλυκένεις.
1: Και ευχαριστούμε για όλα.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας, Κωνσταντίνε μας. Καλή συνέχεια.
0: Είδες τι ωραία όμως. Δηλαδή βρήκε τη μέρα κοκ.
1: Τη φέραμε τώρα τρίπλα.
3: Πραγματικά. Όντως ήταν τρίπλα.
0: Και κάνει και γιορτή στο Ζαναπλαστείο. Πολύ ωραία. Δεν είναι ωραίο αυτό?
3: Πάρα πολύ. Και το γνωρίζουν και αυτοί που δεν το ξέρουν, αλλά και έχεις την ευκαιρία να πας να δοκιμάσεις.
1: Θα είναι
3: πολλά
1: πολύ ωραίο
3: κοκ
1: να τον γνωρίσετε τον Κωνσταντίνο.
3: Ναι,
1: πάντως,
3: μήπως κάνουμε ένα θέμα και για τον Κωνσταντίνο, που έχει ωραίο story, όπως μου λέει.
1: Έχει πολύ ωραία ιστορία.
3: Έλε.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι άλλο τώρα. 210-48-00-170-4, όπως είπαμε, για το υπέροχο εστιατόριο στην Ηλιούπολη, στη Λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Μπράβο.
1: Το εστιατόριο Λούνου. Πολύ ωραία.
0: Τέλεια.
1: Όπου θα φάτε υπέροχα. Η Γεωργία μας πήγε, έφαγε, οπότε έρχεται και λέει: παιδιά, άφοβα, όχι απλώς άφοβα, πρέπει να τα δοκιμάσετε.
0: Ναι. Ορθά, ορθά. Λοιπόν,
1: τέλεια.
0: Πάμε στα θέματα σας. Λοιπόν, το πρώτο θέμα αφιερωμένο στην εκπομπή, κολοκύθα παντού.
1: Σωστό.
0: 34 συνταγές με το πιο φθινοπορεινό λαχανικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ με τις εποχές.
3: Αγαπάμε κολοκύθα.
1: Είσαι πολύ και κολοκύθα.
0: Μπράβο, κύριε Νάντια. Ευχαριστούμε πολύ, Νάντια μου.
3: Σε αγαπάμε.
0: Είμαι ένα άστιμο. Είναι βέβαια με ορίζοντα το Halloween. Είναι τέλος του μήνα, έτσι.
3: Είναι το λαχανικό του φθινοπόρου. Και γι' αυτό συγκεντρώσαμε τις αγαπημένες μας συνταγές. Έχουμε 34 συνταγές. Από κολοκυθόσουπα μέχρι συνταγές ζυμαρικών με κολοκύθα. Τάρτες, μαρμελάδες. Μέχρι και το viral pumpkin spice latte έχουμε. Να φτιάξετε στο σπίτι. Βέβαια.
1: Είχαμε και στο χωριό μας. Παιδιά, ναι, να σας πω ζυμαρικά με κολοκύθα.
3: Ναι,
1: δεν
3: ναι,
1: έχω δοκιμάσει
3: ναι,
1: πολύ ωραία έτσι, συνταγή.
2: Το κάνει πολύ.
1: Έχεις φτιάξει και αυτό.
3: Κρεμόδι.
1: Δεν το έχεις φτιάξει αυτό. Θα το δοκιμάσει όμως. Σιρίζα.
3: Μαγειρεύει η Γεωργία, καλέ. Μαγειρεύει το παιδί εδώ.
2: Η αλήθεια είναι κάτι.
3: Κάθε μέρα μαγειρεύει.
2: Όχι, καθόλου. Σχεδόν. Δεν
0: προλαβαίνω.
3: Εγώ του βλέπω με τα ταπεράκια.
1: Έρχεται με το ταπεράκι.
2: Με το ταπεράκι έρχεται.
1: Είσαι με το ταπεράκι σου,
0: Άρα με πρόγραμμα. Οργανωτική.
3: Όλη ομάδα μαγειρεύει.
2: Έχει και βγάζουμε.
1: Εντάξει, Σαββατοκύριακο το δουλεύει δηλαδή.
0: Εντάξει, λογικό είναι.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα βίντεο. Ακούστε, παιδιά.
0: Αυτό είναι
2: πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Μαρία μέσα τώρα,
1: σούσι ταψιού με σολομό αβοκάντο και τυράκι κρέμα.
3: Ξέρεις τι ωραίο και εύκολο είναι, Μαρία.
2: Για μένα το ταψιού
3: πρέπει
2: είναι
3: να δεις το βίντεο.
2: Όλο το...
1: Είναι εύκολο.
3: Παιδί μου στο πυρέξ.
1: Το εννοείς τώρα.
3: Ναι, το εννοώ.
0: Για να μην κάνεις αρολάκια, εννοώ.
2: Ναι. Αλλά μόλις το είδα,
3: ναι.
2: Λέω,
3: θα το φτιάξεις.
2: Ναι.
0: Για δηλαδή, να μην κάνεις την τέχνη του ρόλου.
3: Δεν χρειάζεσαι ούτε ματ να έχεις αυτό το ειδικό εργαλείο, ούτε δεξιοτέχνης να είσαι στο σούσι.
0: Στρώνεις απλά.
3: Στρώνεις στρώματα και μετά το αναποδογυρίζεις το πυρέξ και το κόβεις τετραγωνάκια. Εντάξει. Δεν πειράζει, ας μην είναι.
1: Παιδιά, ισχύει αυτό που λέει.
0: Είναι πανεύκολο, έτσι.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ εύκολο.
2: Μπείτε να το βίντεο και.
0: Κάποτε,
2: δοκιμάστε το.
0: Να σου πω, να έλεγχε,
1: ούτε χαλάκια μπαμπού, ούτε ρολαρίσματα, τίποτα.
3: Μου στρώνεις ένα. Μόνο φιλανόρι πρέπει να πάρεις από τα πιο.
0: Καλά,
3: το μόνο δύσκολο. Όλα τα άλλα τα έχουμε στο σπίτι σχεδόν.
0: Κάποτε ο παππούς μου. Δεν ζει τώρα.
2: Όχι,
0: θα σου πω ακριβώς. Ο παππούς μου, που έχω πάρει το όνομά του, δηλαδή είναι του πατέρα μου.
3: Ο Γιάννης.
0: Λοιπόν, ο Γιάννης και αυτό. Οι κυρίοι παππούς μου πηγαίνουν. Λοιπόν, δεν τσακώθηκε ποτέ κανένας. Έβλεπε τα γεμιστά. Και έλεγε στη γιαγιά μου, γιατί τα κάνεις έτσι τα γεμιστά.
2: Κάντα αποδομημένα.
0: Μπράβο. Γιατί δεν στρώνεις κάτω το ρύζι ή την ντομάτα κάτω και από πάνω το ρύζι. Είναι αυτό ακριβώς.
3: Σωστό.
0: Το έλεγε πριν 40 χρόνια.
2: Μα τα κάνουν και τα γεμιστά πλέον έτσι. Ναι. Γιατί ο κόσμος δεν έχει χρόνο πλέον. Οπότε λένε, ξέρω εγώ, γεμιστά τη τεμπέλα τάχα μου.
0: Μπράβο, ναι. Τι τα γεμίσει, λέει. Στρώσε ντομάτα κάτω, βάλε ρύζι και από πάνω.
3: Αυτό που γίνονται ωραία μελώνουν όλα.
2: Και έχουν την ίδια γεύση στην ουσία, οπότε γιατί όχι.
0: Και τώρα μου το θύμισε γιατί θυμάμαι που το έλεγε και τον κορυδεύαμε όλη τη λέσβε παππού τώρα να τα γεμιστά έτσι.
1: Λοιπόν, ενημερωνόμαστε τώρα, γιατί παρακολουθούμε όλα όσα συμβαίνουν και στην Κρήτη που έχουμε πολύ πολύ σοβαρά προβλήματα. Έχει φύγει 112 για το Μυλοπότομο. Έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα. Ναι. Μας είχε πει η Χριστίνα Σούζη, και ευχαριστούμε πολύ τη Σοφία Γαλάνη που μας ενημερώνει, ότι γύρω στις 6 θα φύγει μήνυμα για όλη την Κρήτη. Παντού, μάλιστα. Για περιορισμό των μετακινήσεων, είπαμε, ταλαιπωρήστε ήδη 24 ώρες. Και σήμερα έχει βρέξει, αλλά όχι όσο χθες. Και αύριο και την Κυριακή θέλει τεράστια προσοχή, ειδικά στις περιοχές που δεν έχουν προλάβει να στεγνώσουν σε καμία περίπτωση. Αναρωτιέμαι αν τα συνεργεία αποκατάστασης έχουν μπορέσει να φτάσουν σε όλα τα χωριά που έχουμε ζημιά σε αυτή τη στιγμή.
0: Σωστά. Ναι, όχι, δεν είναι δύσκολο.
1: Λοιπόν, θέλετε να πάμε σε ένα διάλειμμα και να επιστρέψουμε.
0: Πάμε σε διάλειμμα
1: να τα προλάβουμε.
0: Όπως είμαστε και επιστρέφουμε και με άλλα θέματα. Μαζί μας προφανώς τα Hondo Center. Αυτήν την εβδομάδα θα βρούμε καταπληκτικά αρώματα με όφελος 30% για αγορές δύο προϊόντων ανάμεσα στα brands Jimmy Choo, Montblanc, Moncler, Roberto Cavalli και Lacoste και πολλά ακόμη.
1: Μην ξεχνάτε 2-10-48-00. Α, παίρνε τα βέρτα, ωραία. 2-10-48-00-170 το εστιατόριο Λούνου στην Ηλιούπολη, παρακαλώ πολύ, στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Μπράβο.
1: Κάνουμε την κλήρωση σε λίγο.
5: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για 5η χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Στην Olimet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μια γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν σχεδόν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
8: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
1: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
4: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
5: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Για να επιστρέψουμε στην Κρήτη, γιατί ναι, έχουμε διάφορα που εξελίσσονται. Η Σοφία Γαλάν είναι κοντά μας. Έλα, Σοφία μου.
7: Πριν από λίγο, όπως είπαμε, εκδόθηκε 112 για το Μυλοπόταμο και πριν από λίγο ήρθε ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα ότι αυτήν τη στιγμή βρέχει πάρα πολύ. Υπάρχει μεγάλη συσσόρευση υδάτων και έχουν και στους δρόμους υπάρχουν πολλά φερτά υλικά και ήδη έχουμε μεγάλες δυσκολίες. Δέστηνται στην κοινότητα των Ζωνιανών, η οποία πλήγεται αυτές τις μέρες. Η πυροσβεστική έχει μεταφέρει δύο ανήλικα παιδιά από το σπίτι τους προληπτικά, γιατί ανέβηκε επικίνδυνα η στάθμη του νερού στην περιοχή. Υπήρχε δηλαδή κίνδυνος για τη σωματική τους ακεραιότητα. Ευτυχώς που πρόλαβαν. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή υπάρχει κίνδυνος και οι ένοπλες δυνάμεις είναι σε ετοιμότητα και η ελληνική αστυνομία φυσικά εκεί και οι πυροσβεστικοί, προκειμένου αν απαιτηθεί να επέμβουν. Θα είναι δύσκολες οι επόμενες ώρες πάντως.
8: Σωστά.
6: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο και όχι μόνο οι επόμενες ώρες. Μέχρι και την Κυριακή νομίζω ότι δεν μπορεί κανένας να εφησυχάσει τώρα που μιλάμε.
8: Και να λαμβάνουν σοβαρά τα 112. Να τα βλέπουν και να τα λαμβάνουν σοβαρά. Δεν είναι απλά ένα μήνυμα έτσι για να υπάρχει. Λοιπόν,
6: ευχαριστούμε,
8: αυτά.
6: Σοφία, πάρα
8: Σοφία,
6: πολύ.
8: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά.
6: Λοιπόν, επιστρέφουμε στα ωραία μας τώρα εδώ με το cookout που πάντα το περιμένουμε κάθε Παρασκευή πώς και πώς για να μας κάνει ωραίες προτάσεις.
8: Και πάμε σε ένα εστιατόριο φίλου.
6: Ναι, να πάμε λίγο στην τρατορία Ιταλία. Τον Όφριο, παρακαλώ πολύ. Είναι του αγαπημένου μας Ονούφριο. Στέλνουμε την Έλενα μας επίσης την αγάπη μας. Την Έλενα Παπαδημητρίου.
8: Και την Έλενα την αγαπάμε πολύ.
6: Φίλοι μας και συνάδελφος, πήγατε λοιπόν,
9: Άντια. Πήγα εγώ με δύο φίλες και γι' αυτό λέω τρεις φίλες, πολλές μακαρονάδες και μια πολύ ωραία βραδιά στο Τρατορία Ιταλία Ντονόφριο. Φάγαμε πάρα πολύ ωραία, νόστιμα και απλά πιάτα, έχει μακαρονάδες και πίτσα. Αυτά που ξέρει να κάνει καλά και που θέλει να κάνει. Δοκίμασα μια καταρχάς έφαγα τα πιο ωραία νιόκι γκοργοντζόλα που έχω φάει ποτέ. Πραγματικά ήταν πολύ ωραία. Ναι. Μια πάρα πολύ ωραία πάστα λιμόνε. Ήταν πολύ ωραία αλντέντε.
8: Αυτή η μακαρονάδα είναι η πιο παρεξηγημένη από όλους, γιατί δεν την ξέρουν τα μακαρόνια με λεμόνι. Είναι φανταστική.
9: Είναι με δύο υλικά, αλλά δεν είναι τόσο απλό να τη φτιάξεις καλά. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή έχει λεμόνι, έχει πεκορίνο, ξέρω εγώ. Και είναι τόσο νόστιμη που αν τη φτιάξεις καλά, είναι καλύτερη από οποιαδήποτε πληθωρική.
8: Θέλω πολύ να πάμε για φαγητό μια μέρα. Σε βλέπω, είσαι μια.
9: Να πάμε. Ναι. Ναι,
8: ήταν πρώτη.
9: Και μια μαύρη πάστα που έφαγα ήταν πάρα πολύ ωραία. Όλα ήταν ωραία. Και η πίτσα.
6: Επομένως, εγώ δεν θα έρθω.
8: Εγώ δεν θα φάω.
6: Εγώ συγγνώμη, δεν θα φάω τίποτα.
8: Όχι, να πάμε να φάμε. Όλοι μαζί. Πολύ, γιατί τη βλέπω στο ιταλικό αμέσως έτσι.
9: Καλά, είναι, εμένα είναι. Η αγαπημένη μου κουζίνα είναι ιταλική.
8: Ναι, και εμένα γι' αυτό.
9: Εντάξει, δεν υπάρχει.
8: Θα πάρει και τη Γεωργία λοιπόν.
9: Είναι το και πολύ όμορφο μαγαζί, ιδανικό για χειμώνα.
8: Τρατορία κλασική.
9: Χώρια που έχει και έξω τραπέζι, έχει ωραία και για καλοκαίρι. Το μέσα είναι κουκλίστικο. Αυτό έχει πολύ ωραία αντικείμενα.
6: Λοιπόν, θα ήθελα πάρα πολύ η Γεωργία περιμένει να μα πει τώρα και πότε έγινε τόσο ακριβό το μπέργκερ.
8: Α, καλά, ναι.
6: Γιατί ξαφνικά τα μπέργκερ, οι τιμές τους έχουν ανέβει στο Θεό. Το μπέργκερ δεν ήταν το απόλυτο junk να πάμε όλοι, πρόχειρο φαγητό, ναι. Να πάμε να το ευχαριστηθούμε με τις πατατάρες μας και μια σος και μια κόλλα από δίπλα και είμαστε έτοιμοι.
8: Νομίζω ότι χάλασε την πιάτσα το smash burger. Αυτό τη χάλασε την πιάτσα.
6: Λες, να εγώ νομίζω και πιο πριν.
10: Βασικά είναι ότι πλέον δεν είναι τόσο αυτό το fast food που είχαμε όλοι στο μυαλό μας. Πλέον έχουμε πολύ premium κρεατικά στα μπέργκερ, wagyu δηλαδή, προβατίνα, γαρίδες, ακόμη και αστακό μας.
9: Ναι.
8: Το είχαμε πριν.
9: Έχουν αλλάξει τα μπέργκερ, δεν είναι ένα cheese και τίποτα άλλο.
6: Θα φας αστακό μωρέ σε μπέργκερ τώρα. Είμαστε σοβαροί τώρα.
9: Θα φας αστακό μες στο wagyu. Βρίσκει πια σε πάρα πολλά.
8: Που φάει σάντουιτς με αστακό, αυτό που λέμε και τα λοιπά.
6: Καλά, εσύ Γιάννη μου είσαι και αυτή τη κατηγορία.
9: Που τρώ τον αστακό.
6: Ταιριάζουμε, Γιάννη, εμείς οι δύο. Ταιριάζουμε.
8: Να διαπέστα, αρχίσαμε.
10: Να βγείτε για έναν αστακό.
6: Είχε εσύ αστακό στη μάνη. Με στο μπέργκερ.
8: Ναι, βουτούσαμε, τον πιάναμε με τα χέρια και μετά το κάναμε.
9: Εκεί που είχε και θάλασσα.
6: Με στο ψωμί.
8: Δεν έχουμε αστακό εμείς. Δεν έχουμε το φίλο που κολλημένει. Που φτιάχνει την αστακό μακαρονάδα την καλύτερη στην Ελλάδα. Τι λες τώρα.
6: Ωραία. Τέλος πάντων, πάντως ναι, η αλήθεια είναι ότι έχει ανέβει η.
9: Έχουν ακριβένει και τα υλικά. Αλλά τα ενίκια που φιλοξενούν τα μαγαζιά.
10: Του μας είπαν όλα αυτά που εντάξει, λίγο πολύ τα ακούμε πολύ τελευταία, αλλά είναι και αλήθεια. Οι πρώτες σύλλες, τα ενίκια, όλα τα.
8: Το κρέας το μοσχαρίσιο του άλλου είχαν πάρα πολύ.
9: Έχει ανέβει.
8: Αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν μπεργκεράδικα που λέμε αλυσίδες που το έχουν 3 ευρώ, 2,5-3 ευρώ που είναι το φθηνό να το πάρει όλο στο δρόμο και να φάει. Υπάρχουν πολλές τέτοιες. Υπάρχουν όμως και τα μπέργκερ που φτάνουν και 50 ευρώ πια. Δηλαδή είναι τρελά.
6: Η Μάρο μας, ας πούμε, πήγε και έφαγε ένα σμας μπέργκερ. Μην το διαβάσεις την τιμή για να το μαντέψεις. Ένα σμας τηγανιτές γλυκοπατάτες, ένα ραπ και ένα αναψυκτικό.
9: Πόσα πλήρως.
6: Πόσο.
8: 40 ευρώ.
9: 30 όμως είναι πάρα πολλά
6: και
9: για
6: ένα
9: δύο.
6: Ένα μπέργκερ και ένα ραπ.
8: Αν κάτσεις σε μαγαζί, μπορεί παραπάνω.
9: Το παράγγειλες στο σπίτι.
8: Α, σπίτι, ναι. Το μπέργκερ είναι γύρω στο 8-9 ευρώ αυτό, το smart.
6: Και το ραπ πόσο είχε.
8: Το ραπ 7-8 ευρώ.
6: Ωραία. Πάλι δεν φτάνει.
9: Και πάλι πώς φτάνει 30.
8: 17 γλυκοπατάτες.
10: Οι γλυκοπατάτες είναι πιο ακριβές από τις
8: 7-8 ευρώ επίσης.
9: Τόσο πολύ για μια γλυκοπατάτα.
8: Τι δεν φτάνουμε.
6: Πάλι δεν φτάνουμε.
8: Είμαστε 18 συν 7.
10: Βάλε και τα. Αυτά που βάζουν, πώς το λένε.
6: Ούτε μπέργκερ δεν μας αφήνουν να φάμε.
8: Πουρμπάρ. Tips.
10: Πέρα από τα tips. Ναι. Τι χρέωση delivery.
8: Α, ναι, και την απόσταση.
10: Που δεν υπήρχε παλιότερα.
9: Α, ναι.
8: Σωστά, έπαιρνε τηλέφωνο
10: και όταν. Τη πλατφόρμα και όλα αυτά.
6: Τέλος πάντων, περιμένει. Έχει φύγει το παιδί. Να σου πει, έχει φύγει το παιδί. Θα κάνουμε την κλήρωση.
8: Πάμε. Εσύ είσαι τη κλήρωση.
10: Εγώ είμαι τη κλήρωση φυσικά.
8: Σε περιμένει ο φίλο μα ο Καλόγρια πάντα.
6: Ναι, περιμένει. Ο Καλόγρια κάθε φορά που λέμε περιμένει θα κάνει την κλήρωση, περιμένει στη γωνία. Και λέει είναι το καλύτερο. Λοιπόν, έναν αριθμό που χαμός έχει γίνει,
10: βλέπω,
6: παιδιά. Ναι, χαμός. Για το εστιατόριο Λούνου, παρακαλώ πολύ, στην Ηλιούπολη. Λοιπόν, έναν αριθμό από το 1 στο 44, περιμένει.
10: 11.
6: 11. Λες ότι είναι κύριος ή κυρία.
10: Κύριος.
6: Κυρία. Είναι η κυρία Ιωάννα Αλέξη που κερδίζει, κυρίες και κύριοι, το υπέροχο γεύμα, δείπνο, ό,τι θέλετε. Να πάτε να φάτε φανταστικά ριζότο, βλέπω εδώ, πίνσα, μπάο, μπανσό.
8: Τέλεια, τέλεια. Πάρα πολύ ωραία.
9: Και κοκτέιλ.
10: Και κοκτέιλ εννοείται.
9: Για να τα συνοδεύει.
6: Κοκτέιλ, αλήθεια λες.
9: Ναι, ήπια εδώ.
10: Και το βράδυ είχε μουσικούλα έτσι λίγο πιο.
6: Εσύ το ρίξεις έξω, είχες άπερο, λέ.
10: Ναι.
6: Τι είχε, χόρεψες κιόλας.
10: Δεν χορεύουν, αλλά είναι λίγο πιο. Κουνιέσαι λίγο στην καρεκλίτσα σου, ρε παιδί μου.
8: Αυτό
10: δεν είναι ορθάδικο.
6: Όχι, δεν είναι φαν.
10: Είναι all day.
8: Είναι all day,
10: απλά εντάξει.
8: Πιο ζωηρό λίγο, εντάξει.
6: Την Κυριακή θα χορέψει η Βέρα που θα πάει εκεί στα δικά σου.
10: Πού θα πάει?
6: Στην Γλυφάδα. Πού, σε ποιο? Στο Ήθος.
10: Α, στο Ήθος.
6: Θα πάει
10: την Κυριακή.
6: Α, θα πάει στο Ήθος. Κάπου εκεί δίπλα θα είμαι.
10: Εκεί χορεύει.
6: Το νου σου θα σε παρακολουθεί. Σας ευχαριστούμε, κορίτσια. Καλό Σαββατοκύριακο.
8: Την
6: αγάπη μας.
8: Λοιπόν, εμείς φεύγουμε σιγά-σιγά. Και ο Παπακαλούς εδώ πέρα μας συντώνησε ηχητικός. Η κυρία Γαλάνη ήταν στην επιμέλεια τούτης εκπομπής. Με πολύ επιτυχία, με απόλυτη επιτυχία, 100%. Εδώ μας λέει στο Κερατσίνη, λόγω τροχαίου έχει δυσχέρεια στην κυκλοφορία στη Γρηγορίου Λαμπράκη, στο ύψος της οδού Μακρυγιάννη, στο ρεύμα προς Αθήνα. Η τελευταία ενημέρωση για την κίνηση.
6: Λοιπόν, μας λένε εδώ η Κατερίνα ότι μακαρονάδα με λεμόνι και αυγοτάραχο είναι παραδοσιακό της Φολεγάνδρου.
8: Ναι. Ωραίο. Okay. Ωραίο.
6: Με λεμόνι και αυγοτάραχο.
8: Oh.
6: Θα την αναζητήσω.
8: Φαγητάρα.
6: Φανταστικό. Ναι. Την Γαλάνη, αν συνεχίσει να τη συμπεριφέρεσαι κατά αυτόν τον τρόπο και να ηρωνεύεσαι, θα σου φύγει.
8: Μα είναι στην καρδιά μου.
6: Θα σου φύγει και θα τρέχει.
8: Καλά, δεν θα είναι η πρώτη που θα φύγει. Αλλά είναι στην καρδιά μου ήδη.
6: Ναι.
8: Μου φύγει και άλλοι και άλλες.
6: Τέλος πάντων, λοιπόν. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Τα λέμε τη Δευτέρα εμείς.
8: Να περάσει το όμορφα. Τάκης Θοδωρής, βεβαίως.
6: Τάκης Θοδωρής, μεγάλη προσοχή στην Κρήτη. Το λέμε ξανά και ξανά και ξανά μέχρι την Κυριακή. Γεια σας.
11: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
13: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
14: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
15: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
16: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
17: Σύγχυση student hot takes.
18: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
19: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
20: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
21: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
22: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
23: Πώς ακουγόταν ο Μπαχ στην εποχή του? Στις 27 Οκτωβρίου, στο Μέγαρο, η Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής σε όργανα εποχής μας φέρνει κοντά στον αυθεντικό μπαρόκ ήχο. Στο βιολί και τη μουσική διεύθυνση, η διεθνώς αναγνωρισμένη Elizabeth Blumenstock. 2 κοντσέρτα για βιολί, η δεύτερη ορχιστρική σουίτα και η ιταλική καντάτα Non Sa Che Sia Dolore με την υψήφωνο Μυρσίνη Μαργαρίτη και τον Ζαχαρία Ταρμπάγκο στο Φλάουτο Τραβέρσο. Ο μαγικός Μπαχ της Elizabeth Blumenstock. 27 Οκτωβρίου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
1: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις με την Αναστασία Τσιβγούλη. Ξεκίνησε το δεύτερο κύμα κακοκαιρία στην Κρήτη. Σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική, αυτή τη στιγμή παρατηρείται συσσόρευση υδάτων και φερτών υλικών στο οδόστρωμα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μελοποτάμου στο Ρέθυμνο. Εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στην ευρύτερη περιοχή. Στην κοινότητα Ζωγιανών, οι πυροσβέστες έχουν μεταφέρει προληπτικά δύο ανήλικα από την οικία του σε άλλο σπίτι λόγω της ανόδου της στάθμης των υδάτων στην περιοχή. Δεύτερο θύμα από την κακοκαιρία στη χώρα μας. Στη Νότια Ρόδο, μία 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο σήμερα το μεσημέρι. Χθες στην Κρήτη εντοπίστηκε νεκρός ένας 82χρονος βοσκός σε ρέμα κοντά στο ποιμνιοστάσιο του στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, στα Δωδεκάνησα τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται από αύριο το μεσημέρι και ως το μεσημέρι της Κυριακής. Δεμένα θα παραμείνουν ως τις 8 το βράδυ τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά λόγω των θυελλωδών ανέμων. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, αργά το απόγευμα και με βάση την εξέλιξη των καιρικών συνθήκων θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση προκειμένου να αποφασιστεί αν θα πραγματοποιηθούν τα βραδινά δρομολόγια προς την Κρήτη. Δεμένα εξακολουθούν να παραμένουν τα πλοία στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται πριν μεταβούν στα λιμάνια να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορία. Πυραμίδα 8 εκατομμυρίων ευρώ με κρυπτονομίσματα και πάνω από 10.000 θύματα είχε στήσει πολυμελής εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στην Κατερίνη. Με δέλεαρ τον διπλασιασμό του αρχικού κεφαλαίου μέσα σε 50 ημέρες εξαπατούσαν επενδυτές. Συνελήφθησαν συνολικά 17 άτομα, ανάμεσά τους δύο στρατιωτικοί. Η δικογραφία περιλαμβάνει άλλα 9 πρόσωπα. Στην Αθήνα εντοπίστηκε 18χρονος αλλοδαπός, ο οποίος φέρεται να είχε ρόλο προγραμματιστή σε ομάδα hackers που ερευνάται από διεθνείς αρχές για 1.000 κυβερνοεπιθέσεις παγκοσμίως. Τα μέλη της Killsec, την οποία η ελληνική αστυνομία χαρακτηρίζει εγκληματική ομάδα, αποκτούσαν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφοριακά συστήματα οργανισμών, αφαιρούσαν δεδομένα και απαιτούσαν λύτρα, απειλώντας με τη δημοσιοποίησή τους σε περίπτωση μη πληρωμής. 16χρονος που εντοπίστηκε στη Βρετανία φέρεται να είχε το ρόλο του βασικού χειριστή της Killsec. Έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής 3 συλλήψεις και 8 έρευνες σε σπίτια υπόπτων στην Ελλάδα, τη Ρουμανία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Αντισυνταγματική έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας την 20ετή παραγραφή των φορολογικών επιβαρύνσεων από το Δημόσιο, κρίνοντας ότι πρέπει να ισχύει η 5ετής παραγραφή. Το ίδιο έκριναν και για τη 10ετή παραγραφή για επιβολή φορολογικών επιβαρύνσεων λόγω φοροδιαφυγής από το Δημόσιο. Σύμφωνα με τους συμβούλους της Επικρατείας, μετά την παρέλευση της 5ετίας παραγράφονται χρέη από όπου και αν προέρχονται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να αναλάβει συλλογική δράση στο πλαίσιο του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, ο οποίος θα μπορούσε να οργανώσει μια νέα συντονισμένη απελευθέρωση αποθεμάτων, δήλωσε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανά Κάισαϊτ Κόνεν. Όπως ανέφερε από την πλευρά της Task Force, απορρίπτουμε πλήρως οποιαδήποτε απαγόρευση στον ντίζελ. Μια τέτοια κίνηση, σύμφωνα με την ίδια, δεν θα ήταν προς όφελος κανενός και θα μπορούσε να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ ως αξιόπιστου εταίρου. Στο μεταξύ, την πρόθεση του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν για την αποδέσμευση 50 εκατομμυρίων βαρελιών δίζελ από τις ευρωπαϊκές χώρες και 50 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου από τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, συζήτησαν τηλεφωνικά οι κυβερνήσεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο πρέσβεων μετά τις πιέσεις των ΗΠΑ, όπως ανέφερε πηγή στο Reuters. Είχε προηγηθεί συνομιλία του Εμμανουέλ Μακρόν με τον Ντόναλντ Τραμπ για την παγκόσμια κατάσταση στον τομέα της ενέργειας. Όπως ανακοίνωσε το πρωί το Ελιζέο, Μακρόν επισήμανε στον πρόεδρο Τραμπ την ανάγκη συνεργασίας για την αντιμετώπιση της ανόδου των τιμών των καυσίμων και τη διασφάλιση της παγκόσμιας διαθεσιμότητας διυλισμένων προϊόντων. Παράθυρο για μερική επανέναρξη των εξαγωγών δίζελ αφήνει η Ρωσία, εφόσον η εγχώρια παραγωγή υπερβεί τη ζήτηση, ανέφερε μιλώντας στο Ρωσικό Κοινοβούλιο ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάνδερ Νόβακ. Στο 5,1% εκτινάχθηκε το Σεπτέμβριο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, από 3,7% τον Αύγουστο σύμφωνα με τη Eurostat. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση. Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 3,8% το Σεπτέμβριο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με στόχο την κορυφή της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Telecom Center για την τρίτη αγωνιστική. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρολόγου του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική, αύριο Σάββατο, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού και βελτίωση από νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά 8 με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο γενικά αίθριος καιρός και θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο, στα δυτικά και τα βόρεια, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα ίσως και στα Δωδεκάνησα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με 9 μποφόρ με εξασθένιση από νωρίς το απόγευμα και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 22 με 24 στα Δωδεκάνησα έως 25 βαθμούς. Την Κυριακή ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένηση και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
2: Και για μέσα στο σπίτι,
3: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στο sky.gr ακολουθούν. Θοδωρής Μαυακάρης, Τάκης Γιαννούτσος.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Είναι η Αδιόρθωτη, Sky 100,3. Τάκης Γιάννης και Θοδωρής Βακάρης. Κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα, σε μια μέρα που είναι συννεφιασμένη, φθινοπορεινή, έτσι, με την άδεια όλων και των μετεωρολόγων και όλων. Εντάξει, οι καλοκαιράκιδες δεν ξέρω από τι λένε, αλλά και η θερμοκρασία είναι εκεί 22-23 και τα σύννεφα βέβαια κυρίως. Μας δημιουργούν αυτήν. Δεν είναι κακό όμως αυτό, έτσι?
1: Όχι, δεν είναι κακό. Όχι. Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ήρθατε και ήρθαμε εδώ σε όλη την παρέα. Άλλωστε, αυτό μαθαίναμε από μικρή. Ο Σεπτέμβρης, από το Σεπτέμβριο, πόσο μάλλον τώρα ο Οκτώβρης, έχει τα πρωτοβρόχια. Το λέγαμε. Πρωτοβρόχια. Αρχίζαν τα πρωτοβρόχια. Για τον Τρίγο μαθαίναμε στενά. Α, τον Τρίγο τώρα και θα. Λοιπόν, μαθαίναμε τα πρωτοβρόχια. Θα πέσει η θερμοκρασία και θα αρχίσει το ψηλόβροχο. Μια χαρά είναι. Η θερμοκρασία
0: κρύο να μην κάνει. Αυτό είναι
1: Δεν είναι ακραίο. Είμαστε μια χαρά.
0: Λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια Σοφία Γαλάνη. Η μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη και Ρούλα Βρετάκου. Μπορείτε να μας παίρνετε τηλέφωνο και αν θέλετε να μας πείτε τίποτα. 4800-170-174 μέσω ίντερνετ. Μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στο skyradio.gr στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Στην άποψή σου και να στείλετε αυτό που θέλετε και βέβαια και στο Viber, έτσι δεν είναι? 6981-123-1003. Είδαμε τις τελευταίες μέρες φωτογραφίες και τα λοιπά από την επίσκεψη που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στο Άγιον Όρος στην Μονή Σιμωνόπετρας. Τα είδα και φαντάζομαι τα είδες και στα social και τα λοιπά, κυκλοφόρησαν και με δισούλες και τα λοιπά και πόσο του άρεσε και αυτά όλα. Διάβασα ένα άρθρο σήμερα του Δημήτρη Πολιτάκη που πραγματικά βάζει μια διάσταση που έχει φοβερό ενδιαφέρον, επαναφέρει μάλλον ένα θέμα. Έγραψε λοιπόν μια επίσκεψη στο Άγιον Όρος, είναι ένα ταξίδι στο βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης. Δήλωσε χθες από τη Μονή Σιμωνόπετρος ο Αλέξης Τσίπρας. Κρίμα βέβαια που το νόημα αυτό είναι απαγορευμένο στο μισό πληθυσμό της χώρας, αλλά τι να κάνουμε. Μιλάει φυσικά για το Άββατο του Αγίου Όρους. Ένα θέμα το οποίο υφίσταται, ένα θέμα το οποίο όμως δεν το συζητάνε οι πολιτικοί πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά δεν μπορείς παρά να μην παρατηρήσεις αυτή την αντίφαση. Δηλαδή ένας πολιτικός που προέρχεται από την αριστερά, κοίτα από εκεί προέρχεται, τώρα δεν ξέρω τι είναι, ο Τσίπρας του 2026 δεν ξέρω τι είναι, υμνεί ένα...
1: Θα μας πει άμα ξεκινήσει πώς το λένε τα λογίδρια, θα μας πει ο Αλέξης.
0: Υμνεί λοιπόν ένα πολιτιστικό τόπο, την εμπειρία της επίσκεψης, χωρίς να αναφέρει ότι αυτή η εμπειρία απαγορεύεται στο μισό του πληθυσμού. Και το λέω για την αριστερά, γιατί οι πολιτικοί, ευρωβουλευτές και τα λοιπά από το χώρο της αριστεράς και του ΠΑΣΟΚ ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν αναδείξει το θέμα παλιότερα, το είχαν φέρει και στο Ευρωκοινοβούλιο. Εμείς το καταγράφουμε αυτό δημοσιογραφικά. Η άποψη που έχει ο καθένας είναι σεβαστή και δεν αλλάζει. Υπάρχει η πλευρά... η θρησκευτική πλευρά που λέει ότι η υπεράσπιση του Αββάτου στηρίζεται στη θρησκευτική ελευθερία και στην αυτονομία της μοναστικής κοινότητας. Το Άγιον Όρος λειτουργεί επί περίπου μια χιλιετία ως ιδιαίτερη ασκητική κοινότητα και η απουσία γυναικών θεωρείται από τους μοναχούς όχι δήλωση κατωτερότητας των γυναικών, αλλά συστατικό στοιχείο του συγκεκριμένου τρόπου μοναστικής ζωής. Αυτή είναι η θέση.
1: Αυτό ακούγεται λίγο ακαταλαβίστηκα στα δικά μου τα αυτιά. Συστατικό στοιχείο της μοναστικής. Δηλαδή, γιατί μια γυναικεία παρουσία ή γυναικείες, εν πάση περιπτώσει, παρουσίες μπορούν να αλλάξουν αυτό το συστατικό στοιχείο. Εγώ προσωπικά, δηλαδή, προσωπική μου γνώμη, δεν το καταλαβαίνω γιατί ένα μοναστήρι, μια τέτοια μονή.
0: Όλες το Άγιον Όρος γενικά.
1: Να είναι άβατο, να μην μπορούν να μπουν γυναίκες. Δεν μπορώ να καταλάβω τι θα συμβεί. Γίνει κάτι κακό.
0: Αυτό είναι μια άποψη η οποία, ας πούμε, αντικρούει σε αυτό που λένε οι μοναχοί. Έχουν καθορίσει τους κανόνες και σου λέει ότι είναι χτισμένοι πάνω στην άσκηση, την αγαμία και την απομάκρυνση από τον κοσμικό τρόπο ζωής. Αυτό είναι η άποψή τους. Είναι μια θέση. Τώρα, οι υπόλοιποι τους φαίνεται αυτό ότι δεν είναι σωστό. Όπως για παράδειγμα.
1: Τουλάχιστον για την εποχή. Μερικά πράγματα θα μπορούσαν να αλλάξουν.
0: Κοίταξε,
1: εννοείται για καμία εποχή, αλλά τώρα σε μια εποχή που αλλάζουν.
0: Το συζητάμε πάρα πολλά χρόνια. Και ένα παράδειγμα το οποίο είναι χαρακτηριστικό και το φέρνουν πάρα πολύ. Ένα παράδειγμα μιας γυναίκας η οποία μπορεί να είναι κορυφαία Βυζαντινολόγος, να έχει αφιερώσει πολλά χρόνια από τη ζωή της στη μελέτη της μοναστικής αρχιτεκτονικής, των εικόνων και των χειρογράφων του Αγίου Όρους, να έχει γράψει βιβλία, να τα διδάσκει σε πανεπιστήμια, να γνωρίζει την ιστορία τους, καλύτερα από τους πολλούς ανθρώπους. Αλλά ένα πράγμα που δεν μπορεί να κάνει είναι να πάει εκεί να τα δει, γιατί είναι γυναίκα. Είναι ένα παράδειγμα το οποίο δεν έχει απάντηση.
1: Ναι, δεν έχει απάντηση.
0: Και είναι ένα σημείο που το περίφημο Άβατο πάβει να είναι μια εκκλησιαστική υπόθεση και γίνεται ένα σύγχρονο κοινωνικό ζήτημα. Και επίσης, εκτός όλων των άλλων, είναι και μνημείο της UNESCO. Είναι κάτι, δηλαδή, είναι λίγο παράδοξο να είναι μνημείο της UNESCO, να μην μπορεί να το δει μισός πληθυσμός της χώρας και των ανθρώπων που επισκέπτονται την Ελλάδα.
1: Να πεις ότι είναι Άβατο εντελώς, ναι. Ότι δεν μπορεί να πάει κανείς, ότι είναι μόνο για τους μοναχούς, μόνο για την θρησκεία, μόνο κάτι να εκπροσωπεί και κάτι να λειτουργεί εκεί πέρα πάνω, το καταλαβαίνεις. Αλλά να αποκλείει το μισό πληθυσμό της γης, γιατί το μισό πληθυσμό της γης λέμε, ναι. Είναι ένα περίεργο. Και όπως λέει και ο Πολιτάκης, πόσα χρόνια τώρα ακούνε οι γυναίκες ιστορίες από το Άγιο Όρος και δεν μπορούν να το. Μόνο το φαντάζονται, μόνο τις ακούνε. Είναι πώς καθόμαστε και λέμε ιστορίες από το στρατό και κάθονται υπομονετικά και ακούνε και λένε τη βλακία θα πούμε πάλι. Αλλά αυτό δεν μπορούν να το πλησιάσουν. Δεν μπορούν
0: το 2003 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε από την Ελλάδα την άρση της απαγόρευσης και είχε γίνει ψηφοφορία και θεώρησε ότι συγκρούεται με την ισότητα των φύλων και την αρχή της μη διάκρισης και την ελεύθερη κυκλοφορία. Και τον αγώνα που έκανε εκεί στο Ευρωκοινοβούλιο τον έκανε η Άννα Καραμάνου, η ευρωβουλευτής. Αυτή είχε κάνει μεγάλο αγώνα. Και κάποιοι άλλοι ευρωβουλευτές και νομίζω και ο Λαβάνος, αν δεν κάνω λάθος, αλλά έμεινε σε εκείνα τα χρόνια και δεν προχώρησε. Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια, αρχηγός κόμματος, πρωθυπουργοί κτλ., δεν αναφέρθηκε κανείς στο ζήτημα του Αβάτου του Αγίου Όρους.
1: Γυναίκες έχουν πάει εκεί πέρα στα κρυφά, αντιμένοι, μεταφυσμένες δηλαδή σε άντρες. Η Μαλβίνα Κάραλη το έλεγε και το έλεγε συνέχεια.
0: Συλλαμβάνονται βέβαια.
1: Αλλά συλλαμβάνονται και έχουν πάει παράνομα. Δηλαδή, ναι, δεν σημαίνει ότι έχουν πάει και έχουν κερδίσει μόνο να περάσουν τα τεστ, να περάσουν την απαγόρευση. Αλλά είναι κρίμα να μην μπορεί να το μοιραστεί ανοιχτά αυτό το πράγμα.
0: Το Άγιον Όρος δεν είναι ένας κλειστός χώρος λατρείας. Είναι ένας τόπος γεμάτος μνημεία, βιβλιοθήκες, έργα τέχνης, ανεκτήμητα τεκμήρια της ευρωπαϊκής ιστορίας. Είναι μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και στο σύνολο αυτού του τόπου το μισό ανθρώπινο είδος δεν μπορεί να το. Τη δυσκολία τη βλέπεις, όλα με αυτά που λέμε, εντάξει, φαίνονται λογικά. Τη δυσκολία τη βλέπεις ότι ενώ φαίνονται λογικά, κανένας πολιτικός
1: δεν
0: το.
1: Δεν φαίνεται λογικό. Για το παράλογο του πράγματος.
0: Σου διατυπώνουν οι μοναχοί μια θέση. Για αυτούς είναι θέση.
1: Με τη δική τους.
0: Οι μοναχοί αυτοί κατοικούν εκεί. Ναι. Άρα λοιπόν, το βασικό είναι ότι δεν σου κάνει εντύπωση ότι κανείς πολιτικός τα τελευταία 20 χρόνια δεν το έχει θέσει το ζήτημα. Και όχι μόνο αυτό. Είχε πάει και η πρόεδρος της Δημοκρατίας εκεί. Δεν το ανέφερε καν το θέμα, κυρία Σακελαροπούλου, όταν πήγε. Εν πάση περιπτώσει, επειδή είναι ένα δύσκολο θέμα να πάρει κάποιος άποψη, δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις σε μια παράδοση χιλίων ετών, γιατί τόσο είναι αυτή η παράδοση. Αλλά η ηλικία μιας παράδοσης δεν μπορεί να σταματάει τη συζήτηση.
1: Μα νομίζω ναι, ότι δεν είναι επιχείρημα η ηλικία. Και πραγματικά ότι μια παράδοση τόσων αιώνων. Κάποια στιγμή πολλά πράγματα άλλαξαν στους αιώνες, από επιστήμες, από την ιατρική, μέχρι τα πάντα. Αλλάζουν γιατί.
0: Εγώ σου λέω, αν κάνεις μια σφοβολία. Αν κάνεις έναν γκάλωπ στην Ελλάδα, θα υπάρχει πάρα πολλοί κόσμοι που θα λένε να μην να διατηρηθεί το Άβατο. Σου λέω, αν το πάρεις στον κόσμο. Αλλά,
1: ο κόσμος είναι και γυναίκες. Οι γυναίκες δεν νομίζω να πούν να διατηρηθεί το Άβατο.
0: Δεν ξέρω. Δεν σου κάνει εντύπωση ότι οι γυναίκες πολιτικοί δεν το θέτουν το ζήτημα.
1: Εντάξει, γυναίκες πολιτικοί, εξεπιστήμονε.
0: Γιατί οι πολιτικοί. Επειδή σε αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις. Βλέπεις ότι οι πολιτικοί.
1: Να σου απαντήσω για τους πολιτικούς. Γιατί οι πολιτικοί πάντα εξυπηρετούν το λαό τους. Εξυπηρετούν την ψήφο τους. Εξυπηρετούν το κόμμα τους. Και δεν μπορούν να μιλήσουν.
0: Από όλα τα κόμματα.
1: Δεν μιλάνε εξιδίων. Μιλάνε εκ μέρους του κόμματος. Γι' αυτό και δεν μιλάνε.
0: Δεν σου κάνει εντύπωση.
1: Αλλά ο απλός λαός. Μιλάει διαφορετικά.
0: Ναι, δεν σου κάνει εντύπωση. Ο λαός ψηφίζει πολιτικούς. Δεν σου κάνει εντύπωση ότι κανείς πολιτικός δεν θέτει το ζήτημα αυτό. Τόσα χρόνια πηγαίνουν εκεί.
1: Δεν μου κάνει εντύπωση, να σου πω την αλήθεια.
0: Δεν σου κάνει εντύπωση.
1: Μου κάνει εντύπωση γιατί σου λέει. Δεν μιλάει αυτός τους. Εκεί την ώρα που μιλάει.
0: Καλά, τώρα δεν ξέρω.
1: Μιλάει ένα κόμμα πίσω.
0: Αλλά το ζήτημα είναι ότι είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει εύκολες απαντήσεις. Αυτό είναι το ζήτημα. Το θέμα και βλέπεις ότι πήγε ο Τσίπρας και ούτε καν ανέφερε το θέμα. Ούτε καν. Και πάλι υπήρχε Πολιτάκης ο οποίος το ανέφερε σαν μια διάσταση αυτού του ζητήματος.
1: Ναι, διάσταση.
0: Είναι διάσταση, ναι. Mm-hmm.

0: Ένα θέμα το οποίο απασχολεί εδώ και δύο μέρες την κοινή γνώμη, την παγκόσμια γνώμη, είναι η εκτέλεση της θανατικής ποινής της Κρίστα Πάικ και η αποτυχία της εκτέλεσης της θανατικής ποινής, γιατί μετά από δύο δόσεις ενέσιμα κρατήθηκε στη ζωή. Και τώρα βέβαια είναι άρρωστη, δεν είναι καλά. Είναι, πώς το λένε, δεν είναι ότι δεν την πείραξε. Απλά δεν θανατώθηκε έτσι όπως περίμεναν οι εκτελεστές της. Δεν θα σταθούμε στο θέμα της θανατικής ποινής αυτή τη στιγμή. Δεν θα σταθούμε τι πρέπει να υπάρχει, τι όχι.
1: Γιατί να μην σταθούμε.
0: Όχι, λέω αυτή τη στιγμή.
1: Όλα μπαίνουν στο τραπέζι.
0: Όλα έχουν μπει στο τραπέζι. Ο Σμιθ, ο δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που έχει εκπροσωπήσει πάρα πολλούς θανατοποινήτες στις ΗΠΑ, είπε μια πάρα πολύ ωραία τάκα. Τελικά λέει πρέπει να αναρωτηθούμε αν αυτό κάνει τον κόσμο καλύτερο και πιο πολιτισμένο, η θανατική ποινή. Γιατί πράγματι σκοτώνουμε ανθρώπους για να αποδείξουμε ότι το να σκοτώνεις ανθρώπους είναι λάθος. Δηλαδή εκτελούμε ακριβώς με το ίδιο όπλο τον άνθρωπο ο οποίος σήκωσε όπλο. Το θέμα ιατρικά ψάχνουν να δούνε για ποιο λόγο η Κριστίν Πάικ είναι ακόμα στη ζωή και δεν την επηρέασαν καθόλου οι ενέσεις. Οι γιατροί, όπως λένε τα ρεπορτάζ, δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στη διαδικασία στις ΗΠΑ. Τη χορήγηση λοιπόν φαρμάκων αυτών αναλαμβάνουν άνθρωποι που δεν διαθέτουν την κατάλληλη κατάρτιση, κάτι που θα μπορούσε να έχει οδηγήσει στην αποτυχία της ένεσης.
1: Ο γιατρός δεν μπαίνει μέσα για λόγους δεοντολογίας. Γιατί είναι όρκος του Ιπποκράτη, μπορεί να μπει μέσα και να χορηγήσει μια θανατηφόρο ένεση. Αυτός είναι ο λόγος που οι γιατροί μένουν έξω και μπαίνουν μέσα για να διαπιστώσουν το θάνατο του.
0: Μπαίνουν μέσα μόνο
1: αυτό που έχει εκτελεστεί.
0: Ναι. Οπότε, σύμφωνα πάντοτε με υποθέσεις, αν η Κριστίν ήταν ταλαιπωρημένη από καταχρήσεις, από κακοποιήσεις, οτιδήποτε, μπορεί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν γιατροί, οι εκτελεστές δηλαδή, να ήταν πολύ δύσκολο να εντοπίσουν τις φλέβες και να μην τοποθέτησαν σωστά τη βελόνα.
1: Ένας
0: λόγος είναι αυτός.
1: Ναι, ναι. Η περίπτωση της Πάικ ανοίγει ένα παλιό ερώτημα. Όταν μια εκτέλεση αποτυγχάνει και ο καταδικασμένος επιζεί, πόσο απέχει η απονομή της ποινής από το βασανιστήριο? Αυτό είναι το. Ναι. Και μάλιστα η θανατική ποινή ως ποινή κουβαλά μια αντίφαση που καμία τεχνολογία δεν έχει καταφέρει να εξαφανίσει. Το κράτος σκοτώνει έναν άνθρωπο επειδή αυτός σκότωσε έναν άλλο. Ναι. Αυτό είναι ουσιαστικά το ηθικό ζήτημα της. Γιατί η διαδικασία φαίνεται ιατρική. Όλη αυτή που έγινε, αλλά οι γιατροί δεν συμμετέχουν στην εκτέλεση.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι το ζήτημα.
0: Είναι ιατρική για να είναι, ας πούμε, ανώδυνη. Ναι, γιατί είχαν προηγηθεί άλλες μέθοδοι εκτέλεσης, οι οποίες ήταν επώδυνες, οι οποίες ήταν βάρβαρες, οι οποίες δεν ήταν. Όχι ότι ένας θάνατος βίαιος δεν είναι βάρβαρος.
1: Και από τη μία έχεις, ας πούμε, την εκτέλεση, και από την άλλη έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να ζήσει για όλη του τη ζωή φυτό. Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Για τη συγκεκριμένη περίπτωση, ειδικά, ναι. Ας ελπίσουμε να ανοίξει ένα διάλογος, σοβαρός διάλογος, και να οδηγήσει κάπου εκεί που θέλουμε όλοι, φαντάζομαι, ή περισσότεροι, εν πάση περιπτώσει, να καταργηθεί παγκοσμίως η θανατική ποινή.
1: Γιατί η ποινή θανατική είναι η μοναδική ποινή που δεν μπορεί και δεν επιτρέπει καμία διόρθωση, γιατί και μια λανθασμένη καταδίκη σε φυλάκιση μπορεί έστω και αργά και ανεπαρκώς να ανατραπεί. Μια εκτέλεση δεν μπορεί να ανατραπεί. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να περάσουμε στα της ημέρας, να αφήσουμε αυτό το πολύ δυσάρεστο ζήτημα, να δούμε. Δεν ξέρουμε την εξέλιξη και πώς θα γίνει. Πράγματα τα οποία εμείς. Γιατί η χώρα μας ευτυχώς έχουμε ένα πολιτισμό, θα έλεγα. Ένα νομικό πολιτισμό που δεν επιτρέπουν τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
1: Αλλά έχουμε εδώ τη Σοφία Γαλάνη να μας
0: πει. Σοφία Γαλάνη, δεν θα πει κάτι ευχάριστο, αλλά προς Θεού δεν είναι τόσο δυσάρεστο. Θα πει κάτι το οποίο. Μια ταλαιπωρία θα
1: μας πει. Να μας πει για την κίνηση.
2: Είναι η μέρα και είναι η ώρα. Δεν χρειάζεται να πω κάτι περισσότερο. Την ώρα την ξέρουμε. Η μέρα ως Παρασκευή επίσης είναι πάντα πιο επιβαρημένη. Και για να ξεκινήσω από εδώ κοντά σε εμάς. Εντάξει, γύρω από το λιμάνι του Πειραιά υπάρχει μια συμφόρηση κυκλοφοριακής.

0: τους γύρω δρόμους. Από εκεί και πέρα, Κηφισός, έχουμε πολύ μεγάλο θέμα, γιατί εκτός από το ύψος της μεταμόρφωσης που πάντα υπάρχει ένα ζήτημα, μετά ανοίγει για λίγο και από το, εκεί από τα Άνω Πατήσια, από το ύψος των Άνω Πατησίων μέχρι και εδώ στο Φάλιρο.
1: Στην Κάθοδο.
0: Είναι
1: δηλαδή.
0: Ακριβώς.
2: Ναι. Από Άνω Πατήσια μέχρι εδώ. Μέχρι
0: δεν ναι. κουνιέται τίποτα.
2: Μέχρι τέρμα
1: είναι, δεν έχει γίνει κάτι.
0: Ναι. Από ότι, αυτό είναι η άλλη ενημέρωση η οποία έχουμε. Έχουν υπάρξει συμβάντα. Υπάρχει ένα τροχαίο το οποίο έγινε νωρίτερα. Βέβαια αυτό είναι στην περιοχή του Κερατσινίου. Δεν αφορά τον Κηφισό, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν διευκολύνει και τα πράγματα. Υπάρχει ένα τροχαίο λοιπόν σε ύψος του Κερατσινίου και επίσης υπάρχει ένα κινητοποιημένο λεωφορείο, αλλά αυτό στην οδό Αγίας Παρασκευής στο ύψος της Δουκής Πλακεντίας, στο ρεύμα προς Χαλάνδρη. Αυτό στην Αγία Παρασκευή. Εκεί είναι άλλα τα προβλήματα.
2: Ναι, αλλά έρχονται τα vibes, φτάνουν τα vibes εδώ, καταλαβαίνετε.
0: Βέβαια από ό,τι φαίνεται επηρεάζεται και ο Κηφισός. Από ό,τι φαίνεται επηρεάζεται και ο Κηφισός. Δεν έχουμε ενημέρωση για κάτι ιδιαίτερο στον Κηφισό αυτή τη στιγμή, αλλά υπάρχει, είναι ουρές, δηλαδή οι ουρές είναι χιλιόμετρα.
1: Είναι ο κλασικός Κηφισός. Εγώ περιμένω να μου πεις για την Ερυθρέα.
0: Εντάξει, είναι Ερυθρέα. Δεν υπάρχει είναι Ερυθρέα χωρίς κίνηση αυτή την ώρα. Είναι το γνωστό. Μέχρι και την Κηφισιά, εκεί υπάρχει το γνωστό θέμα. Λεωφόρος Κηφισίας επίσης είναι το σύνηθες πρόβλημα από το Μαρούσι και στα δύο ρεύματα και μέχρι το νέο ψυχικό κατά τμήματα και από το νέο ψυχικό μέχρι το κέντρο κατά τμήματα και στα δύο ρεύματα υπάρχει κίνηση. Κέντρο της Αθήνας επίσης πολύ δύσκολα τα πράγματα. Όλοι οι δρόμοι πέριξ του Συντάγματος αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα. Στη Θηβών επίσης υπάρχει κίνηση. Στη Λεωφόρο Συγκρού κατά τμήματα. Να πω επίσης ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα στην Αττική Οδό. Στην Αττική Οδό, στο ύψος στην περιοχή του Αμαρουσίου, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Μαρούσι, μεταμόρφωση, έχει μάλιστα πάρα πολύ κίνηση. Τα γνωστά και μη ξέρετε.
1: Σοφία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευτυχώς έρχεται Σαββατοκύριακο που δεν θα έχει πολύ κίνηση. Τουλάχιστον.
0: Ελπίζουμε. Ούτε δεν ξέρουμε. Ούτε δεν ξέρει. Ναι.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
5: Πολτρόνες σοφά, σόλο διβάνι,
6: di qualità.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
9: Α, ένας κύρος που μιλάει.
8: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
10: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
11: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αγίας Παρασκευής στο ύψος της Δουκής Πλακεντίας, καθώς έχει ακινητοποιηθεί λεωφορείο λόγω μηχανικής βλάβης. Η Ευρώπη συμφώνησε να αποδεσμεύσει τεράστια αποθέματα ντίζελ από τα αποθέματα που διαθέτει, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος με ανάρτησή του στο Truth Social. Από την πλευρά του, ο Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η G7 θα διαθέσει έως και 100 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ και αργού πετρελαίου από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης. Δύσκολες ώρες για δεύτερη συνεχόμενη μέρα στα Ζωνιανά. Ο χύμαρος υπερχείλησε. Μεγάλες ποσότητες νερού κατεβαίνουν μέσα στον οικισμό. Διωγγώνεται η συσσόρευση υδάτων και φερτών υλικών στο δόστρωμα, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο. Δεύτερο θύμα από την κακοκαιρία στη χώρα μας, νεκρή μία 58χρονη τουρίστρια στη Ρόδο που χτυπήθηκε από κεραυνό. Δεμένα θα παραμείνουν ως τις 8 το βράδυ τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελλωδών ανέμων. Πυραμίδα, 8 εκατομμυρίων ευρώ με κρυπτονομίσματα και πάνω από 10.000 θύματα είχε στήσει πολυμελής εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στην Κατερίνη. Συνελήφθησαν συνολικά 17 άτομα. Αντισυνταγματική η μη παραγραφή χρεών στο δημόσιο μετά την παρέλευση πενταετίας έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Νέα έρευνα αστυνομικών στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη στη Βούλα. Και ο καιρός. Νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα, αύριο Σάββατο στην Αττική. Έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: don't tell me. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Καταλαβαίνουμε το γιατί θεωρείτε αβατόν πλέον από αυτά που διαβάζουμε. Για την νομική υπόσταση που γράφει ο Θανάσιος, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και το αναφέραμε στην αρχή. Ίσως δεν μας άκουσες εκείνη την ώρα που λέγαμε. Και μάλιστα, όπως είπαμε, η υπεράσπιση του αβάτο Γιώργου βασίζεται στη θρησκευτική ελευθερία και στην αυτονομία της μοναστικής κοινότητας. Αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Τώρα τα υπόλοιπα δεν μπορεί να μην διατυπώνονται ερωτήματα, δεν μπορεί να έχει κάποιος μια διαφορετική άποψη. Να τα πούμε αυτά στο Ευρωκοινοβούλιο. Πριν από 20 χρόνια είχε πει ότι πρέπει να καταργηθεί το Ευρωκοινοβούλιο. Δεν το έλεγα ούτε από ένα ραδιόφωνο, ούτε το λέει το Ευρωκοινοβούλιο. Αλλά είναι μια μεγάλη συζήτηση, το είπαμε.
1: Είναι μια συζήτηση η οποία γίνεται.
0: Και δεν είναι εύκολο.
1: Τώρα μας αρέσει ή δεν μας αρέσει.
0: Και δεν είναι εύκολο να πάρει κάποιος και να διατυπώσει μια άποψη. Είναι καθαρά προσωπική για τον καθέναν αυτή η άποψη που έχει. Λοιπόν, να πούμε κάτι άλλο, που έτσι είναι, αφορά πολλούς, που είναι το σινεμά, που πηγαίνουν όλοι. Και άντρες και γυναίκες και παιδιά πηγαίνουν στο σινεμά. Και σε συγκεκριμένη ταινία δεν νομίζω να πηγαίνουν παιδιά. Είναι η ταινία η οποία αναμένεται να έχει μεγάλη συμμετοχή στα Oscar. Είναι το Dinger με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise. Ο Tom Cruise μετά από μεγάλους σκηνοθέτες Kubrick, Scorsese, Coppola, Paul Thomas Anderson, Oliver Stone, Spielberg, τώρα συνεργάζεται με τον Alejandro González Iñárritu, ο οποίος και αυτός είναι μεγάλη μορφή του σινεμά, με 4 Oscar, 21 γραμμάρια, τη Βαβέλ, τον Birdman, την Επιστροφή. Έτσι, λοιπόν,
1: νομίζω ότι είναι 18 πλάς για να μπει μέσα, που έλεγε αυτό για την ηλικία. Έτσι,
0: είναι τα θέματα που.
1: Είναι επίσημα 18 πλάς για να μπει.
0: Ναι, φαντάζομαι. Από την υπόθεση. Παίζει ρόλο λοιπόν έναν το πιο απαιτητικό ρόλο της καριέρας, όπως λένε αυτοί που έχουν δει την ταινία, είναι ενός άλλου Elon Musk, ο οποίος προσπαθεί να σώσει τον πλανήτη από μια επικείμενη καταστροφή την οποία ο ίδιος έχει προκαλέσει. Αυτό είναι το κλου της ταινίας. Ο Iñárritu παίρνει έναν δισεκατομμυριούχο που θυμίζει και Τραμπ και Musk. Του δίνει το πρόσωπο του Tom Cruise, είναι πολύ διαφορετικό. Εντελώς τον έχει αλλάξει τελείως.
1: Ναι, η μεταμφίεση του Tom Cruise είναι φανταστική. Με τη δική.
0: Και τον κάνει σύμβολο μιας εποχής που δεν είναι πολύ μακριά από τη δική μας. Ο οικονομικά ισχυρός δεν επηρεάζει την πολιτική εξουσία, απλώς την υποκαθιστά. Θέλει λοιπόν να σώσει τον πλανήτη από μια οικολογική καταστροφή. Ο πρόεδρος της Αμερικής είναι χειρότερος από τον Τραμπ. Αυτό λένε.
1: Άμα ξεκινήσεις με παράδειγμα τον Τραμπ, νομίζω ότι μπορείς να το χτίσεις το ρόλο.
0: Είναι σάτυρα, είναι σατυρικό. Έχει πάρα πολύ πικρό χιούμορ. Και είναι και το πιο πικρό σημείο της ταινίας, ότι έχουμε μετατρέψει την καταστροφή σε θέαμα. Θέλουμε, ας πούμε, πρωταγωνιστές να είναι κακοί, να είναι ατάκες με κακές κτλ. Και ένας δισεκατομμυριούχος, ο οποίος θέλει να διορθώσει τα πάντα. Αυτό είναι το σημείο της ταινίας. Ότι κάποιος που έχει πάρα πολλά λεφτά είναι αυτός που σώζει τον πλανήτη, τον οποίο ο ίδιος απειλεί.
1: Ναι,
0: αυτό είναι
1: ναι.
0: που μας δίνει το.
1: Ναι. Και λέει ότι μας βάζει και εμάς τους θεατές από κάτω μέσα στο παιχνίδι, γιατί με τον ίδιο τρόπο που καθημερινά είτε σκρολάρουμε για πλάκα, είτε χαζεύουμε τις ειδήσεις, πώς λένε, βλέπουμε τις ειδήσεις, δυσάρεστες ή ευχάριστες, καθόμαστε στον καναπέ, κλείνουμε και μετά πάμε και κάνουμε κάτι άλλο. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, αυτόν τον προβληματισμό σου δίνει και αυτή η ταινία. Ότι ναι, μετά από αυτό τι κάνεις εσύ, το είδες και τι έγινε. Έχεις έναν τύπο Elon Musk, Trump κτλ. Να θέλει να καταστρέψει τον κόσμο και εσύ κάθεσαι και το κοιτάς,
0: το θέμα είναι
1: αμέτωχος.
0: Εσύ που δεν το ψηφίζεις, τι κάνεις. Που είναι οι υπόλοιπες χώρες που δεν ψηφίζουν στην Αμερική και βγαίνει ένας Τραμπ, ας πούμε, ο οποίος ελέγχει τα πάντα.
1: Ναι, βέβαια,
0: αυτό είναι το ζήτημα.
1: Ναι.
0: Το πρόβλημα δεν είναι αυτοί που είναι σε σκηνή, είναι αυτοί εμείς ίσως που καθόμαστε στις θέσεις μας ήσυχοι και περιμένουμε να τελειώσει αυτή η παράσταση, η οποία μερικές φορές.
1: Αλλά κάποιο άλλο. Αλλά περιμένουμε να τα κάνει κάποιο άλλο.
0: Βλέπουμε
1: έτσι.
0: Τώρα τι γίνεται με τα καύσιμα. Βλέπουμε την κρίση στη Μέση Ανατολή που έχουν εκτοξευθεί τώρα από τις λάθος κινήσεις του Τραμπ.
1: Και καθόμαστε εμείς και όλη μέρα στον Κηφισό που λέει και η Σοφία.
0: Λοιπόν,
1: και περιμένουμε πώς και πώς να γίνει, να έρθει το μαγικό χέρι να κατεβάσει την τιμή της βενζίνης.
0: Σκάει 100,3, Τάκης Γιαννούτσος, Θοδωρής Ζαμβακάρης, είναι η αδιόρθωτη και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6.

0: και Learning to Fly και American Girl και Breakdown και Free Falling και Refugee και όλες αυτές είναι μεγάλες επιτυχίες του πολύ αγαπημένου Tom Petty, ο οποίος σαν σήμερα κηρύχθηκε νεκρός στα 66 του χρόνια το 2017, ένας πολύ αγαπητός καλλιτέχνης από όλο τον κόσμο και μόνος του και με τους Heartbreakers που είχε το συγκρότημά του, αλλά και αργότερα που έκανε ένα βήμα με άλλους 5 μεγάλους σπουδαίους μουσικούς, έφτιαξε τους Traveling Wilburys μαζί με τον Roy Orbison, τον George Harrison, τον Jeff Lynne και τον Bob Dylan. Μέχρι στιγμής από αυτούς όλους που είπαμε και τον Tom Petty, ο Jeff Lynne, τον ELO, εκείνος με την αφάλα στο κεφάλι, και ο Bob Dylan είναι ακόμα που είναι στη ζωή. George Harrison, Roy Orbison.
1: Ο drummer, τον ELO. Που ήταν τραγουδιστής και ντράμερ. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Τραγουδιστής ήταν σίγουρα, ναι. Αυτός ο Τζεφ Λιν και ο Μπομπ Ντίλαν είναι που ζουν. Ο Τον Πέτι έφυγε μερικές μέρες μετά την τελευταία του εμφάνιση. Έμερε να είναι η τελευταία του εμφάνιση. Ήταν ένας πολύ σπουδαίος μουσικός. Από όλο τον κόσμο είχε το σεβασμό και από άλλους καλλιτέχνες, αλλά και από το κοινό που τον άκουγε και τον αγαπούσε.
1: Το American Girl λοιπόν ήταν ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια που δεν έγινε επιτυχία μεγάλη στα αμερικάνικα charts, τον κυκλοφόρησε, αλλά αργότερα εξελίχθηκε σε κλασικό τραγούδι αμερικάνικο. Αυτό που το στοιχείο το χαρακτήρισε τον Tom Petty δεν ήταν μόνο ότι ήταν ένας πολύ καλός τραγουδιστής, αλλά είχε μονή πολύ με την καλλιτεχνική ανεξαρτησία. Είχε συγκρουστεί με την δισκογραφική βιομηχανία για τα συμβόλαια, για τα συμβόλαια, τις τιμές των δίσκων, και κάποια στιγμή είχε φτάσει ακόμα και σε πτώχευση για να αποκτήσει μεγαλύτερο έλεγχο της δουλειάς του. Αυτό ήταν που το χαρακτήριζε. Ένας πολύ αγαπητός μουσικός.
0: Προχωρημένο μυαλό για.
1: Προχωρημένο, βέβαια.
0: Πολύ προχωρημένο μυαλό.
1: Και βέβαια η μεγάλη του αγάπη ήταν οι Beatles. Από εκεί ξεκίνησε να ακούει και να παίζει.
0: Γι' αυτό και με τους Traveling Wilburys, όταν βρέθηκε με τον George Harrison, ήταν η μεγάλη του επιθυμία, ας πούμε, που έγινε πραγματικότητα. Αυτό ήταν λοιπόν ο Tom Petty.
2: Μια μεγάλη ορχήστρα, μια κοινή ανάσα, ένας ήχος που έγινε σημείο αναφοράς. Η Cleveland Orchestra, για πρώτη φορά στην Αθήνα. Μια από τις κορυφαίες ορχήστρες του κόσμου έρχεται στο Μέγαρο, με την ακρίβεια, τη διάβγεια και την εκφραστική δύναμη που την ξεχωρίζουν. Διευθύνει ο Franz Welser Möst στην 25η και τελευταία χρονιά της ιστορικής συνεργασίας του με την ορχήστρα. Liszt, Martinu και Brahms, 21 Οκτωβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. The Cleveland Orchestra, ο περίφημος ήχος του Cleveland, ζωντανά. Megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
4: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
7: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
9: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
8: Γιατί?
9: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
8: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Jim Morrison, άλλη μια πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα της μουσικής. Ένας καλλιτέχνης τον οποίο έχουμε αγαπήσει όλοι από μικρά παιδιά και τον αγαπάει ακόμα ο κόσμος, παρά το γεγονός ότι έφυγε πάρα πολύ νωρίς. Και τα τραγούδια του πάντα έχουν μείνει μνημεία. Και όχι μόνο μνημεία ως τραγούδια, αλλά και μνημεία και ως μόνο στίχοι των τραγουδιών, αλλά και ως μουσικής. Εντελώς διαφορετικός ο ήχος των Doors, εντελώς διαφορετικός. Δική του σχολή, δηλαδή μια σχολή μόνη της είναι η μουσική των Doors.
1: Ήταν και πολύ διαφορετική η μουσική, το έχει πει και ο ίδιος ο Morrison. Ήταν πολύ διαφορετική η μουσική για τους στίχους του Morrison. Ποτέ δεν είχε φανταστεί ο Morrison ότι οι στίχοι που έγραφε θα μπορούσαν να συνοδευτούν από αυτή τη μουσική.
0: Ναι,
1: θα τη φανταζόταν πιο ψυχεδελική, πιο περίεργη, και όμως βρέθηκαν όλη αυτή η μουσική. Είναι αυτή η καλή συνταγή που κάνουν τις σπουδαίες ομάδες.
0: Λοιπόν, θα σας μιλήσουμε για έναν Έλληνα της ομογένειας, ο οποίος είναι στα 37 του. Ξεκίνησε από το σχολείο, είχε λίγα κιλά παραπάνω και δεχόταν bullying στο σχολείο, όμως ακολούθησε το δικό του δρόμο και πραγματικά αυτή τη στιγμή σπάει τα ταμεία. Ο Σταύρος Χαλκιάς λοιπόν γεμίζει θέατρα, έχει εκατομμύρια views στο YouTube, παίζει στο Netflix, έχει σειρά στο Netflix, σειρά που γράφτηκε για τον ίδιο, και είναι στα πλατό δίπλα από τα μεγάλα κινηματογραφικά ονόματα του Hollywood, και δεν άλλαξε ποτέ ούτε το όνομά του ούτε καν τον εαυτό του. Ξεκίνησε stand-up ως φοιτητής. Η μαμά του είναι από τη Μακεδονία και ο μπαμπάς του είναι Αθηναίος. Έκανε stand-up και σιγά σιγά το άρεσε πάρα πολύ στον κόσμο και είχε ένα ιδιαίτερο τρόπο stand-up. Είχε το crowd work, που αντί να απαγγέλει αστεία, μιλούσε στους θεατές, άκουγε ιστορίες και μέσα σε δευτερόλεπτα το έκανε κωμωδία. Δηλαδή, άκουγε μια ιστορία ενός θεατή. Πάει το κάνει ο Χάρη Κλίν αυτό.
1: Ναι,
0: την ιστορία. Και ο Πανούσης.
1: Πολύ δύσκολο, γιατί δεν βασίζεται στα κείμενά σου. Άντε να έχεις 2-3 έτοιμες απαντήσεις, δεν ξέρεις τι θα σου πει ο άλλος και είναι απίστευτα δύσκολο.
0: Και,
1: γι' αυτό είναι.
0: Και εκεί μπήκε λοιπόν κάποια στιγμή ο Λάνθιμος, τον Τζίμπης. Ο Λάνθιμος τον είδε κάπου, του άρεσε πάρα πολύ και τον 2025 τον πήρε στο Μπιουγκόνια, δίπλα στην Έμα Στόουν και στον Τζέσι Πλέμονς. Του δες το ρόλο ενός αστυνομικού πολύ περίεργου τύπου, του Κάσι Μπόιντ. Ο ρόλος είναι μικρός, δεν παίζει πολύ ώρα, είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικός. Όσοι έχετε δει την ταινία, είναι μια σκηνή όπου μιλάει με τον Πλέμονς, που είναι ο πρωταγωνιστής της ταινίας, και διηγούνται ένα περιστατικό το οποίο κανείς δεν καταλαβαίνει τι είναι. Δηλαδή, και ο Λάνθιμος το έχει βάλει επί τούτου.
1: Ναι, είναι γι' αυτό.
0: Συζητάνε ένα θέμα που κανείς δεν καταλαβαίνει τι λένε, για ποιον αναφέρονται, και το οποίο ολοκληρώνεται έτσι χωρίς ποτέ να μάθουμε
1: τι θέμα είναι
0: αυτό.
1: Ναι. Και εγώ έβαλα την ταινία, έβαλα το σημείο εκείνο να τον δω τον αστυνομικό. Μόνο που θυμόμουν έτσι αμυδρά στο μυαλό μου ότι ήταν μια πολύ ιδιαίτερη φυσιογνωμία. Όταν τον είδα και διάβασα μετά το ποιος είναι.
0: Τώρα υπάρχει,
1: είναι πολύ, ταιριάζει πολύ.
0: Υπάρχει το Σταύρος Χαλκιάς Uncle Stav, που είναι ένα TV special του 2026, που τώρα θα βγει αυτό στο Netflix. Είχε πει κάποτε ότι το όνειρό του ήταν να γίνει γνωστός και να αγοράσει ένα καλό σπίτι για τους γονείς του. Το σχέδιο ξέφυγε λίγο, και πολύ καλά γι' αυτόν ξέφυγε, και φαντάζομαι
1: έγινε πολύ γνωστός. Αυτό εννοείς ότι ξέφυγε?
0: Αυτό εννοώ.
1: Έγινε πάρα πολύ γνωστός.
0: Αν λοιπόν είναι στα 36 τώρα, καταλαβαίνεις τι γίνεται μετά και τι μέλλον έχει μπροστά του.
1: Τέλεια. Λοιπόν, φτάσαμε εδώ στο τέλος και της ημέρας και της εβδομάδος. Ο καιρός δεν ξέρω αν είναι μαζί μας ή αν δεν είναι. Επίσης, δεν μπορούμε να πούμε, ας πούμε, το χέρι στην καρδιά, πιανού ο καιρός είναι μαζί και όχι. Κάποιος θέλει βροχή, κάποιος θέλει ήλιο. Εντάξει. Άρα λοιπόν, βλέποντας και κάνοντας.
0: Όλοι δεν θέλουμε κακοκαιρία.
1: Δεν θέλουμε κακοκαιρία μεγάλη. Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη, τον Παπακαλούση που ήταν εδώ στον ήχο μαζί μας, Σοφία Γαλάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική και Ελένη Μπουλιέρη Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο. Εμείς λοιπόν φεύγουμε, έρχεται η Κατερίνα Δράκου 6 με 8 και θα είμαστε μαζί αδιόρθωτοι ο Θόδωρης Βαμακάρης και ο Τάκης Γιάννος ξανά πάλι Δευτέρα 5 με 6 εδώ από το ραδιόφωνο του Sky.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα που μας έχετε στείλει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη σας, για τις συζητήσεις που κάνουμε στα μηνύματα. Λογικό είναι να έχεις και διαφορετικές απόψεις. Λογικό να έχεις και απόψεις που συμπίπτουν. Οπότε θα είμαστε μαζί και πάλι την Δευτέρα στις 5 το απόγευμα. Η αδιόρθωτη Τάκης Γιαννότσος και Θοδωρής Βαμακάρης. Να είστε καλά και να προσέχετε.

0: Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
1: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
0: Με πήραν άγνωστοι.
2: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
0: Και τελείως άγνωστοι.
3: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
4: Eurojackpot και έχεις και για άλλου.

0: αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίκτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
3: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
4: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
5: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
8: Πάμε επόμενη γράμμη.
9: Ναι, εγώ είμαι.
8: Ναι.
9: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
8: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
9: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
8: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
9: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
8: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
12: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Auto Athena 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Auto Athena 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
13: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3 είναι η ημερωτική εκπομπή για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα πάντα μέσα από την επικαιρότητα της εβδομάδας κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή απόγευμα, λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Η επικαιρότητα φίλη μας για τους φίλους του αυτοκινήτου είναι σημαντική. Με πολλές ειδήσεις ευχάρισης, και το λέω αυτό γιατί σήμερα Παρασκευή άνοιξε τις πύλες για τους δημοσιογράφους Press Day η σημερινή μέρα, η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου Auto Athena στο Metropolitan Expo, και το λέμε μεγαλύτερη από καταβολής εκθέσεων στην Ελλάδα αυτοκινήτων, γιατί συμμετέχουν 52 εταιρείες με πολλά νέα μοντέλα σε όλες τις κατηγορίες, και σε λίγη ώρα από τώρα, 6 και λίγο αργότερα, θα γίνουν και τα εγκαίνια της έκθεσης από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Περισσότερο όμως το κλίμα της έκθεσης θα μας βάλει ο κύριος Βαγγέλης Χαραλάμπους από την διοργάνωση. Καλό απόγευμα, Βαγγέλη.
14: Καλό απόγευμα, Άρη. Καλό απόγευμα και στις φίλες ακροάτριες, στους φίλους τους ακροατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ ακόμη μια φορά για την πρόσκληση. Ειδικά μια τόσο σπουδαία ημέρα για μας.
13: Και να πούμε ότι και ο Sky είναι χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
14: Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποστήριξη. Έχουμε ανοίξει λοιπόν για τους δημοσιογράφους 10 η ώρα το πρωί, οι οποίοι έχουν ενθουσιαστεί. Έχουν ενθουσιαστεί από τα πολλά νέα μοντέλα που παρουσιάζονται. Όπως είπε στον πρόλογο, έχουμε 52 μάρκες αυτοκινήτων. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα έχουμε τόσες πολλές μάρκες αυτοκινήτων που συμμετέχουν σε έκθεση. Αυτό δείχνει και πώς οι Έλληνες εισαγωγείς αντιπρόσωποι επενδύουν στην ελληνική αγορά, σέβονται τον καταναλωτή. Και είναι εδώ να παρουσιάσουν πάρα πολλά νέα μοντέλα. Άρα οι πρώτες παρουσιάσεις είναι περισσότερες από 51 και έχουμε και πάρα πολλές πανευρωπαϊκές παρουσιάσεις. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή αυτή η διοργάνωση.
13: Αυτό δεν είχε γίνει ποτέ, πανευρωπαϊκές παρουσιάσεις στην Ελλάδα.
14: Δεν έχει γίνει ποτέ. Έχουμε συγκεκριμένες εταιρείες οι οποίες δεν συμμετέχουν στη διεθνής έκθεση στο Παρίσι και συμμετέχουν στη δική μας έκθεση και κάνουν τις πρώτες πανευρωπαϊκές παρουσιάσεις.
0: Και από συμμετοχές πιστεύω, συγγνώμη σε διακόπτω, από συμμετοχές πιστεύω έχουμε πιο πολλές από το Παρίσι, έτσι. 52 μάρκες.
14: Είμαστε 52 μάρκες, το Παρίσι είναι στις 50.
0: Ναι.
14: Έχουμε περισσότερες μάρκες, αλλά οι επισκέπτες θα ενθουσιαστούν από όλα τα αυτοκίνητα που θα δουν. Να σημειώσω ότι είναι με όλους τους κινητήρες. Θα δουν αμυγός ηλεκτρικά, θα δουν με θερμικούς κινητήρες, βενζινοκινητήρες δηλαδή και πετρελοκινητήρες, θα δουν πλαγκίν, θα δουν υβριδικά. Όλα τα αυτοκίνητα με πολλές νέες τεχνολογίες, με φοβερή εμφάνιση, καινούργια αυτοκίνητα. Αξίζει να μας επισκεφθούν, διότι θα βρουν λύσεις σε ό,τι τους απασχολεί. Τι τους απασχολεί, ποιο αυτοκίνητο ταιριάζει σε μένα, ποιο αυτοκίνητο μπορεί να κουμπώσει με τις δικές μου οικονομικές δυνατότητες.
0: Σε διακόπτω από τη σκέψη σου και θα το συνεχίσεις, ότι τα αυτοκίνητα έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ. Αν γυρίσουμε και το χρόνο πίσω, 5 χρόνια ή 7, βλέπουμε πώς ήταν πριν 5 χρόνια ή 7 και πώς είναι σήμερα.
14: Άρα όλα έχουν αλλάξει. Και δεν είναι μόνο το θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το σημαντικότερο κατ' εμέ είναι η ασφάλεια.
0: Βεβαίως.
14: Τα καινούργια αυτοκίνητα προσφέρουν μεγάλα, υψηλά επίπεδα ασφάλειας για τους επιβαίνοντες αλλά και για τους πεζούς. Σε μία αγορά λοιπόν που ο μέσος όρος αυτοκινήτων είναι τα 17,8 έτη, 18 χρόνων αυτοκίνητα, η πλειοψηφία αυτών, πρέπει να έρθουν οι επισκέπτες και να βρουν λύσεις, διότι υπάρχουν από πολύ οικονομικά αυτοκίνητα με πολύ ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα, έως και πολύ ακριβά αυτοκίνητα ανάλογα με τη δυνατότητα του κάθε επισκέπτη. Αυτοκίνητα πόλης, αυτοκίνητα για ταξίδια, σπόρ αυτοκίνητα, όλα συγκεντρωμένα κάτω από την ίδια στέγη. Σε μια βόλτα θα δουν όλα τα αυτοκίνητα της αγοράς συγκεντρωμένα. Θα δουν τους ανθρώπους των εταιριών, μπορούν να συζητήσουν μαζί τους, να λύσουν κάθε τους απορία. Και βέβαια να πάρουν και την πρόταση για αγορά νέου αυτοκινήτου.
0: Και μην κρυβόμαστε, κύριε Χαραλάμπους, Βαγγέλη μου, ότι αυτή τη στιγμή είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη όλοι με μέσο όρο κυκλοφορίας αυτοκίνητα που είναι μέσος όρος κυκλοφορίας 18 χρόνια, που σημαίνει ότι είναι αυτοκίνητα που είναι και 36 χρόνια και κυκλοφορούν και 40 και θέλουν αντικατάσταση.
14: Είναι αυτοκίνητα τα οποία είναι και πολύ ακριβά για το χρήστη. Δηλαδή ένα αυτοκίνητο παλιάς τεχνολογίας καίει πολύ περισσότερα καύσιμα από ότι ένα νέας τεχνολογίας, και το σημαντικότερο δεν είναι ασφαλές αυτοκίνητο να κυκλοφορεί στους δρόμους. Επιπλέον ο ιδιοκτήτης επιβαρύνει και με μεγάλο κόστος για το σέρβις, την επισκευή αυτού του αυτοκίνητου, από τις συχνές βλάβες που παρουσιάζει. Οπότε λοιπόν η χαρά του αυτοκινήτου, η γιορτή του αυτοκινήτου είναι στο Metropolitan Expo. Από αύριο ανοίγουν οι πύλες για το κοινό, Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Να πούμε, Άρη, αν μου επιτρέπεις λίγο και τις χρηστικές πληροφορίες.
0: Ναι, ναι.
14: Είμαστε στο Metropolitan Expo, αμέσως μετά το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, τα δύο Σαββατοκύριακα, 3 και 4 Οκτωβρίου και 10 και 11 Οκτωβρίου, η έκθεση λειτουργεί από τις 10 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, και τις καθημερινές από τις 2 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ.
0: Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Θα τα πούμε και πάλι σε επόμενη εκπομπή. Και πιστεύω ότι οι φίλοι ακροατές θα ευχαριστούν πάρα πολύ για αυτά που ακούνε και θα κάνουν και ένα test drive, όμως θέλουν, έτσι.
14: Πολύ σωστά. Το αυτοκίνητο που τους ενδιαφέρει, πάρα πολλά από τα νέα αυτοκίνητα θα είναι σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, ώστε να μπορούν να τα οδηγήσουν και να πάρουν μια μικρή γεύση από την δική τους συμπεριφορά.
0: Και το πάρκινγκ δωρεάν, έτσι.
14: Το πάρκινγκ δωρεάν, μεγάλος χώρος στάθμευσης. Σας περιμένουμε όλους λοιπόν στην Νότο Αθήνα.
0: Okay. Να ευχαριστήσουμε για την επικοινωνία που είχαμε και να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Να είστε καλά.
14: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Βαγγέλης Χαραλάμπους από την οργάνωση της έκθεσης Νότο Αθήνα και μας έδωσε μια σφαιρική ενημέρωση, γιατί σήμερα είναι Press Day. Παρασκευή σήμερα και αύριο ανοίγει τις πύλες για το κοινό. Μια εβδομάδα γεμάτη αυτοκίνητα στο σύγχρονο εκκλησιακό κέντρο Metropolitan Expo. Να είστε καλά.
15: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Στην αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης θα προχωρήσει G7 μετά τις πιέσεις της κυβέρνησης Τραμπ για την αποκλιμάκωση των αυξημένων τιμών των καυσίμων. Η αποδέσμευση, η οποία θα συντονιστεί από το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, θα πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους 4 μήνες, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν σε ενημέρωση δημοσιογράφων. Ο Μακρόν, ο οποίος ασκεί αυτή την περίοδο την προεδρία της G7, δήλωσε ότι στόχος της ομάδας των 7 είναι να προκαλέσει πτώση των τιμών του καυσίμων. Στην κοινή δήλωση που ακολούθησε, οι ηγέτες της G7 επιβεβαίωσαν τη συντονισμένη αποδέσμευση των 100 εκατομμυρίων βαρελιών και διευκρίνησαν ότι σημαντικές ποσότητες θα διατεθούν ήδη μέσα στις πρώτες 20 μέρες. Απόλυες καταγράφουν τιμές του πετρελαίου. Το Brent μειώθηκε κατά 2,1% και διαμορφώνεται στα 100 δολάρια το βαρέλι. Δύσκολες ώρες για δεύτερη συνεχόμενη μέρα στα Ζωνιανά. Υπερχείλησε χύμαρος, ενώ παρατηρείται συσσόρευση υδάτων και φερτών υλικών στο οδόστρωμα, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο. Με μήνυμα από τα 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι στην ευρύτερη περιοχή να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Εδώ μεταξύ, δεύτερο θύμα από την κακοκαιρία στη χώρα μας καταγράφηκε σήμερα, αυτή τη φορά στη Νότια Ρόδο. Πρόκειται για μια 58χρονη τουρίστρια που έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο. Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, στα Δωδεκάνησα τα έντονα φαινόμενα αναμένονται από αύριο το μεσημέρι έως και το μεσημέρι της Κυριακής. Δεμένα θα παραμείνουν στις 8 το βράδυ τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελλωδών ανέμων. Στην Ισπανία ανοίγει ο δρόμος για πρόωρες εκλογές μετά την καταψήφιση των διαταγμάτων για τη στέγαση που είχε εγκρίνει η Ισπανική κυβέρνηση την περασμένη Τρίτη. Η ευνηδιαστική παρέμβαση του Πρωθυπουργού Σάντσεθ, ο οποίος ζήτησε από τους βουλευτές να σκεφτούν το λαό, καθώς και οι εκκλήσεις της Υπουργού Στέγασης, δεν στάθηκαν αρκετές για να αλλάξουν τις ισορροπίες. Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, διαδηλωτές ξεκίνησαν πορεία με σύνθημα «Χρειάζεται γενική απεργία τώρα». Πυραμίδα 8 εκατομμυρίων ευρώ με κρυπτονομίσματα και πάνω από 10.000 θύματα είχε στήσει πολυμελής εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στην Κατερίνη. Με δέλεαρ τον διπλασιασμό του αρχικού κεφαλαίου μέσα σε 50 μέρες εξαπατούσαν επενδυτές. Συνελήφθησαν συνολικά 2-17 άτομα, ανάμεσά τους 2 στρατιωτικοί. Η δικογραφία περιλαμβάνει άλλα 9 πρόσωπα. Στην Αθήνα εντοπίστηκε 18χρονος αλλοδοπός, ο οποίος φέρεται να είχε ρόλο προγραμματιστή σε ομάδα Χάρκες που ερευνάται από διεθνείς αρχές για χίλιες κυβερνοεπιθέσεις παγκοσμίως. Τα μέλη της KillSec, την οποία η ελληνική αστυνομία χαρακτηρίζει εγκληματική ομάδα, αποκτούσαν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφοριακά συστήματα οργανισμών, αφαιρούσαν δεδομένα και απαιτούσαν λύτρα, απειλώντας με τη δημοσιοποίησή τους σε περίπτωση μη πληρωμής. Έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής 3 συλλήψεις και 8 έρευνες σε σπίτια υπόπτων στην Ελλάδα, τη Ρουμανία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Νέα έρευνα στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη στη Βούλα από αστυνομικούς με στόχο να βρεθούν ψηφιακά στοιχεία που αφορούν την υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή μετά την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκομένων. Αντισυνταγματική έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας την 20η παραγραφή των φορολογικών επιβαρύνσεων από το Δημόσιο, κρίνοντας ότι πρέπει να ισχύει η πενταετής παραγραφή. Το ίδιο έκριναν και για τη 10η παραγραφή για επιβολή φορολογικών επιβαρύνσεων λόγω φοροδιαφυγής από το Δημόσιο. Σύμφωνα με τους Συμβούλους της Επικρατείας, μετά την παρέλευση της πενταετίας παραγράφονται χρέη από όπου κι αν προέρχονται. 5 φορές είχε καταγγείλει τον πρώην σύντροφό της στο αστυνομικό τμήμα Λαβρεωτικής για ενδοοικογενειακή απειλή, παραβίαση υποχρέωσης διατροφής και παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Η 32χρονη γυναίκα που δέχθηκε επίθεση λίγο μετά τα μεσάνυχτα μέσα στο σπίτι της στο Λαύριο. Στο κινητό της 32χρονης είχε εγκατασταθεί panic button και της είχε προταθεί από την αστυνομία να μεταφερθεί σε δομή. Ωστόσο είχε αρνηθεί. Το Σεπτέμβριο του 2026 ο άνδρας είχε συλληφθεί για υπόθεση ενδοοικογενειακής απειλής και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς σύμφωνα με την αστυνομία στην κατοχή του είχαν βρεθεί εργαλείο κοπής μήκους 22 εκατοστών και μια ράβδος. Ωστόσο, στη συνέχεια είχε αφαιθεί ελεύθερος.
0: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με στόχο την κορυφή της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 τη Μακάμπι Τελαβίβ στο Telecom Center για την τρίτη αγωνιστική. Ο Δημήτρης Πέλκας κλήθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην εθνική ομάδα για να αντικαταστήσει τον τραυματία Χρήστο Τζόλι στο παιχνίδι της Κυριακής με τη Γερμανία στην Τούμπα για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική, αύριο Σάββατο, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού και βελτίωση από νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά 8 με 6 ασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο γενικά αίθριος καιρός και θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο, στα δυτικά και τα βόρεια, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα ίσως και στα Δωδεκάνησα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με 9 μποφόρ με εξασθένιση από νωρίς το απόγευμα και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 22 με 24 στα Δωδεκάνησα έως 25 βαθμούς. Την Κυριακή ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένηση και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

Θυμάστε τότε τα χρόνια της κρίσης που εξοικειωθήκαμε με εκείνη την ξένη λέξη που όμως ήταν ικανή να παράξει τρόμο, το spread. Ανέβαινε το spread, κατέβαινε το spread και αυτά τα πάνω κάτω δεν επηρέαζαν μόνο την ψυχολογία των αγορών, κυρίως επηρέαζαν τη δική μας ψυχολογία. 500 το spread, 600 το spread, δώσ' του πάρτου. Πιο πολλή ανάλυση για τα spread στα ελληνικά δελτία ειδήσεων παρά στη Wall Street. Τα χρόνια που ακολούθησαν, δεν το ξέραμε τότε, μας εξοικείωσαν απολύτως με ένα σωρό ορολογίες που αν είχαμε τη δυνατότητα επιλογής, φαντάζομαι θα επιλέγαμε να αγνοούμε. Spread, τρόικα, μνημόνιο, PSI, CDS, αναδιάρθρωση χρέους, επιμήκυνση χρέους ή και αξιολόγησης και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Υπήρξε μια ολόκληρη γενιά Ελλήνων που έμαθε οικονομικά από τα δελτία των 8. Αυτή είναι η Pet Shop Boys για την αρχή μας. Opportunities, το έγραψαν το 1985 στην θατσερική Αγγλία των αντιθέσεων, γιατί, πώς το λέει το κλισέ, κρίση για κάποιους, ευκαιρία για κάποιους άλλους. Ένα χρόνο αργότερα, το 1986, ήρθε η μεγάλη μεταρρύθμιση της χρηματοπιστωτικής αγοράς του Λονδίνου. Το City πέρασε σε νέα εποχή. Οι The Pet Shop Boys ανέβασαν αισθητά τις μετοχές τους. Από τη δική μας κρίση τώρα πια έχουν περάσει πολλά χρόνια, τα απόνερά της είναι ακόμα εδώ, αλλά τα κύματα που προκαλούν δεν είναι ικανά να μας τρομάξουν. Κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί στο μέλλον, τα πράγματα τα ακούτε, τα διαβάζετε, δεν πάνε καλά. Ή και αξιολόγησεις προειδοποιούν πως το 2027 θα είναι δύσκολο, το προεκλογικό ημερολόγιο είναι και αυτό γεμάτο, αυτό δεν βοηθά. Αντιφέτος εντείνει την ευρικότητα. Το γεγονός όμως ότι η Ελλάδα έχει καταφέρει μέσα σε αυτό τον οριμαγδό των μαζικών πωλήσεων, sell-off, του sell-off γίνεται στις αγορές, να διατηρήσει έτσι την δημοσιονομική της αξιοπιστία, δεν είναι και λίγο. Δείτε τι συμβαίνει στη Γαλλία, στη Γερμανία, οικονομίες πολύ πιο ισχυρές που δοκιμάζονται. Και εμείς, οι δημοσιονομικοί κάποτε νάνοι, έτσι για να παραφράσω το πρόσφατο δημοσίευμα της Bild, μπορούμε να εμπλουτίζουμε το χρηματοοικονομικό μας λεξιλόγιο, αλλά με μια ψυχραιμία παραπάνω. Ένα μέρος αυτού του ουχή μικρού κατορθώματος οφείλεται βεβαίως στο μείγμα μιας πολιτικής που απέδωσε. Ένα άλλο πάλι οφείλεται στο δικό μας κόπο, γιατί μην ξεχνάμε πως την κρίση τα χρόνια πέρασαν πολλά. Η αγοραστική μας δύναμη όμως ακόμα παραμένει στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλό σας απόγευμα. Στον Sky και τους 100,3 είστε συντονισμένοι και κάπου εδώ 6 και 4 ξεκινούν οι ιστορίες του. Είναι απόγευμα Παρασκευής 2 Οκτωβρίου. Σαν ψέματα ακούγεται αυτό, ότι έχουμε φτάσει στον Οκτώβριο. Βροχερό Σαββατοκυριακό ενόψη. Στην Κρήτη είναι πάρα πολλά τα προβλήματα από την κακοκαιρία. Ακούσατε πιθανότατα και στο δελτίο ειδήσεων. Ένα δεύτερο κύμα κακοκαιρίας μετά τα χθεσινά απλήτη αυτή τη στιγμή την ευρύτερη περιοχή του Μηλοποτάμου. Σοβαρά τα προβλήματα. Δύσκολο βράδυ αυτό που έρχεται για την Κρήτη. Παρακολουθούμε λοιπόν την πορεία της κακοκαιρίας. Σας ενημερώνουμε βεβαίως αν χρειαστεί. Ζούμε πράγματα φυσικά τα τελευταία χρόνια. Και αυτό συμβαίνει παντού στον κόσμο. Διάβαζα μια έρευνα σήμερα που έγινε από το καλοκαίρι του 25 μέχρι το καλοκαίρι που μας αποχαιρέτησε πριν από λίγο. Χάθηκε μέσα αυτό το διάστημα του ενός χρόνου το 5,5% των παγετώνων στις Άλπεις. Τα επόμενα 5 με 10 χρόνια η ίδια έρευνα λέει ότι η Ελβετία θα έχει πρόβλημα λειψιδρίας. Δηλαδή, ποιος να μας το έλεγε, είναι πολύ στοχευμένο το παράδειγμα. Η Ελβετία με τις εκατοντάδες λίμνες και τα ποτάμια που έχει και στην κορυφή της να κρέμονται οι Άλπεις, το νερό της πωλείται πανάκριβα σε όλο τον κόσμο, να έχει πρόβλημα λειψιδρίας. Βέβαια για το νερό θα δούμε, γιατί προέχει το πετρέλαιο. Έτσι, κρατήστε το αυτό. Είναι μία από τις σημαντικότερες ειδήσεις, τις φρέσκες ειδήσεις αυτού του απογεύματος. Ο Τραμπ ξαναχτύπησε. Ο Τραμπ είχε στείλει ένα τελεσίγραφο στην Ευρώπη να συμβάλλει για να πέσουν οι τιμές, να αποκλιμακωθούν οι τιμές στο πετρέλαιο. Είχε ζητήσει λοιπόν από την Ευρώπη να αποδεσμεύσει μέσα σε ένα χρονοδιάγραμμα 6 μηνών
120 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Πριν από λίγο ανακοίνωσε ότι η Ευρώπη συνένεσε, ανακοίνωσε ότι όντως θα αποδεσμευθεί μια μεγάλη ποσότητα από τα υψηλά αποθέματα ντίζελ που διαθέτει. Φαίνεται να είναι επιβεβαιωμένο και από την πλευρά την ευρωπαϊκή. Κάτι τέτοιο δήλωσε ο Μακρόν, σύμφωνα με το Reuters. Μια δύσκολη εξίσωση για όλους μας. Δυσκολότερη ίσως για τον Τραμπ, που έχει άμεσα μπροστά του το τεστ των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών. Γιατί από τη μία έχει τους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους, από την άλλη έχει και την πίεση που του ασκούν τα στελέχη της Αμερικανικής πετρελαιοβιομηχανίας, που δεν θέλουν να χάσουν από τα κέρδη τους. Είπαμε, όταν χάνουν οι πολλοί, κάποιοι λίγοι πάντα κερδίζουν. Λοιπόν, εδώ είμαστε, να ξεκινήσω με την κίνηση. Είναι πάρα πολύ αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα. Να ανεβαίνετε το Κηφισό, θα το έχετε διαπιστώσει, δεν χρειάζεστε εμένα. Στην Αττική Οδό επίσης έχουμε θέμα, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από τον κόμβο της μεταμόρφωσης μέχρι το Μαρούσι, εκεί το Δαχτυλίδι. Και στο ρεύμα προς Ελευσίνα επίσης έχουμε κίνηση, η οποία ξεκινά από Ανθούσα και φτάνει μέχρι τα Βρυλίσια. Το ανωδικό της Κηφισίας θα σας ταλαιπωρήσει λιγάκι αυτό το απόγευμα. Στο αποψυχικό μέχρι Μαρούσι κυρίως έχουμε πρόβλημα. Στη Μεσογείον, στο ρεύμα προς Αθήνα, από τον Σταυρό Αγίας Παρασκευής και εδώ στην Παραλιακή έχουμε ζητήματα. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα σε ό,τι αφορά την κίνηση. Ελάτε να συστηθούμε τώρα, να σας πούμε και τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να επικοινωνούμε, αν θέλετε, για οτιδήποτε θέλετε. Ο Παναγιώτης Παπακαλούζης είναι απέναντι μου, ρυθμίζει τον ήχο. Ο Πέτρος Κυρκυλής ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τη... Ο Παναγιώτης Παπακαλούζης είναι απέναντι μου, ρυθμίζει τον ήχο. Ο Πέτρος Κυρκυλής ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ελένη Μπουλιέρη.

0: φυσικά, αλλά όλοι παρακολουθήσαμε χθες την προσπάθεια της εθνικής μας και την παρακολουθήσαμε να δυσκολεύει τους Ολλανδούς. Εντάξει, πήγαινε πολύ καλά το πράγμα, πολύ στρωτά, πολύ ενθαρρυντικά τα πρώτα 45 λεπτά. Μετά μας τη φέρανε λίγο οι Ολλανδοί, 2-2 το τελικό σκορ. Είμαστε όμως στην πρώτη θέση του ομίλου και τα καλύτερα θέλω να πιστεύω είναι μπροστά μας. Κατά τα λοιπά, είμαστε κατώτερο των περιστάσεων θα πω, διότι διάβαζα σήμερα το ρεπορτάζ του Γιώργου Ουλιάλιου για την εξέλιξη, θα μου πείτε τώρα, είναι πολύπλοκη ιστορία, ας προσπαθήσουμε έτσι λίγο να τη βάλουμε σε μία τάξη. Να τη θυμίσω εν συντομία. Είναι η ιστορία του ξενοδοχείου στο Μύτακα της Μήλου. Ένα ξενοδοχείο που ξεκίνησε το 21 να λειτουργεί ως μπουτίκ ξενοδοχείο. Αυτά τα μικρά ξενοδοχεία σε αυτό το στυλ το κυκλαδίτικο, το μινιμαλιστικό, σε μια πανέμορφη τοποθεσία και κοντά στο Σαρακίνικο. Μετά από λίγο καιρό όμως, και εκεί το θέμα πήρε διαστάσεις, η εταιρεία που έχει το ξενοδοχείο αποφάσισε να το επεκτείνει, όχι μερικώς, γιγάντια επέκταση στο συγκρότημα. Δηλαδή από 30 κλίνες φτάσαμε στις 270. Σωστά. Λοιπόν, ο Δήμος αντέδρασε, πολλές περιβαλλοντικές οργανώσεις αντέδρασαν, πολίτες αντέδρασαν, μιλούσαν για οικολογικό έγκλημα και αποφάσισαν, μάλλον η ιστορία πήγε δικαστικά. Ο Γιώργος Λιάλιος είναι μαζί μας για να μας πει την σημερινή εξέλιξη. Γεια σου Γιώργο.
1: Καλησπέρα. Την χθεσινή, χθες το μάθαμε εμείς βέβαια.
0: Ναι.
1: Στην πραγματικότητα η εξέλιξη αυτή είχε συμβεί από τις αρχές Αυγούστου. Το ενδιαφέρον είναι ότι εκτός από εμάς χθες το μάθε και ο Δήμος Μήλου, που ήταν ένας από τους προσφεύγοντες. Τέλος πάντων τι έγινε, ο Δήμος Μήλου, η ΕΛΕΤ και κάτοικοι είχαν προσφύγει στο ΣΤΕ κατά της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων με την οποία εγκρίθηκε η επέκταση του ξενοδοχείου αυτού και η προσφυγή τους επεκτάθηκε, απορρίφθηκε ως εκπρόθεσμη. Γιατί κανονικά ο νόμος λέει ότι προσφυγή κατά της απόφασης με την οποία εγκρίνονται οι περιβαλλοντικοί όροι πρέπει να κατατίθεται τόσο 2 μηνών από την δημοσίευση ή τέλος πάντων από τη στιγμή που λαμβάνεις γνώση, και η προσφυγή ήρθε πολύ αργότερα.
0: Άρα
1: ένα χρόνο
0: δεν μπήκε
1: αργότερα.
0: Καν στην ουσία της υπόθεσης.
1: Δεν μπήκε καθόλου στην ουσία της υπόθεσης. Οι προσφεύγοντες είχαν υποστηρίξει μια σειρά από πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Πρώτον ότι κακώς είχε εκδοθεί η οικοδομική άδεια γιατί το οικόπεδο αυτό δεν έχει πρόσωπο σε αναγνωρισμένη οδό. Ότι από το σχεδιασμό το πολεοδομικό που υπάρχει στο νησί η περιοχή χαρακτηρίζεται περιοχή ήπιας τουριστικής ανάπτυξης και προφανώς ένα ξενοδοχείο 270 κλινών και 125 πισίνων δεν θεωρείται ακριβώς ήπια τουριστική ανάπτυξη κλπ. Δεν πήγε στην ουσία όμως το Συμβούλιο της Επικρατείας. Η υπόθεση του ξενοδοχείου αυτού που ονομάζεται White Coast έχει πάρει πολύ μεγάλη έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις και στο νησί και εκτός μετά την υπόθεση του Σαρακίνικου. Mm-hmm. Για την ακρίβεια των καμινίων της περιοχής δίπλα στο Σαρακίνικο, όπου όπως θυμάστε πριν 2 χρόνια αποκαλύφθηκε ότι είχε εκδοθεί οικοδομική άδεια για να χτιστεί ένα ξενοδοχείο επάνω στους αυτούς τους διαστημικούς, να το πούμε.
0: Αυτό
1: έτσι, φυσικούς σχηματισμούς.
0: Τοπίο, ναι,
1: το πολύ ωραίο έτσι τοπίο. Και είχε δοθεί άδεια η οποία στη συνέχεια ακυρώθηκε. Τι βλέπουμε τώρα εμείς επί της υπόθεσης αυτής? Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έμεινε σε ένα τυπικό κομμάτι γιατί προφανώς δεν μπορούσε να πάει παραπέρα. Δεν ξέρω τώρα αν θα υπάρξει κάποια εξέλιξη σε δικαστικό επίπεδο. Το θέμα όμως όλο αυτό είναι μεγάλη σημασία για το νησί, γιατί το White Coast είναι το ένα από τα 2 πολύ μεγάλα ξενοδοχεία που χτίζονται στη Μήλο και τρόποντινά συμβολίζει όλη αυτή την άναρχη τουριστική ανάπτυξη του νησιού.
0: Γι' αυτό θα ανέμενε κανείς και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, Γιώργο, να προχωρήσει στην ουσία. Γιατί αυτή η απόφαση θα μπορούσε να είναι και ένας οδηγός. Γιατί αυτή είναι μια περίπτωση που έχει πάρει διαστάσεις. Είναι βέβαιο όμως ότι είναι πολλοί επενδυτές που έχουν ανάλογες διαθέσεις.
1: Καταρχήν είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει από την υπόθεση του Σαρακίνικου και έπειτα και είμαστε απόλυτα σίγουροι, είναι ότι η πολεοδομία Μήλου έδινε αβέρτα άδειες σε εκτός σχεδίου περιοχές σε τυφλά οικόπεδα. Οικόπεδα δηλαδή που δεν είχαν πρόσωπο σε αναγνωρισμένο δρόμο.
0: Ναι, γιατί
1: δρόμο.
0: Η εταιρεία το λέει ότι έχει άδειες που εκδόθηκαν νόμιμα.
1: Ναι, άδειες έχουν και διάφοροι άλλοι νόμιμες άδειες. Ναι. Το θέμα είναι ότι κακώς τις εξέδεε η πολεοδομία. Για μένα ένα μεγάλο φάουλ του Υπουργείου

0: περιβάλλοντος είναι ότι όταν αποκαλύφθηκε η υπόθεση του Σαρακίνικου, δεν διέταξε αμέσως να ελεγχθούν οι οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί, ας πούμε, τα τελευταία δύο χρόνια, ναι. που μπορεί να μην έχουν ακόμα υλοποιηθεί. Γιατί από τη στιγμή που έχουν τελειώσει τα ξενοδοχεία ή τα σπίτια, όλα αυτά, μετά δεν ξέρω τι νόημα
1: έχει. Ότι είχε παρέμβει εμβόλυμα το Υπουργείο στην ιστορία αυτή, πιστεύει.
0: Το Υπουργείο είχε παρέμβει εμβόλυμα μετά από δημοσιεύματα. Όπως κάνει συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, και στα Καμίνια έκανε στο Σαρακίνικο, παρενέβη μετά τα δημοσιεύματα, και στην υπόθεση του White Coast επενέβη μετά τα δημοσιεύματα. Διέταξε να παγώσουν οι οικοδομικές εργασίες σε όλη την βορειοανατολική ακτή του νησιού. Επομένως, ακόμα και τώρα που είχε απορριφθεί η προσφυγή, δεν μπορεί να ξεκινήσει, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους που ισχύει η αναστολή, οι οικοδομικές εργασίες. Να δούμε τι θα γίνει με αυτή την αναστολή, γιατί ακούω ότι...
1: Επιστρέφουν οι μπουλντόζες.
0: Ναι, ναι, καλά. Αυτό για το συγκεκριμένο ξενοδοχείο το ανακοίνωσε και η εταιρεία στο οποίο ανήκει, ότι εμείς του χρόνου ξεκινάμε τον Ιανουάριο εργασίες και μέχρι το καλοκαίρι τα έχουμε δώσει ένα κομμάτι σε λειτουργία και το υπόλοιπο ένα χρόνο μετά. Ξέρω ότι υπάρχουν πιέσεις προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος να μην ανανεώσει την αναστολή αυτή.
1: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Ναι. Είναι πολύ πρακτικό. Μπορεί να το θεωρήσεις έτσι χαζή απορία, αλλά αυτή τη στιγμή η ζημιά έχει γίνει με έναν τρόπο, κατά την άποψή μου, ανεπανόρθωτο. Δηλαδή, τι θα γίνει. Πες ότι προχωρά το θέμα και έχει την.
0: Δεν είναι καθόλου χαζή απορία. Είναι κάτι που το σκεφτόμουν κι εγώ. Όταν επισκέφτηκα τη Μήλο, πήγα σε αυτό το ξενοδοχείο πριν εκδοθεί η απόφαση να σταματήσουν οι εργασίες και είναι ένα ξενοδοχείο πραγματικά τεράστιο, χτίζεται σε μια πλαγιά προς τη θάλασσα, όλη η πλαγιά, φανταστείτε, μια ολόκληρη πλαγιά χτισμένη. Λοιπόν, τι νόημα έχει, θα μου πεις, να σταματήσουν οι εργασίες,
1: γιατί θα μείνει ένα κουφάρι. Δηλαδή, και τι
0: θα μείνει ένα κουφάρι. Δεν θα γκρεμιστεί ποτέ τώρα, να θυμίσουμε τώρα τι δεν έχει γκρεμιστεί όλα αυτά τα χρόνια. Εκεί θα μείνει να το καμαρώνουμε. Για μένα το βασικό πρόβλημα.
1: Και μια άδεια να λειτουργήσει. Έτσι
0: πάνω. Για μένα το βασικό πρόβλημα είναι όλο αυτό το μοντέλο της υπερδόμησης παντού και ιδίως στις Κυκλάδες. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει αφήσει αυτή την κατάσταση ανεξέλεκτη. Το ΣΤΕ έχει βγει πάρα πολλές φορές, έχει θυμίσει την ομολογία που έχει 20-30 χρόνια, ότι δεν μπορείς απλά να χτίζεις οπουδήποτε σε εκτός σχεδίου περιοχές, ή να φτιάχνεις εσύ ένα δρόμο και να χτίζεις, ή να παίρνεις μια δουλεία εσύ και να χτίζεις από ένα δρόμο άλλο ή οτιδήποτε. Πρέπει να έχεις πρόσωπο αναγνωρισμένο εδώ. Αυτό λέει η νομοθεσία. Αυτή τη στιγμή το ρεπορτάζ είχε δείξει πριν από. Ένα χρόνο, ενάμιση που είχα κάνει ένα ρεπορτάζ σχετικά, ότι χτίζονται στη Μήλο ταυτόχρονα περισσότερα από 50 ξενοδοχεία.
1: Το θυμάμαι, μας το έχεις πει, Γιώργο. Ναι,
0: μπορείς να το καταλάβεις αυτό, Κατερίνα.
1: Είναι πολύ 50
0: ξενοδοχεία σε ένα νησί σαν τη Μήλο. 50 ξενοδοχεία ταυτόχρονα. Θα λειτουργήσουν μέσα στα επόμενα. Τώρα εντάξει, είναι η Ανατολή.
1: Λέμε δικοπτώμεθα για την περιβαλλοντική προστασία και την
0: υγεία. Μα τώρα δικοπτώμεθα. Δηλαδή αυτό το νησί θα αλλάξει πρόσωπο για πάντα. Ναι. Θα αλλάξει πρόσωπο για πάντα, τελείωσε. Όπως και πάρα πολλά άλλα νησιά στις Κυκλάδες έχουν αλλάξει πρόσωπο για πάντα. Η Πάρος είναι αγνώριστη πια, η Αντίπαρος είναι αγνώριστη. Η Νάξος χτίζεται με τρελούς ρυθμούς. Τι να πω, για ποιο νησί να μιλήσω, η Σύφνος, η Σέριφος, η Κύθνος. Να δούμε κάτι, να δείτε κάτι ξενοδοχειακά συγκροτήματα που χτίζονται στην Κύθνο. Λοιπόν, η Πίνος και ακολουθούν και οι υπόλοιποι από πίσω.
1: Τίποτα, έχουν κλείσει όλα.
0: Εν πάση περιπτώσει, έχουμε αφήσει την κατάσταση
1: χήμα.
0: Ναι, έχουμε αφήσει την κατάσταση χήμα. Στη Μήλο υπάρχει μια αναστολή στην έκδοση νέων οικοδομικών αδειών σε όλο το νησί και στις οικοδομικές εργασίες στο Ανατολικό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, άμα δεν δεις την ουσία, δηλαδή να ελέγξεις τις άδειες, το αν έπρεπε να έχουν εκδοθεί και να ανακαλέσεις όσες δεν έχουν εκδοθεί πριν χτιστούν όλα αυτά, αν δεν δώσεις εντολή στις πολεοδομίες να μην δίνουν άδειες οπουδήποτε, η συζήτηση αυτή δεν έχει νόημα.
1: Καλά, βλέπουμε τι γίνεται και με τις πολεοδομίες. Λοιπόν, με τη βοήθειά σου πάντα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλό
0: Σαββατοκύριακο
1: σου εύχομαι.
0: Καλό απόγευμα.
1: Διαφημίσεις.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon.
6: Α, ένας κύρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Hellenicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Hellenicon. Πάμε να το ζήσουμε.
7: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
9: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
10: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
12: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
13: Και από κρωματάκι.
12: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
14: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
15: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
16: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
17: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
15: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
18: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στην αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης θα προχωρήσει G7. Ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος ασκεί την περίοδο την προεδρία της G7, δήλωσε ότι η αποδέσμευση θα πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους 4 μήνες, με στόχο την πτώση των τιμών των καυσίμων. Απολύσεις κατά 2,1% κατέγραφε νωρίτερα το Brent και διαμορφωνόταν στα 100 δολάρια το βαρέλι. Δύσκολες ώρες για δεύτερη συνεχόμενη μέρα στα Ζωνιανά υπερχείλησε χύμαρος, ενώ παρατηρείται συσσόρευση υδάτων και φερτών υλικών στο Δόστρωμα, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μιλοποτάμου στο Ρέθυμνο. Δεύτερο θύμα από την κακοκαιρία στη χώρα μας, νεκρή μια 58χρονη τουρίστρια στη Ρόδο που χτυπήθηκε από κεραυνό.
20: Δεμένα θα παραμείνουν έως τις 8 το βράδυ τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας, του Λαβρίου λόγω των θυελωδών ανέμων. Σεισμική δόνηση 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έγινε αισθητή πριν από λίγο στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή. Το επίκεντρο της δόνησης ήταν 12 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Πάτρας και το εστιακό της βάθος ήταν στα 5 χιλιόμετρα. Πυραμίδα 8 εκατομμυρίων ευρώ με κρυπτονομίσματα και πάνω από 10.000 θύματα είχε στήσει πολυμελής εγκληματική ομάδα που εξαρθρώθηκε στην Κατερίνη. Συνελήφθησαν συνολικά 17 άτομα, μεταξύ των οποίων και τα δύο διευθυντικά. Στην Αθήνα εντοπίστηκε 18χρονος αλλοδαπός, ο οποίος φέρεται να είχε ρόλο προγραμματιστή σε ομάδα hackers που ερευνάται από διεθνείς αρχές για χίλιες κυβερνοεπιθέσεις παγκοσμίως. Αντισυνταγματική μη παραγραφή χρεών προς το δημόσιο μετά την παρέλευση της πενταετίας έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Νέα έρευνα αστυνομικών στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη στη Βούλα. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα αύριο στην Αττική, έως 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Επιστροφή εδώ. Λοιπόν, είμαστε σε μια ιονή προεκλογική περίοδο. Αυτό φαίνεται καθημερινά από την ατζέντα έτσι όπως διαμορφώνεται, από τον τρόπο που κινούνται οι πολιτικοί αρχηγοί. Ο Πρωθυπουργός έχει ξεκινήσει ένα νέο κύκλο περιοδιών στην ελληνική περιφέρεια. Να τα πει με τους πολίτες, να συσπυρώσει λίγο το κόμμα, να δώσει και έμφαση στα ζητήματα που του αρέσει έτσι να ανεβάζει την ατζέντα, τα ζητήματα της καθημερινότητας. Αυτή τη στιγμή τον πετυχαίνουμε στην Πιερία. Έχει συναντήσεις εκεί. Μάλιστα το πρόγραμμά του περιλαμβάνει και μια ομιλία για αυτό το κατόρθωμα των προηγούμενων μηνών, την ένταξη του Ολύμπου στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Αυτός είναι ο ένας τρόπος με τον οποίο θα δοθεί η προεκλογική μάχη, ο παραδοσιακός. Υπάρχει και ο έτερος βεβαίως. Είναι η προεκλογική μάχη στην οθόνη του κινητού. Προσφάτως, την καθημερινή, υπήρξε ένα σχετικό θέμα για το πώς τα social media έχουν καταφέρει να γίνουν και να αποκτήσουν έτσι τη δική τους υπόσταση στο πεδίο της πολιτικής επικοινωνίας. Προφανώς οι πολιτικοί αρχηγοί θέλουν δεν θέλουν αναγκάζονται να ασκούν πολιτική με τον τρόπο που επιβάλλουν τα social media. Άλλος είναι καλύτερος, άλλος είναι χειρότερος. Είναι και θέμα επιτελείου όλα αυτά. Προφανώς δεν παλεύουν μόνοι τους, έχουν εταιρείες, έχουν ομάδες που φιλοτεχνούν το πορτρέτο τους μέσα στα social media. Με τη γραμματική τους και τα social media, άλλη κωδικοποίηση, σύντομα μηνύματα, τα trends, τα viral, όλοι κυνηγάνε την ατάκα που θα τους κάνει διάσημους και αυτό δεν εξαιρεί και τους πολιτικούς αρχηγούς. Να, ο Πρωθυπουργός, για παράδειγμα, έχει συνολικά 7 λογαριασμούς στα κοινωνικά δίκτυα, περισσότερους από ό,τι έχουν οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί. Στο 6 έχει 2 λογαριασμούς. Τον θεσμικό, του Prime Minister δηλαδή, και τον προσωπικό του. Είναι ο πρώτος πολιτικός αρχηγός που δημιούργησε group στο WhatsApp. Από κοντά πάνε και οι υπόλοιποι, ο καθένας βεβαίως με το ύφος του. Πιο θεσμικός ο κύριος Μητσοτάκης, πιο χαλαρός και με χιούμορ ο κύριος Ανδρουλάκης και ο Αλέξης Τσίπρας βεβαίως, ο οποίος θυμάστε το σποτάκι αυτό που έκανε θράψη, η αφιέρωση που είχε κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός στον Άδωνη Γεωργιάδη στο βιβλίο του, χρησιμοποιώντας εκείνη τη χαρακτηριστική φράση του Υπουργού Υγείας: «Τα λιγουρεύεστε, να είναι καλά το Λούμπεν». Εν πάση περιπτώσει, τα social media έχουν μπει στη ζωή μας. Σήμερα η Καθημερινή φιλοξενεί και τα συμπεράσματα μιας έρευνας που έκανε το Αμερικανικό Pew. Ρωτήθηκαν πολίτες από το Αμερικανικό Ερευνητικό Κέντρο. Και εμείς ρωτηθήκαμε, δηλαδή και η χώρα μας είναι μεταξύ των χωρών που μετήχαν στην έρευνα αυτή, ποια είναι η σχέση των social media με την δημοκρατία. Αυτό που φαίνεται να προκύπτει ως βασικό έβριμα της έρευνας αυτής είναι ότι έχουν αυξηθεί σημαντικά όσοι θεωρούν ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σήμερα βλάπτουν την δημοκρατία και τρέφουν αυτή την τοξικότητα, τον διχασμό. Ο κύριος Αχιλλέας Καραδημητρίου είναι επίκουρος καθηγητής δημοσιογραφίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Τα ζητήματα αυτά τα γνωρίζει καλά. Ζήτησα τη βοήθειά του. Γεια σας, κύριε Καραδημητρίου.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, τα social media βλάπτουν τη δημοκρατία?
1: Η απάντηση δεν μπορεί να είναι μονοσήμαντη, όπως καταλαβαίνετε. Όμως πρέπει να έχουμε υπόψη μας κάποιες παραμέτρους όταν χρησιμοποιούμε τα social media, τα οποία είναι και καλά και κακά. Το μεγαλύτερο θύμα σε αυτή τη σχέση δεν είναι η αλήθεια λόγω των fake news, αλλά το μεγαλύτερο θύμα είναι η ερμηνεία των προθέσεων του αντιπάλου μας, εντός εισαγωγικών. Γιατί έχουμε μάθει να το αποδίδουμε δόλο λόγω αυτής της τοξικότητας, mm-hmm. την οποία αναφερθήκατε κι εσείς. Δηλαδή, δεν ζούμε πλέον μόνο μέσα σε θαλάμους αντίχησης, που δεν ακούμε τον άλλον, την άλλη άποψη. Ζούμε, θα έλεγα, σε ένα ψηφιακό κολοσσέο, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, όπου ο αλγόριθμος φέρνει μπροστά μας την πιο γραφική μορφή του πολιτικού μας αντιπάλου. Δηλαδή, για να το πούμε με απλά λόγια, έχουμε ένα 90% της κοινωνίας που είναι μετριοπαθές και παρακολουθεί αμήχανα ένα άλλο 10% που έχει μετατρέψει τα κοινωνικά δίκτυα σε ψηφιακό εμφύλιο. Mm. Φυσικά τα ποσοστά είναι σχηματικά, αλλά πρέπει να σταματήσουμε να νομίζουμε ότι αυτό το 10% που φωνάζει στα social media είναι όλη δημόσια σφαίρα.
0: Άρα τελικά είναι ζήτημα τι επιλέγει κανείς να βλέπει και τι να παραβλέπει ή να μην βλέπει ποτέ, έτσι, γιατί αν το παραβλέπεις πρέπει και να το δεις. Θέλω να πω ότι με αυτή τη λογική που μας περιγράψατε της φούσκας, υπάρχουν πράγματα σημαντικά τα οποία συμβαίνουν και δεν τα βλέπεις. Γιατί αυτός ο οποίος ακολουθείς δεν θέλει να τα δεις.
1: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, ξέρετε, πάσχουμε και από αυτό που λένε και έρευνες από πλουραλιστική άγνοια. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Το Twitter δεν είναι η κοινωνία. Έτσι, σαφώς και δεν είναι η κοινωνία όλη. Εκεί φωνάζει ένα 5 με 10% που είναι υπερκινητοποιημένο, θα έλεγα, και η σιωπηλή πλειοψηφία παρακολουθεί αμήχανη. Επειδή όμως εμείς κρίνουμε την άλλη πλευρά από τον πιο ακραίο εκπρόσωπό της που κάνει θόρυβο, έτσι, στα trends, στα topic trends, θεωρούμε ότι έχουμε απέναντί μας τέρατα, ας πούμε, στη σχέση μας με την πολιτική. Έτσι, και ότι δεν μπορούμε να κάνουμε διάλογο.
0: Να.
1: Αυτό δεν είναι αληθές όμως.
0: Υπάρχει περίπτωση και βάσει αυτού του ευρήματος που ανέφερα πριν από λίγο, δηλαδή ότι οι πολίτες νιώθουν κουρασμένοι, θεωρούν ότι αυτό το οποίο αναπαράγεται στα social media είναι κατά βάση πια ο διχασμός και όχι η πληροφορία, η άποψη. Υπάρχει περίπτωση να δούμε αυτό που εσείς οι ακαδημαϊκοί λέτε, αναφέρετε ως κόπωση της αλήθειας, δηλαδή να φτάσουμε στο σημείο να μην πιστεύουμε τίποτα.
1: Ξέρετε,
0: δεν απέχουμε και πολύ.
1: Ναι, δεν απέχουμε, γιατί ο λόγος είναι ότι ζούμε σε μία ψευδαίσθηση σήμερα ότι η είδηση θα με βρει. Στο παρελθόν οι πολίτες αναζητούσαν την ενημέρωση γιατί αγόραζαν εφημερίδα, έβαζαν να δουν το δελτίο ειδήσεων των 8. Σήμερα κυριαρχεί η αντίληψη, αν κάτι είναι πραγματικά σημαντικό θα εμφανιστεί στο feed μου. Δηλαδή στο Facebook, στο Instagram. Άρα έχουμε περάσει στην εποχή της παθητικής ενημέρωσης. Οι νέοι κυρίως ψηφοφόροι νιώθουν ότι δεν χρειάζεται να ψάξουν την είδηση, αλλά ότι η είδηση θα τους βρει σκρολάροντα. Άρα το αποτέλεσμα ποιο είναι? Έχουμε την ψευδαίσθηση ότι είμαστε ενημερωμένοι, ενώ στην πραγματικότητα έχουμε απλώς διαβάσει 3 εντυπωσιακούς τίτλους χωρίς να ξέρουμε την ουσία της είδης.
0: Ναι. Αυτό είναι που οθεί και τους πολιτικούς αρχηγούς στο να ενισχύσουν τα επιτελεία τους, τις εταιρείες που έχουν από πίσω, για να τους αναβαθμίσουν το προφίλ τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Μα φυσικά, γιατί ξέρουν πλέον και οι πολιτικοί και οι επικοινωνιολόγοι ότι στα social media κυριαρχεί η ρηχότητα του επιχειρήματος. Ξέρετε, υπάρχει ένας όρος από τα memes, το meme κρασί, η μεμοκρατία, ας το πούμε έτσι, ότι ο πολίτης σήμερα ερμηνεύει την πολιτική με όρους ψυχαγωγίας. Ζούμε στην εποχή της μεμοκρατίας, δηλαδή ένα σύνθετο ζήτημα όπως η ακρίβεια ή η εξωτερική πολιτική υποβιβάζεται σε μια αστεία εικόνα ή μια έξυπνη ατάκα. Άρα μάθαμε να ερμηνεύουμε την πολιτική με βάση του ποιος θα πει την πιο έξυπνη ατάκα και όχι με βάση το ποιος έχει το καλύτερο επιχείρημα. Αυτό το ξέρουν τα επιτελεία των κομμάτων και έτσι αναλόγως προσαρμόζουν και τις ατάκες στα social media.
0: Είναι ένα προσοδοφόρο επάγγελμα αυτό στις μέρες μας. Δηλαδή να κάνεις το image making των πολιτικών αρχηγών, των βουλευτών, όσοι άνθρωποι βρίσκονται στη δημόσια σφαίρα, να το χτίζεις όχι με τον παραδοσιακό τρόπο, γιατί αυτά πάντα γινόντουσαν, αλλά ψηφιακά. Και είναι αδυσόπιτος ο ανταγωνισμός. Σε σημείο βέβαια που παρακολουθούμε πολλές φορές, κύριε Καραδημητρίου, τα προφίλ των βουλευτών, τα οποία είναι άψογα, είναι πώς να το, ιδανικά.
1: Ιδανικά, πολύ επιμελημένα.
0: Έτσι, ναι. Και λες, πότε προλαβαίνουν αυτοί οι άνθρωποι να συνεισφέρουν με τον τρόπο τον οποίο τους έχουμε ψηφίσει. Δηλαδή να πάνε στη Βουλή, να κάνουν τη δουλειά τους, να διαβάσουν, κουβαλάνε περισσότεροι έτσι, βαριά χαρτοφυλάκια, πρέπει να ενημερωθούν. Είναι πολύ η εικόνα, έμφαση πολύ σε αυτό.
1: Μα βέβαια, καταρχάς να έχουν και τους επαγγελματίες επικοινωνιολόγους που βοηθάνε σίγουρα. Ασχολούνται όμως αρκετά και εκείνοι, το έχουν δείξει και οι έρευνες που έχουμε κάνει στο Πανεπιστήμιο. Όμως πρέπει να πούμε ότι πέρα από τις έξυπνες ατάκες που είπαμε πριν, ακολουθούν και κάτι άλλο και εκπαιδεύονται οι πολιτικοί σε αυτό, είναι η λεγόμενη αλγοριθμική ρητορική. Mm-hmm. Δηλαδή είναι το φαινόμενο της υιοθέτησης της σκληρής γλώσσας, εντός εισαγωγικών το σκληρής, για την ικανοποίηση του αλγόριθμου. Οι Έλληνες πολιτικοί, ακόμα και αυτοί που είναι πιο μετριοπαθείς, αν θέλετε, έχουν συνειδητοποιήσει τους κανόνες του παιχνιδιού στα social media και ξέρουν ότι αν γράψουν μια νυφάλια ανακοίνωση, για παράδειγμα,
0: δεν
1: στο
0: θα ασχοληθεί
1: Facebook,
0: κανείς.
1: Δεν θα τη διαβάσει κανείς. Ναι, ναι. Έτσι αναγκάζονται να υιοθετήσουν διχαστική και λαϊκιστική γλώσσα, γιατί ξέρουν ότι οι πλατφόρμες επιβραβεύουν τα άκρα.
0: Ναι. Οι κανόνες και η γραμματική που υπάρχει στο ψηφιακό κόσμο, στα social media, με έναν τρόπο είναι, το βλέπετε, να επηρεάζει και τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης. Το θέτει για ένας ακροατής. Δηλαδή, mm-hmm. τα παραδοσιακά μέσα δεν είναι αυτά που ήταν. Γέρνουν, ρέπουν προς τη φιλοσοφία των ψηφιακών μέσων σήμερα.
1: Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Γιατί ξέρουν ότι πλέον ένα μεγάλο ποσοστό ενημερώνεται από τα social media. Δηλαδή, κάντε να ανοίγει ιστοσελίδες, ειδησιογραφικές ιστοσελίδες. Εγώ δεν σας λέω να αγοράσει την εφημερίδα. Άρα, και βλέπουμε πολύ σοβαρά μέσα ενημέρωσης για το πώς διοχετεύουν τις ειδήσεις τους με ένα άλλο στυλ, με ένα άλλον τρόπο στα social media. Άσχετα αν το κείμενο που θα έχει φιλοξενηθεί στην ειδησιογραφική ιστοσελίδα είναι πολύ καλό και τεκμηριωμένο, αλλά ο τρόπος που θα το λανσάρει πλέον στα social media ο μηδιακός οργανισμός είναι ανάλογος αυτού που θέλει το κοινό.
0: Κάπου το διάβαζα και καλά Δημητρίου, ότι οι δημοσιογράφοι σήμερα είναι και εν δυνάμει σεναριογράφοι, δηλαδή προκειμένου να τραβήξουν το κλικ, βάζουν μια εξέλιξη, βάζουν ένα πιθανόνα, δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ, δηλαδή είναι σαν να προβλέπουν την εξέλιξη. Αυτό δεν είναι είδηση βέβαια, γι' αυτό και κάποιοι το έγραψαν, ότι έχουμε όλοι αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο μιλάμε για τα γεγονότα.
1: Αναγκαστικά, αφού έχουμε ένα νέο ψηφιακό σύμπαν μπροστά μας που δεν ξέρουμε ακόμα προς τα που θα οδηγήσει. Και να συνυπολογίσουμε εδώ και ότι υπάρχει σε αυτή τη σχέση του κοινού με την πολιτική, υπάρχει και η παράκαμψη του δημοσιογράφου. Υπό ποια έννοια? Ότι οι πλατφόρμες επιτρέπουν την άμεση επικοινωνία με το κοινό, καταργώντας τον gatekeeper δημοσιογράφο που λέγαμε, ο δημοσιογράφος που ήταν φίλτρο.
0: Βέβαια, τώρα είναι πολλά τα μικρόφωνα, δεν είναι ένα το μικρόφωνο.
1: Ακριβώς.
0: Όλοι έχουν ένα μικρόφωνο.
1: Ακριβώς. Άρα αυτό το φίλτρο, το φιλτράρισμα που έκανε ο δημοσιογράφος, έχει χαθεί.
0: Μάλιστα.
1: Άρα και οι Έλληνες πολιτικοί βάζουν κάτι στο TikTok, στο Instagram, όχι μόνο για να πιάσουν τη νεολαία, όπως λένε, ή όπως ισχυρίζονται και εκείνοι, mm-hmm. αλλά το κάνουν γιατί εκεί στείνουν έναν ασφαλή μονόλογο. Στο TikTok δεν υπάρχει ο δημοσιογράφος που σκάει για να τους κάνει τη δύσκολη ερώτηση. Έτσι οι πολιτικοί ελέγχουν 100% το αφήγημα, χωρίς κανέναν αντίλογο.
0: Κύριε Καραδημητρίου, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά, και θα ήθελα να πω ότι, για να μας ακούσει και το κοινό, ότι την επόμενη φορά που θα θυμώσει με μία ανάρτηση, να κάνει μία ερώτηση. Αυτός ο άνθρωπος είναι ένας από τους πολλούς ή ένας από τους λίγους που φωνάζουν πολύ στα social media? Μάλιστα. Έχει μεγάλη σημασία αυτό.
0: Το κρατάμε. Να είστε καλά, εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης.
0: Διαφημίσεις.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
3: Λογαριασμοί.
2: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ.
3: Λογαριασμοί.
2: Υγεία. Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
8: Α, ένας κύρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
9: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Πάμε Breaking Bad.
11: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
10: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
11: Stand-up είναι.
10: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνος το Φάνης.
11: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
10: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
12: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
13: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
14: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
15: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
14: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
16: Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
17: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
18: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: 4 λεπτά σκάρτα μας χωρίζουν από τις 7 και το δελτίο ειδήσεων. Την άξαμε την μπάγκα στον αέρα, επομένως δεν έχουμε άλλο χρόνο. Το μόνο που προλαβαίνω να σας πω πριν σας πει τα υπόλοιπα Ιάς Παπαναγοπούλου είναι πως αν είστε από εκείνους που με το που τελειώνετε μια καλή σειρά ψάχνετε αμέσως την επόμενη, το Vodafone TV σας έχει τη λύση. Έχει συγκεντρώσει μια σειρά από πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus, του HBO μαζί, σε μια μεγάλη λίστα, ταινίες που αγαπήθηκαν, σειρές που αγαπήθηκαν, σειρές που συζητήσαμε, όλα μαζί στο Vodafone TV. Δεν είναι πολύ ωραίο, ιδίως τώρα που πάμε προς το φθινόπωρο και το σπίτι μας τραβάει λίγο περισσότερο. Διορθώνω, δεν είναι η Άσπα, είναι η Αναστασία Τσιουβγούλη, εκείνη που σε λίγα λεπτά από τώρα θα σας πει το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά επιστρέφουμε και πάλι για μια ώρα παρέα σας. Μείνετε συντονισμένοι.
19: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
20: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
21: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
22: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
24: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
25: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
26: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
27: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
28: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
29: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
30: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
31: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
32: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις με την Αναστασία Τσιβγουλή. Στην αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης θα προχωρήσει η G7 μετά τις πιέσεις της κυβέρνησης Τραμπ για την αποκλιμάκωση των αυξημένων τιμών των καυσίμων. Η αποδέσμευση θα συντονιστεί από το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και θα πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους 4 μήνες, δήλωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Ο Γάλλος Πρόεδρος, ο οποίος ασκεί αυτή την περίοδο την Προεδρία της G7, δήλωσε ότι στόχος της ομάδας των 7 είναι να προκαλέσει πτώση των τιμών των καυσίμων. Στην κοινή δήλωση που ακολούθησε, οι ηγέτες της G7 επιβεβαίωσαν τη συντονισμένη αποδέσμευση των 100 εκατομμυρίων βαρελιών και διευκρίνησαν ότι σημαντικές ποσότητες θα διατεθούν ήδη μέσα στις πρώτες 20 ημέρες. Μετά τις ανακοινώσεις, το Brent κατέγραψε μείωση κατά 2,1%, φτάνοντας η τιμή στο βαρέλι τα 100 δολάρια. Δύσκολες ώρες για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα στα Ζωνιανά. Υπερχείλησε χύμαρος, ενώ υπάρχει συσσόρευση υδάτων και φερτών υλικών στο οδόστρωμα, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο. Με μήνυμα από το 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι στην ευρύτερη περιοχή να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Στο Ηράκλειο έκλεισαν προληπτικά δρόμοι. Στο μεταξύ, δεύτερο θύμα από την κακοκαιρία στη χώρα μας καταγράφηκε σήμερα, αυτή τη φορά στη Ρόδο. Πρόκειται για μία 58χρονη τουρίστρια που έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο. Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, στα Δωδεκάνησα τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται από αύριο το μεσημέρι και ως το μεσημέρι της Κυριακής. Δεμένα απόψε, τα πλοία παραμένουν στο λιμάνι του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελωδών ανέμων. Σεισμός μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην περιοχή της Αχαΐας, 12 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της Πάτρας, με εστιακό βάθος στα 5 χιλιόμετρα. Γεγονός που εξηγεί γιατί έγινε ιδιαίτερα αισθητός. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί. Οι σεισμολόγοι παρακολουθούν την εξέλιξη. Στην Ισπανία ανοίγει ο δρόμος για πρόωρες εκλογές μετά την καταψήφιση των διαταγμάτων για τη στέγαση που είχε εγκρίνει η Ισπανική κυβέρνηση την περασμένη Τρίτη. Η ευνηδιαστική παρέμβαση του Πρωθυπουργού Πέντρο Σάντσεθ, ο οποίος ζήτησε από τους βουλευτές να σκεφτούν το λαό, καθώς και οι εκκλήσεις της Υπουργού Στέγασης, δεν στάθηκαν αρκετές για να αλλάξουν τις ισορροπίες. Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, διαδηλωτές ξεκίνησαν πορεία με σύνθημα «Χρειάζεται γενική απεργία τώρα». Εγκληματική οργάνωση εξαρθρώθηκε στην Κατερίνη. Πυραμίδα 8 εκατομμυρίων ευρώ με κρυπτονομίσματα είχε στήσει πόλη μελής εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στην Κατερίνη. Με δέλεαρ τον διπλασιασμό του αρχικού κεφαλαίου μέσα σε 50 ημέρες εξαπατούσαν επενδυτές. Πάνω από 10.000 είναι ο αριθμός των θυμάτων τους. Συνελήφθησαν συνολικά 17 άτομα, ανάμεσά τους 2 στρατιωτικοί. Η δικογραφία περιλαμβάνει άλλα 9 πρόσωπα. Στην Αθήνα εντοπίστηκε 18χρονος αλλοδαπός, ο οποίος φέρεται να είχε ρόλο προγραμματιστή σε ομάδα hackers που ερευνάται από διεθνείς αρχές για 1.000 κυβερνοεπιθέσεις παγκοσμίως. Τα μέλη της Killsec, την οποία η Ελλάς χαρακτηρίζει εγκληματική ομάδα, αποκτούσαν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφοριακά συστήματα οργανισμών, αφαιρούσαν δεδομένα και απαιτούσαν λύτρα, απειλώντας με τη δημοσιοποίησή τους σε περίπτωση μη πληρωμής. Έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής 3 συλλήψεις και 8 έρευνες σε σπίτια υπόπτων στην Ελλάδα, τη Ρουμανία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Νέα έρευνα στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη στη Βούλα από αστυνομικούς με στόχο να βρεθούν ψηφιακά στοιχεία που αφορούν την υπόθεση του θανάτου του τραγουδιστή μετά την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκομένων. Αντισυνταγματική έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας την 20ετή παραγραφή των φορολογικών επιβαρύνσεων από το Δημόσιο, κρίνοντας ότι πρέπει να ισχύει η 5ετής παραγραφή. Το ίδιο έκριναν και για τη 10ετή παραγραφή για επιβολή φορολογικών επιβαρύνσεων λόγω φοροδιαφυγής από το Δημόσιο. Σύμφωνα με τους Συμβούλους της Επικρατείας, μετά την παρέλευση της 5ετίας, παραγράφονται χρέη από όπου και αν προέρχονται. Εκενώθηκε έπειτα από απειλή για βόμβα το Διεθνές Αεροδρόμιο του Κισινάου στη Μολδαβία. Οι αρχές του αεροδρομίου ανακοίνωσαν ότι η διαδικασία του τσεκ-ιν έχει ανασταλεί και ήδη καταγράφονται καθυστερήσεις στις πτήσεις προς Κωνσταντινούπολη, Φραγκφούρτη και Βιέννη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με στόχο την κορυφή της Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Telecom Center για την τρίτη αγωνιστική. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, αύριο Σάββατο, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού και βελτίωση από νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 μπουφόρ και στα ανατολικά 8 με εξασθένιση και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος καιρός και θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο, στα δυτικά και τα βόρεια, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα ίσως και στα Δωδεκάνησα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με 9 μποφόρ με εξασθένιση από νωρίς το απόγευμα και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 22 με 24 στα Δωδεκάνησα έως 25 βαθμούς. Την Κυριακή ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένιση και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στο sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στην Κατερίνα Δράκου.

0: Ηλεκτροτάγκο, αυτό το παραδοσιακό αργεντίνικο τάγκο που παντρεύτηκε πριν από αρκετά πια χρόνια με την ηλεκτρονική μουσική και έκανε τους Gotham Project ιδιαίτερα γνωστούς. Και δικαίως, γιατί πολλά χρόνια μετά, μέχρι και σήμερα, παραμένει έτσι ένα ιδιαίτερο ωραίο κομμάτι, κάπως κινηματογραφικό και ταξιδιάρικο, από το Buenos Aires στο Παρίσι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα παρέα σας, 7 και 10 έχει πάει η ώρα, είναι απόγευμα Παρασκευής. Αυτό σημαίνει ότι περισσότεροι από εσάς έχετε κατεβάσει μολύβια στυλό, έχετε κλείσει υπολογιστές και έχετε αφαιθεί σε αυτήν την, έτσι, πώς να το πω, αισιόδοξη προοπτική του Σαββατοκύριακου. Θα είναι προχερό Σαββατοκύριακο, όσοι έχετε κανονίσει θα πρέπει να περιοριστείτε λιγάκι, δεν πειράζει, ωραίο είναι αυτό, ένα προήμιο στο χειμώνα που έρχεται, το έχουμε νοσταλγήσει λιγάκι και το μέσα. Ο Γιώργος Βραχνός είναι απέναντι μου, ρυθμίζει τον ήχο. Ο Πέτρος Κυρκυλής ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Αργυρό Γεμελιάρη. Σας απαντά στο 210-4800-170-174. Διορθώνω, η Ρούλα Βρετάκου είναι. Επικοινωνούμε είτε τηλεφωνικά είτε μέσω μηνυμάτων στο www.skyradio.gr, ο τρόπος που οι περισσότεροι γνωρίζετε. Έχουμε έναν ακόμη τρόπο επικοινωνίας, είναι μέσω του Viber. Νομίζω ότι είναι έτσι εύκολος τρόπος να τα λέμε και μέσω του Viber. 698-123-1003 είναι ο αριθμός στον οποίο μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Κατερίνα Δράκου στο μικρόφωνο. Λοιπόν, και είμαι στην πολύ ευχάριστη θέση να σας πω πως εδώ και περίπου μία ώρα η ολοκένουργια πλατφόρμα αθλητικού περιεχομένου είναι στον αέρα. Sport FM TV. Έχουμε ξεκινήσει την δοκιμαστική περίοδο λειτουργίας από σήμερα, επομένως κοπιάστε. Μπαίνοντας μέσω browser στο www.sportfmtv.gr, όλοι μας, φίλαθλοι και μη, θα έχετε τη δυνατότητα να απολαύσετε εντελώς δωρεάν το περιεχόμενο της νέας πλατφόρμας ζωντανά και on demand. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είμαστε στο αρχικό στάδιο μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι παροχές της πλατφόρμας Sport FM TV. Η πρόσβαση θα είναι ελεύθερη, χωρίς δηλαδή να υπάρχουν προϋποθέσεις που μπορεί και να σας δυσκολέψουν, εγγραφή και πάει λέγοντας, ελεύθερη και δωρεάν σε όσους θέλουν να την επισκεφθούν. Όσοι λοιπόν αγαπάτε το ποδόσφαιρο, αγαπάτε το μπάσκετ, μπορείτε πια να απολαμβάνετε μια νέα εμπειρία θέασης και να δείτε συναρπαστικές αθλητικές στιγμές. Από το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ο Sport FM TV ξεκινά με τη μετάδοση των αγώνων της Στίχημαν. Έχω μπροστά μου το πρόγραμμα μεταδόσεων της πρώτης αγωνιστικής. Αύριο, ας πούμε, είναι, για να δω, 1, 2, 3, 4, 5, 6 αγώνες. Να, στις 4 ΑΕΚ Μαρούσι, στις 5 Προμηθέας Πάτρας Περιστέρι. Για τη μετάδοση μπαίνετε στο Sport FM TV.gr, είτε στο Sky Hybrid είτε στο Sky.gr / TV. Θα εξοικειωθούμε όλοι μας. Η ουσία είναι ότι η καινούργια πλατφόρμα αθλητικού περιεχομένου είναι εδώ. Είναι στον αέρα και ξεκίνησε πριν από μία ώρα την δοκιμαστική περίοδο λειτουργίας της. El puerto de Santa María del Guanay. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα, πάμε σε ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, διότι η Ένωση Εξεταστών Γλωσσών στην Ευρώπη ζητά να ελεγχθεί η αξιοπιστία των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας που δίνονται στην Ελλάδα. Όχι τώρα, τα τελευταία αρκετά χρόνια φαίνεται ότι συμβαίνει αυτή η ιστορία. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε διαφημίσεις που υπόσχονται επιτυχία 99% στις εξετάσεις με τις οποίες επιστοποιείται το ότι γνωρίζουμε επαρκώς μία ξένη γλώσσα. Υπάρχουν καταγγελίες ότι τα πτυχία αυτά, οι τίτλοι αυτοί, παραδίδονται στο σπίτι. Δηλαδή πληρώνεις και υπάρχει μια διαβάθμιση εδώ, 500, θες κάτι έξτρα, μπορεί να φτάσει και μέχρι τα 1500 ο λογαριασμός, και το πτυχίο έρχεται στο σπίτι σου χωρίς εσύ να μπει στον κόπο, προφανώς να διαβάσεις, δευτερευόντως να υποστείς και τη βάσανα των εξετάσεων. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά, είναι μια αγορά που λειτουργεί και θησαυρίζει προφανώς. Είναι καταγγελίες που γίνονται επισήμως, δηλαδή αυτό δεν είναι ένα θέμα υποδιερεύνηση. Θεωρείται δεδομένο ότι υπάρχει πρόβλημα και ότι μάλιστα αυτή η αγορά των πιστοποιήσεων έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις στη χώρα μας. Από εκεί και πέρα και έρευνα γίνεται σε δεύτερο επίπεδο και μέτρα οφείλουμε να λάβουμε. Ο κύριος Άνος Παπαϊωάννου είναι μαζί μας, τον ευχαριστώ πολύ. Είναι ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ για να το συζητήσουμε. Γεια σας, κύριε Παπαϊωάννου.
1: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Καλά,
1: είμαστε πάλι μαζί.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, εδώ προκύπτει μεγάλο θέμα.
1: Ναι, καταρχήν να πω ότι το ΑΣΕΠ είναι την πρωτοβουλία πρώτο από όλους τους ελληνικούς θεσμικούς φορείς να θέσει αυτό το ζήτημα. Mm-hmm. Και το έχει θέσει σε κάθε επίπεδο. Κυβερνητικό, κοινοβουλευτικό, επίπεδο κοινωνίας, επίπεδο φορέων των ξένων γλωσσών, Βρετανικό Συμβούλιο, Ελληνοαμερικανική Ένωση, επίπεδο μορφωτικών ακολούθων ξένων πρεσβειών κλπ. Ποια είναι η ουσία? Καταρχήν να θυμίσουμε στους ακροατές σας ότι οι ξένες γλώσσες δίνουν μόρια, λίγα αλλά που μπορεί να είναι κρίσιμα σε κάποιες φάσεις, για πρόληψη στο δημόσιο, για τοποθέτηση, για επιλογή σε θέση διευθυντή, γενικού διευθυντή κλπ. Καθώς επίσης και για να μετάσχεις και να προεπιλεγείς τη διαδικασία διοικήσεων φορέων μεγάλων οργανισμών. Mm-hmm. Έχουν τη σημασία τους. Επαναλαμβάνω, λίγα τα μόρια μπορεί όμως να είναι κρίσιμα για το αν θα πας στην Αλεξανδρούπολη ή αν θα πας στην Καβάλα. Λοιπόν, και επίσης δίνουν και μόρια και στους εκπαιδευτικούς. Στην κατάταξη των εκπαιδευτικών που αργότερα γίνονται αναπληρωτές και διορίζονται και μόνοι.
0: No.
1: Να διευκρινίσω εξ αρχής ο κρατήρας ότι δεν μιλάμε για τα πλαστά πτυχία. Τα πλαστά πτυχία είναι άλλη ιστορία και εδώ ο κρατικός μηχανισμός λειτουργεί καλά. Με το που θα πάρεις τις προσληφθείς, ελέγχονται αμέσως τα πτυχία, τα διπλώματα, τα πανεπιστημιακά πτυχία, ξένες γλώσσες κλπ. Και εντοπίζονται περιπτώσεις, λίγες μένα δεν εντοπίζονται.
0: Γιατί κάποτε ήταν αρκετά περισσότερες.
1: Πράγματι μετά την, να θυμάστε, θα το θυμόνται οι κρατήρας σας, το 2013-2014 που είχε γίνει ο δελεχής έλεγχος, κάπως το πράγμα ξεκαθάρισε, από εκεί πέρα όποιος προσλαμβάνεται και όποιος πάει να βγει στη σύνταξη, ελέγχεται και επανελέγχεται. Και κατά καιρούς βγαίνουν κάποια λεβάκια, αλλά δεν είναι εκτεταμένο το φαινόμενο και κοιμάμαι ίσως ότι γίνεται καλός έλεγχος.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί που έχουμε μία μαύρη τρύπα είναι στο τι έλεγχος γίνεται στον τρόπο που εξετάζονται ξένες γλώσσες.
0: Το επίπεδο γλωσσομάθειας.
1: Και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Τώρα, αν την ανοίξω τώρα, δεν ξέρω αν ο χρόνος θα μας φτάσει. Πάντως, η χθεσινή συζήτηση, με αφορμή την οποία φαντάζομαι με καλέσατε, έγινε για τις ξένες γλώσσες. Λοιπόν, υπάρχουν πράγματι μαρτυρίες. Δυστυχώς, οι μαρτυρίες αυτές είναι πληροφορικές. Μια-δυο καταγγελίες που θα είναι γραπτές, τις έχω στείλει στη εισαγγελία. Αλλά
0: εσείς έτσι ξεκινήσατε, δηλαδή, κύριε Παπαϊωάννου, τη δική σας, ας πούμε, έρευνα και θέσατε το θέμα βάσει καταγγελιών που φτάσαν στον ΑΣΕΠ.
1: Εγώ τη δική μου έρευνα την ξεκίνησα διαβάζοντας διαφημίσεις. Να σας πω δειγματολογικά διαφημίσεις ενώ στο διαδίκτυο. Να σας πω μερικά ενδεικτικά. Διαφημίσεις, όχι διαφημίσεις, 99% επιτυχία για προφήσενση. Οποιοδήποτε ξέρει στοιχειοδός τι θα πει προφήσενση, διεθνώς. Και με ακόμα και στην Ελλάδα με τους σοβαρούς φορείς, γιατί υπάρχουν σοβαροί φορείς, με το ξεχνάμε αυτό. Πάνω από το 50% των υποψηφίων που δίνει για προφήσεση αποκλείεται να πετύχουν.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, 99% επιτυχία στο προφήσεση είναι αδιανόητη. Θα μου πείτε, καλά, διαφήμιση είναι, μπορεί να λέει μια υπερβολή. Η αίσθησή μου είναι ότι λέει την αλήθεια. Παίρνουν το 99% την προϋπιστοποίηση του προφήσεση ως μιέδη. Δεύτερο. Λένε σε 2-4 μήνες θα πάρεις λόγο ή προφήσενση. Δεν είναι δυνατόν να μάθεις για προφήσενση σε 2-4 μήνες. Και πόσο μάλλον δεν ήταν δυνατό ακόμα και όταν ήσουν νέος. Οι άνθρωποι για τους οποίους μιλάμε τώρα μπορεί να είναι 40, 50, καμιά φορά και να πλησιάζουν και τα 60, με οικογενειακές υποχρεώσεις, με επαγγελματικές υποχρεώσεις. Τα σοβαρά πιστεύουμε ότι σε 2-4 μήνες θα μάθεις προφήσενση από το λόγο, ας πούμε, που ήσουν. Και θα έχεις και 99% επιτυχία. Τρίτον, γίνονται πολλές εξετάσεις νομίμως, νομότυπα μεν, έχει δοθεί άδεια, αλλά δεν ξέρω τι εγγυήσεις υπάρχουν, για να εξετάσεις από το σπίτι. Η εξέταση από το σπίτι, η ηλεκτρονική εξέταση, είναι μια πρακτική που έχει αρχίσει να διαδίδεται.
0: Ανευ προϋποθέσεων, δηλαδή προσεκτή, να εξετάζεις...
1: Με κάποιες προϋποθέσεις, με το να σε βλέπει ο άλλος από την οθόνη και να βλέπει ποιος είσαι, να εξετάζει την ταυτότητά σου, να βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει κανείς άλλος να σε βοηθήσει κλπ. Είναι κάτι...
0: Πώς μπορεί βέβαια να βεβαιώνεται αυτό, έχοντας μια οθόνη απέναντί σου...
1: Θα σας πω το εξής, ότι ακόμα και το... Ας νοπτεύσετε την έκθεση του ΑΣΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΠΣΟ λέγεται, mm-hmm. το χρησιμοποιώ για να καταλάβουν οι ακροατές μας τι εννοώ, έχει δυσκολία να διασφαλίσει ότι ένας τέτοιος τρόπος εξέτασης, που γι' αυτό είναι και πολύτιμος, γιατί μιλάμε για εξετάσεις σε 25-26 χώρες, έτσι, mm-hmm. 27
0: είναι αδιάβλητος.
1: Ναι. Και όχι, έχει δυσκολία, δεν το έχει εξασφαλίσει ναι. ακόμα, ναι. προσπαθεί να το εξασφαλίσει. Ο προηγούμενος διαγωνισμός της ΕΠΣΟ ακυρώθηκε.
0: Ναι.
1: Και όχι, έχει δυσκολία, δεν το έχει.

0: όσο πιο πολλά είναι, τόσο πιο δύσκολος ο έμεγχος.
1: Με συγχωρείτε, ναι, αλλά παρακαλώ. Το διάβαζα και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή, στην Ελλάδα λειτουργούν 53 φορείς πιστοποίησης. Στη Γερμανία θα βρει κανείς 3.
0: Ναι, κατατέθηκε αυτός μαρτυρία από κάποιον ομιλητή στο συνέδριο. Τα ακριβή νούμερα εγώ δεν μπορώ να τα επιβεβαιώσω. Πάντως η αναλογία είναι αυτή. Η σύγκριση είναι τέτοια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όσο πιο πολλοί φορείς έχεις πιστοποίησης, δεν είναι απλώς να τους πιστοποιήσεις. Ωραία, τις πιστοποιήσεις. Μετά πώς ελέγχεις στην πράξη τις εξετάσεις. Όλα αυτά μας
1: δηλαδή
0: οδηγούν...
1: εσείς πιστοποιείτε ως αρχή, ανεξάρτητη...
0: Όχι, ο ρόλος του ΑΣΕΠ είναι πάρα πολύ περιορισμένος. Ο ρόλος του ΑΣΕΠ σε ξένες γλώσσες είναι ότι άπαξ και κάποιος έχει αναγνωριστεί. Ας μιλήσουμε για τα αγγλικά, για το μεγάλο πρόβλημα βρίσκεται στα αγγλικά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άπαξ και έχει πάρει βεβαίωση από το κρατικό ίδρυμα της χώρας προέλευσης, ας πούμε το Ofqual, το οποίο είναι στην Μεγάλη Βρετανία. Το ΑΣΕΠ διαπιστώνει ότι υπάρχει αυτό και είναι υποχρεωμένος να το εντάξει στα αποδεκτά πιστοποιητικά. Λοιπόν, όμως, τι γίνεται από εκεί και πέρα, το ΑΣΕΠ δεν έχει ούτε την αρμοδιότητα, αλλά ούτε και την δυνατότητα σε επίπεδο ανθρώπων, σε επίπεδο υποδομών, για να κάνει επί της ουσίας έλεγχο. Υπάρχει και κάτι ακόμα πιο εξοργιστικό. Μια καινούργια μέθοδος. Η ελληνική ομοθεσία προβλέπει και ορθά κατέχει ότι αν σπουδάσεις στο εξωτερικό, εκμερεύεται αμάχητα ότι ξέρεις άριστα την ξένη γλώσσα του εξωτερικού. Και παίρνεις τις μονάδες. Δεν χρειάζεται να πας, ξέρω εγώ, στο κάνεις εξετάσεις. Πήρες ένα πτυχίο στην Αμερική, στην Αγγλία, ξέρεις άριστα αγγλικά. Λογικό. Η ελληνική ομοθεσία έκανε και ένα βήμα παραπέρα και είπε, και αυτό καταρχήν λογικό, ότι και εξ αποστάσεως να κάνεις εξετάσεις, αφού αδερφέ, οι εξετάσεις είναι στα ιταλικά, στα βουλγαρικά, στα αγγλικά, στα
1: γερμανικά,
0: ξέρεις τη γλώσσα. Διαβάζεις την ξένη γλώσσα και δίνεις την ξένη γλώσσα. Λοιπόν, έχει φτάσει το φράσος ορισμένων φορέων, ορισμένων, γιατί τονίζω, δεν μου αρέσουν γενικεύσεις, να διαφημίζουν ότι ελάτε σε εμάς να κάνετε μάστερ. Με το μάστερ αυτό εξ αποστάσεως θα πάρετε μονάδες για το δημόσιο. Και λίγο από κάτω στην ίδια διαφήμιση, δεν το ξεχάσω ποτέ μου, να λέει τα εγχειρίδια, τα σημειώσεις είναι στα ελληνικά. Δηλαδή υποτίθεται ότι εγώ πάω να κάνω, λέω μια χώρα που δεν ισχύει αυτό πάνω από η διαφήμιση άλλη χώρα ενός. Πάω να κάνω Ολλανδικό μάστερ, μόλις το πάρω το πτυχίο θα θεωρηθεί ότι ξέρω άριστα Ολλανδικά, αλλά μου διαφημίζει ο φορέα το
1: πανεπιστήμιο. Ότι θα έχω και μεταφραστεί, θα παίρνω τις σημειώσεις.
0: Νομίζω ότι πήγατε. Ότι τα εγχειρίδια τα έχω στα ελληνικά. Δηλαδή δεν εξασφαλίζει καν ότι ξέρεις Ολλανδικά για να πάρεις να κάνεις Ολλανδικό μάστερ. Επαναλαμβάνω, το παίρνω της Ολλανδίας δεν είναι.
1: Άρα τελικά δεν πρέπει να νομοθετούμε βάσει αυτού που επιτάσσει κοινή λογική, γιατί κάποιοι έχουν καταφέρει να πάνε ένα στάδιο παραπάνω. Τελικά υπάρχουν παντού παράθυρα.
0: Ανοίγουν μαύρες τρύπες, τις οποίες εκμεταλλεύονται το επιτίδιο ελληνικό επιχειρηματικό δαιμόνιο, εις βάρος και των σοβαρών φορέων, εις βάρος και των χιλιάδων υποψηφίων που κάνουν καλά τις εξετάσεις του, γιατί μην γελιόμαστε, η μεγάλη πλειοψηφία με το σπαθί της παίρνει τις εξετάσεις. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι σε ένα διαγωνισμό ανταγωνιστικό, δεν είναι το θέμα πόσοι είναι, το θέμα είναι γιατί πρέπει να είναι. Θα μου πείτε καλά όλα αυτά, πρόεδρε, και τώρα τι κάνουμε. Δεν ξέρω αν έχουμε λίγο χρόνο.
1: Φυσικά και έχουμε, γιατί έχετε, επειδή το έχετε πάρει προσωπικά, αντιλαμβάνομαι το θέμα, κύριε Παπαϊωάννου, έχετε και την πρόταση για το τι πρέπει να γίνει.
0: Απλώς να πω ότι πέραν του προσωπικού υπάρχει και το θεσμικό. Η ολομέλεια του ΑΣΕΠ διαπίστωσε, δηλαδή συμφωνεί με αυτές τις διαπιστώσεις. Δηλαδή από τους 34 ανθρώπους δεν υπήρξε ένας να πει: ρε παιδιά, εγώ δεν βλέπω κάποιο, δεν έχω πάρει. Δεν έχω πάρει χαμπάρι. Μεταξύ μας, επειδή και στον δρόμο να βγείτε και να μιλήσετε με ανθρώπους που έχουν εμπλακεί με διαδικασίες του δημοσίου, που έχουν διαφεθεί είτε οι συγγενείς τους, είτε τα παιδιά τους, είτε οι ίδιοι, θα δείτε ότι το πρόβλημα υπάρχει. Απλώς επεκτείνεται τώρα, και αν το αφήσουμε να τρέχει σε 3-4 χρόνια θα ψάχνουμε και δεν θα προλαβαίνουμε.
1: Ναι, άκουσα και τον κύριο Χριστόπουλο, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας, να καταγγέλει ότι εδώ ντυλάρεις κανονικά. Δίνεις λεφτά και παίρνεις πτυχίο στο σπίτι, έρχεται το πιστοποιητικό.
0: Θέλω να πιστώ ότι είναι λίγα και υπερβολικό. Πάντως, ας μείνουμε σε αυτά που λέω εγώ, και εγώ τα λέω όχι βασιζόμενο σε περιφορικές μαρτυρίες, το λέω διαβάζοντας διαφημίσεις που υπάρχουν.
1: Ωραία.
0: Άρα, θα μπορούσε να γίνει.
1: Τι προτείνετε, ναι.
0: Καταρχήν να ξεκινήσω από τα εύκολα. Πρέπει να καταργηθεί η πρημοδότηση γνώσης ξένης γλώσσας ως άριστης με τα εξ αποστάσεως μάστερ. Λυπούμε, γιατί αυτό θα πάει

0: Βάρη, Σβάρνα και Αχλώρα. Το πω έτσι, καταλάβουν οι ακροατές μας τι εννοώ.
1: Δεν θα πρέπει και όσοι πραγματικά έχουν κάνει μεταπτυχιακό, κατέχουν τη γλώσσα, να το αποδείξουν, λέτε.
0: Αλλά όταν
1: δικαιολογητικό.
0: Όταν βλέπεις μια διαφήμιση να σου λέει, έλα να κάνεις μάστερ, και αντί να σου διαφημίζει ότι ξέρω εγώ να μάθεις οικονομικά, να μάθεις νομικά, οτιδήποτε, διαφημίζει ότι να πάει άλλη στη γνώση, δεν είναι για το μάστερ όλη αυτή η φασαρία. Για κάτι άλλο είναι. Δεύτερον, θα πρέπει να δούμε ποιες. Αν υπάρχουν άλλοι κρατικοί φορείς οι οποίοι θα μπορούσαν να παίξουν ρόλο το πιστοποιητικό κρατικής γλωσσομάθειας. Έχει κοντεύει να περάσει, παρά το ότι οι άνθρωποι οι οποίοι στελεχώνουν αυτές τις διαδικασίες είναι πολύ αξιόλογοι, έχει μειωθεί, πώς να σας το πω, συγγνώμη για τη λέξη, η πελατεία τους. Δηλαδή, όταν ο άλλος μπορεί να πάει να πάρει εύκολα ένα πιστοποιητικό, γιατί να τρέχει τώρα στο πιστοποιητικό κρατικής γλωσσομάθειας. Λοιπόν, γιατί θα πάει στο κράτος να κάνει τις εξετάσεις.
1: Και πώς θα το αναβαθμίσουμε και πάλι, το κρατικό πιστοποιητικό, κύριε Παπαϊωάννου?
0: Νομίζω ότι εγώ έκανα μια κουβέντα με τους ανθρώπους που είναι στην μονάδα αυτή, η οποία ασχολείται και εξάγει. Νομίζω ότι είναι διαθέσιμοι να βοηθήσουν σε αυτή την κατάσταση. Μην ξεχνάμε, χθες τα στοιχεία που μου δώσανε, ότι μέχρι πριν λίγα χρόνια κάνανε μέχρι και 20.000 εξετάσεις το χρόνο. Τρίτον, κακά τα ψέματα. Το κίνητρο είναι ο διορισμός στο δημόσιο ή η προαγωγή στο δημόσιο. Πώς θα βγάλουμε από τη μέση αυτό το κίνητρο, εάν καταφέρουμε στο ΑΣΕΠ, όχι να κάνουμε πιστοποίηση, δεν είναι το ΑΣΕΠ να κάνει αυτά τα πράγματα, αλλά στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, για να μπει στο δημόσιο, να υπάρχει και κάποια εξέταση ξένης γλώσσας. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά. Δεν μπορούμε να εξετάσουμε 27 γλώσσες, την εξηγούμε. Αλλά μην γίνεστε, δεν χρειάζεται στο δημόσιο πλην του Υπουργείου Εξωτερικών. Και 27 γλώσσες.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, επαναλαμβάνω, επειδή υπάρχει μια παρεξήγηση σε κάποια δημοσιεύματα, για όνομα του Θεού δεν λέω να το ΑΣΕΠ να κάνει εξετάσεις πιστοποίησης. Δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Όμως όταν κάνει ένα γραπτό διαγωνισμό και εξετάζει, ας πούμε, πέρα από συνταγματικό δίκαιο, δεξιότητες κλπ., να εξετάζει και κάποια ξένη γλώσσα που θα επιλέγεις εσύ από τις τρεις
1: γαλλικά. Γαλλικά, γερμανικά. Μάλιστα.
0: Εκείνο που είπα είναι ότι όμως δεν θα είμαστε έτοιμοι στον επόμενο γραπτό διαγωνισμό. Εάν όμως λάβουμε, πώς θα το πούμε, εντολή από τον νομοθέτη να το κάνουμε, μπορούμε το 2029 να το κάνουμε.
1: Μάλιστα.
0: Το ξεκινήσουμε.
1: Λοιπόν, κύριε Παπαϊωάννου, δεν έχουμε δυστυχώς άλλο χρόνο. Είναι μεγάλο το θέμα που θέτεται. Σας ευχαριστώ πολύ για την συνομιλία που είχαμε. Για να δούμε πώς θα τρέξουν από εδώ και πέρα.
0: Νομίζω ότι η ελληνική κοινωνία άρχισε να το συζητάει, οι φορείς άρχισαν να το συζητάνε. Στη Βουλή άρχισαν να συζητιέται. Νομίζω ότι κάτι θα πετύχω.
1: Ωραία. Αυτό είναι σημαντικό. Διότι δεν είναι. Έχουμε, πώς να το πω, δύο πυλώνες έχουμε ως μηχανισμούς αξιοκρατικής επιλογής στην Ελλάδα. Είναι σημαντικό να κάνουμε τα πάντα για να στο ακέραιο παραμείνουν έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε και εμείς στις διαφημίσεις μας. Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30 επιστρέφουμε.
2: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
3: Euphoria! The Pit!
2: Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
4: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
9: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
11: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
12: Τόσες φορές, τόσο κοντά να είμαι. Τα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη συνομιλούν με τη μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη. Συμμετέχουν χορευτές του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Οικαστική εγκατάσταση Πέτρος Τουλούδης. Χορογραφίες Πατρίσια Απέργη, Ηλίας Χατζηγεωργίου, Εύα Γεώργη Τσοπούλου. Από 2 έως 18 Οκτωβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Χορηγός μπαλέτου Prodea Investments. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Ιδρυτικός δωρητής εναλλακτικής σκηνής και δωρητής παράστασης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
13: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
14: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Στην αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης θα προχωρήσει G7. Ο Γάλλος Πρόεδρος, ο οποίος ασκεφτεί την περίοδο την προεδρία της G7, δήλωσε ότι η αποδέσμευση θα πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους 4 μήνες. Απόλυες κατά 2,1% κατέγραφε νωρίτερα το Brent και διαμορφωνόταν στα 100 δολάρια το βαρέλι. Πολιτική επιλογή της κυβέρνησης είναι να αυξήσει περισσότερο το επίδομα θέρμανσης ώστε να στηρίξει εκείνες τις περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη το χειμώνα, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το Λιτόχωρο. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε σε εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς UNESCO. Δύσκολες ώρες για δεύτερη συνεχόμενη μέρα στα Ζωνιανά του Δήμου Μιλοποτάμου στο Ρέθυμνο. Υπερχείλησε χύμαρος ενώ παρατηρείται εισόρευση υδάτων και φερτών υλικών στο οδόστρωμα στην ευρύτερη περιοχή. Νέο μήνυμα από το 112 νωρίτερα το απόγευμα με επίκεντρο, όπως αναφέρεται, τα έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένονται από απόψε ως αύριο το απόγευμα στην Κρήτη. Καλούνται κάτοικοι και τουρίστες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες. Δεύτερο θύμα από την κακοκαιρία στη χώρα μας, νεκρή μια 48χρονη τουρίστρια στη Ρόδο που χτυπήθηκε από κεραυνό. Ελαφρά τραυματίστηκε ο σύζυγός της. Σε ισχύ παραμένει το απογορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Δεν θα πραγματοποιηθούν ούτε τα βραδινά δρομολόγια προς την Κρήτη. Νέες συγκρούσεις σήμερα μαθητών με την αστυνομία σε ολόκληρη τη Γαλλία, ενώ συνεχίζονται οι διαδηλώσεις για την παιδεία. Ο Υπουργός Παιδείας δήλωσε ότι η αστυνομία έχει συλλάβει 2.000 άτομα από την έναρξη των διαδηλώσεων, οι περισσότεροι έφηβοι. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα αύριο στην Αττική, έως 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Ωραίο σολάρισμα είναι αυτό. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Έχει πάει 8 παρά η ώρα. Συζητάμε τις τελευταίες ημέρες για τις κοινές μας προκλήσεις. Και εκτός από τις προκλήσεις τις κοινές, έχουμε έτσι και, πώς να το πω, άλλα πράγματα κοινά με αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Αναφέρομαι στο γεγονός ότι η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία είναι μεταξύ των χωρών που το 2027 θα πάνε στις κάλπες. Η Ισπανία μπορεί να πάει και πιο γρήγορα από το αναμενόμενο, και αυτό γιατί πριν από λίγες ώρες το Κοινοβούλιο της Ισπανίας, όπως αναμενόταν εξάλλου, δεν είναι μια, ας το πω, έκπληξη αυτή, την πρόταση του Πρωθυπουργού Σάντσεφ για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Για το θέμα μιλήσαμε πολύ την εβδομάδα αυτή, για την ιστορία της 90χρονης Μαρή Κάρμεν, η οποία βγήκε από το σπίτι της, αναγκάστηκε σε έξωση γιατί το ενοικιό της δεν διπλασιάστηκε απλώς και κάτι παραπάνω, η ίδια δεν ήταν σε θέση να το πληρώσει. Ο κόσμος βγήκε στους δρόμους, ο Σάντσεφ έφερε ένα διάταγμα, του έδωσε μάλιστα και το όνομά της, η μοίρα του οποίου κρίθηκε πριν από λίγο στο Ισπανικό Κοινοβούλιο. Η κυβέρνηση έχασε τις ψήφους για να διασφαλίσει αυτό το πακέτο έκτακτων μέτρων που στοχεύουν στην αντιμετώπιση της οξίας στεγαστικής κρίσης που αντιμετωπίζει και η Ισπανία. Χιλιάδες οι διαδηλωτές έξω από το Κοινοβούλιο. Παρόλα αυτά φαίνεται ότι ο Σάντσεφ δεν πήρε το αποτέλεσμα που ήθελε στα χέρια του, και πια, σύμφωνα με όσο επικαλείται και η El Mundo, επικαλείται πρόσωπο του περιβάλλοντός του, είναι πολύ πιθανό το ενδεχόμενο ο Ισπανός Πρωθυπουργός να προκηρύξει εκλογές. Γενικότερα υπάρχει ένας αναβρασμός στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Βλέπουμε τι γίνεται και στο Παρίσι. Και αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτές οι μαφητικές κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν αρχή της εβδομάδας δεν λένε να κοπάσουν. Το αντίθετο, όσο περνάει ο καιρός, παίρνουν και πιο βίαιη τροπή. Το θέμα έχει πολιτικοποιηθεί. Κάποιοι λένε ότι όλα όσα συμβαίνουν ανά τη χώρα, στο Παρίσι αλλά και αλλού, είναι πολιτικώς υποκινούμενα. Τι κρύβεται πίσω από αυτή την εξέγερση των Γάλλων μαθητών? Ο κύριος Δημοσθένης Ζαβέτας θα μας εξηγήσει, είναι στο Παρίσι, είναι καθηγητής ιστορίας της τέχνης εκεί και πάντα πρόθυμος να μας βοηθήσει να αποκωδικοποιήσουμε γεγονότα που συμβαίνουν στην Γαλλία. Γεια σας κύριε Ζαβέτα, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας κύριε Δράκο, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, τι συμβαίνει ακριβώς, γιατί βγήκαν στο δρόμο οι μαθητές?
1: Θυμόσαστε μια σειρά από συζητήσεις που έχουμε κάνει. Σας έχω πει ότι το πρόβλημα της Γαλλίας δεν είναι απλά κάποια γεγονότα που διαβάζουμε δεξιά και αριστερά. Το πρόβλημα είναι βαθιά πολιτικό, είναι δομικό, είναι σχεδόν υπαρξιακό της Γαλλίας. Δηλαδή, εξηγούμε, η Γαλλία αυτή τη στιγμή είναι ουσιαστικά χωρισμένη στα δύο. Όπως ήταν εδώ και 3 χρόνια από τότε που ο κύριος Μακρόν κέρδισε τις προεδρικές αλλά έχασε τις κοινοβουλευτικές αμέσως μετά. Και η Γαλλία μένει ακυβέρνητη γιατί το κοινοβούλιο είναι αντίθετο με τον πρόεδρο Μακρόν. Από τότε η Γαλλία δεν μπορεί να βγάλει ούτε μία απόφαση, να προχωρήσει ούτε ένας προϋπολογισμός. Τα ξέρετε καλά, τα έχουμε συζητήσει αρκετές φορές. Αυτό έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα προσανατολισμού της πολιτικής. Η πολιτική του κ. Μακρόν και της παρέας του, της νέας κυβέρνησης του κ. Λεκορνιού, συνεχίζει την πολιτική αυτή, η οποία είναι η κυρίαρχη αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και η οποία θέλει μια νεοφιλελεύθερη πολιτική, δηλαδή μια πολιτική η οποία να στηρίζεται τη λογική των υπερκερδών και στη στήριξη μιας ολιγαρχίας. Τα λέω με ακρίβεια, δεν τα λέω τώρα πολιτικά παρακινούμενος, μην παραξηγηθώ. Από την άλλη μεριά έχουμε τον κόσμο ο οποίος υφίσταται τις συνέπειες αυτής της πολιτικής. Δηλαδή αυτά τα οποία έγιναν στην Ισπανία αντίστοιχα γίνονται και στη Γαλλία σε διαφορετικούς τομείς. Θα φτάσει και το στεγαστικό, γιατί και αυτό είναι στην προτεραιότητα στη Γαλλία πλέον. Λοιπόν, άρα εκεί έχουμε δύο μεγάλα κινήματα, δύο πολιτικές εκφράσεις. Το ένα είναι η κυρία Λεπέν. Η κυρία Λεπέν, η οποία ξεκίνησε με λαϊκά, αν θέλετε, συνθήματα, κατά άλλους λαϊκίστικα. Η κυρία Λεπέν, η οποία έχει το κόμμα το οποίο θεωρούν ακροδεξιό. Όλη η πολιτική της στηρίζεται στο μεταναστευτικό και στην ασφάλεια. Δηλαδή, λέει με απλά λόγια, οι μετανάστες είναι το πρόβλημα, γιατί οι μετανάστες είναι παράνομοι όσοι έχουν έρθει και είναι η πλειοψηφία. Ναι. Και μας δημιουργούν πρόβλημα και δημιουργούν προβλήματα ασφάλειας. Επένδυσε σε αυτή την πολιτική και έχει φτάσει στο 32-34%. Όχι τώρα.
0: Ναι.
1: Εδώ και πολύ καιρό. Απ' την άλλη μεριά, έχουμε μια άλλη πολιτική που λέει ότι το πρόβλημα δεν είναι το μεταναστευτικό. Αλλά το πρόβλημα είναι πολιτικό και οικονομικό.
0: Η λιτότητα. Είναι ο Μελανσόν αυτή η οπτική που λέτε, που περιγράφεται, έτσι.
1: Ακριβώς. Ο κύριος Μελανσόν, τον οποίο είχαν όλοι τελειωμένο, κάτι μεταξύ 5 και 6% το πολύ του δίνανε, και αυτή τη στιγμή μόνος του, χωρίς ακόμη την επίσημη στήριξη της αριστεράς, είναι στο 19 με 20. Προσοχή. Ακόμη τώρα ξεκίνησε η περίοδος της προεκλογή, έχουμε ακόμη 6 μήνες μπροστά μας, και βρίσκεται μόνος του στο 19 με 20. Δηλαδή, είτε τον στηρίξει είτε όχι τα άλλα κόμματα της αριστεράς, έχει περάσει με βάση τα σημερινά δεδομένα στο δεύτερο γύρο, δηλαδή ως τελικός αντίπαλος της Λεπέν. Εκεί έχουμε δύο γεγονότα, δύο γραμμές, οι οποίες είναι πάρα πολύ αντίθετες.
0: Είναι αντίθετες, και... ναι, είναι αντίθετες. Ακροδεξιά και ακροαριστερά. Δεν υπάρχει το ενδιάμεσο.
1: Το έχει διαλυθεί.
0: Καθόλου. Ναι, ο μέσος χώρος.
1: Ο Μακρόν και η παρέα του διαλύθηκαν. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο κ. Μελανσόν έχει κερδίσει όλη την ολέα. Αυτά που βλέπετε που γίνονται δεν τα υποκινεί ο κ. Μελανσόν, όπως λένε κάποιοι, γιατί θέλω να είμαι δίκαιος. Όμως τα καρπούται ο κ. Μελανσόν.
0: Ναι.
1: Ο κ. Μελανσόν βγήκε μπροστά. Στήριξε τους μαθητές, στήριξε το πρόγραμμα, γιατί ουσιαστικά τι ζητάνε οι μαθητές.
0: Γενικά η αριστερά, νομίζω σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα θα μπορούσε αυτό που λέτε να τα πιστώνει όλα αυτά. Ναι.
1: Επιτρέψτε μια σημείωση.
0: Ναι.
1: Μελασόν, δεν δηλώνει αριστερά, προσέξτε. Δεν δηλώνει αριστερά, δηλώνει ανυπότακτος. Δηλαδή το κόμμα το θεωρείται ανυπότακτο. Γι' αυτό και έχουμε το εξής περίεργο φαινόμενο. Ναι, μεν είναι ένας πυρήνας αριστερών, οι οποίοι είναι ο κύριος πυρήνας, αλλά μέσα σε αυτό θα δούμε κεντρώους, mm-hmm. ακόμη και απογοητευμένους δεξιούς. Πάει να κάνει δηλαδή...
0: Εντάξει, ένα... ναι, αυτό επίσης το έχουμε δει κι αλλού να συμβαίνει. Mm. Και θα συμβαίνει όσο δεν έχουν χάσει τα σταγανά τους οι ιδεολογίες πια. Είμαστε στη λογική του mainstream, έτσι δεν είναι.
1: Έτσι είναι ακριβώς. Με μια διαφορά πάλι θα επιμείνω, η Γαλλία ζήτησε αντιθέσεις αυτές πάρα πολύ ακραία. Και ο κύριος Μελανσόν δεν είναι κάποιος ο οποίος θα αλλάξει στην πορεία. Διότι είναι επί 20 χρόνια, 25 χρόνια είναι εκεί. Υπήρξε υπουργός του Μιτεράν, υπήρξε υφυπουργός, έχει περάσει πολλά πόστα. Και έχει αυτή τη σκληρή γραμμή εδώ και 20 χρόνια, 25 χρόνια. Γι' αυτό και αν θέλετε αμείβεται σε εισαγωγικά, εκλογικά από αυτή την πορεία.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι κάποιος που θα αλλάξει.
0: Να ρωτήσω κάτι όμως τώρα, επί της ουσίας, οι μαθητές... Έχουν ξεκινήσει τις καταλήψεις και τις κινητοποιήσεις εδώ και αρκετό καιρό. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν 20 Σεπτεμβρίου. Είμαστε πια 2 Οκτωβρίου. Όλο αυτό το κύμα εξαπλώνεται σε ολόκληρη την Γαλλία. Είναι πάνω από 1000 τα σχολεία που συμμετέχουν. Εντάξει, μιλάμε για μια μεγάλη χώρα βέβαια. Αλλά δεν έχω καταλάβει αν είναι μια διαμαρτυρία με συγκεκριμένα εκπαιδευτικά αιτήματα που μετατράπηκε σε μια... έτσι, πολιτική σύγκρουση και κοινωνική σύγκρουση, ή αν είναι το αντίστροφο.
1: Είναι, έχει αιτήματα. Θα σας πω ποια είναι τα αιτήματα. Πρώτο αίτημα είναι ότι στις τάξεις είναι πάρα πολλοί πλέον μαθητές. Δηλαδή, επειδή υπάρχει έλλειψη καθηγητών, ή αν θέλετε πιο σωστά, έχει μειωθεί το μπάτζετ για την παιδεία λόγω των αναγκών για τον πόλεμο στην Ουκρανία,
0: mm-hmm.
1: λόγω του ότι μετατράπηκε σε πολεμική οικονομία η οικονομία της Γαλλίας. Γι' αυτό ακριβώς. Η παιδεία έχει μειωθεί. Με αποτέλεσμα να έχουμε λιγότερους καθηγητές και μεγαλύτερη, δηλαδή δυσανάλογη αύξηση. Βλέπουμε τμήματα με 40-45 παιδιά.
0: 45 παιδιά.
1: Ναι, και 35 και 45 υπάρχουν. Ποικίλουν από σχολείο σε σχολείο. Αυτό είναι υπερβολικό.
0: Αυτό συνέβη λοιπόν, λέτε, από τον πόλεμο της Ουκρανίας και μετά, φαντάζομαι και κάποια χρόνια, είναι φαινόμενο των τελευταίων 2-3 χρόνων.
1: Είναι τελευταίων χρόνων, διότι έχουν αρχίσει να μειώνουν το μπάτζετ της παιδείας.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα τώρα στο νέο προϋπολογισμό πάλι το μειώνουν. Άρα λιγότεροι καθηγητές, πού θα πάνε τα παιδιά, θα μεγαλώνουν τις τάξεις. Αυτό ενοχλεί τα παιδιά, ενοχλεί και τους καθηγητές που υπάρχουν. Γι' αυτό και θα δείτε ότι η πλειοψηφία των καθηγητών είναι μαζί με τα παιδιά. Μεγαλύτερο μέρος είναι εκεί. Μαζί
0: αυτό είναι έτσι, αξιοσημείωτο σε αυτό το οποίο συμβαίνει τις τελευταίες μέρες στη Γαλλία.
1: Το άλλο ζήτημα είναι ότι θέλουν βασικά εργαλεία σχολικά, όπως είναι βιβλία ή διάφορα τέτοια, να δίνονται δωρεάν. Να δίνονται δηλαδή, ειδικά στο δημοτικό σχολείο, ώστε τα παιδιά να μπορούν να τα βγάλουν πέρα με αυτά τα έξοδα και να μπορούν να σπουδάσουν και να μην γίνουν αγράμματα.
0: Δηλαδή αυτή τη στιγμή ένα παιδί δημοτικού στη Γαλλία πληρώνει για βιβλία?
1: Βεβαίως, όλοι πληρώνουν.
0: Όλοι πληρώνουν τα βιβλία τους, μάλιστα.
1: Πάντα στη Γαλλία.
0: Στη Βρετανία δεν έχουν καν βιβλία, τα παιδιά πηγαίνουν έτσι. Εντάξει, είναι τα διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα. Βέβαια, καλό είναι να ξέρουμε τι ισχύει, γιατί αλλάζουν τα πράγματα και πια ό,τι συμβαίνει εδώ συμβαίνει και δίπλα. Είμαστε το παγκόσμιο χωριό, δηλαδή.
1: Ναι, αλλά ξέρετε τι γίνεται, ότι κάποια στιγμή αυτά δημιουργούν, οθούν τους νέους, η απαιδευσιά και η ακαλλιεργησία. Οθεί τους νέους στη βία και στη τεχνολογία.
0: Κυρία Δαβέτα, επειδή με ψέγουν εδώ οι ακροατές ότι σας διέκοψα, πείτε μας και τα υπόλοιπα αιτήματα των μαθητών.
1: Λοιπόν, τα άλλα αιτήματα των μαθητών είναι ότι θα πρέπει τα παιδιά να έχουν επιστροφή επίσης και των ανθρωπιστικών σπουδών. Ξέρετε, ζούμε σε ένα τεχνοκρατικό κόσμο όπου η τεχνολογία έχει κυριολεκτικά πάρει το πάνω χέρι και οτιδήποτε έχει σχέση με τις κλασικές σπουδές έχει περάσει στην άκρη. Αυτό είναι αίτημα και των φοιτητών. Μην εκπλαγείτε άμα δείτε και τα πανεπιστήμια τις επόμενες μέρες να μπουν και αυτά στον αγώνα. Λοιπόν, και ένα άλλο αίτημα είναι να πάψει επιτέλους η αστυνομία, αυτό που λένε, να τους αντιμετωπίζει σαν εγκληματίες. Δηλαδή, εάν η αστυνομία ήταν πιο ήπια στην αντιπαράθεση όταν ξεκίνησαν αυτά στο Κρετέι ξεκίνησε το πρώτο σχολείο, ήρθε η αστυνομία και πέταξε σπρέι πιπεριού και δακρυγόνο στο πρόσωπο ενός φοιτητή, ένας αστυνομικός, το πρόσωπό του σχεδόν κάει και το μισό και του σπάσαν όλα τα δόντια. Μια άλλη κοπέλα τη βιάσαν 14 χρόνων από το λαιμό και για να την πνίξουν.
0: Μάλιστα.
1: Ή η προσπάθεια.
0: Άγρια καταστολή.
1: Ναι, αυτή η προσπάθεια της άγριας καταστολής που περνάει ο πρόεδρος κ. Μακρόν, λόγω του ότι νιώθει ότι έχει πρόβλημα ο ίδιος τεράστιο στη Γαλλία, αυτή η άγρια καταστολή προκαλεί το αντίθετο αποτέλεσμα. Διότι τα παιδιά αυτά 13, 14, 15 χρονών, και εγώ πατέρας είμαι και το ξέρω, δεν θα καταλάβουν με αυτή τη βία. Έρχεται λοιπόν ο κ. Μελανσόν και η παρέα του και μπαίνουν μπροστά, τα στηρίζουν και μιλάνε με τους αστυνομικούς. Μάλιστα σήμερα έφεγε ξύλο και ένας βουλευτής του Μελανσόν, γιατί πήγε να σταματήσει όλη τη διαδικασία. Αυτό το πράγμα το κράτος θεωρεί ότι είναι στήριξη προς την αναρχία και θέλουν να περάσουν, θέλουν να βγάλουν παράνομο το κόμμα του κυρίου Μελανσόν.
0: Μάλιστα.
1: Το οξύνει ακόμη περισσότερο τον κόσμο και η νεολαία, το 75%, προσοχή το ποσοστό, αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε εσείς που είστε καλοί δημοσιογράφος, το 75%, ενώ παλιότερα ψήφιζε Λεπέν και Μπαρντελά, μετά τα νέα σκάνδαλα που έχουν γίνει με τον Μπαρντελά και τον αντισημιτισμό του, στράφηκε προς τον Μελανσόν. 75% στηρίζουν το κόμμα της ανυπότακτης Γαλλίας.
0: Αυτό είναι έβριμα δημοσκόπησης, δηλαδή, που μας λέτε, κύριε Δαβέτα.
1: Αυτό μπορεί να το βρείτε. Ψάξτε το να το βρείτε. Νομίζω ότι σε ΙΦΟΠ, αν δεν κάνω λάθος, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος, γι' αυτό δεν το λέω. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η στροφή της νεολαίας προς τον Μελανσόν, κατά τα 2/3, είναι ένα δείγμα ότι κάτι έχει αλλάξει στην κοινωνία. Και αυτή η νεολαία από 17 μέχρι 24, που εκεί κυβέρνεται αυτή, αυτοί ψηφίζουν, προσέξτε. Άρα ο κύριος Μελανσόν τι πλεονέκτημα έχει για το δεύτερο γύρο, αν φτάσουμε στις εκλογές και περάσει όλα αυτά με το αν, έτσι.
0: Εντάξει, είναι και αρκετός ο καιρός ακόμα.
1: Έχει το πλεονέκτημα να στηριχθεί από την υπόλοιπη αριστερά, επισήμως. 2. Να πάρει τους νέους ψηφοφόρους στην πλειοψηφία τους. Και 3. Να εγείρει το ενδιαφέρον ενός ποσοστού μεταξύ 25-30% περίπου, οι οποίοι δεν ψηφίζουν, διότι αυτοί που δεν ψηφίζουν είναι εναντίον όλων των κομμάτων. Είναι ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Είναι εναντίον του συστήματος. Αν καταφέρει και τους πείσει ένα μεγάλο ποσοστό ότι αυτός είναι η έκφραση του εναντίον του συστήματος και αυτοί αποφασίζουν να ψηφίσουν, τότε ο Μελανσόν είναι σοβαρότατος αντίπαλος απέναντι στην φαινομενική κυριαρχία της κυρίας Λεπέν.
0: Δεν θα είναι εύκολος ο δρόμος για τη Μαρίν Λεπέν, μάλιστα. Που έτσι κι αλλιώς έχει αντιμετωπίσει εμπόδια και έχει κι άλλα. Είναι τα σκάνδαλα, είναι η ιστορία αυτή με το βραχιολάκι, μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, κύριε Δαβέτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ένα θέμα που το παρακολουθούμε και εμείς με ενδιαφέρον. Βλέπω δηλαδή και ο τύπος ότι το καλύπτει. Είχαμε καιρό να ακούσουμε ότι μπροστάριδες σε μια κινητοποίηση είναι μαθητές. Αυτό συμβαίνει στο Παρίσι και με τη βοήθειά σας.
1: Κάτι σημαίνει αυτό.
0: Το παρακολουθούμε. Ναι, πάντα.
1: Όταν είναι ολίγη πάει μπροστά, κάτι σημαίνει.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι.
1: Επίσης, γεια σας. Καλό βράδυ σας.
0: Γεια σας. Λοιπόν, και ο Δημοσθένης Δαβέτας θα μαζί μας, καθηγητής ιστορίας της τέχνης στο Παρίσι. Προσπαθώ πάντα να αναφέρω τους καλεσμένους και συνομιλητές μας δύο φορές τουλάχιστον. Δηλαδή, μία στην αρχή της εκπομπής και μία στο τέλος. Ενδεχομένως να το παρέλειψα από ό,τι καταλαβαίνω από τα μηνύματά σας, επειδή με πίεζε ο χρόνος, στην κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Θάνο Παπαϊωάννου. Ήταν μαζί μας στην αρχή, από την αρχή μέχρι και το τέλος του προηγούμενου ημιώρου. Ο κύριος Θάνος Παπαϊωάννου, ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ. Συζητούσαμε για την ιστορία αυτή με τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την αποφώνηση.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Edward Albee μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
5: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
6: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
5: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα e-stegastico.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών, χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
6: e-stegastico.gr είπες? Βάζω μπροστά το σπίτι στο χωριό.
7: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
8: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Γιατρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
11: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Το έχω δει στο σινεμά.
3: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
12: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
13: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
12: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
0: Λοιπόν, μέχρι εδώ ήταν. Εύχομαι σε όλους σας ένα Σαββατοκύριακο όπως το θέλετε. Στις 6 τη Δευτέρα σας αναμένω. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε. Γεια σας.
14: Επόμενος.
15: Ναι.
14: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
15: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
14: Τώρα προκαλείς, λέγε.
15: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
14: Τι δελτίο, τον 12?
15: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
14: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
15: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
14: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport της Φακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότηση 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
19: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος, τυποτένιος, άσπλαχνος.
18: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση, σταθμοσθέατρο.com, more.com.
20: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
21: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
22: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
23: δι κουαλίτα.
24: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
25: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκη θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
26: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
27: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
28: Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ένα συλλεκτικό βιβλίο που συγκινεί κάθε γενιά σαν να γράφτηκε για αυτήν. Λογική και ευαισθησία. Το θρυλικό μυθιστόρημα της Jane Austen σε μια νέα, εμπλουτισμένη έκδοση, ταυτόχρονα με τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του. Λογική και ευαισθησία. Κυκλοφορεί την Κυριακή με την Καθημερινή.
29: Η ώρα είναι 8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στην παραγωγή η Μελίνα Σαμαραδέλη και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ρούλα Βρετάγου. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Στην αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου και ντίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης θα προχωρήσει η G7 μετά τις πιέσεις της κυβέρνησης Τραμπ για την αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων. Η αποδέσμευση, η οποία θα συντονιστεί από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, θα γίνει μέσα στους επόμενους 4 μήνες, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν σε ενημέρωση δημοσιογράφων. Ο Μακρόν, ο οποίος ασκεί αυτή την περίοδο την προεδρία της G7, δήλωσε ότι στόχος της ομάδας των 7 είναι να προκαλέσει πτώσεις στις τιμές των καυσίμων. Στην κοινή δήλωση που ακολούθησε, οι ηγέτες της G7 επιβεβαίωσαν τη συντονισμένη αποδέσμευση των 100 εκατομμυρίων βαρελιών και διευκρίνησαν ότι σημαντικές ποσότητες ντίζελ θα διατεθούν από τα μέλη της G7 και τους εταίρους της ήδη μέσα στις επόμενες 20 ημέρες. Στο 5,1% εκτινάχθηκε τον Σεπτέμβριο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τη Eurostat. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση. Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 3,8% τον Σεπτέμβριο. Πολιτική επιλογή της κυβέρνησης είναι να αυξήσει περισσότερο το επίδομα θέρμανσης εν μέσω ενεργειακής κρίσης, ώστε να στηρίξει εκείνες τις περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη το χειμώνα να θερμαίνονται, τόνισε σήμερα από το Λιτόχωρο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε εξέλιξη βρίσκεται το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας στην Κρήτη. Σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική, παρατηρείται συσσόρευση υδάτων και φερτών υλικών στο οδόστρωμα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο. Εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στο Δήμο Μυλοποτάμου. Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, από αύριο το μεσημέρι και ως το μεσημέρι της Κυριακής αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα και στα Δωδεκάνησα. Δεύτερο θύμα από την κακοκαιρία στη χώρα μας, στη Νότια Ρόδο, μια 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της το μεσημέρι μετά από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο. Χθες στην Κρήτη εντοπίστηκε νεκρός ένας κτηνοτρόφος σε ρέμα κοντά στο πνημιοστάσιο του στο Ρέθυμνο. Στην Ισπανία ανοίγει ο δρόμος για πρόωρες εκλογές μετά την καταψήφιση των διαταγμάτων για τη στέγαση που είχε εγκρίνει η ισπανική κυβέρνηση την περασμένη Τρίτη. Η ευνηδιαστική παρέμβαση του Πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος ζήτησε από τους βουλευτές να σκεφτούν τον λαό, καθώς και οι εκκλήσεις της Υπουργού Στέγασης, δεν στάθηκαν αρκετές για να αλλάξουν τις ισορροπίες. Η απόρριψη των διαταγμάτων εντείνει παράλληλα τη συζήτηση για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, με την πρώτη διαθέσιμη ημερομηνία να είναι η Κυριακή 29 Νοεμβρίου. Απάτη τύπου πυραμίδα ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ με κρυπτονομίσματα και πάνω από 10.000 θύματα είχε στήσει πολυμελής εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε από την αστυνομία στην Κατερίνη. Οι δράστες εξαπατούσαν επενδυτές με δέλεαρα τον διπλασιασμό του αρχικού κεφαλαίου μέσα σε 50 ημέρες. Μετά από αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της ελληνικής επικράτειας, συνελήφθησαν συνολικά 17 άτομα. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι τα δύο φερόμενα ως διευθυντικά μέλη που σύμφωνα με πληροφορίες είναι στρατιωτικοί. Η δικογραφία περιλαμβάνει άλλα 9 πρόσωπα. Για την υπόθεση ασκήθηκε ποινική δίωξη από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Κατερίνης για εγκληματική οργάνωση, απάτη και εξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στις ανακριτικές αρχές με τη διαδικασία να εκκινεί αύριο και να συνεχίζεται τη Δευτέρα. Στην Αθήνα εντοπίστηκε 18χρονος αλλοδαπός, ο οποίος φέρεται να είχε ρόλο προγραμματιστή σε ομάδα hackers που ερευνάται από διεθνείς αρχές για 1000 περιπτώσεις κυβερνοεπιθέσεων παγκοσμίως. Τα μέλη της Killsec, την οποία η αστυνομία χαρακτηρίζει εγκληματική ομάδα, αποκτούσαν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφοριακά συστήματα οργανισμών, αφαιρούσαν δεδομένα και απαιτούσαν λίτρα, απειλώντας με την δημοσιοποίησή του σε περίπτωση μη πληρωμής. Την ίδια ώρα, σε παράλληλη επιχείρηση στη Βρετανία, εντοπίστηκε 16χρονος Ρουμάνος που φέρεται να είχε τον ρόλο του βασικού χειριστή της Killsec. Έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής 3 συλλήψεις και 8 έρευνες σε σπίτια υπόπτων στην Ελλάδα, τη Ρουμανία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Ελλάδα αποπλήρωσε χθες 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, χρησιμοποιώντας έσοδα από την επαναιδιωτικοποίηση ελληνικών τραπεζών που είχαν λάβει προηγουμένως στήριξη από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για ταχύτερη αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, με το συνολικό ύψος των πρόωρων αποπληρωμών και λοιπών κινήσεων μείωσης του χρέους εντός του 2026 να αναμένεται να φτάσει περίπου τα 12,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Η αποπληρωμή αυτή αποτελεί ακόμα μία ένδειξη της προόδου που έχει σημειώσει η Ελλάδα στην ενίσχυση της οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού της συστήματος, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Πιέρ Γκραμενιά. Αντισυνταγματική έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας την 20ετή παραγραφή των φορολογικών επιβαρύνσεων από το Δημόσιο, κρίνοντας ότι πρέπει να ισχύει η 5ετής παραγραφή. Το ίδιο έκριναν και για την 10ετή παραγραφή για επιβολή φορολογικών επιβαρύνσεων λόγω φοροδιαφυγής από το Δημόσιο. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, μετά την παρέλευση της 5ετίας παραγράφονται χρέη από όπου και αν προέρχονται. Νέα έρευνα στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη στη Βούλα έκαναν αστυνομικοί με στόχο να βρεθούν ψηφιακά αρχεία που αφορούν την υπόθεση του θανάτου του τραγουδιστή μετά την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκομένων. Η διαδικασία έγινε με εντολή του ανακριτή, ενώ παρόντες κατά την έρευνα ήταν η μητέρα του Γιώργου Μαζονάκη και εισαγγελικός λειτουργός. Να προσκομίσει έγγραφο από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης που να επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό της ότι από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο ιατρείο της δεν βρέθηκε τίποτε εμέμπτο, καλεί την πρόεδρο του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. «Μήπως ο έλεγχος είναι ακόμα εν εξελίξει», διερωτάται χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του ο κύριος Γεωργιάδης. Η κυρία Καριστιανού σε συνέντευξή της υποστήριξε ότι δεν προέκυψαν ευρήματα και κάτι μεμπτό και ότι όλα έμειναν στον αέρα. Σεισμός μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα 12 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της Πάτρας με εστιακό βάθος στα 5 χιλιόμετρα. Δεν έχουν αναφερθεί ζημίες ή τραυματισμοί. Οι σεισμολόγοι παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με στόχο την κορυφή της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Telecom Center για την τρίτη αγωνιστική. Και πολύ σύντομα ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα προβλέπονται αύριο Σάββατο εδώ στην Αττική, έως 22 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε και το πληθωριστικό σοκ στην Ευρωζώνη που χτύπησε υψηλό τριετίας με την αύξηση επιτοκίων να μοιάζει πλέον μονόδρομος. Η χώρα μας καταγράφει πληθωρισμό 5,1%, την πέμπτη υψηλότερη τιμή στην Ευρωζώνη. Στις δοκιμασίες του οικογενειακού προϋπολογισμού μπαίνουν και η ηλεκτρική ενέργεια, όπου οι ανατιμήσεις αγγίζουν το 27% στα πράσινα τιμολόγια ρεύματος, επηρεάζοντας έτσι 3 εκατομμύρια νοικοκυριά που θα κληθούν να πληρώσουν αυξημένους λογαριασμούς. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Χρυσόστομος Τσούφης.
1: Πληθωριστικό σοκ σαρώνει την Ευρωζώνη, με τις αυξήσεις τιμών να καταγράφουν ρεκόρ 3,5 ετών για την Ελλάδα, στο 5,1% και πέμπτη υψηλότερη τιμή στην Ευρωζώνη, και 3 ετών για τη ζώνη του ευρώ στο 3,8%. Και από ό,τι φαίνεται, είμαστε ακόμη στην αρχή του σκοτεινού τούνελ.
0: Η κατάσταση είναι αρκετά σοβαρή. Οι τιμές είναι ήδη υψηλές και αυτό το νιώθουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις. Δυστυχώς πρέπει να πω ότι θα χειροτερέψει η κατάσταση το χειμώνα.
1: Το ελαττήριο εκτόξευσης του πληθωρισμού βρίσκεται στην ενέργεια. Στο 25,4% για την Ελλάδα και στο 18,8% για την Ευρωζώνη, με την Κομισιόν να επαναφέρει στο τραπέζι τη μείωση της φορολογίας.
0: Υπάρχουν πράγματα που μπορούν να γίνουν βραχυπρόθεσμα. Τα περισσότερα πρέπει να αποφασιστούν και να υλοποιηθούν σε επίπεδο κρατών, όπως για παράδειγμα η πρότασή μας για μείωση της φορολογίας στο ρεύμα.
1: Οι αριθμοί δείχνουν αυτό που οι πολίτες αισθάνονται στην τσέπη τους. Η τιμή της αμόλυβδης πέρυσι ήταν στο 1,75 ευρώ το λίτρο, σήμερα έχει σκαρφαλώσει στα 2,2, αύξηση 25,7%. 20 μονάδες υψηλότερη είναι η αύξηση στο ντίζελ κίνησης, επίσης στα 2,20 ευρώ το λίτρο, έναντι 1,52 ευρώ πέρυσι.
2: Πόσο παραπάνω βάζετε το μήνα?
3: Το μήνα είναι, τι να σου πω, χοντρικά 2 εκατοστάρια.
2: Επιπλέον.
4: Κύριε, θέλουμε 30-40 ευρώ κάθε γεμίσμα παραπάνω. Πάμε για ραντεβού και το σκεφτόμαστε. Δηλαδή, υπολογίζουμε κάποια άλλη διαδρομή.
1: 3 εκατομμύρια νοικοκυριά με πράσινο τιμολόγιο θα δουν τον Οκτώβριο τις χρεώσεις τους αυξημένες από 6,7 έως 27%. Το πράσινο τιμολόγιο του μεγαλύτερου παρόχου είναι αυξημένο κατά 3 λεπτά σε σχέση με πέρυσι ή 23,2%. Για κάποιον που καταναλώνει 300 κιλοβατόρες, μεταφράζεται σε επιβάρυνση 9 ευρώ μόνο για τη χρέωση της ενέργειας.
5: Δεν ανεβαίνουν όλα. Ενώ όλα οι μισθοί στάσιμα.
6: Δεν μιλάμε, τα άλλα είναι ακριβά. Τα ρεύματα κτλ.
1: Στα τρόφιμα τα στοιχεία δείχνουν ότι η συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ μάλλον λειτουργήσε, καθώς σε αντίθεση με την Ευρωζώνη καταγράφηκε μείωση τιμών. Ο Οκτώβριος όμως μπήκε με αυξήσεις στα γαλακτοκομικά και όλα συντείνουν ότι έπονται κι άλλες.
2: Κι άλλο? Δεν νομίζω να αντέχουμε κι άλλοι.
1: Σημαντική εστία ανατιμήσεων και οι υπηρεσίες που περιλαμβάνουν στέγαση και μεταφορές, με τον πληθωρισμό το Σεπτέμβριο να είναι στην Ελλάδα σχεδόν διπλάσιος από τον ευρωπαϊκό.
0: Ένα δεύτερο σοκ είναι η ψυχρολουσία των ομολόγων, το ξεπούλημα και ο φόβος για μια καταιγίδα που έρχεται πιο νωρίς και έρχεται με ορμή. Η Γαλλία τρέμει μήπως φύγουν οι επενδυτές και οι Ηνωμένες Πολιτείες βλέπουν τις αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων να αυξάνουν μέρα με την ημέρα. Η Ουάσιγκτον εν μέσω προεκλογικής περίοδου λέει στους Ευρωπαίους: ρίξτε ντίζελ στην αγορά για να πέσουν οι τιμές, και το Ελιζέ καλεί τους G7 να βρουν λύση, και εκείνοι απελευθερώνουν 100 εκατομμύρια βαρέλια σε διάστημα 4 μηνών. Το ζήτησα, το κάνατε, ήταν η πρώτη αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ. Πάμε να ακούσουμε την Αθηνά Παπακώστα.
7: Η επιθυμία του Ντόναλντ Τραμπ, διαταγή.
8: Η Ευρώπη μόλις συμφώνησε να αποδεσμεύσει τεράστια ποσότητα από τα πλούσια αποθέματα της σε ντίζελ. Η διαδικασία θα αρχίσει αμέσως.
7: Η ομάδα των G7 ανάβει πράσινο για την αποδέσμευση έως 100 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ και πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα. Στόχος η αύξηση της προσφοράς και ο περιορισμός της ανόδου των τιμών των καυσίμων.
9: Αποφασίσαμε να απελευθερώσουμε έως και 100 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά μας αποθέματα κατά τη διάρκεια των επόμενων 4 μηνών σε συνεργασία με τους εταίρους μας και υπό το συντονισμό του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας.
7: Είχε προηγηθεί ο ενεργειακός εκβιασμός της Ουάσιγκτον. Ή αποχαιρετάτε το μαξιλάρι ασφαλείας σας ή μένετε χωρίς αμερικανικό ντίζελ στην Ευρώπη. Με τις Βρυξέλλες να προειδοποιούν. Fully
0: reject. Απορρίπτουμε πλήρως οποιαδήποτε απαγόρευση στο ντίζελ. Μια απαγόρευση δεν θα ωφελούσε κανέναν και θα υπονόμευε την εμπιστοσύνη μας στις Ηνωμένες Πολιτείες ως αξιόπιστο εταίρο.
7: Η αγορά πετρελαίου είχε δείξει ήδη τις προθέσεις της, με τον Brent να υποχωρεί κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι στην πρώτη διαρροή περί πιθανής αποδέσμευσης αποθεμάτων. Ο συναγερμός όμως δεν έχει λήξει. Η διεθνής αγορά ομολόγων έχει δείξει ήδη τα δόντια της, ασκώντας όλο ένα και μεγαλύτερη πίεση στα δημοσιονομικά πολλών χωρών.
0: Πρόκειται για ένα λουτρό αίματος, το οποίο αντιμετωπίστηκε με ένα τσιρότο.
7: Τους ομολόγου φτάνει προσωρινά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2002 και η αναταραχή χτυπά τώρα τη Γαλλία, με τους επενδυτές να βρίσκουν ασφαλές καταφύγιο στο γερμανικό χρέος.
0: Οι επενδυτές κατέληξαν στο συμπέρασμα πως η Γαλλία είναι το νέο προβληματικό παιδί της Ευρώπης. Θα πρέπει κανείς να ανατρέξει στο 2012 για να αντικρίσει αντίστοιχα επίπεδα spread. Η αγορά κατά βάση πρώτα πουλά και αφήνει τις ερωτήσεις για μετά. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο.
7: Ισχυρές πιέσεις δέχονται και τα ιταλικά κρατικά ομόλογα, με το μακροπρόθεσμο κόστος δανεισμού της Βρετανίας να φτάνει το 6% για πρώτη φορά από το 1998.
0: Η σημερινή απόφαση για την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου και ντίζελ συνιστά μια ανάσα. Το θέμα είναι μέχρι πότε θα διαρκέσει και κατά πόσο ο Τραμπ δεν θα πατήσει σε δεύτερο χρόνο το κουμπί της απαγόρευσης εξαγωγών. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα και την ανάλυση. Ο Νίκος Φιλιππίδης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky στη Λένα Φλιτζάνη.
10: Πολλοί αναρωτιούνται γιατί. Τι συμβαίνει με αυτό το ντίζελ, το ντίζελ κίνησης, τα καύσιμα που χρησιμοποιούμε στα αεροσκάφη, στην ακτοπλοεία, οι αλλοίοι μας. Πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Μας λείπουν πολλές ποσότητες. Κάθε μέρα οι εξαγωγές ντίζελ παγκοσμίως φτάνουν τα 8,2 εκατομμύρια βαρέλια. Μας λείπουν ήδη οι ποσότητες από την 1η Ιουλίου της Ρωσίας, που είναι ο δεύτερος παραγωγός εξαγωγέας χώρα στον κόσμο, 783.000 βαρέλια, και έχει παραταθεί και για τον Οκτώβριο, έχει παραταθεί και για τον Νοέμβριο.
11: Άφησαν ένα παράθυρο ότι μπορεί να απελευθερώσουν. Σωστά. Ήρθαν όμως οι G7, τους έσβησαν όλα τα όνειρα, επομένως παραμένει αυτό το δεδομένο.
10: Υπάρχουν μετά τα προβλήματα. Υπάρχει το πρόβλημα, για παράδειγμα, της Σαουδικής Αραβίας, που φεύγουν μεγάλες ποσότητες από την περιοχή, αλλά όχι σταθερά αυτές. Τα 678.000 βαρέλια την ημέρα αμφισβητούνται. Κάποια φεύγουν, κάποια δεν φεύγουν.
11: Το ίδιο παίζεται.
10: Ακριβώς. Το ίδιο ισχύει και για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, περίπου 500.000 βαρέλια. Άρα εδώ έχουμε υποαμφισβήτηση. Επιπλέον, ένας νέος παράγοντας που μπήκε είναι η Κίνα, η οποία με 500.000 βαρέλια την ημέρα μας ανακοίνωσε μόλις προχτές ότι από 1η Οκτωβρίου σταματάει τις εξαγωγές. Λείψαν και άλλες ποσότητες ξαφνικά. Και βέβαια ο μεγάλος εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά εκβιασμός των ΗΠΑ, ο οποίος οδήγησε στη σημερινή απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων από πλευράς Ευρώπης κατά κύριο λόγο, είναι αυτό το 1,5 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα ντίζελ, επαναλαμβάνω, μεταποιημένου προϊόντος, το οποίο αν κοβόταν ή αν κοπεί, γιατί είναι απρόβλεπτος ο πρόεδρος Τραμπ, τότε θα λείψουν σημαντικές ποσότητες, οι οποίες μπορεί να μην δημιουργήσουν στο σύνολο της Ευρώπης μεγάλα πρόβλημα σε αποθέματα, θα οδηγήσουν σε εκτόξευση των τιμών.
11: Και οπότε, κάποιοι λένε ότι μπορεί να πέσουν προσωρινά οι τιμές στις ΗΠΑ, αλλά μπορεί αυτό να γυρίσει μπούμεραν και να τις δούμε ξανά να εκτινάσονται. Αυτά είναι τα δεδομένα επομένως, Νίκο.
10: Ναι, και βέβαια να δούμε λίγο την απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων, γιατί στην Ευρώπη έχουμε το όριο των 90 ημερών. Τώρα το κατεβάζουμε στις 60 ημέρες. Τι σημαίνει αυτό που είπες, ότι αμέσως μετά τις εκλογές η Ευρώπη θα βρεθεί με την ανάγκη να αγοράσει ποσότητες. Άρα με μεγαλύτερη εξάρτηση από τις ΗΠΑ, για την ώρα ρίχνει 50 εκατομμύρια βαρέλια στην αγορά. Νομίζω ότι λύνεται προσωρινά το πρόβλημα να αγοράσει ποσότητες. Άρα με μεγαλύτερη εξάρτηση από τις ΗΠΑ.

0: στα πόδια τους και να θωρακιστούν μέχρι την Κυριακή, όπου τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν. Πάμε να ακούσουμε τον Μάριο Γιαννόπουλο και το ρεπορτάζ που ετοίμασε.
1: Με βομβαρδισμένο τοπίο μοιάζουν τα Ζωνιανά, καθώς βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο της Θεομηνίας για δεύτερη φορά μέσα σε ένα 24ωρο.
2: Μια μεγάλη πάλι. Ξανά πλημμύρα, σπίτι κανονικό και πλημμύρισε. Και την άλλη μέρα δεν θα μας αποζημιώνουν. Δεύτερη μέρα πλημμύρα και εδώ έρχεται πιο πολύ κύμα. Πηγαίνετε από κάτω να δείτε, εδώ από τα μόσα κόπια σε μια ουλιά.
3: Η κατάσταση Ζωνιανά είναι πλέον επικίνδυνη. Οι δρόμοι μέσα στον οικισμό έχουν μετατραπεί σε ορμητικά ποτάμια. Παρασύρει ο όγκος του νερού τα πάντα στο πέρασμά του. Φερτά υλικά, πέτρες, ακόμα και αυτοκίνητα στα οποία έχουν προκληθεί υλικές ζημιές.
1: Σπίτια γεμάτα λάσπη και τους κατοίκους να δίνουν άνηση μάχη με τον χρόνο για να προστατέψουν τις περιουσίες τους. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται επί ποδός.
3: Η κατάσταση στα Ζωνιανά είναι αποκαρδιωτική. Το νερό έχει μπει πλέον μέσα στα σπίτια. Έχουν πλημμυρίσει οι κάτοικοι, ζουν τον ίδιο εφιάλτη μέσα σε λίγα 24ωρα.
4: Να μας βοηθήσουν προπαντός, να μην χαθεί κάποια ζωή και κάποια αυτό, και ευχηστούμε πάρα πολύ την προσοχή.
5: Ορίστε, αυτά είναι τα πράγματα, παιδιά. Είναι 8.000 τρέμματα πατάτες στον κάμπο μέσα, άβγαρτες, με ένα κοστολόγιο πλέον, όπως μας ελαλούνε, που ξεπερνάει τα 50 λεπτά ένα κιλό.
1: Η κακοκαιρία σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά της στην Κρήτη. Ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται σε απόγνωση, αντικρίζοντας το βιός του βυθισμένο στα λασπόνερα.
6: Σε όλο το Λασίδι, σε όλο το οροπέδιο Λασιδίου, δεν έχει μείνει τίποτα, από πατάτες, από τα πάντα.
7: Στον κάμπο του οροπεδίου Λασιθίου το νερό έχει φτάσει τους 50 πόντους, με αποτέλεσμα η καταστροφή να είναι ολοκληρωτική τόσο στην καλλιέργεια πατάτας όσο και στα υπόλοιπα κηπευτικά.
1: Ο Δήμος κάνει λόγο για πρωτοφανή καιρικά φαινόμενα, με την επόμενη μέρα να φαντάζει εξαιρετικά δύσκολη.
8: Οι υποδομές θα τις μαζέψουμε. Σιγά σιγά θα μετρήσουμε τις υπηρεσίες μας, θα καταθέσουμε τεχνικά δελτία, θα τη βρούμε την άκρη. Οι αγρότες, αυτοί οι άνθρωποι, πώς θα αποζημιωθούν.
9: Το οροπέδιο, αν δεν σκύψει η πολιτεία πάνω, αν δεν αποζημιωθούν τα παιδιά, το οροπέδιο του χρόνου δεν θα καλλιεργήσει.
1: Προβλήματα στο οδικό δίκτυο στην Αξόρε Θύμνου, καθιστώντας σχεδόν απροσπέλαστους τους δρόμους εξαιτίας των κατολιστήσεων.
10: Ούτε θα απομειωθώ, ούτε τις περιουσίες από ό,τι ακούω στους χωριανούς.
3: Και όπως βλέπετε εδώ, ο μεγάλος όγκος νερού έχει καταστρέψει τον δρόμο που οδηγεί σε ξενοδοχειακές μονάδες της περιοχής.
11: Οι γεφύρια έχουν χαλάσει και δεν μπορούν να περάσουν οι άνθρωποι.
1: Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη αναμένεται να συνεχιστούν κατά διαστήματα έως το μεσημέρι της Κυριακής.
0: Πάμε τώρα να ακούσουμε αναλυτική πρόγνωση για τις επόμενες ώρες και ημέρες. Ο μετεωρολόγος μας, ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, πριν λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
12: Πρόκειται για το δεύτερο κύμα της κακοκαιρίας, το οποίο ξεκινάει σε λίγες ώρες τώρα. Και θα επιδεινωθεί ο καιρός ακόμα περισσότερο και το βράδυ, βέβαια, αλλά και κυρίως το Σάββατο. Περιμένουμε ισχυρές βροχές καταιγίδες στην Κρήτη. Το επίκεντρο και αυτής της κακοκαιρίας είναι η Κρήτη. Έχει δεχτεί ήδη πολύ μεγάλα ποσά βροχής. Θα δεχτεί όμως ακόμα για τις επόμενες 24 ώρες αρκετά μεγάλα βροχής ακόμα, τα οποία θα πέσουν σε ένα έδαφος, όχι ξέρω πώς ήταν το προηγούμενο, αλλά σε ένα έδαφος που έχει ήδη κορεστεί, έχει δεχτεί μεγάλες ποσότητες νερού.
13: Και θα επιβαρυνθεί κι άλλο, άρα το βράδυ θα είναι δύσκολο. Τι ξημερώνει?
12: Έτσι ακριβώς. Και όλο το Σάββατο, θα έλεγα, μέχρι το βράδυ είναι δύσκολο, και γι' αυτό ακριβώς έχει εκδοθεί και 112 για τους πολίτες της Κρήτης. Θα έλεγα ότι υπάρχει μια σχετική βελτίωση, κάπως θα κόψει τα φαινόμενα από το βράδυ του Σαββάτου. Και την Κυριακή το πρωί όμως θα συνεχιστούν κάποιες τοπικές βροχές και καταιγίδες ακόμα τις πρωινές ώρες στην Κρήτη. Και να πω δευτεροβόντως ότι από το Σάββατο απόγευμα θα επηρεαστούν και τα Δωδεκάνησα, κυρίως η Κάσο, η Κάρποδος και η Ρόδος. Αυτό είναι το δεύτερο.
13: Με αυτή την ένταση που χρειάζεται η Κρήτη.
12: Προφανώς με αυτή την ένταση. Αυτό που μας απασχολεί είναι η Κρήτη. Η Κρήτη είναι το επίκεντρο και θέλει ιδιαίτερη προσοχή για τους πολίτες τις επόμενες τουλάχιστον 20 ώρες.
13: Και ανέμους, γιατί είναι Σαββατοκύριακο, πολλοί σκέφτονται να ταξιδέψουν, δεν τα έχουν καταφέρει μέχρι τώρα.
12: Να πούμε για τους ανέμους, έχουμε ήδη βέβαια νέα μποφόρ και τα εννιάρια θα κρατήσουν στο Αιγαίο περίπου μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου. Το απόγευμα του Σαββάτου μόνο στον Καφηρία θα έχει 9 μποφόρ, άρα και αύριο μέχρι το μεσημέρι τα πλοία δεν θα ταξιδέψουν.
0: Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε 3 λεπτά από τώρα.
14: Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη. Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
15: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
16: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα

0: δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
1: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το έχω δει στο σινεμά.
5: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
6: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
7: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
8: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
9: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
8: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα istegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
9: istegastiko.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
10: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
11: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
13: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
14: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
13: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
15: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
16: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
17: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 8 και 30 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και ερχόμαστε τώρα σε αυτό το απίστευτο για την αγριότητά του περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο. Με κουζινομάχαιρο που άρπαξε από το σπίτι επιτέθηκε ο 32χρονος στην πρώην σύζυγό του και τον σύντροφό της. Εκεί ήταν και τα δύο ανήλικα παιδιά του, ηλικίας 1 και 2 ετών. Ο δράστης παραδόθηκε αυτοβούλος ενώ τα δύο θύματα νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση με πολλαπλά τραύματα.
18: Ένα χαμένο κορμί, τέλος πάντων ήταν επιλογές λανθασμένες. Πέρναγε καμιά φορά, είχαμε κλειδωμένα, δεν έμπαινε μέσα.
19: Όμως αυτή τη φορά ο 32χρονος υπήκος Ρουμανίας μπήκε. Άρπαξε ένα μαχαίρι από την κουζίνα, ενώ στην κατοχή του είχε ακόμα δύο. Κατευθύνθηκε στο υπνοδωμάτιο που βρισκόταν η πρώην γυναίκα του με τον σύντροφό της και με μένους πραγματοποίησε την επίθεσή του.
20: Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο 32χρονος δράστης καρφάλωσε με αυτή εδώ τη σκάλα στο διπλανό σπίτι και στη συνέχεια πήδηξε στη βεράντα της μεζονέτας. Με μια βαριοπούλα έσπασε το τζάμι και εισέβαλε στο εσωτερικό της.
21: Έσπασε μια τζαμαρία, λέει, και αυτά.
4: Και πήγε μέσα αυτός και μαχαίρωσε το φίλο της πρώτα.
19: Μέσα στο σπίτι κοιμόντουσαν τα δύο ανήλικα παιδιά που είχε αποκτήσει με την 32χρονη πρώην σύντροφό του, ηλικίας 1,5 και 2,5 ετών.
21: Γινόταν χαμός. Η κοπέλα βγήκε να σωθεί και την περίλαβε εδώ απ' έξω. Και βγαίνει ο ένας μόγιος και την έσωσε. Είχε προκαλέσει πάρα πολλά προβλήματα. Της έλεγε θα της λιώσει το κεφάλι.
19: Ο ίδιος μετά την πράξη του μετέβη στο τμήμα όπου και παραδόθηκε. Ωστόσο οι αστυνομικοί αμέσως μόλις έλαβαν το σήμα για τη συγκεκριμένη διεύθυνση κατάλαβαν για ποιον πρόκειται αφού δεν ήταν η πρώτη φορά που απασχολούσε.
22: Εγώ τους τραυμάτισα στην οδό.
23: Κάθε φορά που γινόταν κάτι πήγαινε στην αστυνομία. Το κατέθετε ή αντίστοιχα κατέθετε μήνυση και αυτά τα πράγματα μείνανε στον αέρα.
19: Μετά τη σύλληψή του, ο ίδιος δήλωσε στους αστυνομικούς ότι αισθανόταν αδιαθεσία με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Σωτηρία.
24: Τα δύο άτομα διακομίστηκαν με ασθενοφόρα στο Ασκληπείο Βούλας με τη γυναίκα να έχει δεχθεί μαχαιριές σε πνεύμονα, πλάτη και άνω άκρα, ενώ ο άνδρας στα γεννητικά του όργανα, στα πλευρά αλλά και στην κλίδα.
19: Η 32χρονη μεταφέρθηκε στη συνέχεια σε ιδιωτικό νοσοκομείο, ενώ ο 33χρονος σύντροφός της μετά την χειρουργική επέμβαση στο Ασκληπείο μεταφέρθηκε στην μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ, όπου και νοσηλεύεται.
17: Πριν φτάσει στον σοβαρό τραυματισμό, ο 32χρονος είχε ένα βαρύ ιστορικό. Είχε εναντίον του 4 καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία από την πρώην γυναίκα του που είχε επίσης εγκαταστήσει το panic button. Πάμε να ακούσουμε την Κάτια Νιάκαρη.
19: Μέσα σε διάστημα περίπου 9 μηνών, η 32χρονη είχε υποβάλει στο αστυνομικό τμήμα Λαβρεωτικής 4 καταγγελίες για ενδοοικογενειακή απειλή και παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Η πρώτη στις 27/11/2025, όταν της χορηγήθηκε η εφαρμογή Panic Button, η οποία έως σήμερα δεν χρησιμοποιήθηκε. Στις 13/8/2026, στις 27/8/2026 και στις 2/9. Στις 10 Ιουλίου η 32χρονη είχε υποβάλει ακόμα μία καταγγελία σε βάρος του για παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής. Η ελληνική αστυνομία προχώρησε σε πρόσθετα μέτρα με την διενέργεια περιπολιών και φύλαξης όποτε αυτό ζητούνταν, καθώς και follow-up της υπόθεσης, δηλαδή με επακόλουθες επικοινωνίες. Στις 3 Σεπτεμβρίου οι αστυνομικοί αναζήτησαν τον 32χρονο στην εργασία του και συνελήφθη αν και προσπάθησε να διαφύγει. Στο αυτοκίνητό του εντοπίστηκαν εργαλεία κοπής και μεταλλική ράβδος. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή απειλή και για τον νόμο περί όπλων. Οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, η οποία ενημερώθηκε και για την καταγγελία στις 27 Αυγούστου. Ωστόσο, αφέθηκε ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της μη προσέγγισης του σπιτιού σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων και της επικοινωνίας με τα ανήλικα παιδιά του, παρουσία δικηγόρου.
17: Το φάντασμα του πληθωρισμού και το κόστος της ενέργειας βάζουν φωτιά και στην πολιτική κόντρα. Η μεν κυβέρνηση ποντάρει στα μέτρα ανακούφισης που στοχεύουν συγκεκριμένες επαγγελματικές και κοινωνικές ομάδες. Η δε αντιπολίτευση την κατηγορεί για εμπεγμό των πολιτών και μέτρα ψίχουλα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιώργο Παπακοσταντίνου.
25: 12 ημέρες πριν γίνουν τα αποκαλυπτήρια για το δίκτυο προστασίας της κυβέρνησης στο ακριβό πετρέλαιο θέρμανσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται ξανά σε ειδική αποστολή στη Μακεδονία.
26: Να προσβάλλει κάποιον ή τον κάστρο της Νέας Δημοκρατίας και να παραμείνει.
25: Από τη σύσκεψη στον Κολυνδρό και την πεζοπορία στον Όλυμπο μέχρι την επίσκεψη στην Ιερά Μονή του Αγίου Διονυσίου στα 900 μέτρα στο φαράγγι του Ενιπέα, ο Βορράς είναι σε πρώτο πλάνο εν ώψη τόσο του δύσκολου χειμώνα όσο και της εθνικής κάλπης, την οποία η Νέα Δημοκρατία θέλει να αυξήσει τη συσπήρωσή της.
27: Πρώτη προσοχή της κυβέρνησης είναι στη στήριξη της κοινωνίας όσον αφορά τη θέρμανση και το πετρέλαιο θέρμανσης. Έχω δεσμευθεί ότι θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια έτσι ώστε να προστατεύσουμε την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Κάντε λίγο υπομονή. Σε 10 μέρες θα μπορούμε να γίνουμε πολύ πιο συγκεκριμένοι.
28: Το μεγάλο θέμα είναι ότι έχουμε αυτή τη στιγμή μία από τις ακριβότερες τιμές στα καύσιμα στον κόσμο και μέσα στις πρώτες 7 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν προσθέσουμε τους χώρους. Άρα εσάς σας αφορά γιατί παίρνετε τον αυτιλιακό πετρέλαιο.
25: Βασικό χαράκωμα της προεκλογικής μάχης είναι πλέον η σύγκρουση για το ενεργειακό κόστος και τα νέα μέτρα στήριξης. Για μαθητευόμενος μάγους έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που απάντησε στην κριτική Ανδρουλάκη για την επιστολή του Πρωθυπουργού στην Πρόεδρο της Κομισιόν.
0: Και όχι για αστιάκια από το θέμα της Βουλής. Οι πολίτες δεν έχουν ανάγκη από ηρωνίες, παροχημένα συνθήματα και ακοστολόγητες υποσχέσεις. Έχουν ανάγκη από πολιτικές που φέρνουν αποτέλεσμα.
17: Σου γράφω ένα γράμμα, όχι πως θέλω να στο δώσω, να έτσι για να μιλήσω λίγο μαζί σου, τραγουδούσε ο Γιάννης Πάριος. Αυτό είναι το κλίμα των επιστολών του κύριου Μητσοτάκη.
25: Τροπολογία για την κατάργηση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κατέθεσε το ΚΚΕ.
1: Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, Τσίπρας είναι συγκοινωνούντα δοχεία, γιατί έχουν κοινή στρατηγική. Η οποία αυτή η στρατηγική έχει οδηγήσει το λαό σε αυτά τα σημερινά αδίέξοδα.
2: Με μία πρόσθετη επιδότηση κοροϊδία επιχειρεί η κυβέρνηση να μην ενοχληθούν τα καρτέλ που υπηρετούν οι ίδιοι και τα υπερπλεονάσματα με τα οποία καταδυναστεύουν τους Έλληνες.
3: Πληθωρισμός 5,1%. Η κυβέρνηση απέτυχε. Οι τιμές ανεβαίνουν και το εισόδημα εξανεμίζεται.
5: Έχει δημοσιονομικό κόστος το να επιβληθεί φορολόγηση στα υπερκέρδη των διελιστηρίων.
25: Ο πληθωρισμός 5,1% διαλύει το αφήγημα της κυβέρνησης, αναφέρει στην κριτική της η Νέα Αριστερά.
17: Η επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιον Όρος και η ανάρτησή του με αναφορές στη Σιμωνόπετρα, την Προσευχή και τον Άδη μονοπόλησαν το ενδιαφέρον πολιτικών αντιπάλων και πρώην συντρόφων. Πρώτος ο Άδωνης Γεωργιάδης που στάθηκε στα θρησκευτικά πιστεύω και ακολούθησαν οι δεικτικές τοποθετήσεις Πολάκη και Κωνσταντοπούλου. Στις εχμές τα περί αποτυχημένου rebranding, αυτή η επίσκεψη βέβαια δεν είναι η πρώτη για τον πρώην Πρωθυπουργό, καθώς και το 2014 είχε επισκεφθεί το Άγιον Όρος. Πάμε να ακούσουμε τη Χρύσα Μπάτου.
6: Στο στόχαστρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρέθηκε η επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στην Αθωνική Πολιτεία, με την κυβέρνηση να κάνει λόγο για υποκρισία.
7: Αν είναι στο πλαίσιο του rebranding να πάμε και στο Άγιον Όρος,
6: λοιπόν, σας ευχαριστούμε.
7: Υπάρχουν και κάποια ιερά τα οποία δεν είναι στο πλαίσιο του rebranding.
6: Ο ίδιος πάντως που είχε επισκεφθεί και πάλι το Άγιον Όρος το 2014 ως αρχηγός τότε της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μέσα από ανάρτησή του από τη Μονή Σιμώνος Πέτρας, έστειλε το δικό του μήνυμα.
8: Ψέλνει στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη. Ένα ταξίδι στην ιστορία, στους πολιτιστικούς θησαυρούς που φυλάσσονται αιώνες, αλλά και στο βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης.
9: Πάντως είναι συγκλονιστικό, έτσι. Αν αυτό είναι μια ειλικρινής ομολογία, να το πω. Ναι. Μάλιστα, πολύ. Να το χαιρετήσουμε. Απλώς υπάρχει μια επιφύλαξη, μήπως δεν είναι ειλικρινής η ομολογία. Ναι. Και μήπως είναι έτσι αμυγός ψηφοθυρική.
6: Εξίσου καυστική ήταν και η ανάρτηση του Άδωνη Γεωργιάδη.
29: Για άθεος καταδήλωσή του τα λέει πολύ ωραία πάντως ο άτιμος.
2: Σήμερα γίνεται ζήλη ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Μια ζωή ανακόλουθος ο Τσίπρας.
30: Νομίζω γενικά η κοινωνία έχει αρκετούς θεομπαίχτες. Αν τώρα ψέλνει σε υποκατάσταση των Αγγλικών που δεν μιλά, ας παραμείνει εκεί να ψέλνει.
6: Η επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα και κυρίως η συνοδεία του από το σύζυγο της Αθηνάς Λινού, Δημήτρη Λινό, δεν πέρασε ασχολίαστη από τον Παύλο Πολάκη.
31: Έμαθα για μια επίσκεψη στο Άγιο Όρος. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η κυρίως που πας, το πρόβλημα είναι ποιος σε συνοδεύει. Γιατί πάντα ισχύει το δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Και ντροπή και έσχος και κρίμα.
6: Ο Αλέξη Τσίπρας θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και αύριο και θα επισκεφθεί το Δήμο Νεάπολης Αιγαίων.
17: Την ίδια ώρα, φίλο Ροΐο ΣΥΡΙΖΑ, έρχεται νέο κύμα αποχωρήσεων. Θα μας πει περισσότερα ο Αντώνης Ατζολετός.
32: Έχουμε αυτή τη στιγμή 13 βουλευτές που έχουν παραμείνει στα ορεινά της Βουλής από το κύμα των αποχωρήσεων που είδαμε μέσα στο καλοκαίρι. Και η πλειοψηφία αυτών θα βρεθούν στην Ελλάς, αλλά με διαφορετικές ταχύτητες. Τι λένε οι πληροφορίες μας? Πως για τρεις από αυτούς, για τον Διονύση Καλαματιανό, τον Μίλτο Ζαμπάρα και τον Χάρη Μαμουλάκη, έχουν οριμάσει περισσότερο οι συνθήκες.
33: Θα πατήσουν το κουμπί, άρα.
32: Να πατήσουν το κουμπί, να κάνουν αυτό το πέρασμα. Ενδεχομένως και μέσα στον Οκτώβριο ή αρχές του άλλου μήνα. Είναι διαφορετικές οι ταχύτητες, αλλά είναι κάτι που φαίνεται πως το θέλουν και οι δύο πλευρές. Γίνονται ζυμώσεις, γίνονται επαφές. Γιατί φαίνεται, λένε, πως αυτή η διαχωριστική γραμμή που είχε βάλει ο Αλέξης Τσίπρας, παλιοί νέοι, έχει κλείσει τον κύκλο της. Και μάλιστα κάποιους πλέον τους δυσαρεστεί. Άρα θέλουν να περάσουν πάνω από αυτή. Θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Γιατί τη Δευτέρα θα έχουμε την ορκομοσία της τελευταίας συνόδου της Βουλής και μέχρι την τελευταία στιγμή θα έχουμε αλλαγές.
17: Καμία αναδίπλωση από τον βουλευτή Άγγελο Συρίγο που επιμένει ότι για το καλώδιο υπήρξε ελληνική υποχώρηση και μάλιστα σε δύο φάσεις. Θέση που συνεχίζει να διαψεύδει κατηγορηματικά το Μέγαρο Μαξίμου, αλλά πυροδοτεί έντονες αντιδράσεις από τη μειοψηφία. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ από τη Μαρία Τσιλίνικου.
19: Παρά τις αντιδράσεις, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής Διεθνούς Δικαίου Άγγελος Ρίγος επιμένει ότι η Ελλάδα υποχώρησε δύο φορές απέναντι στην Τουρκία κατά τη διάρκεια των ερευνών για το καλώδιο στην Κάσο πριν από δύο χρόνια.
4: Επιστημονικά έχω καταθέσει την άποψή μου, δεν παίρνω τίποτα πίσω. Η επιστημονική μου άποψη δεν αναιρείται από την πολιτική μου ιδιότητα. Εάν χρησιμοποιούσα τη λέξη ελιγμός, θα ήταν διαφορετικό. Η ουσία είναι ότι το έργο θα ξαναρχίσει τις επόμενες μέρες.
19: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διέψευσε κατηγορηματικά οποιαδήποτε υποχώρηση.
10: Δεν είναι θέμα εκτός γραμμής. Ο κ. Συρίγος είναι ένας αξιοπρεπής και σοβαρός επιστήμονας και πολιτικός. Η πραγματικότητα δεν είναι αυτή. Δεν υπήρξε καμία υποχώρηση. Υπήρξε μια ολοκλήρωση της φάσης αυτής. Και στην συνέχεια όλα όσα έχουν συμβεί και έχουν δείξει ότι κάθε άλλο παρά υποχώρηση υπήρχε.
11: Ήταν προσωπική του άποψη. Κατανοώ την αγωνία που έχουμε όλοι όσοι είμαστε υποψήφοι στις επόμενες εκλογές να λέμε πράγματα που μπορούν να ενθουσιάσουν ή να γίνουμε viral για να προσελκύσουν το εκλογικό μας κοινό. Αλλά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν ανοίγουμε το στόμα μας, ιδίως για θέματα που άπτονται της εξωτερικής και αμυντικής μας πολιτικής.
19: Η τοποθέτηση του Άγγελου Συρίγου πυροδότησε έντονη κριτική και από την αντιπολίτευση.
12: Ο κ. Συρίγος δεν είναι ένας άσχετος άνθρωπος, είναι καθηγητής και μίλησε πάνω στο αντικείμενό του. Συνεπώς η γνώμη του έχει διπλή βαρύτητα. Τα ρίπτει και τη γραμμή της Δημοκρατίας ότι έφταιγε η Κύπρος για τη μη μπότηση του καλωδίου.
13: Δεν μπορούμε να προσπερνάμε μάλλον με τέτοια ευκολία όταν ψεύδεται ο Πρωθυπουργός. Γιατί ο Πρωθυπουργός είχε πει ότι τον προσβάλλει να τίθεται το ζήτημα περί υποχώρησης από την αντιπολίτευση.
19: Η Αθήνα διαμηνύει ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει σύμφωνα με τον σχεδιασμό παρά τις τουρκικές αξιώσεις.
17: Σε μια άλλη εξέλιξη, η χώρα μας ανέλαβε και επισήμως την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ως μη μόνιμο μέλος. Στη συνέντευξη τύπου, η Ελληνίδα πρέσβης βρέθηκε υποπίεση από δημοσιογράφο για τις σχέσεις Ελλάδος-Ισραήλ και τη συνάντηση Μητσοτάκη-Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.
19: Η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, η πρέσβης κυρία Μπαλτά, ενημέρωσε για τις εργασίες του Οκτωβρίου του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Όπως αντιλαμβάνεσαι, επειδή η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία για δεύτερη φορά σε μια κρίσιμη χρονικά περίοδο, η Μέση Ανατολή ήταν πολύ ψηλά στην ατζέντα. Ένας λοιπόν αρθρογράφος και αναλυτής των Arabic Daily Ala Quds Ala Arabi έκανε την ερώτηση αναφορικά, όπως είπες και εσύ, σε σχέση με τις σχέσεις Ελλάδας-Ισραήλ αλλά και με την Παλαιστινιακή πλευρά. Αναφέρθηκε σε μια φωτογραφία, σε ένα στιγμιότυπο από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου φαίνεται ο Πρωθυπουργός να αγκαλιάζει τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου. Εκεί λοιπόν ρώτησε, έχω διαβάσει πολλές δημοσκοπήσεις της Ελλάδας με τον ελληνικό λαό να στηρίζεται την Παλαιστινιακή πλευρά. Πώς γίνεται λοιπόν να στηρίζεται και το Ισραήλ? Εκεί λοιπόν η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, η πρέσβης κυρία Μπαλτά, απάντησε ότι η Ελλάδα με όλα τα μέρη και δεν πρέπει να κρίνεται η πολιτική που ασκείται από μία φωτογραφία.
17: Αλλάζουμε θέμα τώρα. 8 εκατομμύρια ευρώ που έγιναν καπνός και 10.000 θύματα είναι ο απολογισμός της νέας επενδυτικής απάτης κρυπτονομισμάτων. Η βιτρίνα του σχήματος πυραμίδας ήταν ένας σύλλογος τεχνητής νοημοσύνης. Στα υποψήφια θύματα έλεγαν ότι τα χρήματά τους θα αξιοποιούνταν και θα μετατρέπονταν σε κρυπτονομίσματα. Τελικά τα χρήματα μπήκαν στην τσέπη των απατεώνων και τα τρία πρόσωπα που έστησαν την κομπίνα πιάστηκαν μετά από πολύμηνη έρευνα. Συνολικά συνελήφθησαν 17 άτομα, όπως θα ακούσουμε από την Ήρα Ορχανή.
19: Υπόσχονταν σε ανυποψία στους επενδυτές κρυπτονομισμάτων υψηλές αποδόσεις και διπλασιασμό των χρημάτων τους μέσα σε 50 ημέρες μέσω συναλλαγών με τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό ήταν το πρόσχημα για την εξαπάτηση από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε με φερόμενα αρχηγικά στελέχη δύο στρατιωτικούς. Μέσω πυραμίδας είχαν στρατολογήσει τουλάχιστον 10.000 άτομα, ενώ τα χρήματα που είχαν κατατεθεί στην πλατφόρμα αγγίζουν τα 8 εκατομμύρια δολάρια.
14: Που πράγματι υπήρχε το ζήτημα ότι σε αυτόν που σε προσέγγιζε έμπαινε, να το πούμε, από κάτω και κέρδιζε και αυτός, κέρδιζε και εσύ. Εγώ δεν προχώρησα τη διαδικασία, έμεινα εκεί, κάτι το οποίο δεν μου ήταν γνώριμο, το φοβήθηκα κιόλας.
0: Οι επιτίδη κατάφεραν να εξαπατήσουν τουλάχιστον 18 άτομα που είχαν επενδύσει πάνω από 55.000 ευρώ. Υποψήφιο θύμα της απάτης που ευτυχώς δεν τσίπησε το δόλυμα και γλίτωσε τα χρήματά του, περιγράφει στον Sky τη μέθοδο προσέγγισης της οργάνωσης.
14: Υπήρχε κάποια εφαρμογή όπως αυτές που υπάρχουν και μπορεί να επενδύσεις. Απλώς υπήρχε και μια συμβουλευτική, ας πούμε, που σου έλεγαν αγόρασε αυτό, αγόρασε εκείνο και τέτοια αυτού του είδους.
0: Οι δράστες απέκρυπταν τα παράνομα έσοδά τους σε ψηφιακές τράπεζες του εξωτερικού ή τα μετέτρεπαν σε κρυπτονομίσματα. Για να δημιουργούν την εικόνα μιας νομιμοφανούς δραστηριότητας και να προσελκύουν νέα θύματα, είχαν ιδρύσει 5 γραφεία σε ισάριθμες πόλεις της Ελλάδας, διοργανώνοντας κοινωνικές εκδηλώσεις και κάνοντας δωρεές και χορηγίες. Ένα από αυτά ήταν στην Κατερίνη.
1: Τα γραφεία αυτά υποτίθεται ότι ανήκουν σε μια εταιρεία μελέτης των επιπτώσεων της τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, μέσα από τα γραφεία αυτά, το κύκλωμα αλίευε τα πιθανά θύματα του.
0: Τα πλοκάμια τους είχαν επεκταθεί και στην Λάρισα.
15: Κλιμάκιο αστυνομικών από την Πιερία έφτασε εδώ στην Ηρών Πολυτεχνείου στη Λάρισα, μπήκε στο γραφείο που βλέπετε πίσω μου και στην ουσία με τη συνδρομή δικαστικού λειτουργού κατέσχεσε ό,τι υπήρχε σε αυτό.
16: Τους έβλεπε και όταν πανικός μέσα από πολύ κόσμο, πολύ νεολαία.
0: Κατά την αστυνομική επιχείρηση σε 10 πόλεις έγιναν 17 συλλήψεις. Η αρχή του τέλους για την δράση της οργάνωσης ήρθε στις αρχές του Σεπτεμβρίου, όταν η πλατφόρμα διέκοψε τη δυνατότητα αναλήψεων με το πρόσχημα αλλαγής επενδυτικού αντικειμένου. Τα χρήματα των επενδυτών δεσμεύτηκαν, αποκαλύπτοντας την τραγική πραγματικότητα.
17: Τώρα να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Η ζωή με βραχιολάκι, η ζωή μεταξύ φυλακής και του έξω κόσμου. Ο θεσμός της ηλεκτρονικής επιτήρησης είχε δοκιμαστεί πιλωτικά μόλις από τον Ιούνιο. Ωστόσο, βρίσκεται σε πλήρη εφαρμογή. Στους κρατούμενους δίνεται άδεια να μετακινηθούν μόνο για λόγους υγείας ή σπουδών. Ο Σκάι και ο Γιάννης Σουλιώτης συνάντησε δύο από αυτούς που είναι υπό ηλεκτρονική επιτήρηση. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
18: Βρέθηκα μέσα για παράβαση του νόμου 1608 του 50, το οποίο αφορά οικονομικό έγκλημα κατά δημοσίου. Έχω ήδη εκτίσει 14 και 9 μήνες και βρίσκομαι εδώ και ένα μήνα με επιτήρηση, με το βραχιολάκι. Για την υφόρηνα πώληση έχω ένα υπόλοιπο 9 μηνών.
20: Στη φυλακή τον αποκαλούσαν παππού για τα μακριά άσπρα μαλλιά του. Στα τέλη της δεκαετίας του 2000 υπεξαίρεσε 2 εκατομμύρια ευρώ από οργανισμό του δημοσίου όπου εργαζόταν. Του επεβλήθη ποινή ισόβιας κάθριξης. Σήμερα είναι ανάμεσα στους πρώτους κρατούμενους που κάνοντας χρήση του νέου νόμου για την ηλεκτρονική επιτήρηση βγήκε από τη φυλακή με βραχιολάκι.
18: Μία μέρα έστω να γλιτώσεις από τη φυλακή, και υπάρχουν πάρα πολλοί που συμφωνούν με αυτό, είναι όφελος.
20: Η ηλεκτρονική επιτήρηση που στο παρελθόν είχε δοκιμαστεί σε μικρή κλίμακα πιλωτικά, από φέτος τον Ιούνιο βρίσκεται σε πλήρη εφαρμογή. Ο νόμος ψηφίστηκε τον Μάιο του 2025 και η ιδιωτική εταιρεία στην οποία ανετέθη η εφαρμογή του μέτρου αναδείχθηκε έπειτα από διαγωνισμό ένα χρόνο αργότερα, τον Μάιο του 2026. Μέχρι σήμερα, 68 κρατούμενοι έχουν βγει με βραχιολάκι από τη φυλακή.
21: Ξέρουμε ανά πάσα στιγμή πού βρίσκεται ο άνθρωπος σε σχέση με τον χώρο όπου επιτρέπεται να κυκλοφορεί. Εδώ βλέπουμε αυτή τη στιγμή πού βρίσκονται βραχιολάκια και σε ποια κατανομή. Έτσι, βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη κατανομή στην περιοχή της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
20: Από τη μικρή περίμετρο του σπιτιού τους επιτρέπεται να βγουν μόνο οι κρατούμενοι που σπουδάζουν ή όσοι χρειάζεται να μεταφερθούν σε νοσοκομείο. Πάνω σε ένα ψηφιακό χάρτη παρακολουθούμε σε πραγματικό χρόνο την κίνηση ενός σπουδαστή από τον Κορυδαλό προς τον χώρο που κάνει την πρακτική άσκηση και αντίστροφα.
21: Κάποια στιγμή φεύγει από τον Κορυδαλό, ακολουθεί κάποιες διαδρομές για να φτάσει στη δουλειά του, είτε από εδώ είτε εναλλακτική διαδρομή. Τα χρώματα σημαίνει ότι είναι η συχνότητα των σημάτων που μας στέλνει το GPS. Όσα περισσότερα σήματα μας στέλνει, τόσο πιο πολύ από πράσινο γίνεται κόκκινο. Και γίνεται κόκκινο, ας πούμε, εδώ γιατί παραμένει πολλές ώρες, αλλά το GPS μας στέλνει συνέχεια σήματα. Είμαι εδώ, το ίδιο στον Κορυδαλό.
20: Ο Αλέξανδρος εργαζόταν σε Δήμο της Αττικής. Κρίθηκε ένοχος για υπεξαίρεση και το Δεκέμβριο του 2024 καταδικάστηκε σε φυλάκιση 6 ετών. Εξέτησε 18 μήνες τους περισσότερους στη φυλακή της Χαλκίδας πριν βγει έξω με βραχιολάκι.
22: Συζητάγαμε ένα χρόνο πριν ότι θα γινόταν αυτό. Και περιμέναμε και ξαφνικά λένε ότι θα γίνει τότε. Ας πάμε να κάνουμε αίτηση.
20: Δήλωσε ως μόνιμη κατοικία του ένα ισόγειο διαμέρισμα 40 τετραγωνικών που του παραχώρησε η αδελφή του στα βόρεια προάστια της Αττικής.
23: Η εταιρεία που έχει τη διαχείριση επικοινωνεί καθόλου μαζί σου?
22: Επικοινωνεί. Κάθε 2-3 μέρες και άμα γίνεται κάποια διακοπή ρεύματος αμέσως τηλέφωνο παίρνουν. Και αν δεν πάρουν αυτοί, πρέπει να πάρω εγώ. Ότι κάπου χάνεται το σήμα.
20: Ζήτησε να του επιτραπεί να εργαστεί. Η αίτησή του όμως απορρίφθηκε. όπως και το αίτημα να μπορεί να κινείται σε μια ακτίνα μερικών δεκάδων μέτρων γύρω από το σπίτι του.
22: Υπήρχε ένα προάβλιο, υπήρχε ένας χώρος ο οποίος περπάταγες, έκανες τρέξιμο. Εδώ δεν μπορείς να το κάνεις αυτό γιατί είσαι μέσα στο σπίτι.
20: Η κατάσταση στις ελληνικές φυλακές είναι εκρηκτική με 4.000 υπεράριθμους κρατούμενους. Οι εξεγέρσεις και τα βία επεισόδια πυκνώνουν ανησυχητικά. Η Ελλάδα βρίσκεται συχνά σε θέση υπόλογου στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας των συνθήκων που επικρατούν στα σοφρονιστικά καταστήματα. Την ίδια στιγμή, 450 είναι οι έγκλειστοι που έχουν ζητήσει την αντικατάσταση της κράτησής τους με κατοίκον περιορισμό.
2: Έχουμε θέσει ως ελάχιστο στόχο να έχουμε 500 περίπου επιτηρούμενους. Στην Πολωνία, σε ένα συνολικό αριθμό περίπου 69.000 κρατουμένων, έχουν 6.500 με ηλεκτρονική επιτήρηση. Αντίστοιχα στην Αγγλία και Ουαλία, με έναν αριθμό κρατουμένων 90.000, έχουν περίπου 15.000 με ηλεκτρονική επιτήρηση.
20: Η ηλεκτρονική επιτήρηση μπορεί να βρει εφαρμογή στους 3.000 προφυλακισμένους ή να επιβληθεί ως εναλλακτικός τρόπος έκτησης για ποινές μέχρι 2 χρόνια. Μπορεί ακόμα να εφαρμοστεί σε κατάδικους με βαριές τιμωρίες που έχουν ήδη εκτίσει το μεγαλύτερο μέρος της ποινής τους.
23: Ποιοι εξαιρούνται από την εφαρμογή?
2: Καταρχάς εξαιρεί συγκεκριμένες κατηγορίες αδικημάτων, ας αυτοκτονίες από δόλου, τρομοκρατικές οργανώσεις, εγκληματικές οργανώσεις, άνθρωποι οι οποίοι έχουν υποπέσει σε αδικήματα κατά της γενικής ελευθερίας.
20: Για τους ειδικούς, το βραχιολάκι αποτελεί εναλλακτικό τρόπο έκτησης ποινής και τρόπο για την έστω και μικρή αποσυμφόρηση των φυλακών. Για τους κρατούμενους, σημαίνει επιστροφή στο σπίτι και την κοινωνία. Την επαφή με αγαπημένα πρόσωπα, όχι πια πίσω από το τζάμι της φυλακής.
18: Το συνέστημα αυτό δεν αντικαθιέσταται με τίποτα. Δηλαδή να μπορώ να προσευχηθώ την ώρα που θέλω, να κοιμηθώ την ώρα που θέλω, να δω ένα έργο χωρίς να ενοχλώ, χωρίς να με ενοχλούν. Χωρίς κοριούς, να μην το κρύψουμε κι αυτό.
22: Το σπίτι σου είναι σπίτι σου. Ναι, μπορεί να σε κατοίκον περιορισμό, αλλά μπορείς να δεις 5 ανθρώπους. Η φυλακή, εντάξει, δεν σου θυμίζει κάτι καλό.
17: Αλλάζουμε εντελώς θέμα, κυρίες και κύριοι. Στον αέρα βρίσκεται από σήμερα η πλατφόρμα του Sport FM TV, η ολοκαινούργια πλατφόρμα αθλητικού περιεχομένου του ομίλου Sky. Ξεκινά τη δοκιμαστική περίοδο λειτουργίας της. Οι εντός έδρας αγώνες Παναθηναϊκού και Ηρακλή, το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ, καθώς και το κύπελο Ελλάδος στο ποδόσφαιρο βρίσκονται διαθέσιμα και είναι εντελώς δωρεάν για όλους με ένα κλικ στο Sport FM.gr. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από το Δημήτρη Βάλσαμο.
3: Η ολοκένουργια πλατφόρμα αθλητικού περιεχομένου κάνει πρεμιέρα και υπόσχεται ατελείωτη αθλητική δράση. Όλοι οι φίλαθλοι θα έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν εντελώς δωρεάν το περιεχόμενο της νέας πλατφόρμας του Sport FM TV ζωντανά και on demand. Οι εντός έδρας αγώνες του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή στη Super League, το Superbet Κύπελλο Ελλάδος και όλοι οι αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ με μία απλή περιήγηση στο www.sportfmtv.gr. Σε αυτή την πρώτη φάση και καθώς η υπηρεσία εμπλουτίζεται σταδιακά με νέες λειτουργίες, το περιεχόμενο του Sport FM TV είναι διαθέσιμο δωρεάν και χωρίς εγγραφή. Από το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο Sport FM TV ξεκινά με τη μετάδοση των αγώνων της Τίχημαν GBL. Ξεκίνημα στις 3 με το παιχνίδι της Μικόνου με τον ΠΑΟΚ, στις 4 ο Κολοσσός υποδέχεται την Νεοφώτη στη Δόξα Λευκάδας και η ΑΕΚ το Μαρούσι, ενώ στις 5 παίζουν Προμηθέας Περιστέρη. Στις 5.30 απευθείας από τον Sky Καρδίτσα Άρης, ενώ την Κυριακή στη 1 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται το Βίκο Ιωαννίνων. Και στις 5.30 ο Ηρακλής παίζει με τον Ολυμπιακό σε απευθείας μετάδοση από την τηλεόραση του Sky.
5: Αυτά που περιμένουμε και εμείς και το φίλαθλο κοινό θεωρώ ότι θα είναι κάτι διαφορετικό. Είναι, θεωρώ, το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα των τελευταίων 30 ετών και εύχομαι να κάνουν την ίδια δήλωση και του χρόνου.
3: Οι φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ αλλά και πολλών ακόμη αθλημάτων μπορούν πλέον να απολαμβάνουν μια νέα εμπειρία θέασης και να ζουν συναρπαστικές αγωνιστικές στιγμές.
7: Πάμε επόμενη γραμμή.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
11: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
10: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. Artinfo.gr.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
7: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
8: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
9: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις με την Αναστασία Τσιβκούλη. Στην αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης θα προχωρήσει η G7 μετά τις πιέσεις της κυβέρνησης Τραμπ για την αποκλιμάκωση των αυξημένων τιμών των καυσίμων. Η αποδέσμευση θα συντονιστεί από το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και θα πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους 4 μήνες, δήλωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Οι ηγέτες της G7 επιβεβαίωσαν τη συντονισμένη αποδέσμευση των 100 εκατομμυρίων βαρελιών και διευκρίνησαν ότι σημαντικές ποσότητες θα διατεθούν ήδη μέσα στις πρώτες 20 ημέρες. Μετά τις ανακοινώσεις, το Brent κατέγραψε μείωση κατά 2,1%, φτάνοντας η τιμή στο βαρέλι τα 100 δολάρια, για να ανέβει στη συνέχεια στα 102 δολάρια. Πολιτική επιλογή της κυβέρνησης είναι να αυξήσει περισσότερο το επίδομα θέρμανσης εν μέσω ενεργειακής κρίσης, ώστε να στηρίξει εκείνες τις περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη το χειμώνα να θερμαίνονται, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το Λιτόχωρο, μιλώντας στην εκδήλωση για την ένταξη Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς UNESCO. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αντίληψη που διατρέχει την κυβερνητική πολιτική όλα τα τελευταία χρόνια είναι να υπάρχουν ανάλογες ευκαιρίες για τους πολίτες του κέντρου και της περιφέρειας. Οι γεωγραφικές αποστάσεις να μειώνονται, ώστε να μειώνονται, όπως είπε, και οι κοινωνικές ανισότητες. Σοβαρά ερωτήματα θέτει ο ΑΣΕΠ για την αξιοπιστία των τίτλων ξένων γλωσσών που υπόσχονται κέντρα πιστοποίησης εύκολα, γρήγορα και οικονομικά σε όσους επιδιώκουν διορισμό ή προαγωγή στο δημόσιο. Διαφημίσεις στο διαδίκτυο για πτυχία lower σε 3 μέρες και για προφήσινση σε 3 μήνες με κόστος 150 έως 300 ευρώ και εξετάσεις κατοίκων φαίνεται να είναι μόνο ένα μέρος της βιομηχανίας πιστοποιήσεων. Όπως ανέφερε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, Θάνος Παπαϊωάννου, υπάρχουν καταγγελίες και για μεταπτυχιακά εξαποστάσεως πανεπιστημίων, τα οποία επίσης παρέχουν πιστοποιήσεις ξένων γλωσσών, παρότι εξετάζονται στα ελληνικά οι υποψηφοί. Ο κ. Παπαϊωάννου έκανε λόγο για μαύρη τρύπα στους ελέγχους των τίτλων ξένων γλωσσών και μεγάλη αύξηση των κέντρων πιστοποίησης, ενώ έχει ήδη απευθυνθεί με γραπτές καταγγελίες στη δικαιοσύνη για το θέμα. Ένα από τα μέτρα που προτείνει για την αντιμετώπιση του προβλήματος είναι η καθιέρωση εξετάσεων γλωσσομάθειας με αρχή από το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ το 2029. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος συζύγου και μη κατασυρωή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβίαση περιοριστικών όρων. Ασκήθηκε σε βάρος του 32χρονου Ρουμάνου, ο οποίος επιτέθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην πρώην σύντροφό του μέσα στο σπίτι της στο Λαύριο και στο σύντροφό της γυναίκας. Το ζευγάρι νοσηλεύεται με βαρύτατα τραύματα από μαχαιριές. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στον ανακριτή. Δύσκολες ώρες για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα στα Ζωνιανά. Υπερχείλησε χύμαρος ενώ υπάρχει συσσόρευση υδάτων και φερτών υλικών στο οδόστρωμα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο. Με μήνυμα από το 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι στην ευρύτερη περιοχή να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Στο Ηράκλειο έκλεισαν προληπτικά δρόμοι. Στα Χανιά οι κάτοικοι έλαβαν εξαιρετικά επίγουσα ειδοποίηση του 112 για έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένονται από σήμερα το βράδυ της Παρασκευής έως και το απόγευμα του Σαββάτου. Στο μεταξύ, δεύτερο θύμα από την κακοκαιρία στη χώρα μας καταγράφηκε σήμερα αυτή τη φορά στη Ρόδο. Πρόκειται για μία 58χρονη τουρίστρια που έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο. Ελαφρά τραυματίστηκε ο σύζυγός της. Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων στα Δωδεκάνησα, τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται από αύριο το μεσημέρι και ως το μεσημέρι της Κυριακής. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που φτάνουν κατά τόπους τα 9 μποφόρ. Οι Ισραηλοί αξιωματούχοι αναμένεται να ανακρίνουν τον συγκυβερνήτη της πτήσης της Fly Dubai σχετικά με την επίθεση στον πιλότο την περασμένη Τετάρτη κατά την πτήση από το Ντουμπάι μπρος στο Τελ Αβίβ. Αυτό ανέφερε πηγή που έχει γνώση του θέματος, η οποία ωστόσο δεν θέλησε να αποκαλύψει ποια Ισραηλινή υπηρεσία ή αρχή θα διεξάγει την έρευνα. Ο συγκυβερνήτης και δράστης της επίθεσης μεταφέρθηκε χθες από τη Σαουδική Αραβία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι το Ισραήλ εξετάζει το ενδεχόμενο ο συγκυβερνήτης υπήκοος του Ομάν να έδρασε κατόπιν εντολών τρίτων. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι όποιος εμπλέκεται θα πληρώσει βαρύ τίμημα. Οι αρχές του Ομάν δεν έχουν προβεί σε σχόλια σχετικά με το περιστατικό. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με στόχο την κορυφή της Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σε λίγο στις 9 και 4 τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Telecom Center για την τρίτη αγωνιστική. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρολόγο του Sky, Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική, αύριο Σάββατο, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού και βελτίωση από νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά 8 με 6 ασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος καιρός και θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο, στα δυτικά και τα βόρεια, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα ίσως και στα Δωδεκάνησα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με 9 μποφόρ με εξασθένιση από νωρίς το απόγευμα και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 22 με 24, στα Δωδεκάνησα έως 25 βαθμούς. Την Κυριακή ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένηση και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαγτζόγλου.

Αναδύθηκε μέσα από το μουσικό κίνημα του Βρετανικού νέου κύματος στα μέσα της δεκαετίας του 70, αν και οι μουσικές του αναφορές το ξεπερνούσαν κατά πολύ. Έγινε γνωστός ως επικεφαλής του συγκροτήματος The Police, ενώ μετά την διάλυσή τους ακολούθησε μια άκρως επιτυχημένη προσωπική καριέρα στη μουσική που συνδυάζει pop, jazz και όχι μόνο. Για το Sting ο λόγος, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα 2 Οκτωβρίου του 1951.

Μια άλλη όμως προσωπικότητα που έχει αφήσει ένα ισχυρό αποτύπωμα στον χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας ήταν ο Αλέξανδρος Ισηγόνης, ο δημιουργός του θρυλικού Mini Cooper. Βρετανός σχεδιαστής αυτοκινήτων, ελληνικής όμως καταγωγής, γνωστός με την αγγλική εκδοχή του ονόματός του, ως Alec Ισηγόνης, με λατινικούς εννοείται χαρακτήρες, έμεινε στην ιστορία επειδή λοιπόν σχεδίασε και ανέπτυξε το θρυλικό Mini Cooper. Ξέρετε πως έγινε αυτή η ιστορία, έτσι? Α, έχω και έναν λάτρη απέναντι μου, τώρα το σκέφτηκα, έτσι. Ναι, και παθών. Διότι προσέξτε, τα μίνι κάποτε ήταν μικριά κοσμήματα. Βέβαια δεν είχαν καμία σχέση με τις σύγχρονες εκδοχές, ας πούμε, ούτε το 500 το τότε, ούτε το 500 το τώρα, ούτε ο Σκαραβαίος ο τότε, ούτε το Beatle όπως λένε τώρα, καμία σχέση. Η κρίση λοιπόν στο Σουέζ, κάτι παρόμοιο με αυτό που ζούμε τώρα, βέβαια σε άλλα δεδομένα, το 1956, είχε προκαλέσει τεράστια άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Και η ανάγκη για ένα μικρό και φθηνό τετραθέσιο αυτοκίνητο ήταν απαραίτητη, όσο ποτέ. Έτσι λοιπόν στρώνεται στη δουλειά ο Ισηγόνης τον Αύγουστο του 1959 και παρουσιάζει το Mini Cooper, όπως είναι γνωστό στην Ελλάδα. Ένα αυτοκίνητο, προσέξτε όμως, σπαρτιάτικης λογικής, χωρίς ραδιόφωνο και αξεσουάρ, καθότι ο δημιουργός του πίστευε ότι αποσπούν την προσοχή του οδηγού. Τώρα, το χειρότερο που έχουν κάνει οι αυτοκινητοβιομηχανίες είναι ότι έχουν ενσωματώσει, ας πούμε, μέσα στο εκεί πέρα το σύστημα με τα ηλεκτρονικά τα πάντα. Δηλαδή, οδηγείς και θες να αλλάξεις θερμοκρασία στο αυτοκίνητό σου. Δεν υπάρχουν σε πολλά φυσικοί διακόπτες, οπότε εσύ τι πρέπει να κάνεις, να κοιτάς την οθόνη, να πατήσεις το συν, το πλην, έχει άλλη ρυθμίση εντωμεταξύ για το συνοδηγό, άλλη ρυθμίση για τον οδηγό, ό,τι να είναι. Ευελπιστώ ότι κάποια στιγμή αυτά θα σταματήσουν. Έτσι, είπαμε, εντάξει τεχνολογία, ας βάλουν και κανένα φυσικό διακόπτη από κάτω να κάνουμε τη δουλίτσα μας χωρίς να μας αποσπά κάτι την προσοχή. Θες να αλλάξεις ραδιόφωνο, θες, ας πούμε, τώρα άκουγες κάτι άλλο πριν και σου λέει 9 η ώρα αρχίζει ο γιατζόγλου, όχι, θα βάλουμε γιατζόγλου, άντε τώρα να τον έχεις εκεί στην οθόνη. Είναι κομματάκι δύσκολο να πρέπει να βρεις τον Sky να το... και αποθηκευμένο να το έχεις, πάλι κουμπιά πρέπει να πατήσεις. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Λοιπόν, καλώς ορίσατε, αν μόλις ανοίξατε το ραδιοφωνό σας. Τι ωραία που είναι η Παρασκευή. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα, παιδιά, από την Παρασκευή. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από την Παρασκευή. Σιρούλα ο Ισηγόνης. Ωραίο το μήνυμα, Αλέξανδρε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σιρούλα, τι εννοείς με μένα? Θες να πεις κάτι για την ηλικία? Δεν το καταλαβαίνω. Λοιπόν, έχουμε μετά από πάρα πολύ καιρό. Εγώ τον είχα αφήσει τον Αύγουστο. Τώρα τον ξαναβρήκα. Είναι κλασική περίπτωση ανθρώπου και του βγάζω το καπέλο που θέλει να κάνει διακοπές αργά, Σεπτέμβριο ας πούμε, πολύ ωραία εποχή. Πρόκειται για τον Γιώργο Βραχνό που είναι κοντά μας εδώ. Καλώς τον, πέρασε όμορφα, ξεκουράστηκες, μια χαρά. Αυτό είναι. Ξέρω, δεν ήθελες να γυρίσεις. Συμβαίνει σε πολλούς, μην νομίζεις, δηλαδή όταν είναι σε διακοπές, το μόνο που σκέφτονται είναι να συνεχίσουν οι διακοπές. Κατανοητό, λογικό και μια χαρά. Λοιπόν, έχουμε κοντά μας την Μελίνα Σαμαραδέλη, στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής, στο 210-48-00-174, μηνύματα, καταγράφει, περιμένει η Ρούλα Βρετάκου, ό,τι θέλετε στην διάθεσή σας, απλώς μια υποσημείωση. Βλέπω ότι έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα τώρα στην παραλιακή. Εκεί, τι να σας πω τώρα, πριν τον Άλυμο προς Καλαμάκι, μετά τη στροφή ας πούμε του Παλαιού Φαλήρου. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί, αλλά αν έχει συμβεί κάτι, σας παρακαλώ πολύ ενημερώστε μας, να προειδοποιήσουμε και άλλους φίλους ακροατές που ενδεχομένως είναι να περάσουν από εκεί για να τα αποφύγουν. Αν λοιπόν υπάρχει κάποιο τρακάρισμα, δεν ξέρω τι μπορεί να έχει γίνει. Ισχύει το 210-48-00-174, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Βεβαίως μπορείτε να αφήσετε τον αριθμό του κινητού σας, έτσι ώστε η συνομιλία να γίνει με δική μας πάντα χρέωση. Οι άλλοι τρόποι επικοινωνίας πανεύκολοι. Εννοείται ότι ισχύει το Viber. Εκπληκτικός τρόπος επικοινωνίας, γιατί μου στέλνει και φωτογραφίες και βίντεο και τα πάντα. Το 698-123-1003. 698-123-1003.
Και βεβαίως ισχύει και το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε, με πάρα πολύ χαρά το διαβάζουμε. Εχθές ρε παιδί μου, εγώ το άφησα 2-0. Και όσο μιλούσα, είχαμε βάλει και τα δύο γκολ. Δηλαδή, είπα, στέλνουμε θετική ενέργεια. Έφυγα 2-2. Εντάξει, όχι ότι μας χάλασε. Αλλά ο αισιόδοξος άνθρωπος εδώ είναι τώρα, αυτή τη στιγμή. Εκεί στη Νέα Δημοκρατία έχουν γενέθλια. Την ερχόμενη Δευτέρα, 5 του μήνα, το κόμμα κλείνει τα 52 χρόνια. Ακόμα και η Νέα Δημοκρατία είναι μικρότερη από μένα. Λοιπόν, κάπου τη διάβαζα σε κάτι έτσι παραπολιτικά. Στόχος λέει είναι τα νεανικά κοινά. Εκεί είναι γεγονός ότι πάσχει η Νέα Δημοκρατία, οπότε φρόντισε τι να κάνει, να χορηγήσει μπόλικες δόσεις marketing για την γενιά Z, την περιβόητη, σε ό,τι έχει να κάνει στη γιορτή λοιπόν που στείνει για την ερχόμενη Δευτέρα, για τα 52 χρόνια του κόμματος. Οι διοργανωτές υπόσχονται, διάβαζα, μια βιωματική εμπειρία που δεν έχει ξαναγίνει από κόμμα στην Ελλάδα, επιστρατεύοντας την τεχνολογία για να σερβίρουν ένα ψηφιακό ταξίδι από το 1974 μέχρι σήμερα. Να δω κάτι παρόμοιο με αυτό που είδα στην συναυλία της Βύση, με τεχνητή νοημοσύνη, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Να μιλάει ο Μητσοτάκης με τα νιάτα του. Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω, δεν μπορώ να φανταστώ. Πάντως, σε όλο το χώρο θα δεσπόζουν, λέει, γίγαντο οθόνες με ρετρό αφίσες της Νέας Δημοκρατίας, της ΟΝΕΔ, της ΔΑΠ Νουδουφουκού. Α, μπορεί να βάλουν και τον Άδωνη εκεί που φώναζε ου και α και εγώ, ΔΑΠ Νουδουφουκού, δεν ξέρω, το έχουμε αυτό το ηχητικό, έχει πλάκα. Ο Βουλαρίνος πρέπει να το έχει, ο Βουλαρίνος. Θα έχουν, λέει, κυτρινισμένα πρωτοσέλιδα από εκλογικούς τριάμβους, αλλά και φωτογραφίες, κάποιος με σκέφτηκε και στραβοκατάπια. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Με έχουν γλωσσοφάει. Και φωτογραφίες, λέει, που ξεθάφτηκαν από τα προσωπικά συρτάρια κομματικών στελεχών. Τα φώτα πάντως, λέει, πέφτουν σε διάφορα διαδραστικά event, το ξαναλέω, για τη γιορτή που ετοιμάζουν για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, όπου κομματικό καθήκον τη συναντάει lifestyle εκδοχή. Και για παράδειγμα, έχει στηθεί, λέει, γαλάζιο κουίδι γνώσεων. Πόσο καλά γνωρίζει τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή. Θα είναι ένα τέτοιο παιχνίδι. Για να φανεί ποιος θυμάται τα ιστορικά ορόσημα και ποιος χρειάζεται επανεκπαίδευση στο Μοσχάτο. Διάφορες, ας πούμε, παιχνίδι, λέει, τρίλιζας με μπασκέτες, αλλά και άλλα πράγματα, έτσι, με αναμνηστικές πόζες, με γαλάζια εμβλήματα, έτοιμες για το Instagram, παίζει social media, έτσι, αρκετό, και πολλά ακόμη. Τώρα, με αυτό το ψηφιακό περιτύλιγμα δεν ξέρω αν βγαίνει κάτι ουσιαστικό, θα δείξει. Πάντως, τη Δευτέρα η Νέα Δημοκρατία κλείνει τα 52 της χρόνια. Γεια σου, Σόφη μου, ελπίζω να είσαι καλά, γερή, δυνατή. Όλα τα καλά σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Την ερχόμενη βέβαια εβδομάδα, πέρα από τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, το άλλο μεγάλο θέμα μας είναι η βαριά ατζέντα με την οποία έρχεται στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο, ο επικεφαλής του State Department. Και το λέω αυτό γιατί έτσι κι αλλιώς πρόκειται για μια περίοδο ιδιαιτέρως αυξημένης γεωπολιτικής έντασης, και με τη βαλίτσα λοιπόν γεμάτη από αρκετά ζητήματα που αφορούν την διμερή σχέση μας, τα έλεγε πολύ ωραία Βασίλης Νέδος, αλλά και τις περιφερειακές εξελίξεις. Φτάνει λοιπόν την ερχόμενη εβδομάδα στην Αθήνα, εκτός απρόπτου, για ένα διήμερο, 6 και 7 του μήνα, μετά τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας δηλαδή, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο. Η επίσκεψη στην Αθήνα είναι ιδιαίτερως σημαντική, γιατί αποδεικνύει την πολύ στενή σχέση ανάμεσα σε Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, διότι ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας έρχεται στην Αθήνα με στάση ενδεχομένως σε ακόμη μια χώρα της περιοχής. Δεν γίνεται δηλαδή στο πλαίσιο μιας περιοδίας στην ευρύτερη περιοχή, αλλά αποκλειστικά προκειμένου να τονιστούν, αν θέλετε, η Ελληνοαμερικανική σχέση και οι θετικές προοπτικές της. Αυτό πάντως που λέγεται
ότι προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί πιθανότατα και σύμφωνα με πληροφορίες επίσκεψη και του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του κυρίου J.D. Vance, αρχές του 2027. Κόσμος και λαός, λοιπόν, παρακαλώ. Αυτό είναι το θέμα. Τώρα, να πω την καλησπέρα μου στη Σόφη, το είπαμε, στην Σταυρούλα. Σταυρούλα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας παρακολουθείς με προσοχή. Να απολαύσουμε και εμείς και εσείς ένα ωραίο Σαββατοκυριακό. Τι συγκινητικά λόγια. Τζέρι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειλικρινά σε ευχαριστώ. Γεράσιμος, από πού στέλνεις το μήνυμα? Νομίζω ο Γεράσιμος από Μάλτα είναι. Όχι, δεν είναι από Μάλτα. Ο Γεράσιμος από Μάλτα στέλνει στο www.skyradio.gr, εκεί που λέει πες την άποψή σου. Λοιπόν, Άδωνης είπα και πνίγηκα, δεν είπα Μητσοτάκης, γιατί μου ήρθε ένα μήνυμα. Άδωνης είπα και πνίγηκα. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα τουλάχιστον για την ώρα. Επειδή το συζητήσαμε τις προηγούμενες μέρες σε ό,τι έχει να κάνει και μου το είχατε ρωτήσει, είχατε διατυπώσει το ερώτημα όταν είχαμε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού PISA για τα δημόσια σχολεία και με ρωτούσατε τότε πολύ τι έχουν κάνει τα ιδιωτικά. Βγήκαν λοιπόν τα στοιχεία, σας τα είπα εχθές, αλλά η Γιούλια Πιτακίλη έπιασε το θέμα από μια άλλη σκοπιά και θέλω να το μοιραστούμε, να μου πείτε και εσείς την άποψή σας. Αναφέρεται σε ένα παράδειγμα, στον Παντελή, ο οποίος εργάζεται σε δύο δουλειές και παρόλα αυτά μπορεί να πληρώσει το σχολείο μόνο για το ένα παιδί του, τον ένα γιο του. Για τον άλλον πληρώνουν τα πεθερικά του με τη σύνταξή τους. Αλλιώς δεν βγαίνουν 15.000 ευρώ το χρόνο, που είναι το συνολικό ποσό για το δημοτικό του μεγάλου και για τον υπηαγωγείο του μικρού. Αλλιώς δεν βγαίνουν 15.000 ευρώ το χρόνο, που είναι το συνολικό ποσό για το δημοτικό του μεγάλου και για τον υπηαγωγείο του μικρού. Στα ιδιωτικά σχολεία δεν πηγαίνουν μόνο

Ζουν σε γειτονιές όπου το δημόσιο σχολείο θεωρούν ότι είναι σε κακή κατάσταση, με παλιές εγκαταστάσεις, με κενές θέσεις εκπαιδευτικών, με ολοήμερα που λειτουργούν απλώς ως χώροι στάθμευσης των παιδιών, παρά ως δομές ουσιαστικής μάθησης, θα έλεγε κανείς, δημιουργικής απασχόλησης, προετοιμασίας των μαθημάτων κτλ. Σε πολλές περιπτώσεις τα ολοήμερα δεν λειτουργούν έτσι. Έτσι λοιπόν, στριμώχνονται οικονομικά, κόβουν έξοδα από εδώ και από εκεί, βοηθούν οι παππούδες, οι γιαγιάδες και καταφέρνουν να στείλουν τα παιδιά τους στα ιδιωτικά, όπου το περιβάλλον θεωρούν ότι είναι καλύτερο, ότι υπάρχουν καλύτερες συνθήκες, οργάνωση, πειθαρχία, δεν υπάρχουν καταλήψεις, επαρκής εξοπλισμός, εκπαιδευτικό υλικό, μεγαλύτερο αίσθημα ασφάλειας. Πολλοί με αυτό το κριτήριο στέλνουν τα παιδιά τους στα ιδιωτικά. Τα στέλνουν και με την προσδοκία ότι η πρόοδος τους είναι εξασφαλισμένη και θα αποκτήσουν πολλά εφόδια σε έναν κόσμο υψηλών απαιτήσεων. Βεβαίως τώρα ήρθαν τα αποτελέσματα του τι έκαναν τα παιδιά των ιδιωτικών στον διαγωνισμό PISA και η πραγματικότητα είναι αρκετά διαφορετική από αυτή που ενδεχομένως σκέφτονται γονείς που στερούνται κάποιοι για να στείλουν τα παιδιά τους στα ιδιωτικά. Μπορεί βεβαίως το καθεστώς λειτουργίας των ιδιωτικών να είναι καλύτερο, όμως όπως τα παιδιά των δημόσιων σχολείων παίρνουν κάτω από τη βάση, το ίδιο συμβαίνει και με τους μαθητές των ιδιωτικών. Τα ευρήματα λοιπόν της έρευνας PISA για το 2025 αυτό δείχνουν. Ο ένας στους δύο μαθητές τελειώνει το γυμνάσιο χωρίς να μπορεί να κάνει απλούς μαθηματικούς συλλογισμούς, υπολογισμούς και πράξεις, και αντιστοίχως 4 στους 10 δεν μπορούν να κατανοήσουν απλά φυσικά φαινόμενα, ούτε όμως και το νόημα απλών ρημαδολέξεων. Και αυτό ισχύει με μικρές διαφοροποιήσεις και για τα παιδιά των ιδιωτικών. Και ρωτάω, έχετε παιδιά στα ιδιωτικά, έτσι, και στα δημόσια. Ας τα βάλουμε τώρα, αλλά πείτε μου εσείς, που, ρε παιδί μου, ενδεχομένως δεν έχετε και την οικονομική άνεση και έχετε κάνει κάποιες περικοπές. Κόβετε από εδώ, κόβετε από εκεί για να στείλετε τα παιδιά σας ιδιωτικό. Πώς το βλέπετε αυτό το αποτέλεσμα που βγήκε, έτσι από περιέργεια. Την καλησπέρα μου στη φίλη την Ελένη. Για τα παιδιά στα ιδιωτικά σχολεία, γιατί μου λέει τα παιδιά στα ιδιωτικά σχολεία πηγαίνουν φροντιστήριο. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ρίτσα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Να είσαι καλά, γερή δυνατή. Τρόποι επικοινωνίας να τους ξαναπώ. Ισχύει το Viber το 698-123-1003 και το www.skyradio.gr, πλήσω επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί στέλνετε γραπτό στα μηνύματά σας και βεβαίως με χαρά το διαβάζουμε. Κάτσε να ξαναδώ λίγο το χάρτη, να δω αν άλλαξε κάτι στην παραλιακή. Ναι, είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Μάλλον τώρα κάτι έχει συμβεί εκεί, στο ύψος Αλίμου. Και υπήρχε πρόβλημα από το παλαιό Φάληρο μέχρι εκεί. Οπότε τώρα βλέπω ότι κάπως ομαλοποιείται. Πάντως, αν έχετε κάτι που θέλετε να μας πείτε, μπορείτε να τηλεφωνήσετε και να αφήσετε τον αριθμό του κινητού. Μου λέει ο Βαγγέλης, εννοείται πηγαίνει φροντιστήριο. Βαγγέλη, έχεις παιδί σε ιδιωτικό που πάει και φροντιστήριο? Έχω τον Γιώργο Βραχνό που μου λέει ναι, ναι. Έχεις κανένα ξόγαμο και δεν μας το έχεις πει? Α, τον ανιψιός. Α, πάει σε ιδιωτικό και πάει και φροντιστήριο. Τι έγινε ρε παιδιά? Βαγγέλη, αν είσαι σε αυτή την κατηγορία, να μας πεις. Μου λέει ο Γεράσιμος, ευθύνονται κινητά, τάμπλετ, σόσια, τα παιδιά είναι ίδια παντού. Απειλούνται από αυτή τη μάστιγα που έχω προαναφέρει. Καλά, και τα παιδιά έξω ασχολούνται με όλα αυτά. Δεν νομίζω ότι είναι στην ίδια κατηγορία από τα αποτελέσματα που βγήκαν. Όλα μου λέει η Ελένη πηγαίνει φροντιστήριο. Ελένη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, έτσι, να είσαι καλά. Εγώ λέω τώρα μουσικά, Παρασκευή είναι, να πάμε, για κάτσε, κάτι μου στείλει ο Βαγγέλης. Η κόρη μου πήγαινε πέρυσι στην έκτη τάξη σε ένα πολύ καλό ιδιωτικό σχολείο και όμως τα 18 από τα 23 παιδιά έκαναν εξωσχολικό φροντιστήριο. Συγγνώμη. Δεν το καταλαβαίνω. Στο δημοτικό. Στο δημοτικό. Και ιδιωτικό και φροντιστήριο. Τι δεν καταλαβαίνω ρε Βαγγέλη. Βαγγέλη, αν θέλεις στείλε μου αριθμό κινητού να τα πούμε και στον αέρα. Έτσι. Θα χαρώ. Στο Viber όπως μου είπες. Πάμε μουσικά μέχρι τους
τίτλους των ειδήσεων.

0: Παιδιά, δεν το ξέρω. Μου στείλε ο Νικόλας, μου λέει εκδήλωση του Δένδια σε παραλιακή καφετέρια. Δεν το ξέρω. Δεν το γνωρίζω. Λες γι' αυτό να υπήρχε. Κάτσε, σε ποιο ύψος της παραλιακής. Πού κοντά, αν ισχύει αυτό που μου λέει ο Νικόλας. Δεν το γνωρίζω. Πάντως, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ο Λευτέρης. Τελικά τα social media θα απαγορευτούν σε ανήλικους με το νέο έτος. Δεν έχω ακούσει τίποτα τελευταία. Μήπως το ξεχάσαμε. Πρόσεξε. Ασχολήθηκα την προηγούμενη εβδομάδα με αυτό το θέμα. Βγήκαν κάποια δημοσιεύματα χθες προχθές. Θα το ξαναδούμε από Δευτέρα. Δεν βιαζόμαστε. Λευτέρη μου, έχεις παιδιά σε αυτή την ηλικία? Κι αν ναι, πώς το αντιμετωπίζεις εσύ? Έτσι, από περιέργεια. Είναι κοντά μας η Αναστασία Τσιβγούλη για τους τίτλους των ειδήσεων ακριβώς στις 9.30 και επιστρέφουμε.
1: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
2: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Γιατί με την πίγουη νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
4: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
3: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
5: Ο αγώνας αρχίζει.

0: TV.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Στην αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης θα προχωρήσει η G7 μέσα στους επόμενους 4 μήνες. Πολιτική επιλογή της κυβέρνησης είναι να αυξήσει περισσότερο το επίδομα θέρμανσης στις περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη το χειμώνα, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το Λιτόχωρο. Δύσκολες ώρες για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα στα Ζωνιανά του Δήμου Μελοποτάμου στο Ρέθυμνο. Υπερχείλησε χύμαρος και είναι έντονη η συσσόρευση υδάτων και φερτών υλικών στο οδόστρωμα στην ευρύτερη περιοχή. Νέο μήνυμα από το 112 στην Κρήτη για περιορισμό μετακινήσεων. Εξαιρετικά επίγουσα ειδοποίηση του 112 στα Χανιά. Δεύτερο θύμα από την κακοκαιρία στη χώρα μας. Νεκρή μια 58χρονη τουρίστρια στη Ρόδο που χτυπήθηκε από κεραυνό. Ελαφρά τραυματίστηκε ο σύζυγός της. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Η ολομέλεια του ΑΣΕΠ ζητά να ελεγχθεί η αξιοπιστία των τίτλων ξένων γλωσσών που υπόσχονται κέντρα πιστοποίησης εύκολα, γρήγορα και οικονομικά σε όσους επιδιώκουν διορισμό ή προαγωγή στο δημόσιο. Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναμένεται να ανακρίνουν το δράστη της επίθεσης στην πτήση θρίλερ της Fly Dubai. Νέες συγκρούσεις σήμερα μαθητών με την αστυνομία σε ολόκληρη τη Γαλλία. Και ο καιρός. Νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Αύριο στην Αττική έως 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, πριν κάνω οτιδήποτε άλλο, επειδή είναι μια πολύ σημαντική μέρα, να πω το εξής, ότι υπάρχει κάτι νέο, το οποίο καλό θα κάνετε σιγά σιγά να το παρακολουθείτε. Αναφέρομαι στην ολοκένουργια πλατφόρμα αθλητικού περιεχομένου, Sport FM TV, που ξεκινά τη δοκιμαστική περίοδο της από σήμερα, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Έτσι λοιπόν μπορείτε να μπείτε στο www.sportfmtv.gr. Εκεί όλοι οι φιλάθλοι θα έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν εντελώς δωρεάν το περιεχόμενο της νέας πλατφόρμας ζωντανά αλλά και on demand. Στο αρχικό αυτό στάδιο και μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι παροχές της πλατφόρμας Sport FM TV, η πρόσβαση θα είναι ελεύθερη, χωρίς να προϋποθέτει εγγραφή και εννοείται δωρεάν στους επισκέπτες της. Όσοι αγαπούν το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ μπορούν πλέον να απολαμβάνουν μια νέα εμπειρία θέασης και να ζουν συναρπαστικές αθλητικές στιγμές. Και έτσι από το Σάββατο αύριο ο Sport FM TV ξεκινά με τη μετάδοση των αγώνων της Τίχημαν 2026-2027. Θα τα πούμε και αργότερα, απλώς ήθελα λίγο να σας προειδεάσω. Οπότε να σας καλωσορίσουμε στο δεύτερο ημίωρο. Να πω την καλησπέρα μου στον Δημήτρη. Να σε καλά. Μου λέει ότι για την παιδεία, επειδή ευτύχησα να έχω γιο διδάκτορα, η εμπειρία μου λέει, οι γονείς γενικά θέλουν, ντε και καλά. Να σου πω, πρέπει να μου ξαναστείλεις το μήνυμα. Δεν ξέρω αν το έχει στείλει ηχητικό ή όχι, δεν βγάζει αρκετό νόημα. Γεράσιμε, θα το διαβάσω το μήνυμα στη συνέχεια. Σε ευχαριστώ. Άννα μου, την καλησπέρα μου. Καλησπέρα και σε σένα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην συνέχεια.

Λοιπόν, ποιο τραγούδι είναι αυτό, αγαπητέ Γιώργο Βράχη? Λοιπόν, αυτό το τραγούδι το 1971, σαν σήμερα, ήταν στην κορυφή του Billboard Hot 100. Rod Stewart.

0: ο Γιώργος από την Ελευσίνα, νομίζω ότι είναι υπερβολή το φροντιστήριο στο δημοτικό. Πρόσεξε και ιδιωτικό δημοτικό εντωμεταξύ, έτσι. Το καταλαβαίνω αν κάποιο παιδάκι έχει ιδιαίτερες μαθησιακές δυσκολίες. Αλλά πιστεύω στις περισσότερες των περιπτώσεων θα είναι η εύκολη λύση για να μην ασχολούνται οι γονείς, αφού φυσικά μπορούν και πληρώνουν το κόστος, εννοείται. Και εγώ σου εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Μανιάνα μου, τι κάνεις? Είναι πολλά χρόνια που ακούω από γνωστούς φίλους και συγγενείς για φροντιστήρια στα παιδιά του δημοτικού. Εμείς βεβαίως αλλιώς τελειώσαμε το σχολείο. Να υπενθυμίσω το ανέκδοτο που λέγεται δωρεάν παιδεία. Μου λέει Μανιάνα, να σε καλά και σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Χθες σας μιλούσα για κάτι ωραίο που έχει την υπογραφή του εξαιρετικού Σταύρου Τζίμα. Η κληρονομιά της Νιρεβέργης. Καλά, εχθές έζησα και την απόλυτη παράνοια. Όταν αναφέρθηκα με αφορμή το ότι εχθές συμπληρώθηκαν 80 χρόνια από τη δίκη της Νιρεβέργης, 1η Οκτωβρίου λοιπόν, βρέθηκε ένας ακροατής και μου έστειλε ένα μήνυμα που προσπαθούσα να το επεξεργαστώ και μετά. Δηλαδή όταν έφυγα από εδώ λέω, δεν είναι δυνατόν να μου έστειλε ένα τέτοιο μήνυμα ακροατής, ο οποίος μου λέει, καλά, ασχολείστε με ό,τι έγινε στην Νιρεβέργη πριν από 80 χρόνια και δεν ασχολείστε με τον Νετανιάχου που σκοτώνει τόσο κόσμο. Δηλαδή, η απάντηση είναι σε αυτή την περίπτωση, ήθελες τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, έτσι. Αυτό δεν μπορώ να σκεφτώ μια πιο λογική απάντηση να του πω εκείνη την ώρα. Ειλικρινά σας το λέω, ό,τι πιο παρανοϊκό έχω ακούσει τον τελευταίο καιρό σε μήνυμα. Τέλος πάντων. Έτσι λοιπόν, 1η Οκτωβρίου συμπληρώθηκαν 80 χρόνια από την ολοκλήρωση της δίκης της Νιρεβέργης, που αποτέλεσε την πρώτη διεθνή δίκη κατά της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας των Ναζί, θέτοντας τα θεμέλια του σύγχρονου διεθνούς ποινικού δικαίου. Αυτή η παρακαταθήκη λοιπόν εξακολουθεί να επηρεάζει τα διεθνή δικαστήρια έως σήμερα, όπως αυτά για την πρώην Ιουγκοσλαβία, την Ρουάντα, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης. Και έτσι λοιπόν ο εξαιρετικός δημοσιογράφος Σταύρο Τζίμας παρουσιάζει αυτό το βιβλίο, η κληρονομιά της Νιρεβέργης, με προσωπικές αναμνήσεις. Αναζητά το ιστορικό και σύγχρονο αποτύπωμα της δίκης, εστιάζοντας τις προκλήσεις, εννοείται, μια σύγχρονη Ευρώπη. Και τον ευχαριστώ ιδιαίτερος που είναι κοντά μας, έτσι λίγο να το συζητήσουμε. Είμαστε καλά. Ευχαριστώ για το χρόνο σας. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Και θα έχουμε τη δυνατότητα έτσι κι αλλιώς να πηγαίνουμε ερχόμαστε σε αυτό το βιβλίο και στο μέλλον. Ερώτηση. Γιατί το γράψατε?
1: Ναι. Είναι μια καλή ερώτηση από δημοσιογραφικό ένστικτο πρωτίστως, διότι συμπληρωνόταν ακριβώς 80 χρόνια από την μητέρα όλων των δικών. Μια δίκη η οποία άφησε το αποτύπωμά της στο διεθνές δίκαιο, καθόρισε μελλοντικά το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο του πολέμου ειδικότερα, και ήταν η περιέργειά μου επίσης να δω και να μάθω πώς σκέφτηκε, τι άφησε στην ίδια την πόλη.
0: Στην Νιρεβέργη,
1: έτσι. Πόλη υπήρξε το λίκνο του ναζισμού. Ναι. Έχει απομείνει σήμερα σε αυτή την πόλη, στην Νιρεμβέργη, από όλο αυτό που έγινε και που την κατέστησε πρώτο θέμα σε όλο τον πλανήτη. Κόσμο. Σαν χθες. Διότι σαν χθες όλη η ανθρωπότητα ήταν στραμμένη πάνω στα δικαστήρια της Νιρεβέργης. Ναι. Γιατί στις 9 το πρωί βγήκε ο δικαστής και ανακοίνωσε την ετοιμιγορία του δικαστηρίου. Άρα λοιπόν όλα αυτά μου τίμησαν το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Και είδα
0: αν δεν κάνω λάθος, είχατε και μια προσωπική διαδρομή εσείς εκεί,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό, Δημήτρη, γιατί τα εφηβικά μου χρόνια πέρασα αρκετά διαστήματα στην Νιρεμβέργη ως παιδί μεταναστών, ναι, που πηγαινοερχόμουν στη Γερμανία. Ήταν εργάτες οι γονείς μου, εργαζόμενοι στη Γερμανία, αλλά δεν είχα ιδέα από τίποτα από όλα αυτά. Περνούσα σχεδόν καθημερινά μπροστά από το κτίριο που έγινε η δίκη και δεν ήξερα απολύτως τίποτα. Απλώς σε κάποιες πολυκατοικίες που μέναμε τότε, που ναι, μέναν οι γονείς μου, ήταν βομβαρδισμένες από τους συμμάχους ακόμη.
0: Από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ναι. Και ξέραμε ότι αυτές ήταν οι πολυκατοικίες που είχαν βομβαρδιστεί επί Χίτλερ. Έως εκεί. Δεν υπήρχε κανένα οικογενειακό περιβάλλον ή κοινωνικό ναι. περιβάλλον τότε που να μας, να μας ανοίξει τα μάτια γι' αυτό, γιατί τα ενδιαφέροντα, όπως καταλαβαίνεις, των μεταναστών, η προτεραιότητα
0: ήταν η επιβίωση και το να σταθούν στα πόδια τους. Έτσι.
1: Αυτό λοιπόν αύξησε τα δημοσιογραφικά μου οκτάνια και με έκανε να επισκεφθώ την Ιρεμβέργη για να δω τι λέει ο κόσμος σήμερα, τι έχει απομείνει.
0: Αλήθεια, τι ξέρει ο κόσμος ή τι λέει, πώς του φαίνεται ότι εκεί ακριβώς έγινε αυτή η δίκη. Ασχολούνται με αυτό, το ξέρουν, είναι κομμάτι πια της σημερινής πόλης ή όχι?
1: Είναι κομμάτι από την άποψη, Δημήτρη, ότι οι αρχές, ο Δήμος το έχει μετατρέψει πλέον σε τουριστική ατραξιόν.
0: Ναι.
1: Με ποια έννοια? Υπάρχει η αίθουσα 600, εκεί που έγινε στην κεντρική λεωφόρο, στο τεράστιο κτίριο που έγινε, των δικαστηρίων που έγινε η δίκη, την έχει μετατρέψει σε μουσείο. Από ό,τι μου λέγανε, γύρω στους 200.000 άνθρωποι περνάνε κάθε χρόνο για να δούνε αυτό το μουσείο που έχουν φτιάξει για τη δίκη της Νιρεμβέργης.
0: Μάλιστα.
1: Όπου εκτίθενται πάρα πολλά πράγματα αποκαλυπτικά της δίκης, αλλά και της ιστορίας του ναζισμού και της περίοδου του Χίτλερ. Οι Γερμανοί μεταπολεμικά δεν έκρυψαν, ή τουλάχιστον οι ηγεσίες δεν έκρυψαν αυτό που έγινε, αλλά προσπάθησαν στην πορεία, στη διαδρομή, να βγάλουν από πάνω τους αυτόν το λεκέ.
0: Ναι. Ναι.
1: Και ειδικά του χιτλερισμού, και ειδικά η Γερμανία, που όπως είπα ήταν η μέκα του εθνικοσοσιαλισμού.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν μετέτρεψαν την αίθουσα, υπάρχει το μουσείο, βλέπεις τα πάντα, σου λένε τα πάντα και περνάει πάρα πολλοί κόσμος, περνάνε και σχολεία από όλη τη Γερμανία, από παντού, και νέοι άνθρωποι. Είναι το ένα, είναι αυτό. Υπάρχει ο χώρος πίσω από τα δικαστήρια και που τους κρεμάσαν. Υπάρχουν κάποια υπολείμματα, ήταν ένα γήπεδο του μπάσκετ και εκεί τους έστησαν την αγώνη. Ύστερα υπάρχει στην Ιρεμβέργη, υπάρχει το περιβόητο στάδιο που γίνονταν οι μεγάλες διαδηλώσεις. Το στάδιο αυτό σήμερα υπάρχει ως ερείπιο και θέλουν να το επισκευάσουν. Ξαναχωρούσε 200.000 ανθρώπους και γέμιζε πάντα από 200.000 Ναζί όταν έβγαζε τους λόγους ο Χίτλερ, και μπορεί να φανταστεί κανείς 200.000 να παραλυρούν από κάτω και να φωνάζουν ένας λαός,
0: μάλιστα,
1: ένας αρχηγός,
0: μάλιστα,
1: και από πάνω ο αρχηγός. Υπάρχει σήμερα αυτό και σκέπτονται και το βρήκα σε μια διαδικασία που το επισκευάζουν. Επίσης υπάρχουν εκεί που ψηφίστηκαν οι νόμοι της Νιρεμβέργης. Αυτά λοιπόν όλα δεν προσπάθησαν να τα γκρεμίσουν, γιατί έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση.
0: Και έτσι πρέπει να γίνεται. Βέβαια είναι το θέμα, εάν ήθελαν να αποτινάξουν από πάνω τους κάθε ίχνος εκείνης της περίοδου, αλλά επειδή όμως είναι κομμάτι της ιστορίας και εδώ μιλάμε
1: για τη δίκη
0: που στην ουσία έκλεινε και ηθικά ένα κεφάλαιο πέρα από τη νομική διάσταση και όλα τα άλλα, έτσι, καλά έκαναν και το έκαναν μουσείο σε τελευταία ανάλυση.
1: Μα ασφαλώς δεν προσπάθησαν να το κουκουλώσουν, ας μου επιτραπεί έκφραση, να το σβήσουν, το αφήνουν εκεί όπως είναι το αποτύπωμα που υπήρχε από τότε και λένε τι ακριβώς έχει συμβεί,
0: μάλιστα,
1: εδώ,
0: μάλιστα,
1: για να μην ξανασυμβεί.
0: Μάλιστα.
1: Έχει ενδιαφέρον και τι λένε οι άνθρωποι και τι ψηφίζει σήμερα η Νιρεμβέργη.
0: Θα το ρωτήσω αυτό στη συνέχεια, αλλά αν δεν κάνω λάθος, το βιβλίο περιλαμβάνει επίσης αναφορές σε πρόσωπα και πτυχές της δίκης με ελληνικό ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι. Συνάντησα στα δικαστήρια στην Νιρεμβέργη έναν διερμηνέα, ο οποίος είναι από την δεκαετία του 70, στα δικαστήρια της Νιρεμβέργης. Και είναι απίστευτο πόσα πράγματα ξέρει αυτός ο άνθρωπος για τη δίκη της Νιρεμβέργης. Ζει τώρα 50 χρόνια εκεί μέσα, είναι και δικηγόρος, είναι και διερμηνέας, ξέρει τα πάντα. Και τον έβαλα στο ρόλο του ξεναγού. Να μου εξηγήσει τα πάντα για το τι συμβαίνει σήμερα, πώς την βλέπει ο κόσμος που έρχονται εκεί στα δικαστήρια. Ήταν μια καλή επαφή για μένα, ήταν μια ζωντανή τέτοια μαρτυρία. Ύστερα, στο βιβλίο μέσα θα δει κανείς μια συνέντευξη που είχα πάρει το 2012 για την Καθημερινή από μια Ελληνίδα η οποία ήταν ιδιαίτερα και γραμματέας του Γάλλου ανακριτή που ανέκρινε τους Ναζί, γιατί υπήρχαν 4 ανακριτές, Γάλλοι, Αμερικανοί, Ρώσοι και Βρετανοί. Αλλά και μου περιέγραψε η γυναίκα που την πρώτη στιγμή που αντίκρισε μπήκανε στο κελί του Γκέρινγκ. Τον είδε και άρχισε να τρέμει, την έπιασε πανικός και δεν μπορούσε να συνέλθει. Μου αφηγείται ιστορίες. Μίλησα με τον δήμαρχο της Νιρεμβέργης να δω τι λέει ο κόσμος σήμερα. Βρήκα μία Εβραία επίσης, έχω μία συνέντευξη μιας Εβραίας η οποία ήταν 7 χρόνια, είναι 97 χρονών, 98 σήμερα νομίζω, η οποία ήταν στη νύχτα των Κρυστάλλων το 1938, ήταν 7 χρονών παιδούλα και ο πατέρας της την έσωσε με ένα μυθιστορηματικό τρόπο, ναι. Την έδωσε στην οικιακή βοηθό η οποία ήταν Γερμανίδα, ο πατέρας Εβραίος φυσικά, γιατί κατάλαβε ότι θα τους παίρνανε όλους για τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και η Γερμανίδα έφυγε σε ένα χωριό και την εμφάνισε στο χωριό της ότι είναι το νόθο παιδί από έναν άλλο Γερμανό και έτσι παίζει σε αυτή τη γυναίκα.
0: Ιστορίες ανθρώπων.
1: Έχω ιστορίες συγκλονιστικά ανθρώπινες
0: στοιχεία. Πάντως έχει σημασία, κύριε Τζίμα, ότι ασχοληθήκατε με αυτό ακριβώς με τη λογική πρώτα απ' όλα να τα μάθει ο κόσμος τις λεπτομέρειές τους, αλλά όλοι μαζί να έχουμε κατά νου ότι αυτά δεν πρέπει να ξανασυμβούν.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Γιατί αναφερθήκατε πριν στο τι γίνεται με την άνοδο της ακροδεξίας, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Και όλο αυτό το ζήτημα.
1: Ένα φάντασμα πλανιέται πάνω από τη Γερμανία. Όχι το φάντασμα του κομμουνισμού τώρα, όπως έλεγε ο Μάρξ στο Μανιφέστο, αλλά ένα άλλο φάντασμα πλανιέται. Και σε αυτές τις συνθήκες σήμερα ήθελα να δω τι ατμόσφαιρα υπάρχει σε αυτή την πόλη.
0: Μάλιστα. Ειλικρινά σας ευχαριστώ.
1: Πολιτικά, με δύο λόγια, πολιτικά πρέπει να πω ότι έχει ραγδαία αύξηση το ακροδεξιό κόμμα, το αφεντέ, αλλά από ό,τι μου είπαν και από ό,τι κατάλαβα από τους ανθρώπους εκεί, δεν έχει αυτά τα φασιστικά χαρακτηριστικά, τα ναζιστικά χαρακτηριστικά, ναι, της εποχής. Ναι. Μπορεί αργότερα να ξεπηδήσουν, αλλά είναι μια ακροδεξιά ριζοσπαστικοποιημένη που πολύ πιθανόν ανάλογα και με τις φάσεις της κοινωνίας να φτάσει και στον εκφασισμό. Αλλά κυρίως αυτό. Πάντως η πλειοψηφία σήμερα των πολιτικών παρατάξεων και στο Δήμο και μέσα στην πόλη ελέγχονται από τα κόμματα τα οποία είναι απέναντι στο άφεντε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ ειλικρινά. Ειλικρινά. Και θα τα ξαναπούμε, κύριε Τζίμα. Καλησπέρα μου και στη Θεσσαλονίκη.
1: Καλησπέρα.
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ. Γεια. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Και το βιβλίο, ειλικρινά, η κληρονομιά της Νιρεμβέργης. Πού είναι αυτός ο Σόκρατης που μου είπε χθες αυτή την παράνοια, έτσι από περιέργεια. Ελένη μου, είπα να μιλάω χαμηλόφωνα σήμερα. Αυτό είναι. Είπα σήμερα να δημιουργήσουμε μια ατμόσφαιρα, έτσι, να μην φωνάζω. Λοιπόν, καλά, και ό,τι έχω πει μέχρι τώρα δεν προσφέρεται για φωνές, εξάλλου. Είπαμε σήμερα, είναι Παρασκευή, να ρίξουμε λίγο τους τόνους. Απλά τα πράγματα. Ο Γεράσιμος μου λέει το εξής. Φροντιστήριο στο Δημοτικό. Έχω κόρη στα 17 και τη διάβαζα μέχρι την 5η-6η Δημοτικού. Κάπου έλεος οι γονείς. Δεν μπορεί να μην έχουν χρόνο, αν δεν έχουν, ρε παιδιά, μην μου τα γράφετε έτσι. Αν δεν έχουν υπάρχει πρόβλημα το παιδί, θέλει χρόνο, θέλει αγάπη και από κοντά. Εννοείς ότι οι γονείς πρέπει να βρίσκουν χρόνο για τα παιδιά. Αυτό εννοείς. Okay. Και σε ευχαριστώ και πάρα πολύ για την επικοινωνία. Το κατάλαβα. Μου βάλε και χεράκι Νίκης. Λοιπόν, ο Γιάννης. Τι μου λέει, τα ιδιωτικά σχολεία δουλεύουν σχεδόν με τον κανονισμό των δημοσίων σχολείων. Επομένως, μην νομίζετε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά στην ποιότητα. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάτσε γιατί μου ήρθαν και άλλα μηνύματα. Ο Φώτης, ο εκπαιδευτικός μας. Λοιπόν, του άρεσε η πρόσκληση του κυρίου Τζίμα που αναμοχλεύει τέτοια γεγονότα και καθόρισε το διεθνές δίκαιο, η ιστορία της δίκης της Νιρεμβέργης. Δυστυχώς η χθεσινή ημέρα με την επέτειο της δίκης δεν έφτασε σε πολλούς συμπολίτες μας και φοβάμαι ότι αν δεν λάβουμε υπόψη την παρακαταθήκη αυτή θα βρεθούμε σε δυσάρεστη θέση να μην κατανοούμε την κατάσταση που επικρατεί. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα με τα ιδιωτικά δημοτικά σχολεία, δεν είναι μόνο τα ιδιωτικά δημοτικά, απλώς αναφερθήκαμε στην ιστορία ότι ένα παράδειγμα, ένα παιδί που πάει σε ένα ιδιωτικό δημοτικό σχολείο παρακολουθεί και μαθήματα φροντιστηρίου. Στο ηλικιακό αυτό επίπεδο είναι δυστυχώς πραγματικότητα. Το βιώνουμε κάθε χρόνο με τους μαθητές και τις μαθήτριες της πρώτης γυμνασίου, διαπιστώνοντας ότι κάτι συμβαίνει στην κοινωνία. Πολλοί γονείς δεν μπορούν να αντιληφθούν και να διαχειριστούν την κατάσταση, παρασυρώμενοι από τους διπλανούς και φίλους και στέλνοντας τους μικρούς μαθητές-μαθήτριες στην παραπαιδεία, πιστεύοντας ότι εμείς στο δημόσιο σχολείο δεν προσφέρουμε απολύτως τίποτα. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά και για τα καλά σου λόγια. Πολύ ενδιαφέρον είναι το βιβλίο. Στέλιος της Νιούμαν, ως εχμάλωτη του Στάλιν και του Χίτλερ, Γερμανίδα κομμουνίστρια που έκανε 3 χρόνια σε γκούλακ και 5 χρόνια σε στρατόπεδο των Ναζί. Στέλιο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πληροφορία, ειλικρινά. Χαίρομαι για την επικοινωνία που έχουμε και μ' αρέσει ότι κατευθύνεται σε πολλά πράγματα και την κουβέντα. Εγώ ειλικρινά αυτό το χαίρομαι. Ξαναλέω τους τρόπους λοιπόν. Ισχύει το Viber. Στείλε μου καμιά ωραία φωτογραφία αν βγαίνετε τώρα έξω τέτοια ώρα, έτσι να το μοιραστούμε. Το 698-123-1003 και www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε με πάρα πολύ χαρά. Εμείς θα κάνουμε. Εννοείται ότι θα το διαβάσουμε. Και χαίρομαι πολύ που σας έπιασε η ιστορία με τα δημόσια και τα ιδιωτικά και μου είχε κάνει εντύπωση, θα σας είμαι απόλυτα ειλικρινής, ότι από την πρώτη στιγμή μου ζητήσατε αυτά τα στοιχεία. Περιμέναμε γιατί αυτά τα στοιχεία πρέπει κάπως επισήμως να βγουν. Δεν τα είχαμε εμείς, έτσι. Όπως μου λέει και ο φίλος εδώ, υπάρχει διαφορά μεγάλη, το δημόσιο δεν τραβάει απλά. Πρέπει ο ένας γονιός να δουλεύει και να πληρώνει το ιδιωτικό, εκτός αν γιαγιάδες παππούδες πληρώσουν, γιατί είναι πολλά τα λεφτά. Άρη, μου λέει στο τέλος, από τη γνωστή ατάκα της ελληνικής ταινίας. Τώρα, επειδή πιάσαμε τα παιδιά, δεν ξέρω αν έχετε δει τι συμβαίνει στη Γαλλία. Έτσι, τεράστιες κινητοποίησεις μαθητών στη Γαλλία, με πολλά τα αιτήματα και περισσότερα χρήματα για την παιδεία και τα κτηριακά τους τα ζητήματα. Κινητοποίησεις που έχουν κλιμακωθεί από χθες το απόγευμα και χθες το βράδυ, όταν οι αποκλεισμοί σχολείων εξελίχθηκαν σε πάρα πολύ σοβαρά επεισόδια σε πολλές πόλεις. Φωτιές, εμπρισμοί αυτοκινήτων, οδοφράγματα, εμπρισμοί σχολικών κτηρίων, ρήψη αντικειμένων, πυροτεχνημάτων, συγκρούσεις με αστυνομικούς, ζημιές σε δημόσια κτίρια, τράπεζες, υποδομές. Το Υπουργείο Εσωτερικών λοιπόν ανακοίνωσε χθες ότι χθες καταγράφηκαν 1949 προσαγωγές, κοντά 2000, έτσι, κοντά 2000 ατόμων, κυρίως μαθητών, ενώ ο Υπουργός επίσης εσωτερικών έκανε λόγο για περισσότερους από 300 τραυματίες μεταξύ αστυνομικών, πυροσβεστών και άλλων δυνάμεων. Ο Υπουργός Παιδείας έκανε από την πλευρά του λόγο για 170 τραυματισμένους μαθητές και 65 μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού, μεταξύ των οποίων και 40 διευθυντές σχολείων. Πόλεμος. Έτσι. Πόλεμος στην κυριολεξία. Έδωσε κάποια στοιχεία πάντως στο Υπουργείο Εσωτερικών. Μίλησε για 1027 λύκεια από περίπου 3.700 σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτά τα 1027 συμμετέχουν από χθες στις κινητοποίησεις, εκ των οποίων 222 υπέστησαν αποκλεισμό. Το Υπουργείο Παιδείας χρησιμοποιεί ένα διαφορετικό μέτρο για σήμερα Παρασκευή. Έχει ρίξει τα σχολεία σε 524 που συμμετέχουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο στις κινητοποίησεις, ενώ ακόμη περίπου 400 λύκια παραμένουν κλειστά για λόγους ασφαλείας. Δεν ξέρω αν είδατε βίντεο τι συμβαίνει, και ξύλο πέφτει αρκετό, πανικός, και δεν ξέρω και πώς μαζεύεται τώρα αυτό. Δεν είναι εύκολη ιστορία τα παιδιά. Και βέβαια βλέπετε κάτι τελείως διαφορετικό, έτσι. Κάπου άκουγα ότι εδώ έχουμε ένα σχολείο από την πρώτη μέρα σχεδόν που άνοιξε είχε κατάληψη. Εδώ είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Μα τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Όπως επίσης θέλω να αναφερθώ, τώρα αυτό σκεφτόμουν, αν προλαβαίνω τώρα, όχι δεν προλαβαίνω τώρα, ας να το πούμε πιο μετά, σε όλη αυτή τη συζήτηση που άνοιξε, μαζεύτηκε, γιατί έγινε με κάποιο τρόπο, θα λέγει κανείς, ατύπος, για το τι γίνεται με τις αποζημιώσεις των βουλευτών, των κοινοβουλευτικών επιτροπών και επίσης για το θέμα του ενοικίου που λαμβάνουν οι βουλευτές στην περιφέρεια. Ας αυτό να το σχολιάσουμε λοιπόν στη συνέχεια. Εγώ λέω να πάμε μουσικά στο Δελτίο Ειδήσεων ακριβώς στις 10 και επιστρέφουμε συντονισμένοι πάντα εδώ στον Sky 100,3. Την καλησπέρα μου.

Έχω λυσάξει να βλέπω βίντεο αυτές τις δύο μέρες που έχει τους βοριάδες με τα πλοία εκεί στο πέρασμα μεταξύ Μυκόνου και Τίνου. Συγκλονιστικό. Αλλά ρε παιδί μου, σκέφτομαι, έχουμε καπετάνιους, όχι αστεία, έτσι, να είναι καλά γεροί δυνατοί, γιατί προσπαθούν σε δύσκολες συνθήκες, σε λιμάνια που πολλές φορές δεν αντιστοιχούν στο μέγεθος των πλοίων, και βλέπεις ότι κρατάνε τη ζωή των νησιών. Δεν είναι χειμώνας ακόμα, υπάρχει τουρισμός σε κάποια από τα νησιά, περιπατητικός τουρισμός ας πούμε, λέμε, που τους αρέσουν τα μονοπάτια και πάνε άλλες εποχές, δεν πάνε κατά καλό καιρό, γιατί έτσι καλύτερα στο καλοκαίρι δεν μπορούν να τα περπατήσουν. Και βλέπω λοιπόν τι προσπάθειες καταβάλουν αυτοί οι άνθρωποι για να δέσουν αυτά τα μεγάλα πλοία με αυτό το βοριά στα λιμάνια. Δηλαδή το μπράβο είναι λίγο, να είναι γεροί δυνατοί. Αυτό. Πάμε σε λιγάκι στο δελτίο ειδήσεων στις 10 και επιστρέφουμε συντονισμένοι πάντα εδώ στον Sky 100,3.

0: Χθες βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου κυρία Σούλα.
0: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σίγα την κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
1: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
0: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ένα συλλεκτικό βιβλίο που συγκινεί κάθε γενιά σαν να γράφτηκε για αυτήν. Λογική και ευαισθησία. Το θρυλικό μυθιστόρημα της Jane Austen σε μια νέα, εμπλουτισμένη έκδοση, ταυτόχρονα με τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του. Λογική και ευαισθησία. Κυκλοφορεί την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
6: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
7: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Στην αποδέσμευση ως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης θα προχωρήσει G7 μετά τις πιέσεις της κυβέρνησης Τραμπ για την αποκλιμάκωση των αυξημένων τιμών των καυσίμων. Η αποδέσμευση θα συντονιστεί από το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και θα πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους 4 μήνες, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν. Οι ηγέτες της G7 διευκρίνησαν ότι σημαντικές ποσότητες θα διατεθούν ήδη μέσα στις πρώτες 20 μέρες. Μετά τις ανακοινώσεις, το Brent σημείωνε πτώση άνω του 2%, υποχωρώντας κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, για να ανέβει στη συνέχεια πάνω από τα 102 δολάρια. Πολιτική επιλογή της κυβέρνησης είναι να αυξήσει περισσότερο το επίδομα θέρμανσης εν μέσω ενεργειακής κρίσης, ώστε να στηρίξει εκείνες τις περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη το χειμώνα να θερμαίνονται, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το Λιτόχωρο. Μιλώντας στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων της Παγκόσμιας Κληρονομιάς UNESCO, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αντίληψη που διατρέχει την κυβερνητική πολιτική όλα τα τελευταία χρόνια είναι να υπάρχουν ανάλογες ευκαιρίες για τους πολίτες του κέντρου και της περιφέρειας. Οι γεωγραφικές αποστάσεις να μειώνονται, ώστε να μειώνονται, όπως είπε, και οι κοινωνικές ανισότητες. Δύσκολες ώρες για δεύτερη συνεχόμενη μέρα στην Κρήτη. Η πρόσβαση από τα Ζωνιανά του Δήμου Μουλοποτάμου στο Ρέθυμνο προς το χωριό Λιβάδια έχει διακοπεί, καθώς η γέφυρα έχει υποστεί ζημιά λόγω υπερχείλισης του ποταμού και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Προβλήματα καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης. Περίπου 12 με 13 αφήξεις πτήσεων, κυρίως εξωτερικού, προωθήθηκαν σε εναλλακτικά αεροδρόμια, ενώ δεν πραγματοποιήθηκαν και οι αντίστοιχες πτήσεις αναχώρησης από τον Νίκος Καζαντζάκης. Μαύρη τρύπα στους ελέγχους των τίτλων ξένων γλωσσών και μεγάλη αύξηση των κέντρων πιστοποίησης που υπόσχονται εύκολα, γρήγορα και οικονομικά πιστοποιητικά γλωσσομάθειες, κατήγγειλε μιλώντας στον Sky ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ Θάνος Παπαϊωάννου. Όπως ανέφερε, έχει ήδη απευθυνθεί για το θέμα με γραπτές καταγγελίες στη δικαιοσύνη. Πρόσθεσε ότι υπάρχουν καταγγελίες για μεταπτυχιακά εξ αποστάσεως πανεπιστημίων τα οποία παρέχουν πιστοποιήσεις ξένη γλώσσας, παρότι εξετάζονται στα ελληνικά υποψήφοι. Ένα από τα μέτρα που προτείνει για την αντιμετώπιση του προβλήματος είναι η καθιέρωση εξετάσεων γλωσσομάθειας με αρχή από τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ το 2029. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος συζύγου και μη κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβίαση περιοριστικών όρων ασκήθηκε σε βάρος του 32χρονου Ρουμάνου, ο οποίος επιτέθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην πρώην σύντροφό του μέσα στο σπίτι της, το Λαύριο, και τον νυν σύντροφο της γυναίκας. Το ζευγάρι νοσηλεύεται με βαρύτατα τραύματα από μαχαιριές. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στον ανακριτή. Ισραηλοί αξιωματούχοι αναμένεται να ανακρίνουν το δράστη της επίθεσης εναντίον του πιλότου της πτήσης Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. Πρόκειται για τον συγκυβερνήτη Υπήκο Ομάν, ο οποίος την περασμένη Τετάρτη επιδέθηκε στον Ινδό πιλότο. Αυτό ανέφερε πηγή με γνώση του θέματος, η οποία ωστόσο δεν θέλησε να αποκαλύψει ποια Ισραηλινή υπηρεσία ή αρχή θα διεξάγει την ανάκριση. Η Ρωσία οφείλει να προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στους πολίτες στην ουκρανική πόλη Ολέσκη, που τελεί υπό ρωσική κατοχή, καθώς η κατάσταση εκεί είναι φρικτή, δήλωσε σήμερα η Ευρωπαία Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων, της οποίας το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει και την ανθρωπιστική βοήθεια. Νέες συγκρούσεις σήμερα μαθητών με την αστυνομία σε ολόκληρη τη Γαλλία, ενώ συνεχίζονται οι διαδηλώσεις για την παιδεία. 400 λυκεία, περίπου 1 στα 10, παρέμειναν κλειστά σήμερα εξαιτίας των ταραχών, ενώ ο Υπουργός Παιδείας προέτρεψε τους γονείς να κρατήσουν τα παιδιά τους μακριά από τις διαδηλώσεις. Ο ίδιος δήλωσε πως 65 μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού έχουν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, μεταξύ άλλων 40 διευθυντές. Με στόχο την κορυφή της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αυτή την ώρα τη Μακάμπι Τελαβίβ στο Telecom Center για την τρίτη αγωνιστική. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, αύριο Σάββατο, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού και βελτίωση από νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά 8 με 6 ασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος καιρός και θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο, στα δυτικά και τα βόρεια, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα ίσως και στα Δωδεκάνησα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με 9 μποφόρ με εξασθένιση από νωρίς το απόγευμα και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 22 με 24, στα Δωδεκάνησα έως 25 βαθμούς. Την Κυριακή ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένηση και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατζόγλου.

Χαιρετώ, χαιρετώ. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Πού σας βρίσκουμε τέτοια ώρα? Τώρα, Παρασκευή βράδυ, βγαίνει ο κόσμος. Κοίτα, είναι 2 του μήνα. Έχει πέσει το μπικικίνι, κάτι θα γίνει. Έτσι, κάτι θα γίνει. Ετοιμάζεστε τώρα να σας βρίσκω στο δρόμο, έτσι, για κανένα ωραίο ταβερνάκι. Με αυτό έχει αλλάξει λίγο ο καιρός και το σηκώνει τώρα, έτσι. Το σηκώνει το ταβερνάκι. Να αφιερώσετε και χρόνο στους δικούς σας ανθρώπους. Σαββατοκύριακο είναι. Αύριο νομίζω ότι δεν θα είναι μέρα για σούπερ μάρκετ. Έχει πέσει το χρήμα. Θα είναι Σάββατο. Πανικός θα γίνεται. Πόπο Θεέ μου. Πανικός. Γι' αυτό εγώ πήγα σήμερα για να τελειώνω. Καταλάβατε. Έτσι πρέπει. Το φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Τι ήθελα να πω πριν. Υπήρξε μια άτυπη συζήτηση για την αύξηση της αποζημίωσης που λαμβάνουν οι βουλευτές για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της κοινοβουλευτικής των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Αυτοί τώρα παίρνουν 75 ευρώ. Δεν το καταλαβαίνω, ρε παιδιά, γιατί για να πάει ένας βουλευτής στην επιτροπή πρέπει να πάρει και λεφτά. Η δουλειά του δεν είναι? Ποια είναι η δουλειά του δηλαδή? Είναι, πώς να το πω τώρα, είναι σαν να πληρώνομαι εγώ γενικώς από τον Sky, αλλά για να μπορώ να κάνω εκπομπή να παίρνω και έξτρα. Δηλαδή, κάπως έτσι το βλέπω. Έτσι μου ακούγεται. Ότι θα πάει ο βουλευτής σε μια κοινοβουλευτική επιτροπή και θα πάρει 75 ευρώ, τα οποία στην άτυπη αυτή συζήτηση που έγινε έλεγα να πάνε 150 διπλά. Βέβαια, δεν το λες και λίγο τέτοια αύξηση? Είναι σαν να παίρνεις, ξέρω εγώ, 1500 ευρώ, όχι, εντάξει, και να σου δώσουν, ξέρω εγώ, και εγώ δεν ξέρω τι. Γιατί από τα 75 να πας στα 150, τι να κάνει, τα διπλά είναι. Αλλά και στην άτυπη αυτή κουβέντα, υπήρξε και ένα ενδεχόμενο αύξησης του επιδόματος ενοικίου που λαμβάνουν οι βουλευτές της περιφέρειας. Είναι 1000 ευρώ. Προφανώς τώρα για κάποιο γραφείο, δεν ξέρω τι, πώς και τα λοιπά. Όλα αυτά έγιναν στο περιθώριο της διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής και προφανώς όταν έγινε αντιληπτό, αυτό πυροδότησε ακαριά κάποιες αντιδράσεις δεδομένες και της οικονομικής συγκυρίας, έτσι, που υπάρχει στην κοινωνία. Σου λέει μην προκαλέσουμε. Το θέμα το έκανε γνωστό η Ζωή Κωνσταντοπούλου στην Ολομέλεια της Βουλής, δηλώνοντας ότι ο πρόεδρος της Βουλής ανήγγειλε αυξήσεις αποζημιώσεων για τους βουλευτές για τις επιτροπές όπου η συντριπτική πλειοψηφία δεν πατάει. Αλλά τι κάνουν? Είναι μέσω Webex και εκεί παίρνουν 75 ευρώ. Μάλιστα είπαν ότι εκεί δεν θα αυξηθεί, θα μείνει στα 75. Και η κυρία Κωνσταντοπούλου έκανε, εντάξει, λόγο για παγαποντιά, να αυξήσουμε τις αποδοχές στον εαυτό μας, να αυξηθεί το επίδομα ενοικίου βουλευτών και άπαντες απόντες. Ωραίο ακούστηκε αυτό. Από το Προεδρείο, ο κύριος Κουκουλόπουλος διευκρίνησε ότι ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης δεν ανακοίνωσε καμία αύξηση, ούτε την προανήγγειλε, απλώς συζητήθηκε ατύπως. Και προσέξτε, για να γίνει, λέει, κάτι τέτοιο, πρέπει να έχουν τη σύμφωνη γνώμη όλων των κομμάτων. Αυτό. Αυτό πήγαινε στο φρονίμιο τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν, που έλεγα νωρίτερα, έτσι. Λοιπόν, είναι κοντά μας ο Γιώργος Βραχνός. Στέλιο μου, είναι λίγο μεγάλο το μήνυμα που μου έστειλες για την Νόιμαν, έτσι. Είναι, δεν μπορώ να το διαβάσω όλο αυτό. Αν μπορείς μια περίληψη, θα σε ευχαριστούσα ιδιαίτερος. Μου λέει για το βιβλίο της Νόιμαν που η Γερμανίδα κομμουνίστρια, συγγραφέας και δημοσιογράφος, που έμεινε στην ιστορία μια από τις ελάχιστες περιπτώσεις ανθρώπων που επέζησαν τόσο από τα σοβιετικά γκουλάκ του Στάλιν, όσο και από τα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης του Χίτλερ. Τώρα κοίτα, από μόνο το αυτό λέει πάρα πολλά. Να το ψάξουμε, να το βρούμε το βιβλίο. Σίγουρα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε κοντά μας τον Γιώργο Βραχνό στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε κοντά μας τη Μελίνα Σαμαραδέλη στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής. Μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο 210-48-00-174 τα μηνύματά σας καταγράφει η
Ρούλα Βρετάκου, ό,τι θέλετε. Και αν έχετε δει έξω το παραμικρό που πιστεύετε ότι δημιουργεί πρόβλημα, μας δίνετε μια εικόνα τηλεφωνώντας και αφήνοντας τον αριθμό του κινητού σας. Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο έως τις 11 κάθε βραδάκι, 9 με 11 εδώ στο Sky 100,3, τι κάνουμε ζούμε αληθινά. Και οι τρόποι επικοινωνίας είναι οι δύο. Το Viber. Εκεί θέλω και μια ωραία φωτογραφία, ρε παιδί μου. Τώρα βγαίνετε βόλτα, στείλτε μου μια ωραία φωτογραφία να το μοιραστούμε. Να νιώθουμε και εμείς ότι κάπου πάμε με κάποιο τρόπο. Το 698 123 1003. Πάμε ξανά. 698-123-1003. Ίσχυε και το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνω το τι θέλετε. Εννοείται, με πάρα πάρα πολύ χαρά θα το διαβάσουμε. Πάρα πολύ καιρό πηγαίνω, φέρνω κάτι που θέλω να το μοιραστούμε, αλλά να μου πείτε και την εντύπωσή σας. Αναφορά στην παραοικονομία, η οποία καλά κρατεί. Υπάρχουν πάρα πολλές δραστηριότητες που στις οποίες ασκείται ακόμη με τεράστια άνεση το σπόρο της φοροδιαφυγής. Και αυτό που διάβασα έχει να κάνει με το εξής. Ήτανε ένα δημοσίευμα του Αυγούστου, γιατί μιλούσε για μια εμπειρία το καλοκαίρι. Αλλά προφανώς θα έχει τύχει σε πολλούς. Ακούστε λοιπόν τώρα τι έχει συμβεί. Ήταν λοιπόν ένα ταξίδι σε έναν δρόμο κακοτράχαλο που κρύβει μικρούς και μεγάλους κινδύνους, σε μια ορεινή διαδρομή στην κεντρική Ελλάδα, σε ένα δρόμο γεμάτο κοφτερές πέτρες από πρόσφατες κατολιστήσεις, και το μπροστινό λάστιχο του αυτοκινήτου σκίστηκε και χρειάστηκε βεβαίως αντικατάσταση με πρόχειρη ρέζερβα, μέχρι να φτάσουν αυτοί που το έπαθαν τη ζήμια, με τη δέουσα εννοείται ασφάλεια, στην κοντινότερη Κωμόπολη, έτσι ώστε να βρουν κάποιο βουλκανιζατέρ. Οι σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές του κινητού τους έφεραν σχεδόν αυτομάτως σε επαφή με έναν πρόσχαρο τοπικό επαγγελματία, βουλκανιζατέρ, ο οποίος αφού έστειλε την πινέζα, τους βεβαίωσε ότι έχει λύσεις για όλα τα προβλήματα των όποιων ελαστικών. Το ξαναλέω, έχει σκιστεί το λάστιχο, τον μπροστινό από πέτρα, κοφτερή από κατολίσθηση. Φτάνοντας λοιπόν στην επαγγελματική του στέγη, δηλαδή τον βρήκανε μέσω προφανώς κάποιας εφαρμογής από το ίντερνετ, και αυτός τους είπε, παιδιά εδώ είμαι, έστειλε την πινέζα, ελάτε, σας περιμένω, θα τα βρούμε όλα. Φτάνοντας λοιπόν εκεί, τους υποδέχθηκε σιγοτραγουδώντας, με πλατή χαμόγελο, το οποίο έτσι δεν δημιουργούσε και αμφιβολίες για τις δυνατότητές του. Ένας άνθρωπος σου λέει, την ξέρω τη δουλειά, χαλαρός είμαι, θα το λύσουμε το πρόβλημα, μια χαρά. Σιγοτραγουδούσε κιόλας. Πάθαμε ζημιά, λέει, στο βουνό, του είπαν. Μη σας απασχολεί, σε 5 λεπτάκια θα έχουμε τελειώσει, δήλωσε με τρόπο κατηγορηματικό. Είδε λοιπόν το λάστιχο, προσδιορίσε τον τύπο και τις ακριβείς διαστάσεις, και σφυρίζοντας άρχισε να ψάχνει σε ένα υπαίθριο χώρο ανάμεσα σε στίβες ελαστικών. Σε 2-3 λεπτά λοιπόν είχε εντοπίσει το καταλληλότερο, όντως καλής ποιότητας, μεταχειρισμένο λάστιχο, και πήγε εκεί να προχωρήσει στην διαδικασία αντικατάστασης του σκισμένου ελαστικού. Σε ελάχιστο χρόνο είχε τελειώσει τη δουλειά. Πόσο κάνει, ρωτήσαμε. 60 ευρώ, απάντησε. Αλλά το POS δεν δουλεύει. Δεν έχει καλό σήμα εδώ, διευκρίνησε, αντιλαμβανόμενος τη διάθεσή μας να πληρώσουμε ψηφιακά, με κάρτα. Το κοιτάξαμε καχύποπτα, αλλά επειδή λεβιαζόμασταν, βγάλαμε 2 χαρτονομίσματα των 50 ευρώ και του τα δώσαμε χωρίς πολλές κουβέντες. Έβαλε λοιπόν το χέρι στην βαθιά του τσέπη και έβγαλε ένα ογκωδέστατο μάτσο χαρτονομίσματα αξίας μερικών χιλιάδων ευρώ, που άρχισε να τα φιλομετρά με δεξιότητα. Λες και είναι τραπεζικός ταμείας παλιά σκοπής, όπως ήταν ας πούμε ο Χόρν στο 1.101.110. Βρήκε λοιπόν γρήγορα 2 εικοσάρικα και αφού ευχαρίστησε, μας χαιρέτησε λέγοντας
πως ό,τι χρειαστούμε είναι πάντα στην διάθεσή μας, όποτε και όποια ώρα τον χρειαστούμε. Μας έμεινε, λέει, ωστόσο η εικόνα του μάτσου των χαρτονομισμάτων και η απορία αν επρόκειτο για ημερήσια εισπράξη ή κάποιο, τέλος πάντων, άθροισμα από εισπράξεις κάποιων ημερών. Πολύ μακριά, προφανώς, από την σύγχρονη των ψηφιακών συναλλαγών, θύμισε σε εμάς αντίστοιχες εικόνες ζωεμπόρων της δεκαετίας του 70 που πλήρωναν σε κοινή θέα με εκατοντάδες χιλιάρικα δραχμών τότε τους κτηνοτρόφους για τα αρνιά και τα κατσίκια τους. Σαν να μην είχε περάσει ούτε μια μέρα από εκείνες τις δοξασμένες της φοροδιαφυγής και του ανεξέλεγκτου παρεμπορίου που κυριαρχούσαν επί δεκαετίες μέρες στην ελληνική επαρχία. Η περίπτωση, δεν είναι μόνο στην ελληνική επαρχία, η περίπτωση που είναι ενδεικτική, σχεδόν επικρατούσα στον κλάδο της επισκευής αυτοκινήτων, επιβεβαιώνει, αν μη τι άλλο, ότι η ψηφιοποίηση της οικονομίας, παρότι κυρίαρχη, διατηρεί αλόβητες πολλές εστίες μετρητών. Γιατί φοροδιαφυγή ο λόγος. Προσέξτε, άλλαξα ελαστικά μέσα στη βδομάδα. Μου έκανε εντύπωση, γιατί πήγα σε μια πολύ μεγάλη αλυσίδα που έχει έτσι αρκετά υποκαταστήματα. Είναι υποχρεωμένη όταν μπαίνεις να σου παίρνουν τον αριθμό και ξαναπήρα τον αριθμό όταν βγήκα. Τους ρώτησα, μου λένε, είναι, ξέρω εγώ, αριθμό, και ξαναπήρα τον αριθμό όταν βγήκα. Τους ρώτησα, μου λένε, είναι, ξέρω εγώ, έτσι τα δεδομένα πια και λόγω της

Hey, έτσι τα λες καλά, μας θύμισε στο κόστος κινητοποίησης κρατικού μηχανισμού. Δηλαδή, ο κρατικός μηχανισμός πληρώνεται. Βάρδα όμως μην χρειαστεί να κινητοποιηθεί. Πλέρωνε Κοσμάκη, επί των λαϊκότερων. Βράσε όριζα, μου λέει η Έφη. Έφη μου, σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Οι δύο τρόποι, το ξαναλέω, είναι το Viber 698-123-1003. Ισχύει και το www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε με πάρα πάρα πολύ χαρά. Εμείς εδώ τι θα κάνουμε? Εννοείται ότι θα το διαβάσουμε. Μου λέει ο Γιώργος από τα Γιάννενα, για χαρά, είναι το κλασικό κόλπο που έγινε επί Πασόκ. Για να μην φαίνεται μεγάλος ο μισθός, δίνουν κάποσα αχρίαστα επιδόματα, θυμίσω επίδομα πλησίματος χεριών. Δυστυχώς αυτά τα κόλπα κάνουν ακόμη ή της Βουλής. Βεβαίως μόλις τους φανέρωσε η λαϊκίστρια η ζωή, το μήνυμα το διαβάζω όπως μου ήρθε, έτσι, οι υπόλοιποι έκαναν πίσω για να μην τους μείνει ο Μουτζούρης και τους μαυρίσουν οι πολίτες. Χώρα της υποκρισίας, εκτός όλων των άλλων κακών, μου λέει ο Γιώργος από τα Γιάννενα. Μου μείνατε πολύ στην ιστορία την άλλη. Βέβαια, την ιστορία με το λάστιχο θα τη σχολιάσουμε. Και το «δεν δουλεύει το POS, γιατί δεν έχουμε καλό σήμα». Τώρα βέβαια, υπάρχουν εναλλακτικές. Εμένα αν μου το λένε αυτό, λέω Άιρις. Μετρητό δεν παίζει σε μένα. Θυμήθηκα ότι είχα πάει κάποια στιγμή για καθαρισμό των δοντιών και εκεί που είναι ο γιατρός έπρεπε να έχω κάρτα. Μάλλον κάτι είχε η εφαρμογή του Δήμου που παρκάρεις και κάτι δεν μου έβγαζε το σημείο που είχα αφήσει το αυτοκίνητό μου. Οπότε τι να κάνω, βρήκα ένα κοντινό περίπτερο και είναι ένα περίπτερο που πάντα όταν πάω την κάρτα δεν την παίρνουμε POS. Ήθελα για 2 ώρες, ξέρω εγώ. Για μία δεν θυμάμαι, και λέω έχω κάρτα. Όχι, μου λέει, δεν υπάρχει περίπτωση. Μα του λέω τώρα τι θα κάνω, πρέπει να παρκάρω. Μου λέει πρόσεξε, θα στη δώσω και θα έρθει να μου πληρώσει την άλλη φορά όταν ξαναπεράσει, μου λέει από εδώ. Του λέω σε 6 μήνες πάλι έχω καθαρισμό. Μου λέει όταν ξανάρθει θα το θυμηθώ, όταν πάω πάλι για καθαρισμό θα το πάω. Κάτσε ρε φίλε όμως, είσαι υποχρεωμένος να έχεις POS να λειτουργεί εκείνη την ώρα. Αν μου τύχει κάτι παρόμοιο, λέω Άιρις, αν θέλετε. Μετρητό δεν έχω. Δεν το κάνω επίτηδες. Απλώς δεν κουβαλάω πια μετρητά. Υπάρχουν τόσοι τρόποι για να πληρώσεις. Πια. Με την κάρτα σου. Έχεις και το Άιρις. Θαυματουργό το Άιρις. Μου λέει ο Γιώργος, πόσο μίζερη πρέπει να είναι, λέει, η ζωή σου για να βρεις λάστιχα στη μέση του πουθενά και αντί να πεις ευχαριστώ, κάθεσαι και γράφεις άρθρα με ηλίθιες ρητορικές ερωτήσεις. Δεν ήτανε στην Κωμόπολη, πήγε φίλε. Γιώργο μου, δεν ήτανε να βουλκανιζατέρει στα βουνά, στα λαγκάδια. Κατέβηκε ο άνθρωπος με τη ρεζέρβα στην Κωμόπολη. Κεντρικά πήγε. Που κεντρικά πάντα υπάρχει ένα βουλκανιζατέρ. Αλλά γιατί ρε παιδιά, τόση τοξικότητα. Σε σχέση με τον κύριο, μου λέει, με το ελαστικό, ο άλλος ο φίλος ο Γιώργος, θέλω να ρωτήσω το εξής, με όλο το σεβασμό. Ο κύριος πριν κρίνει τον επαγγελματία με το βουλκανιζατέρ, θα ήθελε να ήταν στη θέση του, να ζει στην ελληνική κάτσε. Περίμενε. Που λέει, ούτε να αρρωστήσεις δεν μπορείς. Δηλαδή, περίμενε. Θα πληρώσει ο κάτοικος της πόλης μαύρο χρήμα τον επαγγελματία μιας Κωμόπολης επειδή αυτός επιλέγει να ζει εκεί? Και εγώ ρε φίλε δεν έχω έναν τενεκελάδι, τον αγοράζω όλο με την ίδια λογική. Με συγχωρείς πάρα πολύ, τι είναι αυτό τώρα που μου λες? Να θες, λέει, πετρέλαιο για τριπλάσια. Και συγγνώμη, αυτό δικαιολογεί το μαύρο χρήμα? Κάτσε ρε Γιώργο, μην τρελαθούμε. Και μου λέει, ας μην κρίνουμε εξιδίου τα αλότρια με ευκολία. Μισό λεπτά κύριε Γιώργο, θα πληρώσω με μαύρο χρήμα την επιλογή κάποιου να είναι εκεί που είναι? Δηλαδή 2 μέτρα και 2 σταθμά οι νόμοι σε αυτή τη χώρα? Δεν έχει λογική αυτό, ρε Γιώργο, που μου λες. Βοήθησέ με λίγο. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων 10:30 και επιστρέφουμε.

0: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Στην αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης θα προχωρήσει η G7 μέσα στους επόμενους 4 μήνες. Πολιτική επιλογή της κυβέρνησης είναι να αυξήσει περισσότερο το επίδομα θέρμανσης στις περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη το χειμώνα, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το Λιτόχωρο. Δύσκολες ώρες για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα στην Κρήτη, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων, έχει διακοπεί η πρόσβαση από τα Ζωνιανά του Δήμου Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο προς το χωριό Λιβάδια, καθώς η γέφυρα έχει υποστεί ζημιά λόγω υπερχείλισης ποταμού. Προβλήματα καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες και στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης. Νέο μήνυμα από το 112 στην Κρήτη για περιορισμό μετακινήσεων. Στο μεταξύ, δεύτερο θύμα από την κακοκαιρία στη χώρα μας, νεκρή μία 58χρονη τουρίστρια στη Ρόδο που χτυπήθηκε από κεραυνό. Ελαφρά τραυματίστηκε ο σύζυγός της. Η ολομέλεια του ΑΣΕΠ ζητά να ελεγχθεί η αξιοπιστία των τίτλων ξένων γλωσσών που υπόσχονται κέντρα πιστοποίησης εύκολα, γρήγορα και οικονομικά σε όσους επιδιώκουν διορισμό ή προαγωγή στο δημόσιο. Οι Ισραηλοί αξιωματούχοι αναμένεται να ανακρίνουν το δράστη της επίθεσης στην πτήση Thriller της Fly Dubai. Ναι, σύγκρουση σήμερα μαθητών με την αστυνομία σε ολόκληρη τη Γαλλία. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα αύριο στην Αττική. Έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Χαιρετώ, χαιρετώ, χαιρετώ. Λοιπόν, Γιώργο μου, από το Far West. Μ' αρέσει το Γιώργος από το Far West. Θέλω να σε ρωτήσω όμως κάτι και να μου απαντήσεις με ειλικρίνεια. Με ειλικρίνεια. Γιατί μου λέει, την τοξικότητα του άρθρου λέει, που διάβασες, σχολιάζω. Εσύ λέει, το ξεκίνησες. Καλά, ρε φίλε, ηρέμησε. Εσύ το ξεκίνησες. Λες και είμαστε παιδάκια που παίζουν και κάνουμε ζαβολιές. Κάτσε, ηρέμησε. Διάβασα κάτι. Μια μαρτυρία, έτσι. Τι θα πει, λέει, είχε ένα μάτσο λεφτά. Και εφοριακό είσαι, λέει, μου λέει, τι σε νοιάζει. Το αναφέρει σε αυτό που γράφει το άρθρο, έτσι. Το δικά του είναι. Όταν λέει, δημοσιογραφία εξαντλείται στη δημιουργία εντυπώσεων και την καλλιέργεια συναισθημάτων, εννοείται αρνητικών, η κριτική είναι δεδομένη. Συμφωνώ απόλυτα. Πρόσεξε όμως. Δεν σου έχει τύχει ποτέ. Γιατί τυχαίνει. Τυχαίνει. Δεν δουλεύει το POS, δεν έχουμε σήμα. Ή άστο αν σου έχει τύχει ή όχι. Πες μου το εξής. Εάν σου τύχαινε εσένα αυτό και πλήρωνες μαύρα, για πες μου, πώς θα το βλέπες? Έτσι. Μου λέει ο Ευάγγελος, επαρχία Καλαβρίτων. Τι ωραία τα Καλαβρίτα τώρα. Και πρέπει να έχει πέσει λίγο και η θερμοκρασία εκεί. Εννοείται, λέει, ότι θα πληρώσετε με μαύρο χρήμα. Δεν καταλαβαίνετε που ζείτε. Αυτά στην Αθήνα. Παιδιά, αν ζητήσετε τον Ευάγγελο επαρχία Καλαβρίτων, μην περιμένετε απόδειξη. Ο άλλος υπογράφει φουντάκος. Μισό. Πες μου τι σημαίνει αυτό. Φουντάκος, τι σημαίνει αυτό? Καλησπέρα. Σε βουλκανιζατέρ, μου λέει, στην παλιά Εθνική Οδό Πατρών, μετά τον Ισθμό, μου έφτιαξαν το λάστιχο με 15 ευρώ και πλήρωσα με κάρτα Visa. Ωραίος. Αλλά περιμένω, Γιώργο μου, να μου πεις εσύ, έτσι. Μου λέει ο Παναγιώτης, ου μπλέξεις με την παράλληλη οικονομία. Ποιος ξέρει σε τι τιμή αγόρασε ο βουλκανιζατέρ το μεταχειρισμένο. Καλά, μπορεί να ήταν ένα ελαστικό από κάποιο αυτοκίνητο που το είχαν βγάλει, έτσι. Ποια ήταν η ημερομηνία παραγωγής του πάνω στο ελαστικό? 60 ευρώ μαύρα ή 89 ευρώ με ΦΠΑ 24% και επιχειρηματικό κέρδος 20%. Μπέρδεμα. Πρόσεξε να δεις. Γιατί αν έχεις ένα αυτοκίνητο normal με 89 ευρώ αντε 100 normal, αγοράζεις ένα λάστιχο καινούριο. Δεν σου λέω ότι είναι το καλύτερο, αλλά είναι ένα καινούριο λάστιχο. Αλλά 89 μεταχειρισμένο που δεν ξέρεις τίποτα, είναι χρήμα. Έτσι. Έχει δίκιο ο Παναγιώτης. Ρε Παναγιώτη, με τι ασχολείσαι και τα υπολόγισες έτσι ωραία? Ωραίος. Μια χαρά. Μ' άρεσε ο υπολογισμός. Λοιπόν, Άντωνη Ζωγράφος, Athens Street Stories, το ραντεβού που έχουμε τις Παρασκευές για να μάθουμε ωραία πράγματα, ωραίες ιστορίες για δρόμους, μαγαζιά, περιοχές, γειτονιές, τα πάντα. Athens Street Stories. TikTok, YouTube, Instagram, τώρα δεν θυμάμαι τι άλλο. Αντώνη μου, καλησπέρα, τι κάνεις? Καλό μήνα κιόλας, δεν τα έχουμε πει.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλό μήνα. Καλά, μια χαρά είμαι, εσύ πώς είσαι?
0: Τέλεια, μια χαρά, μια χαρά.
1: Ωραία.
0: Τι έχουμε απόψε, τι λες να μας πεις, πού θα μας ταξιδέψεις?
1: Λοιπόν, σήμερα έχω ετοιμάσει ένα επεισόδιο έτσι και αλλιώς, το οποίο θα ανέβει αύριο, είναι έτοιμο για να ανέβει.
0: Ωραία.
1: Και αφορά λοιπόν οι πρώτες σκέψεις που έγιναν όταν ήρθε ο Όθωνας στην Ελλάδα,
0: ναι,
1: όταν ήταν στο Νάπλιο και μετά, σκέφτηκαν πού θα μεταφέρουν την πρωτεύουσα.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα δηλαδή. Υπήρχαν και κάποιες, ας το πω σε εισαγωγικά, άκυρες σκέψεις, όπως ακόμα και στα Μέγαρα ή στην Κόρινθο και τα λοιπά και τα λοιπά. Τελικά αυτό που σκέφτηκαν αρχικά, μάλλον ένας βαβαρός αρχιτέκτονας το 1833 πρότεινε κάτι το εντυπωσιακό και μάλλον δεν είναι και πάρα πολύ γνωστό σε όλους. Πρότεινε λοιπόν να γίνει η πρωτεύουσα της Ελλάδας ο Πειραιάς, όσο δεν ξέρω αν το έχετε ξανακούσει αυτό,
0: ναι,
1: και το παλάτι θα χτιζόταν στη Πειραϊκή,
0: ναι,
1: σε ένα ύψωμα.
0: Με θέα κιόλας.
1: Με θέα ακριβώς. Και θα απλωνόταν σιγά σιγά από τον Πειραιά προς την Αθήνα, δηλαδή το αντίθετο. Θέλαν τον Πειραιά επειδή ήταν άδειο στην ουσία εκείνη την περίοδο, εκείνα τα χρόνια. Και μάλιστα το πιο περίεργο ήταν ότι θα αλλάζανε και το όνομα της πρωτεύουσας και θα την λέγανε Οθωνόπολη. Λοιπόν, ακριβώς. Οθονόπολη. Μάλιστα, σε βίντεο που θα ανεβάσω έχω και βρει και, και τις εφημερίδες και τα αποκόμματα που ήταν από τις γερμανικές εφημερίδες που είχαν τις ανταποκρίσεις τότε και την έλεγαν ξεκάθαρα Οθονόπολη, ό,τι λέγεται.
0: Μάλιστα.
1: Και το έχουν συμφωνήσει κτλ. Φυσικά αυτό. Ο πρώτος που αντέδρασε ήταν ο πατέρας του Όθωνα, ο Λουδοβίκος, ο οποίος είπε ότι πρέπει να είναι η Αθήνα, ως ιστορικός χώρος κτλ. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Κάποια άλλη περιοχή, και τότε ξεκίνησε από εκεί πέρα πού θα χτιστεί το παλάτι, εφόσον θα είναι η Αθήνα από εδώ και πέρα. Λοιπόν, η πρώτη σκέψη ήταν στην Ομόνοια, ότι στην περιοχή της Ομόνοιας πρέπει να χτιστεί, και γι' αυτό αγοράστηκαν έτσι πολλά οικόπεδα και άρχισε να χτίζεται γύρω από την Ομόνοια η Αθήνα, ας το πω έτσι. Τελικά αυτό δεν προχώρησε για διαφόρους και οικονομικούς λόγους. Ένας δεύτερος που ήρθε, ο Κλέντσε, λέγονταν ο αρχιτέκτονας, πρότεινε τον κεραμικό.
0: Ναι.
1: Ότι πρέπει εκεί να είναι για τους δικούς του λόγους και τις προτάσεις που έκανε. Υπάρχουν και σχέδια, μάλιστα.
0: Mm-hmm.
1: Το πιο εξωφρενικό όμως ήταν το επόμενο, που ένας άνθρωπος, ένας αρχιτέκτονας που λεγόταν Σίγκελ, πρότεινε να χτιστεί το παλάτι του Όθωνα πάνω στην Ακρόπολη. Mm-hmm. Πάνω στο χώρο της Ακρόπολης. Αυτό είναι το πιο ωραίο. Υπάρχει ακόμα και σώζεται το σχέδιο, παρακαλώ, που θα χτιζόταν πάνω στην Ακρόπολη. Και μάλιστα, αν το δείτε και στο βίντεο, είχε αγάλματα, ιστορίες. Δεν θα γκρέμιζε βέβαια κάτι. Θα συνέχιζε να υπήρχε και η Ακρόπολη και το Ερέχθειο κτλ. Αλλά θα υπήρχε το παλάτι πάνω στην Ακρόπολη.
0: Ναι.
1: Έτσι το είχαν σκεφτεί.
0: Είναι
1: λίγο περίεργο.
0: Δέχτηκα ερώτημα. Wi-Fi θα είχε. Δέχτηκα ερώτημα.
1: Φαινόταν λίγο εξωφρενικό, έτσι.
0: Ναι.
1: Πολύ πομπόδες όλο αυτό εκεί πέρα. Στο σχέδιο που είχε παρουσιάσει.
0: Πειραιά δεν το είχα ακούσει, να σου πω την αλήθεια πάντως.
1: Αυτό είναι ναι, από τα πιο περίεργα.
0: Mm-hmm.
1: Και μάλιστα, εφόσον δεν προχώρησε όλο αυτό το Πειραιά, έτσι παρένθεση με αυτό, αυτό που δεν ήξερα ούτε εγώ, καλά ούτε αυτό με τον Πειραιά το γνώριζα, ψάχνοντας τα έμαθα, ότι τελικά εφόσον δεν προχώρησε να ονομαστεί Οθωνόπολη ο Πειραιάς και τέλος πάντων η πρωτεύουσα, αυτό που για 20 χρόνια ονομαζόταν Οθωνόπολη ήταν η Κάριστος.
0: Αλήθεια.
1: Αυτό ναι. Και
0: Κάριστος.
1: Μάλιστα και ακόμα και στο site του Δήμου να μπείτε, λέει ότι ξεκάθαρα μεταξύ του 1840 κάτι μέχρι και την που έφυγε το 62 νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ο Όθωνας, ονομαζόταν Οθωνόπολη.
0: Οθωνόπολη.
1: Η Κάριστος.
0: Δεν
1: τελικά είπανε την Κάριστο δηλαδή, αντί την πρωτεύουσα της Ελλάδας.
0: Αυτό θα το βάλεις αύριο, είπες.
1: Θα το ανεβάσω αύριο, ναι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που το μοιράστηκες.
1: Είναι πολύ ωραίο το βίντεο, αξίζει δηλαδή. Και τελικά, ναι, εφόσον δεν προχώρησαν όλα τα υπόλοιπα, οι Ακρόπολες και οι ιστορίες και όλα αυτά, προτείνανε να χτιστεί εκεί που είναι τώρα η Βουλή, στο Σύνταγμα, το οποίο θα έχει και θέα την Ακρόπολη.
0: Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είπαμε TikTok, Instagram, YouTube, τι άλλο?
1: Facebook.
0: Facebook. Τέσσερα.
1: Streetstories.gr.
0: Ναι, Athens Street Stories.
1: Street Stories και το.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αντώνη μου, πολύ ωραία αυτά που μας ετοιμάζει και τα λες και σε σύντομο χρόνο και είναι πολύ ωραίες πληροφορίες που τα περισσότερα δεν τα γνωρίζουμε. Για να μαθαίνουμε και κάτι έτσι ωραίο και διαφορετικό. Να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Γεια χαρά.

0: Την καλησπέρα μου στη Φανή, πάντα μας ακούει. Την ευχαριστώ πολύ και μου έστειλε και μια ωραία φωτογραφία από το... με τη γάτα της. Πώς την έχει, πώς στάθηκε έτσι και την έβγαλε τόσο ωραία φωτογραφία, έτσι. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ ιδιαίτερως για τα μηνύματα. Μου λέει ο Γιώργος ότι ως φορολογούμενος δεν έχω απολύτως κανένα κίνητρο να ζητήσω απόδειξη. Δεν εκπίπτει τίποτα, φορολογούμε όταν τα εισπράττω ως μισθωτός και ξαναφορολογούμε όταν τα ξοδεύω. Κάπως πρέπει να πέσει και ο πληθωρισμός στην τελική. Κάτσε όμως βρε Γιώργο μου, κάτσε βρε Γιώργο μου. Και η λογική είναι το μαύρο χρήμα. Δεν καταλαβαίνω την απάντησή σου. Και γιατί θέλεις, δηλαδή, δεν καταλαβαίνω τη λογική. Ωραία, δεν σε ενδιαφέρει λοιπόν, άρα ας πάρει ο άλλος το μαύρο χρήμα. Και ας υπάρχει παραοικονομία. Εσύ είσαι όμως μισθωτός. Και εγώ μισθωτός είμαι. Εμείς δεν μπορούμε να κρύψουμε το παραμικρό. Το ξέρεις. Και εγώ φορολογούμε όταν εισπράττω και ξαναφορολογούμε όταν ξοδεύω. Σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Έτσι. Ισχύει αυτό. Ισχύει. Αλλά το υπόλοιπο με το μαύρο χρήμα δεν το καταλαβαίνω. Αν μπορείς λίγο να μου το δικαιολογήσεις. Έτσι. Να μου το δικαιολογήσεις. Θα χαρώ ιδιαίτερως. Λοιπόν, επειδή μπαίνουμε σιγά σιγά σε μια ωραία εποχή που ανοίγουν και τα θέατρα, φέτος αλλάξαμε την εκπομπή, δεν έχουμε καλεσμένους στο στούντιο, το έχετε καταλάβει, γιατί ήθελα να κάνω ένα πείραμα και θέλω μια άλλη εκπομπή σε σχέση με αυτή που κάναμε τα δύο προηγούμενα χρόνια. Οπότε χθες είχαμε τον Κωνσταντίνο Ρίγο, μας μίλησε για ωραία πράγματα. Σήμερα έχουμε έναν άλλον ιδιαίτερο ταλαντούχο. Και επειδή ετοιμάζονται τα θέατρα, ένα ωραίο ραντεβού, 3η 6 Οκτωβρίου, στο θέατρο Α. Το θέατρο Α έχει μια τεράστια ιστορία, είναι το θέατρο Λινέως Φωτίου, εκεί στην 28η Οκτωβρίου, στην Αθήνα, ένα θέατρο με τεράστια ιστορία, το ξαναλέω. Και εκεί λοιπόν θα έχουμε μια κωμωδία, το Αλήθεια σου λέω ψέματα. Τώρα, Αλήθεια σου λέω ψέματα. Αυτό από μόνο του είναι ίντριγκα. Αλήθεια σου λέω ψέματα. Ναι, ωραία. Πες ότι έχεις μια σχέση. Τι κάνεις, λες ψέματα για να μην τη χαλάσεις. Λες αλήθεια, είναι έτοιμη να την ακούσει την αλήθεια ή άλλη. Λέμε για παράδειγμα, γιατί και η αλήθεια έχει στοιχεία εγωισμού, δεν είναι και κάτι τόσο απλό. Πρέπει να είναι και οι δύο έτοιμοι για την αλήθεια. Ή λες ψέματα. Ένα ερώτημα. Μετά, να πούμε την αλήθεια ή να μην την πούμε, άρα είναι σαν να λέμε ψέματα, γιατί μπορεί να φοβόμαστε για κάποιο λόγο. Γιατί αν την πούμε την αλήθεια, τι θα συμβεί, είναι ένα θέμα. Οπότε να καλωσορίσουμε αυτός ο άνθρωπος, από ό,τι είδα έχει κάνει πολλά πράγματα στην παράσταση. Είναι το κείμενο, είναι η σκηνοθεσία, παίζει, έχει γράψει και στίχους για τα τραγούδια. Είναι ο Αντώνης Καλομυράκης, ένας πολύ ταλαντούχος άνθρωπος. Τι κάνουμε, καλά είμαστε?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ που μιλάμε μαζί.
0: Εγώ ευχαριστώ για την επικοινωνία και για τον χρόνο σας. Για πείτε μου δύο λόγια. Ο τίτλος είναι ίντριγκα. Αλήθεια σου λέω ψέματα. Άντε να το πιστέψει. Τι να πιστέψει.
1: Είναι ένας τίτλος που παίζει πάρα πολύ με την αντίφαση. Γενικά μου αρέσει να παίζω με τις αντιφάσεις, γιατί νομίζω ότι και η ίδια η ζωή είναι γεμάτη τέτοιες. Οπότε όλα έχουν μια σχετικότητα. Και το έργο το ίδιο παίζει ακριβώς με αυτό το μοτίβο. Βλέπουμε τη Φέη, την κεντρική μας ηρωίδα, η οποία είναι διευθύντρια σε μια εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης.
0: Ναι, ναι.
1: Η οποία ζητάει προσωπικό για να εργαστεί στην εταιρεία της. Και ξαφνικά εμφανίζεται ως υποψήφιος εργαζόμενος ο εφηβικός και ανολοκλήρωτος έρωτάς της. Ναι. Παντρεμένη και οι δυο 20 χρόνια μετά.
0: Γίνεται, σε παρακαλώ.
1: Οι οποίοι παίρνουν μία απόφαση να το ξαναζήσουν με όλο το ρίσκο που κουβαλάει μία τέτοια απόφαση. Και το βράδυ που θα το ζήσουν δεν θα εξελιχθεί όπως το έχουν στο μυαλό τους, γιατί μία έτσι παρέα εκβιαστών έχει άλλα σχέδια για αυτούς. Ξεκινάει δηλαδή ένα τρενάκι του τρόμου για αυτό το ζευγάρι, το οποίο θα αναγκαστεί να πει την αλήθεια, αλλά θα είναι στηριγμένη σε ένα πολύ μεγάλο ψέμα. Και όλα ξεκινάνε πολύ απλά και καταλήγουν πάρα πολύ μπερδεμένα. Και με ένα, έτσι, με μια ματιά για τις ανθρώπινες σχέσεις και για το πώς, τι σημαίνει πραγματική φθορά και μέσα σε ένα γάμο και μέσα στον ίδιο μας τον εαυτό. Γιατί η φθορά στις σχέσεις μας, τις φιλικές, τις σχέσεις, τις ερωτικές κτλ. Πιστεύω ότι είναι κάτι που ξεκινάει πρωτίστως από μέσα μας.
0: Φθορά
1: είναι προσωπικό ζήτημα.
0: Προφανώς. Δύσκολο πράγμα η κωμωδία, έτσι.
1: Το πιο δύσκολο νομίζω και ταυτόχρονα έχει και μια εντυμότητα η δυσκολία της πάρα πολύ τιμητική.
0: Α, ωραία απάντηση. Τιμητική.
1: Το να κάνεις το
0: ναι,
1: κόσμο.
0: Ναι, α, μ' άρεσε πάρα πολύ. Δεν το έχω ξανακούσει έτσι. Ειλικρινά δεν
1: είναι
0: το έχω ξανακούσει έτσι.
1: Για μένα το πιο σημαντικό πράγμα που μπορώ να κάνω στη ζωή μου. Είναι το πιο σοβαρό αντικαταθλιπτικό. Να μπορείς να δεις τα σκοτάδια σου κατάματα και να τα διαλύεις. Να κάνεις το φόβο μικρότερο. Να μπορείς να γελάσεις με τα χάλια σου. Mm-hmm. Είναι τόσο ενδιαφέρουσα αυτή η πλευρά της ζωής.
0: Ναι, εντάξει, είναι βέβαια μια βαθύτατα φιλοσοφημένη προσέγγιση, αν το καλοσκεφτεί κανείς. Δεν ξέρω πώς θα πάμε με την βαθύτατα φιλοσοφημένη στάση απέναντι στη ζωή μας. Είναι ένα θέμα, έτσι. Οι θεατές είναι εύκολοι στην κωμωδία.
1: Γενικά, οι θεατές είναι έτοιμοι, έχουν μια δεκτικότητα πολύ μεγάλη στο γέλιο, αλλά όχι στο ψέμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτό το οποίο φαίνεται αστείο δεν σημαίνει ότι αν δεν είναι, απαραίτητα θα κάνει και τον κόσμο να γελάσει. Ο κόσμος είναι έτοιμος να γελάσει αν αυτό που θα του δώσεις έχει μέσα μια αλήθεια που αφορά και τον ίδιο. Mm-hmm. Δηλαδή, αν σκεφτούμε καμιά φορά, λέμε ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι. Και το τραγούδι που μας αρέσει, συνήθως, έρχεται και κουμπώνει με, με ένα προσωπικό μας βίωμα, με μια ανάμνηση προσωπική. Ναι, ναι. Κάτι που μιλάει για τη ζωή μας. Και εμένα, σαν συγγραφέα και σαν σκηνοθέτη, αλλά και σαν ηθοποιό, και με τις τρεις ιδιότητες, με ενδιαφέρει να συγγενεύω με τον κόσμο που δεν γνωρίζω.
0: Ναι.
1: Γιατί οι άνθρωποι στην πραγματικότητα έχουμε κοινές ανάγκες. Όλοι θέλουμε να αγαπηθούμε, όλοι θέλουμε να έχουμε μια καλή πορεία, να κάνουμε τα όνειρά μας πραγματικότητα και εκεί συγγενεύουμε όλοι οι άνθρωποι. Είναι πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος που έχει η κωμωδία να βρίσκει αυτά που ενώνουν τους ανθρώπους και όχι αυτά που τους χωρίζουν.
0: Ισχύει. Δεν μου λέτε, αυτό το πάντρεμα, είστε συγκεντρωτικός τύπος ή απλώς, δηλαδή και το κείμενο και η σκηνοθεσία και παίζετε και στοίχοι των τραγουδιών κτλ. Σας αρέσει, είναι λίγο ζώρικο ή αν θα επιλέγατε ας πούμε μεταξύ σκηνοθεσίας και το να παίξετε, θα επιλέγατε κάποιο ή όλα μαζί πάλι?
1: Κοιτάξτε να δείτε, είναι το γέλιο, το με τι γελάμε,
0: ναι.
1: Είναι πάρα πολύ προσωπική ιστορία, οπότε ένας άνθρωπος όταν γράφει ένα έργο συνήθως θέλει να οδηγήσει το αποτέλεσμα σε ένα πολύ μεγάλο μέρος του συνόλου. Δηλαδή πρέπει να συντονιστούν 10 κεφάλια σε ένα στην πραγματικότητα. Αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι με την κωμωδία. Όχι ότι αν δεν γίνει με άλλους συντελεστές σε κάθε πόστο δεν γίνεται. Απλά συνήθως στα καινούργια έργα κουβαλάς μαζί και όλο αυτό που έχεις ονειρευτεί για αυτό το έργο. Αυτός είναι ο λόγος δηλαδή που συνήθως εμπλέκομαι και με τις τρεις ιδιότητες.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Δεν μου λέτε, επειδή τώρα τυχαία ο τίτλος της εκπομπής είναι «Ζούμε αληθινά» και επειδή μιλήσατε για αλήθειες, μιλήσατε για πολλά. Τι σημαίνει για σας αληθινή ζωή?
1: Αληθινή ζωή είναι να...
0: Τι σημαίνει για τον Αντώνη Καλομυράκη «Ζω αληθινά»?
1: Το να μπορείς να είσαι στο σκοτάδι μόνος σου ακριβώς ο ίδιος που είσαι και στο φως με παρέα.
0: Και αυτό δεν το έχω ξανακούσει. Ωραία. Πάμε. Τα χρηστικά. Της παράστασης.
1: Λοιπόν, ερχόμαστε από την 3η 6 Οκτωβρίου στο Θέατρο Α.
0: Ναι.
1: Θέλω να αναφέρω τους συντελεστές μαζί.
0: Φυσικά.
1: Γιατί είναι πολύτιμοι όλοι και χωρίς αυτούς τίποτα δεν θα είχε γίνει όπως έπρεπε. Είναι η Εύη Κολιούλη, ο Μάριος Μαριόλος, η Τερέζα Καζιτόρη, ο Βασίλης Τελούρας και ο Νίκος Παντελίδης. Ξεκινάμε από την Τρίτη αυτή που μας έρχεται στις 9 η πρεμιέρα μας. Είναι μια παράσταση που έχει πάρα πολύ γέλιο και πραγματάκια για τη ζωή μας τα οποία δίνονται έτσι με μια γλυκόπικρη σκέψη. Αλλά η βάση και ο πυρήνας μας είναι το γέλιο. Η προπόλησή μας είναι στη ticketservices.gr και περιμένουμε να συναντηθούμε πάλι στα χειμερινά θέατρα και να μοιραστούμε γέλιο.
0: Και θα είναι κάθε Τρίτη δηλαδή, έτσι?
1: Κάθε Τρίτη, κάθε
0: Ωραία,
1: Τρίτη
0: τέλεια. Στο θέατρο. Τηλεοπτικά κάνετε κάτι?
1: Υπάρχουν προετοιμασίες για πράγματα τώρα.
0: Τέλεια. Ωραία. Να είστε καλά. Χάρηκα πολύ για την συνομιλία μας. Και καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.
0: Για χαρά. Λοιπόν, ταλαντούχος πολύ. Και στην τηλεόραση πάρα πολύ ωραίος ηθοποιός. Πάρα πολύ ωραίος ηθοποιός. Ξεχωρίζουν από αυτή τη γενιά αρκετοί και ο καθένας είναι σε ένα έτσι λίγο διαφορετικό είδος. Μ' αρέσει αυτό. Ο Παναγιώτης μου λέει: Αγαπητέ Δημήτρη, τα μεγάλα γλέντια στον χώρο της οικοδομής απορώ λοιπόν συλλογιστές των υδραυλικών ηλεκτρολόγων, αλουμινάδων, συν τα βουλκανιζατέρ του θέματος, κλείνουν τα οικονομικά έτη, δεδομένου ότι οι προμηθευτές τους, γενικά μεγάλοι όμιλοι, είναι κατά τεκμήριο σύνομοι, εκδίδουν παραστατικά. Έλαντε. Ευχαριστώ, μου λέει Παναγιώτης. Ένας άλλος Παναγιώτης μου λέει το εξής. Βέβαια, υπάρχουν και περιπτώσεις που η πολιτεία θα μπορούσε να κάνει καλύτερους χειρισμούς. Π.χ. να επιτρέψει στους καθηγητές να κάνουν μάθημα εκτός σχολείου, να φορολογούνται όμως με μπλοκ παροχής υπηρεσιών και όχι να τους απαγορεύει τα ιδιαίτερα. Ο Γιώργος μου λέει, από το Far West, 24% έκπτωση σε όλες τις αγορές. Δηλαδή να μην έχουμε ΦΠΑ. Αυτό λες. Έσοδα το κράτος με κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω. Τι εννοείς 24% έκπτωση σε όλες τις αγορές? Να μην έχουμε ΦΠΑ, τι εννοείς? Γεια Σόφη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το αποχαιρετιστήριο. Και ο Παναγιώτης, καλησπέρα, να είσαι καλά και σε ευχαριστώ. Από Νέα Υόρκη είναι ο Παναγιώτης, τον ευχαριστώ ιδιαίτερος. Γιώργο μου, περιμένω λίγο. Παράλληλη οικονομία. Ανήκατε μάχανε. Ωραίος ο Παναγιώτης. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Και για το χιούμορ. Γιώργο μου, περιμένω αν προλάβεις να μου πεις τι εννοείς 24% έκπτωση σε όλες τις αγορές. Το είπα. Έκανα σαρδά. Μάλλον κάποιος με βρίζει. Πάμε σιγά σιγά για ένα ωραίο φινάλε αφού χαιρετήσουμε. Το Γιώργο Βραχνό, θα σε ξανά έχουμε κοντά μας ή το βλέπεις? Πώς? Την ερχόμενη εβδομάδα πάλι την Παρασκευή ή πώς το βλέπεις? Εντάξει, θα το σκεφτεί. Η Μελίνα Σαμαραδέλ θα τη βρούμε για την ερχόμενη εβδομάδα κάποια στιγμή. Κοντά μας την παρέα μας. Τη Ρούλα Βρετάκου που επίσης έλειπαν όλοι αυτό το διάστημα. Καλά έκαναν. Αν μπορεί ο άλλος να λείπει, γιατί να μην λείπει. Θα την έχουμε κοντά μας προφανώς για μέρες. Την Κωνσταντίνα Μαρσάμι. Να ευχαριστούμε Δημήτρη Γιατζόγλου στο μικρόφωνο για το 2 ώρο που πέρασε. Τώρα θα έχουμε το δελτίο ειδήσεων με την Μαρία Γιώργαρη ακριβώς στις 11 και μας μετά κοντά σας για 2 ώρες ο Βασίλης μας, Βασίλης Κουφόπουλος. Να περάσετε όμορφα ό,τι και αν κάνετε το Σαββατοκυριακό. Βρείτε έτσι χρόνο για τους ανθρώπους σας. Ωραίο είναι αυτό. Αυτό γεμίζει μπαταρίες. Και τα λέμε Δευτέρα βραδάκι, εδώ εννοείται, στον Sky 100,3. Γεια χαρά.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με τη Μαρία Γιώργαρη. Στην αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα αποθέματα εκτακτής ανάγκης θα προχωρήσει η G7 μετά τις πιέσεις της κυβέρνησης Τραμπ για την αποκλιμάκωση των αυξημένων τιμών των καυσίμων. Η αποδέσμευση θα συντονιστεί από το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και θα πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους 4 μήνες, δήλωσε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Οι ηγέτες της G7 διευκρίνησαν ότι σημαντικές ποσότητες θα διατεθούν ήδη μέσα στις πρώτες 20 μέρες. Μετά τις ανακοινώσεις των Μπρέντε, σημείωσε πτώση άνω του 2% υποχωρώντας κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για να ανέβει στη συνέχεια πάνω από τα 102 δολάρια. Πολιτική επιλογή της κυβέρνησης είναι να αυξήσει περισσότερο το επίδομα θέρμανσης εν μέσω ενεργειακής κρίσης, ώστε να στηρίξει εκείνες τις περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη το χειμώνα να θερμαίνονται, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το Λιτόχωρο, μιλώντας στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς UNESCO. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αντίληψη που διατρέχει την κυβερνητική πολιτική όλα τα τελευταία χρόνια είναι να υπάρχουν ανάλογες ευκαιρίες για τους πολίτες του κέντρου και της περιφέρειας. Οι γεωγραφικές αποστάσεις να μειώνονται ώστε να μειώνονται, όπως είπε, και οι κοινωνικές ανισότητες. Εξηγήσεις για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, την οποία υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης, επιχείρησε να δώσει ο κατηγορούμενος γιατρός από το ιατρείο της Καρνεάδου κατά την απολογία του. Όπως ανέφερε, το μηχάνημα ανήκει σε μια οριακή κατηγορία η οποία μπαίνει κάτω από έναν γενικό όρο πλασμαφαίρεσης, γιατί δεν ταξινομείται από τον ΕΟΦ, καθώς δεν υπάρχει αντιπρόσωπο στην Ελλάδα για να καταθέσει σχετικό αίτημα στον οργανισμό. Εντύπωση προκαλεί ο ισχυρισμός του πως εάν ο αγοραστής βρίσκεται σε χώρα που δεν επιτρέπει τη λειτουργία τέτοιου μηχανήματος, οφείλει ο κατασκευαστής να το δηλώσει. Από την πλευρά της, στην απολογία της, η κατηγορούμενη γιατρός επιχείρησε να εξηγήσει στον δικαστικό λειτουργό ότι όλες οι ενέργειες που έκανε όταν επιδεινώθηκε η υγεία του Γιώργου Μαζωνάκη ήταν σωστές. Ισχυρίστηκε ότι η διασώστρια του ΕΚΑΒ τη ζήτησε να κατεβεί από το ασθενοφόρο, γι' αυτό δεν συνόδευσε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο νοσοκομείο. Ενώ σε ερώτηση γιατί διεγράφησαν τα ραντεβού από τον υπολογιστή, απάντησε: «Δεν ασχολούμαι καθόλου με τα γραμματιακά». Εν τω μεταξύ, νέα έρευνα στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη στη Βούλα έγινε σήμερα το πρωί από αστυνομικούς με στόχο την έβρεση ψηφιακών στοιχείων. Δύσκολες ώρες για δεύτερη συνεχόμενη μέρα στην Κρήτη. Η πρόσβαση από τα Ζωνιανά του Δήμου Μηλοποτάμου στο Ρέθυμνο προς το χωριό Λιβάδια του Δήμου έχει διακοπεί, καθώς η γέφυρα έχει υποστεί ζημιά λόγω υπερχείλησης του ποταμού και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Προβλήματα καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες και στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης. Μαύρη τρύπα στους ελέγχους των τίτλων ξένων γλωσσών και μεγάλη αύξηση των κέντρων πιστοποίησης που υπόσχονται εύκολα, γρήγορα και οικονομικά πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, κατήγγειλε μιλώντας στον Sky ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, Θάνος Παπαϊωάννου. Όπως ανέφερε, έχει ήδη απευθυνθεί για το θέμα με γραπτές καταγγελίες στη δικαιοσύνη. Πρόσθεσε ότι υπάρχουν καταγγελίες για μεταπτυχιακά εξ αποστάσεως πανεπιστημίων, τα οποία παρέχουν πιστοποίησης ξένης γλώσσας, παρότι εξετάζονται στα ελληνικά υποψηφοί. Ένα από τα μέτρα που προτείνει για την αντιμετώπιση του προβλήματος είναι η καθιέρωση εξετάσεων γλωσσομάθειας από τον ΑΣΕΠ. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος συζύγου και μη. Κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβίαση περιοριστικών όρων άσκηθηκε σε βάρος του 32χρονου Ρουμάνου, ο οποίος επιτέθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην πρώην σύντροφό του μέσα στο σπίτι της, στο Λαύριο και τον είναι σύντροφό της. Το ζευγάρι νοσηλεύεται με βαρύτατα τραύματα από μαχαιριές. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στον ανακριτή. Ισραηλοί αξιωματούχοι αναμένεται να ανακρίνουν τον δράστη της επίθεσης εναντίον του πιλότου της πτήσης Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ. Πρόκειται για τον συγκυβερνήτη Πίκο Ομάν, ο οποίος την περασμένη Τετάρτη επιτέθηκε στον Ινδό πιλότο. Αυτό ανέφερε πηγή με γνώση του θέματος, η οποία ωστόσο δεν θέλησε να αποκαλύψει ποια Ισραηλινή υπηρεσία ή αρχή θα διεξάγει την ανάκριση. Νέες σύγκρουσεις σήμερα μαθητών με την αστυνομία σε ολόκληρη τη Γαλλία, ενώ συνεχίζονται οι διαδηλώσεις για την παιδεία. 400 λύκεια, περίπου 1 στα 10, παρέμειναν κλειστά σήμερα εξαιτίας των ταραχών, ενώ ο Υπουργός Παιδείας προέτρεψε τους γονείς να κρατήσουν τα παιδιά τους μακριά από τις διαδηλώσεις. Ο ίδιος δήλωσε πως 65 μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού έχουν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, μεταξύ άλλων 40 διευθυντές. Στην αθλητική ενημέρωση με στόχο την κορυφή της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Telecom Center για την τρίτη αγωνιστική. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος. Του Σκάι Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική, αύριο Σάββατο, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού και βελτίωση από νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά 8 με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο γενικά αίθριος καιρός και θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο, στα δυτικά και τα βόρεια, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα ίσως και στα Δωδεκάνησα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με 9 μποφόρ με εξασθένιση από νωρίς το απόγευμα και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 22 με 24 στα Δωδεκάνησα έως 25 βαθμούς. Την Κυριακή ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένηση και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Πάμε να νιώσουμε τη χαρά του αθλητισμού. Σκληρό ροκ η εκπομπή, σκληρό ροκ και στο κλειστό του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 90-67 τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και έστειλε ένα ακόμη μήνυμα, αν και είμαστε ακόμη στην αρχή του πρωταθλήματος της EuroLeague. Καλησπέρα σας, στιγμή ότι Πασκάη 100,3-210-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr η ιστοσελίδα. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky 100,3 γιατί θα δούμε τις τελευταίες εξέλιξεις στον χώρο των μέσων ενημέρωσης. Στην κοινωνία θα πάμε όμως να δούμε τι γίνεται με τις κινητοποιήσεις των αλλιών για τις οποίες σας είχαμε μιλήσει κυρίες και κύριοι από την περασμένη εβδομάδα. Εμείς εδώ επιμένουμε διαρκώς στο πρωτογενές ρεπορτάζ. Τις τελευταίες εξέλιξεις από την προσπάθεια των επιστημόνων να αντιμετωπίσουν τον καρκίνο και πάρα πολλά και ωραία πράγματα, όπως για παράδειγμα πώς χτύπησαν οι hacker το FBI. Μία ακόμη σοβαρή επίθεση κυβερνοασφάλειας. Sky 100,3, 11 και 8 πρώτα λεπτά, είναι Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2026, πετάει το τριφύλι, μένει και αυτή τη φορά κόντρα στην Μακάμπι, 3 στις 3 νίκες, 3 πρώτες αγωνιστικές και βεβαίως το μήνυμα της ενότητας, διότι τον αγώνα παρακολούθησαν μεταξύ άλλων και η τεχνική ηγεσία της ομάδας ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού, ο προπονητής Νίστρουπ, ο τεχνικός διευθυντής και όλο το υπόλοιπο επιτελείο, ο Στέφανος Κοτσόλης, και όλο το υπόλοιπο επιτελείο, ο Ζέκα, ήταν εκεί μαζί με την ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού και είδαν την σπουδαία αυτή αναμέτρηση. Ζέκα, Κοτσόλης, Γιουρέλης, ο διευθύνων σύμβουλος της Παναθηναϊκός και φυσικά ο Τζέικοπ Νίστρουπ ήταν εκεί στο κλειστό του Ολυμπιακού Σταδίου και παρακολούθησαν αυτόν τον εξαιρετικό αγώνα. Ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε με 90-67 με πίεση από το πρώτο δευτερόλεπτο. Διότι όποιος δεν τρέχει και δεν παίζει άμυνα επί Ζότς στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, απλώς δεν παίζει τα επόμενα λεπτά και τον επόμενο αγώνα και γενικώς. Άρα ματώνουν και δρώνουν τη φανέλα και εκεί είναι το χαρακτηριστικό το κοινό με την ομάδα ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού, όπου και εκεί οι κυρίες και κύριοι ασκούν πίεση από το πρώτο δευτερόλεπτο μέχρι το τέλος. Και εδώ στον Όμιλο Sky, κυρίες και κύριοι, θα τα δείτε όλα, κυρίες και κύριοι, διότι ξεκίνησε την δοκιμαστική περίοδο λειτουργίας της η νέα αθλητική πλατφόρμα Sport FM TV. Πώς μπορείτε να δείτε Sport FM TV, κυρίες και κύριοι, διότι έρχονται αύριο η μετάδοση των αγώνων της Τίχημαν Basket League 2026-2027. Πώς λοιπόν μπορείτε να παρακολουθήσετε το Sport FM TV? Μπαίνοντας μέσω browser στο www.sportfmtv.gr, όλοι οι φιλάθλοι θα έχουν δυνατότητα να απολαμβάνουν εντελώς δωρεάν το περιεχόμενο της νέας πλατφόρμας ζωντανά και on demand. Στο αρχικό αυτό στάδιο, μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι παροχές της πλατφόρμας Sport FM TV, η πρόσβαση θα είναι ελεύθερη, χωρίς να προϋποθέτει εγγραφή και δωρεάν στους επισκέπτες της. Όσοι αγαπούν το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ θα ζουν, μπορούν πλέον να απολαμβάνουν και μια νέα εμπειρία θέσης και να ζουν συναρπαστικές αθλητικές στιγμές με σπουδαίες μεταδόσεις. Αύριο Σάββατο, κυρίες και κύριοι, 3 Οκτωβρίου, ο Sport FM TV ξεκινάμε την μετάδοση των αγώνων της Στίχημαν Basket League. Το πρόγραμμα αρχίζει από τις 3 το μεσημέρι με την αναμέτρηση Μύκονος Betson BC PAOK. Ακολουθεί ο αγώνας Κολοσσός Hotel Collections Δόξα Λευκάδας. ΑΕΚ Μαρούσι επίσης την ίδια ώρα. Προμηθέας Πάτρας Βίκος Κόλλα Περιστέρι Betson στις 5:30. Καρδίτσια Ιαπωνική Άρης. Και την Κυριακή στις 3 το μεσημέρι, Παναθηναϊκός Βίκος Falcons και κλεισμένων των θυρών ο αγώνας, οπότε θα το δείτε αποκλειστικά από Sport FM TV, Sky TV και Sky.gr TV και Ηρακλής Ολυμπιακός, 5:30 το βράδυ, το απόγευμα. Πάρα πολλές μεταδόσεις και η δυνατότητα να τις παρακολουθήσετε είναι εξής: μέσα από το sportfmtv.gr, μέσα από την υβριδική του Sky και μέσα από την ιστοσελίδα του Sky, sky.gr/TV. Όλο το αθλητικό περιεχόμενο δωρεάν, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το πρώτο πιλωτικό στάδιο. Ωραία τα αθλητικά, δημιουργούν μια διάθεση ευτυχίας αν κανείς λατρεύει τον αθλητισμό και δεν είναι οπαδός, δεν είναι δηλαδή αυτό το τυφλό ανθρωπάκι που το καθοδηγούν και καμιά φορά τον οδηγούν και σε βιοπραγίες, διότι εκεί υπάρχει ιεραρχία και εκεί υπάρχουν και εγκληματικές οργανώσεις, δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, έχουμε δει αυτό που συμβαίνει και να δολοφονούνται άνθρωποι. Θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην κοινωνία, διότι μας περιμένει ο κύριος Γιάννης Μανιός, είναι αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Αλλιέων Γρίγρη. Έχουν ξεκινήσει οι κινητοποιήσεις. Φουρτούνα. Οι θάλασσες είναι φουρτουνιασμένες, αλλά και οι άνθρωποι έχουν φτάσει με την άκρη στο τιμόν των καυσίμων, στο απροχώρητο. Καλησπέρα, κύριε Μανιέ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Σας βρίσκουμε στην Καβάλα πλέον, στη Στεριά, ε.
1: Ναι, στη Στεριά, εδώ.
0: Ναι.
1: Κανονικά δεν είναι η δουλειά μας να είμαστε στη Στεριά, και απλά βρισκόμαστε στη Στεριά.
0: Ναι.
1: Το κινητοποιήσουν.
0: Προφανώς.
1: Πρέπει να ήμασταν μέσα, να λιεύουμε.
0: Ναι. Ποια είναι, καταρχήν, γιατί έχετε ξεκινήσει κινητοποιήσεις, ποια είναι η κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί?
1: Το βασικό μας αίτημα είναι η τιμή του καυσίμου που δεν πάει άλλο πια.
0: Η τιμή του καυσίμου, ναι.
1: Ναι. Περιμένουμε μήπως και το κράτος μας αποζημιώσει με τη διαφορά αυτή, ενώ όπως έκαναν οι Γάλλοι, οι Ιταλοί και οι Ισπανοί.
0: Ναι.
1: Και περιμένουμε.
0: Ναι.
1: Έχουμε κάνει μια συμβολική κίνηση σήμερα, αποκλείσαμε το λιμάνι της Καβάλας. Αύριο θα αποκλειστεί το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι.
1: Συμβολικά βέβαια. Και συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Δεν έχει ψάρι, να ξέρετε, ο κόσμος να φάει. Φρέσκο.
0: Ναι.
1: Μας έχουν στηρίξει οι ηχθιέμποροι, οι ηχθιώσας και τα λοιπά, είναι όλα κλειστά. Και απλά περιμένουμε να δούμε τι θα μας πει ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Κινάς.
0: Έχετε προχωρήσει, έχετε ζητήσει ραντεβού? Έχει προγραμματιστεί?
1: Υπάρχει καθημερινή επαφή με το Υπουργείο. Mm. Ο κύριος Κινάς μας υποσχέθηκε ότι θα πάει στο οικονομικό να βρουν μια λύση. Εκεί περιμένουμε, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Ναι. Δεν σας έχει προσδιορίσει όμως ποια μπορεί να είναι αυτή η λύση?
1: Και η λύση που μας έχει δώσει μέχρι στιγμής είναι ψίχουλα. Οπότε δεν μας καλύπτει. Τα 12 και 15 λεπτά δεν μας καλύπτουν.
0: Δώστε μας ένα παράδειγμα, κύριε Μανιέ, ποιες είναι οι ανάγκες σας για να βγει ένα καΐκι έξω και να κάνει ένα ψάρεμα σε ανοιχτή θάλασσα?
1: Κοιτάξτε, μία μηχανότρατα αυτή τη στιγμή θέλει γύρω στα 1000 λίτρα πετρέλαιο την ημέρα. Το Μάρτιο ήταν γύρω στα 550 ευρώ το έξοδο της ημέρας μόνο για πετρέλαιο, και αυτή τη στιγμή είμαστε στα 1300 ευρώ την ημέρα. Ζητάμε μία επιδότηση από το κράτος. Το κράτος μας δίνει 15 λεπτά επιδότηση.
0: Ναι, με 15 λεπτά έτσι όπως το περιγράφετε δεν μπορείτε εσείς να τα καταφέρετε να τα βγάλετε πέρα.
1: Όχι, πως τα σήμα, 15 λεπτά είναι ψίχουλα, δεν είναι τίποτα.
0: Ναι.
1: Γενικά όλη η προσπάθεια, η ελευθερική προσπάθεια έχει ανέβει πάρα πολύ. Δεν είναι ότι... δεν μας συμφέρει να δουλέψουμε. Να κινήσουμε τα σκάφη μας. Οπότε έχουμε σταματήσει, τουλάχιστον να μην μπούμε μέσα από αυτό το θέμα το καύσιμο.
0: Ναι.
1: Γιατί μπαίνουμε μέσα κατευθείαν.
0: Βγαίνει το σκάφος έξω και το καύσιμο... και ξεκινάει η οικονομική ζημία για την δραστηριότητα αυτή και δεν βλέπετε και προοπτική.
1: Θέλουμε γύρω στα 30.000 το μήνα καύσιμα.
0: 30.000 ευρώ το μήνα.
1: Μια μηχανότητα θα θέλει γύρω στα 30.000 ευρώ το μήνα καύσιμα.
0: Και δεν βάζουμε μέσα τα εργατικά, δηλαδή το κόστος.
1: Όχι, δεν βάζουμε μόνο καύσιμο.
0: Μόνο καύσιμο. 30.000 ευρώ και τα πρέπει να τα έχετε στο χέρι, έτσι.
1: Πρέπει να διορθούν αυτά για να μπορείς να βγεις στη δουλειά. Δεν σου δίνουν δέρεσε λεφτά, δέρεσε καύσιμα. Αυτά πρέπει να τα πληρώσεις. Δεν σας μιλάω για τη συσκευασία τα εθνικιβώτια, δεν μιλάμε για ασφάλιστρα, για λιπαντικά κτλ. Μόνο για καύσιμα. Σας λέω 30.000 ευρώ το μήνα.
0: Ναι, είναι
1: μια μηχανότρατα.
0: Είναι δύσκολο, μια μηχανότρατα.
1: Ναι.
0: Και οι πωλήσεις που κυμαίνονται. Δηλαδή, ο κόσμος θεωρεί ότι επειδή το ψάρι σε εκείνους φτάνει πολύ ακριβό, λένε ότι υπάρχουν πολλά σημαντικά έσοδα για όσους κινούνται σε αυτόν τον κλάδο.
1: Δεν μπορούμε να καθαρίσουμε τιμή.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να καθαρίσουμε τιμή εμείς. Η τιμή είναι προσφορά και ζήτηση. Οπότε εμείς δεν μπορούμε να βάλουμε τιμή στο ψάρι, είτε σαρδέλα λέγεται αυτό, είτε γάβρος, είτε μπακαλιάρος, είτε μπαρμπούλι, είτε κοτσομούρα. Εμείς δεν μπορούμε να βάλουμε τιμή. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να βγάζουμε τα χρυκιβώδια με τα ψάρια, τα φρέσκα, έξω από την κατάλωση. Από εκεί πέρα η τιμή καθορίζεται από την προσφορά και ζήτηση.
0: Άρα είστε. Εξαρτάστε και από τη θάλασσα και από την αγορά. Δηλαδή και από τα κύματα, την αγορά και, πλέον και από το καύσιμο.
1: Και φουρτούνα που έχει τώρα, πού να βγούμε στη δουλειά, είναι πολλά, είναι.
0: Έχει, είδαμε σε ορισμένες θάλασσες, έχει φτάνει έως και τα 10 μποφόρ.
1: Ναι. Έχουμε κάτι απογορευτικά εδώ πέρα στο Βορειοανατολικό Αιγαίο. Έχει απογορευτικό.
0: Θυμήστε μας που ψάρευετε, κύριε Μανιέ, εσείς.
1: Εμείς δουλεύουμε στο Θρακικό Πέλαγος, δουλεύουμε τα σύνορα, δουλεύουμε στα Μοθράκη, Αλεξανδρούπολη, στο Θρακικό, πάνω στη Λίμνο.
0: Ναι.
1: Και απλά φυλάμε τα σύνορα.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτή τη στιγμή το Αιγαίο είναι στη διάθεση των γειτόνων μας. Έχουμε και αυτό το κακό.
0: Τι εννοείτε?
1: Είμαστε εμείς στη δουλειά να φυλάμε το.
0: Δεν είστε εσείς έξω, είναι εκείνοι.
1: Από δίπλα. Είναι οι γειτονιές μας.
0: Αυτό είναι ένα θέμα επίσης.
1: Και αν έχει κακή γειτονία, είναι θέμα μεγάλο.
0: Φαντάζομαι το έχετε πει στην κυβέρνηση αυτό, ε.
1: Εννοείται, το λέμε συνέχεια.
0: Σα εννοείται, προφανώς.
1: Το λέμε συνέχεια. Αυτό το θέμα έχουν γίνει γραφική.
0: Έχετε γίνει.
1: Έχουν γίνει γραφική κάθε τρεις και λίγο, αυτό λέμε. Για τους φίλους μας, τους γείτονες.
0: Μάλιστα.
1: Που έχουν διπλάσιο με τριπλάσιο στόλο από το δικό μας.
0: Και τηρούν την νομοθεσία.
1: Η νομοθεσία των γειτόνων μας είναι.
0: Δεν υπάρχει νομοθεσία.
1: Όχι, δεν υπάρχει νομοθεσία. Δεν είναι, ούτε στην ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν έχουν νόμους. Ό,τι θέλουν κάνουν.
0: Πολλαπλό το πρόβλημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση απόψε στο ραδιόφωνο του Sky.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Κ. Γιάννης Μανιός, αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Αλλιών Γρήγορη. Συγγνώμη για την γραμμή, η σταθερή σύνδεση δεν ήταν τόσο καλή. Αντιλαμβάνεστε τα προβλήματα των ανθρώπων που είναι καθημερινά έξω και εξαρτάται πλέον η οικονομική τους δραστηριότητα από τα καύσιμα. Και όταν είναι πολύ πιο ακριβά, απλώς δεν μπορούν να πάνε για δουλειά και όλοι εμείς δεν θα έχουμε ψάρια. Αυτά που βλέπετε είναι κατεψυγμένα ή δεν είναι ψάρια ελεύθερης θάλασσας. Πάμε στα θετικά. 11 και 21 λεπτά, στιγμιότυπα Sky 100,3. Η εποχή της μακροζωίας είναι εδώ και η κοινωνία πρέπει να είναι έτοιμη για περισσότερα χρόνια ζωής. Η Παγκόσμια ημέρα των μεγαλύτερων ηλικιακά ανθρώπων έχει καθιερωθεί από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1990 να εορτάζεται την 1η Οκτωβρίου. Κάθε έτους, με αυτά τα δεδομένα, κυρίες και κύριοι, θα συναντήσουμε τον κύριο Ιωάννη Καραϊτιανό, είναι πρόεδρος Ελληνικής Γεροντολογικής και Γυριατρικής Εταιρείας, επίκουρος καθηγητής χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών, διευθυντής της χειρουργικής κλινικής του νοσοκομείου Ρίκος Δινάν και έχει και πάρα πολλές άλλες ιδιότητες. Καλησπέρα σας, κύριε Καραϊτιανέ.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Κουφόπουλο, και χαίρομαι για άλλη μια φορά που επικοινωνούμε με την ευκαιρία αυτή, με την φιλόξενη συχνότητά σας.
0: Να είστε καλά, περιμένουμε τα επιστημονικά δεδομένα, γιατί έχουν μεγάλη αξία και αυτή και έχετε και θετικά νέα μέσα σε αυτή την απογοήτευση που γενικώς υπάρχει.
2: Είναι αλήθεια ότι πράγματι είμαστε και ζούμε στην εποχή της μακροζωίας. Έχουμε σήμερα με βάση τα Ηνωμένα Έθνη 1,2 δισεκατομμύρια παγκοσμίως ατόμων τα οποία έχουν ξεπεράσει τα 60 χρόνια της ηλικίας τους και υπολογίζουμε το 2050 θα έχουμε 2,1 δισεκατομμύρια άτομα σε αυτή την ηλικία παγκοσμίως. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε μία από τις σημαντικότερες δημογραφικές μεταβόλες στην εποχή μας. Με τον τρόπο αυτόν και αυτή η γύρανση του πληθυσμού παγκόσμια έχει πολύ μεγάλη σημασία και επίπτωση στην όλη δομή της κοινωνίας μας και στις ανάγκες που προκύπτουν για την ευαίσθητη αυτή ομάδα ηλικιών. Απ' την άλλη μεριά να σας πω ότι και στην Ευρώπη έχουμε αυτή τη στιγμή 99 εκατομμύρια ανθρώπους ηλικίας άνω των 65 ετών και υπολογίζουμε δηλαδή ότι είναι περίπου το 22% του συνολικού πληθυσμού. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για τη χώρα μας, η χώρα μας είναι ακόμα πιο γυρασμένη. Έχουμε το 23,7% του ελληνικού πληθυσμού άνω των 65 ετών Που σημαίνει δηλαδή πρακτικά ότι ένας, η χώρα μας είναι ακόμα πιο γυρασμένη, έχουμε το 23%.

0: κατάσταση η οποία, και πραγματικότητα η οποία έχει παγκόσμια και ιδιαίτερα ευρωπαϊκή συνιστόσα και πρέπει γι' αυτό το λόγο να αντιμετωπιστεί από το κράτη με έναν καλύτερο ρυθμό από την πλευρά της φροντίδας, αν θέλετε, των ανθρώπων της προχωρημένης ηλικίας.
1: Αλλά από αυτό που καταλαβαίνουμε, κύριε Καραϊτιάννη, είναι ότι από τα στοιχεία ότι η Ελλάδα γερνάει διαρκώς.
0: Η Ελλάδα γερνάει, αλλά δεν είναι μόνο η γύρανση, γιατί θα έλεγε κανείς ότι η γύρανση είναι κάτι το οποίο έχει σχέση με την καλύτερη ποιότητα ζωής, αν αυτό το επιτυγχάνουμε. Γιατί το σύστημα και το θέμα δεν είναι μόνο η μακροζωία, αλλά είναι κυρίως η υγιής γύρανση, δηλαδή η καλή ποιότητα ζωής στα προχωρημένα χρόνια της ζωής μας. Αυτό λοιπόν είναι ένας στόχος στον οποίο πρέπει να, στο οποίο πρέπει να στοχεύει και κάθε ευνοούμενη πολιτεία, όπως είναι και η Ελλάδα. Αυτό τι σημαίνει, κύριε Κουφόπουλο? Σημαίνει βασικά ότι πρέπει να επενδύσουμε πλέον και μάλιστα από νεότερες ηλικίες σε μια πρόληψη των νόσων, σε μια καλύτερη διατροφή και κινητικότητα, σωματική δραστηριότητα, πνευματική δραστηριότητα, ψυχική ηρεμία και ακόμα καλύτερα σε μια σωστή, εν πάση περιπτώσει, διαβίωση, γιατί αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για τα χρόνια μετά τις προχωρημένες ηλικίες. Είναι δηλαδή να αποφύγουμε χρόνια νοσήματα και να έχουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής στα προχωρημένα χρόνια. Βλέπετε ότι ακόμα και η συνταξιοδότηση πλέον επιμικρύνεται, ο χρόνος συνταξιοδότησης, και αυτό είναι πάρα πολύ θετικός. Πρέπει τα άτομα της ηλικίας άνω των 65, 70 και 75 ετών να παραμένουν ενεργά, να παραμένουν δραστήρια, να έχουν μια κοινωνικότητα, να έχουν μια δραστηριότητα η οποία θα μπορούσε να είναι και επαγγελματική, αλλά και με διάφορα ενδιαφέροντα στην καθημερινότητά τους, και είναι πολύ σημαντικό να έχουν τα άτομα αυτά μια καλή φροντίδα, και ψυχική ηρεμία και πνευματική δραστηριότητα και σωματική δραστηριότητα. Και σε αυτό κατατείνουμε. Αλλά πρέπει και το κράτος να βοηθήσει και με τους φορείς του για να έχουμε καλύτερο κράτος πρόνοιας και φροντίδας και τους ηλικιωμένους ανθρώπους.
1: Είναι φανερό αυτό. Παλαιότερα είχε γίνει, υπήρχαν προσπάθειες, θυμίζω τα πρώτα καπή. Τώρα είναι λίγο δύσκολο για τους ανθρώπους μεγάλης ηλικίας. Δηλαδή απέχουμε πολύ από το μοντέλο στην κεντρική ή τη Βόρεια Ευρώπη, όπου οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας απολαμβάνουν όλα αυτά τα χρόνια και είναι σαν να μετέχουν καθημερινά σε μια τεράστια γιορτή. Έχουν κέντρα συγκέντρωσης που δηλαδή θυμίζουν υπερπολιτελή ξενοδοχεία και είναι απλώς κοινωνικές δομές.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά γίνονται προσπάθειες και στη χώρα μας και πρέπει να ομολογήσουμε ότι καταβάλλονται προσπάθεια όχι μόνο από το επίσημο κράτος, αλλά και από διάφορους φορείς, ιδιωτικούς και κρατικούς, για να έχουμε μια καλύτερη κοινωνικοποίηση και διατήρηση της σωματικής και πνευματικής δραστηριότητας των ηλικιωμένων. Όμως, θα ήθελα, κύριε Κουφόπουλε, να τονίσουμε ιδιαίτερα, το έχουμε πει και άλλες φορές, ότι ένα μεγάλο πρόβλημα είναι η έγκαιρη διάγνωση νόσων, όπως είναι ο καρκίνος, όπως είναι τα καρδιαγγειακά νοσήματα, και σε νεότερες ηλικίες, αλλά κυρίως σε προχωρημένες ηλικίες, γιατί εκεί αυτό θα μας εξασφαλίσει λιγότερα προβλήματα, χρόνια προβλήματα υγείας των ηλικιωμένων, αλλά χρειάζεται να επανασυστηθεί και να επανασυσταθεί το πρόβλημα της υγείας στη χώρα μας. Γίνονται προσπάθειες με το σύστημα προλαμβάνω, το οποίο όμως αφορά νεότερες ηλικίες μέχρι τα 60-65 χρόνια. Πρέπει να επεκταθεί λίγο παραπάνω, γιατί σήμερα οι Έλληνες ζουν και περισσότερο και έχουν ανάγκη από καλύτερη φροντίδα. Και πρέπει να αυξηθούν οπωσδήποτε και οι δαπάνες, οι δημόσιες δαπάνες για την υγεία στη χώρα μας, που είναι χαμηλές, είναι το 6,8% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, έναντι του 9% που είναι στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Άρα βλέπετε. Και το κυριότερο είναι ότι οι ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία των Ελλήνων είναι 35% του συνόλου των δαπανών, έναντι 15% για την Ευρώπη. Βλέπετε λοιπόν ότι πρέπει να επενδύσει το κράτος μας σε καλύτερη φροντίδα για τους ηλικιωμένους, αλλά και γενικότερα για όλες τις ηλικιακές ομάδες, γιατί η υγεία είναι το κυριότερο για την παραγωγικότητα και τη σωστή διαστρωματική φροντίδα υγείας των ηλικιωμένων αλλά και των νεότερων ηλικιών.
1: Προφανώς. Άρα θέλει και μια άλλη στρατηγική, η οποία περνάει και μέσα από την οικονομία.
0: Πρέπει να επιταθεί όλο το σύστημα υγείας και πρόνοιας στη χώρα μας με

0: βάση το ότι οι Έλληνες ζουν περισσότερο, ότι έχουμε το 8% ηλικίες άνω των 80 ετών, σημαίνει ότι έχουμε πολύ μεγαλύτερες οι ανάγκες για υγεία, για πρόνοια, για φροντίδα, για διαβίωση των ατόμων ηλικίας άνω των 65, 70, 75 χρονών. Αυτό, αυτό λοιπόν σημαίνει ότι πρέπει να επανασχεδιαστεί όλο το σύστημα και της υγείας και της πρόνοιας. Και κυρίως οι προληπτικές εξετάσεις ιατρικές που αφορούν στα κυριότερα νοσήματα όπως είναι ο καρκίνος, τα καρδιακά νοσήματα, σαρκώδης διαβήτης κλπ. Να επεκτείνονται και μέχρι την ηλικία τουλάχιστον των 75 χρόνων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για να έχουμε καλύτερη μακροβιότητα αλλά και καλύτερη ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων μας.
1: Ναι. Οι άνθρωποι μόνοι τους τι μπορούν να κάνουν, κύριε Καραϊτιανέ, για να ολοκληρώσουμε, που είναι σε αυτήν την ηλικία?
0: Οι άνθρωποι πρέπει
1: να κάθονται μέσα.
0: Όχι, από νεότερη ηλικία πρέπει να κρατήσουν μια υγιή κοινωνική επαφή και δραστηριότητα. Να έχουν ενδιαφέροντα. Να έχουν σωματική δραστηριότητα που είναι σημαντική για όλες τις ηλικίες, από την παιδική και την εφηβική ηλικία μέχρι τα βαθιά γεράματα. Να έχουν σωματική λοιπόν δραστηριότητα και βεβαίως φιλικές για τους ηλικιωμένους πόλεις, δηλαδή με καλά πεζοδρόμια, καλά φωτισμένους δρόμους, με καλά κυκλοφοριακά συστήματα, ούτως ώστε να μην αποφεύγουν ατυχήματα, πτώσεις, κατάγματα και τροχαία. Και βεβαίως από την άλλη μεριά πρέπει να έχουν και την κοινωνικοποίηση και να φύγουν από τους τέσσερις τείχους του σπιτιού και να βγουν έξω. Έχουμε ένα καλό. Καλές καιρικές συνθήκες στις περισσότερες
1: μέρες.
0: Πρέπει λοιπόν να υπάρχει η κινητικότητα και η φιλικότητα μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο θα δημιουργήσει καλύτερη ψυχική και πνευματική δραστηριότητα στους ηλικιωμένους.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την απόψινη παρουσία εδώ στο ραδιόφωνο του Sky. Καλώς βράδυ. Καλώς βράδυ. Ο κύριος Ιωάννης Καραϊτιανός είναι πρόεδρος της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γυριατρικής Εταιρείας, επίκουρος καθηγητής χειρουργικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, διευθυντής χειρουργικής κλινικής του νοσοκομείου Ερίκος Δινάν και πάρα πολλές άλλες ιδιότητες. Δυστυχώς δεν προλάβουμε να ρωτήσουμε για τον καρκίνο, διότι εκεί έχουμε την επανάσταση των εμβολίων για την αντιμετώπιση και αυτής της ασθένειας. Sky 100,3 στιγμιότυπα. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στην επικαιρότητα των ειδήσεων με τη Μαρία Γιώργαρη.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Στην αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης θα προχωρήσει η G7 μέσα στους επόμενους 4 μήνες. Πολιτική επιλογή της κυβέρνησης είναι να αυξήσει περισσότερο το επίδομα θέρμανσης στις περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη το χειμώνα, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το Λιτόχωρο. Να στηριχθούν οι άνθρωποι της παραγωγής, ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνάντηση που είχε με άλλοι στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι διαμαρτύρονται για το υψηλό κόστος στο πετρέλαιο. Δύσκολες ώρες για δεύτερη συνεχόμενη μέρα στην Κρήτη λόγω των έντονων βροχοπτώσεων. Έχει διακοπεί η πρόσβαση από τα Ζωνιανά του Δήμου Μηλοποτάμου στο Ρέθυμνο προς το χωριό Λιβάδια, καθώς η γέφυρα έχει υποστεί ζημιά λόγω υπερχείλισης ποταμού. Προβλήματα καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες και στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης. Νέο μήνυμα από το 112 στην Κρήτη για περιορισμό μετακινήσεων. Στο μεταξύ, δεύτερο θύμα από την κακοκαιρία στη χώρα μας, νεκρή μία 58χρονη τουρίστρια στη Ρόδο που χτυπήθηκε από κεραυνό. Ελαφρά τραυματίστηκε ο σύζυγός. Η ολομέλεια του ΑΣΕΠ ζητά να ελεγχθεί η αξιοπιστία των τίτλων ξένων γλωσσών που υπόσχονται κέντρα πιστοποίησης εύκολα, γρήγορα και οικονομικά σε όσους επιδιώκουν διορισμό ή προαγωγή στο δημόσιο. Νέες συγκρούσεις ημέρα μαθητών με την αστυνομία σε ολόκληρη τη Γαλλία. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός έκανε το 3-3 στην Ευρωλίγκα, επικρατώντας απόψε με άνεση 90-67 της Μακάμπι Τελαβίβ στο Telecom Center. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα αύριο στην Αττική, έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: στο γεμμένο του Πασκάη 100,3-2-10-48-0-0-170 στο 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα και στο Viber ο αριθμός είναι 698-123-1003. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Ο Γιώργος λέει υπερβάλλει για τα καύσιμα της μηχανότρατας. Δεν ξέρω. Αν τους άνθρωπους επωνύμως το δηλώνει. Αλλά αν έχεις κάποια άλλη εκτίμηση, αν είσαι εσύ ψαράς και αλλιεύεις, εδώ είμαστε για να ακούσουμε. Χρειάζονται δύο για τον αγκό των εκλογών, γράφει Γιώργος Καραπούλα, και ξεσπάω το κεφάλι μου να βρω τον κύριο αντίπαλο του Κυριάκου Μητσοτάκη και δεν βρίσκω. Τσίπρας ψέλνει φάλτσα στη Μονόπετρα και τότε στο Πέλαγος και το ξεφταίνει. Ο Ανδρουλάκης μαζεύει ο γκόλ της πολιτικής που έκαναν απεργία πείνας τρώγοντας τη ρόπιτα στο αντίδεσκηνο, σοβαρό της μηδέν, αλλά τουλάχιστον έχουμε ποικιλία στον Μπερντέ, λέει, γράφει ο Γιώργος Καραπουλάκης. Ξέχασα να σας πω ότι αύριο, κυρίες και κύριοι, κάνει πρεμιέρα στην τηλεόραση του Sky. Επιστρέφει για την ακρίβεια ο Άκης Πετρετζίκης, ένας από τους κορυφαίους και πιο δημιουργικούς σεφ, ο οποίος με τις συνταγές του έκανε τη μαγειρική αγαπημένη τηλεοπτική συνήθεια. Είναι ξανά εδώ στον Sky. Πρεμιέρα αύριο Σάββατο στις 4 το μεσημέρι με το Kitchen Lab, που φέτος γιορτάζει 10 χρόνια επιτυχημένης τηλεοπτικής παρουσίας από αυτό το Σάββατο, κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4 το απόγευμα. Ετοιμαστείτε να δείτε ένα χορταστικό, γενναιόδωρο και γεμάτο comfort διάθεση, τραπέζι. Όλες οι τροφές είναι comfort πλέον, δεν είναι απολαυστικές, δεν είναι υγιεινές, δεν είναι εγωιτευτικές, είναι comfort. Μειώνουν την απόσταση οι μαθητές των δημόσιων σχολείων από τους συνομιλίκους των ιδιωτικών στην έρευνα PISA 2025 του ΟΑΣΑ. Αυτό το θέμα, κυρίες και κύριοι, με ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα το παρουσιάσουμε στην επόμενη ώρα της εκπομπής. Ο Στέφανος Νικολαίδης έχει προετοιμαστεί και θα είναι μαζί μας μετά τα μεσάνυχτα. 2-10-48-00-170-4, τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr η ιστοσελίδα. 11 και 36 πρώτα λεπτά. Αυτός ο Βήχας δεν λέει να μας αφήσει, πάει και έρχεται, αλλά έτσι είναι τα δεδομένα. Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι να δούμε ένα ψηφιακό αποθετήριο ερασιτεχνικών ταινιών, το οποίο διασώζει παραγωγές που γυρίστηκαν με φιλμ σε άλλες εποχές μεταξύ των ετών των δεκαετιών 1940 και 1980. Ο κύριος Νικόλαος Σταθογιαννόπουλος είναι κινηματογραφιστής και ανήκει στην ομάδα η οποία έχει αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία. Καλησπέρα σας, κύριε Σταθογιαννόπουλε.
1: Καλησπέρα κύριε Κουφόπουλε, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε που κάνετε αυτή την πρωτοβουλία της διάσωσης, που σκάβετε μέσα στα φιλμ, ψάχνετε τα φιλμ και βρίσκετε όλη αυτή τη δουλειά και την παραχωρείτε κιόλας.
1: Να είστε καλά.
0: Άλλη διάθεση. Μπορούμε να πούμε ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά.
1: Στην ουσία είναι ερασιτεχνικά φιλμ που έχουν τραβήξει με άνθρωποι τις περασμένες δεκαετίες. Αυτά δηλαδή τα φιλμάκια που βλέπαμε κάποτε στα σπίτια όταν ήμασταν παιδιά ή παλαιότεροι που τα προβάλλαν στους τοίχους. Τέτοια αρχεία είναι, αλλά μέσα σε αυτά περιλαμβάνονται πάρα πολλά ιστορικά και σε πολύ σημαντικά γεγονότα, πολλές διαφορετικές ζωές ανθρώπων, κυρίως Ελλήνων στην Ελλάδα, αλλά επίσης και ζωές πώς ήταν η κοινότητα στην Νότια Αφρική, πώς ήταν η κοινότητα των Ελλήνων στην Αυστραλία το 60 ή στην Αμερική και πάρα πολλά άλλα έτσι, πολύ σημαντικά γεγονότα πολιτικού περιεχομένου, τα οποία έτυχε κάποιος να είναι και να τα κινηματογραφήσει.
0: Ναι. Και να τα καταγράψει για την δική του προσωπική χρήση και αυτά διασώθηκαν γυρισμένα με διαφορετικά φιλμ σε διαφορετικές δεκαετίες.
1: Ακριβώς.
0: Και με ωραίες μηχανές εποχής εκείνης, όλα αυτά όταν δεν υπήρχαν τα κινητά τηλέφωνα, διευκρινίζουμε, και αυτή η μηχανή που έχουμε σήμερα στα χέρια μας δεν μπορούσε, είναι ξεχωριστή, αλλά τις εποχές εκείνες έπρεπε να έχεις μια αληθινή μηχανή για να κάνεις αυτή τη δουλειά.
1: Κάπως έτσι ακριβώς. Ήταν δηλαδή σαν να λέμε οι κινηματογραφικές μηχανές εκείνες της εποχής ήταν ό,τι πιο προηγμένο τεχνολογικά, ναι, για να έχει ένας ερασιτέχνης στα χέρια του.
0: Έτσι. Ό,τι πιο μοντέρνο, ακριβό συνήθως, ακριβό για το φιλμ, μεγάλη διαδικασία, πολύ όμορφη βέβαια, τέχνη και υλικό. Πόσες ταινίες έχετε συγκεντρώσει και ψηφοποιήσει μέχρι τώρα από αυτή την
1: έχουμε προσπάθεια? Ένα πολύ μεγάλο αρχείο. Όλη αυτή η προσπάθεια είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία. Είναι ένα δικό μας, δικιά μας.
0: Η ομάδα λέγεται Island Film Archive, σωστά?
1: Ναι, έτσι λέγεται και ο χώρος που φιλοξενούνται οι ταινίες αυτές. Έχουμε κουραστεί πολύ στο να το στήσουμε, να το χρηματοδοτήσουμε πάλι με δικά μας χρήματα όλο αυτό, έτσι, για να μπορεί να υπάρχει. Και όλοι οι άνθρωποι που δουλεύουν στην ομάδα αυτή δουλεύουν εθελοντικά, εργάζονται εθελοντικά. Έχουμε συγκεντρώσει ένα πολύ μεγάλο υλικό, γιατί μας έχουν δώσει πολύ πολύ πολύ υλικό διάφορος κόσμος. Και όλο αυτό χρειάζεται πάρα πολλές ώρες επεξεργασίας και τεκμηρίωσης και μετάφρασης και διόρθωσης και επισκευής του φιλμ. Μια πολύ μεγάλη διαδικασία για να έρθει σε μια κατάσταση σωστή. Έχουμε ανεβάσει μέχρι τώρα πάνω από 1.200 ταινιούλες μικρές από όλα τα μέρη της Ελλάδας σχεδόν και από 40 περίπου χώρες ανά τον κόσμο. Και έχουμε ένα πολύ πολύ πολύ μεγάλο αρχείο να ανεβάσουμε ακόμα τώρα. Είναι χιλιάδες ακόμα.
0: Έχει συγκεντρώσει δηλαδή πολύ υλικό. Μπράβο.
1: Πολύ υλικό. Ναι,
0: πάρα πολύ ωραίο. Είχα δει, συγχωρέσεις με τον Πρωτανικό, ένα τέτοιο υλικό ερασιτεχνικό γυρισμένο σε φιλμ της εποχής για την περίοδο της ναζιστικής Γερμανίας. Και ήταν σοκαριστικό, διότι ήταν οι άνθρωποι που μέσα στις οικογένειές τους κινηματογραφούσαν το τι συνέβαινε διαρκούντας το πολέμο, που ζούσαν μια κανονική ζωή πριν αρχίσουν οι βομβαρδισμοί στο Βερολίνο. Ορισμένοι ντυμένοι με στολές, οι ίδιοι τα παιδιά τους, άλλοι στην καθημερινότητά τους. Και είχε αυτή την αγνότητα. Δεν υπήρχε αυτό το προπαγανδιστικό. Ο προπαγανδιστικός μηχανισμός του Τρίτου Ράιχ, αλλά ήταν οι καθημερινοί άνθρωποι που είχαν μια μηχανή και γύριζαν φιλμ.
1: Ναι, αυτό είναι λίγο και το πολύ πολύ ενδιαφέρον αυτών των υλικών, γιατί στα αλήθεια αυτός που τραβάει την κάμερα δεν είναι κάποιος επαγγελματίας κινηματογραφιστής που έχει πάει, έχει στήσει μια κάμερα κάπου και όλοι οι άνθρωποι συνήθως είναι λίγο τελειζαρισμένοι. Αυτός που τραβάει είναι συνήθως ο άντρας, ο σύζυγος, η σύζυγος, τραβάει γνωστά πρόσωπα. Οπότε οι άνθρωποι είναι απόλυτα φυσικοί. Βλέπει δηλαδή κανείς αν μπορούσε να πει την αληθινή πραγματικότητα της ζωής. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι τα φιλμ αυτά είναι ό,τι πιο κοντά στην πραγματικότητα από πλευράς κινηματογράφησης, γιατί οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι μπροστά στην κάμερα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το ιδιαίτερο που έχουν. Τα μάτια των ανθρώπων, τα χαμόγελα είναι απόλυτα ειλικρινή, πώς θα το πω. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Υπάρχει, είναι αυθόρμητη, είναι αυθεντικά.
1: Είναι απόλυτα αυθεντικά. Αυτό είναι το σοκαριστικό που βλέπει κανείς αμέσως. Σε τέτοιες λήψεις.
0: Και άρα είναι πολλές και παράλληλες ιστορίες.
1: Αυτό και είναι και απίθανες ιστορίες. Δηλαδή ιστορίες ανθρώπων ασύλληπτες. Ούτε καν το φαντάζεται κανείς. Οι άνθρωποι που ήταν ναυτικοί έτσι, και μεταναίοι και έχουν γυρίσει τα απίστευτα μέρη και τα έχουν κινηματογραφήσει. Γεγονότα που έχουν συμβεί στη χώρα και έτυχε κάποιος να βρεθεί εκείνη τη στιγμή με μια τέτοια κάμερα και να τα απαθανατήσει και να είναι ίσως και ο μοναδικός που το έκανε. Όπως έχουμε πάρα πολλά τέτοια γεγονότα. Ή όπως σας είπα πριν, πώς ζούσαν οι Έλληνες στην Νότια Αφρική, συγκλονιστικά πράγματα. Έτσι. Πώς ζούσαν ακόμα και στην Ταρσκέντη αυτοί που έφυγαν μετά τον εμφύλιο. Δηλαδή, απίθανες ειλικρινείς εικόνες, απόλυτα αληθινές. Αυτό είναι το σοκαριστικό τους. Και πραγματικά είναι, αποτελούν έτσι, πώς θα το πω, πολύ σημαντικά κομμάτια, θα λέγει κανείς, της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Και το δυστύχημα, για να το κλείσω, είναι ότι πολλά από αυτά τα αρχεία που τα έχουν ιδιώτες στα χέρια τους, κάποια στιγμή ίσως και αυτοί που τα κληρονομούν δεν ξέρουν τι να τα κάνουν. Και πολλά από αυτά καταλήγουν δυστυχώς σε σκουπίδια.
0: Είναι κρίμα. Παιδιά, όταν βλέπετε φιλμ το κρατάμε, ό,τι και αν είναι.
1: Ναι. Δηλαδή και είναι πολύ κρίμα, γιατί κομμάτια της ελληνικής ιστορίας πετιώνται τόσο απλά στα σκουπίδια.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του Sky.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εμείς. Να είστε καλά.
0: Καλώς σας βράδυ. Νικόλαος Σταθογιαννόπουλος, είναι κινηματογραφιστής, μετέχει στην εθελοντική ομάδα Island Film Archives, η οποία συγκεντρώνει, κυρίες και κύριοι, παλιά οικογενειακά οπτικοακουστικά αρχεία, ή τι μπομπίνες, οι οποίες γυρίστηκαν μεταξύ του 1940 και του 1980 και έχει δημιουργήσει ένα πολύ πλούσιο ψηφιακό αρχείο. Να που οι άνθρωποι, κυρίες και κύριοι, κάνουν βήματα για τη ζωή τους αλλά και για τις ζωές των άλλων. Στην Κυψέλη οι άνθρωποι προσπαθούν να βγάλουν ένα νόημα, να έχουν επίσημα στοιχεία για την κατάσταση των πολυκατοικών στις οποίες προκλήθηκαν ζημιές από τον Μετροπόντικα. Σήμερα η πρωτοβουλία των κατοίκων συναντήθηκε με τον κύριο Σακελαρίδη. Χθες είχε βρεθεί εκεί ο κύριος Τσίπρας. Θα δουν πάρα πολλούς δυτικούς αρχηγούς και αυτή την Σάββατο είναι την Κυριακή. Νομίζω το Σάββατο βράδυ στην πλατεία Κυψέλης, εκεί που ήταν κάποτε το άγαλμα του Κανάρι, υπάρχει συγκέντρωση διαμαρτυρίας και ενημέρωσης. Πρέπει να ξέρουν οι άνθρωποι τους αν διαθέτουν επαρκή στατικότητα ή όχι οι πολυκατοικίες στις οποίες ζουν. Είναι απλά τα πράγματα, αλλά προφανώς υπάρχει κάτι που ακόμη δεν... Μάλλον ας σταθούμε ότι αναμένουν όλοι τα στοιχεία της έρευνας. Την καλησπέρα μας και στον Αλέξανδρο, ο οποίος μας στέλνει το μήνυμά του από τη Λευκάδα 2-10-40-8-0-0-170-4, το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα και στο Viber τα μηνύματά σας 698-123-1003. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Η εκπαίδευση ξανά σε πρώτο πλάνο θα είναι μαζί μας ο Στέφανος Νικολαίδης, ο οποίος έχει προετοιμάσει μια σειρά από συνεντεύξεις, και ο Παναγιώτης στέλνει το μήνυμά του, πάω θρησκεία θύρα 13. Και αυτός προφανώς είναι ενθουσιασμένος από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ με τη Μακάμπη Τελ Αβίβ. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε μια ιστορία κυβερνοεπίθεσης, όχι σε έναν οποιοδήποτε φορέα, αλλά σε μια από τις μεγαλύτερες και ισχυρότερες υπηρεσίες του πλανήτη, το FBI. Ο Στέλιος Κουκάρας είναι ηθικός hacker, συνεργάτης κυβερνοασφάλειας του ΝΑΤΟ στη Μόνς του Βελγίου. Καλησπέρα, κύριε Κουκάρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, σοκαριστική αυτή η κυβερνοεπίθεση.
2: Το τελευταίο περίπου δεκαήμερο εξελίσσεται μια από τις πιο αμήχανες ιστορίες στην κυβερνοασφάλεια παγκοσμίως. Και όπως είπατε, όντως με επίκεντρο το αμερικάνικο FBI, γύρω στις 21 Σεπτεμβρίου, οι hackers ανακοινώσανε ότι παραβίασαν την πύλη προσλήψεων του FBI. Η πύλη προσλήψεων, σκεφτείτε, σαν εκεί πέρα που μπορεί να πάει κάποιος online μέσα από το site του FBI και να κάποια από τις θέσεις. Εκεί πέρα κρατάνε ένα...
0: Είναι οι Shiny Hunters η οργάνωση αυτή.
2: Οι Shiny Hunters, η ομάδα, ας το πούμε, όπως θα ήθελα να αποκαλούνται, από hackers. Αυτοί λοιπόν πήραν πρόσβαση στο σύστημα προσωπικού του FBI και διέρευσαν κάποια στοιχεία στο dark web με σκοπό να αποδείξουν ότι έχουν πάρει πρόσβαση. Επίσης έκαναν deface, όπως λέμε, πήγανε και άλλαξαν την εμφάνιση της ιστοσελίδας ώστε να ανακοινώσουν την επίθεσή τους.
0: Τρομερό, τρομερό. Δηλαδή άφησαν μια τεράστια υπογραφή.
2: Ακριβώς. Βάλανε δηλαδή το όνομά τους στην κεντρική ιστοσελίδα του FBI, για να το πούμε πολύ απλά. Αυτό που έγινε μετά είναι ότι το FBI έκλεισε τη σελίδα για να βρει τα evidence, να βρει τα στοιχεία, τα logs που λέμε, και να κάνει η ανάλυση κτλ. Προφανώς αυτό είναι μια ταπείνωση για το FBI και για τη ΣΥΠΑ κτλ. Τώρα, εκμεταλλεύτηκαν ένα άγνωστο κενό ασφαλείας στο λογισμικό της Oracle, το PeopleSoft, έτσι ονομάζεται, και έτσι στην ουσία τους έδωσε πρόσβαση σε 2 με 3 terabyte από δεδομένα. Μιλάμε για τεράστιο όγκο δεδομένων. 3 terabyte είναι τα στοιχεία στην ουσία όλων των υπαλλήλων του FBI. Και ιατρικά δεδομένα και στοιχεία των συζύγων τους και τηλέφωνα και διευθύνσεις.
0: Και οι μυστικοί πράκτορες. Δηλαδή, διάβασα, δεν το ξέρω, αλλά φαντάζομαι ισχύει. Άρα αποκαλύφθηκε όλος ο μηχανισμός.
2: Σωστά. Εδώ μιλάμε για πιθανό ζήτημα αντικατασκοπίας. Τέτοια στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εκφοβισμό πρακτόρων, ακόμη και από ξένες υπηρεσίες. Και προσέξτε, αυτή τη φορά δεν ζήτησαν χρήματα. Το κίνητρο μοιάζει με επίδειξη ισχύως περισσότερο και εκδίκηση. Εκδίκηση γιατί πριν το hack αυτό έγινε μια σύλληψη από το FBI. Το FBI συνέλαβε ένα από τα μέλη της ομάδας στην Ολλανδία, έναν 24χρονο, ο οποίος είναι και φερόμενος αρχηγός της ομάδας. Οπότε μετά από τη σύλληψη εντάθηκαν και οι επιθέσεις της ομάδας αυτής τον Σάνι Χάντερς. Ναι, εντάξει, τα συμπεράσματα για μένα είναι δύο. Πρώτον, καμία υποδομή δεν είναι άτρωτη, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ούτε καν του FBI. Ο πιο αδύναμος κρίκος είναι πάντα, είναι σχεδόν πάντα μάλλον, το λογισμικό, το οποίο δεν έχει ενημερωθεί, δεν έχει πάρει τις κατάλληλες ενημερώσεις. Αυτά είναι τα δύο τα συμπεράσματα που κρατάμε, ας το πούμε, από αυτό. Ναι, και όσον αφορά την Ελλάδα, θεωρώ ότι θα πρέπει να δούμε τι λογισμικά έχουμε εμείς εδώ πέρα ως ελληνική αστυνομία, ως ΕΥΠ, ως στρατός κτλ. Και να προσέχουμε.
0: Το αντιληπτό.
2: Αυτό.
0: Και να προσέχουμε.
2: Να προσέχουμε μέχρι εκεί.
0: Τίποτα δεν είναι πια δεδομένο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε και απόψε στο ραδιόφωνο του Sky. Καλό βράδυ.
2: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Ο κύριος Στέλης Κουκάρας είναι ηθικός hacker, δηλαδή είναι με τους καλούς συνεργάτες κυβερνοασφάλεια στην ΝΑΤΟ, του ΝΑΤΟ στη Μόνς του Βελγίου. Και σύμφωνα με τη στήλη Πάκισταν Πιάννα του Γιάννη Παλαιολόγου για την Καθημερινή, αυτή δεν ήταν η πρώτη κυβερνοεπίθεση, δηλαδή δεν ήταν μόνο οι Σάινι Χάντερς οι οποίοι χτύπησαν εντός αγωγικών το FBI, η Ομοσπονδία. Για παράδειγμα, υπάρχει άλλη μια επίθεση από Κινέζους hacker οι οποίοι είχαν διεισδύσει σε μια ευαίσθητη βάση δεδομένων που προλάβανε εντολές για στόχους παρακολούθησης στο FBI, αλλά και το προσωπικό email του επικεφαλής του FBI, του διευθυντή του FBI, Κάς Πάτελ, είχε παραβιαστεί από φιλοϊρανούς χακτιβίστης τον περασμένο Μάρτιο. Δηλαδή, με άλλα λόγια, το FBI παρουσίαζε πάρα πολλά κενά. Και ο Γιάννης Παπαλαιολόγος έχει και την εξήγηση, δίνει μια πιθανή εξήγηση, ότι η Γενική Εισαγγελέας Παμ Μπόντι, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανε όταν ανέλαβε τα καθήκοντά της, ήταν να διαλύσει την ομάδα εργασίας του FBI για την παρακολούθηση ξένης επιρροής, που είχε ως βασική αποστολή την αποτροπή διαδικτυακών επιχειρήσεων προεκλογικής χειραγώγησης αμερικανικής κοινής γνώμης. Ενώ ένας γερουσιαστής των Δημοκρατικών, ο Μάρκ Βόρεν, προειδοποιούσε τον περασμένο Νοέμβριο ότι η μετακίνηση ενός μεγάλου τμήματος προσωπικού του σώματος από τα πεδία της κυβερνοάμυνας, της δημοκρατίας, της αντικατασκοπίας και προστασίας ανηλίκων από εκμετάλλευση στην υποστήριξη κρατίας απελάσεων, θα έχει αυτά τα αποτελέσματα. Δηλαδή πήραν τους ειδικούς και τους έστειλαν στις απελάσεις. Και αφού φύγανε οι ογκόληθοι από την άμυνα, τα δύο στόπερ, το δεξί και το αριστερό μπακ, το κεντρικό χαφ, και πήγαν σπίτι τους, άμυνα έμπαζε από παντού. Οπότε οι hacker πήγαν και έβαλαν και τη φωτογραφία τους μόνο, τη σφραγίδα τους, πάνω στο FBI. Αυτό είναι το ρεπορτάζ, το διακομωδούμε λίγο, αλλά είναι τραγικό. Αντιλαμβάνεστε, όταν συμβαίνουν σε μεγάλες χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες τέτοια ζητήματα, αυτό είναι ένας πολύ ηχηρός συναγερμός για τις μικρές χώρες και την ασφάλεια την οποία πρέπει να έχουν το συστημάτων της. Λοιπόν, πάμε στο θέμα ημέρες, κυρίες και κύριοι, από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Βρώμικες δουλειές με την καθαριότητα. Στο ρεπορτάζ ο Γιάννης Παπαδημητρίου.
3: Η γερμανική αστυνομία κατάφερε να εξαρθρώσει εγκληματική οργάνωση που πλούτιζε με μαύρο χρήμα στον κλάδο της καθαριότητας. Μετά από συστηματική έρευνα σε όλη τη χώρα, σε ξενοδοχεία και εταιρείες καθαρισμού, έχουν συλληφθεί και προφυλακιστεί 10 ύποπτοι για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Εγκέφαλος της οργάνωσης θεωρείται ένας άνδρας 50 ετών που συνελήφθη την Τετάρτη στην κατοικία του στο Αμβούργο. Από το 2022 φέρεται να έχει συνεργαστεί με 22 συνεργούς, δημιουργώντας ένα διαφανές δίκτυο έως 40 εταιριών με σκοπό τη μεγιστοποίηση του κέρδους. Στην πορεία της έρευνας κατασχέθηκαν περισσότερα από 1 εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τα χαρτονομίσματα ταξινομημένα σε φακέλους, έτοιμα προς καταβολή στους εργαζόμενους. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, κατασχέθηκε ακόμη χρυσός αξίας άνω των 200.000 ευρώ, είδη πολυτελείας, παράνομα όπλα, όπως επίσης και πλήθος κινητών τηλεφώνων, φορητών υπολογιστών και άλλο αποδεικτικό υλικό. «Ήταν σαν ένα τσουνάμι», δηλώνει η ανώτερη εισαγγελέας Κριστίν Χέφελε. Οι συμμετέχοντες χαρακτήρισαν την όλη επιχείρηση ένα ιδιαίτερα σημαντικό πλήγμα κατά του οργανωμένου εγκλήματος στην οικονομία. Σύμφωνα με την εισαγγελία, οι πρωταγωνιστές του κυκλώματος ήταν Γερμανοί υπήκοοι, ορισμένοι εκ των οποίων έχουν μεταναστευτικό υπόβαθρο. Ο αρχηγός της οργάνωσης φέρεται να έχει διευκολύνει συστηματικά παράνομη είσοδο ανθρώπων στη Γερμανία, τους οποίους απασχολούσε στις υπηρεσίες καθαρισμού. «Οι άνθρωποι έρχονται στη Γερμανία εξαιτίας της οικονομικής τους δυσχέρειας», λέει η ανώτερη εισαγγελέας Κριστίν Χέφελε. «Η κατάσταση αυτή γίνεται όμως αντικείμενο εκμετάλλευσης από εγκληματικά δίκτυα». Πολλοί από τους εργαζόμενους προέρχονταν από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, όπως η Ουκρανία και η Γεωργία. Οι μισθοί ήταν χαμηλότεροι και οι συνθήκες εργασίας χειρότερες σε σύγκριση με τους Γερμανούς συναδέλφους τους. Με βάση τους υπολογισμούς των αρχών, μόνο στο κομμάτι της κοινωνικής ασφάλισης, οι δράστες είχαν προκαλέσει στο γερμανικό κράτος ζημία περίπου 25 εκατομμυρίων ευρώ μέσα σε χρονικό διάστημα 4 ετών.
0: Σοκαριστικό το ρεπορτάζ. Ο Γιάννης Παπαδημητρίου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle και ερχόμαστε στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι. Ενώ τα Sky Report στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky για τη ζωή με το βραχιολάκι. Για την ασταμάτητη παρακολούθηση της καθημερινότητας ενός ισοβήτη. Δύο κρατούμενοι μίλησαν αποκλειστικά στο report του δελτίου ειδήσεων τηλεόρασης του Sky και εξηγούν το αν αισθάνονται ή όχι ελεύθεροι. Το ρεπορτάζ από τον Γιάννη Σουλιώτη.
4: Βρέθηκα μέσα για παράβαση του νόμου 1608 του 50, το οποίο αφορά οικονομικό έγκλημα κατά δημοσίου. Έχω ήδη εκτίσει 14 και 9 μήνες και βρίσκομαι εδώ και ένα μήνα με επιτήρηση, με το βραχιολάκι. Για την υφόρηνα απόλυση έχω ένα υπόλοιπο 9 μηνών.
5: Στη φυλακή τον αποκαλούσαν παππού για τα μακριά άσπρα μαλλιά του. Στα τέλη της δεκαετίας του 2000 υπεξαίρεσε 2 εκατομμύρια ευρώ από οργανισμό του δημοσίου όπου εργαζόταν. Του επευλήθη ποινή ισόβιας κάθριξης. Σήμερα είναι ανάμεσα στους πρώτους κρατούμενους που κάνοντας χρήση του νέου νόμου για την ηλεκτρονική επιτήρηση βγήκε από τη φυλακή με βραχιολάκι.
4: Μία μέρα έστω να γλιτώσεις από τη φυλακή και υπάρχουν πάρα πολλοί που συμφωνούν με αυτό, είναι όφελος.
5: Η ηλεκτρονική επιτήρηση που στο παρελθόν είχε δοκιμαστεί σε μικρή κλίμακα πιλωτικά, από φέτος τον Ιούνιο βρίσκεται σε πλήρη εφαρμογή. Ο νόμος ψηφίστηκε τον Μάιο του 2025 και η ιδιωτική εταιρεία στην οποία ανετέθη η εφαρμογή του μέτρου αναδείχθηκε έπειτα από διαγωνισμό ένα χρόνο αργότερα, τον Μάιο του 2026. Μέχρι σήμερα, 68 κρατούμενοι έχουν βγει με βραχιολάκι από τη φυλακή.
6: Ξέρουμε ανά πάσα στιγμή πού βρίσκεται ο άνθρωπος σε σχέση με τον χώρο όπου επιτρέπεται να κυκλοφορεί. Εδώ βλέπουμε αυτή τη στιγμή πού βρίσκονται βραχιολάκια και σε ποια κατανομή. Έτσι, βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη κατανομή στην περιοχή της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
5: Από τη μικρή περίμετρο του σπιτιού τους επιτρέπεται να βγουν μόνο οι κρατούμενοι που σπουδάζουν ή όσοι χρειάζεται να μεταφερθούν σε νοσοκομείο. Πάνω σε ένα ψηφιακό χάρτη παρακολουθούμε σε πραγματικό χρόνο την κίνηση ενός σπουδαστή από τον Κορυδαλό προς τον χώρο που κάνει την πρακτική άσκηση και αντίστροφα.
6: Κάποια στιγμή φεύγει από τον Κορυδαλό, ακολουθεί κάποιες διαδρομές για να φτάσει στη δουλειά του, είτε από εδώ είτε εναλλακτική διαδρομή. Τα χρώματα σημαίνει ότι είναι η συχνότητα των σημάτων που μας στέλνει το GPS. Όσα περισσότερα σήματα μας στέλνει, τόσο πιο πολύ από πράσινο γίνεται κόκκινο. Και γίνεται κόκκινο, ας πούμε, εδώ γιατί παραμένει πολλές ώρες, αλλά το GPS μας στέλνει συνέχεια σήματα. Είμαι εδώ, το ίδιο στον Κορυδαλό.
5: Ο Αλέξανδρος εργαζόταν σε Δήμο της Αττικής. Κρίθηκε ένοχος για υπεξαίρεση και το Δεκέμβριο του 2024 καταδικάστηκε σε φυλάκιση 6 ετών. Εξέτησε 18 μήνες τους περισσότερους στη φυλακή της Χαλκίδας πριν βγει έξω με βραχιολάκι.
7: Συζητάγαμε ένα χρόνο πριν ότι θα γινόταν αυτό. Και περιμέναμε και ξαφνικά λένε ότι θα γίνει τώρα. Ας πάμε να κάνουμε αίτηση.
5: Δήλωσε ως μόνιμη κατοικία του ένα ισόγειο διαμέρισμα 40 τετραγωνικών που του παραχώρησε η αδελφή του στα βόρεια προάστια της Αττικής.
8: Η εταιρεία που έχει τη διαχείριση επικοινωνεί καθόλου μαζί σου?
7: Επικοινωνεί. Κάθε 2-3 μέρες και άμα γίνεται κάποια διακοπή ρεύματος αμέσως τηλέφωνο παίρνουν. Και αν δεν πάρουν αυτοί, πρέπει να πάρω εγώ. Ότι κάπου χάνεται το σήμα.
5: Ζήτησε να του επιτραπεί να εργαστεί. Η αίτησή του όμως απορρίφθηκε. Όπως και το αίτημα να μπορεί να κινείται σε μια ακτίνα μερικών δεκάδων μέτρων γύρω από το σπίτι του.
7: Υπήρχε ένα προάβλιο, υπήρχε ένας χώρος ο οποίος περπάταγες, έκανες τρέξιμο. Εδώ δεν μπορείς να το κάνεις αυτό γιατί είσαι μέσα στο σπίτι.
5: Η κατάσταση στις ελληνικές φυλακές είναι εκρηκτική με 4.000 υπεράριθμους κρατούμενους. Οι εξεγέρσεις και τα βία επεισόδια πυκνώνουν ανησυχητικά. Ελλάδα βρίσκεται συχνά σε θέση υπόλογου στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας των συνθήκων που επικρατούν στα σοφρονιστικά καταστήματα. Την ίδια στιγμή, 450 είναι οι έγκλειστοι που έχουν ζητήσει την αντικατάσταση της κράτησής τους με κατοίκον περιορισμό.
9: Έχουμε θέσει ως ελάχιστο στόχο να έχουμε 500 περίπου επιτηρούμενους. Στην Πολωνία, σε ένα συνολικό αριθμό περίπου 69.000 κρατουμένων, έχουν 6.500 με ηλεκτρονική επιτήρηση. Αντίστοιχα στην Αγγλία, Αγγλία και Ουαλία, με έναν αριθμό κρατουμένων 90.000, έχουν περίπου 15.000 με ηλεκτρονική επιτήρηση.
5: Η ηλεκτρονική επιτήρηση μπορεί να βρει εφαρμογή στους 3.000 προφυλακισμένους ή να επιβληθεί ως εναλλακτικός τρόπος έκτησης για ποινές μέχρι 2 χρόνια. Μπορεί ακόμα να εφαρμοστεί σε κατάδικους με βαριές τιμωρίες που έχουν ήδη εκτίσει το μεγαλύτερο μέρος της ποινής τους.
8: Ποιοι εξαιρούνται από την εφαρμογή?
9: Καταρχάς εξαιρεί συγκεκριμένες κατηγορίες αδικημάτων, ανθρωποκτονίες από δόλο, τρομοκρατικές οργανώσεις, εγκληματικές οργανώσεις, άνθρωποι οι οποίοι έχουν υποπέσει σε αδικήματα κατά της γενετικής ελευθερίας.
5: Για τους ειδικούς, το βραχιολάκι αποτελεί εναλλακτικό τρόπο έκτησης ποινής και τρόπο για την έστω και μικρή αποσυμφόρηση των φυλακών. Για τους κρατούμενους, σημαίνει επιστροφή στο σπίτι και την κοινωνία. Την επαφή με αγαπημένα πρόσωπα, όχι πια πίσω από το τζάμι της φυλακής.
4: Το συνέστημα αυτό δεν αντικαθιστάται με τίποτα. Δηλαδή να μπορώ να προσευχηθώ την ώρα που θέλω, να κοιμηθώ την ώρα που θέλω, να δω ένα έργο χωρίς να ενοχλώ, χωρίς να με ενοχλούν. Χωρίς κοριούς, να μην το κρύψουμε κι αυτό.
7: Το σπίτι σου είναι σπίτι σου. Ναι, μεν μπορεί να σε κατοίκον περιορισμό, αλλά μπορείς να δεις 5 ανθρώπους. Η φυλακή, εντάξει, δεν σου θυμίζει κάτι καλό.

0: τόσο χαρακτηριστικό ρεπορτάζ από τον Γιάννη Σουλιώτη. Δεν ξεχνιόμαστε. Sport FM TV, η νέα αθλητική πλατφόρμα είναι εδώ από σήμερα, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Στο sportfmtv.gr όλοι οι φίλοι αθλητές θα έχουν δυνατότητα να απολαμβάνουν εντελώς δωρεάν το περιεχόμενο της νέας πλατφόρμας ζωντανά και on demand στο αρχικό αυτό στάδιο, μέχρι να ολοκληρωθούν όλες τις παροχές της πλατφόρμας Sport FM TV. Η πρόσβαση θα είναι ελεύθερη, χωρίς να προϋποθέτει εγγραφή και δωρεάν σε όλους τους επισκέπτες. Και αύριο, κυρίες και κύριοι, έχουμε πρωτάθλημα μπάσκετ. Η πρώτη αγωνιστική, και επειδή ο αγώνας του Παναθηναϊκού θα είναι και κλεισμένο των θυρών, τέσσερις αγωνιστικές τιμωρία. Κανείς δεν καταλαβαίνει το γιατί. Θα έχετε την δυνατότητα να το δείτε αποκλειστικά από το sportfmtv.gr ελεύθερα, από το Sky TV και από το sky.gr κάθετος TV. Όλα εδώ στον όμιλο Sky. Κυρίες και κύριοι, η διακοπή. Ναι, η διακοπή. Το δελτίο ειδήσεων τα μεσάνυχτα με τη Μαρία Γιώργα και συνεχίζουμε με τα στιγμιότυπα, με θέματα από την, με θέμα την εκπαίδευση, την ιδιωτική εκπαίδευση και τα προβλήματά της. Ρεπορτάζ, ανάλυση από τον Σταφάνη Νικολαίδη.
1: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Μαρία Γιώργαρη. Στην αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης θα προχωρήσει η G7 μετά τις πιέσεις της κυβέρνησης Τραμπ για την αποκλιμάκωση των αυξημένων τιμών των καυσίμων. Η αποδέσμευση θα συντονιστεί από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και θα πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους 4 μήνες, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Οι ηγέτες της G7 διευκρίνησαν ότι σημαντικές ποσότητες θα διατεθούν ήδη μέσα στις πρώτες 20 μέρες. Πολιτική επιλογή της κυβέρνησης είναι να αυξήσει περισσότερο το επίδομα θέρμανσης εν μέσω ενεργειακής κρίσης, ώστε να στηρίξει εκείνες τις περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη το χειμώνα να θερμαίνονται, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το Λιτόχωρο. Μιλώντας στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς UNESCO, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αντίληψη που διατρέχει την κυβερνητική πολιτική όλα τα τελευταία χρόνια είναι να υπάρχουν ανάλογες ευκαιρίες για τους πολίτες του κέντρου και της περιφέρειας. Οι γεωγραφικές αποστάσεις να μειώνονται, ώστε να μειώνονται, όπως είπε, και οι κοινωνικές ανισότητες. Να στηριχτούν οι άνθρωποι της παραγωγής, ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνάντηση που είχε με άλλοι στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι διαμαρτύρονται για το υψηλό κόστος στο πετρελαίο. Δύσκολες ώρες για δεύτερη συνεχόμενη μέρα στην Κρήτη. Η πρόσβαση από τα Ζωνιανά του Δήμου Μιλοποτάμου στο Ρέθυμνο προς το χωριό Λιβάδια του Δήμου έχει διακοπεί, καθώς η γέφυρα έχει υποστεί ζημιά λόγω υπερχείλισης του ποταμού και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Προβλήματα καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες και στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης. Νέο μήνυμα από το 112 στην Κρήτη για περιορισμό μετακινήσεων. Στο μεταξύ, δεύτερο θύμα από την κακοκαιρία μετράει η χώρα μας. Νεκρή είναι μια 58χρονη τουρίστρια στη Ρόδο που χτυπήθηκε από κεραυνό. Ελαφρά τραυματίστηκε ο σύζυγός της. Μαύρη τρύπα στους ελέγχους των τίτλων ξένων γλωσσών και μεγάλη αύξηση των κέντρων πιστοποίησης που υπόσχονται εύκολα, γρήγορα και οικονομικά πιστοποιητικά γλωσσομάθειες, κατήγγειλε μιλώντας στον Sky ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, Θάνος Παπαϊωάννου. Όπως ανέφερε, έχει ήδη απευθυνθεί για το θέμα με γραπτές καταγγελίες στη δικαιοσύνη. Πρόσθεσε ότι υπάρχουν καταγγελίες για μεταπτυχιακά εξ αποστάσεως πανεπιστημίων τα οποία παρέχουν πιστοποίησης ξένης γλώσσας, παρότι εξετάζονται στα ελληνικά υποψήφια. Ένα από τα μέτρα που προτείνει για την αντιμετώπιση του προβλήματος είναι η καθιέρωση εξετάσεων γλωσσομάθειας μέσω του ΑΣΕΠ. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος συζύγου και μη κατασυρωή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, φθορά, ξένης ιδιοκτησίας και παραβίαση περιοριστικών όρων ασκήθηκε σε βάρος του 32χρονου Ρουμάνου, ο οποίος επιτέθηκε χθες λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην πρώην σύντροφό του μέσα στο σπίτι της στο Λαύριο και τον νυν σύντροφό της. Το ζευγάρι νοσηλεύεται με βαρύτατα τραύματα από μαχαιριές. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στον ανακριτή. Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναμένεται να ανακρίνουν το δράστη της επίθεσης εναντίον του πιλότου της πτήσης Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το Tel Aviv. Πρόκειται για τον συγκυβερνήτη Υπήκο Ομάν, ο οποίος την περασμένη Τετάρτη επιτέθηκε στον Ινδό πιλότο. Αυτό ανέφερε πηγή με γνώση του θέματος, η οποία ωστόσο δεν θέλησε να αποκαλύψει ποια Ισραηλινή υπηρεσία ή αρχή θα διεξάγει την ανάκριση. Νέες συγκρούσεις χθες μαθητών με την αστυνομία σε ολόκληρη τη Γαλλία, ενώ συνεχίζονται διαδηλώσεις για την παιδεία. Περίπου 1 στα 10 λύκεια παρέμειναν κλειστά εξαιτίας των ταραχών, ενώ ο Υπουργός Παιδείας προέτρεψε τους γονείς να κρατήσουν τα παιδιά τους μακριά από τις διαδηλώσεις. Ο ίδιος δήλωσε πως 65 μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού έχουν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, μεταξύ άλλων 40 διευθυντές. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός έκανε το 3 στα 3 στην Ευρωλίγκα, επικρατώντας με άνεση 90-67 της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Telecom Center. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος. Στους ΚΑΗ, Χριστίνα Σουζή.
2: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού και βελτίωση νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά 8 με βαθμία εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο, στα δυτικά και βόρειο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα πιθανόν στα Δωδεκάνησα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με νέα μποφόρ, με εξασθένιση από νωρίς το απόγευμα και η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 22 με 24 βαθμούς. Την Κυριακή οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένιση και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

0: Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα Sky 100,3 210-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα μαζί σας κυρίες και κύριοι. Μέχρι και τη μία έχουμε και τη νέα γραμμή επικοινωνίας μέσω Viber 698-123-1003. Η εκπαίδευση κυρίες και κύριοι και τα ζητήματά της, τα προβλήματά της είναι απόψε στο επίκεντρο της εκπομπής. Σύμφωνα με ρεπορτάζ εφημερίδας Καθημερινή, πρωτοσέλιδο, μειώνουν την απόσταση μαθητές των δημόσιων σχολείων από τους συνομήλικους των ιδιωτικών στην έρευνα PISA 2025 του ΩΣΑ. Βεβαίως, όπως γράφει η εφημερίδα, δεν πάβει να ηχεί ο συναγερμός, καθώς οι συνολικές επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών είναι αποκαρδιωτικές. Ένα στους δύο τελειώνει το γυμνάσιο χωρίς να μπορεί να κάνει απλούς μαθηματικούς συλλογισμούς και πράξεις. Αντιστοίχως, 4 στους 10 δεν μπορούν να κατανοήσουν απλά φυσικά φαινόμενα, αλλά ούτε και το νόημα απλών κειμένων. Στην έρευνα PISA αξιολογείται το επίπεδο των μαθητών στο τέλος του γυμνασίου, στις φυσικές επιστήμες, στην κατανόηση κειμένου και στα μαθηματικά. Παραδοσιακά, οι μαθητές στα ιδιωτικά σχολεία στην Ελλάδα, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει κατά μέσο όρο στον ΟΣΑΠ, επιτυχάνουν καλύτερες επιδόσεις από τους μαθητές στα δημόσια. Εν συντομία, το θέμα μας απασχολεί διότι αφορά τους πάντες, τα παιδιά και επί της ουσίας το επίπεδο της εκπαίδευσης, που όλα δείχνουν ότι πρέπει να αλλάξει περιεχόμενο, τεχνητή νοημοσύνη, τρόπο διδασκαλίας και άλλα πολλά. Αλλά κανείς δεν παίρνει αυτή την απόφαση για μια τόσο δομική μεταρρύθμιση. Μαζί με τον Στέφανο Νικολαίδη, μέσα από συνεντεύξεις και κύριοι, θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε τι είναι αυτό που συμβαίνει.
1: Καλησπέρα, Βασίλη. Πράγματι, το σημαντικό έβριμα εδώ είναι ότι μειώνεται και η απόσταση μεταξύ των μαθητών των δημοσίων σχολείων από τους συνομιλίκους τους των ιδιωτικών. Αυτά είναι στην ίδια έρευνα PISA του 2025 για τον ΟΣΑ. Βέβαια, δεν πάβει να ηχεί ο συναγερμός, διότι οι συνολικές επιδόσεις, όπως είπες και εσύ, των Ελλήνων μαθητών είναι αποκαρδιωτικές. Τα είπες και εσύ έτσι εμπεριστατωμένα. Το σημαντικό είναι όμως ότι μειώνεται το χάσμα, κλείνει η ψαλίδα δηλαδή μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού σχολείου. Αυτό κατά βάση είναι καλά νέα, αν θες τη γνώμη μου, για το δημόσιο. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, θα
0: ποιο είναι το θέμα, είναι προς τα πού κλείνει κάθε φορά η ψαλίδα.
1: Σωστό. Διότι
0: αν δεν μπορείς να κατανοήσεις ένα κείμενο, υπάρχει ζήτημα. Αν δεν μπορείς να ξέρεις απλούς κανόνες φυσικής, επίσης. Αν δεν μπορείς να κάνεις κάποιου απλού υπολογισμού στα μαθηματικά, είναι τεραστίων διαστάσεων το πρόβλημα.
1: Πρόβλημα, δομικό. Εντάξει, και ριζικό. Λοιπόν, για αυτό ακριβώς, για αυτήν ακριβώς την παράμετρο, στο πρώτο μέρος αυτής της ώρας, της τελευταίας μας ώρας, έχουμε μιλήσει με την κυρία Μαρία Αρβανιτάκη, η οποία είναι φιλόλογος, είναι επί χρόνια καθηγήτρια στην ιδιωτική εκπαίδευση. Πιάσαμε αυτήν ακριβώς την πλευρά και βεβαίως έχει πάρα πολλά πράγματα να μας πει. Κυρία Μαρία Αρβανιτάκη.
2: Κύριε Νικολαίδη, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία που δίνετε εσείς προσωπικά και ο σταθμός του Sky σε μια μέχρι χθες μάχημη εκπαιδευτικό να εκφράσει την άποψή της για τα εκπαιδευτικά πράγματα που τα έζησε τόσα χρόνια.
3: Η χαρά είναι δική μας, κυρία Αρβανιτάκη, σας μιλάω ειλικρινά. Τώρα, επειδή έχετε κάποια αρκετά σημαντικά χρόνια μέσα στην ιδιωτική εκπαίδευση, αν βάζατε λοιπόν, αναρωτιέμαι, απέναντί σας τον μαθητή που είχατε στην τάξη πριν από 30 χρόνια, ας πούμε, και τον σημερινό μαθητή, τι είναι αυτό το οποίο έχει αλλάξει περισσότερο? Έχει αλλάξει το παιδί ή η κοινωνία γύρω από το παιδί?
2: Ωραίο ερώτημα, λοιπόν. Καμία σχέση δεν έχει το παιδί 30 χρόνια πριν και το παιδί σήμερα. Είναι αλήθεια ότι κατά τα τελευταία 30 χρόνια νιώθει κανείς παντού, νομίζω, τον εκδημοκρατισμό, τη φιλελευθερωποίηση της κοινωνίας, και θεωρώ ότι αυτό σαφώς είχε ως συνέπεια έναν επαναπροσδιορισμό των ρόλων και των αξιών, αλλά στο χώρο της αγωγής μπορώ να πω ότι μερικές φορές, όχι πάντα, οδήγησε στην κατάργηση ενός σταθερού πλαισίου και στην κατάργηση ορίων. Τώρα, αν σε αυτό προσθέσουμε και την τεχνολογική εξέλιξη, το διαδίκτυο, τις εφαρμογές με τις οποίες η έφηβη είναι πάρα πολύ εξοικειωμένη, καταλαβαίνουμε ότι σήμερα έχουμε να κάνουμε με φίλους, με νέους που δέχονται πάρα πολλά ερεθίσματα και που, κατά τη γνώμη μου, μερικές φορές έχουν οδηγηθεί είτε σε μια πρώιμη ορίμαση, είτε σε μια πρώιμη χειραφέτηση. Επομένως, τι να πω, ότι για μένα οι νεαροί μαθητές σήμερα είναι ανήλικοι, ηλικιακά, αλλά με ζωή ενήλικα από την άλλη πλευρά.
3: Μάλιστα. Άρα τα social media έχουν συμβάλει στο να είναι μπροστά από την ηλικία τους. Γιατί τα δαιμονοποιούμε πολλές φορές τα social, γι' αυτό καταλαβαίνετε, γι' αυτό σας το αναφέρω.
2: Όχι. Ίσα που μπορεί να έχουν βοηθήσει στο να έχουν πολλά ερεθίσματα που πολλά παιδιά τα αξιοποιούν και θετικά, όχι μόνο αρνητικά.
3: Φυσικά. Εντάξει, ναι, αρνητικά, αρνητικές πλευρές όπως και θετικές υπάρχουν παντού, βεβαίως, και τις έχουμε δει.
2: Ακριβώς.
3: Τώρα, επειδή η φετινή έρευνα, η φετινή αφορά το 2025, αλλά φέτος βλέπουμε τα αποτελέσματα χειροπιαστά. Επειδή η PISA μας λέει ότι σχεδόν οι μισοί 15χρονοι στην Ελλάδα βρίσκονται κάτω από το βασικό επίπεδο στα μαθηματικά, έτσι, ενώ υπάρχουν και σοβαρές δυσκολίες και στην κατανόηση κειμένου. Εσείς, ως φιλόλογος, τι βλέπετε, τι βλέπατε μάλλον μέσα στην τάξη? Έχουν τα παιδιά...
2: Έτσι νιώθω.
3: Ναι. Έχουν τα παιδιά σήμερα πρόβλημα γνώσης, όπως μας είπαν τα αποτελέσματα? Έχουν πρόβλημα να κατανοήσουν, να συνδυάσουν και να αξιοποιήσουν αυτά που γνωρίζουν? Δηλαδή έχει συρρυκνωθεί αυτό που λέμε στην έκθεση στα bullet εκεί, ο γνωσιακός ορίζοντας, όπως το γράφει, mm-hmm. αγαπημένη έκφραση στην έκθεση αυτό, γι' αυτό το λέω.
2: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς την προτιμούν. Τα παιδιά, να σας πω, κύριε Νικολαίδη, τα αποτελέσματα της PISA, όχι μόνο τα φετινά, αλλά και προηγούμενων ετών, τα διαβάζουμε κάθε χρόνο, νομίζω, mm-hmm. όλοι οι άμεσα ή έμεσα ενδιαφερόμενοι. Και δεν νομίζω να μας υποκλείσουν πια. Δηλαδή, νομίζω ότι απλώς καταδεικνύουν για μια ακόμα φορά τις παθογένειες του συστήματος.
3: Ναι.
2: Και στο ερώτημα εγώ τι βλέπω, βλέπω, θα χρησιμοποιήσω ένα στότα χρόνο, βλέπα και βλέπω παιδιά που αποστηθίζουν και μόνο όταν το κάνουν τέλεια το σύστημα τους επιβραβεύει.
3: Ναι.
2: Βλέπω αρκετά παιδιά που δεν μπορούν να καταλάβουν ένα κείμενο χωρίς το δεκανίκι της εικόνας.
3: Βέβαια.
2: Παιδιά που απορρίπτουν τα βιβλία, τα θεωρούν κακογραμμένα, άχρηστα, όταν δεν έχουν εικόνες.
3: Επειδή έχουν πολλή πληροφορία τα βιβλία, έχουν πολλή πληροφορία.
2: Ενώ
3: συνηθίζουν στο πιο γρήγορο, στο πιο σύντομο, το πιο γρήγορο τα παιδιά, ναι.
2: Ακριβώς. Και παιδιά τα οποία, τουλάχιστον εγώ ως φιλόλογος, διαπιστώνω ότι πολλά εξ αυτών δεν έχουν κατανοήσει τη συνέχεια της ελληνικής γλώσσας. Δηλαδή, να σας πω το εξής, για πολλά παιδιά ο Παπαδιαμάντης παραμένει απροσπέλαστο χωρίς μετάφραση. Και αυτό είναι πρόβλημα.
3: Μεγάλο.
2: Και ουσιαστικά ένα τελευταίο που συναντώ τα τελευταία χρόνια είναι το εξής, ότι όλο και περισσότερα παιδιά γνωρίζουν την αγγλική λέξη, να μου την πούν, και δεν γνωρίζουν την ελληνική. Επομένως, θεωρώ ότι όλα αυτά αποτελούν πραγματικά καθημερινές θλιβερές διαπιστώσεις, που βεβαίως όμως, εντάξει, να τονίσουμε και πάλι, δεν ισχύουν για το σύνολο των...
3: Όχι, εντάξει, δεν γενικεύουμε προφανώς. Ναι,
2: ακριβώς.
3: Ναι, τα τσουβαλιάσματα τα μακριά ακριβώς. Από εμάς, φυσικά. Ναι.
2: Ακριβώς.
3: Ωραία. Λοιπόν, είπατε τη μαγική λέξη που με προλαβαίνετε, μου δίνετε assist για την επόμενη ερώτηση. Είπατε για την αποστήθηση. Δηλαδή, για μένα εδώ έρχεται το μεγάλο ερώτημα. Για ποιο λόγο ένα παιδί μπορεί να διαβάζει ένα κείμενο και παρόλα αυτά, το είπατε, δυσκολεύεται να καταλάβει τι πραγματικά λέει? Άρα λοιπόν, θα πει κάποιος, μήπως τα σχολεία στην Ελλάδα, πάλι δεν θέλω να τσουβαλιάσω, σε μεγάλο βαθμό εν πάση περιπτώσει, όχι καθολικό, σε μεγάλο βαθμό έχει μάθει τα παιδιά, μαθαίνει τα παιδιά περισσότερο να αποστηθίζουν, να παπαγαλίζουν, που λέμε την παπαγαλία, παρά να σκέφτονται, να εμβαθύνουν δηλαδή και να προσεγγίζουν έτσι κριτικά.
2: Να σας πω, κατά τη γνώμη μου έχουν γίνει βήματα πρόοδου στο ελληνικό σχολείο σε ό,τι αφορά στην απεξάρτηση από την αποστήθηση, από την παπαγαλία, που ήταν το μεγάλο, και είναι μεγάλο πρόβλημα. Και θα σας φέρω ως παράδειγμα το μάθημα που διδάσκω εγώ, το μάθημα της γλώσσας, στο οποίο όντως υπάρχει βελτίωση, δηλαδή τα παιδιά να καλούνται να αναγνωρίσουν κάποια στοιχεία, κάποιες συγκεκριμένες πληροφορίες μέσα σε ένα κείμενο. ή να εκφράσουν πιο ελεύθερα τη γνώμη τους ή να έρθουν σε επαφή με ένα λογοτεχνικό κείμενο και να καταθέσουν την προσωπική τους ανταπόκριση. Αυτά είναι δείγματα γραφής θετικά. Mm-hmm. Ωστόσο όμως η αποστήθηση εξακολουθεί να αποτελεί βασικό στοιχείο της ελληνικής εκπαίδευσης, δυστυχώς. Και θα σας φέρω το άλλο παράδειγμα. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει στη θεωρητική κατεύθυνση και μάλιστα στο μάθημα της ιστορίας. Θα πρέπει να μάθουν μέχρι και το και, θα πρέπει να μάθουν πόσα έλατα, πόσα καμπαναριά υπήρχαν στον πόλο.
3: Σε ποιο σημείο είναι τα κόμματα, άμα δεν το είπαν θα αρχίσουν να θρηνούν.
2: Ακριβώς. Ναι. Και μόνο αν το καταφέρουν αυτό, τότε θα μπορέσουν να φοιτήσουν σε μια υψηλόβαθμη σχολή.
3: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Πραγματικά.
2: Θλιβερή και αυτή η αλήθεια.
3: Θλιβερή. Τώρα, επειδή η PISA δείχνει ότι η απόσταση ανάμεσα στα δημόσια και τα ιδιωτικά σχολεία έχει αρχίσει να περιορίζεται σημαντικά σε μεγάλο βαθμό. Εσείς λοιπόν, μετά από χρόνια στον ιδιωτικό τομέα, τι είναι τελικά αυτό που κάνει τη διαφορά, πιστεύετε? Είναι το σχολείο, είναι ο εκπαιδευτικός, ο δάσκαλος, είναι η οικογένεια, είναι συνολικά ευρύτερα το κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον ή όλα τα παραπάνω?
2: Όλα τα παραπάνω, ναι.
3: Συνήθως έτσι γίνεται.
2: Ναι, τελικά ναι, μπορεί να βρίσκεται σε όλα τα παραπάνω, αλλά θα ήθελα να πω το εξής. Αυτό που εγώ διαπιστώνω ύστερα από 37 χρόνια, μάλλον έχω καταλήξει ότι η οικογένεια είναι η σημαντικότερη παράμετρος για ένα παιδί και ιδιαίτερα όμως, θα ήθελα να σταθώ σε αυτό, το μορφωτικό επίπεδο της οικογένειας και όχι μόνο το οικονομικό. Σαφώς και το σχολείο παίζει σημαντικό ρόλο, όσο και οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε αυτό. Νομίζω ότι τόσο το δημόσιο όσο και το ιδιωτικό σχολείο έχει καθηγητές πολύ αξιόλογους, έχει καθηγητές πολύ ικανούς, καθηγητές έτοιμους και πρόθυμους να προσφέρουν, εμπνευσμένους ανθρώπους, δημιουργικούς ανθρώπους. Δεν μπορούμε να πούμε ότι μόνο ο χώρος του ιδιωτικού σχολείου μονοπολεί τέτοιους εργαζόμενους, έτσι. Και αυτό, αν επιτρέψετε μου, δεν το λέω λόγω συναδελφικής αλληλεγγύης, αλλά γνωρίζοντας αρκετά παιδιά, προσωπικά εγώ ίδια, και από τους δύο χώρους. Εξάλλου, αυτό δείχνουν άλλωστε και οι στατιστικές. Επομένως, θα έλεγα ότι το κλείσιμο της ψαλίδας μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων σχολείων οφείλεται κατά τη γνώμη μου στην υπαρκτή βελτίωση και εξέλιξη του δημόσιου σχολείου παρά τους μικρούς διαθέσιμους πόρους.
3: Ναι, να το πούμε και αυτό. Βεβαίως.
2: Έτσι.
3: Εννοείται.
2: Ας μην

0: χρόνο, έτσι, για ένα ιδιωτικό σχολείο. Τι ακριβώς αγοράζει, θα αναρωτιόταν κανείς, μετά από αυτά τα αποτελέσματα. Καλύτερη επίδοση, μικρότερα τμήματα, πιο πολύ, περισσότερη φροντίδα, υποδομές, άλλο περιβάλλον και, εν πάση περιπτώσει, πόσο, κατά πόσο αυτό τελικά αποτυπώνεται στις επιδόσεις ενός παιδιού.
1: Ναι. Καλή ερώτηση.
0: Πάμε λίγο στα δύσκολα τώρα.
1: Να μιλήσουμε με όρους αγοράς. Λοιπόν, τι αγοράζει κανείς με τόσα χρήματα? Αγοράζει σίγουρα, κύριε Νικολαίδη, μικρότερα τμήματα 10-15 παιδιών, έτσι.
0: Ναι.
1: Αγοράζει περισσότερη προσωπική φροντίδα στο πλαίσιο του mentoring.
0: Mm.
1: Και για να αποφύγω έτσι τη λέξη αγοράζει, απολαμβάνει, θα πω, το παιδί,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Απολαμβάνει αξιοπρεπή σε φροντισμένες συνθήκες φοίτησης.
0: Mm. Ατομοκεντρική προσέγγιση, δηλαδή, παραπάνω, αυτό λέτε.
1: Ατομοκεντρική προσέγγιση, ναι, ακριβώς. Υποδομές αξιοθαύμαστες σε πολλά σχολεία, όπως και σε αυτό που ήμουν εγώ. Ποικίλα ερεθίσματα από δράσεις που λαμβάνουν χώρα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Άρα, το ότι η προσέγγιση δεν είναι μόνο καθαρά ελληνοκεντρική, έτσι, είναι, αν θέλετε, ευρωπαϊκή, παγκόσμια, η ματιά.
0: Ναι.
1: Σαφώς το ιδιωτικό σχολείο προσφέρει όλα τα παραπάνω τα οποία αναφέραμε, που κατά τη γνώμη μου νομίζω είναι απαραίτητα δομικά στοιχεία για την προσωπική και την επαγγελματική εξέλιξη κάθε παιδιού. Επομένως, δικαιολογείται αυτό το ποσό, να το πω έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα, μου κάνετε όμως και μια άλλη ερώτηση, δηλαδή το κατά πόσον όλο αυτό αποτυπώνεται, εξαργυρώνεται ή αποτυπώνεται καλύτερα,
0: mm-hmm,
1: στις επιδόσεις του παιδιού. Και στο ερώτημά σας αυτό θα ήθελα να πω ότι κατ' εμέ πάλι έχει να κάνει με την οικογένεια.
0: Ναι.
1: Πάλι έχει να κάνει με την καλλιέργεια της οικογένειας και το τονίζω, όχι την οικονομική της επιφάνεια.
0: Τις αρχές και τις αξίες εννοείται, την ανατροφή από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς, ναι, έτσι, τις προσδοκίες μιας οικογένειας και από το κατά πόσον αυτή η οικογένεια συνεργάζεται στενά, αρμονικά, με το σχολείο για την καλύτερη αξιοποίηση όλων αυτών των παροχών από το σχολείο στο οποίο φυτά ένα παιδί.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Είναι δηλαδή το εφαλτήριο η ανατροφή, πάνω σε αυτό πατάς δηλαδή και...
1: Oh, ναι.
0: Αξιοποίησε, ναι, ναι, ναι, τα όσα αναφέρατε προηγουμένως, τις παροχές δηλαδή ενός ιδιωτικού,
1: ακριβώς,
0: περιβάλλοντος, σχολικού περιβάλλοντος.
1: Μάλιστα. Ακριβώς.
0: Και επειδή πρέπει, ακριβώς, να κλείσουμε, κύριε Αρβανιτάκη, σιγά-σιγά, μετά από, mm-hmm, 37 χρόνια στην τάξη, αν μπορούσατε, αν υποθέσουμε, αν υποτεθεί ότι αύριο το πρωί αλλάζατε ένα μόνο πράγμα στο ελληνικό σχολείο, είτε δημόσιο είτε ιδιωτικό, έτσι, ποιο θα ήταν αυτό?
1: Μάλιστα. Δηλαδή τώρα μου ζητάτε να γίνω υπουργός παιδείας για μια μέρα.
0: Ξεκάθαρα. Εδώ έχουν γίνει άλλοι και άλλοι στην πορεία των χρόνων. Τι λέτε τώρα?
1: Είναι κάτι που το ονειρεύονται πολλοί Έλληνες. Λοιπόν, άρα στην ερώτησή σας, τι θα άλλαζε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι θα εφάρμοζε ένα σύστημα στο οποίο οι σχολικές επιδόσεις ενός παιδιού σε μια τόσο νεαρή ηλικία, 15, 16, 17, δεν θα έπαιζαν τόσο καθοριστικό ρόλο στη μετέπειτα πορεία τους στη ζωή.
0: Mm-hmm.
1: Όχι την ακαδημαϊκή ή την επαγγελματική.
0: Τη ζωή του γενικά.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και θα ήμουν υπέρ ενός συστήματος που δίνει ευκαιρίες να γίνεις αυτό που πραγματικά θέλεις και μπορείς, ακόμα και αν το συνειδητοποιήσεις λίγο αργότερα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν κινείται στη σφαίρα της ουτοπίας, είναι κάτι το οποίο, κύριε Νικολαίδη, εφαρμόζεται ήδη σε πολλές χώρες της Ευρώπης με επιτυχία. Και πιστεύω ότι, επειδή συζητήσαμε για πολλά προβλήματα προηγουμένως, αν γινόταν κάτι τέτοιο προς αυτή την κατεύθυνση, ίσως τότε και οι Έλληνες μαθητές να αγαπούσαν το βιβλίο περισσότερο, να αγαπούσαν τη μάθηση και στην τελική, αν θέλετε, τα πειράτα αυτά της Πίζα να μας κάνανε στο τέλος λίγο περισσότερο χαρούμενους από ότι τώρα.
0: Πολύ σημαντικά αυτά που λέτε. Κύριε Αρβανιτάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την απόψινή μας κουβέντα. Να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και πάλι θερμά για την πρόσκληση. Χάρηκα για την απόψινή μας συνάντηση.

0: ερώτηση και ελπίζω όλα όσα συζητήσαμε να φάνηκαν ενδιαφέροντα στους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά.
0: Καλώς σας βράδυ. Να είστε καλά.
2: Αυτά μας είπε λοιπόν η κυρία Μαρία Αρβανιτάκη. Νομίζω τα πιάσαμε όλα, έτσι, η σχέση μεταξύ δημοσίου, ιδιωτικού σχολείου, προς τα που κλείνει η ψαλίδα, πώς θα πρέπει...
3: Τα προβλήματα, τα οποία είναι κατανοητά στους ανθρώπους που υπηρετούν στην εκπαίδευση.
2: Μα και όταν ακούς τους πλέον επίσημους, τα πλέον επίσημα χείλη, τους πλέον ειδικούς, όπως είναι οι εκπαιδευτικοί, να σου λένε ότι υπάρχει πρόβλημα, ότι η αποστήθηση από ένα σημείο και μετά μόνο παραγωγική δεν τη λες, δεν είναι καθόλου γόνιμη σαν διαδικασία.
3: Ναι.
2: Δεν μπορεί δηλαδή να καθορίζει τη ζωή σου από ένα κόμμα που δεν θυμάσαι στην ιστορία,
3: παραδείγματος χάρη. Προφανώς. Και η αποστήθηση έρχεται ως αποτέλεσμα μιας προηγούμενης διαδικασίας όπου κυριαρχεί η θεωρία και η απόσταση από την ίδια τη γνώση. Έτσι. Δηλαδή οι μαθητές εκπαιδεύονται πώς να μισούν τα βιβλία τους. Και αυτό είναι το νούμερο ένα πρόβλημα. Η διακοπή μας οδηγεί, κυρίες και κύριοι, στους τίτλους των ειδήσεων, το Sky 100,3 με τη Μαρία Γιώργα.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Στην αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης θα προχωρήσει η G7 μέσα στους επόμενους 4 μήνες. Η Ευρώπη έκανε πολύ καλά που αντλεί από τα αποθέματά της σε ντίζελ στην προσπάθεια να μειώσει τις τιμές όπως το ζητούσε η Ουάσιγκτον, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Πολιτική επιλογή της κυβέρνησης είναι να αυξήσει περισσότερο το επίδομα θέρμανσης στις περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη το χειμώνα, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το Λιτόχωρο. Να στηριχθούν οι άνθρωποι της παραγωγής, ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνάντηση που είχε με αλλοί στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι διαμαρτύρονται για το υψηλό κόστος στο πετρέλαιο. Συνεχίζονται τα προβλήματα στην Κρήτη λόγω των έντονων βροχοπτώσεων. Έχει διακοπεί η πρόσβαση από τα Ζωνιανά του Δήμου Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο προς το χωριό Λιβάδια, καθώς η γέφυρα έχει υποστεί ζημιά λόγω υπερχείλισης ποταμού. Προβλήματα καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες και στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης. Νέο μήνυμα από το 112 στην Κρήτη για περιορισμό μετακινήσεων. Στο μεταξύ, δεύτερο θύμα από την κακοκαιρία μετράει η χώρα μας. Μία 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της στη Ρόδο καθώς χτυπήθηκε από κεραυνό. Η Ολομέλεια του ΑΣΕΠ ζητά να ελεγχθεί η αξιοπιστία των τίτλων ξένων γλωσσών που υπόσχονται κέντρα πιστοποίησης εύκολα, γρήγορα και οικονομικά σε όσους επιδιώκουν διορισμό ή προαγωγή στο δημόσιο. Νέες συγκρούσεις χθες μαθητών με την αστυνομία σε ολόκληρη τη Γαλλία. Στο μπάσκετ ο Παναθηναϊκός έκανε το 3-3 στην Ευρωλίγκα επικρατώντας με άνεση 90-67 της Μακάμπι Τελαβίβ στο Telecom Center. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα σήμερα στην Αττική. Μέχρι 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: πόσα φροντιστήρια, πόσες χαμένες ώρες, πόσες χαβαλές στα σχολεία, πόση τέλος πάντων απουσία από το ίδιο το νόημα της εκπαίδευσης. Όλα αυτά τα χρόνια οι γενιές πάνε έρχονται, αλλά αυτό το σύστημα το έρμο δεν αλλάζει για έναν παράξενο λόγο. Επειδή στην τρίτη ηλικίου οι πανελλαδικές που γίνονται θεωρούνται αξιόπιστες, δηλαδή μια χώρα η οποία πάσχει από θέματα διαφθοράς, επειδή κάνει σωστά ένα πράγμα σε μια εξέταση, έχει διαλύσει όλο το υπόλοιπο σύστημα και κανείς δεν θέλει να το αλλάξει, δεν έχει το θάρρος και τη γνώση. Και βέβαια από την άλλη πλευρά υπάρχει άλλη όψη, και που δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Για παράδειγμα, όπως ακούσατε στους τίτλους των ειδήσεων, υπάρχει μαύρη τρύπα στους ελέγχους των τίτλων ξένων γλωσσών και μεγάλη αύξηση των κέντρων πιστοποίησης που υπόσχονται τρία πράγματα: εύκολα, γρήγορα, οικονομικά, πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Αυτά είναι καταγγελίες στον πρόεδρο του ΑΣΕΠ, Θάνο Παπαϊωάννου. Έχει απευθύνει το θέμα, για το θέμα έχει ενημερώσει με καταγγελίες δικαιοσύνη. Υπάρχουν καταγγελίες για μεταπτυχιακά εξ αποστάσεως πανεπιστημίων, τα οποία παρέχουν πιστοποίηση ξένης γλώσσας, παρότι εξετάζονται ελληνικά υποψήφοι. Εντάξει, είναι δημιουργική αυτή η γλωσσομάθεια πια. Και ένα από τα μέτρα προτείνει για την αντιμετώπιση προβλήματος είναι η καθιέρωση εξετάσεων γλωσσομάθειας από τον ΑΣΕΠ. Ναι, θα πρέπει να υπάρχει μια πιστοποιημένη διαδικασία, έστω από τον ΑΣΕΠ, γιατί όχι. Και τέλος πάντων, το ΑΣΕΠ ήταν το ΑΣΕΠ είναι ένα σωστό μέτρο, ένας φορέας που τουλάχιστον στα κριτήρια που το θέτουν οργανώνει εξετάσεις για όσοι δικαιούνται. Βεβαίως, απ' την άλλη, αν θες να είσαι manager σε μια επιχείρηση, άμα σε εξετάσουν σε κάτι κύκλου, σε κάτι τριγωνάκια και σε κάτι τετράγωνα, κάτι μαθηματικές έννοιες, ενώ η επιστήμη έχει προχωρήσει, είναι παρεχημένο το αντικείμενο της εξέδεσης. Όλα αυτά τέλος πάντων με έναν άλλο τρόπο συνιστούν το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα με την ιδιωτική με την εκπαίδευση, και εδώ βλέπουμε ότι η ιδιωτική είναι εκείνη που υποχωρεί, ενώ η δημόσια περίπου μένει στάσιμη. Άρα το πρόβλημα είναι συνολικό. Και αν αναρωτιέται κανείς αν υπάρχει κάποιο σχέδιο.
1: Άστα. Ναι, αυτό το που αναφέρεις, Βασίλη, και που ακούσαμε και στους τίτλους των ειδήσεων είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το θέμα που κουβεντιάζουμε με την πίζα. Πάμε δηλαδή ποιος έκανε η κότα, το αυγό την κότα, το υπαρξιακό ερώτημα που δηλαδή...
0: Γρήγορα και εύκολα πτυχία γλωσσομάθειας, πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Κάποιος έβγαλε μια διάταξη, μετά είδαν το κενό, σου λέει έλα από εδώ, πέπε, δώσε 4 κατοστάρικα,
1: μάθηση...
0: θα σου δώσουμε ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθεια.
1: Ναι, και η μάθηση σαν διαδικασία...
0: Και 2 και 3, δηλαδή και παίρνεις 3 μήνες, 3 γλώσσες. Είναι φαινόμενο.
1: Βάλε και άλλο κύριε Στέφανε που έλεγε, ναι, και η Βουγιουκλάκη στη σκηνή, έτσι, πραγματικά. Ναι, και είναι άρρηκτα συνδεδεμένο. Όταν δηλαδή...
0: και, ναι, και από την άλλη, υπάρχουν, για να μην ξεχνάμε, υπάρχουν και θεσμοί στην Ελλάδα οι οποίοι κάνουν πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Κυρίως ξένες γλώσσες. Πριν επιστρέψει τη δική εκπαίδευση. Το British Council, το Goethe
1: Institute.
0: Ναι. Η Γαλλική Ακαδημία. Νομίζω ότι η Γαλλική Ακαδημία δεν λέγεται. Με το Ινστιτούτ Φρανσές. Γαλλικό Ινστιτούτο, συγγνώμη. Έχουν επιστοποιημένες διαδικασίες. Δεν μπορείς να ξεγελάσεις, να το ξαπατήσεις. Ενώ για το επίπεδο γλώσσα, γνώσεων, γνώσης της γλώσσας.
1: Και τα πτυχία μόνο άκοπα δεν τα παίρνεις από εκεί. Δηλαδή, εγώ τα γερμανικά από το Goethe Institute, μιας που το ανέφερες, πρέπει να σου πω ότι υπέφερα για να τα πάρω.
0: Προφανώς.
1: Αλλά έτσι μου μείνανε.
0: Ναι, άρα αυτό σημαίνει. Τώρα δηλαδή πας ψωνίζει όπως... θυμίζει λίγο κατά αναλογία τις ιστορίες με τους σαρλατάνους ιατρούς, με τους εναλλακτικούς θεραπευτές.
1: Τους κουβαντικούς.
0: Και κουβαντικούς, για αυτούς που υπνοτίζουν, σε κοιτάνε στα μάτια και σου λύνουν όλα τα προβλήματα. Λοιπόν, είναι σε άλλη χώρα αναδόμηση. Αλλαγή. Όχι πολύ, αλλαγή, κανονική αλλαγή, παιδιά, να το αλλάξουμε. Δεν. Πάμε σαν διέξοδο.
1: Εκβάθρον. Τώρα, επειδή τα τελευταία λεπτά, Βασίλη, μέχρι τώρα δηλαδή, κοιτάξαμε τους αριθμούς. Και καλά κάναμε και τους κοιτάξαμε. Το θέμα όμως είναι τι γίνεται πίσω από τους αριθμούς. Διότι πίσω από ένα μαθητή που γράφει χαμηλά, έτσι, που αποδίδει χαμηλά, δεν νομίζω ότι υπάρχει απλώς ένας χαμηλός βαθμός. Υπάρχει ένα παιδί το οποίο μπορεί να αγχώνεται, να πιέζεται. να έχει χάσει το ενδιαφέρον του, βεβαίως, να νιώθει ότι δεν τα καταφέρνει ή ότι δεν ανήκει και στο σχολικό περιβάλλον. Γιατί πόσα ναι. δηλαδή παιδιά νιώθουν απομονωμένα, έτσι,
0: πολύ σωστά, πολύ σωστά.
1: Αποξενώνονται. Και θέλουμε να δούμε ακριβώς αυτήν την παράμετρο, να δούμε ακριβώς αυτήν την πλευρά. Στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής για απόψε, με τη βοήθεια της ψυχολόγου Μαργαρίτας Ζωγράφου. Θα την καλησπερίσουμε.
2: Καλησπέρα σας κύριε Νικολαίδη, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την πρόσκληση και τη συμμετοχή στην εκπομπή.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα, είναι ένα θέμα έτσι πολύ άμεσο και πολύ αναγκαίο να ακούσουν πολλοί άνθρωποι, ως γονείς, ως εκπαιδευτικοί και γενικά όλοι να προβληματιστούμε με μια κατάσταση η οποία όλο και φθήνει.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο.
2: Το χώρο της εκπαίδευσης.
1: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο, κυρία Ζωγράφου. Τώρα, θέλω να ξεκινήσουμε από το παιδί, έτσι, όχι από το βαθμό, το πώς πήγαμε στην Πίζα κτλ. Επειδή ακούμε αυτές τις μέρες αριθμούς που είναι αρκετά ανησυχητικοί για τις επιδόσεις των 15χρονων, των 16χρονων, τι μπορεί να κρύβεται όμως, πιστεύετε, πίσω από έναν μαθητή που δεν αποδίδει? Θέλω να πω, είναι απαραίτητα θέμα ικανοτήτων ή μπορεί να υπάρχουν και άλλα στην ψυχολογία τους?
2: Κύριε Νικολαίδη, να σας πω ειλικρινά, είναι ένα πολύ παραγωγικό ζήτημα αυτό. Δηλαδή, πολλοί βασικοί παράγοντες εμπλέκονται σε μια τέτοια κατάσταση, σε μια μειωμένη επίδοση. Το πρώτο και βασικό είναι ότι όταν κάποιος έχει έλλειμμα σε βασικές γνώσεις. Mm. Φανταστείτε ένα μαθητή που δεν έχει κατακτήσει παλαιότερες έννοιες, πιο παλιές έννοιες σε ένα γνωστικό αντικείμενο. Κάθε νέα ύλη, κάθε νέο μνημονικό υλικό το οποίο λαμβάνει, του γίνεται όλο και πιο δύσκολο να το προσλάβει. Mm. Μετά είναι το κίνητρο. Όταν ο μαθητής δεν βλέπει νόημα σε αυτό που μαθαίνει ή δεν αισθάνεται ότι μπορεί να το καταφέρει, η προσπάθειά του ματαιώνεται.
1: Σωστά.
2: Απ' την άλλη, δημιουργείται ένα έτσι έντονο στρες. Mm-hmm. Όταν υπάρχουν οι δύο προηγούμενοι παράγοντες, είναι αρκετοί να συνθέσουν έτσι ένα άγχος, μία πίεση που ο μαθητής θα την αντιληφθεί ως έναν μηχανισμό ο οποίος θα τον μπλοκάρει και δεν θα θέλει να συνεχίσει. Απ' την άλλη πλευρά, έχει μεγάλη σημασία το κομμάτι της οικογένειας. Τι γίνεται στο σπίτι, ποιες είναι οι συνθήκες, τι δυσκολίες υπάρχουν, ποιες είναι οι προσλαμβάνουσες που παίρνει το παιδί από το σπίτι. Είναι ένα περιβάλλον το οποίο είναι ενισχυτικό προς τη μάθηση. Είναι ένα περιβάλλον το οποίο είναι αδιάφορο προς τη μάθηση. Είναι ένα περιβάλλον το οποίο είναι πιεστικό προς τη μάθηση και φέρνει το αντίθετο αποτέλεσμα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και εκεί πάλι υπάρχει πίεση, το άγχος και σέρνει μαζί του το φόβο της αποτυχίας, φέρνει μαζί του την υπερβολική προσδοκία που πάλι στρεσάρει και αγχώνει το παιδί, φέρνει προσδοκίες και στο παιδί και στο γονιό που μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση, αλλά όχι μόνο να επηρεάσουν την απόδοση, αλλά να επηρεάσουν και τη σχέση που θα χτίσει ο μαθητής με το γονιό του. Mm-hmm. Απ' την άλλη πλευρά, θα σας φανεί κάπως περίεργο που το αναφέρω, αλλά είναι ο ύπνος και η καθημερινότητα που αναπτύσσει ένα παιδί πριν πάει την επόμενη μέρα σχολείο.
1: Δεν θα μου φανεί περίεργο, αλλά ναι, για συνεχίστε.
2: Πολλά παιδιά, ας πούμε, δεν ξεκουράζονται επαρκώς. Με το να είναι πολλές ώρες στα βιντεοπαιχνίδια, στα social, να ξενυχτούν, να κάνουν έναν ύπνο ο οποίος είναι ελλειμματικός και ποιοτικά δύσκολος και λίγος, ένα παιδί ξυπνάει το πρωί και πηγαίνει σχεδόν κουρασμένο, νισταγμένο και θολωμένο στο σχολείο. Οπότε εδώ έχω και μία οργάνωση της καθημερινότητας, η οποία δεν καλεί.
1: Ναι, σωστά.
2: Δηλαδή επηρεάζεται η συγκέντρωση και η μνήμη. Όταν λοιπόν έχει φτάσει στο σχολείο με τον τρόπο αυτό και όταν στο διάλειμμα περιμένει κρυφά να βγάλει το κινητό ή έχει στο μυαλό του πώς θα συνδεθεί στα social media, στα δίκτυα, όταν θα έχει την ελεύθερη δυνατότητα να μπει σε αυτά, καταλαβαίνετε ότι εκείνη τη στιγμή είναι παράγοντες που τον αποσπούν από τη σχέση του με το σχολείο και από τη σύνδεσή του, την ουσιαστική, την πραγματική σύνδεση με το σχολείο. Mm.
1: Θα σας ρωτούσα, αλλά με προλάβατε, διότι ξέρετε, ένα στοιχείο της PISA που προσωπικά βρίσκω πολύ ενδιαφέρον είναι ότι μειώνεται η περιέργεια των μαθητών για διαφορετικά πράγματα, επειδή είπατε τη λέξη κίνητρο, έτσι. Και ένα σημαντικό... Ναι, και ένα σημαντικό ποσοστό δηλώνει ότι το σχολείο είναι χάσιμο χρόνο, δηλαδή πάει ακόμη παραπάνω. Επομένως, αναρωτιέμαι πόσο δύσκολο είναι μετά να ξανακερδίσεις το παιδί. Δηλαδή, τι συμβαίνει όταν ένα παιδί πάψει να θέλει να μάθει και πόσο δύσκολο είναι μετά να το ξανακερδίσεις. Εγώ, μένα, αυτό με προβληματίζει.
2: Θα πω κάτι. Ναι. Το πραγματικό ενδιαφέρον είναι το τι συμβαίνει στα social. Το πραγματικό ενδιαφέρον είναι τι συμβαίνει στην κοινωνία και στην κοινότητα που έχουν φτιάξει τα παιδιά μεταξύ τους διαδικτυακά. Οπότε φανταστείτε ότι πηγαίνοντας στο σχολείο, και να βάλω και εδώ κάτι, έναν άλλο παράγοντα, με έναν τρόπο διδασκαλίας ο οποίος είναι κάπως πιο παλιού τύπου, κάπως πιο προσανατολισμένος στην αποστήθηση, κάπως πιο προσανατολισμένος σε μεθόδους που είναι όχι ενεργητικές, δεν διευκολύνεται η μάθηση και κυρίως δεν διευκολύνεται η έξαψη της περιέργειας. Δεν αναπτύσσεται το κίνητρο. Άρα, επειδή ακριβώς ζούμε σε μια νέα εποχή, με νέες, πώς να το πω, προσλαμβάνουσες, με περίεργες, να το πω, αφυπνήσεις των παιδιών, ναι, πρέπει και εμείς να κάνουμε κάτι ως γονείς, ως ειδικοί και κυρίως οι εκπαιδευτικοί, να βρουν νέους τρόπους να πλησιάσουν και να ξανάψουν το ενδιαφέρον των παιδιών, να τα φέρουν μες στην τάξη. Τα παιδιά δεν είναι πάντα μες στην τάξη και αν είναι, είναι υποχρεωτικά. Δηλαδή αυτό που θέλουμε είναι η ενεργητική συμμετοχή και η, του μαθητή και η παρόθηση από την πλευρά του εκπαιδευτικού.
1: Ωραία.
2: Αυτό σημαίνει κίνητρο.
1: Ναι.
2: Κίνητρο συναισθηματικό, κίνητρο γνωστικό, κίνητρο ηθικό, κίνητρο για εξέλιξη και βελτίωση και ανάπτυξη του μαθητή.
1: Ωραία, πάμε λοιπόν στους γονείς. Επειδή αναφερθήκατε στην οικογένεια, στο οικογενειακό περιβάλλον ως, αν όχι το σημαντικότερο, από τα πλέον σημαντικά. Πόσο συχνά οι γονείς όμως στην προσπάθεια να βοηθήσουν, δηλαδή δεν λέω ότι υπάρχει κακή πρόθεση, καλή πρόθεση είναι, αλλά τελικά φορτώνουν περισσότερο το παιδί, δηλαδή όταν ακούς τι βαθμό πήρες, διάβασες, γιατί ο άλλος ή άλλη, ο συμμαθητής σου ή συμμαθητριά σου τα κατάφερε, όλα αυτά όμως δεν μπορούν να μετατρέψουν το σχολείο πάντα στα μάτια των παιδιών, τώρα λέω έτσι, από ένα χώρο μάθησης σε χώρο διαρκούς αξιολόγησης, ότι γιατί το έκανε ο άλλος, γιατί εσύ το έκανες έτσι ή δεν το έκανες, αυτό θέλω να πω δηλαδή.
2: Να είμαστε ειλικρινείς, κύριε Νικολαίδη. Αυτές δεν είναι οι αιώνιες ερωτήσεις.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, τις θυμάμαι από την εποχή μου ως μαθήτρια. Τις θυμάμαι από τις εποχές άλλων παιδιών που υπήρξαν μετά από μένα. Και να είμαι ειλικρινής, έχω πιάσει και εγώ τον εαυτό μου να κάνει την ερώτηση αυτή, όχι όλες αυτές μαζί τις ερωτήσεις, αλλά να κάνει στο δικό μου το παιδί τις ερωτήσεις αυτές. Όχι μαζί όλες, αλλά κάποιες φορές
1: ναι.
2: Δηλαδή το τι βαθμό πήρες αντανακλά την αγωνία του γονιού για το αν τα κατάφερε το παιδί του. Αλλά ξέρετε τι γίνεται. Είναι ο πληθυντικός της μαμάς και του μπαμπά που βάζουν το παιδί στη θέση να νιώθει ότι πάμε όλοι μαζί σχολείο, ότι κάνουμε όλοι μαζί μια προσπάθεια. Και αυτό δημιουργεί τρομερό άγχος στο παιδί, γιατί όταν δεν τα καταφέρει νιώθει ότι δεν είναι το ίδιο ικανό, αλλά και ματαιώνει την προσδοκία του γονιού του. Ξέρετε, πολλές φορές η χειρότερη φράση που μπορεί να πει ένας γονιός είναι πια: εμείς κάνουμε θυσίες για σένα, εμείς προσπαθούμε να κάνουμε τα πάντα.
1: Δημιουργεί τύψεις αυτό το πράγμα, ενοχές, τύψεις, ναι βέβαια.
2: Ενοχές, τύψεις και όχι μόνο αυτό, φέρνει το παιδί σε μια θέση ότι πρέπει να τα κάνει με τύψη και ενοχή και αν δεν τα καταφέρει είναι ανεπαρκές και ανίκανο.
1: Και κατώτερο από τον γονιό, έτσι.
2: Φυσικά, αλλά όχι και μόνο το γονιό. Όταν πέσει και η σύγκριση με τους συμμαθητές, είναι και κατώτερο από τους άλλους.
1: Και ειδικά αυτή την εποχή που είναι διαδικτυακή η κοινότητα, μπορεί να γίνει ακόμη πιο αποπνικτικό όλο αυτό, σαν σκέψη θέλω να πω.
2: Φυσικά.
1: Ναι.
2: Βέβαια.
1: Ξέρετε, στα στοιχεία της PISA όμως υπάρχει και ένα ακόμη έβριμα το οποίο μου έχει κάνει εντύπωση. Το 22% των μαθητών, λέει, στην Ελλάδα δηλώνει ότι έχει υποστεί κάποια μορφή bullying τουλάχιστον μερικές φορές το μήνα. Και άρα, για να βάλουμε και αυτό τον παράγοντα στη συνολική εξίσωση, πόσο μπορεί ένα παιδί πηγαίνει στο σχολείο φοβισμένο ή νιώθει ότι δεν ανήκει εκεί πέρα να συγκεντρωθεί στη μάθηση? Είναι και αυτό.
2: Είναι ένας τεράστιος παράγοντας αυτός. Και σας το λέω καθαρά, δεν μπορεί. Δυσκολεύεται και ένα κομμάτι των προθέσεών του χάνεται από εκεί. Δηλαδή όσο πρόθεση και όσο διάθεση και όσο ανάγκη μπορεί να έχει ένα παιδί να δει το σχολείο σαν ένα χώρο που πραγματικά θα έχει εξέλιξη γνωστική, που θα εισπράξει πράγματα, που θα κοινωνικοποιηθεί, που θα περάσει όμορφα, που θα μάθει και θα αποδώσει, θα δώσει δηλαδή κομμάτι του εαυτού του, θα χαθεί. Να. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο αντικίνητρο από το να πηγαίνει ένα παιδί έτσι στο σχολείο με φόβο, με άγχος, γιατί ξέρετε είναι τεράστιο το άγχος του παιδιού που πηγαίνει εκεί και πιστεύει ότι θα το σαμποτάρουν, θα το τρολάρουν, θα το κοροϊδέψουν, θα ασχοληθούν μαζί του αρνητικά, θα το τραμπουκίσουν με οποιοδήποτε τρόπο. Είναι δύσκολη η κατάσταση αυτή. Χάνεται ένα τεράστιο κομμάτι της προσοχής από το άγχος αυτό και χάνεται επίσης και το συναίσθημα που μπορεί να αναπτύξει ένα παιδί για το χώρο του σχολείου, γιατί γίνεται τόπος που το παιδί ζει δύσκολες στιγμές.
1: Εχθρικό περιβάλλον. Νιώθει...
2: Εχθρικό να. Περιβάλλον. Οπότε εκεί δεν μπορείς να ξεδιπλώσεις όλες τις ικανότητες, όλες τις δυνατότητες και ό,τι μπορείς να δώσεις. Και... Αυτό συμβαίνει και στο χώρο της εργασίας.
1: Αυτό θα έλεγα τώρα, με προλάβατε. Από το στόμα μου το πήρατε. Αυτό ισχύει και σε ένα γραφείο, μπορεί να ισχύει, σε οπουδήποτε πραγματικά. Σε οποιοδήποτε εργασιακό περιβάλλον. Βέβαια, το άγχος, για να πάμε πάλι στο άγχος, μπορεί να είναι τοξικό. Τώρα είπαμε πολλά παραδείγματα τοξικού άγχους, αλλά. Μπορεί αρκετές φορές από τοξικό να μετατραπεί σε δημιουργικό, νομίζω. Έτσι.
2: Μάλλον ανάποδα θα το έλεγα εγώ. Α. Γιατί πάντα ξεκινάμε με το άγχος, το οποίο είναι ένα κίνητρο για να κάνεις κάτι. Δηλαδή, ξέρω ότι πρέπει να σηκωθώ την τάδε ώρα. Ναι, μεν έχω λίγο άγχος, το οποίο είναι το κίνητρό μου, είναι η κινητήριος δύναμή μου για να σηκωθώ και να το κάνω. Ναι. Αλλιώς δεν θα. Είχα κάποιο τρόπο να ξυπνήσω, έτσι πρέπει να το κάνω και πρέπει να αποδώσω. Ωστόσο όμως υπάρχει η λεπτή διαφορά που πότε το άγχος γίνεται να το πούμε έτσι παθολογικό.
1: Ναι, βέβαια.
2: Άρα λοιπόν το ένα με οθεί σε δράση, με οθεί σε ενέργεια και κάνω παραγωγή, το άλλο από την άλλη πλευρά μου δημιουργεί έκπτωση λειτουργικότητας και κάθε τι το οποίο περνάει τη σφαίρα του να μην με κάνει τόσο λειτουργικό, να ρίχνει τη λειτουργικότητά μου, πλέον έχει περάσει το όριο της παθολογίας, θέλει δηλαδή άλλη διαχείριση. Και ποιο
1: ακριβώς.
2: Είναι το παθολογικό άγχος, όταν ας πούμε γυρίζω γύρω-γύρω, δεν μπορώ να συγκεντρωθώ, φεύγει η προσοχή μου, έχω σωματικά συμπτώματα, νιώθω ότι δεν μπορώ να συγκεντρωθώ στο κομμάτι π.χ. που διαβάζω ή με το αντικείμενο που ασχολούμαι ή όταν θέλω να ξεφύγω από αυτό βρίσκοντας μια νομιμοποιημένη μη δικαιολογία ή έστω να φύγω απλά από το δωμάτιο.
1: Μάλιστα. Άρα υπάρχει ένα σημείο στο οποίο η προσδοκία αυτό το θέλω να τα καταφέρεις μετατρέπεται στο πρέπει οπωσδήποτε να τα καταφέρεις, έτσι. Γιατί...
2: Πρέπει οπωσδήποτε να τα καταφέρεις και όταν αυτό πια χτυπάει σε άλλα συμπτώματα, δηλαδή αυτά που είπα και θα ήθελα οι γονείς να δώσουν ιδιαίτερο βάρος σε αυτό, δηλαδή πότε δεν είναι λειτουργικό το παιδί, όταν το βλέπετε ότι θέλει να σηκωθεί να φύγει από το δωμάτιο, όταν προσπαθεί να βρει μια δικαιολογία για να αποφύγει όλη αυτή την κατάσταση, όταν ψάχνει να βρει ένα καταφύγιο για να γλιτώσει και όταν φυσικά δούμε ότι έχει αρχίσει και χτυπάει στο σώμα του σε πολύ πιο μεγάλο βαθμό. Ναι. Ακόμα και αυτό που λέμε ανέτειας παθολογία σωματική πόνη, χωρίς λόγο δηλαδή, χωρίς να υπάρχει κάποιος παθολογικός λόγος, βλέπετε το παιδί ότι είναι σε δύσκολη θέση. Αυτό είναι ένα καμπανάκι που χτυπάει το σώμα του γιατί δεν αντέχει άλλο.
1: Βέβαια. Και για κλείσιμο, κυρία Ζωγράφου, αν σας έφερνε αύριο ένας γονιός, το παιδί του, το 15χρονο παιδί του, το οποίο έχει χαμηλές επιδόσεις και σας έλεγε, ξέρετε κάτι, φοβάμαι ότι το παιδί μου δεν θα τα καταφέρει ή δεν πάει καλά. Εσείς ποια θα ήταν η πρώτη ερώτηση που θα του κάνατε?
2: Δηλαδή... Εσείς τι θα προτιμούσατε από τα δύο, θα τον ρωτούσα.
1: Να.
2: Δηλαδή, τι ακριβώς σας απασχολεί πιο πολύ, το αν είναι καλά ή το αν πάει καλά στο σχολείο? Γιατί το πρώτο πράγμα που ο γονιός πρέπει να ασχοληθεί είναι η ψυχοσυναισθηματική ασφάλεια και σταθερότητα του παιδιού του.
1: Το ένα δεν οδηγεί στο άλλο όμως.
2: Μα το ένα θα φέρει το
1: ακριβώς.
2: Άλλο. Δηλαδή όσο πιο καλά είναι ένα παιδί, τόσο πιο καλά θα αποδώσει, ανάλογα φυσικά και με το νοητικό του δυναμικό, την προσπάθειά του, τους στόχους του και το περιβάλλον του σπιτιού.
1: Ναι, καλό, βέβαια.
2: Παίζουν όλα ρόλο. Δηλαδή, είναι αυτά που είπα στην αρχή. Δηλαδή, αν έχω ένα καλό νοητικό δυναμικό, αν έχω δομημένες γνώσεις από πίσω, αν έχω ένα περιβάλλον οικογενειακό το οποίο σπρώχνει, προάγει όλο αυτό, και αν έχω φυσικά και ένα παιδί το οποίο είναι χαλαρό και διατεθειμένο να προσπαθήσει, τότε αλλάζει πολύ το σκηνικό. Αυτό όμως που πρέπει ο γονιός να προσπαθήσει είναι το να εξασφαλίσει την ψυχοσυναισθηματική σταθερότητα και ηρεμία του παιδιού του πρώτα απ' όλα. Μετά να είναι αρρωγός και βοηθός σε οτιδήποτε χρειαστεί το παιδί και να το οθήσει προς τη μάθηση και γνώση, και φυσικά στο τέλος να μπορεί να παράσει και εκείνες τις βοήθειες που θα χρειαστεί το παιδί, που είναι πιο εξειδικευμένες καταστάσεις από εκεί πέρα, και να στρώσει, να βοηθήσει κάθε έλλειμμά του, να λιάνει οποιαδήποτε προβλήματα μαθησιακά και γνωστικά έχει.
1: Βεβαίως. Είναι πολύ σημαντικά όλα όσα μας αναφέρατε, κυρία Ζωγράφου. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, Βασίλη, νομίζω ότι αν έπρεπε να κρατήσουμε ένα πράγμα μέχρι τώρα, έτσι, από τη σημερινή κουβέντα, δεν είναι τελικά αν το δημόσιο είναι καλύτερο από το ιδιωτικό ή το αντίστροφο. Είναι τι συμβαίνει συνολικά.
0: Ναι, όλοι λένε ότι υπάρχει, όλοι παρατηρούν ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στο περιεχόμενο της εκπαίδευσης, στον τρόπο που διαχειρίζονται τους μαθητές, μαθήτριες, οι καθηγητές, οι δάσκαλοι, οι οποίοι είναι απογοητευμένοι. Μια κατάσταση την οποία όμως όλοι έχουν αποδεχτεί, γιατί δεν θέλει κανείς να την αλλάξει, γιατί δεν έχει άμεσο εκλογικό όφελος, κοστίζει πάρα πολύ και δεν μπαίνει κανείς σε μια τέτοια απαραίτητη διεργασία.
1: Ναι. Μα η PISA παρόλα αυτά συνεχίζει και δίνει αριθμούς κάθε χρόνο.
0: Ναι, η PISA έχει το δικό της μοντέλο αξιολόγηση, και εκεί είναι αλήθεια ότι τα στοιχεία για την Ελλάδα είναι πάρα πολύ απογοητευτικά.
1: Ναι, το είπαμε και πριν, το λέμε πάλι και τώρα. Πίσω από τους αριθμούς υπάρχουν παιδιά, φυσικά, υπάρχουν άνθρωποι, εκπαιδευτικοί, γονείς, έτσι, και ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο φαίνεται να δυσκολεύεται να απαντήσει.
0: Αν το παιδί δεν μπορεί να υπολογίζει, κάνει απλούς υπολογισμούς στα 15 του. Έχει τελειώσει όλα, δεν μπορεί να καταλάβει, να διαβάσει ένα κείμενο και να καταλάβει τις έννοιες του. Μετά δεν μπορείς να προχωρήσεις. Αυτό το βλέπουμε ειδικά πάρα πολλές φορές και στα μηνύματα που στέλνουν ορισμένοι, που άλλα ακούνε και άλλα γράφουν και άλλα καταλαβαίνουν. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη απόσταση σε αυτό και είναι το αποτέλεσμα όλης αυτής του κακού περιεχομένου, της κακής εκπαίδευσης.
1: Και όχι μόνο αυτό, όχι τι γίνεται αυτή την ώρα, εκείνη τη στιγμή στο σχολείο, αλλά αν θες και τη γνώμη μου, το σχολείο, το εκπαιδευτικό σύστημα δηλαδή, έτσι όπως προάγεται μέσα από το σχολείο, δυσκολεύεται, κατά τη γνώμη μου, έχει αποτύχει και αποτυγχάνει, να απαντήσει σε τι πράγμα, σε ένα άλλο ερώτημα. Τι θέλουμε να κάνει και το παιδί μετά το σχολείο?
0: Ναι, φυσικά, εννοείται, είναι αυτό, μετά είναι άλλη τάξη ζήτημα. Ναι. Τα παιδιά τελειώνουν μπορούν να μπουν και σε ένα πανεπιστήμιο και να μην έχουν καταλάβει τι θέλουν να κάνουν.
1: Ακριβώς. Μα και αυτό νομίζω είναι τελικά και η πιο ενδιαφέρουσα συζήτηση που θα μπορούσαμε μελλοντικά έτσι να κάνουμε μια κουβέντα επ' αυτού.
0: Είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα.
1: Όχι για το ποιος πήρε καλύτερο βαθμό ή τι λένε τα αποτελέσματα. Έτσι.
0: Τι νόημα έχουν οι βαθμοί? Ναι. Δείχνουν πια το μέγεθος της προσπάθειας που έχεις κάνει και αν είναι σε αυτό το επίπεδο ή όχι.
1: Ναι. Αλλά για το τι άνθρωπο θέλει να κάνει το σχολείο.
0: Ναι, μπράβο. Μετά πάμε στον άνθρωπο.
1: Ακριβώς.
0: Στο περιεχόμενο, δηλαδή, ποια προσωπικότητα θα έχει, πώς θα την συμπεριφερθεί, μπορεί να συνοηθεί, να συζητήσει, να διαβουλευτεί, να έχει επιχειρήματα, να είναι πολιτισμένος με τους συνομιλικούς του, με τα αγόρια, με τα κορίτσια. Mm-hmm. Αυτό είναι το στοίχημα. Φεύγει πέρα από την ιστορία των βαθμών.
1: Ναι. Και να μην στέκεται αμήχανα. Να μην στέκεται αμήχανα απέναντι στην επόμενη τις εξελίξεις, αλλά για την αμηχανία του αυτή να μην ευθύνεται και το ίδιο το παιδί, έτσι, ο νέος.
0: Ναι, φυσικά. Γιατί πρέπει να είσαι αυτή την πίεση. Λοιπόν, έτσι. Ώρα να αποχαιρετήσουμε, κυρίες και κύριοι. Ο Στεφάνος Νικολαίδης είχε την προετοιμασία της δεύτερης ώρας της εκπομπής. Θα μας έρχεται κάθε βράδυ Παρασκευής.
1: Ναι.
0: Στον επίλογο.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, Βασίλη.
0: Τον ακούτε και στο μαγκαζίνο του Σαββατοκύριακου, κυρίες και κύριοι, το βράδυ στις 8, το οποίο αρχεία έχει ξεκινήσει από την περασμένη εβδομάδα. Η Ρούλα Βρετάκου ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο, η Μέλνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια, ο Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, ο Βασίλης Κουφόπουλος στην παραγωγή και την εκτέλεσή της και το μικρόφωνο. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων στη μία με την Μαρία Γιώργαρη και μετά ο Μάνος Βουλαρίνος, σωστά, με την εκπομπή Ό,τι να είναι, μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3.

0: Redskin! Still under it!
1: Η ώρα είναι μία.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία με τη Μαρία Γιώργαρη. Στην αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης θα προχωρήσει η G7 για την αποκλιμάκωση των αυξημένων τιμών των καυσίμων. Η αποδέσμευση θα συντονιστεί από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και θα πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους 4 μήνες, δήλωσε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Οι ηγέτες της G7 διευκρίνησαν ότι σημαντικές ποσότητες θα διατεθούν ήδη μέσα στις πρώτες 20 μέρες. Η Ευρώπη έκανε πολύ καλά που αντλεί από τα θέματά της σε ντίζελ στην προσπάθεια να μειώσει τις τιμές όπως το ζητούσε η Ουάσιγκτον, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Διαβεβαίωσε επίσης ότι μια απαγόρευση των εξαγωγών αυτού του καυσίμου ουδέποτε ήταν πράγματι πάνω στο τραπέζι. Πολιτική επιλογή της κυβέρνησης είναι να αυξήσει περισσότερο το επίδομα θέρμανσης εν μέσω ενεργειακής κρίσης, ώστε να στηρίξει εκείνες τις περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη το χειμώνα να θερμαίνονται, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το Λιτόχωρο, μιλώντας στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς UNESCO. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αντίληψη που διατρέχει την κυβερνητική πολιτική όλα τα τελευταία χρόνια είναι να υπάρχουν ανάλογες ευκαιρίες για τους πολίτες του κέντρου και της περιφέρειας. Οι γεωγραφικές αποστάσεις να μειώνονται ώστε να μειώνονται, όπως είπε, και οι κοινωνικές ανισότητες. Πρέπει να στηριχθούν οι άνθρωποι της παραγωγής, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας μετά τη συζήτηση που είχε χθες το βράδυ με ψαράδες, οι οποίοι διαδηλώνουν με τα αλλιευτικά τους στην παραλία, στην παλιά παραλία στην Θεσσαλονίκη, στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους. Συνεχίζονται τα προβλήματα στην Κρήτη λόγω των έντονων βροχοπτώσεων. Έχει διακοπεί η πρόσβαση από τα Ζωνιανά του Δήμου Μηλοποτάμου στο Ρέθυμνο προς το χωριό Λιβάδια, καθώς η γέφυρα έχει υποστεί ζημιά λόγω υπερχείλισης ποταμού. Προβλήματα καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες και στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης. Νέο μήνυμα από το 112 στην Κρήτη για περιορισμό μετακινήσεων. Στο μεταξύ, δεύτερο θύμα από την κακοκαιρία μετράει η χώρα μας. Μια 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της στη Ρόδο, καθώς χτυπήθηκε από κεραυνό. Ελαφρά τραυματίστηκε ο σύζυγός της. Μαύρη τρύπα στους ελέγχους των τίτλων ξένων γλωσσών και μεγάλη αύξηση των κέντρων πιστοποίησης που υπόσχονται εύκολα, γρήγορα και οικονομικά πιστοποιητικά γλωσσομάθειες, κατήγγειλε μιλώντας στον Sky ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ Θάνος Παπαϊωάννου. Όπως ανέφερε, έχει ήδη απευθυνθεί για το θέμα με γραπτές καταγγελίες στη δικαιοσύνη. Πρόσθεσε ότι υπάρχουν καταγγελίες για μεταπτυχιακά εξ αποστάσεως πανεπιστημίων τα οποία παρέχουν πιστοποίησης ξένης γλώσσας παρότι εξετάζονται στα ελληνικά υποψήφοι. Ένα από τα μέτρα που προτείνει για την αντιμετώπιση του προβλήματος είναι η καθιέρωση εξετάσεων γλωσσομάθειας από τον ΑΣΕΠ. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος συζύγου και μη, κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβίαση περιοριστικών όρων ασκήθηκε σε βάρος του 32χρονου Ρουμάνου, ο οποίος επιτέθηκε χθες λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην πρώην σύντροφό του μέσα στο σπίτι της, στο Λαύριο και τον σύντροφό της. Το ζευγάρι νοσηλεύεται με βαρύτατα τραύματα από μαχαιριές. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στον ανακριτή. Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναμένεται να ανακρίνουν το δράστη της επίθεσης εναντίον του πιλότου της πτήσης Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ. Πρόκειται για το συγκυβερνήτη Υπήκο Ομάν, ο οποίος την περασμένη Τετάρτη επιτέθηκε στον Ινδό πιλότο. Αυτό ανέφερε πηγή με γνώση του θέματος, η οποία ωστόσο δεν θέλησε να αποκαλύψει ποια Ισραηλινή υπηρεσία ή αρχή θα διεξάγει την ανάκριση. Η Βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε χθες ότι απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος δύο ανδρών για την προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών με στόχο την εβραϊκή κοινότητα στο Μάντσεστερ, στη βορειοδυτική Αγγλία, την παραμονή του Γιόμ Κιμπούρ. Νέες συγκρούσεις χθες μαθητών με την αστυνομία σε ολόκληρη τη Γαλλία, ενώ συνεχίζονται διαδηλώσεις για την παιδεία. Περίπου 1 στα 10 λύκεια παρέμειναν κλειστά χθες εξαιτίας των ταραχών, ενώ ο Υπουργός Παιδείας προέτρεψε τους γονείς να κρατήσουν τα παιδιά τους μακριά από τις διαδηλώσεις. Ο ίδιος δηλώσε πως 65 μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού έχουν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, μεταξύ άλλων 40 διευθυντές. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός έκανε το 3 στα 3 στην Ευρωλίγκα, επικρατώντας με άνεση 90-67 της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Telecom Center. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 6 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στην Κρήτη έως τις βραδινές ώρες και από το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα. Στα ανατολικά υπηρετικά, την Εύβοια και τις Κυκλάδες θα σημειωθούν νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο, τοπικά 9 μποφόρ, με εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 22 με 24 και τοπικά στα δυτικά τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στη 1:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
5: Κοπέλα μου, σαν ομαλίες που μας κάνει.
6: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
7: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
8: Εμείς έχουμε όραμα.
9: Οπα!
10: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
11: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει τον πλούτο στα 200 δις.
12: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
13: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα, είναι πολύ γλυκός.
14: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέφτει να βάζει ακόμα Μητσοτάκης.
15: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι ανόητος.

0: Όχι και ανόητος, ρε Αλέξη, επειδή είσαι ευσεβής, επειδή είσαι πιστός, επειδή τρέχεις στο Άγιο Όρος να φωτογραφηθεί, να προσευχηθείς, μπας και καταφέρεις και δεν χάσεις τελικά από τον Νίκο. Γιατί εκεί έχουμε φτάσει, Αλέξη μου, κινδυνεύουμε και από τον Νίκο. Φαντάζομαι θα έχετε απολαύσει τις φωτογραφίες, τη φωτογράφηση. Πολύ επαγγελματική, όπως αξίζει σε κάθε μοντέλο επίπεδου Αλέξη, τη φωτογράφηση στο Άγιο Όρος, τα τσιτάτα που από ό,τι άκουσα τον Κούτρα να λέει είναι από στίχο τραγουδιού του που Παπακωνσταντίνου, δεν κατάλαβα, του Βασίλη, του άλλου, δεν έχει σημασία, κάποιου Παπακωνσταντίνου σιγά. Και που λέει, τι είπε, κάτι σημονόπετρα, χτυπάς τη σημονόπετρα και ακούγεται στον Άδη, κάτι επικολυρικό, ας πούμε, κάτι έντεχνο. Η ουσία είναι ότι ο άνθρωπος πήγε στο Άγιο Όρος να φωτογραφηθεί. Τι σε πειράζει, ρε Βουλάρη? Πρώτα απ' όλα δεν με πειράζει καθόλου. Εμένα όλα αυτά που δεν με πειράζουν τα περισσότερα, έτσι. Ειδικά για τους πολιτικούς, καθόλου δεν με πειράζουν. Τα χαίρομαι. Γιατί με το που είδα, λέω, α, τι ωραία. Θα θυμηθούμε και λίγο παλιότερο Αλέξη. Ας πούμε, θα θυμηθούμε τον Αλέξη, ο οποίος έλεγε.
1: Δηλαδή, άμα σας πω να πάμε να έρθουμε ένα κεράκι, θα πάμε.
2: Νομίζω δεν θα έχει νόημα να το κάνουμε, ακόμα και αν το θέλαμε, να το κάνουμε στις κάμερες. Είναι αυτό το οποίο δεν μπορώ καθόλου.
0: Δεν το μπορεί, παιδιά. Δεν το μπορεί. Δεν το μπορούσε. Πολύ σωστά μου λέει ο Κώστας. Τότε δεν το μπορούσε. Και εγώ παλιά δεν έτρωγα σπανακόριζο όταν ήμουν με τον. Τώρα τρελαίνομαι. Αλλάζει ο άνθρωπος, δεν είναι, και όταν βρει τα σκούρα και στο Άγιο Όρος πάει και με την Παναγιά κλείνεται κανένα δεκάλεπτο, αν θυμάστε, είχε κλειστεί. Όταν είχε ξαναπάει, είχε κλειστεί με την εικόνα της Παναγίας μόνη τους, οι δυο τους. Δεν ξέρουμε τι υπόθηκε. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα κάνουνε. Ποιοι τα κάνουνε, ρε Αλέξη, πες να μην τα λέω εγώ.
2: Αυτό το οποίο δεν μπορώ καθόλου. Κάποιοι που κάνουν τους μεγάλους σταυρούς και ανάβουν τα κεριά μπροστά στις ταφλάς και στις κάμερες και ας μην πούμε τι κάνουν από πίσω.
0: Οι θεοπαίχτες, έτσι Αλέξη μου, οι θεοπαίχτες, αυτούς, μπράβο. Οι θεοπαίχτες αυτοί που παριστάνουν, πάνε, φωτογραφίζονται ότι είναι πιστοί, και μετά είναι απατεώνες. Και μπράβο ρε Αλέξη που καταγγέλεις τους θεοπαίχτες, επειδή εσύ δεν είσαι, γι' αυτό δηλαδή.
2: Εγώ δεν είμαι θρησκευόμενος και δεν θέλω να κρύβω. Δεν θέλω να λέω ψέματα στον κόσμο. Ακόμα κι αν ήμουν όμως, δεν θα επέλεγα να το κάνω προς τα σταθμό της δημοσιότητας.
0: Τότε δεν είχε καλούς φωτογράφους να τον ακολουθούν, παιδιά. Γι' αυτό τώρα βρήκε φωτογράφους. Έχουμε μια χρηματοδότηση όσον. Από την ετοιμότητα. Έτσι δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Είναι η ετοιμότητά του που τον χρηματοδοτεί. Και μεγάλη ετοιμότητα, μεγάλη και χρηματοδότηση. Έχουμε βρει φωτογράφους να μας ακολουθούν στα ταξίδια μας στο Άγιο Όρος. Και όσο να είναι, πλέον το δείχνουμε. Θυμήθηκα και κάτι άλλο από τον Αλέξη μας.
3: Το ελληνικό δημόσιο δεσμεύεται ότι θα καταβάλει ετησίως την Εκκλησία με μορφή επιδότησης ποσό αντίστοιχο με το σημερινό κόστος μισθοδοσίας των ενεργεία ιερέων.

0: Άμα τον πλησιάσει κι άλλο ο Νίκος, θα αρχίσει μετά από Άγιο Όρος, θα πάει και σε κανένα Τάζ Μαχάλ. Όχι, Τάζ Μαχάλ δεν είναι θρησκευτικό τέτοιο, είναι αξιοθέατο άλλου τύπου. Θα πάει γενικά, θα πιάσουμε όλες τις θρησκείες εκεί, δεν πειράζει, κάτι από την κάθε μία. One lift, your ride, best trip. Θεοπαίκτες. Οι άλλοι, όχι ο Αλέξης, έτσι, αυτούς τους οποίους αναφερόνταν πριν ο Αλέξης. Γι' αυτό δεν. Όχι για όνομα του Θεού. Χρειάζεται η πίστη, χρειάζεται η επιφύτηση στον Αλέξη, γιατί τα στελέχη του, τα μίνιον του, να πούμε καλύτερα, δεν τα λέει στελέχη αυτά που έχει στην Ελλάδα, είναι μίνιον. Είναι ο γκρου. Συγγνώμη από τον γκρου που είναι και συμπαθής, και τα μίνιον του εκεί στο κόμμα που τα μολάει, βγαίνουν στα κανάλια και λένε πράγματα τα οποία εν πάση περιπτώσει δείχνουν ότι δεν πολύ καταλαβαίνουμε. Παρακαλώ, ο σύντροφος Τεμπονέρας, αριστερά και οικονομία.
1: Υπάρχει ένα μέτρο το οποίο δεν στοιχίζει τον προϋπολογισμό του 1 ευρώ. Ναι. Πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Ρίχνει την τιμή αύριο το πρωί στο πετρέλαιο θέρμανση στο 1,40 mm-hmm. και στο κίνηση στο 1,80. Επαναλαμβάνω, δεν στοιχίζει το 1 ευρώ.
0: Ούτε ένα ευρώ δεν στοιχίζει το πλαφόν στην τιμή των καυσίμων, γιατί όπως όλοι ξέρουμε, τα κέρδη των επιχειρήσεων δεν φορολογούνται. Δεν έχει φόρο το τι πληρώνει στο πρατήριο, οπότε δεν στοιχίζει τον προϋπολογισμό ούτε ένα ευρώ. Αλλά καλά κάνουν και τα λένε, αφού θα υπάρχουν σίγουρα κάποιοι που πιστεύουν ότι όντως για τα COVID τα πλαφόν δεν θα χάσουμε τίποτα. Θα χάσουμε όλα τα κέρδη που θα ερχόντουσαν από τη φορολογία αυτών των κερδών και των εισόδων. Δεν πειράζει τώρα, έλα τώρα κάθεσαι και σχολιάζεσαι. Πες ένα τίποτα εκεί, σαν πως τι έγινε. Η μισή θα. Ποιοι μισή. Παραπάνω από τους μισούς δεν θα πάρουν χαμπάρι τίποτα και θα πούνε ναι, μωρέ παιδάκι μου, αφού δεν θα χάσουμε τίποτα, γιατί δεν το κάνει. Δεν λέω ότι δεν το κάνει για να μην χάσουμε, αλλά λέω ότι θα χάσουμε κιόλας. Αλλά έτσι ήταν η αριστερά με την οικονομία, όχι πάρα πολύ καλή φίλη, εξού και όπου κυβέρνησε η αριστερά, οικονομικά δεν τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Δεν τα πήγαμε πολύ καλά πουθενά αλλού, αλλά εν πάση περιπτώσει να πούμε ότι η οικονομία είναι η βάση όλων των πραγμάτων και γι' αυτό μια μικρή διαφήμιση.
2: Λοιπόν, προσπαθώ να μιλήσω, να κάνω προεκλογική ομιλία και δεν πάω να τρώω το κεμπάπ από τον δηλαδή.
0: Εγώ βάζω μπιπ γιατί δεν έχω πάρει τίποτα. Άμα πάρω από το σουβλατζίδικο βεβαίως και να το βάλω να παίξει. Τώρα γελάμε, αλλά αυτά όλα που κάνει ο Άδωνης είναι ορισμός του αθέμητου ανταγωνισμού. Δηλαδή μια κανονική αρχίδαλη, τι κάνεις εκεί. Πας και διαφημίζει. Και δεν διαφημίζει μόνο σουβλατζίδικο, τη βρει στο δρόμο του διαφημίζει. Πιο πολλές φορές διαφημίζει ο Άδωνης από το Φάνη, το Λαμπρόπουλο εννοώ. Ο Άδωνης πρέπει να έχει διαφημίσει πιο πολλές εταιρείες. Πάντα γυαλιστερός, παιδιά, έτσι, από τις κρέμες. Τέλος πάντων, τα ακούσαμε, είπαμε για την αριστερά και την οικονομία, θα πάμε και πιο κάτω. Πάμε τώρα στην κυβέρνηση και την οικονομία, να χαιρετήσω. Καταγγέλλεται, εγώ φυσικά δεν θα το καταγγείλω και θα το χαιρετήσω, ότι υπήρξε απευθείας ανάθεση, πού λες Κώστα μου, σε ξενοδοχείο ή μη διαμονής. Για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, ορίμανσης έργων και σύνταξης τεχνικών. Τι υπάρχει, φυσικά υπάρχει. Φυσικά είναι γραμμένο. Δεν γράφει ξενοδοχείο ημιδιαμονής, αλλά η έρευνα έδειξε ότι επρόκειτο για ξενοδοχείο ημιδιαμονής. Έτσι διαβάζω και δεν έχει και διαψευστεί. Και θέλω να πω, δεν ερωτούνται πάρα πολύ τα στελέχη της κυβέρνησης. Κακώς, διότι. Μπορεί όντως οι συμβουλές από ένα ξενοδοχείο ημιδιαμονής να είναι εξαιρετικά χρήσιμες ή ίσως χρησιμότερες από άλλες εταιρείες συμβούλων. Τώρα μιλάμε για 16 ψωροχιλιάρικα τώρα, δεν είναι. Πόσα δωμάτια κλείσανε με 16. Πόσες συμβουλές πήρανε, ήθελα να πω. Κυβέρνηση, τα λέγαμε χτες, με τις 120 δόσεις, μεγαλοφιές μέτρο. Το μέτρο, όχι το μέτρο αυτό καθεαυτό, όσο οι κανόνες του. Θυμίζω ότι για να ενταχθεί κάποιος στις 120 δόσεις για χρέη, προς το δημόσιο. Δηλαδή ένας άνθρωπος που δεν πληρώνει. Θέλουμε να πούμε ότι δεν έχει. Γιατί αυτός που δεν θέλει να πληρώσει και 800 δόσεις να του βάλει, γιατί να πληρώσει, αφού δεν θέλει να πληρώσει. Λέμε αυτός που δεν έχει. Για αυτούς που δεν έχουν λοιπόν, που δεν είχαν να πληρώσουν, τώρα υπάρχουν 120 δόσεις με μία μικρή προϋπόθεση μόνο, να έχουν πληρώσει τα τελευταία 2 χρόνια. Να είναι εντάξει τις υποχρεώσεις τους τα 2 τελευταία χρόνια και τότε να μπουν για τα προηγούμενα. Κέντρο απεξάρτησης από την ηρωίνη για ανθρώπους που την έχουν κόψει τα ναρκωτικά εδώ και 2 χρόνια. Δεν έχουν κάνει ναρκωτικά, έλα να απεξαρτηθείς. Εγώ είμαι τώρα χρήστης, μπορώ να... Όχι ρε, τι, τώρα που είσαι, τώρα θα απεξαρτηθείς. Κόφτα πρώτα και μετά έρχεσαι για απεξάρτηση. Εν τω μεταξύ υποτίθεται ότι αυτές οι δόσεις, αυτά, οι διευκολύνσεις να πούμε, δίνονται για να μπορούν να ενταχθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι. Άμα ο σκοπός είναι να ενταχθούν όσο το δυνατόν λιγότεροι, κάντε το πιο ωραίο, κάντε το σαν τζόκερ. Δίνω ιδέα να ακούει ο Κυριάκος ο Πιερακάκης. Τζόκερ. 10.000 συμπολίτες θα μπορέσουν με την τύχη τους να ενταχθούν σε 120 δόσεις. Να κάνουμε την κλήρωση και να δούμε ποιοι θα είναι τυχεροί. Και εγώ να πω στον Πιερακάκη ότι τη δικιά μου ιδέα μπορεί να την εμφανίσει ως δικιά του. Δεν με πειράζει. Γιατί 120 δόσεις που τι να κάνουμε, τις έλεγε, τις ζητούσε η αντιπολίτευση. Καλός, κακός, έτσι χωρίς να το έχουν σκεφτεί, αλλά τις ζητούσε. Ο Κυριάκος 2 δεν τις πολύ αναγνωρίζει την αντιπολίτευση. Ήταν άλλον, από αλλού τ' άκουσε.
3: 120 δόσεις στην ουσία δεν ήρθατε στις δικές τους προτάσεις, γιατί αυτό λένε.
4: Δεν νομίζω ότι είναι προτάσεις αντιπολίτευσης. Νομίζω ότι είναι προτάσεις σε κάποια πράγματα της κοινωνίας και των εμπόρων και των ανθρώπων της αγοράς. Εμείς μαζί τους μιλάμε.

0: ο Κυριάκος δει ότι είναι αντιπολίτευση. Γιατί δεν είπε ποια αντιπολίτευση, τι είναι αυτό που μου λέτε. Εμείς μιλάμε με τους, για όνομα του Θεού. Ωραία, πείτε, το έλεγε η αντιπολίτευση. Δεν είναι κακό. Δεν είναι. Δεν απευθύνεστε σε χαζούς ή ανθρώπους που δεν παρακολουθούν τι γίνεται. Ενώ υπάρχουν πολλοί που δεν παρακολουθούν τι γίνεται, αλλά αυτοί οι άνθρωποι δεν σε παρακολουθούν, Κυριάκο 2. Οι υπόλοιποι που σε ακούγαν να μιλάς παρακολουθούν και τους προηγούμενους και ξέρουν ότι η αντιπολίτευση έλεγε για 120 δόσεις. Δεν είχε βέβαια τη μεγάλη ιδέα του να είσαι εντάξει τα τελευταία 2 χρόνια για να μπεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει και εκεί θα μπορούσε να καμαρώσει ο και. Ναι, είχε την ιδέα η αντιπολίτευση για τις 120 δόσεις, αλλά εμείς βάλαμε τον όρο τον καλό. Αυτό είναι Κυριάκαρος. Κυριάκαρη μάλλον και οι δύο. Πρέπει να είναι συνεργασία αυτό. Επιστροφή σε αριστερά και οικονομία. Όπως είπαμε, δεν τα πάμε πάρα πολύ καλά. Δεν είναι οι άνθρωποι πάνω από τους αριθμούς. Άλλωστε λένε οι αριστεροί, με αποτέλεσμα να βουλιάζουν και οι άνθρωποι και οι αριθμοί. Γιατί άμα βουλιάζουν οι αριθμοί, βουλιάζουν και οι άνθρωποι, όπως έχουμε μάθει στο όχι πολύ μακρινό παρελθόν. Ο Φράγκος, ο σύντροφος Φράγκος από το Πασό, καλεσμένος στην εκπομπή του Σταμάτη του Ζαχαρού, και ο Σταμάτης ο Ζαχαρός του δείχνει τον δείκτη οικονομικού κλίματος. Δηλαδή, τι περιμένουν οι άνθρωποι της χώρας, επιχειρηματίες, εργαζόμενοι, επιχειρηματίες σε υπηρεσίες, νοικοκυριά, είναι και τα νοικοκυριά μέσα, τι προσδοκίες έχουν από την οικονομία. Όπως καταλαβαίνουμε όλοι, αν οι προσδοκίες είναι ανεβασμένες, πάει να πει ότι το κλίμα είναι καλό, υπάρχει αισιοδοξία, κάτι κινείται, και το βλέπει ο άλλος και το λέει και εμφανίζεται στο δίκτυο οικονομικού κλίματος. Τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά για την Ελλάδα, το δείχνει ο Ζαχαρός στο σύντροφο του Πασόκ, και ο σύντροφος του Πασόκ παθαίνει κοκομπλόκο.
1: Είναι ο δείκτης του οικονομικού κλίματος. Η Ελλάδα δεν είναι απλώς δεύτερη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ίδιοι οι πολίτες της το λένε, ότι θα πάει καλύτερα. Αλλά είναι και πάρα πολύ συνεπής. Σας έβαλα και τον προηγούμενο μήνα. Είναι όλους τους μήνες στις πρώτες θέσεις όμως. Πώς το εξηγείτε αυτό σε μια χώρα που λέτε ότι χυμάζεται?
2: Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι αυτός είναι ο δείκτης του οικονομικού κλίματος, ναι. Αύγουστο, Σεπτέμβριο, 26 χώρες Ευρωπαϊκή.
1: Και δεν υπάρχουν στοιχεία για Μάλτα και Εσθονία, δεν τα δώσατε?
2: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Δεν έχουν καλές στατιστικές προφανώς, δεν ξέρω.
2: Ο δείκτης του οικονομικού κλίματος, η εντύπωση όμως που υπάρχει και η διέστηση που έχουμε από τον κόσμο και οι πληροφόρηση που έχουμε, που είμαστε κάθε μέρα στον κόσμο κτλ., είναι τελείως διαφορετική.
0: Κοκομπλόκο. Έτσι, τα κενά τα έχω κόψει κιόλας. Τα πιο μεγάλα τα κενά της Βουβαμάρας μπροστά στα στοιχεία. Και μετά έκανε τι έκανε. Ό,τι έκανε και ο νεοδημοκράτης, αν θυμάστε, ο βουλευτής, που είπε: εγώ βλέπω αμάξια στη Συγκρού. Άρα όλα είναι τέλεια. Αφού βλέπω αμάξια στη Συγκρού, έτσι και ο σύντροφος εδώ του Πασόκ, εγώ με αυτούς που μιλάω μου λένε άλλα.
1: Εγώ σας δείχνω ένα δείκτη. Τον οποίο δείκτη. Εσείς που ασχολείστε με τα οικονομικά θα ξέρετε ότι αυτός είναι ο καλύτερος πρόδρομος δείκτης. Όταν οι άνθρωποι λένε ότι θα πάει καλά το οικονομικό κλίμα, είναι κάπως σαν αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Θα πάει καλά.
2: Δεν ξέρω πραγματικά σε αυτό το δείκτη του οικονομικού κλίματος πώς προέκυψε και από ποιοι.
1: Και κοιτάξτε τώρα.
0: Οι μασόνοι. Έτσι προέκυψε αυτός ο δείκτης. Κοκομπλόκο συντροφικό, πασοκικό κοκομπλόκο. Να το πω εγώ, αυτός υποτίθεται είναι και αναπληρωτής για την οικονομία. Θα έπρεπε να ξέρει πώς προκύπτει ο οικονομικός δείκτης, να τον ενημερώσω τον άνθρωπο, γιατί εντάξει, δεν μπορεί να τα ξέρει όλα, για όνομα του Θεού. Επιχειρηματίες, όπως είπαμε, στις βιομηχανή, επιχειρηματίες των υπηρεσιών, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες και στις βιομηχανίες, και νοικοκυριά, δηλαδή οι άνθρωποι της οικονομίας αλλά και οι καταναλωτές. Όλοι αυτοί ερωτώνται συνεχώς κάθε μήνα και έτσι προκύπτει ο δείκτης οικονομικού κλίματος. Και έτσι φτάσαμε στο διάλειμμα ημίχρονο. Διάλειμμα για διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
3: Το ελληνικό δημόσιο δεσμεύεται ότι θα καταβάλει ετησίως την Εκκλησία με μορφή επιδότησης ποσό αντίστοιχο με το σημερινό κόστος μισθοδοσίας των ενεργεία ιερέων.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στην αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης θα προχωρήσει η G7 μέσα στους επόμενους 4 μήνες. Η Ευρώπη έκανε πολύ καλά που αντλεί από τα αποθέματά της σε ντίζελ στην προσπάθεια να μειώσει τις τιμές, όπως το ζητούσε η Ουάσιγκτον, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Πολιτική επιλογή της κυβέρνησης είναι να αυξήσει περισσότερο το επίδομα θέρμανσης στις περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη το χειμώνα, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το Λιτόχωρο. Να στηριχθούν οι άνθρωποι της παραγωγής, ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνάντηση που είχε με άλλοι στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι διαμαρτύρονται για το υψηλό κόστος στο πετρέλαιο. Συνεχίζονται τα προβλήματα στην Κρήτη λόγω των έντονων βροχοπτώσεων. Έχει διακοπεί η πρόσβαση από τα Ζωνιανά του Δήμου Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο προς το χωριό Λιβάδια, καθώς η γέφυρα έχει υποστεί ζημιά λόγω υπερχείλισης ποταμού. Προβλήματα καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες και στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης. Νέο μήνυμα από τα 112 στην Κρήτη για περιορισμό μετακινήσεων. Στο μεταξύ, δεύτερο θύμα από την κακοκαιρία μετράει η χώρα μας. Μία 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της στη Ρόδο, καθώς χτυπήθηκε από κεραυνό. Η ολομέλεια του ΑΣΕΠ ζητά να ελεγχθεί η αξιοπιστία των τίτλων ξένων γλωσσών που υπόσχονται κέντρα πιστοποίησης εύκολα, γρήγορα και οικονομικά σε όσους επιδιώκουν διορισμό ή προαγωγή στο δημόσιο. Νέες συγκρούσεις χθες μαθητών με την αστυνομία σε ολόκληρη τη Γαλλία. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός έκανε το 3-3 στην Ευρωλίγκα, επικρατώντας με άνεση 90-67 της Μακάμπι Τελαβίβ στο Telecom Center. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα σήμερα στην Αττική. Έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, με χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
6: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
7: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
8: Εμείς έχουμε όραμα. Όπα!
9: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, στα τελευταίες δεκαετίες.
10: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει τον πλούτο στα 200 δις.
11: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
12: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
13: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε μαζί ακόμα Μητσοτάκης.
14: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι ανόητος.

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Μπουλιέρη, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Στέλνετε διάφορα μηνύματα για τον τύπο που έσφαξε, το δεν ξέρω αν του σκότωσε ή όχι, τη σύζυγό του πρώην και τα λοιπά, και τον άντρα που έχει επιλέξει να είναι μαζί τώρα. Να πω να μην ανησυχείτε, έτσι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Σε λίγο καιρό θα είναι πάλι ελεύθερος. Τώρα αυτό θα είναι μήνες, θα είναι λίγα χρόνια, πάντως και πάλι σύντομα μαζί μας. Η γυναίκα του είχε κάνει 3 μηνύσεις, είχε πάρει 5 φορές, είχε πάρει 5 φορές καταγγελίες. Η αστυνομία πρότεινε να αλλάξει σπίτι. Η πολιτεία δηλαδή, η ελληνική πολιτεία είχε έναν τραμπούκο και το θύμα του. Και είπε στο θύμα, δεν αλλάζει σπίτι, τι να πειράξουμε τον τραμπούκο για όνομα του Θεού. Και ο τραμπούκος κατάλαβε ότι η ελληνική πολιτεία είναι φιλική απέναντι στους τραμπούκους και την έσφαξε. Και έσφαξε 2 ανθρώπους. Τώρα, εάν ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι, θα μείνει πολύ λίγο μέσα ο τραμπούκος. Εάν πεθάνουν αυτοί οι άνθρωποι, θα μείνει λίγο περισσότερο, αλλά θα βγει, μην ανησυχείτε. Θα παίρνει και τις αδειούλες του, γιατί όπως θα έλεγε και ο Υπουργός Προστασίας κάποιου πράγματος που δεν μπορεί να είναι ο πολίτης, δεν μπορούμε, είναι απάνθρωπο να μην το κάνουμε αυτό. Δεν είναι τόσο ανθρώπινο όσο ένας φόνος, όπως και να το κάνουμε. Δεν είναι όσο ανθρώπινο αξίζει σε ένα δολοφόνο. Και όλα θα συνεχιστούν καλά. Θα ξανακάνω την ερώτηση την οποία κανείς ποτέ δεν μου είχε απαντήσει. Την έχω ρωτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχω ρωτήσει στο ραδιόφωνο. Γιατί αυτός ο τύπος να ξαναβγεί από τη φυλακή? Θέλω να μου πει κάποιος ότι η κοινωνία θα ωφεληθεί αν αυτός βγει μετά από 10 χρόνια στη... Θέλω να μου εξηγήσετε γιατί αυτός ο τύπος πρέπει να βγει από τη φυλακή και να μην μείνει για όλη του τη ζωή μέσα κλεισμένος κάπου μακριά από τους υπόλοιπους ανθρώπους.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε μετά. Τι είναι? Ο άλλος Βασίλης λέει πίσω στο πλαφόν στις τιμές. Απαντάμε τώρα στο Ντεμπονέρα σε περίπτωση των οικονομικά αναλφάβητων. Κακός είναι πλεονασμός, ο άνθρωπος είναι αριστερός. Οπότε τα οικονομικά δεν μπορεί να τα κατέχει πολύ, γιατί αν τα κατήχε δεν θα ήταν αριστερός. Είναι τόσο απλό. Το πλαφόν μπορεί να κάνει ασύμφορη την εμπορική εκμετάλλευση των καυσίμων και να υπάρξει έλλειψη καυσίμων στην αγορά. Φυσικά, διότι αν βάλεις πλαφόν. Να βάζουμε το ηχητικό λίγο για να. Του Τεμπονέρα, να το ξανακούσουμε. Να ακούσουμε αυτή την μπούρδα που είμαι σίγουρος ότι πάρα πολλοί συμπολίτες θα την άκουσαν και είπαν: Βρε ναι, έχει δίκιο. Βρε ναι, έτσι είναι. Είμαστε έτοιμοι ή να κάνω ότι μιλάω μέχρι να καταφέρεις να βρεις το τέιπ ή να καθυστερώ. Βάλτο.
1: Υπάρχει ένα μέτρο το οποίο δεν στοιχίζει τον προϋπολογισμό το 1 ευρώ.
2: Ναι.
1: Πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Ρίχνει την τιμή αύριο το πρωί στο πετρέλαιο θέρμανση στο 1,40 mm-hmm. και στο κίνηση στο 1,80. Επαναλαμβάνω. Δεν στοιχίζει το 1 ευρώ.
0: Λοιπόν, στοιχίζει πάρα πολλά ευρώ, γιατί μπορεί να μην το ξέρει ο σύντροφος Τεμπονέρας, τα κέρδη φορολογούνται. Όλα, όταν πληρώνεις για βενζίνη, και αυτό το ποσό έχει φόρο μέσα. Και πολύ φόρο κιόλας. Όλο αυτό θα χαθεί. Έτσι, θα χαθεί. Δεν θα εισπραχθεί αυτός ο φόρος, αλλά θα έχουμε απώλεια, πολύ μεγάλη απώλεια εισόδων. Αλλά πες ότι αυτό δεν μας νοιάζει. Δεν μας νοιάζει. Είμαστε τα. Γενικά να ξέρετε ότι αυτό το παραμύθι και το παπατζιλίκι με τα καύσιμα έχει ένα όριο. Διότι δεν έχει κανένα νόημα να σου γλιτώνει 10 λεπτά από το καύσιμο με 10 λεπτά που τα βάζει από την τσέπη σου. Αλλά μεσοφόρων. Είναι λίγο, τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, να πούμε ότι δεν μας νοιάζουν τα έσοδα που θα χαθούν άμα μπουν πλαφόν, αλλά πάμε στους ανθρώπους που πουλάνε το καύσιμο. Έτσι. Γιατί να το πουλήσεις στην ελληνική αγορά αυτό το καύσιμο, αφού θα κάνει 1,80, ενώ στην αγορά του εξωτερικού, και αν υπάρχει και έλλειψη που φαίνεται ότι αν πάρει μια απόφαση, πάρουν απόφαση οι Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν τις εξαγωγές, μπορεί να υπάρξει, γιατί να μην το πουλήσει όλο στο εξωτερικό? Μα θα μείνει η Ελλάδα χωρίς καύσιμο, τι να κάνουμε? Άμα θέλει να τα αγοράζει τόσο φτηνά, θα πρέπει να τα φτιάξει κιόλας. Θα υποχρεώσουμε με νόμο τα δηληστήρια να παράγουν για την Ελλάδα. Α, οκ. Καλή τύχη. Θα απαγορεύσουμε τις εξαγωγές δηλαδή. Καλή τύχη. Αριστερά. Αν είχε λύσεις για την οικονομία, παιδιά, η αριστερά δεν θα κατέρεαν όλες οι χώρες τις οποίες κυβέρνησε. Και μια και λέμε για όλες τις χώρες τις οποίες κυβέρνησε, πάμε στη συντρόφισσα Παναγιωτακοπούλου του ΚΚΕ, που είναι ακόμα πιο. Τα λέει ακόμα, δεν λέει ακόμα. Πες τα συντρόφισσα.
3: Εμείς λέμε ότι πρέπει να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ στην ενέργεια και στα καύσιμα.
2: Να καταργηθεί πάντως δεν μπορεί. Μόνο στο πλαίσιο που λέει το ΚΚΕ
4: εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να τα ακούσουμε αυτό, γιατί αυτή είναι η θέση του ΚΚΕ. Να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
2: Όσο είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορεί να καταργηθεί.
3: Λοιπόν, ακούστε με, μα προφανώς πρέπει να υπάρχει και απειθαρχία και σύγκρουση με τις επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: ΚΚΕ, χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο, μπας και ο τοίχος αποκτήσει το σχήμα που εμείς επιθυμούμε. Που αυτοί επιθυμούν, μόνο που ακόμα και το σχήμα του τοίχου που οι σύντροφοι επιθυμούν είναι, πώς να δούμε, δεν έχει καμία στατικότητα. Ακόμα και αν το αποκτούσε με το χτύπημα του κεφαλιού, ο τοίχος θα έπεφτε. Είναι ωραίο, κατάργηση του φόρου ή κατανάλωσης και του ΦΠΑ. Μιλάμε για πολλά δις τώρα, έτσι, απώλεια εσόδων πολλά δις που θα πρέπει να μην δοθούν σε σχολεία, νοσοκομεία. Εντάξει, άμα είναι κανείς πολύ πλούσιος δεν έχει πρόβλημα, τα παιδιά του πάνε σε ιδιωτικό, πάει ο ίδιος σε ιδιωτικά νοσοκομεία, οπότε δεν θα έχουν πρόβλημα, δεν θα έχουν πρόβλημα, ο κόσμος δεν θα έχει πρόβλημα, θα πηγαίνει στα ιδιωτικά. Αντί να μείνουν στα θρησκευτικά τους καθήκοντα οι βουλευτές του ΚΚΕ, τι θέλουν και μπλέκουν με την οικονομία, θα μου πεις, είναι κομμάτι της θεολογίας τους αυτό το οικονομικό. Ναι ρε παιδί μου, αλλά εν πάση περιπτώσει, ξέρω εγώ, πρέπει να βρουν έναν τρόπο να το διαχωρίσουν ή να μην τους καλούν με άλλους πολιτικούς, να έχουν άλλους πολιτικούς και ξαφνικά να έχει και 5 λεπτά το ΚΚΕ, ειδική εκπομπή. Πώς είχε εκπομπή η Εκκλησία παλιά στην κρατική τηλεόραση, μπορεί να έχει ακόμα. Και να βγαίνουν οι κομμουνιστές και να λένε τα δικά τους.
2: Πρέπει να φύγουν πρώτα Ευρωπαϊκή Ένωση.
3: Λοιπόν. Εγώ σας λέω λοιπόν, τι έχει ανάγκη σήμερα ο λαός μας.
0: Γιατί μόνο το ΚΚΕ ξέρει τι έχει ανάγκη ο λαός τους. I think you ought to know, but it's like down, you're on the wrong end of the dominoes. Find out tomorrow. Κώστας, κρατικοποίηση των δηληστηρίων, γατάκι μου. Δεν είπαμε να ξεμείνουμε τελείως από καύσιμα στον πρώτο μήνα. Και ο Απόστολος πολύ σωστά, και οι δικηγόροι τι θα κάνουν αν αυτοί οι τύποι σαν το μαχαιροβγάλτη μείνουν μέσα για πάντα. Κλέφτες θα γίνουν. Οι δικηγόροι αποτελούν το επάγγελμα που εκπροσωπείται περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο στη Βουλή και την Ελληνική και στα περισσότερα κοινοβούλια. Οπότε ενώνουμε τις τελίτσες. MedWatch. MedWatch είναι το νέο app του Υπουργείου Υγείας, στο οποίο αναδεικνύεται η απάτη η οποία θα μπορούσε να μην συντελείται αν το Υπουργείο Υγείας έκανε σωστά τη δουλειά του. Για τον Ιατρικό Σύλλογο δεν λέω να έκανε σωστά τη δουλειά του, δεν έχω απαιτήσεις. Οι άνθρωποι ψηφίζουν τον Πατούλη. Ήταν πολύ δύσκολο, παιδιά.
5: Το MedWatch, θέλω να σας πω, δεν είναι κάτι το οποίο το φτιάξαμε μέσα σε λίγες ημέρες. Γιατί αν είχε γίνει μέσα σε λίγες ημέρες, θα ήταν πολύ εύκολο να γίνει.
0: Τι επιχείρημα είναι αυτό? Δεν το φτιάξαμε σε λίγες μέρες γιατί θα ήταν εύκολο. Ούτε αυτός που το ξεστόμησε είναι βέβαιο το κατάλαβε. Είναι ο συναγωνιστής Πουλής, αν τον θυμάστε, ήταν με την κόντρα με τον Πολάκη που του είχε κάνει ο Πολάκης και τον κέρδισε ο Πουλής στα δικαστήρια κτλ. Και για να τον, δεν ξέρω, να τον ανταμείψει, είναι φίλος του Άδωνη, για να τον έχει κοντά του, τον έκανε εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Υγείας. Μισθητή μου κύριε, θα πει κάποιος, όχι, μια χαρά θα πω εγώ, που θα διαχωρίσω εννοείται τη θέση μου. Το αν ήταν εύκολο ή δύσκολο βέβαια αποκαλύφθηκε, δεν πρόλαβα να το κόψω, αλλά ο ψυχίατρος που ήταν καλεσμένος στους Ατέρια τους το πρωί είπε ότι ο άνθρωπος, ο επικεφαλής της εταιρείας που έφτιαξε αυτό το app, στο LinkedIn του μέσα γράφει ότι ήταν πολύ εύκολο και το κάναμε σε λίγες μέρες. Ή μάλλον ότι το κάναμε σε λίγες μέρες γράφει. Δεν γράφει εύκολο ή δύσκολο, αλλά το γράφει ότι το κάνανε σε λίγες μέρες. Ποιος λέει να λέει ψέματα?
5: Είναι κάτι το οποίο ως εργαλείο είμαστε η πρώτη χώρα διεθνώς που το χρησιμοποιεί. Αυτό δείχνει ότι δεν είναι κάτι εύκολο. Αλλιώς θα το είχαν κάνει και άλλοι και ενδεχομένως πριν από εμάς.
0: Όχι, αυτό δείχνει ότι οι άλλοι μαζεύουν τους απατεώνες από την αρχή από μόνοι τους. Δεν χρειάζονται κανένα app. Δεν χρειάζεται να αναθέσουν σε κάποια εταιρεία να τους φτιάξει app. Λένε, αυτός είναι απατεώνας. Πάρ' του την άδεια. Ο ίδιος ψυχίατρος, πάλι δεν πρόλαβα να κόψω γιατί σας λέω ήταν στην εκπομπή ατέριαστη, λέει ότι στην Αγγλία ή στη Γαλλία τα ομοιοπαθητικά φάρμακα μπαίνουν σε ειδικές προθήκες, γράφουν από πάνω πλασίμπο. Ξέρεις ότι δεν είναι κανονικό φάρμακο, μπορεί να το πάρεις άμα θέλεις, δεν είναι απαγορεύεται, αλλά σου λέει από πριν τι είναι αυτό που παίρνεις. Δεν το έχει μαζί με τα υπόλοιπα τα κανονικά τα φάρμακα αυτά που θεραπεύουν. Θέλω να πω και το πλασίμπο μπορεί να θεραπεύσει, αλλά ως πλασίμπο. Όχι επειδή έχει κάποια δραστική ουσία. Αυτά κάνουν οι άλλες χώρες και δεν πολύ χρειάζονται ενδεχομένως τα app. Δηλαδή βλέπουν κάποιον που διαφημίζει, πώς το λένε, πλασμαφαίρεση ή βιοανάδραστο, κβαντική ή ιατρική, και πάει ο σύλλογος εκεί και του λένε έλα, τελείωνε. Ναι, αλλά αυτοί δεν αναθέτουν να τους κάνουν app τα κορόιδα. Μετά και πάλι μαζί.
6: Το ελληνικό δημόσιο δεσμεύεται ότι θα καταβάλει ετησίως την Εκκλησία με μορφή επιδότησης ποσό αντίστοιχο με το σημερινό κόστος μισθοδοσίας των ενεργεία ιερέων.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι μπράβο στον άνθρωπο, στον κυβερνήτη της Fly Dubai, που εμπόδισε και σταμάτησε τον τρομοκράτη. Αλλά παιδιά, λίγο μπάστα με τον ηρωισμό. Και αυτός θα πέθαινε. Δεν ήταν ότι ήταν κάπου ασφαλής και είπε τρέχω να σώσω τους συνανθρώπους μου και ας πεθάνω. Θα πήγαινε και αυτός κάτω μαζί τους. Τέλος πάντων, να τα αφήσουμε όλα αυτά, να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο κάπως να μας χαλαρώσει από την τέτοιο της εβδομάδας, το βάρος. Το βάρος της εβδομάδας. Γεια σας. Θέλω να μου πείτε τι σας συνέβη σήμερα.
1: Σήμερα ναι. Περπατούσα στον δρόμο και ναι. Άρχισα να κλαίω να. Κάποια στιγμή.
0: Τι πάθατε?
1: Συνδέομαι πάρα μα πάρα πολύ με τη γη.
0: Βγάλατε ρίζες?
1: Συνειδητοποιώ το πόσο ναι. Τελείως αποκομμένοι είμαστε από τη γη.
0: Και βάλατε τα κλάματα που και εγώ άμα συνδεόμουν με τη γη θα τρόμαζα. Να πω ότι εγώ θα ούρλιαζα κιόλας, δεν θα βγάζα. Μα ξαφνικά συνδεόμουν με τη γη θα έλεγα τέλος πάντων. Και τι κάνατε, τι κάνατε με το που συνδεθήκατε?
1: Άρχισα να βλέπω τα σκουπίδια,
0: τα σκουπίδια
1: και να σκέφτομαι τους ανθρώπους που μαζεύουν τα σκουπίδια κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Που όποτε ακούω ένα σκουπιδιάρικο έξω, ένα απορριμματοφόρο έξω το σπίτι, πραγματικά... Ναι. Ευλογώ και ευχαριστώ
0: Ευλογείτε.
1: Τους ανθρώπους που μαζεύουν τα σκουπίδια.
0: Τι λέτε?
1: Μου, τα σκουπίδια σου, τα κόπρανά σου.
0: Όχι, συγγνώμη, τα κόπρανά μου δεν τα μαζεύουν αυτοί. Εγώ δεν τα κάνω μαζί με το ζάχο. Έχω λεκάνη σπίτι. Θέλω να πω, είναι εν πάση περιπτώσει ο καθένας όπως βολεύεται. Άλλος μπορεί να του αρέσει το πεζοδρόμιο να τα κάνει. Δεν πάμε τώρα. Επιτρέπεται από ό,τι έχω καταλάβει, αν κρίνω από το πόσο εύκολα το κάνουν οι διάφοροι στο κέντρο της Αθήνας. Αλλά τώρα, επειδή είπατε πάλι κόπρανα, γιατί έχετε αυτή τη μανία με τα κακά? Μιλάτε συχνά για τα κακά.
1: Είναι τα πράγματα που σε έχουν θρέψει.
0: Όχι,
1: είναι
0: δεν τρώω.
1: Είναι τα πράγματα τα οποία.
0: Ναι.
1: Σου έχουν δώσει πάρα μα πάρα πολλά συστατικά.
0: Τα κακά.
1: Τα σκουπίδια, τα απορρίμματα.
0: Α, μάλιστα, εντάξει. Οπότε δεν πρέπει να τα πετάω. Τι να κάνω ακριβώς, αφού δηλαδή, επειδή σας ακούω να μιλάτε πολύ, έτσι, με πολύ θερμό τρόπο για τα σκουπίδια και τα.
1: Δεν είναι πετάω.
0: Α, όχι.
1: Πέτα το με ευλογία.
0: Με ευλογία. Δόξα
1: ο
0: Θεός, πάρτα.
1: Αποχωρήσου το με ευλογία.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει. Σου έχει δώσει τόσες πολλές βιταμίνες, σου έχει δώσει τόσα πολλά συστατικά και ακόμη και σε συναισθηματικό επίπεδο όλα
0: τα κακά μου.
1: Σου έχουν δώσει τόσα πολλά, όλες οι καταστάσεις, όλες οι εμπειρίες, όλες οι σχέσεις σου έχουν δώσει τόσα, τόσα πολλά.
0: Πώς πήγαμε από τα σκουπίδια και τα κακά στις σχέσεις? Τέλος πάντων, να εξαρτάται αν κανόνας στις σχέσεις του είναι. Θέλω να πω με ευλογία να τα πετάω μέχρι στο σκουπίδι, ευλογημένος, πάρτα μέσα στο καλάθι και μετά, άμα δεν το πετύχει στο καλάθι, καντήλια. Γιατί θα πρέπει να πας να τα μαζεύεις. Εν πάση περιπτώσει, είναι τέλος πάντων, καταλήγουμε ότι είναι σημαντικά όλα αυτά, έτσι.
1: Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι όλα αυτά,
0: όλα
1: να
0: αυτά.
1: Τιμούμε, να τιμούμε το έντερό μας,
0: να τιμούμε το έντερό μας,
1: τα κόπρανά μας, να τιμούμε τα απορρίμματά
0: μας,
1: να
0: τα προσκυνάμε,
1: να τιμούμε τα πάντα.
0: Ναι, μάλιστα, να τα τιμούμε όλα, γιατί τσάμπα είναι, έτσι κι αλλιώς θα κάνουμε, έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε κάτι για το τέλος, κάποιο μήνυμα?
1: Όλα είναι κύκλος και μέσα στον κύκλο,
0: ναι,
1: τα πάντα είναι ιερά. Δεν μπορείς τα κόπρανα να τα έχεις και να τα ή και να τα ιδιάζεις.
0: Και να συγχαίνεσαι, αν είναι δυνατόν.
1: Φαγητό, ή να έχεις το οτιδήποτε άλλο.
0: Μα έχουμε χάσει
1: κάτι. Wow.
0: Βέβαια, πείτε, βλέπουν άλλοι το φαγητό και λέει τι ωραίο. Βλέπουν μια σκατούλα και κάνουν ήου. Σιγάρεση, γιατί όλα τρώγονται. Πώς κάνετε έτσι να πούμε? Πολύ καλά τα λέτε, κυρία μου. Ευχαριστώ. Άλλο τα χωρίζει, μια επεξεργασία. Πολύ σωστά τα άκουλε, συγχαίρονται τα κακά τους. Αν είναι δυνατόν και τα κακά του, αν είναι δυνατόν.

0: είναι πιο επικίνδυνοι, τύπου κβαντικοί και ολιστικοί γιατροί ή οι παιδίατροι που λένε στους γονείς να μην κάνουν εμβόλια στα παιδιά τους. Πρέπει να μοιάζουν, πρέπει να, δηλαδή, να είναι αυτοί που λένε να μην κάνουν εμβόλια στα παιδιά, πρέπει να είναι και λίγο ολιστικοί οι περισσότεροι. Αλλά όλοι, όλοι Σωτήρη μου, όσοι κάνουν πράγματα αντιεπιστημονικά, επικίνδυνοι. Δεν είναι σε ζητήματα υγείας, είναι πολύ επικίνδυνοι. Τελείωσα για σήμερα, ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, αύριο δίωρο του Σαββάτου και το βράδυ στην τηλεόραση. Καλό μεσημέρι.
1: Το ελληνικό δημόσιο δεσμεύεται ότι θα καταβάλει ετησίως την Εκκλησία με μορφή επιδότησης ποσό αντίστοιχο με το σημερινό κόστος μισθοδοσίας των ενεργεία ιερέων και...

0: 98,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με τη Μαρία Γιώργαρη. Στην αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης θα προχωρήσει η G7 για την αποκλιμάκωση των αυξημένων τιμών των καυσίμων. Η αποδέσμευση θα συντονιστεί από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και θα πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους 4 μήνες, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Οι ηγέτες της G7 διευκρίνησαν ότι σημαντικές ποσότητες θα διατεθούν ήδη μέσα στις πρώτες 20 μέρες. Η Ευρώπη έκανε πολύ καλά που αντλεί από τα αποθέματά της σε ντίζελ στην προσπάθεια να μειώσει τις τιμές όπως το ζητούσε η Ουάσιγκτον, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Διαβεβαίωσε επίσης ότι μια απαγόρευση των εξαγωγών αυτού του καυσίμου ουδέποτε ήταν πράγματι πάνω στο τραπέζι. Πολιτική επιλογή της κυβέρνησης είναι να αυξήσει περισσότερο το επίδομα θέρμανσης εν μέσω ενεργειακής κρίσης, ώστε να στηρίξει εκείνες τις περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη το χειμώνα να θερμαίνονται, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το Λιτόχωρο. Μιλώντας στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς UNESCO, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αντίληψη που διατρέχει την κυβερνητική πολιτική όλα τα τελευταία χρόνια είναι να υπάρχουν ανάλογες ευκαιρίες για τους πολίτες του κέντρου και της περιφέρειας. Οι γεωγραφικές αποστάσεις να μειώνονται, ώστε να μειώνονται, όπως είπε, και οι κοινωνικές ανισότητες. Να στηριχθούν οι άνθρωποι της παραγωγής, ζήτησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, μετά τη συζήτηση που είχε χθες το βράδυ με ψαράδες, οι οποίοι διαδηλώνουν με τα αλλιευτικά τους στην παλιά παραλία στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλου στη Θεσσαλονίκη. Οι αλλοί διαμαρτύρονται για το υψηλό κόστος στο πετρέλαιο. Συνεχίζονται τα προβλήματα στην Κρήτη λόγω των έντονων βροχοπτώσεων. Έχει διακοπεί η πρόσβαση από τα Ζωνιανά του Δήμου Μηλοποτάμου στο Ρέθυμνο προς το χωριό Λιβάδια, καθώς η γέφυρα έχει υποστεί ζημιά λόγω υπερχείλισης ποταμού. Προβλήματα καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες και στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης. Νέο μήνυμα από το 112 στην Κρήτη για περιορισμό μετακινήσεων. Στο μεταξύ, δεύτερο θύμα από την κακοκαιρία μετράει η χώρα μας. Μία 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της στη Ρόδο, καθώς χτυπήθηκε από κεραυνό. Ελαφρά τραυματίστηκε ο σύζυγός της. Μαύρη τρύπα στους ελέγχους των τίτλων ξένων γλωσσών και μεγάλη αύξηση των κέντρων πιστοποίησης που υπόσχονται εύκολα, γρήγορα και οικονομικά πιστοποιητικά γλωσσομάθειες, κατήγγειλε μιλώντας στον Sky ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, Θάνος Παπαϊωάννου. Όπως ανέφερε, έχει ήδη απευθυνθεί για το θέμα με γραπτές καταγγελίες στη δικαιοσύνη. Πρόσθεσε ότι υπάρχουν καταγγελίες για μεταπτυχιακά εξ αποστάσεως πανεπιστημίων τα οποία παρέχουν πιστοποιήσεις ξένης γλώσσας, παρότι εξετάζονται στα ελληνικά υποψήφια. Ενώ ένα από τα μέτρα που προτείνει για την αντιμετώπιση του προβλήματος είναι η καθιέρωση εξετάσεων γλωσσομάθειας από τον ΑΣΕΠ. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος συζύγου και μη κατά συρροή. Παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβίαση περιοριστικών όρων ασκήθηκε σε βάρος του 32χρονου Ρουμάνου, ο οποίος επιτέθηκε χθες λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην πρώην σύντροφό του μέσα στο σπίτι της στο Λαύριο και τον νυν σύντροφό της. Το ζευγάρι νοσηλεύεται με βαρύτατα τραύματα από μαχαιριές. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στον ανακριτή. Νέες συγκρούσεις χθες μαθητών με την αστυνομία σε ολόκληρη τη Γαλλία, ενώ συνεχίζονται διαδηλώσεις για την παιδεία. Περίπου 1 στα 10 λύκεια παρέμειναν κλειστά χθες εξαιτίας των ταραχών, ενώ ο Υπουργός Παιδείας προέτρεψε τους γονείς να κρατήσουν τα παιδιά τους μακριά από τις διαδηλώσεις. Ο ίδιος δήλωσε πως 65 μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού έχουν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, μεταξύ άλλων 40 διευθυντές. Ένα πετρελαιοφόρο επλήγη χθες ενώ έβγαινε από τα στενά του Ορμούς χωρίς να προκληθούν μεγάλες ζημιές, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Στη Σαουδική Αραβία, ένας άνθρωπος τραυματίστηκε από θράψματα βαλιστικού πυράβλου που αναχαιτίστηκε, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας. Ο βαλιστικός πυράβλος εκτοξεύθηκε από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης και αναχαιτίστηκε στην επαρχία Σιρ. Οι Χούθη της Ιεμένης κατηγόρησαν χθες τη Σαουδική Αραβία ότι βομβάρδισε 94 φορές τη χώρα και την πρωτεύουσα Σανά τις τελευταίες 24 ώρες. Ο εκπρόσωπός τους έκανε λόγο για θύματα χωρίς να αναφέρει τον ακριβή αριθμό. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός έκανε το 3 στα 3 στην Ευρωλίγκα, επικρατώντας με άνεση 90-67 της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Telecom Center. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 6 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμάνθει από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στην Κρήτη έως τις βραδινές ώρες και από το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα. Στα ανατολικά υπηρετικά, την Εύβοια και τις Κυκλάδες θα σημειωθούν. Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν με μορωμένες καταιγίδες, κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ με εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 22 με 24 και τοπικά στα δυτικά τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Εύχομαι πάνω απ' όλα υγεία, να είμαστε καλά, να ανταπεξέλθουμε και σήμερα στα καθήκοντά μας και να απολαύσουμε το Σαββατοκύριακο που ανοίγεται μπροστά μας και οι βροχές, σε πάση περιπτώσει, να μην έχουν καταστροφικό αποτέλεσμα όπως συνέβη με την περίπτωση αυτή του ηλικίας 80 ετών συμπατριώτη μας, συμπολίτη μας, κτηνοτρόφου κάτω στην Κρήτη. Στα θλιβερά εννοείται. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, αφού σας υποδεχτώ όλους και όλες από την Ελλάδα και το εξωτερικό άλλη μια φορά. Θα φιλοξενήσουμε, φίλες και φίλοι, τον κύριο Νίκο Ρομπαπά. Είναι ο επικεφαλής του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών, σε συνδυασμό του ΚΕΦΗΜ, σε συνδυασμό με τον Νίκο Φιλιππίδη, γιατί το ΚΕΦΗΜ κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη και εργασία και κριτική. Και επί της ουσίας είναι η κριτική ματιά προς την πολιτική, την οικονομική της κυβερνήσεως. Δηλαδή επί της ουσίας είναι κριτική, δεν είναι όμως αυτή που λέμε η σοσιαλδημοκρατικού χαρακτήρα κριτική. Λοιπόν, δεν ξέρω πόσες και πόσοι παρακολουθείτε το ΚΕΦΗΜ. Είναι εδώ όμως ένας καλός τηλεοβάτης ενός δημόσιου διαλόγου. Βέβαια ο δημόσιος διάλογος δεν γίνεται πάνω στα επιχειρήματα του ΚΕΦΗΜ, αλλά τι να κάνουμε. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Ξεκινώ με τρία ηχητικά, παρακαλώ πολύ, πρωτού καλημερίσω τους προσκεκλημένους μας. Το πρώτο ηχητικό είναι ο Πρωθυπουργός.
3: Απέστειλα στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κοινοποίησα μάλιστα και στον πρόεδρο του Eurogroup, μία επιστολή με την οποία ζητώ να εξετάσουμε επιλογές ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν μία πρόσθετη έκτακτη ευελιξία εν μέσω της παρούσας κρίσης. Είναι ώρα για κοινές και τολμηρές κινήσεις για τον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας.
2: Του Νίκου Ανδουλάκη αυτά του φαίνονται, τι ας πω έτσι, δεν θέλω να βάλω τώρα άλλη λέξη να μην παρεξηγηθούμε, θέλει κάτι πιο στιβαρό εν πάση περιπτώσει ο Νίκος.
4: Το διαζύγιο που έχετε πάρει από την κοινωνία είναι οριστικό.
5: Αυτά λοιπόν που λέμε δεν είναι λαϊκισμός. Είναι η νομοθετική αποτύπωση της αγωνίας και των προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας.
6: Τι μου θυμίζουν οι τόσες αναπάντητες επιστολές του Πρωθυπουργού προς την κυρία Φοντερ Λάιεν, το τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη, «Τα γαλάζια σου γράμματα», που καταλήγει όμως «Μια ζωή περιμένω, μα δεν γίνονται θαύματα».
2: Τώρα βέβαια ο Νίκος Ανδουλάκης, αν ήθελε να μπει στη χωρία των σοβαρών για να τον κοιτάξουν και να τον ψηφίσουμε αύριο, λέμε, σε μια ενδεχόμενη πιθανότητα, θα ήταν να υπενθυμίσει πως επιστολές του Πρωθυπουργού λειτουργήσαν σε ό,τι αφορά στο να βρεθεί δημοσιονομικός χώρος, να μην μετρούν κάποιες δαπάνες στα έξοδα κτλ. Δηλαδή έχει λειτουργήσει το θέμα των επιστολών. Βέβαια, γεγονός είναι ότι ο Νίκος Ανδουλάκης θέλει κάτι άλλο, δηλαδή να πας να πιάσεις κάτω την Φοντερ Λάιεν, την κοπανάς, για να κάνεις μια σοσιαλδημοκρατική διακυβέρνηση, ας πούμε. Αυτά τώρα με τις επιστολές του φαίνονται κάπως. Είναι ελιποβαρή, να τα πω έτσι. Να μην βάλω άλλη λέξη και παρεξηγηθούμε. Έρχεται και ο Υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος.
7: Πώς είναι δυνατόν οποιοδήποτε πολίτης και πολιτικός να διαφωνεί με το περιεχόμενο της επιστολής που απέστειλε ο Πρωθυπουργός της χώρας προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Ποιος μπορεί να είναι αντίθετος σε αυτό? Παρόμοια επιστολή απέστειλε προς την κυρία Φόντερ Λάγεν η πρωθυπουργός της Ιταλίας, η κυρία Μελόνι.
2: Γιώργος Χατζηνάσιος, σύνθεση.

0: Πολύ ωραία. Κύριε Ρόμπαπα, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Ο κύριος Νίκος Ρόμπαπας του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών. Κύριε Φιλιππίδη, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ο κύριος Φιλιππίδης του Sky και της Καθημερινής. Λοιπόν, κύριε Ρόμπαπα, ορίστε παρακαλώ οι παρατηρήσεις σας. Τι ωραία που τα γράψατε προχθές στο άρθρο σας στην Καθημερινή. Αν μπορείτε τώρα αυτό να το κάνετε και προφορικό λόγο. Ορίστε παρακαλώ.
1: Ωραία. Καταρχάς να ξεκινήσω λέγοντας ότι στη χώρα μας το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι οι χαμηλές επενδύσεις, οι οποίες οδηγούν στη συνέχεια σε χαμηλή παραγωγικότητα και στο τέλος σε χαμηλούς μισθούς. Και συνεπώς όταν έχουμε μια αύξηση τιμών, το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο και συνεπώς προσπαθούμε να διαχειριστούμε την αύξηση των καυσίμων, για παράδειγμα, με μέτρα τα οποία είναι περιορισμένα και δεν κοιτάμε το πραγματικό πρόβλημα. Τώρα, όσον αφορά την μελέτη μας, εμείς κοιτάξαμε την αλλαγή της δομής της ελληνικής οικονομίας από το 2009 έως σήμερα. Και τα συμπεράσματα είναι πολύ ενδιαφέροντα, γιατί κάθε φορά που κοιτάγαμε τα δεδομένα βγάζαμε και διαφορετικό συμπέρασμα. Αν δει λοιπόν κάποιος την οικονομία σε επίπεδο πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα, δηλαδή αγροτικής παραγωγής, βιομηχανίας και υπηρεσιών, διαπιστώνει ότι δεν έχει αλλάξει περίπου τίποτα. Κάθε τομέας έχει ανεποκατεβαίνει μια μονάδα και συνεπώς στην επιφάνεια δεν αλλάζει τίποτα. Αν ψάξει λίγο βαθύτερα και σκεφτεί να δει τους εξαγωγικούς τομείς και την το κομμάτι της οικονομίας που απευθύνεται στην ελληνική αγορά, βλέπει ότι υπάρχει μια σημαντική αλλαγή, με τον εξαγωγικό τομέα να έχει αυξηθεί κατά 5% και την εσωτερική αγορά να έχει συρροκνωθεί 8%. Η διαφορά των 3% είναι ουσιαστικά επιπλέον φορολογία. Και αν κοιτάξει ένα βήμα παραπέρα, βλέπει ότι αυτή η αλλαγή κυρίως οφείλεται στο γεγονός ότι οι εξαγωγικοί τομείς είδανε τις τιμές τους να αυξάνονται περισσότερο από ό,τι της εσωτερικής αγοράς. Ενώ η παραγωγή συνολικά για την οικονομία παραμένει 10% χαμηλότερη από ό,τι ήταν το 2009. Άρα κάποιος μπορεί να δει τα επιπέρους επίπεδα και να βγάλει λίγο διαφορετικά συμπεράσματα. Για μένα είναι το βασικό, είναι αυτό που είπα στην αρχή, μας λείπουν επενδύσεις, μας λείπει παραγωγικότητα, ώστε η αλλαγή που έχει γίνει, γιατί έχουμε στραφεί τον εξαγωγικό τομέα πολύ περισσότερο από το 2009, να είναι πολύ πιο ισοστική.
0: Τότε Νίκο, πώς παράγονται αυτά τα αποτελέσματα που μας δίνει η κυβέρνηση, αν δεχτούμε τις παρατηρήσεις του κυρίου Ρόμπαπα?
2: Εντάξει, υπάρχει μια περιγράφη, πρώτα απ' όλα στη μελέτη του ΚΕΦΗΝ περιγράφεται μια αλλαγή, την οποία τη βλέπουμε, ότι έχουν κατευθυνθεί πάρα πολλές εταιρείες προς τις εξαγωγές. Δηλαδή έχουμε δημιουργήσει μια μεγαλύτερη βάση διεθνώς εμπορεύσεων αγαθών, το οποίο ήταν και το ζητούμενο. Αυτό προφανώς το προκάλεσε η κρίση. Δηλαδή, επειδή δεν υπήρχε ζήτηση στην ελληνική αγορά, αναγκάστηκαν εταιρείες, οι οποίες συνήθως όταν πωλούν στην Ελλάδα παρατηρούνται και άλλα φαινόμενα, όπως για παράδειγμα παρατηρούνταν ειδικά εκείνες οι δεκαετίες έλλειπη φορολογικά στοιχεία, διαφορετικές τιμές, αναγκάστηκαν να σοβαρευτούν και να δημιουργήσουν δίκτυα στο εξωτερικό, τα οποία ακόμα έχουν παραμείνει. Αυτό που νομίζω ότι ενδεχομένως αναζητούμε κάθε φορά είναι αν η μετατόπιση προς υπηρεσίες, γιατί εγώ θα τις χώριζα, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη του κυρίου Ρόμπαπα, σε καλές και κακές υπηρεσίες. Δηλαδή, είχαμε συνηθίσει στη δεκαετία του 2000 να έχουμε μαζική στροφή προς υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα την εστίαση, όπως για παράδειγμα τον τουρισμό και το ευρύτερο προϊόν του τουρισμού. Προσπαθώ να ζητήσω αν σε αυτό το διάστημα των 15-16 ετών και μετά και παραπάνω, αν έχει δημιουργηθεί μία ενίσχυση, για παράδειγμα, των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Αν έχουν ενισχυθεί, για παράδειγμα, οι εταιρείες της νέας τεχνολογίας. Αν δηλαδή έχουμε πάει, γιατί όταν μιλάμε για παραγωγικό μοντέλο, οι περισσότεροι εδώ στην Ελλάδα ακόμα συζητάνε ότι ξαφνικά θα γεμίσουμε φουγάρα. Δεν πρόκειται να συμβεί αυτό προφανώς. Εδώ δεν ανεχόμαστε ούτε καν μία έλικα από ένα αιωλικό. Δεν θα ανεχθούμε φουγάρα στην γύρω περιοχή μας. Αλλά τουλάχιστον πάμε σε αυτές τις εταιρείες της νέας τεχνολογίας, των νέων χρηματοπιστωτικών αγορών, των νέων προϊόντων, εκεί που βρίσκεται για παράδειγμα η Ιρλανδία ή άλλες χώρες.
0: Κύριε Ρόμπαπα.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα και η απάντηση είναι ότι σε ένα ποσοστό ναι, κινούμαστε σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι εντυπωσιακό ότι οι δύο τομείς που έχουν δει πραγματική αύξηση της παραγωγής, ο ένας είναι μεταποίηση, παραδοσιακός τομέας, θα το πούμε, βιομηχανία, ο άλλος είναι η πληροφορική. Επομένως έχουμε σταδιακά την οικονομία να στρέφεται σε τέτοιους τομείς και επίσης ακόμα και σε όχι τόσο παραγωγικούς τομείς. Αν δούμε, για παράδειγμα, ο τουρισμός ανεβαίνει, το εμπόριο μειώνεται. Άρα έχουμε, ο τουρισμός είναι ένας εξαγωγικός τομέας. Εξάγουμε ουσιαστικά υπηρεσίες που τις αγοράζουν οι ξένοι στη χώρα μας. Άρα ακόμα και αυτό που δεν είναι τεχνολογία αιχμής προφανώς, έχει πολύ μεγάλη σημασία.
0: Προτάσεις σας, κύριε Ρόμπαπα, σε 2-3 σημεία παρακαλώ.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι στο γενικό πλαίσιο η έκθεση Πισαρίδη έχει χαράξει ένα δρόμο για το τι πρέπει να κάνουμε. Και η απλή απάντηση, η σύντομη, είναι ότι πρέπει να την υλοποιήσουμε πολύ πιο γρήγορα και πρέπει να συμφωνήσουμε και ως κοινωνία. Δεν αρκεί μόνο η κυβέρνηση να προσπαθεί, πρέπει να αποφασίσουμε ως κοινωνία ότι θέλουμε περισσότερες επενδύσεις και δεν βρίσκουμε ένα λόγο να αντιδρούμε σε κάθε τι που γίνεται.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Ορίστε, Νίκο, βεβαίως.
2: Απλώς επειδή μιλάμε για επενδύσεις, το ερώτημα είναι, επειδή η έκθεση Πισαρίδη είχε συγκεκριμένα εργαλεία και η κυβέρνηση την ασπάστηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα, αν από αυτό πήραμε κάτι, αν λειτουργήσε κάτι.
0: Τι λέτε, κύριε Ρόμπαπα?
1: Πιστεύω ότι λειτουργήσε. Πολλά πράγματα θέλουν χρόνο και για να υλοποιηθούν, και όταν υλοποιηθούν χρειάζεται χρόνος για να δούμε το αποτέλεσμα. Εγώ θεωρώ προσωπικά ότι έχουν γίνει πολλά πράγματα τα οποία είναι ακόμα κάτω από την επιφάνεια και θα συνεχίσουμε να βλέπουμε τα αποτελέσματά τους στο μέλλον. Παρ' όλα αυτά θα ξαναπώ ότι έχουμε χάσει πολύτιμο χρόνο και δεν είναι δεδομένο ότι ως κοινωνία έχουμε αποφασίσει ότι πρέπει να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Για παράδειγμα, η κριτική που γίνεται στην έκθεση Πισαρίδη από συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους είναι, νομίζω, ιδιαίτερα άδικη.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ρόμπαπα. Νίκο, μείνε λίγο, σε παρακαλώ. Καλημέρα σας, κύριε Ρόμπαπα.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Ο πρόεδρος του ΚΕΦΗΜ, Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών. Νίκο, στην παρέα εκείνων που μας λένε έως και αντικοινωνικούς, γιατί δεν κατανοούμε και δεν συμμεριζόμαστε, όπως το 95% της ελληνικής δημοσιογραφίας, για μην πω παραπάνω, όλους εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι, βρε παιδί μου, δεν μπορούν να πληρώσουν και συσσωρεύουν χρέη, στην παρέα αυτή την ολιγομελή όπως είμαστε, προσθέθηκε σήμερα, και το λέω με μεγάλη χαρά, ο Δημήτρης Καμπουράκης. Το άρθρο του στο liberal.gr είναι καταπληκτικό.
2: Το ψωμί, Το ψωμί. Το άρθρο. Ο τίτλος, νομίζω, σήμερα.
0: Νομίζω, κάτσε μισό λεπτό να πάω. Ο τίτλος του άρθρου, ζητώ συγγνώμη, τρέχω αμέσως. Είναι το «Κάντε τις δόσεις 240 ή 480. Το ψωμί ήταν χθες.
2: Ναι,
0: μπήκε και αυτό στην παρέα μας. Δεν ξέρω, συμπαρίσταμε στον Δημήτρη Καμπουράκη. Λέει,
2: να καταργήσει τα πάντα και όσες δόσεις θέλει ο καθένας.
0: Ναι, λέει, ακούω στις τηλεοράσεις, μα πώς να πληρώσουν αφού πεινάνε. Γράφει ο Καμπουράκης στο liberal.gr. Σύμφωνοι, πεινάνε δηλαδή σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορούν να εξοικονομήσουν 30 ευρώ το μήνα για να μπει η ζωή τους σε μια κανονικότητα. Μα τότε ας πάνε να δηλωθούν άποροι στην πρόνοια, ώστε να νιώθω κι εγώ που πληρώνω τους φόρους ότι δικαίως, σε εισαγωγικά, ταΐζω έναν πάμπτωχο και αδικημένο της ζωής, και όχι ότι με δουλεύει ένας αρκουδόμαγκας που έχει μετατρέψει τον παταχτσιλίκι σε σύστημα και την κλάψα σε τρόπο, σε παρένθεση, άνετη ζωής. Βγάζω το καπέλο στον Καμπουράκη, μπράβο, και κομμάτι αυτού το άρθρο θα διαβάσω και τις επόμενες μέρες θα τα κουβεντιάσουμε μαζί. Καλώς τον υποδεχόμαστε, συνεπώς.
2: Είναι ωραίο το παταχτσιλίκι αυτό.
0: Το παταχτσιλίκι είναι τρόπος ζωής. Είναι τρόπος ζωής. Είναι, ξέρω, ενοχλώ τώρα με αυτά που λέμε και οι δύο. Πάμε για την πυρά τώρα. Μας βάλουν να μας κάψουν όλους μαζί και τον Καμπουράκη.
2: Υπάρχουν μια σειρά από διατάξεις, αλήθεια είναι, οι οποίες οδηγούν σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Και εννοείται ότι και η κυβέρνηση, εννοείται ότι, δηλαδή, ο Πρωθυπουργός υποτάσσεται σε όλο αυτό το οποίο για χρόνια συμπεριλαμβάνει η ονομαζόμενη λαϊκοδεξιά. Η λαϊκοδεξιά που δεν ο Μητσοτάκης δεν ακούει την ψυχή της. Θέλει τέτοια, δηλαδή τέτοια πασοκτζίδικα πράγματα που μας έμαθαν σε ένα στρεβλό πράγμα.
2: Για να είμαστε.
0: Πασοκοαριστερούλικα είναι και οι αριστεροί μέσα, μην τους βγάζω απ' έξω. Ναι.
2: Άρη, για να παραμείνουμε ορθολογιστές, θα επιθυμούσα πριν παρουσιαστούν νέες ρυθμίσεις να γίνεται ένας απολογισμός τη αποτελεσματικότητα των προηγούμενων ρυθμίσεων. Ποιοι μπήκαν. Ποιοι βγήκαν
0: και για πόσο.
2: Ποιοι την έχασαν.
0: Μπράβο. Αυτό επισημαίνει ο Καμπουράκης. Δηλαδή, ποιοι θα πούνε τώρα.
2: Βγαίνουν,
0: θα δώσουν 2-3 μήνες δόση, θα πάνε να πάρουν αυτό τη βεβαίωση, το ότι είναι καθαρή.
2: Φορολογική ενημερότητα.
0: Φορολογική ενημερότητα. Και μετά και μετά θα φωνάζουν «Α, δεν έχω να πληρώσω, α», ναι, και τα λοιπά. Πώς κάνει ο Παν, ο, ναι, φωνή. Λοιπόν.
2: Μας λείπει λίγο. Αν είχαμε αρχίσει κάτι να κατακτούμε, αλήθεια είναι, την προηγούμενη δεκαετία, μες στα πολλά άσχημα που συμβαίνει, είναι ότι είχε αρχίσει λίγο να κάνουμε και μία ανασκόπηση. Τότε βγήκε, για παράδειγμα, ο απολογισμός του
0: προϋπολογισμού. Τώρα είμαστε φτωχοί, λέμε. Τώρα εσύ μας έχει φτωχύνει ο Κούλης. Δεν τα έχει σημάδια αυτά ακόμη. Τα ίδια θα λέμε πάλι κάθε πρωί. 70% ο Έλληνας είναι φτωχός. Αυτό δηλώνει. Και γι' αυτό φταίει ο Κούλης. Λοιπόν, γεια σας.
2: Καλημέρα.
0: Το πετρέλαιο ξαναανέβηκε πάλι, ε.
2: Ναι, γιατί πήγαν στρατεύματα. Χτες το βράδυ βγήκε η είδηση με το αεροπλανοφόρο, με μερικούς χιλιάδες στρατιώτες που πάνε προς τα κάτω. Μάλιστα. Το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Το πρόβλημα είναι πλέον γίνεται ευρωπαϊκό. Καθαρά. Γιατί η ιστορία των ομολόγων έρθει και χτυπάει τώρα, ή έψαχνε για δύναμους κρίκους και τον βρήκε μάλλον, και είναι η Γαλλία. Που χτες που έχει ανακοινώσει ένα πακέτο μέτρων 43 δις, δεν ξέρουν αν θα το περάσει από τη Βουλή, δεν ξέρουν τι κυβέρνηση θα έχουν, δεν ξέρουν αν θα εκλεγεί νέα κυβέρνηση την Άνοιξη, και έχουν πλέον το κόστος δανεισμού τους, το επιτόκιο το δεκαετές τους, στο 5%.
0: Και εμείς να πετάξουμε από πάνω μας τον Κούλι που μας βασανίζει για να πάμε σε ωραίους δρόμους, να ακολουθούμε Γερμανίες, Γαλλίες κτλ. Γιατί με αυτόν τον Κούλι, παιδί μου, πολύ εφταξία έπεσε. Κατάλαβες γιατί? Πρέπει να θυμηθούμε λίγο την ωραία ζωή μας. Λοιπόν,
2: είναι από φοβερό Δευτέρα. Ότι Δευτέρα έχετε προσχέδιο προϋπολογισμού,
0: ναι,
2: για 6η-7η συνεχόμενη χρονιά, το οποίο έχει μόνο μειώσεις φόρων και αυξήσεις δαπανών.
0: Πού όλα αυτά?
2: Στον προϋπολογισμό που θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα στην Ελλάδα. Μα. Προσχέδιο προϋπολογισμού, πρώτη Δευτέρα κάθε Οκτωβρίου.
0: Τι έχει ακριβώς, τι θα έχει?
2: Μειώσεις φόρων και αυξήσει δαπανών.
0: Καλά, ο Κούλης μας έχει φτωχύνει τα. Τι δεν καταλαβαίνω. Με μπερδεύεις, Νίκο, μπερδεύομαι. Εγώ ξέρω ότι μας φτώχει ο Κούλης και πέρα να τον ρίξουμε. Γιατί είναι καταστροφή στη χώρα. Λοιπόν. Τη Δευτέρα το πρωί, λοιπόν, το ραντεβού μας, κύριε Φιλιππίδη. Καλό Σάββατο, κύριε Κώστα. Εύχομαι. Αγαπητέ Κώστα Γκιουλέκα, καλημέρα. Να είσαι καλά. Δύναμη πάντα, κολόνα στη Θεσσαλονίκη.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται τα προβλήματα στην Κρήτη λόγω των έντονων βροχοπτώσεων. 4 άτομα γερμανικής υπηκότητας που είχαν εγκλωβιστεί μέσα στο αυτοκίνητό τους λόγω υψηλής στάθμης υδάτων στην περιοχή Φέρμα στην Ιεράπετρα Κρήτης απεγκλωβίστηκαν τη νύχτα από πυροσβέστες και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο. Έχει διακοπεί επίσης η πρόσβαση από τα Ζώνιανά του Δήμου Μιλοποτάμου στο Ρέθυμνο προς το χωριό Λιβάδια, καθώς η γέφυρα έχει υποστεί ζημιά λόγω υπερχείλισης ποταμού. Προβλήματα καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες και στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης. Μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους της Κρήτης, προειδοποιώντας για έντονα καιρικά φαινόμενα έως και το απόγευμα του Σαββάτου και καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Στην αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης θα προχωρήσει η G7 μέσα στους επόμενους 4 μήνες. Η Ευρώπη έκανε πολύ καλά που αντλεί από τα αποθέματά της σε ντίζελ στην προσπάθεια να μειώσει τις τιμές όπως το ζητούσε η Ουάσιγκτον, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Πολιτική επιλογή της κυβέρνησης είναι να αυξήσει περισσότερο το επίδομα θέρμανσης στις περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη το χειμώνα, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το Λιτόχωρο. Να στηριχθούν οι άνθρωποι της παραγωγής, ζήτησε ο Άλεξης Τσίπρας στη συνάντηση που είχε με άλλοι στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι διαμαρτύρονται για το υψηλό κόστος στο πετρέλαιο. Στη Σαουδική Αραβία, ένας άνθρωπος τραυματίστηκε από θράσματα βαλιστικού πυράβλου που αναχαιτίστηκε, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας. Ο βαλιστικός πυράβλος εκτοξεύθηκε από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα σήμερα στην Αττική. Έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Όλοι, πολύ καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας εύχομαι, πρώτα απ' όλα σας καλωσορίζω στην σημερινή μας πρωινή παρέα. Εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή δύναμη και καλό Σαββατοκύριακο εκ των προτέρων. Κυρίες και κύριοι, αύριο το πρωί στις 9 θα είμαστε μαζί με τον Κωνσταντίνο Φίλη, φιλοξενούμε τον Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο και συζητούμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την επόμενη εβδομάδα θα συνεχίσει ο κύριος Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος και θα είναι μαζί μας και ο κύριος Πλάμεν Τόντσεφ, που μελετά την Ασία και ειδικεύεται στην Κίνα. Οπότε στο πεδίο της γεωπολιτικής έχετε να ακούσετε πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις και το αυριανό Σάββατο και το επόμενο στην προσεχή εβδομάδα. Την Κυριακή, στην ιστορία των αυτοκρατοριών του 19ου αιώνα, θα είναι μαζί μας στις 9 το πρωί ο Γιώργος Καραμπελιάς για δύο Κυριακές για να αναλυθεί η Γαλλία της εποχής του 19ου αιώνα. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, είμαστε στο 2012 και τότε σε εκείνο το πεδίο που είμαστε, που ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας είναι ξεσηκωμένο εναντίον της χρεοκοπίας των αθλίων πολιτικών που μας οδήγησαν στην καταστροφή των τροϊκανών και όλο εκείνο το μαλευράσι που γίνεται, χωρίς βέβαια ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας να χάνει το χιούμορ της, γιατί το χιούμορ βασίζεται στην ευφυΐα μας. Έχουμε καλό χιούμορ γιατί είμαστε ευφυείς. Και μπορώ να πω ότι παρά τα όσα ελέγχονται τότε περί της ατομικής καταστροφής, εν πάση περιπτώσει διατηρήθηκαν οι δυνάμεις σε έναν βαθμό οι οικονομικές, οπότε βοηθούσεις και της ευφυΐας έγιναν ωραίες επιλογές που βασίζονται στο χιούμορ. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν, τη χρονική στιγμή, το 2012, εκλέγεται με το ΠΑΣΟΚ βουλευτής Ηρακλείου Κρήτης ο γιατρός Γιάννης Μιχαλογιαννάκης. Εμβληματική προσωπικότης, πολύ καλός στα δελτία της HB, δηλαδή όποια εκπομπή τον φιλοξενούσε τον κύριο Μιχαλογιαννάκη σημείωνε καλά αποτελέσματα τηλεθέασης. Δηλαδή θέλω να πω ότι τον απολαμβάνατε και μπράβο, και γι' αυτό δίνω συγχαρητήρια εγώ, εννοείται. Πάντα δίνω συγχαρητήρια σε αυτές τις επιλογές. Ο γιατρός μετά όμως δεν του άρεσε το ΠΑΣΟΚ, μετά πήγε στη Δημάρ, μετά δεν του άρεσε η Δημάρ, πέρασε στο ΣΥΡΙΖΑ και εγώ τώρα εδώ φιλοξενώ σήμερα μια απόσπασμα της μιας μικρής από τις πολλές συνεντεύξεις που έδωσε, εννοείται και στον Sky, δεν έλειπε ο Sky από την καλή τηλεθέαση της εποχής, δεν το συζητώ, και από τα προβεβλημένα πρόσωπα, είναι η Άννα Μπουσδούκου στην παρουσίαση της εκπομπής και ο γιατρός Γιάννης Μικελογιαννάκης ως Σιριζαίος πλέον, μάλλον σαν Σιριζαίος, γιατί δεν ξέρεις και τι είναι ακριβώς, είναι γενικός αυτό το χώρο, αλλά τότε φοράει τη φανέλα του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι στη φάση που έχουμε ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ γιατί συνεχίζουμε το καλό χιούμορ και έχουμε βγάλει και τον Πάνο Καμένο στην διακυβέρνηση της χώρας. Επίσης χιούμορ που έρχεται από τα δεξιά βέβαια της κοινωνίας, μαζί με το άλλο χιούμορ που έρχεται από τα αριστερά της κοινωνίας, συνθέτουν το σκηνικό πρωθυπουργός ο Σιμονόπετρας πια, όχι ο Ενσουνίο με ωμέγα, όχι, είναι πια ο Σιμονόπετρας, μια που έχει πάει και πήρε και την ευλογία του Αγίου Όρους για άλλη μια φορά. Ο Σιμονόπετρας λοιπόν, Αλέξης Τσίπρας, κάνει κυβέρνηση με τον Πάνο Καμένο και τότε όλοι μαζί ψάχνουν να βρουν λεφτά, γιατί είμαστε σε μια φάση που θα σκίσει το με ένα μνημόνιο, με ένα άρθρο το μνημόνιο και ένα νόμο. Είμαστε στην πρώτη περίοδο μέχρι το καλοκαίρι του 2015. Γιατί έχουμε κάνει πολύ σωστή επιλογή τον Ιανουάριο του 2015, όπως ξέρετε. Ψηφίσαμε σωστά πάνω απ' όλα, εννοείται. Και εκεί πάνω σε μια τηλεοπτική εμφάνιση, ακούστε τώρα πώς ο γιατρός Γιάννης Μιχαλογιαννάκης πάει να μαζέψει τα λεφτά που χρειαζόμαστε.
4: Εμείς τώρα καταρχήν θα κάνουμε ένα νοικοκυρεματάκι το οποίο έπρεπε να έχει αρχίσει.
5: Τι θα νοικοκυρέψετε δηλαδή?
4: Και νοικοκυρέψαμε. Θα πιάσουμε τις 10.000 οχυρωτερίες, πήραμε κόσμο. Έχουμε τσιμπήσει κανένα 750 εκατομμύρια σε αυτές. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα πάμε στη λίστα Λαγκάρτ, πάρα πολύ ωραία, ή στη λίστα Νικολούδη. Θα τσιμπήσουμε και από εκεί, θα βάλουμε κάτι στη κανένα 35%. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Δύο. Θα πάμε στη λίστα Λίχνεσταϊν και στα κίνητα του Λονδίνου και ήδη τα αρχίσαμε. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα πάμε κατευθείαν στις 64.000 που κρεμούν στα δικαστήρια, που το γνωρίζετε, τις εκκρεμίες υποθέσεις, και θα τσιμπήσουμε και από εκεί χρήματα. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα κάνουμε και μια άλλη τύπου πολυδιάσταση πολιτική. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Κάθε χρόνο 5 δις μπαμ και κάτω και αγωγός. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Σηκωνόμαστε και πάμε και στην Κίνα και εκεί θα κάνουμε δουλίτσα. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν.
3: Η δουλίτσα με την Κίνα είναι τα λεφτά που μπαίνουν, κύριε Ζαν Κουέν. Είναι εδώ, αναλύθηκε όλη η οικονομική πολιτική του Τσίπρα, του Καμένου, του Βαρουφάκη και όλης της παρέας. Καλημέρα σας.
6: Τι κάνετε?
3: Πώς είστε? Καλά. Απολαμβάνουμε χιούμορ. Με χιούμορ. Την πραγματικότητα.
6: Το βλέπω.
3: Ναι, ναι. Ωραία, ωραία, πολύ ωραία είναι αυτά, είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι, λειτουργούν σαν και λέμε, πες μας ένα, στην παρέα πάντα υπάρχει κάποιος που λέει ωραία ανέκδοτα. Ορίστε, ευκαιρία γι' αυτό λοιπόν και στη δική μας παρέα υπάρχουν όλα αυτά τα ηχητικά, έτσι για να θυμόμαστε τις ωραίες μας στιγμές. Λοιπόν, τώρα από εδώ και μετά, κύριε Κοέν, θα πρέπει να προσευχόμαστε η συγκυρία να μας φέρει να συνταξιδέψουμε. Με κανένα Ισραηλινό. Αυτό που λέμε έτσι, που πιάνουν τα χέρια του συμπολίτη, και επίσης να υπάρχει και κανένας πιλότος μέσα στο αεροπλάνο.
6: Ναι.
3: Για όμοι γέννητο, για ώρα ανάγκης. Ναι.
6: Αυτό είναι αλήθεια. Πάντως, ξέρετε, ήθελα να πω κάτι καταρχάς, επειδή ακούγεται στη συνέχεια ότι αυτό ήταν προβοκατόρικο και ήταν έτσι και ήταν φτιαγμένο.
3: Κύριε Κοέν, πήγατε στην καρδιά. Το ήθελα να συνεχίσουμε το χιούμορ. Εντάξει. Είναι ότι το πρώτα απ' όλα το έφτιαξε ο Νετανιάχου αυτό. Αυτό δεν ξέρετε εσείς. Εννοείται, ο Νετανιάχου θέλει και δει εκλογές. Έβαλε αυτόν τον βλαμμένο να πιλοτάρει και φύτεψε και κάτι πιλότους μέσα για να σώσουν το αεροπλάνο.
6: Ακριβώς.
3: Αυτά είναι αυτά. Αυτά είναι
6: που ήθελα να το εξηγήσω αυτό πραγματικά, γιατί. Συγγνώμη.
3: Χαρά στο κουράγιο σας, μπράβο. Να το εξηγήσετε, ορίστε.
6: Πώς βρέθηκαν οι δύο πιλότοι? Όσες οι αεροπορικές εταιρείες που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, επειδή κάθε τόσο έχουν προβλήματα εκεί στην περιοχή, την Αραβική αυτή τη στιγμή, Ιράν, αυτό, χτυπάνε, πρέπει να προσγειωθούν αλλού. Όλες οι εταιρείες έχουν μέσα άλλους δύο πιλότους. Γιατί? Διότι η ΙΑΤΑ αυτή που είναι το συνδικάτο τους έχει ορισμένες ώρες που επιτρέπει σε πιλότους να πητάνε. Αν λοιπόν αναγκαστούν, όπως έγινε τώρα, να προσδιοθούν σε κάποιο άλλο αεροδρόμιο λόγω προβλημάτων ασφαλείας που μπορεί να τύχουν στη Μέση Ανατολή, αυτοί πρέπει να αλλάξουν πιλότους για να μην παραβιάσουν το ωράριο που επιβάλλει η ΙΑΤΑ. Γι' αυτό υπήρχαν οι δύο πιλότοι μέσα. Είναι standard procedure στις αεροπορικές εταιρείες που φεύγουν από αραβικές χώρες αυτή την περίοδο, τα τρία τελευταία χρόνια. Γι' αυτό ήταν και οι δύο πιλότοι μέσα. Αυτό έτσι για την ιστορία, διότι αρχίζω και ακούω τρελά πράγματα, όπως είπατε και εσείς.
3: Απολύτως λογικά. Πού βλέπετε την τρελά, τι καταλαβαίνω. Απολύτως λογικά πράγματα. Αφού ψηφίσαμε το Μικελογιαννάκη από αν κλείσει καμία δουλίτσα στην Κίνα να πάρουμε λεφτά, εσείς που δεν παρακαταλάβω γιατί τα βλέπετε περίεργα.
6: Καθόλου, μα γι' αυτό
3: ακριβώς
6: και το λέω.
3: Γι' αυτό και σας βάζω στην σωστό δρόμο, κύριε Κοέν.
6: Επίσης, ξέρω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έγινε αυτό το πράγμα να παίξουν μπουνιές μεταξύ τους οι δύο πιλότοι. Μια φορά έγινε στην Air France το 2022, μια φορά στην Air India το 2009.
3: Και άλλη μια φορά ένας άλλος βλαμμένος πήρε στο λαιμό του και τους έριξε πάνω στις Άλπεις, τους φουκαράδες.
6: Αυτός ήταν ο Ανδρέας Λουμπής το 2015 με τις German Wings.
3: Ναι.
6: Όπως υπάρχει και ο Chumay Wing το 1997 με τη Silk Air, ο οποίος είχε πετάξει όλα τα χρήματα στο χρηματιστήριο, κατάλληλα ότι θα τον κλείσουν μέσα και το ρίξε μέσα στο... Και επίσης το ρίξε πάνω σε κάποιο νησί εκεί πέρα. Και το άλλο ήταν το τελευταίο που εγώ θυμάμαι τουλάχιστον, ήταν ο Γκαμίλ Αλμπατούτη το 1997 με την Egypt Air που το ρίξε στη θάλασσα. Δηλαδή όντως υπάρχει πρόβλημα με το θέμα αυτό των πιλότων. Είναι ένα πρόβλημα που το αντιμετωπίζει όλοι οι φίλοι τώρα, η ΙΑΘΑ γενικότερα, το ότι παρόλες τις εξετάσεις ψυχολογικές και ξέρω εγώ, ότι είναι δύσκολο να αποφασίσεις ότι αυτός είναι 100% εντάξει και δεν θα κάνει καμιά βλακεία. Είναι ένα πρόβλημα που το έχουν οι αεροπορικές εταιρείες. Τώρα έχουν κυκλοφορήσει εκατοντάδες τουλάχιστον τέτοια αστεία, ειδικά τα σκιτσάκια στο διαδίκτυο, ότι αυτό που λέτε ότι πρέπει να υπάρχει και ένας Ισραηλινός μαζί σας. Στο ένα από τα πολύ ωραία που διάβασα είναι ότι μέσα στις ασφάλειες, τις κανόνες ασφαλείας που έχουν, που μας λένε στην αρχή όταν πετάμε οι διάφορες αεροσυνοδοί, κάντε αυτό, κάντε εκείνο, υπάρχει ένα που λέει ότι αν βρεθείτε σε κάποια ανάγκη, μην πάρετε πανικό, παρακαλούμε εντοπίστε τον πιο κοντινό σας Ισραηλινό και πείτε του ότι αυτός θα αναλάβει την υπόθεση και θα σας προσδιώσει.
3: Ναι, τώρα δύο κουβέντες. Ο Νετανιάχου τι κάνει τώρα, κερδίζει, χάνει, τι προβλέπετε?
6: 54 ο Νετανιάχου, 52 η αντιπολίτευση στο προχθεσινό τελευταίο πώς το λένε,
3: Γκάλοπ.
6: Αλλά δεν είναι τόσο απλό, διότι 66% των ψηφοφόρων στον Γκάλοπ αυτό δείχνει ότι είναι εναντίον του Νετανιάχου.
3: Μάλιστα.
6: Γιατί προσθέτουν και τις 14 έδρες των Αράβων. Οπότε 66% είναι εναντίον του Νετανιάχου. Φαίνεται ότι αυτοί, αν δεν αλλάξει κάποτε το εκλογικό σύστημα στο Ισραήλ, θα έχουν συνέχεια τέτοια προβλήματα. Από τότε που έγινε το κράτος δεν υπήρχε ποτέ αυτοδυναμία. Κανένα κόμμα δεν πήρε αυτοδυναμία. Γιατί είναι τεράστιο το πρόβλημα του πώς είναι η εκλογική στο εκλογικό σύστημα. Και παρόλες τις βλέπονται, παρόλα όταν τελειώνουν οι εκλογές, βλέπεις ότι δεν μπορεί αυτή η κυβέρνηση και άντε ξανά, και άντε ξανά, και άντε ξανά, δεν αλλάζουν το σύστημα.
3: Μάλιστα.
6: 17 είναι τώρα, τα κόμματα είναι 17 που κατεβαίνουν.
3: 17 κόμματα.
6: Ναι, και αυτό δεν είναι πολύ, είναι πολύ λίγο θα έλεγα.
3: Σε καλό δρόμο είμαστε εμείς. Εμείς σε καλό δρόμο είμαστε. Έχουμε μπροστά μας προοπτική από ό,τι βλέπω.
6: Βεβαίως.
3: 17 κόμματα. Σε πληθυσμό, πόσο είναι στο Ισραήλ, 9 εκατομμύρια.
6: Περίπου 9 εκατομμύρια.
3: Με το ζόρι 9, ας πούμε, έτσι. 9, μάλιστα.
6: Αλλά, ξέρετε, αυτό είναι μεγάλη βελτίωση. Διότι την εποχή μέχρι το 70, μέχρι το 80.
3: Ως το 25.
6: ήταν 47 τα κόμματα.
3: Α, γιατί, διότι, κάθε κιμπούτς και κόμμα από ό,τι καταλαβαίνω.
6: Ακριβώς. Γιατί, διότι το μίνιμουμ που έπρεπε να πάρεις για να περάσεις ήταν 1%.
3: Α, εντάξει. Μάλιστα. Το κάθε καφενείο έκανε και ένα κόμμα. Και μπράβο. Ωραία. Με ποια ιδιότητα σας καλώ, κύριε Κοέν, ρωτά εδώ ένας φίλος μας. Δηλαδή, είπε παιδί μου, εξαίσιος, αλλά με ποια ιδιότητα μιλάει.
6: Εγώ
3: ναι,
6: είμαι ανταποκριτής της Ισραηλινής ραδιοφωνίας και πριν από αυτό και μαζί με αυτό, τώρα πια επειδή είμαι μεγάλο σε ηλικία, κράτησα μόνο το ραδιόφωνο.
3: Μάλιστα.
6: Αλλά επί 40 χρόνια είχα τη Γεντιότ, έγραφα στη Γεντιότ που είναι η μεγαλύτερη εφημερίδα. Είχα το Jewish Telegraphic Agency στη Νέα Υόρκη, που είναι ένα είδους Reuters για όλα τα παγκόσμια εβραϊκά έντυπα που κυκλοφορούν. Είχα στην Καθημερινή, σε εσάς, επί κυρίας Βλάχου, μάλλον Βλάχου, σκέτο χωρίς κυρία, με τη Βλάχου, και μετά για ένα μικρό χρονικό διάστημα όταν έφυγε η Βλάχου και το πήρε ο Κοσκοτάς, αν θυμάμαι καλά. Ήταν 6 χρόνια, είχα μία στήλη μόνιμη για τα θέματα της Μέσης Ανατολής. Αυτό.
3: Μάλιστα. Μία περίοδο σύμβουλος των αείμνηστο Μητσοτάκη. Καλά το θυμάμαι.
6: Το θυμάστε πολύ καλά, ήταν το δεύτερο καπέλο που φοράγα. Αλλά δεν ήταν μόνο το Μητσοτάκη. Όλοι θυμούνται το Μητσοτάκη, αλλά δεν ήταν μόνο Μητσοτάκη.
3: Είχατε και άλλους πελάτες. Είχατε και άλλους πελάτες.
6: Τον Αρσένη, παραδείγματος χάρη, όταν αποφάσισε να ξαναγυρίσει στο Πασόκ.
3: Ναι.
6: Και άλλους πολλούς. Ακόμα και τώρα.
3: Ναι. Ακόμη και τώρα. Μάλιστα. Μπράβο. Ωραία. Ναι. Συνεχίζετε. Κύριε Κοέν, και κάτι άλλο. Αυτή η εφημερίδα στην οποία εργαστήκατε για πολλά χρόνια, ποια τι αποκλήσεως είναι, ιδεολογικής, πολιτικής?
6: Είναι ανεξάρτητη.
3: Ανεξάρτητη. Μάλιστα.
6: Ναι, τελείως ανεξάρτητη. Ναι. Ήτανε ο ιδιοκτήτης της, ήταν ο Λαμπράκης του Ισραήλ.
3: Α, μάλιστα. Μάλιστα.
6: Και ωραία. Μάλιστα ήταν η ιδιοκτήτρια ήταν.
3: Ναι. Μία Παρασκευή τώρα από τις επόμενες, να είμαστε καλά, θα κάνετε έναν κόπο. Όχι, δεν θα έρθετε εδώ, δεν θα σας φέρω από την. Γιατί μένετε εκτός Αθηνών. Αλλά θα έχετε μεγαλύτερο χρόνο να μας εξηγήσετε όλη αυτή την πασπερμία των κομμάτων στο Ισραήλ. Να ακούσουμε λίγο Ισραήλ ακόμα περισσότερο. Στην κόντρα.
6: Βεβαίως.
3: Ναι, βεβαίως. Πολύ καλά.
6: Γιατί όχι.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
6: Εγώ γεια σας.
3: Χάρηκα πολύ. Γεια σας, κύριο Ζαν Κοέν. Φαντάζομαι καλυφθήκατε, κύριε. Ο κύριος Πετρίδης, Γιάννη Πετρίδη. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η στήλη αυτοκινήτου στον όμιλο Sky και στην Καθημερινή υπογράφεται από τον Άρη Γαλανόπουλο. Πάμε όμως τώρα να ακούσουμε την έκθεση που οργανώνει από σήμερα. Καλημέρα, φίλε μου.
5: Καλημέρα, Άρη μου. Press Day σήμερα για την έκθεση αυτοκινήτου, την Νότο Αθήνα, στο σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo, όπου 52 εισαγωγικές μάρκες παρουσιάζουν τα νέα τους μοντέλα, και να τονίσω, Άρη, ότι είναι η μεγαλύτερη έκθεση που έχει πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα από καταβολής εκθέσεων. Γιατί φέτος ακόμα ξεπερνάμε σε μάρκες και τη διεθνή έκθεση του Παρισιού έχει 42 και εμείς έχουμε 52.
3: Συγχαρητήρια, συνονόματε, φίλε μου. Μπράβο.
5: Είναι πολύ σημαντική αυτή η έκθεση.
3: Όλα τα μοντέλα, ηλεκτρικά, τα πάντα, έτσι, ό,τι θες.
5: Ηλεκτρικά, τα
3: υβριδικά,
5: δηλαδή,
3: ό,τι υπάρχει.
5: 52 μάρκες. Δηλαδή από Κίνα, από Ελλάδα, είναι όλες οι κατηγορίες των αυτοκινήτων.
3: Ναι.
5: Και παράλληλα ξέρουμε πολύ καλά ότι μπορεί ο κόσμος να μην έχει την δυνατότητα να αλλάξει το παλιό το αυτοκίνητο. Θέλει όμως να ενημερώνεται για τις εξελίξεις που υπάρχουν σε αυτοκίνητο παντού. Τα εγγένεια θα πραγματοποιηθούν σήμερα το απόγευμα 6 και 4 από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον Κωστή Χατζηδάκη, τον αναπληρωτή υπουργό μεταφορών Γιώργο Κόσυρα, τον διοικητή της ΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή, τον πρόεδρο του βιομηχανικού επιμελητηρίου, τον Γιάννη Μπρατάκο, και τον γενικό γραμματέα του Συνδέσμου Εισαγωγών Αντιπροσώπων, τον Γιάννη Σαρακάκη. Σήμερα είναι η μέρα δημοσιογράφων από τι 10 το πρωί μέχρι το βράδυ, στις 8. Και αύριο ανοίγει τις πρίσεις για το κοινό.
3: Και έως 11 Οκτωβρίου, λες.
5: 3 με 11 Οκτωβρίου. Καθημερινές είναι 2 με 9, Σαββατοκύριακο 10 με 9.
3: Και όταν τελειώσει με το καλό η έκθεση, θα μας έρθεις ένα πρωί να πεις ποια είναι τα super duper μοντέλα τα οποία έχουν πέρασει αυτή την εποχή.
5: Βεβαίως, και καλά. Έχει δυνατότητα ο κόσμος να κάνει δωρεάν test drive σε αυτοκίνητα που θέλει να επιλέξει για να δει.
3: Βεβαίως.
5: Είναι πολύ δωρεάν το πάρκινγκ και είναι δίπλα στο διεθνές αεροδρόμιο που έχουμε, είναι το Το Μετροπόλιταν Έξω, σύγχρονο και είναι ευρωπαϊκό προδιαγραφό εκθεσιακό κέντρο.
3: Πολύ καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία.
5: Και
3: είμαι βέβαιο ότι θα έχει.
5: Τελευταίο, αν έχω τη δυνατότητα. Χορηγό επικοινωνία είναι ο Sky 100,3 και επιγωγή Sport FM και 10 διπλές προσκλήσεις για τους φίλους ακροατές του Sky που μας ακούνε τώρα.
3: Βεβαίω θα το ρυθμίσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Θα το δούμε αυτά.
5: Και εμείς ευχαριστούμε.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Θα το φτιάξουμε να μοιράσουμε σε εκπομπές να δώσουμε τις προσκλήσεις. Ευχαριστώ πολύ, Άρη. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Ευχαριστώ.
3: Πορτοσάλτε, μπαίνετε στο Spotify, πληκτρολογείτε Πορτοσάλτε podcast playlist και θα δείτε 4 καινούργια επεισόδια με τον αείμνηστο Στέλιο Ράμφο, όπως ανέλυε το Βυζάντιο και πώς αυτό έχει επενεργήσει πάνω στην διαμόρφωση του, των νέων Ελλήνων και του κράτους μας. Εννοείται όλη τώρα η σειρά αυτοκατορίες του 19ου αιώνα μαζί με τα γεωπολιτικά και τα 25 επεισόδια της σειράς Έστινουν τραγωδία που μου στέλνετε τα μηνύματα και νιώθετε υπέροχο όταν το ακούτε. Λοιπόν, κλείνω, δεν μπορώ να μην κλείσω, με τον λατρεμένο υπέροχο γιατρό Μιχάλη Μιχελογιαννάκη, ο οποίος τι είπα, Μιχάλη, πάλι το ίδιο. Πάλι κάνω λάθος. Γιάννη λέμε, Γιάννη Άρη. Ξεκίνησα στραβά από το με το Μιχάλη το πρωί και το συνέχισα. Λοιπόν, Γιάννη Μιχελογιαννάκη, ο οποίος είναι εκλεγμένος με το ΣΥΡΙΖΑ το 2012, το 2015, και ένα πρωί τότε παρουσία και του Άδωνη Γεωργιάδη. Αυτό πρέπει να το δείτε και στο YouTube, γιατί πρέπει να δείτε το ύφος του Γεωργιάδη την ώρα που ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης εξηγεί πώς ο ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρας και Καμένος θα βρουν λεφτά για να μας πάνε στην απόλυτη τελειότητα. Με αυτό σας αφήνω. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Το ηχητικό αυτό είναι η αποτύπωση της τελειότητας όταν ψηφίσαμε Τσίπρα και Καμένο και μπράβο μας.
4: Εμείς τώρα καταρχήν θα κάνουμε ένα νοικοκυρεματάκι το οποίο έπρεπε να έχει αρχίσει.
1: Τι θα νοικοκυρέψετε δηλαδή?
4: Και νοικοκυρέψαμε. Θα πιάσουμε τις 10.000 ουσιορετηρίες, πήραμε κόσμο, έχουμε τσιμπήσει κανένα 750 εκατομμύρια σε αυτές. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα πάμε στη λίστα Λαγκάρτ, πάρα πολύ ωραία, ή στη λίστα Νικολούδη. Θα τσιμπήσουμε και από εκεί, θα βάλουμε κάτι στη κάνα 35%. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Δύο. Θα πάμε στη λίστα Λίχνεσταϊν και στα κίνητα του Λονδίνου και ήδη τα αρχίσαμε. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα πάμε κατευθείαν στις 64.000 που εκκρεμούν στα δικαστήρια, που το γνωρίζετε, τις εκκρεμείς υποθέσεις, και θα τσιμπήσουμε και από εκεί χρήματα. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα κάνουμε και μια άλλη τύπου πολυδιάσταση πολιτική. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Κάθε χρόνο 5 δις μπαμ και κάτω και αγωγός. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Σηκωνόμαστε και πάμε και στην Κίνα και εκεί θα κάνουμε δουλίτσα. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με τη Μαρία Γιοργαρή. Συνεχίζονται τα προβλήματα στην Κρήτη λόγω των έντονων βροχοπτώσεων. 4 άτομα γερμανικής υπηκότητας που είχαν εγκλωβιστεί μέσα στο αυτοκίνητό τους λόγω υψηλής στάθμης υδάτων στην περιοχή Φέρμα, στην Ιερά Πέτρα Κρήτης, απεγκλωβίστηκαν τη νύχτα από πυροσβέστες και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο. Έχει διακοπεί η πρόσβαση από τα Ζωνιανά του Δήμου Μιλοποτάμου στο Ρέθυμνο προς το χωριό Λιβάδια, καθώς η γέφυρα έχει υποστεί ζημιά λόγω υπερχείλισης ποτάμου. Προβλήματα καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες και στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης. Μήνυμα από το 112 εστάλη χθες το απόγευμα στους κατοίκους της Κρήτης, καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί και σήμερα στην Κρήτη, με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων αναμένεται από αργά τη νύχτα, σύμφωνα με επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Πορτοκαλί προειδοποίηση για τα 12 άνοισα, κυρίως τα νοτιότερα τμήματα, από σήμερα το μεσημέρι έως το μεσημέρι της Κυριακής, ενώ τοπικά πολυθυελώδης βόρειο-ανατολική άνεμη εντάσσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα έως το απόγευμα. Στην αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης θα προχωρήσει η G7 για την αποκλιμάκωση των αυξημένων τιμών και των καυσίμων. Η αποδέσμευση θα συντονιστεί από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και θα πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους 4 μήνες, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Οι ηγέτες της G7 διευκρίνησαν ότι σημαντικές ποσότητες θα διατεθούν ήδη μέσα στις πρώτες 20 μέρες. Η Ευρώπη έκανε πολύ καλά που αντλεί από τα αποθέματά της σε ντίζελ στην προσπάθεια να μειώσει τις τιμές όπως το ζητούσε η Ουάσιγκτον, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Διαβεβαίωσε επίσης ότι μια απαγόρευση των εξαγωγών αυτού του καυσίμου ουδέποτε ήταν πράγματι πάνω στο τραπέζι. Πολιτική επιλογή της κυβέρνησης είναι να αυξήσει περισσότερο το επίδομα θέρμανσης εν μέσω ενεργειακής κρίσης, ώστε να στηρίξει εκείνες τις περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη το χειμώνα να θερμαίνονται, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το Λιτόχωρο. Μιλώντας στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς UNESCO, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αντίληψη που διατρέχει την κυβερνητική πολιτική όλα τα τελευταία χρόνια είναι να υπάρχουν ανάλογες ευκαιρίες για τους πολίτες του κέντρου και της περιφέρειας. Οι γεωγραφικές αποστάσεις να μειώνονται, ώστε να μειώνονται, όπως είπε, και οι κοινωνικές ανισότητες. Να στηριχθούν οι άνθρωποι της παραγωγής, ζήτησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας μετά τη συζήτηση που είχε χθες το βράδυ με ψαράδες, οι οποίοι διαδηλώνουν με τα αλλιευτικά τους στην παλιά παραλία στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλου στη Θεσσαλονίκη. Οι αλλιείς διαμαρτύρονται για το υψηλό κόστος στο πετρέλαιο. Μαύρη τρύπα στους ελέγχους των τίτλων ξένων γλωσσών και μεγάλη αύξηση των κέντρων πιστοποίησης που υπόσχονται εύκολα, γρήγορα και οικονομικά πιστοποιητικά γλωσσομάθειες, κατήγγειλε μιλώντας στον Sky ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ Θάνος Παπαϊωάννου. Όπως ανέφερε, έχει ήδη απευθυνθεί για το θέμα με γραπτές καταγγελίες στη δικαιοσύνη. Πρόσθεσε ότι υπάρχουν καταγγελίες για μεταπτυχιακά εξ αποστάσεως πανεπιστημίων τα οποία παρέχουν πιστοποιήσεις ξένης γλώσσας παρότι εξετάζονται στα ελληνικά υποψήφοι. Ένα από τα μέτρα που προτείνει για την αντιμετώπιση του προβλήματος είναι η καθιέρωση εξετάσεων γλωσσομάθειας από τον ΑΣΕΠ. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος συζύγου και μη κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβίαση περιοριστικών όρων ασκήθηκε σε βάρος του 32χρονου Ρουμάνου, ο οποίος επιτέθηκε χθες λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην πρώην σύντροφό του μέσα στο σπίτι της στο Λαύριο και τον νυν σύντροφό της. Το ζευγάρι νοσηλεύεται με βαρύτατα τραύματα από μαχαιριές. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στον ανακριτή. Τα συγχρεαντήριά του στην Ελλάδα για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τον Οκτώβριο εξέφρασε ο μόνιμος αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, πρέσβης Μάικ Γουόλτς. Νέες συγκρούσεις χθες μαθητών με την αστυνομία σε ολόκληρη τη Γαλλία, ενώ συνεχίζονται οι διαδηλώσεις για την παιδεία. Περίπου 1 στα 10 λύκεια παρέμειναν κλειστά χθες εξαιτίας των ταραχών, ενώ ο Υπουργός Παιδείας προέτρεψε τους γονείς να κρατήσουν τα παιδιά τους μακριά από τις διαδηλώσεις. Ο ίδιος δήλωσε πως 65 μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού έχουν